Νότης Φεκανάκης τραγουδά με τον Γιώργο Μαζονάκη την περίοδο 2002-2003 από την μουσική αρχαιοθήκη της εκπομπής με αυτά τα τραγούδια. Μεγάλος.

Το σχήμα του κορμιού σου στο κρεβάτι μου έχει μείνει. Κι εγώ στο πάτωμα κοιμάμαι. Το μόνο από σένα που μου έχει απομείνει για να πω να θυμάμαι. Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω καμένα που ακόμα πιστεύω. Μήπως είμαι αλλού στη μεγάλη μου πλάνη.

σφαγισμένη καταδίκη. Ο έρωτας κρυμμένος στο χάος της ψυχής σου με στέρνει σε μια δίκη. Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω καμένα που ακόμα πιστεύω

Κυρίες και κύριοι, 4 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, ο Mahi FM σας προσφέρει ένα ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη μουσική, καλλιτεχνική και επαγγελματική επιτυχία της συνύπαρξης του Νότης Φαγκενάκη με τον Γιώργο Μαζονάκη.

Και σε κυρίως επίλογο στο αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζονάκη έχω να πω τα εξής. Αυτά που διάβασα στην μήνυση την οποία κατέθεσε ο νεαρός 22χρονος τραγουδιστής είναι πραγματικά απίστευτα. Είναι απίστευτα εάν ισχύουν. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει τις δικές του προσωπικές, ερωτικές και σεξουαλικές προτιμήσεις. Είναι ελεύθερος και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όμως, εάν ισχύουν, επαναλαμβάνω, εάν ισχύουν, γιατί είναι επίδικα όλα αυτά τα οποία ακούγονται αυτές τις μέρες στα τηλεοπτικά κανάλια και με το όνομα του μηνυτή, επώνυμα δηλαδή, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Εάν ισχύουν όλα αυτά, τότε λυπάμαι που θα το πω, αλλά έχουμε να κάνουμε με μια οριακή στιγμή στην καλλιτεχνική πορεία του Γιώργου Μαζονάκη. Και αυτό γιατί ο τραγουδιστής έχει ήδη ξεκινήσει τις εμφανίσεις του και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, γιατί το μυαλό μας, ξέρετε, πάει πάντα λίγο πιο πέρα από το μυαλό των υπολείπων. Δεν ξέρουμε αν αυτό υπάγεται σε μια συγκεκριμένη διαφημιστική καμπάνια, αλλά θα ήταν μια ομότητα δημοσιότητος το να εμφανίζονται τέτοιες χαρακτηριστικές λεπτομέρειες από την προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου και να βγαίνουν στο φακό και στην τηλεόραση. Μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος Μαζανάκης ακούγεται και από νέους ανθρώπους. Και δεν είναι ό,τι καλύτερο να ακούγονται αυτά τα πράγματα, να καταγγέλλονται στην ψύχρα, να καταγγέλλονται εν ψυχρό και να γίνεται όλη αυτή η ιστορία προς λαϊκή κατανάλωση. Εάν κυρίες και κύριοι αυτά αληθεύουν, τότε έχουμε να κάνουμε με σοβαρότατα ποινικά αδικήματα. Αν όμως αυτά βρίσκονται, πλανώνται και δημιουργούνται για διαφημιστική λαϊκή κατανάλωση, τότε έχω να πω από την πλευρά μου και από την πλευρά της εκπομπής ότι αυτό είναι ένα πολύ κακόγουστο αστείο. Εύχομαι ο Γιώργος Μαζονάκης να ανοίξει λίγο τα μάτια του. Και επειδή τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια και είναι αυτή τη στιγμή 53 ετών, θεωρώ ότι έχει υποπέσει σε σοβαρά ολισθήματα. Γιατί όπως ένας ηθοποιός, έτσι και ένας τραγουδιστής πρέπει να πει ήθος. Ό,τι τραγούδια και αν λέει. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε και να ακούσουμε για τους φίλους ακροατές του Mike FM κάποια χαρακτηριστικά μουσικά αποσπάσματα από χριστουγεννιάτικες εκπομπές προηγουμένων ετών. Κάποτε η ελληνική τηλεόραση ήταν σε καλή κατάσταση. Τώρα, για να παρακολουθήσεις ένα καλό εορταστικό πρόγραμμα, νομίζουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία. Στις 31 Δεκάτου του 2019, η Κατερίνα Λιόλιου στην κρατική τηλεόραση μας χάρισε ωραίες στιγμές.

0: ξεφιώ. Εσύ εγώ μιλάς στην καρδιά μου.
1: Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ την ρουπίστα τώρα που στείλουμε. Δεν θα παίζετε πολλές νότες. Τις νότες που έχει το τραγούδι. Το τραγούδι έχει σύνορα. Δούμε νότες.

δεν είναι ωραία. Ήρυμα όλοι. Μόνο το κουσούκο. Σαπά. Σαπά, γνώση. Κάνει μόνο σαπά καλανιάρικο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Στις 24 Δεκάτου του 2014, δηλαδή πριν από 11 χρόνια, πάλι στην κρατική τηλεόραση, είδαμε ένα πολύ καλό αφιέρωμα με ωραία λαϊκή και γλεντζέδικη μουσική, το οποίο μπορούμε να το ακούσουμε.

Λοιπόν, αυτό, Σπύρο, θα το στείλω. Σπύρο, αυτό θα το πω για ένα καλό φίλο που μας κοιτάζει και αυτός από ψηλά, για τον Γιάννη τον Αντωνόπουλο, το φίλο μας, το μπασκετικό μας. Γιάννα μου, πού είσαι, αγόρι μου.

Το θέμα δεν μπορώ να ησυχάσω, δηλαδή. Παιδιά, είναι γιορτινές μέρες. Εσείς που βλέπετε στο σπίτι, μην το επιχειρήσετε, αυτό είναι επικίνδυνο. Είχα πείσει τώρα πια τον εαυτό μου ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραβούσε μα.

Δεν πρέπει, κυρίες και κύριοι, να ξεχάσουμε, και αυτό είναι ένα ίδιον χαρακτηριστικό της εκπομπής μας, ότι πριν από δύο χρόνια, στις 24 Δεκάτου του 2023, έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής Βασίλης Καράς. Ο Βασίλης Καράς, ο οποίος στις 24 Δεκεμβρίου του 2023

Ωραίο χειροκρότημα ρε μάγκες, τι γίνεται να πούμε. Δεν θέλω εξαρτήσεις,

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δεν θέλω εξαρτήσεις.

δεν θα πεις το τίποτα που να σε θυμίζει. Η ζωή για μένα, ναι. Με παίρνεις και με ψάχνεις.

0: Κυρίες και κύριοι, πλησιάζουν γιορτινές ημέρες. Το δικαστικό και το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη. Γνωστοί τραγουδιστές ξεμαλιάζονται εντός εισαγωγικών στις δικαστικές αίθουσες και στα γραφεία των ανακριτών και των εισαγγελέων, βγάζοντας στη φόρα τα εσωψυχά τους. Εμείς, σαν εκπομπή με αυτά τα τραγούδια, μεγάλωσα σε ένα πατριωτικό ραδιόφωνο όπως είναι ο Μάχη 99,8 στα FM. Θα πρέπει να κρατήσουμε τις ωραίες στιγμές των Χριστουγέννων και να παραμερίσουμε επί του παρόντος και μέχρι την Πρωτοχρονιά και μέχρι, κυρίες και κύριοι, την εορτή των Θεοφανίων, όλα αυτά τα οποία μαυρίζουν τη ζωή μας. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή μας είναι πολύ σύντομη για να είναι θλιβερή, μαύρη και άραχνη. Απολαύστε λοιπόν τις μουσικές εκπομπές, τις οποίες θα έχει ο Μάχη FM όλες αυτές τις ημέρες μέχρι και τα Θεοφάνεια, και κρατήστε μόνο τις καλές στιγμές της ζωής μας. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλώς σας ξημερώ.
1: Λοιπόν, ακούμε Δημήτρη Κοντολάζο. Σήκω, Δημήτρη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα μαζί εδώ. Μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ, θα τα πούμε μέχρι τις 9. Με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει, κυρίως έχουμε εξελίξεις στον Ολυμπιακό, όπως από χθες σας είχαμε ενημερώσει και μάλιστα πολύ νωρίς σας είχαμε αποκαλύψει και το όνομα του προπονητή, ο οποίος θα ήταν και ο διάδοχος του Χωσέ Λουίς Μιτελίμπαρ, ο οποίος αποτελεί πλέον παρελθόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανοίγει πλέον νέα σελίδα στην ιστορία του προκειμένου να προχωρήσει στην επίτευξη των στόχων του. Ο Αλγουιθίλ είναι ο προπονητής ο οποίος έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό, έρχεται να εξαργυρώσει το ρόστερ το οποίο υπάρχει και το οποίο έχει δημιουργηθεί και για το οποίο έχουν δαπανηθεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στη φετινή σεζόν, και όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε έγιναν σε χρόνο ντέτε στην ομάδα των Ερυθρολεύκων, όπως άλλωστε συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ πήγαμε κατευθείαν στην επόμενη μέρα, ήταν κάτι δηλαδή το οποίο ο Ολυμπιακός σίγουρα το δούλεψε το προηγούμενο διάστημα και νομίζω ότι το γυαλί είχε ραγίσει εδώ και αρκετό καιρό. Αν θυμάστε, υπήρχε μια συνάντηση πριν από περίπου 10 μέρες, 12 μέρες μεταξύ Μαρινάκη με Τελίμπαρ, ίσως και λίγο περισσότερο, και τότε ο μεγαλομέτοχος είχε μεταφέρει την στήριξή του αλλά έστειλε και τα μηνύματά του προς τον Βάσκο τεχνικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, αυτό σημαίνει ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και απλά θα πρέπει να φανεί πότε είναι το κατάλληλο timing για να γίνει και η μεγάλη αλλαγή. Όπερ και γένατο στην προκειμένη περίπτωση. Ολυμπιακός, ο οποίος ουσιαστικά το πρώτο καμπανάκι ήταν ο αποκλεισμός από το Champions League, αποκλεισμός από την Αϊμέγγεν, στη συνέχεια οι εμφανίσεις της ομάδας, στη συνέχεια η εικόνα που έδειχνε όχι μόνο φέτος ο Ολυμπιακός αλλά και στο τελείωμα της προηγούμενης σεζόν, όταν όλοι περιμέναν να αντιδράσει, όλοι περιμέναν να βγάλει αυτή την ποιότητα την οποία έχει, όλοι περίμεναν εν πάση περιπτώσει να δείξει κάτι και να είναι ανταγωνιστικός, ο Ολυμπιακός απλά πήγαινε για να πηγαίνει. Δηλαδή μια ομάδα προβλεπόμενη, μια ομάδα χωρίς ίστρο στο παιχνίδι της, μια ομάδα με μονοκόμματο τρόπο παιχνιδιού, μια ομάδα η οποία βασίζονταν πέρσι τουλάχιστον στον Ελκαμπή, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ένας Ελκαμπή ο οποίος όμως δεν τραβούσε στην περσινή χρονιά, δεν ερχόντουσαν τα γκολ, δεν ερχόταν τα αποτελέσματα τα οποία χρειάζονταν. Έλπιζαν όλοι ότι στην νέα σεζόν, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, η κατάσταση θα ήταν διαφορετική. Η κατάσταση θα ήταν διαφορετική γιατί ήρθαν παίχτες οι οποίοι ο καθένας από μόνος του μπορεί να βάλει πλάτη και να στηρίξει τον Ολυμπιακό. Παίχτες αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Θα μου πείτε τώρα τα ευρώ, τα εκατομμύρια κάνουν και τις ομάδες? Όχι πάντα, αλλά πολλές φορές την κάνουν κιόλας. Ο Ολυμπιακός άλλωστε είχε ένα καλό ρόστερ το οποίο ήθελε διορθωτικές κινήσεις. Ο Ολυμπιακός όμως αναγκάστηκε να αλλάξει πάρα πολλά στη φετινή σεζόν. Παίχτες οι οποίοι έφυγαν, παίχτες οι οποίοι πήραν μεταγραφή φέρνοντας έσοδα στην ομάδα, παίχτες οι οποίοι ήρθαν και δαπανήθηκαν πολλά εκατομμύρια για να έρθουν. Έγινε ένα νέο ρόστερ. Όσο κακός και να ήταν ο Ολυμπιακός, δεν δικαιολογούταν αυτή η εικόνα. Το κερασάκι στην τούρτα θεωρώ πως ήταν το χθεσινό παιχνίδι με τον, το προχθεσινό παιχνίδι με τον Βόλο, όταν ένα εικόνα της ομάδας, εντάξει, ήταν καλή σχετικά στο μεγαλύτερο κομμάτι, απέναντι σε μια ομάδα όμως η οποία δεν είναι και το μεγαθύριο, δεν είναι η ομάδα η οποία θα μπορούσε να απειλήσει τον Ολυμπιακό. Παρά τα αυτά όμως ο Ολυμπιακός μετά το 3-0 δέχτηκε 2 γκολ και ασφαλώς αυτό και μόνο αρκεί για να δείξει κανείς την εικόνα που είχε η ομάδα. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να έρχεται ένα ηλεκτροσόκ και κρίθηκε σκόπιμο αυτό το ηλεκτροσόκ να είναι η αλλαγή του προπονητή. Από χθες το βράδυ, μόλις έγινε γνωστό, υπήρχαν σχεδόν από την πλειονότητα των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού μηνύματα αποχαιρετισμού προς τον Βάσκο τεχνικό, δικαιολογημένο, με αρκετούς πέρασε αρκετά χρόνια μαζί, κάποιους τους είχα έτσι και ιδιαίτερη αδυναμία,
τα βρήκαν και καλύτερα. Αυτά είναι λογικά και θεμητά να γίνονται. Άλλωστε τώρα δεν απαξιώνουμε σε καμία περίπτωση τον Μετελίμπαρ, που είναι ένας προπονητής που έδωσε πολλά στον Ολυμπιακό. Του έδωσε κύπελο, πρωτάθλημα και φυσικά τη μεγαλύτερη διάκριση της ιστορίας του, το Conference League. Απλά κάποιες στιγμές οι κύκλοι κλείνουν για να ανοίξουν κάποιοι άλλοι, και κάποιες φορές στο μέλλον ίσως αυτοί οι κύκλοι να ξανανοίξουν. Δεν είναι καθόλου απίθανο να γίνει. Τώρα η περίπτωση του Μετελίμπαρ ξεκίνησε αρκετά το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή όποιοι παρακολουθήσουν έτσι παρακολουθούν τον Ολυμπιακό, κατάλαβαν ότι η αλλαγή που έγινε με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος είναι ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Μαρινάκη, όπως αυτός και ο Καρεμπέ, αλλά για να φτάσει σε μια τέτοια κίνηση ο μεγαλομέτοχος και ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, πάει να πει ότι κάτι άλλο είχε στο μυαλό του, και αυτό ήταν να αλλάξει τα πάντα, φέροντας και τον Κοδρόν. Τον Κοδρόν, τον οποίο τον είχε μεγάλη εμπιστοσύνη, κυρίως στην πρώτη του θητεία, όταν και είχε επιλέξει για προπονητή τον Μαρτίνεθ. Τώρα δεν πήγε σε περιπτώσεις προπονητών, γιατί σαφώς η περίπτωση του Αγκουιθάλ είναι επιλογή του συγκεκριμένου τεχνικού διευθυντή. Μπορούσε να πάει και σε άλλες περιπτώσεις, ήθελε, διάλεξε όμως τον συγκεκριμένο και είχε λόγους που το έκανε αυτό. Όσο αφορά τον Μετελίμπαρ, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να παραιτηθεί από τον Ολυμπιακό. Ό,τι και να γίνονταν, ο Βάσκος τεχνικός, όχι για να πάρει την αποζημίωσή του, αλλά είναι πεισματάρης, έτσι, είναι, θέλει να ολοκληρώνει την παρουσία του, και μάλιστα πετυχημένα. Δεν υπήρχε περίπτωση λοιπόν να φύγει ποτέ από τον Ολυμπιακό. Η κίνηση λοιπόν έπρεπε να γίνει από την πλευρά της ομάδας, όπερ και εγένετο, και αποζημίωσή του δεν ξέρουμε, αυτά τα λένε οι μάνατζερ περίπου, ότι προσεγγίζει ακόμα και τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Τα σημάδια, επαναλαμβάνω, ερχόντουσαν καθημερινά τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή ακόμα και η παρουσία του Μαρινάκη, που επισκέφτηκε μόνος του το χειρουργημένο Ελκαμπή στο νοσοκομείο δίχως το Μετελίμπαρ, έδειχνε κάτι σε αυτό το κομμάτι. Και είναι ξεκάθαρο, όπως σας είπα, ότι τα σημάδια αυτά μεγάλωναν καθημερινά και ίσως να ήταν και ένα κοινό μυστικό για τους ανθρώπους των Ερυθρολεύκων. Πάμε τώρα στην εποχή Αλγουιθίλ, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα από τον Ολυμπιακό. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Μάλιστα, εντάξει, πιο γνωστά Ιμανόλ το φωνάζουν όλοι, θα δούμε πώς θα το λέμε κι εμείς. Είναι γεννημένος το 1971 στην πόλη Όριο, από τους Βάσκους στην καταγωγή. Κάθισε στον πάγκο της πρώτης ομάδας για 6,5 χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ από το 18 στο 25, 330 παιχνίδια έκανε, και μάλιστα κατέκτησε και το Copa del Rey το 2021. Τελευταία του ομάδα πριν τον Ολυμπιακό ήταν η Al Sabah της Σαουδικής Αραβίας. Ουσιαστικά ο Αλγουαθίλ είναι ο προπονητής ο οποίος έφερε ξανά στην επιφάνεια τη Ρεάλ Σοσιεδάδ από τα δύσκολα χρόνια, όταν αυτή βρισκόταν στη Σεκούντα Ντιβιζιόν, την έφερε στην πρώτη κατηγορία, και από εκεί και πέρα την έβαλε και σε υψηλές πτήσεις, παίζοντας και Ευρώπη, φέροντας και επιτυχίες και διακρίσεις. Τώρα για τον Ολυμπιακό, η εξέλιξη αυτή είναι αρκετά δύσκολη. Είναι μια εξέλιξη δύσκολη και για τον Μετελίμπαρ, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του αποχαιρέτησε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, όλο τον κόσμο του οργανισμού του Ολυμπιακού, λέγοντας ότι ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν 3 χρόνια από τα οποία κρατάω πάνω απ' όλα το συνέστημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντοτε κοντινή, ειλικρινή, βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Και από αυτό το κομμάτι βγαίνει εύκολα ότι το διαζύγιο είναι εντός εισαγωγικών βελούδινο. Όσο μπορούμε να το πούμε αυτό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να φεύγει ένας προπονητής και να σε ευχαριστεί. Όπως και να το κάνουμε, αυτή είναι η κατάσταση.
Με τον Ολυμπιακό έχουμε αρκετά να πούμε, γιατί σήμερα το ρεπορτάζ τρέχει με τα χίλια. Καταρχάς να πω ότι στη σημερινή προπόνηση έδωσε το παρόν και ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος είχε από νωρίς είχε γίνει γνωστό ότι θα βρεθεί στο Ρέντι, καταρχάς για να παρουσιάσει τον νέο προπονητή και κατά δεύτερο λόγο για να στείλει και ένα μήνυμα στους παίχτες αλλά και γενικότερα σε όλο τον οργανισμό των Ερυθρολεύκων. Εκτός από την ομιλία προς τους παίχτες, πραγματοποιήθηκε και αγιασμός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε μεταξύ των άλλων ότι είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και σας βλέπω όλους σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν για το Europa League και φυσικά για το πρωτάθλημα. Έχουμε κάνει αρκετές νέες μεταγραφές και σημαντικές αλλαγές, αλλά ό,τι κάνουμε θεωρούμε πως είναι προς όφελο του κλαμπ, της μεγαλύτερης αγάπης μας που είναι ο Ολυμπιακός. Φυσικά πάντα εκτιμούμε τους παίκτες, τους προπονητές, τα μέλη του επιτελείου με τα οποία έχουμε δουλέψει και συνεργαστεί. Έχουμε γιορτάσει μαζί μεγάλες νίκες, μεγάλες τριάμβους και μεγάλες επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια. Για όλους αυτούς που νιώθουμε ότι είμαστε μέλη της οικογένειάς μας, η φιλία, η εκτίμηση που υπήρξε μένει για πάντα. Αυτό ισχύει και για τον Μετελίμπαρ και για τον Κοβάσεβιτς, με τον οποίο ήμασταν μαζί από τότε που ανέλαβα τον Ολυμπιακό το 2010. Όλα αυτά είναι λεγόμενα του κυρίου Μαρινάκη. Και φυσικά τα τρία τελευταία χρόνια με τον Μετελίμπαρ. Τώρα, σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον Ιμανόλ, τον νέο προπονητή. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα. Ταιριάζει στην οτροπία μας, στο πνεύμα του νικητή, ενώ έχει και την εμπειρία. Όταν αναλάβαμε πριν 16 χρόνια, η σχέση με τους Βάσκους ήταν επιτυχημένη. Όπως έγινε και με τον Βαλβέρδε και με τον Μετελίμπαρ. Τώρα και με τον Ιμανόλ. Εξαιρετικά καλή και εύχομαι να συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια. Συνεχίζοντας, ο κ. Μαρινάκης είπε: το δεύτερο πρόσωπο που επίσης είναι γνώριμο και έχουμε συνεργαστεί. Και για κάποιους προσωπικούς λόγους έπρεπε να κάνουμε ένα διάλειμμα, είναι ο αθλητικός μας διευθυντής, ο Αντώνιο Κορδόν. Είναι πρόσωπο με μεγάλη εμπειρία και έχουμε εξαιρετική σχέση τα τελευταία χρόνια να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία και το χαρακτήρα του. Ένα ακόμα πρόσωπο με το οποίο έχουμε ξεκινήσει συνεργασία περισσότερο από ένα μήνα τώρα είναι ο Τζόφρεϊ Μονκάδα ως επικεφαλής για τον recruitment για τον Ολυμπιακό και του γκρουπ μας. Το εγωβιογραφικό και την εμπειρία του σε ομάδες όπως η Μίλα και η Μονακό μιλάνε από μόνα τους. Τώρα, αυτό που θέλω να σας πω, ήταν αρκετά μεγάλη η ομιλία του κ. Μαρινάκη, που κατέληξε τώρα και απευθύνεται ουσιαστικά προς τους παίχτες, είναι ότι επιλέξαμε την καλύτερη ομάδα που θα μπορούσαμε να έχουμε και θέλουμε να είστε όλοι εδώ και να δίνετε το 100%. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε στον δρόμο για το Europa League. Αυτό θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος της ομιλίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, που κατέληξε λέγοντας ότι σας τα λέω αυτά όχι για να σας δώσω κίνητρο, επειδή ξέρω ότι είστε σπουδαίοι παίχτες με μεγάλη νοοτροπία και όλοι μαζί μπορείτε να κάνετε θαύματα και θα το πετύχουμε. Αυτό που θέλω και απαιτώ είναι να είστε αφοσιωμένοι, να δίνετε τα πάντα στην προπόνηση και είμαι σίγουρος ότι αυτή η ομάδα θα είναι εδώ για να πετύχει το καλύτερο και εμείς να σας βοηθάμε όσο περισσότερο μπορούμε. Δουλειά και αποτελέσματα και νίκες. Αυτά υπόθηκαν στη συζήτηση που είχε με τους ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι, όπως σας είπα, όλο αυτό εμπεριέχει και την φιλοσοφία που θα έχει ο Ολυμπιακός από εδώ και στο εξής για την συνέχεια της φετινής σεζόν. Αυτό είναι το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, στο οποίο δεν τελειώσαμε, θα έχουμε αρκετά να πούμε και στη συνέχεια. Θα ήθελα λίγο, μάλλον να δώσω λίγο και τι γίνεται. Μπήκαμε έτσι πολύ ερυθρόλευκα στη σημερινή μας εκπομπή και δικαιολογημένα, γιατί η αλλαγή του προπονητή στον Ολυμπιακό είναι ένα σημαντικό θέμα. Έχουμε ημέρα Champions League και ημέρα Κυπέλου. Καταρχάς, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης Άρης 1-1. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προηγηθούν με τον Μακέντα στο 60. Ο Άρης είναι αυτός ο οποίος πέτυχε την ισοφάριση με τον Μωρόν δευτερόλεπτα πριν είχε περάσει σαν αλλαγή. Στο τέλος του αγώνα, τελευταία λεπτά, υπήρχε γκολ το οποίο τελικά δεν καταλογίστηκε για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Στις 9:15 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά, αγώνας για το πρωτάθλημα. Είναι το ξαναβολής παιχνίδι που είχε ο Παναθηναϊκός
καθότι τότε είχε προτιμήσει να παίξει, νομίζω, με την Τσέσκα 1948 ήταν το παιχνίδι, και να εκμεταλλευτεί αυτό το μπόνους που του δίνονταν. Και φυσικά έχουμε και σήμερα μέρα Champions League. Είμαστε στο 35 των αγώνων που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Δεν έχουμε κάποιο γκολ. Αϊτχόβεν, Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι στο 0-0. Φενέρμπαχτσε, Ρώμα είναι επίσης στο 0-0. Τα παιχνίδια θα συνεχιστούν στις 10 η ώρα. Η Κόμο του Δουβίκα θα υποδεχτεί την Λειψία στο ντεμπούτο της στο Champions League. Η Manchester United την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής της Σαμπάχ Μπακού. Στις 10 η ώρα ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Η Μπάγερ Μονάχου υποδέχεται τους Νορβηγούς της Μπόντο Γκλιμ. Και την ίδια ώρα στην Πράγα η Σλάβια Πράγας θα αντιμετωπίσει τη Λανς. Σήμερα είχαμε και την εξέλιξη που έχει να κάνει με τον με το πρωτάθλημα και την κλήρωση, όχι την κλήρωση, τον ορισμό των αγώνων, και οριστικοποιήθηκε πλέον αυτό. Καταρχάς θα σας πω μόνο για την πέμπτη αγωνιστική, για να μην πλατιάζουμε τώρα το πότε είναι. Για την πέμπτη αγωνιστική λοιπόν, στις 19 Σεπτεμβρίου, δηλαδή η επόμενη αγωνιστική, Σάββατο θα παίξει η Κηφισιά με τον Ατρόμητο στις 7 και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ο Άρης με τον Ηρακλή στις 7.30. Την Κυριακή η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στο Βόλο στις 6. Στις 7.30 ώρα ο Παναθηναϊκός θα παίξει εκτός έδρας με την Καλαμάτα. Στις 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ, ενώ στις 5 η ώρα η ομάδα του Λεβαδιακού θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στις 5 η ώρα. Όσο αφορά τώρα το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που είναι την 6η αγωνιστική, το παιχνίδι αυτό θα γίνει Κυριακή στο Γιώργος Καραϊσκάκης στις 9 η ώρα. Τουλάχιστον είναι καλή ποδοσφαιρική ώρα. 9 η ώρα λοιπόν στις 10 Οκτωβρίου είναι αυτό το παιχνίδι. Ενώ τώρα για να δω τα υπόλοιπα ντέρμπι, αν έχει κάτι εδώ κοντά μας. Όχι, μετά φεύγουμε αρκετά. Ναι, φεύγουμε αρκετά. Ναι, και το Παναθηναϊκός, άντε να δώσουμε και αυτό. 1η Νοεμβρίου, Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ στις 9 η ώρα Κυριακή, και αυτό το παιχνίδι.

0: Λοιπόν, αυτά με τον Ολυμπιακό, τον οποίο δεν τελειώσαμε, με την κλήρωση. Μόλις έχω και την εντεκάδα του Παναθηναϊκού, το παιχνίδι αυτό στις 9 και 4 στο ΟΑΚΑ. Στον πάγκο θα είναι ο Ουνάη, αλλά και ο Ιμράν Λουζά. Λογικά θα πάρουν κάποιο χρόνο συμμετοχής. Επί της ουσίας, κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ινιάγκη Πένια, με τον Νταβίτε Καλάμπρια να είναι δεξιά και τον Γιώργο Κυριακόπουλο αριστερά. Στο κέντρο της άμυνας δεν αλλάζει κάτι. Ασφαλώς εκεί υπάρχει η κολόνα Στέφαν Ντεφράι. Ρίκ Βαντρόγκελεν θα είναι ο παρτενέρ του. Στη μεσαία γραμμή Ετιέν Καμαρά και Κίνγκς Κακουά, με τους Ταμπόρδα και Αντίνο να είναι στα άκρα. Στην κορυφή τα θορυκτά του Παναθηναϊκού, Λιβάη Γκαρσία και Ανδρέας Τετέι. Αυτοί είναι οι παίχτες οι οποίοι θα ξεκινήσουν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Κηφισιά στις 9 και 4, να θυμίσω αυτή η αναμέτρηση. Λοιπόν, πάμε τώρα να μείνουμε στα... Μάλιστα, θα πάμε σε λίγο στα θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Επομένως, να δω λίγο και τα παιχνίδια. Δεν έχουμε κάτι από το Champions League. Παραμένουν και οι δύο αναμετρήσεις στο 0-0. Φτάνουμε πλέον σιγά σιγά στο τέλος του ημιχρόνου. Έλεγα λίγο νωρίτερα για τον Άρη και το γκολ το οποίο πέτυχε ο Μωρόν. Ο Μωρόν, ο οποίος ξαναβρήκε γκολ μετά από 8 μήνες. Ένας παίκτης ο οποίος ψάχνει να βρει τον καλό του εαυτό. Μόλις τώρα έχουμε γκολ για την Ρώμα. Προηγείται μέσα στην πόλη Φενέρμπαχτσε Ρώμα 0-1 στο 39 της αναμέτρησης. Θα σας πω λίγο αργότερα για το σκόρερ και τα υπόλοιπα, γιατί θα πρέπει να πάω στον καλεσμένο μας και μιλούσαμε και Ολυμπιακό. Θέλουμε την άποψή του. Άνθρωπος ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, Ανδρέας Μπονόβας είναι μαζί μας. Κύριε Μπονόβα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάκη μου, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Χρονιά και στο σταθμό σας.
0: Πάνω απ' όλα με υγεία για τους παίχτες και να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε αντιπαλότητες.
1: Πρώτα απ' όλα αυτό είναι. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι και έτσι πρέπει να το δουν και οι φίλαθλοι μεταξύ τους. Αλλά εντάξει, οι παίχτες είναι επαγγελματίες. Πιστεύω ότι τα έχουν ξεπεράσει αυτά. Έτσι, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Εμείς δεν τα ξεπεράσαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο προκείμενο. Πώς είχε στα αυτιά σας η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό?
1: Κοίτα, Μάικ, από την πρώτη στιγμή ότι αυτή τη σεζόν, επειδή αυτή η ομάδα του Μεντιλίπαρ στα δύο χρόνια που κατέκτησε το conference και έκανε και το, πήρε και το double, έτσι, νομίζω ότι πιάσανε τα βάνη παίκτες όσον αφορά την αγωνιστική τους δυνατότητα, δηλαδή τα παιχνίδια που κάναν Κυριακή Τετάρτη. Έτσι, οι περισσότεροι παίκτες ήταν και διεθνείς. Νομίζω ότι ήρθε η κούραση και εκεί προσπάθησε και ο κύριος Μαρινάκης και το επιτελείο του να κάνουν μια ριζική ανανέωση, ώστε να φτιάξουν μια καινούργια ομάδα, να κατεβάσουν το μέσο όρο ηλικίας και να προωθήσουν και κάποια παιδιά από την ομάδα που είχε πάρει το National League, έτσι η K19. Και πιστεύω ότι απλά έγινε σε καθυστέρηση. Τώρα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν βγήκαν τα αποτελέσματα, δεν παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο, δεν ήρθε η πρόκριση με την Αϊμέγγεν που η ομάδα, ο Ολυμπιακός δεν έδειξε αυτό που θα έπρεπε σαν ευρωπαϊκή ομάδα. Και νομίζω μοιραία, έτσι και προχτές το αποκορύφωμα ήταν εκτός από το 1-1 στο Βόλο, που εκεί ισοφαρίστηκε, άργησε να γίνουν οι αλλαγές, να βοηθήσει την ομάδα, και προχτές με το κύπελο, πάλι με το Βόλο, όταν είναι ένα παιχνίδι 3-0, γίνονται οι αλλαγές ώστε η ομάδα να ενισχυθεί και τρώει γκολ, και άμα υπήρχε κάποια λεφτά θα είχε ισοφαριστεί. Δηλαδή όλα αυτά νομίζω συντελέσανε ώστε να γίνει αλλαγή προπονητού.
0: Λοιπόν, καταρχάς δεν απαξιώνουμε σε καμία περίπτωση το Μεντιλίπαρ. Είναι ο προπονητής που έδωσε το μεγαλύτερο τίτλο στην ιστορία του Ολυμπιακού και ένας καταξιωμένος προπονητής. Αλλά νομίζω ότι σύμφωνα με την εικόνα που εισπράξαμε, έτσι, συμφωνώ σε αυτά που είπατε, ότι κάπου έκλεισε ο κύκλος, γιατί και δεν είχε να προσφέρει κάτι περισσότερο στο αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, και ίσως και δεν κατάφερε να προσαρμόσει στον Ολυμπιακό όλους αυτούς τους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που ήρθαν από το Γενάρη και μετά στην ομάδα του Λιμανιού.
1: Έτσι, πολύ σωστά θα το ακριβώς. Θα τοποθέτησες πολύ σωστά, Μακή. Θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήρια για όλη την πορεία και την προσφορά του. Το σύνολο έχει γράψει την ιστορία στον Ολυμπιακό και θα είναι με χρυσά γράμματα, γιατί η επιτυχία αυτή, έτσι, την καρπώνεται μαζί με τους παίχτες, έτσι, την καρπώνεται ο Μεντιλίμπαρ. Έφτιαξε μία ομάδα στα δύο χρόνια, και την οποία, όπως είπαμε, πήρε το Κόνφεντας και τον Τάπου. Άρα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε για όλη την προσφορά του. Τώρα πάμε στο άλλο κομμάτι. Όταν η ομάδα δεν αλλάζει momentum όσον αφορά το τακτικό κομμάτι, με τις έντρες, με τους αυτοματισμούς, τα στημένα, όσον αφορά τις κουμπίνες, δηλαδή είχε κάποιες αιμονές σε συγκεκριμένους παίχτες, όλα αυτά συνετέλεσαν ώστε να πάρθει απόφαση και η ομάδα να μην αλλάξει πρόσωπο. Δηλαδή όταν παίρνεις καινούριους παίχτες και υποτίθεται γιατί οι παίχτες κάνουν τον προπονητή και ο προπονητής τους παίχτες. Άρα
0: να
1: όταν παίρνεις κάποιους παίχτες,
0: μεταμορφώνεις
1: τον συνήθις παίχτες να είναι half box to box, να έχεις πλάγιο σου γρήγορος, να φτιάξεις την αμυντική σου λειτουργία, αν μη τι άλλον, πρέπει να παίξεις χαμηλά, να έχεις αυτοματισμούς, να μπαίνουν οι παίχτες στα μεσοδιαστήματα, να βγαίνουν τα overlap, να βγαίνουν τα back. Εκεί νομίζω ότι η ομάδα δεν έδειξε δηλαδή κάτι διαφορετικό. Ήταν κάποια συγκεκριμένα να γεμίζει ο τερματοφύλακας, έτσι ώστε αυτά πιστεύω ότι πάρθηκε η απόφαση, δεν μεταμορφώθηκε καθόλου η ομάδα και έτσι πάρθηκε η απόφαση ώστε να γίνει αλλαγή προπονητού.
0: Ξέρετε τι, ο Ολυμπιακός δεν θα πάω από την αρχή της παρουσίας του Μετελίμπαρ, θα πάω στον τελευταίο χρόνο. Πούλησε αρκετά υψηλά ποδοσφαιριστές, που σημαίνει ότι οι παίχτες αυτοί είναι καλοί, με αρκετά εκατομμύρια ευρώ, αλλά από αυτούς τους παίχτες δεν καρπώθηκε κάτι αγωνιστικά. Τι εννοώ, δηλαδή δεν ήρθε κάποιος τίτλος στον Ολυμπιακό. Άρα το υλικό υπήρχε, δεν υπήρχε η χημεία περισσότερο.
1: Κοίτα το, επειδή πάντα μέσα από το σύνολο βγαίνει ο καλός ο παίχτης. Αυτά το σύνολο που έκανε και πήρε το Κόρτερας, βοηθήθηκαν κάποια παιδιά. Τα παιδιά αυτά τα οποία ήταν τα ταλέντα, όπως ο
0: τερματοφύλακας ο Μουζακίτης,
1: έτσι όπως ο Κοστούλας, όπως ο Μουζακίτης, δηλαδή αυτά τα παιδιά βγήκαν μέσα από τον σύνολο. Είχε δουλέψει το σύνολο και βγήκε. Τα όμως τι γίνεται. Μόλις φύγανε κάποιοι παίχτες, έτσι δεν μπόρεσαν να αναπληρώσουν τα κενά της ομάδος. Οπότε εκεί νομίζω ότι χάθηκε η συνοχή και η ομάδα να είναι ομάδα κανονική όπως είχε ξεκινήσει. Άρα εκεί όταν δεν μπορείς να επιβάλεις κάποια πράγματα ώστε να αλλάξεις την ψυχολογία, ήρθε η απόλυσή του.
0: Ναι.
1: Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι έδωσε πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό, έτσι απέκτησε προσωπικότητα, απέκτησε η ομάδα, πούλησε και τα παιδιά, πρόθεσε τα Ελληνόπουλα, τα οποία βλέπουμε ότι και η καινούργια φουρνιά που έρχεται τώρα, όπως είναι ο Φίλης και κάποια άλλα παιδιά, νομίζω είναι η παρακαταθήκη που άφησε στον Ολυμπιακό. Είναι μεγάλο κέρδος, γιατί είναι δύσκολο ένας προπονητής όταν πάει για πρωτάθλημα, παίζει Champions League, να βάλει τέτοια παιδιά. Είχε αυτό το στένος και την εμπειρία σαν προπονητής να το επιβάλλει, σίγουρα με τις ευλογίες του κ. Μαρινάκη, και νομίζω ότι έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά και στα Ελληνόπουλα να αποδείξουν ότι ο Έλληνας είναι παντού, και βλέπουμε και στο εξωτερικό ότι τα δικά μας τα παιδιά μεσουρανούν, και αυτό είναι το κέρδος για το ποδόσφαιρό μας, και νομίζω ότι υπάρχει παρόν και μέλλον για αυτά τα παιδιά.
0: Υπάρχει. Τώρα, στο σήμερα τι γίνεται με τον Ολυμπιακό. Νέος προπονητής ο Ιμανόλ, δεν ξέρω άμα το γνωρίζετε, αλλά αυτό το οποίο
1: γνωρίζω,
0: ξέρω είναι ότι είναι εντελώς διαφορετικής αγωνιστικής φιλοσοφίας από τον Μετελίμπαρ.
1: Μπράβο. Μα και επειδή εγώ έχω παρακολουθήσει πολύ τη Σοσίεδα, καταλαβαίνεις, μ' άρεσε πάρα πολύ για τον τρόπο παιχνιδιού, για την πίεση, για τους αυτοματισμούς, Δηλαδή είναι ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία είναι μέτρια στο ισπανικό πρωτόκολλο, την έβγαλε Champions League. Έτσι είναι 7 χρόνια, άρα τι γίνεται για να κρατάει μια ομάδα 7 χρόνια, άρα κάτι έχει σαν προπονητής και κάτι δείχνει. Έτσι, άρα
0: κάτι
1: τι αυτός ο προπονητής νομίζω θα πάει στον ίδιο μομέντο. Σίγουρα δεν υπάρχει σύγκριση στην πίεση, άλλο Ολυμπιακός και άλλο Σοσιαδάδ. Έτσι. Αλλά όμως τον τρόπο παιχνιδιού, οι αυτοματισμοί, όλα αυτά πιστεύω υπάρχει δυνατότητα. Έτσι εκ μέρους του, αλλά υπάρχει και το ταλέντο των παιχτών που ήρθανε. Δηλαδή τώρα υπάρχει μια δεκάδα παιχτών μεταγραφών που έχουν βιογραφικό, είναι παίχτες ταχυδυναμικοί, δηλαδή όλοι είναι παίχτες από πάνω ράφι με βιογραφικά. Και εκεί νομίζω ότι είναι εύκολο ένας παίχτης ο οποίος έχει βιογραφικό και είναι ταλέντο, είναι εύκολο να αφομοιώσει το σύστημα και αυτά που θέλει ο προπονητής. Γιατί γεννάει το ταλέντο, είναι 10%, 90% είναι δουλειά. Αλλά όμως μέσα από το σύνολο θα βγουν αυτοί οι παίχτες ώστε να κάνουν το Ολυμπιακό αυτό που να πάρει το πρωτάθλημα και να πάει και μακριά στο Europa.
0: Στο Europa League. Ναι, γιατί να μην το κάνει.
1: Έτσι, λοιπόν. Αλλά πρώτα ξεκινάμε με το γεγονός ότι έχει καλό ρόστερ τον Ολυμπιακός. Τώρα και με Γιάρεμτσοκ. Σίγουρα είχαμε την ατυχία με τον
0: ναι, αλλά ο Γκονζάλες δείχνει πολύ καλό στο ξεκίνημα.
1: Ναι, σίγουρα. Έχεις δύο φορ κανονικά. Έτσι, κανονικούς. Ο ένας είναι, ακούς, είναι ταχυδυναμικός, πατάει στα κουτιά, είναι πανέξυπνος, έτσι. Νομίζω ότι αυτός θα είναι φέτος, ακούς, ο παίχτης που θα αναπληρώσει τον Ελκαμπή, αλλά έχεις και ένα Γιάρεμτσουκ, τώρα που θα έχει ψυχολογία, με καινούριο προπονητή, έτσι, έχει όλα τα στοιχεία να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι σεντερφόρ, έτσι, κανονικό σεντερφόρ. Ένα 90 με πλάτη, έτσι, και τεχνίτης. Νομίζω ότι έχει δύο σεντερφόρες άξονα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: άρα είναι γεμάτο τώρα τελικό μάκι μου. Με αυτό θέλω να σου
0: δώσω. Με αυτό το ξεκινήσαμε και την συζήτησή μας. Ο Ολυμπιακός δεν υστερεί σε κάτι. Νομίζω είναι και μπροστά στο κομμάτι του ρόστερ. Απλά υστερεί στο πώς θα φτιάξει την ομάδα του.
1: Μπράβο. Τώρα είναι η χημεία. Πώς ο καινούριος προπονητής θα μπορέσει να βάλει για ακούς τους προπονητές, τους παίχτες στις κατάλληλες θέσεις, στο σύστημα που θα εφαρμόσει, έτσι ώστε να γίνει ένα καλό σύνολο και να παίξει και καλό ποδόσφαιρο, να χαρούν και ο προπονητής και οι παίχτες και ο φίλαθλος κόσμος που είναι πάντα ο 12ος παίχτης, έτσι, κοντά στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Πριν ολοκληρώσουμε, τώρα είστε στον Απόλλωνα Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα με ισοπαλία μέσα σε Σύρο. Δεν είναι εύκολο
1: έτσι. Και
0: αυτό το παιχνίδι.
1: Μάκη, σίγουρα έγινε μια καινούργια ομάδα. Έτσι, γιατί μην ξεχνάς ότι 5 παίχτες ήταν από πέρυσι. Άρα, ακούς, πήραμε 20 παίχτες από διάβου μέσα που αξιολόγησε από ο Γιάννης ο Τάτσης. Έτσι, αξιολόγηση, προτείναμε εμείς εγώ, ο Βαζάκας, έτσι και το επιτελείο, έτσι και τα προτείναμε τους παίχτες, έτσι έκανε την αξιολόγηση, έφτιαξε ένα καλό σύνολο, αρχίζει και το δουλεύει, έτσι σίγουρα η ομάδα έκανε ένα αποτέλεσμα που για πρεμιέρα ήταν σημαντικό, σε μια δύσκολη έδρα, έτσι, που στην μέσα εκεί σε πλαστικό γήπεδο, σε ζέστη, η ομάδα ενώ έχανε, προηγήθηκε 1-2, έτσι και με λίγο τύχη μπορούσε να φύγει και με το τρίποντο. Αυτό σημαντικό είναι ότι η ομάδα έδειξε στένος, ομαδικότητα, αγωνιστική πειθαρχία, πάθος, που είναι σημαντικά για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Σίγουρα έχει πολύ δρόμο, έχουμε δύσκολο πρόγραμμα, γιατί ξεκινάμε με 3 παιχνίδια εκτός, παίζουμε τη Δευτέρα στον Πανιόνιο, το άλλο παιχνίδι παίζουμε στον Αστέρα Τρίπολης. Έτσι, νομίζω ότι η ομάδα σιγά σιγά θα βρει στον εαυτό του, οι παίχτες θα βρουν τη συνοχή τους και νομίζω ότι η ομάδα θα βρει τον καλό του σε αυτό, γιατί αξίζει, είναι ιστορική ομάδα, έτσι έχει γράψει τη δικιά της ιστορία, έχει βγάλει πάρα πολλούς παίχτες, νομίζω ότι όλα καλά θα πάνε.
0: Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Καλές εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, εκτεταμένη συζήτησή μας με τον Ανδρέα Μπονόβα για τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι συμφωνώ σε όλα τα όσα υπόθηκαν και πάνω κάτω έτσι είναι η κατάσταση. Να πω, στο ημίχρονο είχαμε γκολ τελικά και στα δύο τα παιχνίδια και μάλιστα οι φιλοξενούμενες ομάδες είναι αυτές οι οποίες προηγούνται. Αϊτχόφεν, Σαχτάρ Ντόνεσκ έγινε 0-1. Ο Μεντόζα είναι αυτός ο οποίος στις καθυστερήσεις δέχτηκε την ασίστ από τον Ισάκ Σίλβα. Με ένα δυνατό διαγώνιο σούτ κατάφερε να κάνει το 0-1, βάζοντας δύσκολα στους Ολλανδούς. Στο άλλο παιχνίδι σας είχαμε πει το γκολ το οποίο είχε σημειωθεί. Κριστιάντε είναι αυτός ο οποίος πέτυχε το γκολ στο 39. Ο Μάλεν έδωσε την ασίστ και με ένα πολύ ωραίο σούτ ο Κριστιάντε κατάφερε να κάνει το 0-1 σκορ, με το οποίο προηγείται αυτή τη στιγμή η ομάδα της Ρώμης μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Και σας θυμίζω ότι σε λίγη περίπου ώρα ξεκινάει και η αναμέτρηση της ομάδας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, παιχνίδι για το πρωτάθλημα, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να κάνει την νίκη για να βρεθεί στην κορφή της βαθμολογίας μαζί με τον Πανετολικό. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα να μείνουμε λίγο σε ερυθρόλευκο φόντο, αλλά θα πάμε λίγο στο μπάσκετ, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη την οποία παραχώρησε ο προπονητής ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, ο κύριος Μπαρτζόκας, στο Σπόρ 24, και είπε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν την ομάδα του μπάσκετ του Ολυμπιακού.
1: Πάντα ανεξάρτητα από το πώς τελειώνει η χρονιά, η χαρά και η λύπη διαρκούν λίγες μέρες. Όσο μετά ξύπνησε να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί την επόμενη χρονιά, η οποία είχε αρκετά πράγματα να κάνουμε, μια που βασικά στελέχη της ομάδας έφυγαν ή ήταν να φύγουν, όπως τελικά είδε με τον Βόκα. Και έπρεπε να επαναπροσδιορίσουμε λίγο στο τι ομάδα θα έχουμε, πώς θα παίξουμε και όλα αυτά τα πράγματα που είναι φυσιολογικά για όλους τους προπονητές.
2: Νιώσατε φέτος έτσι την ανάγκη για περισσότερη απομόνωση σε σχέση με προηγούμενα καλοκαίρια?
1: Ναι, γιατί εκτός ήταν πάρα πολύ έντονη χρονιά και φιεστική, όλοι καταλαβαίνουν τους λόγους. Ταυτόχρονα οι εκδηλώσεις αγάπης για όλα τα μέλη της ομάδας μας από τους οπαδούς της ομάδας, από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, είναι πρωτόγνωρες, θα έλεγα. Οπότε κάποιες στιγμές γίνονται και ακραίες, οπότε η ψυχία παραπάνω ήταν καλή.
2: Ζήσατε την κατάκτηση του conference ως οπαδός του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του γυρολικός προπονητής του Ολυμπιακού. Το συνέστημα της έκστασης και το συνέστημα της ανακούφισης. Ποια από τα δύο αποδείχθηκε πιο δυνατό και πιο δύσκολο να το αφήσετε πίσω?
1: Ναι, σχόλια στην αμφιβολία το δεύτερο. Άλλο να είσαι οπαδός και άλλο να έχεις και την ευθύνη μιας κατάστασης όπως ήταν αυτή και όπως είχε διαμορφωθεί από πριν. Δηλαδή εννοώ με τα συνεχόμενα Final Four, με την μεγάλη δίψα του κόσμου, με το που έγινε το τουρνουά, με το πώς εξελίχθηκε και όλα αυτά. Προφανώς ήταν πολύ έντονο και σε πολλές φορές δεν το καταλαβαίνεις την ώρα που το ζεις, αλλά για μας ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το τρόπαιο όταν πήγαμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μετά. Είναι κάτι που εγώ προσωπικά δεν το ξεχάσω ποτέ, ήταν κάτι που δεν μπορούσα να το φανταστώ. Ακόμα και εγώ που έχω γνώση πάνω κάτω τι σημαίνει ο Ολυμπιακός για τον κόσμο, αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ.
2: Προσθέσατε δύο top class point guards αρκετά πριν τελειώσει η σεζόν. Τι διακρίνατε για να προκύψει αυτή η αναβάθμιση στη θέση?
1: Πέρσι, έχοντας σχεδιάσει μια ομάδα, χρειάστηκε μέσα στη χρονιά να πάρουμε τρεις playmaker. Και λόγω των συγκυριών, λόγω των συνθηκών, λόγω των τραυματισμών. Με βάση λοιπόν την περσινή χρονιά, γιατί πάντα πρέπει να μαθαίνεις, αποφασίσαμε να κινηθούμε στην αγορά, γνωρίζοντας ότι οι point guard που θα υπήρχαν διαθέσιμοι ήταν και από τη στιγμή που υπήρχαν και αυτοί οι δύο συγκεκριμένα που λέτε. Ήταν πολύ σημαντικό να τους πάρουμε και ευχαριστώ και τη διοίκηση που το κατάφερε.
2: Τι σας έμαθε ή τι σας άφησε η εξέλιξη των υποθέσεων Foul Walk Up? Ίσως ότι στον σύγχρονο αθλητισμό δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί?
1: Ναι, συμφωνώ ότι δεν υπάρχουν και αν υπάρχουν πρέπει να τους αφήσεις πίσω. Κατά βάση το αθλητισμός γίνεται όλο και περισσότερο business. Δεν είναι μυστικό ότι οι δύο διπετές ήταν πάρα πολύ σημαντικοί για μας και για μένα προσωπικά τα προηγούμενα χρόνια. Με στεναχώρησαν πολύ αυτές οι εξελίξεις. Θα ήθελα να συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί τους. Για διαφόρους λόγους δεν έγινε. Δεν τη λέω τόσο για το ότι φάλε πήγε στον Παναθηναϊκό. Προφανώς και αυτό με στεναχώρησε. για να είμαι ειλικρινής, αλλά ούτως ή άλλως έπρεπε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Και ακόμα και αν δεν πήγαινε στον Παναθηναϊκό, θα με στεναχωρούσε το τέρμα της συνεργασίας με τον Νικό Μουσταφά. Ήταν κάτι αυτό που να γίνει. Όπως προφανώς για να γίνει και με το κόπο κατάσταση, και αυτό έπρεπε να γίνει. Στη ζωή τα πράγματα γίνονται όταν πρέπει να γίνουν.
2: Επίσης ο χαρακτηρισμός να είναι υπερβολικός, αισθάνεστε όμως κάπως πικραμένος.
1: Κάπως πικραμένος. Όχι. Έχω ξεπεράσει αυτά τα πράγματα εδώ και πολλά χρόνια.
2: Γενικά, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που ψάχνετε αυτή τη στιγμή όταν βρίσκεστε στην αγορά για να πάρετε κάποιον παίκτη?
1: Εξαρτάται ποιον παίκτη και σε ποια θέση. Είναι πολύ σύνθετο θέμα για να απαντήσω έτσι με δύο κουβέντες. Προφανώς η πληροφορία παίζει ρόλο. Αν είναι δυνατόν να είναι καλός και στις δύο άκρες του παρκέ. Και αν, όπως εμείς για παράδειγμα στη μεταγραφή του Ντζάι, αν εμείς ξεχυλίζουμε από επιθετικό ταλέντο, πρέπει να πάρουμε και ένα παίκτη για να έχουμε ισορροπίες. Ο κόσμος βέβαια, ξέρετε, θέλει πάντα κάποιο παίκτη που σκαράρει 40 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Αλλά άμα βάλεις μόνο τέτοιους, δεν κερδίζεις τίποτα. Οπότε πρέπει να βρεις ένα συνδυασμό παικτών που κάνουν πράγματα που ίσως δεν είναι τόσο γοητευτικά στον κόσμο.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η συνέντευξη που παραχώρησε ο Σπορ 24 ο κύριος Μπαρτζόκας. Πάμε ξανά στον Παναθηναϊκό, καθώς σήμερα ήταν μια ευχάριστη μέρα αναφορικά με το θέμα του Ντέσσερες, ο οποίος τελικά έπεσε στα μαλακά. Είχε τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές εξαιτίας της κόκκινης κάρτας που δέχτηκε για χτύπημα στο Μιχαηλίδη. Αυτή ήταν η πρωτόδικη απόφαση. Στην έφεση που έγινε όμως, ο Ντέσσερες κατάφερε να πάρει μόνο μία αγωνιστική, οπότε σημαίνει ότι μετά τη σημερινή αναμέτρηση στη συνέχεια θα επιστρέψει και θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ και αρχής γενομένης από τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στον Πανετολικό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, να πούμε ότι αν κερδίσει σήμερα, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Και αν κάποιος θέλει να γυρίσει πίσω το χρόνο να δει πότε ο Παναθηναϊκός ξαναβρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, αυτό θα αργήσει να το κάνει. Θα πρέπει να γυρίσει την περίοδο 2023-2024, δηλαδή περίπου 900 πλάς μέρες, για να δούμε τον Παναθηναϊκό να είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος. Τότε ήταν στην πρώτη θέση με 44 βαθμούς μαζί με τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ τότε είχε 42, Ολυμπιακός 38. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός ήταν και μόνος του στην βαθμολογία πρώτος, πριν 20 μέρες από αυτή την ημερομηνία. Στη συνέχεια όμως ο Παναθηναϊκός πήγε μέσα στην Τούμπα, έχασε 2-1 από τον ΠΑΟΚ με 2 γκολ του Ντεσπότοφ. Ο Μπακασέτας είχε μειώσει το σκορ και από τότε δεν κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή. Αυτό μπορεί να το κάνει σήμερα και αυτό θα κυνηγήσει να κάνει απέναντι σε μια Κηφισιά η οποία έστειλε το μήνυμα αρκετά νωρίς εφέτος με την ισοπαλία την οποία πέτυχε έστω εντός έδρας απέναντι στην ΑΕΚ. Στα μεταγραφικά τρέχουν κάποια πραγματάκια και ένα από αυτά έχει να κάνει με αποχώρηση αυτό του Μίλος Πάντοβιτς, ο οποίος αν και είχε βρεθεί κοντά στην Γεγγελόνια, τώρα δεν προχώρησε αυτή η ιστορία, αλλά υπάρχει ομάδα η οποία ενδιαφέρεται και θέλει να τον αποκτήσει. Πρόκειται για την Ζελέζινσταρ, η ομάδα από την Βοσνία, από την πατρίδα του. Αν όλα εξελιχθούν φυσιολογικά, δεν αποκλείεται να ολοκληρώσει, να συνεχίσει μάλλον εκεί την καριέρα του. Αυτά με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει λίγο ανεχτές τις κεραίες του και για καμία ακόμα μεταγραφική κίνηση, εάν και εφόσον προκύψει κάτι αξιόλογο, οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα υπάρξει περίπτωση που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό και μάλιστα έτσι με αυτά που έχουν διαρρεύσει πρόκειται για στόπερ που μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ. Πρόκειται για Έλληνα νεαρό σε ηλικία ποδοσφαιριστή, ο οποίος όμως θα έρθει μάλλον δανεικός με οψιόν αγοράς. Άρα είναι μια τέτοια περίπτωση, δεν αναμένεται δηλαδή να αλλάξει κάτι συνταραχτικά στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Εμείς θα πάμε τώρα σε λίγο ξανά στην Θεσσαλονίκη. Ναι, θα πάμε στη Θεσσαλονίκη για να έχουμε τον Νίκο Πετρουλάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ για ΠΑΟ, Κάρι και Ηρακλή. Να σας πω ότι μόλις ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο, στο 47 βρισκόμαστε. Δεν έχει αλλάξει φυσικά κάτι, Αϊτχόβεν Σαχτάρ 0-1 και Φενέρμπαχτσε Ρώμα επίσης στο 0-1. Μόλις τώρα ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα και τη συνεργασία του με τον Sport Director, τον Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος παίρνει ουσιαστικά την θέση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς και υπάρχει ολόκληρη ανακοίνωση για το ποιος είναι ο Κορδόν, για την προηγούμενη θητεία του στην ομάδα του Ολυμπιακού και φυσικά τις αρμοδιότητες που θα έχει μέσα στην ομάδα. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν επιθυμία του Βαγγέλη Μαρινάκη να έρθει στην ομάδα του Ολυμπιακού. Να πάμε σιγά σιγά να κάνουμε τη σύνδεσή μας με τον Νίκο Πετρουλάκη, ο οποίος είναι από τον Focus FM. Δεν ξέρω αν τον έχουμε έτοιμο, παιδιά, να επικοινωνήσουμε. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Με μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα, ολοκληρώνεται. Μεταγραφή Center 4 και ουσιαστικά μετά τις δύο τελευταίες κινήσεις που έγιναν από πλευράς της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά, γίνεται η τρίτη και καθοριστική κίνηση και θεωρώ ότι πλέον κλείνει το ρόστερ, γιατί ίσως να αποκτηθεί και ένας ακόμη στόπερ, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Γιατί ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Αλέσιο Λύση, ζήτησε στόπερ και όχι δεξιμπακ. Αυτό ήταν μια έκπληξη, γιατί όλοι ξέρουμε ότι πίσω από τον Κένι δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής, backup του Κένι, αλλά όπως φαίνεται ο προπονητής προτιμά να πάρει έναν στόπερ ακόμη, ο οποίος να μπορεί να αγωνίζεται και σαν δεξιμπακ, γιατί και ο Γιάκιτς μπορεί να παίξει δεξιμπακ, και όχι έναν κλασικό δεξιό back. Στον Άρη να πω ότι σήμερα είχε το αποτέλεσμα που ήθελε, 1-1, δεν έχασε, πήρε το βαθμό, διαμαρτύρεται και για ένα πέναλτι που δεν του δόθηκε με τον πάνω στον Καρέ. Το γκολ του Άρη ο Μωρόν, ο οποίος μπήκε σαν αλλαγή και ίσως αυτό προβλημάτισε, ή τέλος πάντων σκόρπισε ερωτηματικά, ήταν η κίνησή του αμέσως μετά το γκολ που κοίταξε προς τον πάγκο και έδειξε τη φανέλα του προς τον πάγκο. Προφανώς ήταν ένα μήνυμα στον κύριο Γρηγορίου. Αστέρας Τρίπολης προηγήθηκε με γκολ του Μακέντα. Ακυρώθηκαν δύο γκολ του Αστέρα, σωστά ακυρώθηκαν σαν offside. Τελικό αποτέλεσμα 1-1 στην Τρίπολη. Ο Άρης πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Και τα γεγονότα και στον Ηρακλή, δεν υπάρχει κάτι το συγκλονιστικό για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ο Ηρακλής πάει να παίξει ένα σημαντικότατο παιχνίδι, πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Βόλο το Σάββατο. Ένα παιχνίδι το οποίο, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, πρέπει να το κερδίσει οπωσδήποτε για να φτάσει τους 7 βαθμούς και θα είναι πάρα πολύ καλά στη συνέχεια. Έχει μετά το ντέρμπι με τον Άρη, αλλά θα έχει στους 7 βαθμούς και θα είναι σε πολύ καλό σημείο ο Ηρακλής μετά το διπλό που έκανε μέσα στην Τρίπολη. Θεωρώ ότι και στο μπάσκετ θα γίνει ένα πάρτι στην Κύπρο, όπου πάει ο Άρης να παίξει Σαββατοκύριακο. Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια και έχουμε και το μεγάλο παιχνίδι της Αρμάνι Μιλάνο με τον ΠΑΟΚ το Σάββατο στην Ιταλία. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα νέα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο Πεντρουλάκη. Εμείς θα συνεχίσουμε, καθώς χθες είχαμε και. Καταρχάς να πω ότι όση ώρα μιλούσαμε, ήρθαν τα πάνω κάτω στο Champions Link. Είχαμε αφήσει τις φιλοξενούμενες ομάδες να προηγούνται με 0-1. Τώρα στο 50 και τα δύο παιχνίδια πήγανε στο 1-1. Καταρχάς, η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να πετύχει τον γκολ με τον Μπράουν και να σοφαρίσει στους 48 σε 1-1. Ενώ και η Αιτχόφεν, ενώ βρίσκονταν πίσω στο σκορ, πέτυχε τον γκολ με τον Ντίστ, κάνοντας και αυτή στους 48 επίσης το 1-1. Οπότε τα δύο παιχνίδια πλέον είναι αρκετά αμφίροπα. Χθες είχαμε παιχνίδι κυπέλου Ελλάδος με τον Όφι να υποδέχεται τον Έστω Χρυσούπολης. Δυσκολεύτηκε η κριτική ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια όμως, όταν μπήκε σοβαρά μέσα, ξεδιπλώθηκε, πήρε την νίκη με 3-0. Και εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα τους προπονητές των δύο ομάδων στα όσα δήλωσαν μετά το τέλος της αναμέτρησης.
2: Ξέραμε ότι σαν ομάδα εμείς είμαστε καλύτεροι από το Νέστο, αλλά τα παιδιά του Νέστο ήρθαν εδώ, παλέψανε, προσπαθήσανε. Στο πρώτο ημίχρονο κλείσανε χώρους, μας δυσκολέψαν αρκετά. Και εμείς λίγο θα έλεγα ότι δεν ψάξαμε λίγο τις μπάλες στο χώρο που μπορούσαμε να βρούμε περισσότερες ευκαιρίες. Δηλαδή, οπότε παίξαμε κάθετα και μπροστά και στο χώρο, ήμασταν πιο απολυτικοί. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε κάποια πράγματα. Βγάλαμε πιο γρήγορες συνεργασίες, βγάλαμε πράγματα που κάνουμε στην προπόνηση και νομίζω ότι επειδή μπήκε και γρήγορα το γκολ, νομίζω από εκεί και πέρα το παιχνίδι ήρθε στα μέτρα μας και μπορούσαμε και να το διαχειριστούμε και ήταν καλό που βάλαμε και 3 γκολ.
3: Για τη δική μας την ομάδα, το κύπελο θα έλεγα ότι είναι μια εμπειρία η οποία προσπαθούμε να αποκτήσουμε, να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι. Είχαμε την τύχη και την ατυχία μαζί να έχουμε κληρωθεί με 4 ομάδες Super League. Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο κατηγορίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και ειδικά όταν έχεις να αντιμετωπίσεις την ΑΕΚ, τον Όφη, τον Ατρόμητο, την Καλαμάτα. Εμείς αυτό που κάνουμε στη διαδικασία αυτή του κυπέλου είναι να χρησιμοποιούμε και παιδιά, αρκετά παιδιά τα οποία δεν έχουν ρυθμό, για να αποκτήσουν ρυθμό, για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για το βασικό σκοπό που έχουμε του πρωταθλήματος. Στο πρώτο ημίχρονο θα έλεγα ότι αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, να κλείσουμε τους χώρους, να μην υπάρχουν αποστάσεις για να δυσκολέψουμε τον ποιοτικό Όφη να δημιουργήσει ευκαιρίες, το καταφέραμε σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό. Στο δεύτερο ημίχρονο και με την αναγκαστική αλλαγή του σχηματισμού μας δημιουργήθηκαν τα προβλήματα και ήταν ένα 15 λεπτό το οποίο όταν αυτές τις ομάδες τις αφήνεις και δεν είσαι συγκεντρωμένος και την ποιότητα έχουν και την ικανότητα έχουν, βάλανε 3 πάρα πολύ εύκολα γκολ, δεχτήκαμε πάρα πολύ εύκολα αυτά τα γκολ και δίκαια χάσαμε 3-0. Υπάρχουν και θετικά για εμάς μέσα από αυτό το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον Όφη, καλή συνέχεια και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη και στη δική μου την ομάδα. Αυτό που μας ενδιαφέρει αποκλειστικά ασφαλώς είναι το πρωτάθλημα και ο αγώνας της Κυριακής που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι.

0: Λοιπόν, θα πάμε λίγο και στο βόλεϊ, καθώς η εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται πλέον να συμμετέχει σε ένα ευρωβόλεϊ, στην Ιταλία διεξάγεται αυτό. Η εθνική μας ομάδα, η οποία σαφώς δεν πηγαίνει σαν το μεγάλο φαβορί εκεί, αλλά αν μη τι άλλο θέλει να κερδίσει τις εντυπώσεις, έχει το υλικό να το κάνει αυτό, και εμείς θα πάμε να ακούσουμε έναν από τους παίχτες της εθνικής μας ομάδας, τον Γαλλιώτο, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό το ευρωβόλεϊ και γενικά τους στόχους του οποίους έχει η ελληνική ομάδα.
1: Μάρκο, μια μέρα είναι για την τελειά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εδώ στη Μόντενα. Κάθεται την πρώτη σας προπόνηση στο Παλαπανίνι. Θα ήθελα ένα σχόλιο μέχρι στιγμής πως είναι το πρώτο 24ωρο για σένα εδώ πέρα, αλλά φυσικά και για την πρεμιέρα με την Τσεχία.
2: Το πρώτο 24ωρο σίγουρα ήταν προσαρμογής. Ξεκινήσαμε από το πρωί το ταξίδι μας, από τις 9 το πρωί, και φτάσαμε 6 ώρα το απόγευμα και κατευθείαν πήγαμε μια προπόνηση μετά από μια φωτογράφηση σύντομη που είχαμε. Τώρα μια καινούργια μέρα, μπαίνουμε από σήμερα θεωρώ στο mood του αγώνα, ερχόμαστε στο γήπεδο που θα αγωνιστούμε, μια πολύ δυνατή πρεμιέρα για μας και πρέπει να δώσουμε το παρόν και να κάνουμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα.
1: Η Τσεχία έχει και έναν Έλληνα στο τελείο, ο Φανέντο Βουρδέρη. Πιστεύεις ότι μας ξέρει από έξω και να καταλαβαίνει?
2: Σίγουρα μας ξέρει. Εντάξει, εγώ τον γνωρίζω από πολύ μικρή ηλικία, τον Αντώνη, και προφανώς ξέρει όλα τα παιδιά, αγωνίζονται σε πρωτάθλημα και μας γνωρίζει. Αλλά και εμείς ξέρουμε τους αντιπάλους μας. Είναι ποιος θα είναι σε καλύτερη μέρα, ποιος θα το θέλει πιο πολύ και ποιος θα έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση σε μια πρεμιέρα ευρωπαϊκού.
1: Η Τσεχία πέρυσι έφτασε μέχρι την τετράδα του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ωστόσο είναι μια ομάδα που, εφόσον παίξουμε και εμείς όπως μπορούμε, με βάση τις δυνατότητες μας μπορούμε να την εκπαιδεύσουμε.
2: Όπως είπες και εσύ, θεωρώ ότι σε μια καλή μέρα δική μας δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, ταπεινοί και με αυτοπεποίθηση για να διεκδικήσουμε την νίκη.
1: Ποιο πιστεύεις πρέπει να είναι το κλειδί της Ελλάδας έτσι ώστε να μπορούμε να διεκδικήσουμε την νίκη αύριο?
2: Θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι για να θυμηθούμε η πιο παλιή και την προηγούμενη πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού με το Ισραήλ, όπου δεν είχαμε την ψυχραιμία μας σε πολύ δύσκολα κομμάτια του παιχνιδιού. Να είμαστε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι σε όλο το παιχνίδι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Και για τις επόμενες 3 περίπου ώρες θα είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Εδώ θα προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος απέναντί μου. Έχει κέφια σήμερα, τον βλέπω. Έχει κέφια, θα φανεί από τις μουσικές επιλογές που θα κάνει, θα φανεί από αν θα παίξει μαγκές και τέτοια στην κονσόλα. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα δεν θα πάει ειδική καλημέρα στους οδηγούς, δεν θα πάει ειδική καλημέρα ούτε στα λεωφορεία, ούτε στα ταξίδια, σε κανέναν. Σήμερα η μέρα ανήκει στα πρωτάκια, Γιαννητόπουλε. Τα πρωτάκια που πάνε στο δημοτικό. Είναι τώρα μανάδες στάνταρ, ετοιμάζονται, κάνουν το hot couture, πώς το λένε. Να συνοδεύσουν τα πρωτάκια. Πρωτάκια στο δημοτικό, πρωτάκια στο... και νομίζω και στα νηπιαγωγεία σήμερα έχουν. Έχουν τον αγιασμό. Πάλι καλά, τουλάχιστον έτσι ξεκινάει η σχολική χρονιά. Ξεκινάει με αγιασμό στα σχολεία. Ακόμα δεν το έχουν αυτό ξυλώσει. Ξυλώσανε τις προσευχές, ξυλώσανε την έπαρση σημαίας. Θυμάσαι παλιά εμείς που κάναμε έπαρση σημαίας. Έχει μείνει ο αγιασμός, για να δούμε. Αν και βλέπω υπάρχει μια κινητικότητα, ξέρω εγώ κάτι, μήπως και εκεί, μήπως είναι υπερβολές και τέτοια. Όχι τώρα, καινούριο είναι εδώ και χρόνια βαστά η κολόνια, ξέρεις, είναι κάποιοι που, δεν ξέρω, είναι βαμπύρια, δεν θέλουν τον αγιασμό, τι να σου πω, φοβούνται και τα σκόρδα, δεν ξέρω. Αγιασμός από το 1830 γίνονται, να ξέρεις, αγιασμοί από όταν ξεκίνησε το ελληνικό κράτος. Το 1000 υπάρχει, ναι, υπάρχει γραμμένο. Το 1830 λειτουργούσε, ας πούμε, ένα από τα πρώτα σχολεία ήταν στο Μπόρο, το εκκλησιαστικό σχολείο. Ήταν ένα από τα πρώτα σχολεία που είχε φτιάξει ο Καποδίστριας. Και τότε το σχολικό έτος ξεκίναγε Οκτώβρη. Οκτώβριο. Οκτώβρη θα το λέγαμε αν δουλεύα στο ριζοσπάστη. Από τότε λοιπόν Οκτώβριος του 1830, όχι του 1830, του 1830 η έναρξη των μαθημάτων συνοδευόταν από αγιασμό. Και υπάρχει μάλιστα από ό,τι φαίνεται και επιστολή, υπάρχουν πληροφορίες για την επιστολή που έστειλε ο Καποδίστριας στο διοικητή του πόρου Γιώργος Γλαράκης, έτσι λεγότανε. Τον ενημέρωσαν ότι έκαναν τον αγιασμό και απαντώντας συνέδεσε ο Καποδίστριας, λέει, το εκπαιδευτικό τους έργο με την επίκληση της Θείας Βοήθειας. Και ευχήθηκε να αποδώσουν καρπούς οι κόποι τους και οι προσδοκίες του έθνους. Δύο αιώνες σχεδόν, δύο αιώνες συνεχίζει η σχολική χρονιά στην Ελλάδα να ξεκινάει με τον αγιασμό.

Τώρα δε, θα μπορούσα να το συνδέσω με την πίζα, να το τραβήξω, τα αποτελέσματα κλπ. Αλλά άστο καλύτερα, άστο δεν έχει, να τα πούμε ξεχωριστά. Δεν ξέρω, ναι, αν ο Καπαδίστριας φανταζόταν ότι θα τελειώνανε τα γυμνάσια σήμερα και δεν τα ξέρανε να διαβάσουν και να καταλάβουν βασικά μαθηματικά, μπορεί να επέλεγε να κάνει τίποτα άλλο στη ζωή του, δεν ξέρω, τι να σου πω. Είδα τα μπέλα με αυτό που λες. Είδα τα μπέλα σε σχολείο την Παρασκευή, την Καστρονή, θα είναι ο αγιασμός εξορκισμός. Αλήθεια το είδα. Το είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υποθέτω ότι ξέρεις, κάνανε πλάκα μεταξύ τους κάποιοι δάσκαλοι. Δάσκαλοι καθηγητές μπορεί να ήταν και σε γυμνάσιο και σε λύκειο, δεν ξέρω. Θα έχουμε και τις επισκέψεις τώρα των, του που θα πάει και ο Πρωθυπουργός θα πάει και οι υπουργοί θα πάνε τώρα και αγιασμός και προεκλογική χρονιά δεν θα έχουν άλλο αγιασμό. Καταλαβαίνεις, θα βάλουν τα καλύτερά τους. Και δεν εννοώ από ρούχα. Αγιασμός, αλλά φέτος λέει θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη λυκείου για όσους παίρνουν απαλλαγή από τα θρησκευτικά. Καλά, έχουν και τα κάτι άλλα, το Διεθνές Απολυτήριο, το International Baccalaureate λέει σε 11 δημόσια σχολεία της πρωτεύουσας. Μιλάμε τώρα για λύκεια. Ξέρεις τι, στου κασίδι το κεφάλι όλοι κάνουν τον κουρέα. Δεν υπάρχει υπουργός παιδείας που να μην έχει εξαγγείλει κάποια βαθιά, κάποια μεταρρύθμιση, κάποια... Να τους πάρεις από τότε, θυμάμαι που πήγαινα εγώ σχολείο, με το... ο Αρσένης δεν ήταν τότε που βγαίνανε στους δρόμους. Δώσ' του ένα στη μεταρρύθμιση, όποια ιδέα έχει έρχεται και την κάνει μεταρρύθμιση. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στο Βαρδί, καλή σχολική χρονιά λέει στα παιδάκια μας, καλή φώτιση στους δασκάλους. Τι χρειάζονται εκεί οι δάσκαλοι. Η καλημέρα του λέει στην κυρία Σοφία. Και είμαστε κι εμείς που δεν καταφέρνουμε λόγω δουλειάς να πάμε να δούμε τα παιδιά μας. Δεν πειράζει. Θα είναι ωραίο πάντως, ξέρεις, να δεις ξανά τα παιδιά στο σχολείο με τις τσάντες τους σήμερα να πηγαίνουν όλα μαζί. Εντάξει, με τους γονείς, κάποια μόνα τους. Βέβαια, το όλα μαζί είναι τρόπος του λέγει, διότι σε μία δεκαετία, σε μία μόλις δεκαετία, 2026-2016, 30.000 λιγότερα είναι τα πρωτάκια που καταγράφονται που θα πάνε στην πρώτη δημοτικού. Αν υπάρχει ένα μέτρο που να δείχνει τη συρρήκνωση του μαθητικού πληθυσμού και τη γύρανση της Ελλάδας, είναι αυτό. Είναι αυτός ο αριθμός. 30.000 λιγότερα παιδιά πάνε στην πρώτη δημοτικού σε σχέση με 10 χρόνια πριν.

Και προσέξτε, λέω 30.000 λιγότερα πρωτάκια, όχι 30.000 λιγότερα Ελληνόπουλα, διότι αν μιλούσαμε μόνο για Ελληνόπουλα, ο αριθμός θα ήταν ακόμα μεγαλύτερος, διότι στην πρώτη πάνε και παιδιά από διάφορες μεταναστευτικές ομάδες, να το πω έτσι. Ναι, Στέλνη, φίλε, ο Αρσένης ήταν και θυμάμαι, λέγαμε Αρσένη δεν κάνεις ούτε για τσομπάνης, δεν είμαστε τα πρόβατα που ό,τι θέλεις κάνεις. Πω, ραπάρει ο Αλέξανδρος. Είδαμε και που τα λέγαμε αυτά, πόσο καλά πήγε μετά και που... Και που βγαίνανε, παράγαμε τον Τζίπρα τότε, τότε δεν ξεκινούσα, ναι, τότε, περίπου εκείνη την ηλικία θα ήταν στα ντουζένια του για αυτός. Τριάντα χιλιάδες μαθητές εξαφανίστηκαν από τους καταλόγους των νέων εγγραφών στην πρώτη δημοτικού. Στο μεταξύ διάβαζε και κάτι άλλο χτες. Είμαστε, λέει, η χώρα με, με τον μικρότερο αριθμό μαθητών αναεκπαιδευτικό πια. Και δεν ξέρω πώς γίνεται να ισχύει και αυτό και να έχουμε αυτά τα μεγάλα τμήματα που πάνε, ξέρεις, με 25, με 26, 28 παιδιά στα σχολεία. Δεν ξέρω αυτό πώς το έχουν καταφέρει. Λογικά πρέπει να είναι αποσπασμένοι, πρέπει να είναι διάφορα τέτοια, να μην είναι στις τάξεις ένα σημαντικό μέρος δασκάλων και καθηγητών. Και βγήκε και το παραδέχθηκε και το Υπουργείο Παιδείας, ότι είναι 30.000 τα χαμένα πρωτάκια. Συρρήκνωση του μαθητικού πληθυσμού, λέει. Που συναρτάται άμεσα με την όξυνση του γενικότερου δημογραφικού ζητήματος στην Ελλάδα. Το λέμε και ζήτημα πια. Ούτε πρόβλημα, ούτε κρίση, ούτε τίποτα. Ζήτημα, δημογραφικό ζήτημα.

Δεν πειράζει, θα έχουμε να χτίζουμε γυροκομεία, ε? Θα κάνουμε οικονομία από εκεί πέρα από τα παιδιά και θα χτίζουμε γυροκομεία. Να βάζουμε μέσα τους γέρους, διότι ο μέσος όρος ηλικίας στην Ελλάδα πάει από το κακό στο χειρότερο. Έχει φτάσει στα 45-47, ο μέσος όρος. Δεν θέλω να πω ούτε τι θα σημαίνει, ούτε τι σημαίνει αυτό για το ασφαλιστικό. Άμα έχεις παιδιά τώρα είναι Ponzi scheme. Πώς είναι οι πυραμίδες που τους κοροϊδεύουν να πουλάνε προϊόντα ο ένας τον άλλον, να παίρνεις τηλέφωνο όλους τους φίλους, ξέρω εγώ, να θυμάσαι τους φίλους από το δημοτικό, μιας και είμαστε στον αγιασμό, για να τους πουλήσεις κάτι. Έτσι είναι και το συνταξιοδοτικό, το όλο ένα και λιγότερα παιδιά θα κληθούν κάποια στιγμή στο μέλλον, σε 10, σε 15 χρόνια, σε 12, να πληρώνουν τις συντάξεις ενός όλο ένα και μεγαλύτερου αριθμού συνταξιούχων. Γιατί σε αντίθεση με τη συρρήκνωση στους αριθμούς αυτών των παιδιών που πάνε στην πρώτη δημοτικού, δες τους αριθμούς για συντάξεις. Είχαμε φέτος 10.000 περισσότερες για το ίδιο διάστημα από ό,τι είχαμε πέρυσι. 10.000 περισσότερες. Και ξέρεις τι, ποια είναι η πλάκα? Ότι η μείωση των μαθητών στην πρώτη δημοτικού είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μείωση των γεννήσεων. Γιατί στις γεννήσεις, ξέρεις, δεν φαίνεται τέτοιο μεγάλο χάος όπως αυτό. Αλλά λέει πάρα πολλά παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα πριν από 6-7 χρόνια, όσοι είναι εκεί στην πρώτη δημοτικού. Πότε ήταν πριν από 6-7 χρόνια? Το 2020 ήμασταν μέσα στα ντουζένια, τα ωραία. Τα πήραν οι γονείς τους και σηκωθήκανε και φύγανε. Έχουν πάει εξωτερικό. Από το 2010 και μετά έχουμε μια συνεχιζόμενη φυγή νέων ανθρώπων. Και ποιοι φεύγουνε? Δεν φεύγουνε οι συνταξιούχοι. Δεν πάνε. Εντάξει, φεύγουν και κάποιοι, αλλά αυτοί πηγαίνουν, έρχονται. Πάνε στη Βουλγαρία, ξέρω εγώ, που είναι πιο φθηνά. Όχι. Φεύγουνε άνθρωποι μεταξύ 25 και 50 ετών, ο ενεργός πληθυσμός. Και τα παιδιά τους δεν τα αφήνουν εδώ, τα παίρνουν στο εξωτερικό. Να μην σου πω ότι κάποιοι μπορεί να φεύγουν για να πάρουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό, να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Καλημέρα Δημήτρη, λέει, να σου πω εγώ, στο δημοτικό του γιού μου, ο Γιάννης στέλνει το μήνυμα, που στεγάζονται δύο σχολεία, ένα με τμήμα και ένα με δύο τμήματα, περίπου 18 με 21 παιδιά το καθένα. Φέτος η πρώτη σε αυτό με τα δύο τμήματα έγινε μία, στη Νίκαια, όχι σε κάποιο χωριό. Ναι, η σύμπτυξη των τμήματων είναι πολύ συχνό, πολύ συχνό. Και χάνουν και γίνονται από 6 τάξεις, ξέρω εγώ, 7 τάξεις, 8 τάξεις. Τι είναι, επειδή κλείνουν τα τμήματα και πλέον στα σχολεία θα υπάρχει σχεδόν μόνο ένα τμήμα σε κάθε τάξη. Εμείς παλιά θυμάμαι είχαμε Α1, Α2, Α3, Α4, ξέρω εγώ, γινότανε χαμός. Που δεν ήταν και σε κάμια δημογραφική έκρηξη όταν πήγαινα εγώ σχολείο το 90 κάτι. Όχι, δημοτικό πήγαινα το 80 κάτι, όχι το 90 κάτι. Εμπερδεύθυνε, σχωράτε με. Λοιπόν, μπήκαμε κατευθείαν με τις καλημέρες αγιασμούς. Φυσικά την καλημέρα μας και σε όσους είναι στους δρόμους. Θα δούμε τι συμβαίνει σε λίγο και στους δρόμους της Αθήνας. Την καλημέρα μας όμως και σε όσους είναι σπίτια τους, σε όσους έχουν ήδη φτάσει στη δουλειά τους. Και να υπενθυμίσουμε ότι εκτός από εμάς που είμαστε εδώ πέρα, εγώ και ο Ανδρέας. Θα σε λέω Ανδρέα, όχι Αγιαννητόπουλο, Ανδρέας. Στην εκπομπή συμμετέχετε κανονικά και όλοι εσείς. Με τα μηνύματά σας στο Viber. 6943-63-54-51. Θα το ξαναπώ μία φορά ακόμα, έτσι πιο αργά, να προλάβετε να το σημειώσετε. 6943-63-54-51 είναι ο αριθμός Viber, στέλνετε το μηνυματάκι σας. Λέτε την καλημέρα σας, μας λέτε από πού μας ακούτε. Κάνετε το σχόλιο σας για αυτά που συζητάμε, για αυτά που δεν έχουμε συζητήσει ακόμα. Και φυσικά και την καταγγελία σας. Όχι σύμπτυξη, μου γράφει ο Γιάννης. Δεν έχει πρωτάκια. Ναι, ρεσί, επειδή δεν έχει πρωτάκια, συμπτύσσονται τα τμήματα. Από δύο γίνονται ένα. Τι να πούμε, ότι καταστρέφονται. Συμπτύσσονται. Το λέμε ευγενικά. Έχουμε μια δημογραφική σύμπτυξη.
Όπως και να έχει, πολλά, λίγα, δεν ξέρω. Καλή χρονιά να έχουν τα παιδιά όλου του κόσμου. Να μάθουνε τίποτα, να μην μάθουνε μόνο. Ξέρεις, αυτά που θα μάθουν σίγουρα, ξέρεις ποια είναι αυτά που θα μάθουν σίγουρα, είναι αυτά που θα μάθουν στο διάλειμμα. Και έλα ρε, τάδε και παρατάδε και τέτοια. Αυτά θα τα μάθουνε σίγουρα, δεν τα γλιτώνουμε με τίποτα. Άρα να μάθουνε και τίποτα καλό.

να είναι και οι δάσκαλοι. Εντάξει, έχουν ξεκινήσει οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Έχουν πάει να κάνουν την προετοιμασία τους. Αλλά τα ντουζένια της δουλειάς ξεκινάνε από Δευτέρα. Γιατί και σήμερα είναι αγιασμός και γεια. Έτσι δεν είναι, δεν νομίζω να κάνει κανένα μάθημα. Αγιασμός και γεια. Άντε καμιά ομιλία να ακούσουμε. Θυμάσαι παλιά που είχε κάτι ωραίους διευθυντές, κάτι γυμνασιάρχες, κάτι λυκιάρχες που βγάζανε λόγο, που ήταν ωραία. Δεν πειράζει, το να βαρεθείς. Άκου, άκου, άκου. Μου λέει για να σας βάζω την κουβέντα, μου λέει για να το πλήσω βαριόμαστε. Άκου. Είναι πολύ σημαντικό στάδιο και αυτό το ανακαλύπτουν τώρα σιγά σιγά. Στη διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός παιδιού είναι πολύ σημαντικό το να βαριέται. Το ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι απέναντι. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν κάτι συνέχεια να κάνουν. Παίρνουν ντοπαμίνη συνεχώς, παίρνουν ένα κινητό όπου ικανοποιούνται. Νεκρώνει ο εγκέφαλος, ρε. Χαζεύουνε. Όταν βαριέσαι, ο εγκέφαλός σου ψάχνει πράγματα. Δημιουργούνται νέοι νευρώνες. Ανοίγει η φαντασία σου. Λες, ξέρω εγώ, μπορεί να παρατηρήσω οτιδήποτε. Κάποιοι μπορεί να πετάγανε νεράτζια. Οκ, εντάξει, το δέχομαι. Δεν λέω ότι παλιά ήταν καμιά χρυσή εποχή. Να μην πω, δεν λέμε βλακίες. Σωστό, Ζαβαρδής. Καλημέρα και στους πυροσβέστες που μας ακούνε. Μου το θύμισε, να μην το ξεχάσω. Καλή είναι και η βαρεμάρα. Εδώ πέρα τώρα το πρόβλημα είναι το ακριβώς αντίθετο. Το ότι δεν βαριούνται έχουν συνέχεια να ικανοποιήσουν το τι θέλουν να κάνουν, να πάρουν άμεση ικανοποίηση. Έτσι το λένε στα αγγλικά. Instant gratification, λέει. Πω! Και αυτό δεν επιτρέπει στον εγκέφαλό τους να αναπτυχθεί όπως θα έπρεπε. Καλύτερα να βαριέσαι και λίγο παρά να είσαι συνέχεια. Καλά, βέβαια αυτό ισχύει και για εμάς τους μεγάλους, έτσι. Δεν είναι μόνο για τα μικρά. Πάει, έχουμε βλακωθεί όλοι μαζί. Έβλεπα χτες, παιδιά, και δεν το λέω. Έβλεπα ένα βίντεο, έβγαλε μάλλον από την παρουσία της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η υπουργός, η Δόμνα Μιχαηλίδου. Μπείτε να το δείτε, νομίζω ήταν στο Instagram της, παιδιά. Το οποίο δεν είχε τίποτα. Ήταν ένα βίντεο που την έδειξε, ξέρω εγώ, να βάζει τάλκ στο αμάξι στις γόβες, στα πέδιλα. Δεν ξέρω, τη χτύπησε το πέδιλο και έβαζε τα. Που άλλαζε φορέματα. Μία πήγαινε με μία πράσινη. Μία, και καλά, ήταν. Αυτό είναι brain dead τελείως. Δηλαδή, μιλάμε, είναι για ζόμπι. Εντάξει, θα τη είπε κάποιο επικοινωνιολόγο, κυρία Μιχαλίδου, μου βγαίνετε σαν ρομπότ. Είσαστε διάσημοι. Αμφιβάλλουν αν υπάρχετε ή αν σα έχουν κατασκευάσει, είστε κάποιο πρόγραμμα τεχνητή νοημοσύνη. Δείξτε ότι είσαι άνθρωπο. Δεν μπορώ να ξεπεράσω εκείνη τη συνέντευξη τότε που μιλούσε για τον πατέρα της και χαιρόταν και με τις εκλογές, δεν το θυμάσαι. Τρομακτικό, τρομακτικό. Και πήρε κάποιον επικοινωνιολόγο και της είπε: δείξτε ότι είσαι άνθρωπος, δείξτε ότι είσαι σαν τους υπολείπους. Και έβγαλε ένα τελείως, δηλαδή ούτε influencer της κακιάς ώρας δεν το βγάζει τόσο brain dead, να μην έχει τίποτα, ρε. Το είδα από προσμονή ότι θα δείξει κάτι. Με παγίδεψε, δηλαδή με έπιασε η Δόμνα Μιχαηλίδου σαν να πέταξε αγκίστρι και να με έπιασε. Ναι, αλλά δεν έδειχνε τίποτα. Τελείωσε και έμεινα να κοιτάω το οθόνη του κινητού, ρε. Βρε το. Ναι, αλλά είναι υπουργός, δεν θέλει views. Ψήφο θέλει, υποθέτω. Είχα μείνει, τελείωσε το βίντεο, ήταν, ξέρω εγώ, πως ήταν 40 δευτερόλεπτα, και είχα μείνει στο μετά με το απλανές βλέμμα της αγελάδας και δεν καταλάβαινα τι είχα δει. Λέω, έχασα κάτι. Έχασα τι, έχασα την ώρα μου, έχασα το χρόνο μου. Έχασα εγκεφαλικά κύτταρα, λογικά. Πρέπει να είναι σαν χρήση ναρκωτικών αυτό το πράγμα. Λέω, τι μας έδειξε τώρα. Τι μας έδειξε. Και το συζήταγα εκεί πέρα μέσα και μου λέει, εντάξει, είναι μωρέ για να δείξει ότι και οι υπουργοί είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Άνθρωποι σαν και εμάς. Δεν έχουν καμία διαφορά, παιδί μου. Δεν έχει καμία διαφορά. Φύσαγε το τάλκ τώρα μέσα στο αμάξι. Που έβαζε τις γόβες γιατί την είχαν χτυπήσει. Υπονόησε, μου λέει ότι δουλεύει σκληρά. Έβαζε τάλκ. Ναι, αλλά απλά την έδειχνε να πηγαίνει εκεί πέρα και να ποζάρει δίπλα σε άλλους. Σε κάτι άλλους, να μην πω τι ήταν αυτοί που ποζάρανε. Βγάλτε μας μια φωτογραφία με την υπουργό, φώναζε μια κυριούλα εκεί πέρα. Και έλεγε κάτι για συναρτησίες, κάτι για πυροτεχνήματα, αρκουδάκια. Δεν καταλάβαινα. Πραγματικά δεν κατάλαβα. Μιλάμε τώρα για πολιτικό. Τι να σου πω. Λες να μην ήταν τάλι. Δεν ξέρω, ρε εσύ. Χάζεψα, σου λέω. Χάζεψα. Ήταν η επιτομή της χαζομάρας στο συγκεκριμένο βίντεο.
Όχι χάζομα, αυτό, bait dead ρε παιδί μου. AI slops, έτσι τα λένε. Μπορεί να ήταν όλο ψεύτικο, ξέρω εγώ, να μην υπάρχει Μιχαηλίδου. Μπορεί να μην υπάρχει, να ήταν όλο φτιαγμένο από τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω, δεν έχω πιστεί ακόμα. Για δύο έχω υποψίες, να ξέρεις. Δόμνα Μιχαηλίδου και Μάριο Θεμιστοκλέους, αυτόν τον υφυπουργό υγείας που είναι Κύπριος. Και αυτός είναι λίγο σαν πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, σαν να μην είναι πραγματικός. Δεν ξέρω. Go. Να είναι όλα ένα βίντεο, να μην υπάρχουνε.

Άστα αυτά, λέει ο Γιώργος μου στέλνει. Μην χάζεψες από το κάλος της. Συγγνώμη κιόλας, λέει, καλά που έδειχνε που βάζει τα... Και όχι, έλα ρε παιδιά, έλα. Την αποκαλείς τώρα τη γυναίκα του της πολιτικής. Ντροπή, ντροπή. Δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Υπουργός, λέμε προσφέρει στον τόπο. Προσφέρει στον τόπο. Λογικά σε κάποιο σχολείο του Πειραιά σήμερα θα δουν Φάντι Μπαστούν ή τιμή μπροστά του στον αγιασμό τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου. Μπορεί, λογικά θα το έχει ανακοινώσει για να φέρνουν ένα κοινό. Όπως ο Μητσοτάκης νομίζω θα πάει στην Τραπετσόνα. Κάπου εκεί πέρα θα πάει, ναι. Κάτσε, θέλετε να δω πού θα πάνε οι υπουργοί και τέτοια, μήπως μήπως αποφύγετε τίποτα, ξέρω εγώ. Κάτσε ψέματα. Στα Ανολιώσια θα πάει ο Μητσοτάκης. Λογικά θα έχει βγει τέτοιο απαγόρευση από χτες προς τους κατοίκους γύρω της περιοχής. Άμα κάνετε γλέντια, μην πυροβολάτε, θα έρθει ο Πρωθυπουργός και τέτοια.

αυτό, ρε. Πειραματική τζαζ μου βάζεις πρωί-πρωί. Τι είναι αυτό. Δεν το get out, get out, get out. Λοιπόν, σε λίγη ώρα οι αγιασμοί. Λογικά σε λίγο θα αρχίσουν να φεύγουν από τα σπίτια. Τι καλημέρα μου σε όλους. Πάμε όμως να ρίξουμε μία ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Λοιπόν, κάνω εδώ πέρα την πρώτη επισκόπηση. Πριν κάνω zoom, πριν μπω για τα καλά μέσα στους δρόμους. Κόκκινα βλέπω λεωφόρο Αθηνών, Κηφισό, άντε και λίγο Αττική Οδό και στο κέντρο της Αθήνας και Πειραιά. Εντάξει, ένα απ' όλα. Τα πράγματα φαίνονται καλύτερα ελαφρώς από χτες. Εντάξει, τώρα στη λεωφόρο Αθηνών εκεί πέρα μετά το Χαϊδάρι πιάνει κίνηση μέχρι το Σκαραμαγκά. Στο Κηφισό το πρόβλημα φαίνεται υπάρχει, είναι αρκετά ψηλά. Είναι περίπου από το ύψος των Χτέλ στα Λιώσια. Μέχρι κάποιο σημείο, μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, εκεί πέρα Στρατηγού Καλάρη. Αν οπατήσει εκεί φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Κατά τα άλλα υπάρχει κυκλοφορία. Και αυτό στο ρεύμα προς την άνοδο. Στην κάθοδο προς Πειραιά έχει μόνο λίγο εκεί πέρα στα φανάρια στο Περιστέρι. Στην Αττική Οδό πρόβλημα μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο στην είσοδο-έξοδο στη μεταμόρφωση, κυρίως για να πάτε προς Λαμία.

Ενώ στο κέντρο των Αθηνών κίνηση υπάρχει εκεί πέρα γύρω στη Ριζάρη. Και εντάξει, Σύνταγμα, Αρδιτού, στο πολύ πολύ κέντρο, όπως και στη συμβολή εκεί πέρα Κηφισίας και Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας και Αλεξάνδρας. Ακόμα και η Αλεξάνδρας τη βλέπω να μην είναι τόσο δραματική η κατάσταση στις υπόλοιπες μέρες. Χαλαρή είναι η κατάσταση και στη Λεωφόρο Κηφισίας ακόμα. Και στη Λεωφόρο Μεσογείων. Ούτε στον Καρέα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αττική οδό γενικά τη βλέπω ελεύθερη με ροή. Εκτός από το σημείο που είπαμε εκεί πέρα στον κόμβο της μεταμόρφωσης, οπότε είμαστε σε καλή φάση ακόμα. Εντάξει, είναι νωρίς θα μου πεις, είναι 7:30 ακόμα, σε καμιά ώρα θα δούμε τι συμβαίνει. Αλλά χτες παραδείγματος χάρη είχαν ξεκινήσει από τέτοια ώρα τα πράγματα, γιατί είχαμε εκείνα τα τροχαία που λέγαμε. Και είναι σήμερα και επέτειος, είναι επέτειος, είναι 11η Σεπτεμβρίου, 25 χρόνια μετά τους δίδυμους πύργους, Νέα Υόρκη. Αλ-Κάιντα, Οσάμα Μπιν Λάντεν. Άλλαξε ο κόσμος εκείνη την ημέρα. Ο κόσμος άλλαξε, η Αμερική άλλαξε. Τις συνέπειες τις βλέπουμε μέχρι σήμερα.

Θα τα πούμε, θα τα πούμε αργότερα. Θα τα πούμε και για τις θεωρίες που υπάρχουν για το τι συνέβη και το τι δεν συνέβη τότε. Είχε πάντως, είχε στη Νέα Υόρκη ήδη ξεκινήσαν από χτες το βράδυ. Χτες το βράδυ, ώρα Ελλάδας. Οι διάφορες εκδηλώσεις που υπάρχουν για την, ως ημέρα μνήμης, το σημείο 0. Πήγε και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στα, εκεί πέρα στο, σε κάτι εγγένεια πια του μνημείου της Λιμενικής Αρχής Νέας Υόρκης. Αναφέρθηκε στον Άγιο Νικόλαο, την εκκλησία που ξαναχτίστηκε, την Ορθόδοξη που είναι εκεί πέρα στο σημείο 0. Έτσι το λένε, Ground Zero, σημείο 0. Και φέτος είχαμε μια εξέλιξη, αν θες. Εξέλιξη. Ξεπέρασε ο αριθμός των νεκρών από, ως αποτέλεσμα της επίθεσης τότε, τον αριθμό αυτών που πεθάνανε στην επίθεση. Ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονταν εκεί πέρα γύρω έπαθαν καρκίνο, έπαθαν διάφορα πράγματα από το τοξικό νέφος που σηκώθηκε από την επίθεση και την κατάρρευση των ουρανοξυστών. Δηλαδή, επειδή ανέπνευσαν αυτό το πράγμα, γυναίκες κυρίως λέει, που δεν είχαν καπνίσει ποτέ, τα πνευμόνια τέτοια είχαν όλα τα χαρακτηριστικά ανθρώπου που κάπνιζε. Υψηλό ποσοστό καρκίνου του πνεύμα, λέει, σε γυναίκες που δεν υπήρξαν ποτέ καπνίστριες. Ήταν τόσο τοξικό αυτό το πράγμα που ανέπνευσαν τότε. Πυροσβέστες, όπως καταλαβαίνεις, όλοι οι αστυνομικοί που έτρεχαν εκεί πέρα γύρω τις πρώτες ώρες, αυτοί που πέρναγαν.

υπάρχει, επειδή εντάξει, εκεί πέρα τα παρακολουθούν, δεν είναι ανοργάνωτοι, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο λέγεται, ένας οργανισμός που λέγεται Victim Compensation Fund, που ασχολείται με τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου, είτε είναι αυτοί που πέθαναν εκεί, είτε οι πυροσβέστες, είτε οποιοδήποτε άλλος. Οι θάνατοι, λέει, που συνδέθηκαν με ασθένειες μετά την επίθεση, όπως καρκίνοι και άλλες παθήσεις, έφτασαν τους 9.677, εκ των οποίων 5.892 από καρκίνο. Περισσότερα, δηλαδή, από τα θύματα της ίδιας της 11ης Σεπτεμβρίου. Το οποίο είναι τρομακτικό να το σκεφτείς. Και το συνδέω με αυτό που συζητάγαμε χθες, ότι π.χ. αποδεικνύουν ότι φωτιά στα δάση και οι πυρκαγιές και όλα αυτά παράγουν τοξικά πράγματα, τα οποία είναι χειρότερα από αυτά που μας λένε ότι απειλούν το περιβάλλον, ας πούμε, το καυσαέριο ή οτιδήποτε άλλο.

ήρθανε και επιβεβαιωθήκανε και αυτά που λέγαμε χτες για την υπόθεση του Μαζωνάκη. Το ρεπορτάζ βγήκε, αποδείχθηκε αληθές. Συνελήφθησαν και οι γιατροί. Ηλίας Θεοδωρόπουλος, Ιωάννα Γάκα ήταν οι ιδιοκτήτες της The Stem Cell Clinic, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται είπαν και είχαν πει και χοντροκομμένα ψέματα στις άρειες, έτσι σχετικά με το πώς είναι ώρα, είχε πάει εκεί πέρα ο Μαζωνάκης, αν είχε κάτσει, πώς είχε ξεκινήσει, αν είχε ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Ψάξανε, βρήκανε τις κάμερες, είδαν ότι αντί για τις 4 που έλεγε η συγκεκριμένη γιατρός που φέρεται να είπε, τώρα να σας πω δεν ήμουν και μπροστά στην κατάθεση, έτσι κυκλοφόρησε. Είχε πει ότι πήγε 3-4 η ώρα, είχε πάει από τις 1 η ώρα στο ιατρείο, είχε πει ότι δεν πρόλαβε να ξεκινήσει τη διαδικασία, δηλαδή με το που έβαλε το φλεβοκαθετήρα έγινε ό,τι έγινε. Ή βρήκανε, λέει, από εξετάζοντας το μηχάνημα, ότι είχε δουλέψει ήδη 45 λεπτά, ότι ήταν. Και υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα. Λογικά, για να έχει δουλέψει 45 λεπτά, να έχει πάει από τις 1 ώρα, από τις 1 η ώρα εκεί πέρα, όσο και να συζητάγανε κτλ. Λογικά κάνανε προσπάθειες να τον επαναφέρουν ήδη εκεί πέρα οι γιατροί. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ, λέει, ανέφεραν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα αυτό το συγκεκριμένο βρισκόταν ήδη σε λειτουργία. Ενώ η ίδια φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες από την κατάθεσή της, να είχε αναφέρει ότι μόλις έβαλε την πεταλούδα, ξέρεις, αυτό που περνάνε το φλεβοκαθετήρα. Συνελήφθησαν για έκθεση σε κίνδυνο του Μαζωνάκη. Αυτό τώρα είναι ελαφρώς διαφορετικό, δηλαδή είναι άλλο το ιατρικό λάθος και αντιμετωπίζεται και ποινικά διαφορετικά, και είναι διαφορετικός ο κομπογιαννητισμός, να το πω έτσι. Δηλαδή να πας και να εφαρμόζεις θεραπείες ή να μην τις εφαρμόζεις με τον τρόπο που πρέπει, με τις συνθήκες που πρέπει. Εγώ συνεχίζω και απορώ και μου προκαλεί το ενδιαφέρον όλο αυτό που γίνεται με τον Ιατρικό Σύλλογο, επαναλαμβάνω, διότι βλέπω από τη μία τον Ιατρικό Σύλλογο να μην τα λέει και πολύ καθαρά. Δεν είχε άδεια, δεν είχε αυτό, αυτή η γιατρός δεν είχε δίπλωμα, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν είχε ειδίκευση. Ήτανε απλή γιατρός, δεν είχε κάνει ειδίκευση, λέει. Βλέπω και το δικηγόρο που βγήκε και είπε: εμείς τα χαρτιά τα είχαμε στείλει. Και σκέφτομαι ότι υπάρχει μια πιθανότητα μέσα στον κυκαιώνα της ελληνικής γραφειοκρατίας να μην χρειάζεται και έγκριση, απλά ενημέρωση, και να έχουν εκεί πέρα δίκιο και οι δύο πλευρές. Το κρατάω να δω, δεν το ξέρω.

Διάβασα βέβαια έτσι περαιτέρω ότι η συγκεκριμένη πράξη δεν είναι η πράξη, ενώ η συγκεκριμένη θεραπεία, η ιατρική πράξη, έχει συγκεκριμένες παθήσεις για την οποία χρησιμοποιείται, απαιτεί πιστοποιημένο μηχάνημα, απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό.

Έβλεπα μία ανάρτηση ενός φίλου, ο οποίος είναι γιατρός, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει κάνει τέτοιου είδους πράξεις, τέτοιου είδους θεραπείες. Λέει, εμείς όποτε χρειάστηκε να κάνουμε πλασμαφαίρεση στα ασθενή, σε συνεργασία πάντοτε με νευρολόγο ή αιματολόγο και την αιμοδοσία, τον πηγαίναμε σε ειδική πτέρυγα, βάζαμε εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι ιδιαίτερα, λέει, επεμβατική ιατρική πράξη η πλασμαφαίρεση. Δεν είναι όπως το αντιμετωπίζουν. Από ό,τι καταλαβαίνω εδώ πέρα το αντιμετωπίζουν και πάρα πολύ επώνυμοι, διότι άκουσες, για να κλείσεις, ήθελες βίσμα για να κλείσεις ραντεβού στο συγκεκριμένο ιατρείο. Έπρεπε να πας, ξέρω εγώ, λες και είναι, δεν ξέρω κι εγώ, καμιά στοά περίεργη από αυτές που φοράνε ποδίτσες. Έπρεπε να ξέρεις κάποιον, κάτι τέτοια άκουγα. Γιατί αλλιώς δεν έβρισκες ραντεβού, ρε, δεν έβρισκες. Έπρεπε, λέω, λέγανε έλα σε 3 μήνες. Μα βιάζομαι, έχω να πάω στο τάδε event. Χρεώνανε, λέει, 300 ευρώ, όχι για να σου κάνουν κάτι, για να σε δουν, για να μιλήσεις, να δούνε πόσο φράπα είσαι. Ναι, γράφονται στο νεοπή, ναι. Οι δε θεραπείες ξεκινάγαν από 2.000 και πάνω, έτσι, η φορά. Έτσι κυκλοφόρη, έτσι λέγανε, δεν πήγα εγώ ποτέ, εγώ είμαι από μόνος μου, δεν χρειάζεται, εντάξει. Ναι, και γινότανε χαμός, το αντιμετώπιζαν ως, εντάξει, πάμε να κάνουμε ένα μποτοξάκι, πάμε να κάνουμε και μία πλασμαφαίρεση, ρε παιδί μου. Αυτό καταλαβαίνω, μπροστά δεν ήμουν, σας το επαναλαμβάνω, μεταφέρω στοιχεία του ρεπορτάζ όπως τα ακούμε. Βάλε και λίγο εκεί πέρα από ολιστική, κβαντική, ιατρική, δεν ξέρω και εγώ τι. Εκεί πέρα μυρίζουν περίεργα με τα πανεπιστήμια της Χαβάης. Το άκουσες αυτό? Βεβαίως. Το πτυχίο ήταν η εξειδίκευση, η πιστοποίηση της γιατρού. Ήταν, λέει, από ένα πανεπιστήμιο της Χαβάης στην κβαντική ιατρική. Κβαντική ιατρική. Ολιστική θεραπεία. Και κάπου πήρε το μάτι μου, κάπου τώρα, εντάξει, κάπου πήρε το μάτι μου, δεν μπορώ να σας μεταφέρω και όλες μου τις πηγές. Συνέχισα, αυτό είναι από την ιατρό, συνέχισα τις σπουδές μου στη φυσική ιατρική. Ανοίγει παρένθεση. Βοτανική, ομοιοπαθητική, βελονισμός, σωματική ψυχοθεραπεία, μικροσκοπία ζωντανού αίματος, τα έχεις ξανακούσει όλες αυτές τις ειδικότητες. Νευρική θεραπεία και τελευταίο το καλύτερο, σαμανική ιατρική. Σαμανική ιατρική, ξέρεις ποια είναι η σαμανική, τι είναι η σαμάνη? Σαμάνη ήταν αυτοί που φοράγανε τα κέρατα, ξέρω εγώ, τις προβιές από τα ζώα και βγαίνανε και χορεύανε γύρω-γύρω για να γίνει καλά ο ασθενής. Αυτό τώρα είναι σαμανική ιατρική. Αυτά είναι από το βιογραφικό της ιατρού. Και εκπώνησα, λέει, δεύτερη διδακτορική. Έλαβα δεύτερο μεταπτυχιακό στην κυβαντική ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ προσωπικά, άμα πήγαινα στη Χαβάη, δεν θα είχα μυαλό για σπουδές. Εντάξει, μπορεί, υπάρχουν άνθρωποι που είναι καλύτεροι από μένα. Αλλά αν ήμουν στη Χαβάη, μάλλον θα ήμουν με φουστίτσα, ξέρεις, αυτή που είναι από τα φύλλα και θα χόρευα σε καμία παραλία. Να έκανα την έκανα κυβαντική ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης, δεν νομίζω. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και πανεπιστήμιο κυβαντικής ιατρικής στη Χαβάη. Είναι κάτι που άκουσα, δεν το επιβεβαιώνω. Και εκπώνησα δεύτερη διδακτορική διατριβή στο ίδιο πανεπιστήμιο, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Και εγώ θα πήγαινα στη Χαβάη συνέχεια αν μπορούσα, να ξέρετε. Αλλά δεν θα σπούδαζα σαμανική ιατρική. Εγώ αυτό το διάβασα και με έπιασα ένα μπούρμπουλο με το που διαβάζω εγώ. Προσωπικά, έτσι μπορεί σε κάποιον να δουλεύει. Αλλά εγώ με το που διαβάζω σαμανιστικά, σωματική ψυχοθεραπεία και βελονισμό στην ίδια πρόταση, θα είχα πάρει τα μπογαλάκια μου και μην τον είδατε τον Παπαγεωργίου. Τσου, θα είχα πάει απέναντι. Θα έλεγα, δώσε ένα ντεπών, δώσε κάτι, ρε παιδί μου, κάτι συγκεκριμένο. Θέλω τεχνολογία, ρε παιδί μου. Θέλω, δεν θέλω ομοιοπαθητική. Δεν θέλω. Θέλω να πιω, δώσε μου. Αλλά προφανώς σε κάποιους κύκλους, ρε παιδί μου, αυτά περνάνε τώρα. Λέει, θα κάνουμε ό,τι κάνει και η πλέμπατα. Πάμε τώρα στο γιατρό, στον παθολόγο. Θα κάνω εξέταση. Όχι, φίλε, εγώ είμαι κάτι καλύτερο. Εγώ θα κάνω
Σαμανικό. Θέλω σαμανικό. Πώς λένε τη σαμανική ιατρική? Κάτσε, μπαίνω να γκουγκλάρω τώρα ζωντανά εδώ πέρα. Σαμανική ιατρική. Τι είναι η σαμανική ενεργητική ιατρική? Δεν είναι παθητική, είναι ενεργητική. Ο σαμάνος μιλάει με ευχέρεια τη γλώσσα της ενέργειας. Θυμήθηκα ένα σαμάνο γιατρό, δεν είχε παντρευτεί μια πριγκίπισσα της Νορβηγίας, κάτι τέτοιο, έναν μαυρούλι. Ναι, κάτι είχε γίνει, ένα μεγάλο σκάνδαλο. Λοιπόν, η γλώσσα του πνεύματος είναι ενέργεια, οι εικόνες δεν μπορούν να εισέλθουν σε αυτό το πεδίο. Η γλώσσα του νου είναι εικόνες και του σώματος τα συναισθήματα. Όλα αυτά όμως στην πιο λεπτοφύη τους μορφή είναι ενέργεια. Αυτό που κάνει ο σαμάνος είναι να μάθει καλά τη γλώσσα καθενός από αυτούς τους τομείς. Εντυπωσιάζομαι με τη σαμανική ιατρική. Οι σαμάνοι μαθαίνουν να δουλεύουν, λέει, σε αυτόν τον αόρατο κόσμο ενέργειας, να μετατοπίζουν το προσχέδιο έτσι ώστε να μετατοπίζεται και το σώμα. Και αυτό το προσχέδιο όχι μόνο ενημερώνει τη σωματική μας υγεία, αλλά επίσης ενημερώνει και την ψυχολογική μας κατάσταση. Φωτεινά ενεργειακά πεδία, διαβάζω εδώ πέρα. Καθαρίζεται από τυπώματα, λέει, στο φωτεινό ενεργειακό πεδίο ο σαμάνος. Είναι πολύ εξωτικά για μένα, δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ πάω στο γιατρό, θέλω να μου πει 2-3 πράγματα, κάνει μια εκτινογραφία, κάνουμε μια εξέταση. Μπορεί να είμαι εγώ παλιακός, ρε παιδί μου, να είμαι παραδοσιακός. Και στη χειρότερη, αν έχω τέτοια θέματα, θα πάρω ένα τηλέφωνο να με ξεματιάσουνε. Ως εκεί. Να με ξεματιάσουνε, ναι. Αλλά τώρα να πάω σε σαμανική ιατρική, εγώ δεν πάω, δεν πάω. Είναι όλα αυτά, είναι αυτό που σου λέγαμε. Βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει, ξέρω εγώ, για ψεκασμένους. Και ο τύπος έχει βατραχάκια για καλή ενέργεια μέσα στο γραφείο του. Δηλαδή τώρα άμα πας σε ένα γκαλά, ρε παιδί μου, αυτά της υψηλής κοινωνίας, τα ωραία που πάνε με τις τουαλέτες τους, που φοράνε τις ομορφιές τους, καμιά καπελαδούρα, άμα είναι έτσι αγγλικού στυλ, ωραία πράγματα, ρε παιδί μου, έχεις το κοκτέιλ στο χέρι και πας και τους πεις για ξεμάτιασμα, θα σου φύγει από εδώ, ρε μπίθουλα, πήγαινε από εδώ πέρα. Άμα τους πεις όμως, ξέρω έναν πολύ καλό γιατρό σαμάνο, που καθαρίζει τα ενεργειακά από τη βόμβα, θα σου πούνε: πες μας κι άλλα, μεγάλε. Πες μας κι άλλα. Ενημέρωσέ μας. Άμα τους πεις για Feng Shui και ότι βάζεις σπίτι σου ένα βατραχάκι να κοιτάει ένα φύκο που έχεις από την άλλη πλευρά απέναντι για να συντονίζονται τα τσί, ξέρω εγώ, είναι μια χαρά. Είναι εκεί πέρα, είσαι trendy. Έχει ο πρωθυπουργός στο γραφείο του βατραχάκια για να έχει καλή ενέργεια. Λέει: καλό Feng Shui. Και αυτός ο τύπος βγαίνει και λέει ψεκασμένους. Όσους επικαλούνταν, ξέρω εγώ, γιατρούς και δεν θέλανε για τους δικούς τους λόγους. Κατάλαβες, να κάνουν εμβόλια, ρε παιδί μου. Δεν θέλανε. Με ένα επιστημονικό τέτοιο, κάποιοι γιατροί το υποστήριζαν. Όχι, αυτός που πιστεύει ότι τα βατραχάκια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη του δωματίου του, είναι, τους λέει, ψεκασμένους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα στην κοινωνία μας. Εξορκισμός που έλεγε και ο δάσκαλος που είχε βάλει την ταμπέλα. Εκεί, αυτό. Είσαι σαμάνος, πάρε. Εγώ θα βγω με το σταυρό πάνω να του πετάω αγιασμό. Θα πάω να πάρω αγιασμό. Αν μου πει είμαι σαμάνος, να του πετάω αγιασμό. Να δω τι θα πάθει.

Εντάξει, πάντως άμα δεις ειδησιογραφία από προχθές, το 80% της ειδησιογραφίας που βγαίνει είναι Μαζονάκης, το 80%. Ενδιαφέρει το κόσμος. Πήγα δηλαδή, μου λέγανε άνθρωποι που ήταν στη δουλειά και τα λοιπά, ακούγανε, πήγε στις σουβλάτζες και ο άλλος να πάρει σουβλάκια, έπαιζε μόνο Μαζονάκη. Και δεν είναι ότι είχαν βάλει ράδιο, είχαν βάλει δικό του CD. Μου λέγε, ήταν μια φίλη στη δουλειά, μου λέει απέναντι έπαιζε όλη τη μέρα Μαζονάκη. Υπάρχει κόσμος ο οποίος τον άγγιξε πάρα πολύ.

να κάνουμε, τώρα θα τους ψάξουν τους δύο τους γιατρούς, θα τους ξετινάξουν. Θα έχουν με τις καταθέσεις, να δούνε τι ώρα έγινε το καθένα. Τώρα θα πάνε από εκεί πέρα που ήταν γενικά και ωραία, γιατί μέχρι δεν υπήρχε κατηγορία. Είχαν πάει, λέει, να δώσουν εξηγήσεις τι συνέβη. Δεν ήταν ούτε μάρτυρες, δεν ήταν ούτε κατηγορούμενοι. Χτες το βράδυ τους συλλάβανε. Τώρα θα κληθούν να δώσουν καταθέσεις. Έχει και ένα στοιχείο άλλο που έχει βγει, είναι ότι τη συγκεκριμένη γιατρού, λέει, συνταγές είχαν βρει σε εκείνο το νευρεσιτέχνη, στο Χαλάνδρη, που έφτιαχνε τα αναβολικά στο υπόγειο. Θυμάσαι, το συζητάγαμε εδώ. Όχι μόνο αναβολικά, διάφορα. Υπήρχαν ανάμεσα στα ευρήματα συνταγές στο όνομα της συγκεκριμένης γιατρού. Έκοβε, λογικά, ως συμπληρωματικό, ως διατροφή. Χίλια ευρώ τη συνταγή πληρώνανε, λέει, για σκευάσματα που τους συνταγογραφούνταν πέρα από τις θεραπείες κτλ. Χίλια ευρώ για σκευάσματα. Για να πάρουμε εμείς μια πρωτεΐνη 70 ευρώ, πρέπει να το σκεφτούμε, ξέρω εγώ, κανένα δίμηνο. Να βγάλουμε προϋπολογισμό. Εννιά ώρες, λέει, ήταν η ασφάλεια του... Συγγνώμη, το ελληνικό FBI. Μην τους πούμε ασφάλεια και τους ρίξουμε. Ελληνικό FBI. Ήταν 9 ώρες στο ιατρείο και κατέβηκαν. Πρόσεξε να δεις, κατέβηκαν και κρατούσαν σακούλες μεγάλες. Και πάνω στις σακούλες τι έγραφε? Έγραφε evidence. Γιατί αν έγραφε πάνω στις σακούλες αποδείξεις, θα ήταν bus class. Τι FBI και τέτοια. Οπότε οι σακούλες τις είδα με τα μάτια μου που κρατούσαν, γράφανε evidence. Θα μου πεις, μπορεί να τις παραγγείλανε από το εξωτερικό, να μην έχουμε την τεχνογνωσία σαν κράτος να κατασκευάσουμε καφέ τέτοιες σακούλες που να διατηρούν τα αποτυπώματα, δεν ξέρω κι εγώ γιατί, αλλά evidence. Σοβαρά, ναι, ο Χρυσοχοίδης πρέπει να έχει λιώσει το CSI, να βλέπει τα πάντα, ρε, CSI, ναυτικό, πόσα είπα, υπάρχουν και πολλά CSI, δεν είναι λίγα, πρέπει να είναι καμιά δεκαπενταριά. Evidence γράφανε οι σακούλες τους. Άντε, πάμε σιγά σιγά, θα το κάνουμε τελείως. Δεν θα έχει καθόλου ελληνικάρηση. Στην αστυνομία θα τα μεταφράσουμε όλα. Evidence. Γιατί θα γίνει διεθνές θέμα και μην μπερδέψουν, ξέρεις, έρχουν τίποτα. Θα τα στείλουν στο εξωτερικό τα ευρήματα.

Σήμερα πάντως αναμένεται τώρα για να φύγουμε από τα... και από την πλάκα, αναμένεται να γίνει η ιατροδικαστική εξέταση. Η ιατροδικαστική εξέταση απορώ γιατί θα γίνει σήμερα, γιατί δεν έχει γίνει τις προηγούμενες μέρες, αλλά κάποιους λόγους θα έχουν. Ήταν προγραμματισμένη, λέει, για χτες, ωστόσο άργησε, καθυστέρησε, επειδή ζήτησε η οικογένεια του τραγουδιστή να διοριστεί και τεχνικός σύμβουλος δικός της να μην είναι τέτοιο, γιατί θα κινηθούν από ό,τι καταλαβαίνω κατά των γιατρών. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει ενδεχομένως περισσότερα για τις συνθήκες για τις οποίες, υπό τις οποίες πέθανε. Γιατί τώρα τα περισσότερα που γνωρίζουμε είναι απλά, δηλαδή, εκ του αποτελέσματος. Δεν έχουμε καθαρή εικόνα τι συνέβη, δεν έχουμε καθαρή εικόνα για την κατάσταση στην οποία ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν έχουμε εικόνα για το αν προεκλήθη κάποιο σοκ από τη θεραπεία ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά είναι πολύ πιθανό να ξεκαθαρίσουν εάν γίνει σωστή ιατροδικαστική. Να γίνει όμως ιατροδικαστική, όχι όπως κάνανε στα Τέμπη που κάνανε ιατροδικαστική. Α, πέθανε, λέει, από τη σύγκρουση. Τουπ. Αυτό ήταν η ιατροδικαστική έκθεση. Πέθανε από τη σύγκρουση. Άλλος ήταν καμένος, αποτεφρωμένος. Πέθανε από τη σύγκρουση. Ελπίζουμε να μην γίνει όπως τα Τέμπη ιατροδικαστική, να γίνει κανονική για να δούμε. Γιατί όχι για κανένα λόγο. Υπήρχε πολλοί κόσμος που τον αγάπαγε, ρε παιδί μου, αυτόν τον άνθρωπο. Είδα κόσμο συγκινημένο χτες. Μου έκανε, δεν ανήκω σε αυτούς, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είδα ότι είχε αγγίξει πάρα πολύ κόσμο. Είδα και πάρα

που τυχαία βρέθηκε μαζί του στο αεροδρόμιο και συζητάγανε ότι ήταν στο αεροπλάνο, καθόντουσαν μαζί και ήταν σαν εξομολόγηση. Άκουσα και το Μαζονάκι να ψέλνει κάτι βυζαντινούς ύμνους. Ωραία ήταν. Καλώς ήταν, δεν ήταν κακός. Τέλος πάντων, τώρα αυτά είναι μεταξύ του τεθνεώτος και του Θεού. Είναι above my pay grade που λένε στο χωριό μου, εκτός της δικαιοδοσίας μας. Θα πάμε τώρα σε ένα ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα, πιούμε και εμείς από το νερό. Ξεράθηκε ο λαιμός μου. Διαφημιστικό διάλειμμα, όπως είπαμε, δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8.

0: Στη σύλληψη των δύο γιατρών του ιδιωτικού ιατρίου στο Κολωνάκι οδήγησαν οι έρευνες για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα αντιμέτωποι με τη δίωξη για κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, ενώ παράλληλα διενεργείται η νεκροψία-νεκροτομή παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Η ανάλυση του οπτικού υλικού αποκάλυψε κενό τριών ωρών σε σχέση με τους αρχικούς ισχυρισμούς των γιατρών, καθώς ο καλλιτέχνης εισήλθε στο χώρο στη 1 το μεσημέρι και όχι στις 4.30. Επιπλέον, τα ευρήματα της αστυνομίας κατέληξαν ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά πριν από τη μοιραία ανακοπή, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι η διαδικασία δεν είχε αρχίσει όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ανακοπή. Οι αρχές προχώρησαν στις φράγεις του ιατρείου, εντοπίζοντας δύο μηχανήματα που δεν καλύπτονταν από την νόμιμη άδεια παθολογικού που διέθετε ο χώρος. Παράλληλα, η κατάθεση του διασώστη του ΕΚΑΒ επιβεβαιώνει ότι ο 54χρονος τραγουδιστής εντοπίστηκε χωρίς σφιγμό και οξυγόνο, ενώ κανένας από τους υπεύθυνους γιατρούς δεν τον συνόδευσε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Πάει σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου το πρώτο κουδούνι συνυπιαγωγεία δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια όλης της χώρας για το νέο σχολικό έτος. Η πρώτη ημέρα περιλαμβάνει τον καθιερωμένο αγιασμό, τη διανομή των σχολικών βιβλίων και την ενημέρωση για το πρόγραμμα, ενώ η κανονική διδασκαλία ξεκινά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Πλησίαστη παραμένει η αγορά κατοικίας για πάνω από το 70% των Ευρωπαίων, σύμφωνα με έρευνα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Βιέννης. Ακόμη και με 30ετές στεγαστικό δάνειο, το μέσο εισόδημα δεν επαρκεί πλέον για ένα διαμέρισμα 75 τετραγωνικών μέτρων. Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ασφικτική, καθώς απαιτούνται 15 χρόνια συνολικού ακαθάριστου μισθού για την απόκτηση σπιτιού μόλις 70 τετραγωνικών μέτρων. Η καθήλωση των πραγματικών αποδοχών σε συνδυασμό με την κατακόρυφη άνοδο των ενοικίων και τη βραχυχρόνια μίσθωση αποκλείουν οριστικά τη μεσαία τάξη και τους νέους από την ιδιοκτησία. Καμία μεταμέλεια για την απόφαση στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν δεν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι θα έπρατε ξανά το ίδιο παρά το πολιτικό κόστος εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τις εκτιμήσεις περί απογοήτευσης της εκλογικής του βάσης και επέμεινε ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά τις κάλπες. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη για απεγνωσμένες απόπειρες επηρεασμού της εκλογικής αναμέτρησης που θα κρίνει τον έλεγχο του Κογκρέσου. Η τοποθέτηση αυτή καταγράφεται εν μέσω έντονων εσωτερικών πιέσεων για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καθώς η εκτείναξη των διεθνών τιμών στα καύσιμα και την ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα της σύραξης επιβαρύνει καθοριστικά το προεκλογικό τοπίο στις ΗΠΑ. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως σχεδόν μέτρη, εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Και 9 πρώτα λεπτά, σήμερα 11η μέρα του Σεπτέμβρη 2026 το Σωτήριον έτος. Τώρα λογικά ξεκινάνε οι αγιασμοί στα σχολεία, τα λέγαμε την πρώτη ώρα. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια, μικρά και μεγάλα. Για τις επόμενες δύο περίπου ώρες θα είμαστε μαζί εδώ στο πεδίο της Μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Mike FM. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος ακριβώς απέναντι. Μουσικές επιλογές. Ραδιοκύματα. Ο ήχος που φτάνει είναι αποτέλεσμα της σκληρής του εργασίας. Και όχι μόνο αυτό, έχει και το ψηφιακό κομμάτι, διότι εκτός από τα κλασικά, από τα FM, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου. www.machifm.gr, στο σελίδα του σταθμού. Μπαίνετε, ενημερώνεστε. Και έχει και το κουμπάκι πάνω δεξιά, το πατάτε, ακούστε ζωντανά, είναι κόκκινο και αναβοσβήνει. Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να είναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο για να σας πείσει. Το πατάτε, ακούστε ζωντανά και μας ακούτε μέσω διαδικτύου όπου στον κόσμο και να είστε. Πού απέραντη λέει είναι ο Ανδρέας, φτιάχνει κούκκις, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Στο εργοστάσιο τώρα τον τώρα το πιάσα Θανάση. Όχι, όχι, απέναντι εδώ πέρα όπως τον βλέπω. Αυτή είναι η ομάδα εδώ στο σταθμό. Στην ομάδα όμως ανήκετε και όλοι εσείς, οι οποίοι μπορείτε να συμμετέχετε κανονικά στην εκπομπή στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6943-63-54-51. Έχουμε εδώ πέρα μία μεγάλη οθόνη αποκλειστικά αφιερωμένη σε αυτά, στα μηνύματά σας. Οπότε μας στέλνετε την καλημέρα σας. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την και ας πέσει κάτω. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας για αυτά που συζητάμε, μας στέλνετε την άποψή σας, μας στέλνετε τα σχόλιά σας και για αυτά που δεν έχουμε ακόμα συζητήσει, που θέλετε εσείς να βάλουμε στο τραπέζι. Α, βλέπω εδώ πέρα τώρα στο πεντέλο στα μετρητά λέει από 1η Οκτωβρίου στα ενίκια. Αν είναι δυνατόν να τα εξαφανίσουν από παντού τα μετρητά, θα το κάνουν. Να μην έχουμε δηλαδή ούτε ένα ευρώ, ρε παιδί μου. Να είναι όλα credits ηλεκτρονικά. Εγώ πήρα μία απόφαση, να ξέρεις. Δεν ξαναπληρώνω έξω με κάρτα στα. Ναι, ρε, κουβαλάω λεφτά μαζί μου. Πέφτουν από τις τσέπες, βέβαια, γιατί με ξέρει ο Αγιαννητόπουλος εδώ πέρα. Έχει βρει και ο Αγιαννητόπουλος 10 ευρώ εδώ πέρα, 10 ευρώ να μου έχει πέσει από την τσέπη. Το έχω αυτό, αλλά λέω θα κουβαλάω μετρητά να πληρώνω τουλάχιστον τα βασικά, ρε παιδί μου, ξέρεις, καφέδες, τα καθημερινά έξω, τουλάχιστον αυτά να τα έχουμε σε μετρητά. Βαρέθηκα με τις τράπεζες, βαρέθηκα με τις τράπεζες. Τώρα ξέρεις, πανηγυρίζουν, έχουν ανοίξει σαμπάνιες τράπεζες. Από χτες, σαμπάνιες, τα κέρδη τους αυξάνονται κι άλλο. Διότι χτες προχωρήσαμε στη δεύτερη αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤΟΥ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να μην πω τη λέξη, να μην την πω, του προστάτη των ιδιωτικών ελληνικών, σε πάρα πολλά, σε εισαγωγικά, γιατί μόνο ελληνικές δεν είναι, τραπεζών. Κάνουνε πανηγύρια, ανοίγουνε σαμπάνιες. Γιατί? Γιατί ανεβαίνουν τα επιτόκια, άρα ανεβαίνουν τα λεφτά που θα πληρώνουν όσοι έχουν πάρει δάνειο. Δηλαδή,
σε ένα στεγαστικό το Δεκέμβριο του 25 είχες επιτόκιο 3,59. Τώρα πας στο 3,70 κάτι, 3,90 κάτι. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι το υπολογίζουν σε κέρδη γύρω στα 150 εκατομμύρια κέρδη για τις τράπεζες για φέτος μόνο. Από τα παραπάνω λεφτά που θα πληρώσουν αυτοί που έχουν πάρει κάποιο είδους δάνειο. Ξέρεις, αυτοί με τα κειμενόμενα επιτόκια που σου βάζουν αναγκαστικά κειμενόμενα. Δεν σου αφήνουν στα γενιά. Άμα σου βάζει σταθερό, σου βάζουν σταθερό όσο γουστάρουν αυτοί. Λες και ξέρεις τώρα θα γίνει κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε 25 χρόνια με τα επιτόκια. Για να ξέρεις να κάνεις σωστή επιλογή. Σε δουλεύουνε κανονικά. Οπότε έχουν ανοίξει σαμπάνιες οι τραπεζίτες με την αύξηση των επιτοκίων, διότι το χρήμα γίνεται πιο ακριβό, άρα τα δικά τους κέρδη μεγαλώνουν. Αυτό έρχεται μετά την παραδοχή της Ευρώπης, ότι με τον πληθωρισμό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Χάσαμε, παιδιά. Τελείωσε με τον πληθωρισμό. Βγήκε η Λαγκάρντ χτες, αυτή η καλή γυναίκα που μας τακτοποίησε ιδιαίτερα και εμάς. Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είχε συνέντευξη τύπου μετά την απόφαση της τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια κατά 0,25. Και λέει, εντάξει, τα πήγαμε πολύ καλά. Η οικονομία της Ευρωζώνης, λέει, αποδείχθηκε ανθεκτική το δεύτερο τρίμηνο παρά το ενεργειακό σοκ. Αλλά... Ο πόλεμος στο Ιράν, η ένταση στη Μέση Ανατολή, η Ουκρανία, όλα αυτά τα γνωστά εδώ πέρα που τα λένε όλοι μαζί. Θα έχουμε θέμα, λέει, με τον πληθωρισμό. Και ποιο είναι το αντίδοτό της, λέει, να γίνει ακόμα πιο ισχυρή η Ευρώπη, να φύγουν περισσότερο, ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες και να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα έθνη-κράτη. Διότι, λέει, είμαστε αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα αβεβαιότητας που τροφοδοτεί τις πληθωριστικές πιέσεις, κυρίως μέσω της εκτείναξης των τιμών ενέργειας. Τόσα χρόνια που μας λέγανε πρέπει να αλλάξουμε, να σώσουμε το περιβάλλον, να κάνουμε πράσινα, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, πράσινη μετάβαση, ωραίες λέξεις αυτές. Πολύ ωραίες λέξεις. Έχουμε γίνει μια Ήπειρος η οποία είναι η μοναδική που δεν εκμεταλλεύεται δικιά της ενέργεια. Κάτι βγάζει Νορβηγία πάνω, εντάξει δεν είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση Νορβηγία. Και δεν αγοράζει από αυτόν που πουλάει φτηνά για τον Α ή Β λόγο, από τη Ρωσία λόγω του Ουκρανικού, από τα κράτη της Μέσης Ανατολής λόγω του Ορμούς. Δεν αγοράζουμε από εκεί πέρα και δεν ξέρουμε κατά πού να κάνουμε. Και καταστρέφεται εν συνόλο η ευρωπαϊκή οικονομία από αυτή την λιθιότητα που επέδειξαν επί χρόνια. Είχαν στη Γερμανία, είχαν εργοστάσια λιγνίτη. Και κάπου αλλού είχαν εργοστάσια λιγνίτη, τα ανατινάζουν. Είχαν αλλού πυρηνικά εργοστάσια στη Γερμανία. Τα κλείσανε όλα για να προστατεύσουν το περιβάλλον. Που τώρα στο μεταξύ λένε τα πυρηνικά είναι πράσινη ενέργεια και πρέπει να πάμε προς αυτά. Καλά, εντάξει, εμείς εδώ πέρα δεν θα πω τίποτα. Τα ανατινάξαμε. Πήραν τα μηχανήματα πάνω και τα ανατινάξανε μην τυχόν και πάει κανένας και ζητήσει να ξαναβγεί λιγνίτης.

λόγω αυτής της ενεργειακής κρίσης που πώς μπορούσαν άραγε να το είχαν προβλέψει, πώς δεν μπορούσαν, ήταν αδύνατον. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό, λέει, λόγω της ενεργειακής κρίσης, οπότε πάρε μια αύξηση των επιτοκίων. Θα υποφέρουν όσοι έχουν πάρει δάνειο, επιχειρηματικό δάνειο, καταναλωτικό δάνειο, στεγαστικό δάνειο, οτιδήποτε δάνειο και να έχεις πάρει και να έχει κειμενόμενο επιτόκιο. Αλλά οι τραπεζίτες δεν τους νοιάζει, ό,τι και να γίνει, λεφτά βγάζουνε.

Οπότε κάπως έτσι θα μας πάει χρονιά. Ετοιμαστείτε για όταν ξεκινάει Σεπτέμβρης με τέτοια δείγματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να βγαίνει δηλαδή η πρόεδρος και να λέει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πολύ πιο πάνω από το στόχο στο 2027. Το μοναδικό που θα έχεις για παρηγοριά θα είναι τον Άδωνη Γεωργιάδη και το συγκλονιστικά συγκλονίστικα. Υπάρχει τραγούδι τέτοιο, κάτι υπάρχει, δεν υπάρχει συγκλονιστικά συγκλονίστικα, κάτι κάπως έτσι είναι, να δεν θυμάμαι, κάτι είναι.

0: ρε, είναι Ελένη Φουρέιρα και έλεγα τι μου θυμίζει ο Γεωργιάδης, τι μου θυμίζει ο Γεωργιάδης εκεί πέρα που λέγει τα συγκλονιστικά του. Απορώ όλα εγώ πέρα τα σχέδια, δεν έχει βρεθεί ένας άνθρωπος να κάνει μία μίξη. Έγινε χτες πάλι χαμός, εξακολούθησε. Καλά, χτες σκοτωθήκανε, είδες αυτό το ωραίο με το Μακάριο Λαζαρίδη. Ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο τιτάνας αυτός της πολιτικής, με το πτυχίο από το Southeastern College που έγινε υπουργός για μια μέρα, πόσο έγινε. Προφανώς τον έχουν αφήσει στην απέξω, τον αποδοκίμασαν και για αυτή τη μεγάλη του παρέμβαση όταν σκοτώθηκαν οι πιλότοι. Το θυμάσαι, το λέγαμε εδώ πέρα τι έκανε, που είπε και είπε μετά από αυτό το γεγονός δεν μπορώ να πάω στο πανηγύρι της Γίδας. Χτες είχε νέο χτύπημα, επιτέθηκε λέει σε έναν διευθυντή του γραφείου του Δένδια, γιατί τον έπαιρνε τηλέφωνο και δεν του το σήκωνε ρε, και του στείλε και μήνυμα και δεν τον πήρε πίσω και βγήκε και έκανε ανάρτηση καταγγέλλοντας λέει την αλαζονία και όλα τα υπόλοιπα του διευθυντή του γραφείου του Δένδια που δεν συνεργαζόταν, που δεν του μίλαγε. Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές θα δείτε τώρα τέτοια συναδελφικά, τέτοια εσωκομματικά μαχαιρώματα να πληθαίνουν. Τη βρήκες τη Φουρέιρα, το συγκλονιστικά, δεν το έχουμε στη λίστα, κρίμα. Θες να το τραγουδήσω εγώ? Συγκλονιστικός ο Γεωργιάδης, θα πρέπει να τις ανακοινώσεις της ΕΚΟΥΤΟΥ να τις βάζουμε μαζί με το αυτό. Πρέπει να γίνει ένα remix, πρέπει να το κάνουμε ένα remix ρε παιδί μου.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας τα τελευταία δεκαετίες.
2: Πήγαινε στον καθρέφτη. Τι τα τιμά, πάω σου κατευθείαν και πες με ετοιμότητα. Λοιπόν, είμαι μαλάκας.
1: Όλες οι χώρες της Ευρώπης κάνουν περικοπές δαπανών και μία χώρα πάει και δίνει. Μια χώρα.
0: Έχουμε πάρει, να μην σου πω τι δίνει ακριβώς όμως, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε με αυτό, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τιμές τα πάντα θα εκτιναχθούν. Δεν πειράζει, άστινα τη Φουρέιρα τώρα, άστινα εκεί που είναι τώρα, θα κοιμάται τέτοια ώρα. Μετά τη συγκλονιστική παρουσία στη ΔΕΘ, τα συγκλονιστικά μέτρα που ανακοινώσαν στο μεταξύ οι ίδιοι, ρε, εσύ, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, οι ίδιοι δημοσιογράφοι που αποθέωναν το Μητσοτάκη, που δίνει αυτά για το 2028, έτσι, τα μέτρα που ανακοίνωσε για τη ΔΕΘ που είναι για το 28, Δεκέμβρη του 27 και τέτοια. Είχαν βγει και βρίζανε τον Τραμπ χτες που είπε ότι θα δώσει 5.000 στους Αμερικάνους αν κερδίσει τις εκλογές. Είχαν βγει και τον βρίζανε. Και λέγανε τι πράγματα είναι αυτά και οι ίδιοι, ρε, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται αυτό, πραγματικά απορώ, πρέπει να έχεις πολύ φαντασία, πρέπει να δηλαδή θα ήταν για ενόργανη γυμναστική ρε παιδί μου. Για καλλιτεχνικό πατινάζ, δεν ξέρω, κάτι. Θέλει ένα έμφυτο ταλέντο αυτό. Ορίστε, μου το στείλανε το συγκινητικά συγκινήθηκα. Είναι συγκινητικά συγκινήθηκα, όχι συγκλονιστικά. Εγώ μπερδεύτηκα. Δεν πειράζει, θα κάνουμε πάνω σε αυτό ένα remix με Γεωργιάδη. Θα το αναλάβει ο Ανδρέας Αγιαννόπουλος, θα το παίζουμε από τις επόμενες ημέρες. Και μέσα σε όλο αυτό, τέλος πάντων, για να επιστρέψουμε στα σοβαρά με τα επιτόκια και τα λοιπά, έχεις και την τιμή του πετρελαίου, κυρίες και κύριοι, που έφτασε, άγγιξε τα 110. Μιλάμε τώρα, η αύξηση δεν σταματάει.

Δοκιμάζει, λέει, το Brent τις τελευταίες ώρες τα 110 το βαρέλ. Το δοκιμάζει. Βάζει το ποδαράκι του σιγά σιγά μέσα. Στα 110 δολάρια. Σκέψου τι έχει να γίνει εδώ πέρα. Σκέψου τι έχει να γίνει εδώ. 108 είναι συγκεκριμένα. Πάει να κουμπίσει στα 110. 108 και 44 για να ακριβολογούμε το βαρέλι. Και ξέρεις, θες, δεν φαίνεται να πηγαίνουν προς κάποια καλή κατάσταση. Θες, οι Ισραηλοί κάνανε κάτι επιχειρήσει στο Λίβανο, να τάξανε κάτι σιρέγγες. Και μπούμ. Στην Ιεμένη κάνανε μία επίθεση Χούθη, καταλάβανε τη μισή παραλία της Ιεμένης. Καταλάβανε και το πιο στενό σημείο εκεί πέρα στα στενά της Ερυθράς θάλασσας όπως μπαίνεις. Οι Σαουδάραβες γίνανε διεθνώς ρεζιλί. Οι Σαουδάραβες υποτίθεται ότι στηρίζουν το άλλο καθεστώς που είναι ενάντια στους αντάρτες στην Ιεμένη. Και είχαν πάει πριν από καμιά 15 μέρες, είχαν κάνει και ένα τέτοιο ρεσί, ένα αεροδιάδρομο μεγάλο για στρατιωτική χρήση. Όχι αεροδρόμιο, πολιτικό αεροδιάδρομο για ένα νησί. Και πήγαινε άλλοι και το καταλάβανε. Κατεβήκαν από κάτι βάρκες, κατεβήκαν από τις βάρκες και το καταλάβανε. Με όλο τον εξοπλισμό, με τα πάντα μέσα. Στα στενά του Ορμούζ στέλνουν πάλι πυράβλους Ιρανοί. Είχε ένα τέτοιο σερί. Οπότε τα πράγματα χτες, ξέρεις, λίγο τσίμπησαν κόκκινο. Και περιμένουν όλοι να δουν τι θα γίνει σήμερα, διότι είναι και η επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου, όπως λέγαμε. Που μπορεί να έχουν, ξέρω εγώ, να θέλουν κάποιοι να το εκμεταλλευτούν. Οπότε είχε εβδομαδιαία άνοδο το Brent, το βαρέλι, το πετρέλαιο. Πάνω από 12% σε μία εβδομάδα. Δηλαδή πήγε από τα 90 κάτι στα 108. Ανατινάζονται δεξαμενόπλια στο μεταξύ και δεν ξέρουν πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπορεί την επόμενη, μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι μπορεί να ξεπεράσουμε τα 120 δολάρια που είχε όταν ξεκίνησαν τα μπαμπούμ. Μιλάμε τώρα για ένα κοκτέιλ πληθωρισμός, επιτόκια, πετρέλαιο, έλλειψη καυσίμων, κρατήστε το αυτό. Μπορεί να το δούμε. Αυτά τα φαινόμενα ονομάζονται πολυκρίσεις, να ξέρεις, Αγιαννητόπουλε. Ονομάζονται πολυκρίσεις και δεν ξέρει κανένας πού μπορεί να οδηγήσουν, πού μπορεί να οδηγηθούν. Τιμές καυσίμων, κόστος ηλεκτροπαραγωγής, μεταφορές και στη συνέχεια στο σύνολο της οικονομίας. Και θα ψάχνει μετά ο Θοδωρικάκος να μας πει για, δεν ξέρω κι εγώ, για τις συμφωνίες κυρίων έχει κάνει. Το οποίο είναι μόνο, αποκλειστικά και μόνο, ας πούμε, προεκλογικό. Με το που προκηρυχθούν οι εκλογές, μετά με το που γίνουν εκλογές, ξέχνα το. Μετά πάμε στη μαύρη μαυρίλα. Η εξουσία της Ιεμένης, λέει, κρύβεται στη Σαουδική Αραβία και έχει το 17% της Ιεμένης προς το παρόν. Ναι, αυτό λέω. Οι Σαουδάραβες γίνανε ρεζίληση. Και μάλιστα χτες υπήρχε μία είδηση αργά το βράδυ, δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Υπό το πρίσμα αυτής της ξαφνικής επίθεσης των Χούθη που κατέλαβαν πολύ μεγάλες εκτάσεις, πόλεις μεγάλες και τέτοια. Έστειλαν 100-200 άτομα ως στρατιωτικούς συμβούλους στον στρατό των Σαουδαραβικό. Οι Αμερικανοί και τους έδωσαν κάποια νέα εργαλεία που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, υποθέτω δεν εμπλέκονται στις μάχες του καθεστώτος της Ιεμένης εναντίον των Χούθη, αλλά θα δει ούτε απευθείας χτυπήματα και τέτοια, αλλά θα βοηθάνε, λέει, τους Σαουδάραβες, οι οποίοι Σαουδάραβες εμπλέκονται άμεσα. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Βγήκανε στο μεταξύ, έχουν και τα ελληνικά μέσα ενημερώσεις μία χουθολατρία. Δεν ξέρω πώς εξηγείται αυτό το πράγμα. Βγήκανε οι Χούθης, καταλάβανε το νησί. Εκεί πέρα ένα σημαντικό νησί, κανένα δύο καταλάβανε βασικά, και την παραλία εκεί πέρα, και βγήκανε και έκανε μια ανακοίνωση. Τώρα, λέει, είναι ασφαλή η ναυσιπλοεία για όλους εκτός από τους Σαουδάραβες. Και βγαίνουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωση με τίτλους. Οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι είναι ασφαλή η ναυσιπλοεία στα Ερυθρά θάλασσα. Δηλαδή, μιλάμε, πρέπει να είσαι καμένος. Δηλαδή, ούτε οι Χούθη όταν το γράφαν αυτό, που οι Χούθη τι κάνουν, εκτοξεύουν πυράβλους. Έχουν χτυπήσει και ελληνικά πλοία, δεν έχουν χτυπήσει σαουδαραβικά. Όταν το γράφανε, πρέπει να γελάγανε μόνοι τους, ρε, να λένε πάμε να τους τρολάρουμε, φέραμε την ασφάλεια στην περιοχή. Και πήγανε
Τα τζιμάνια. Δεν ξέρω τι τζιμάνια είναι αυτή. Λογικά πρέπει να ξεκίνησε από τα πρακτορία μας, τα μεγάλα των Δύσεων, που δεν ξέρω, συμπαθεί τους Χούθη, πιστεύει ότι είναι δύναμη σταθεροποίηση στη γειτονιά. Δεν ξέρω, πραγματικά. Και βγάλανε, έπαιξε, μπείτε στα ελληνικά site και γράψτε Χούθη ασφαλής ναυσιπλοεία. Λες και είναι, δεν ξέρω κι εγώ, καμία εταιρεία η Χούθη που νοιάζεται για την ασφαλή ναυσιπλοεία. Εκτός από μερικά, ξέρεις, ψαγμένα που ήταν πιο μεγάλα site, όλοι οι άλλοι το περάσανε να το. Χούθη ασφαλής ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι να τρελαθείς, να πάρεις φορά και να βάλεις το κεφάλι στον τοίχο. Οι Χούθη πιάνουν τα σημεία για να μπορούν να εκβιάζουν για την ναυσιπλοεία, να κάνουν επιθέσεις κτλ. Και οι άλλοι λένε ασφαλής ναυσιπλοεία επειδή πήραν οι Χούθη. Δηλαδή, τι έκανε το άλλο καθεστώς, δημιουργούσε τα προβλήματα. Κατέλαβαν και το ένα μεγάλο λιμάνι εκεί πέρα, το Μούχα, έτσι λέγεται. Και αναμένεται τα στενά εκεί πέρα του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Έτσι λέγονται. Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Είναι η νότια έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας προς τα κάτω. Θα τα ελέγχουν σε ένα βαθμό οι Χούθη περισσότερο από ό,τι τα έλεγχαν πριν. Και τώρα, αν αυτό είναι ασφαλής ναυσιπλοεία, τι να σας πω, παιδιά, εγώ θα σταυροκοπηθώ. Συγκλονίστηκα, όπως λέει και ο Γεωργιάδης, από τον τρόπο που το αναπαρήγαγαν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης.

Η ώρα είναι 8 και 31 πρώτα λεπτά. Οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει. Έλα, έκανα ένα σαρδάμ, ρε Αγιαννητόπουλο. Θα με σταυρώσει που έκανα ένα σαρδάμ. Δηλαδή, εντάξει, τι να σου πω. Μπες μέσα και δίρε με. Μόνο αυτό δεν έχει κάνει. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, της Αττικής εν γέννης, στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Και τα νέα δεν είναι καλά, άνοιξαν τα σχολεία, επέστρεψε και στο φουλ της η κίνηση. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό. Προβλήματα λέει και στον Κόμβο Καλυφτάκι. Έχει κοκκινήσει πολύ μεγαλύτερο προφανώς μέρος των δρόμων της Αθήνας. Ο Κηφισός ειδικά στην άνοδο είναι στα κόκκινα. Έχει προβλήματα σε διάφορα σημεία του. Το μεγαλύτερο από ό,τι φαίνεται εντοπίζεται από τη Δυραχείου στην άνοδο μέχρι πιο πάνω από μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Αντιθέτως στην κάθοδο τα προβλήματα είναι λίγο πιο κάτω. Εκεί πέρα από το Περιστέρι και προς τα κάτω, προς Εγάλεο, τα πράγματα είναι στα κόκκινα. Λεωφόρος Αθηνών, η κατάσταση φαίνεται ίδια. Ακόμα υπάρχει κίνηση, ακόμα υπάρχει πρόβλημα στο ίδιο σημείο, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Στη Φιλής έχει κοκκινήσει ένα μεγάλο μέρος εκεί πέρα της ανόδου προς Αττική Οδό. Έχει αρχίσει τώρα τελευταία, παρατηρώ, και μπορεί να γινόταν και πριν, αλλά μην το είχα παρατηρήσει εγώ, να πιάνει και στην Παπάγο από πάνω, ξέρεις, πάνω από Καματερό. Να αποκτά και εκεί κίνηση. Παλιά αυτοί που ξέρανε πηγαίναν από εκεί και καλά για να γλιτώσουν. Τώρα και εκεί πέρα έχει αρχίσει και κοκκινίζει. Στην Αττική Οδό είναι πολλά τα προβλήματα στον Κόμβο εκεί πέρα, το κεντρικό της μεταμόρφωσης. Έχει καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο τα προβλήματα συνεχίζονται μέχρι το Μολ περίπου. Μετά και μετά δεν είναι ειδηλιακά, δεν είναι ότι πας, αλλά δεν είναι και... δεν είναι και τεράστιες οι καθυστερήσεις. Ενώ όπως στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εντάξει, είναι τα γνωστά προβλήματα που είναι εκεί πέρα στην έξοδο προς Λαμία, αλλά έχει και πιο νωρίς τη μεταμόρφωση Χαλάνδρη εκεί πέρα στη Λεωφόρο Πεντέλης στο ύψος. Εκεί πέρα έχει προβλήματα στην Αττική Οδό. Πολύ κίνηση βλέπω έχει και στη Λεωφόρο Καποδιστρίου, που χρησιμοποιούν πολύ για να βγουν να πάνε προς Χαλάνδρη και τα λοιπά. Ενώ κλασικά πυγμένη είναι και η Κηφισίας. Κηφισίας ειδικά στην κάθοδο έχει μετατοπιστεί, το πρόβλημα έχει μετατοπιστεί πιο ψηλά από εκεί που ήταν πριν. Πιάνει στο ψυχικό πολύ, πιάνει στο Μαρούσι. Ενώ στην άνοδο της Κηφισίας τα προβλήματα είναι πιο κάτω, από Κατεχάκι μέχρι Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί πέρα φαίνεται ότι έχει ένα άσχημο πήξιμο. Στην Αλεξάνδρα συνεχίζουν να είναι σχετικά ήρεμα τα πράγματα, που μου προκαλεί εντύπωση. Στη Μεσογείον προβλήματα φαίνεται ότι υπάρχουν στην κάθοδο προς Αθήνα, πάνω ψηλά στην Αγία Παρασκευή και μετά πάλι χαμηλά στους Αμπελόκηπους εκεί πέρα προς το Πέδωνο Ποστάνης. Ενώ στην άνοδο φαίνεται να είναι αρκετά ήρεμα προς τα βόρεια. Κίνηση έχει αρχίσει και πιάνει στην παραλιακή. Στο Καλαμάκι έχει κίνηση από ό,τι βλέπω, στο Φλίσβο εκεί πέρα στη Μαρίνα έχει κίνηση και μετά πιάνει πάρα πολύ κίνηση από περίπου από το λίγο μετά το Νιάρχος εκεί πέρα μέχρι τον Πειραιά, φτάνει μέχρι μέσα, μέχρι το λιμάνι σχεδόν. Γιατί μετά την Εθνική πιάνει εκεί πέρα όλη από την παραλία εκεί, πιάνει Μικρά Ασσίας, Αλυπέδου,
Όλα εκεί πέρα είναι στα κόκκινα. Δεν ξέρω γιατί έχει περισσότερο κόσμο, ενώ είναι καλύτερη κατάσταση περιμετρικά του λιμανιού. Δεν είναι όπως είναι τις άλλες ημέρες.

αυτή φαίνεται πως είναι προς το παρόν εικόνα. Τώρα βέβαια βλέπω ότι όσο περισσότερο πιάνεις προς τα μέσα, έχει πολύ περισσότερη κίνηση μέσα στους δρόμους, στα στενά, στις μικρότερες ας πούμε οδούς. Το οποίο προφανώς είναι λόγω ακριβώς των σχολείων, των αγιασμών κτλ. Ξέρεις, όλοι παρκάρουν λίγο όπως βρούνε, το αφήνεις λίγο πιο έξω, το αμάξι, άντε να εξυπηρετηθούμε όλοι. Δηλαδή βλέπω στην αναπαύσεως στο Περιστέρι είναι όλοι πυγμένοι. Είναι χειρότερα η αναπαύσεως από ό,τι είναι η Θηβών. Εντάξει, τώρα δεν είναι τυχαίο αυτό. Θα το δούμε. Θα την παρακολουθούμε την κίνηση. Είναι σήμερα λίγο περίεργη ημέρα. Είπαμε ξαναξεκινάνε τα σχολεία.

Να πούμε λοιπόν ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Vulcom. Η Vulcom είναι η εταιρεία που σας επιτρέπει να κάνετε τη σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, τηλεφωνίας. Διότι έτσι με η ταχύτητα με την οποία αλλάζουν τα τιμολόγια, αλλάζουν οι χρεώσεις, υπάρχουν όροι που δεν τους πιάνεις, δεν τους καταλαβαίνεις, δεν τους κατανοείς, μπορούν να οδηγήσουν σε πάρα πολύ σημαντικές επιβαρύνσεις στο σπίτι σας, στην επιχείρησή σας. Γι' αυτό πριν καταλήξετε σε οποιαδήποτε απόφαση, πρέπει να ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Από ανθρώπους που παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας, ανθρώπους που έχουν εξειδικευμένη ομάδα που τι κάνουν, αναλύουν κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, το συγκρίνουν με τα άλλα προγράμματα των άλλων εταιριών και σας παρουσιάζουν με απλό και κατανοητό τρόπο τις επιλογές που έχετε. Σας λένε ποια είναι η λύση που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και στο δικό σας βαλάντιο, και όλα αυτά χωρίς οικονομική επιβάρυνση, χωρίς δεσμεύσεις από μέρους σας. Ένα σύντομο τηλέφωνο στη Vulcom μπορεί να σας γλιτώσει από περιττές χρεώσεις. Σημειώστε λοιπόν 231-0-20-88-08. Θα το ξαναπώ, 231-0-20-88-08. Καλέστε για μια δωρεάν ενημέρωση και εξατομικευμένη καθοδήγηση από τα παιδιά της Vulcom.

Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Η ώρα είναι 8:42 πρώτα λεπτά. Είδαμε την κίνηση, είδαμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Να στείλω εδώ πέρα καλημέρες στην Τίνα, στον Κυριάκο, στον Θανάση, στους Γιάννηδες. Και σε όλους τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους στο 69-43-63-50-451. Βλέπω εδώ πέρα αρκετά είναι για τα αφιερώματα για την 11η Σεπτεμβρίου, την ημέρα λέει που άλλαξε τον παγκόσμιο χάρτη. Όντως τον άλλαξε, θα τα πούμε. Υποδέχτηκαν χθες, βλέπω και είχε πολλά δημοσιεύματα χθες που υποδέχτηκε ο Τασούλας. Μετά ο Πρωθυπουργός, μετά πήγε με τη γυναίκα του Πρωθυπουργού. Είχανε δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η γυναίκα του Κλούνεϊ, ρε. Η Αμάλ, θυμάσαι την Αμάλ, κάτι πως το λένε. Χάσαμε το δεύτερο όνομα, δεν το θυμάμαι. Τώρα λέγεται Αμάλ Κλούνεϊ. Παντρεύτηκε τον Κλούνεϊ και είναι λέει τρομερή δικηγόρος. Άνε Αμάλ Αλαμουντίν. Αμάλ Αλαμουντίν, το θυμηθήκαμε. Το διάβασα, δεν το θυμηθήκα. Μην λέω ψέματα τώρα, εντάξει, σας κοροϊδεύω. Είχανε συνάντηση UNESCO στο μνημείο της Ακρόπολης και η Άννα Βύση. Και διάφοροι άλλοι, ήταν η Όλγα Κεφαλογιάννη, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, πήγε κόσμος και κοσμάκης. Αλλά τέτοια παράτα, τέτοια τιμή που κάνανε στη γυναίκα του Κλούνεϊ, στον τέξι δεν είναι μακριά αυτή, το εξοχικό της είναι δίπλα στην Ιταλία, εκεί πέρα δεν μένουν, Γαλλία, Ιταλία, εκεί πέρα κινείται. Έχουν φύγει από την Αμερική, δεν τους άρεσε ο Τραμπ, ξέρεις, έχει μεγάλο μπιφ με τον Τραμπ ο Κλούνεϊ. Ο Κλούνεϊ θεωρείται επιδραστικό στο χώρο των δημοκρατικών, πολύ, και ήταν αυτός, λένε, που υποχρέωσε το Biden να παραιτηθεί με εκείνη την επιστολή. Και σηκωθήκανε και τα μαζέψανε, επειδή δεν τους βγήκε, τα μαζέψανε από την Αμερική και ζουν στην Καλλιέργεια. Τώρα εδώ πέρα λέει την έχουμε φέρει γιατί είναι κάτι δικηγόρος τώρα, UNESCO, δεν ξέρω και εγώ τι, να πάρουμε πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Είχε ξαναέρθει αυτή η ιστορία, είχε ξεκινήσει, είχε έρθει το 14 πρέπει να έχει έρθει η Σαμαρά. Παράτες και τότε έρχεται η γυναίκα του Κλούνεϊ, δώσ' του φωτογραφίες και τα λοιπά. Να πάρουν λίγο αέρα, λίγο απολάμψη από Χόλιγουντ. Ήταν ο Τασούλας χθες με ένα χαμόγελο, παιδιά, μέχρι τα αυτιά. Δηλαδή που να είχε, δεν ξέρω κι εγώ τι να είχε κέρδει. Να τα είχαν φέρει τα του Παρθενώνα, τέτοιο χαμόγελο δεν θα είχε. Φωτογραφιζόταν εκεί πέρα δίπλα στην Κλούνεϊ, όλο χαρά. Πάλι σφουγγαρίστες λέει θα είχαν δίπλα στον πρόεδρο. Έλα ρε, σταματήστε ρε παιδιά. Ήταν εκεί πέρα πολύ χαρούμενος που έπαιρνε έναν αέρα από Glam Hollywood. Πήγανε και μετά το βράδυ στο Μουσείο της Ακρόπολης, το κλείσανε, ξέρεις, νυχτερινό δείπνο εκεί πέρα. Πολύ ωραία είναι, έχεις φάει στο Μουσείο της Ακρόπολης. Έχετε φάει εσείς στο Μουσείο της Ακρόπολης? Δεν έχετε φάει, δεν ξέρετε τι χάνετε. Τα έσοδα, λέει, του δείπνου θα διατεθούν για τη στήριξη του Ταμείου Πολιτισμού της UNESCO και της δράσης κατά της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Αυτή είναι ικανή να ξέρεις αυτά. Δεν τα αφήνει να περνάει έτσι ο Τραμπ. Είναι ικανά να μας βάλουν καμιά μπόμπα στις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή έχουν τα κολουτιλίκια με τους Κλούνεϊ. Να τους καλέσουν τους Μητσοτάκηδες, ξέρω εγώ, στο εξοχικό Στοκόμο που έχουν. Έχουν μία από τις πιο ακριβές. Μπορεί να είναι συνέχεια να αγωνίζονται για τον εργαζόμενο λαό οι Κλούνεϊ και αυτά. Αλλά η βίλα του Στοκόμο έχει αφήσει ιστορία. Κόμο, να ξέρεις, στο μεταξύ είναι μία λίμνη εκεί πέρα στην Ιταλία. Σε περίπτωση που δεν τα ξέρεις, είσαι μπίθουλα σαν και εμένα και εγώ κάθισα και τα διάβασα, δεν τα ξέρα. Που είναι από τα πιο ακριβά real estate που υπάρχουν στον κόσμο. Δηλαδή τώρα άμα έχεις εκεί οικόπεδο, έγινες. Έγινες, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να κάνεις ζωή σου. Γράψτε Λίμνη Κόμο. Στο Google γράψτε Λίμνη Κόμο. Ο Ιταλικός παράδεισος με θέα της Άλπης και δώστου και φτιάξε και τα μυστικά εμπειρίες στη Λίμνη Κόμο και ξέρεις, έχουν αυτή τη στιγμή, πάνε και τουρίστες, κάνουν μια βόλτα εκεί πέρα να δούνε με τη βαρκούλα, με το βαρκάκι, να χαζέψουν από μακριά τις βίλες της Κλούνεϊ. Και εμείς ελπίζουμε εδώ πέρα ότι θα έρθει και θα μας σώσει, θα μας φέρει πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνος η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ. Εντάξει, δεν θέλω καν να το σχολιάσω, απλά λίγο όπως τα έβλεπα χθες, ξέρεις, ξεράσω όλου.
αισθάνονται με. Γι' αυτό, ρε, γι' αυτό πάνε την πρωτοχρονιά όλοι στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Αισθάνονται μπασκλασαρία εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Θεωρούν ότι του αδίκησε ο Θεός. Θεωρούν ότι του αδίκησε ο Θεός να μην είναι, ξέρω εγώ, να μην έχουν καριέρα στο Hollywood. Αφού ξεκινάτε έτσι, μπορείτε να φέρετε στην Ελλάδα και πώς τον λένε, τον πρίγκιπα Χάρη και τη Μέγκαν, τους άλλους που τους διώξανε τη βασιλική οικογένεια, πήγαν στην Αμερική, τα μαζέψαν στην Αμερική, αποτύχανε, ξαναγύρισαν στην Αγγλία, τους δώσανε ένα σπιτάκι πέρα. Φέρτε τους εδώ να τους δει ο Τασούλας για αυτούς, να πάνε μετά και στο Μαξίμου και μετά να τους πάμε και στην Ακρόπολη. Ανεβάστε τους μετά και στο Ρέμο, δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν ξέρω. Ούτε σε σουβλατζίδικο, λέει, κοντά στην Ακρόπολη δεν μπορούμε να φάμε. Δεν έχεις βατραχάκια feng shui, βάλε βατραχάκια feng shui, μετά μπορεί να τρως παντού. Πάμε ρε Αμαλελντίν Κλούνεϊ. Πάμε, εγώ πέρασε η ώρα, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Ξέφυγε, αλλιώς τα είχα υπολογίσει τώρα, αλλά ξέρεις, όταν βλέπεις μπροστά σου έρχεται Κλούνεϊ Ντάγκ, τη βλέπεις, θες να το σχολιάσεις. Την Αμαλελντίν. Πού είναι τα πρωτοσέλιδα, μισό λεπτάκι, να τα βρήκα. Λοιπόν, ξεκινάμε, ελεύθερος τύπος. Σήμερα, οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες. Τα στοιχεία από τις έρευνες της Ελλάδας που οδήγησαν στη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση. Δεν πίστηκαν από τη σαμανιστική ιατρική προφανώς. Δεν πίστηκαν, αν δεν να κάτσετε να ακούσετε στο YouTube, να ψάξετε να βρείτε την εκπομπή, να ακούσετε την πρώτη ώρα που λέγαμε για τα πτυχία, για τα διπλώματα της κυρίας στη σαμανιστική, πώς γιατρεύει το ενεργειακό σας αποτύπωμα. Τέλος πάντων, να τα κάνω έτσι μια περίληψη. Γκρίζες ζώνες, λέει, το πουλάνε, γίνεται χαμός, πάνε όλες οι κυρίες των βορείων και των νοτίων προαστίων να γιατρέψουν τα τσάκρα τους εκεί πέρα και λέει γκρίζες ζώνες. Και άλλοι περιμένουν, έχει πάθει έβραγμα και περιμένει στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας 3,5-6,5 ώρες για να σε δουν. Πήγε ο Βιλιάδος, λέει, και του πάνε, χτύπησε στο νύχι. Ο άνθρωπος πήγε στο ΚΑΤ. Και είχε αναμονή, του πάνε, εντάξει, θα έχεις αναμονή 6 με 12 ώρες, ξέρω. Όχι, σηκώθηκε και έφυγε. Δεν πήγαινε για ολιστική θεραπεία να βρει ένα σαμάνο. Μ' αρέσει πάντως ο τρόπος που ο Γεωργιάδης έχει τραβήξει την ουρίτσα του έξω από όλα αυτά. Είναι ιδιωτική υγεία, δεν με νοιάζει εμένα, δεν έχω καμία σχέση. Ο ιατρικός σύλλογος, ο Πατούλης. Τσουπ τσουπ την έκανε με ελαφρά ο Γεωργιάδης. Και επίσης ο ελεύθερος τύπος, όλα τα σως για τον νέο εξοικονομό. Το πρόγραμμα, λέει, θα ξεκινήσει το 2027. Επιδότηση ως 80% χρηματοδότηση από τους παρόχους ενέργειας και εξόφλησης μέσω των λογαριασμών. Εμένα σαν να με φοβίζει αυτό λίγο. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια, ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις και έχει στοιχεία τέτοια, μάλιστα. Όλα εκεί πέρα εξοικονομώ, όλα, θα πάνε σε εξοικονόμηση. Ο καλύτερη εξοικονόμηση είναι να μην έχεις ρεύμα, δεν ξοδεύεις καθόλου. Τα νέα. Τα νέα έχουν μια αποκάλυψη, λειψή ασφάλεια στα τρένα, επιστολή συναγερμός. Τι αποκαλείται εσωτερική αλληλογραφία που φέρνουν στη δημοσιότητα τα νέα για τα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδίκησης και ETCA στον άξονα Λιανοκλάδη, Δομοκός, Δομοκός Λάρισα και η Νόητη Θωρέα. Κάτσε ρε εσύ, πριν μια εβδομάδα δεν είχε βγει ο Κυρανάκης, μας έλεγε ότι η ώρα πάνε τέλεια. Και επιτέλους πέρασαν τόσα χρόνια, έγιναν τα τέμπη. Όλα αυτά, αλλά λέει τώρα έχουμε 100% τηλεδιοίκηση. Τι έγινε, μια εβδομάδα κράτησε. Είναι δυνατόν να μας είπε ψέματα υπουργός? Δεν το πιστεύω, πέφτω από τα σύννεφα. Ορίστε αυτό που λέγαμε, τα νέα με επιταγές εξαγορά ψήφου από τον Τραμπ. 5.000 λέει σε κάθε ενήλικο αν εκλεγούν οι Ρεπουμπλικάνοι. Όταν τα λέει ο Μητσοτάκης δεν είναι εξαγορά ψήφων, είναι μακροπρόθεσμη στρατηγική διανόηση, ξέρω εγώ. Κοροϊδευόμαστε, κανονικά κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, πάμε στο μακελιό, έτρεμε μήπως τον πυροβολήσουν. Πληροφορίες αποκλειστικές για τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη, τους εμπόρους θανάτου, τα ναρκωτικά. Αυτό έχει το μακελιό απ' έξω. Στην πρώτη του σελίδα. Η Δημοκρατία. Νέα στοιχεία. Κόλαφος για το κτίριο Κουφάρι της ΔΥΠΑ. Απάντησε, λέει, η διοικήτρια Γιαννούλα Χορμόβα με αριστολογίες, ανακρίβειες και παραμύθια.
Και για το θάνατο Μαζονάκη λέει: σαν μαντάρια οι αμφιλεγόμενες κλινικές ευεξίας. Ο Άδωνης λέει: πως διαφήμιζε, κάνει τώρα ότι δεν τις γνωρίζει. Το ίδιο και παγώνει Πατούλης. Ναι, γιατί βγήκε ο Πατούλης χτες και είπε: εντάξει, παιδιά, εμείς μπορούμε να ξέρουμε εμείς τι γίνεται σε κάθε ιατρείο. Οι άλλοι έχουν διαφήμιση κανονικά. Βγάζουν, παίρνουν βραβεία, ρε. Βραβευμένοι 2024, 2025, 2026. Η αετή της υγείας. Έτσι λέγονται τα βραβεία. Δεν ξέρω τώρα τι βραβεία είναι αυτά, αλλά τα είχαν τα βραβεία και τα διαφημίζανε. Και δεν είχε ακούσει τίποτα, τίποτα δεν είχε ακούσει ο ιατρικός σύλλογος. Δεν πήρανε χαμπάρ τίποτα και δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν δεκάδες από ό,τι αποδεικνύεται τέτοιες κλινικές. Και το έτερο θέμα, σανίδα σωτηρία σε τεχνητή ένταση με την Τουρκία, αναζητά ο Μητσοτάκης. Οι βολικές αντιδράσεις για την επίσκεψη στο Καστελόζο και οι διαρροές για τα 12 μίλια. Η Λεγεωνάρη έχει εστία, βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία. Εκνευρισμό στο Μαξίμου από τις απειλές Φλωρίδη για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Αποστάσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι αυτή η περίφημη που τη σχολιάζαμε και χτες. Τη δήλωση του Φλωρίδη που είπε ότι αν δεν βγει αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, πάει, μας επιτέθηκαν οι Τούρκοι, καταστράφηκε ο κόσμος, θα έρθουν εξωγήινοι, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Ναι, υπάρχει πολύ γκρίνια για τις δηλώσεις. Δύο ήταν τα πρόσωπα. Ο ένας ήταν ο Γεωργιάδης με το συγκλονίστηκα. Και ο άλλος ήταν ο Φλωρίδης που είπε ότι άμα δεν βγει ο Μητσοτάκης αυτοδύναμος, έχει μπει μέσα ο Ερντογάν. Λοιπόν, η Εσπρέσο για κακούργημα το ζεύγος γιατρών του Μαζονάκη κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Δόκτωρ αίμα και άμμος. Δεν το πιάνω το αίμα και άμμος. Δεν το πιάνω. Τι είναι το αίμα και άμμος, καταλαβαίνεις? 8 σελίδες ρεπορτάζ πάντως έχει η Εσπρέσο, οπότε υποθέτω ότι θα καταλάβεις άμα ανοίξεις και διαβάσεις το ρεπορτάζ. Η εφημερίδα των συντακτών έχει μία μελέτη της ΓΕΣΕ για τους εκπαιδευτικούς, κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και φευγάτη. Μισθή λέει πολύ χαμηλότερη των ευρωπαϊκών. Καλά, δεν, σε ποιον τομέα δεν είναι μισθή μικρότερη πολύ των ευρωπαϊκών? Σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων. Εντάξει, αλλά πήγε και έμενε σε σκηνή κάτω στην Κρήτη. Τι εννοείς δυσμενείς εργασιακές συνθήκες? Γυρασμένος εκπαιδευτικός πληθυσμός, όπως είναι όλη η Ελλάδα, παράλληλη στήριξη με τεράστια κενά.

Λοιπόν, η καθημερινή έχει η σκοτεινή πλευρά της τεχνητής ευεξίας. Ξαφνικά τα ανακάλυψαν σήμερα όλα μαζί οι εφημερίδες και το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη. Λέει, η αντικατάσταση ασφάλτου με γκρίζο μάρμαρο, η συντήρηση των υλικών, οι νέες φυτέψεις και οι ζώνες σκίασης αλλά και η τοποθέτηση νέου φωτισμού. Είναι μια αρχιτεκτονική μελέτη για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Συναγερμός για την απειλή από την ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη είναι επίσης θέμα. Έχω αυτό, αν θέλετε να το συζητήσουμε μετά, γιατί έχει γίνει πολύ θέμα με όλους αυτούς τους επιστήμονες που φεύγουν από εταιρείες και καταγγέλνουν τα πράγματα είναι ανεξέλεγκτα κτλ. Κρατήστε λίγο πισινή, γιατί όπως φαίνεται είναι ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι που παίζετε. Θα σας τα εξηγήσω τώρα την επόμενη ώρα αυτά με τεχνητή νοημοσύνη. Θα σας τα εξηγήσω. Θα παραθέσω τις απόψεις και το ρεπορτάζ, τέλος πάντων. Λοιπόν, η κόντρα έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισίου. Απόπειρα, λέει, συμβιβασμού θα κάνει ο Γάλλος πρόεδρος στο ραντεβού με Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ελληνικής διασύνδεσης απαιτούν από το Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Τι μας είπαν, όχι η γαλλική εταιρεία. Λοιπόν, η Σταρ είχε ξαναπεθάνει πριν από λίγες ημέρες, λέει ο Μαζονάκης. Ανατριχιαστική αποκάλυψη ανατρέπει τα δεδομένα. Κατέρευσε σε στερεότητες και φυσιά.

Και τέλος, η ελεύθερη ώρα, η τεχνητή νοημοσύνη θα σκοτώσει όλους τους ανθρώπους, παρέτησε βόμβα του ερευνητή της Anthropic λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Και ανακάλεσε, ναι, και αυτό είναι η είδηση που βγήκε χτες, η Διερχής Ιερά Σύνοδο ανακάλεσε, λέει, ένα βραβείο των Χρυσών Σταυρών που είχε δώσει το Μητροπολίτη Αμβρόσιο, πρώην Καλαβρίτων. Λοιπόν, η ώρα είναι και 58, θα πάμε σε ένα ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα γυρίσουμε με πολλά και διάφορα που έχω προετοιμασμένα και δεν θα προλάβω αν δεν ξεκινήσουμε νωρίς, οπότε μένετε συντονισμένοι στον Mach FM 99,8, σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στη σύλληψη των δύο γιατρών του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι οδήγησαν οι έρευνες για τον ευθυνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα, αντιμέτωποι με τη δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, ενώ παράλληλα διενεργείται η νεκροτομή παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Η ανάλυση του οπτικού υλικού αποκάλυψε κενό τριών ωρών σε σχέση με τους αρχικούς ισχυρισμούς των γιατρών, καθώς ο καλλιτέχνης εισήλθε στο χώρο στη 1 το μεσημέρι και όχι στις 4.30. Επιπλέον, τα ευρήματα της αστυνομίας κατέδειξαν ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά πριν από τη μοιραία ανακοπή, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι η διαδικασία δεν είχε αρχίσει όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ανακοπή. Οι αρχές προχώρησαν στη σφράγιση του ιατρείου, εντοπίζοντας δύο μηχανήματα που δεν καλύπτονταν από την νόμιμη άδεια απλού παθολογικού ιατρείου που διέθετε ο χώρος. Παράλληλα, η κατάθεση του διασώστη του ΕΚΑΒ επιβεβαιώνει ότι ο 54χρονος τραγουδιστής εντοπίστηκε χωρίς σφιγμό και οξυγόνο, ενώ κανένας από τους υπεύθυνους γιατρούς δεν τον συνόδευσε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Χτυπάει σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου το πρώτο κουδούνι σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια όλης της χώρας για το νέο σχολικό έτος. Η πρώτη ημέρα περιλαμβάνει τον καθιερωμένο αγιασμό, τη διανομή των σχολικών βιβλίων και την ενημέρωση για το πρόγραμμα, ενώ η κανονική διδασκαλία ξεκινά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Απλησίαστη παραμένει η αγορά κατοικίας για πάνω από 70% των Ευρωπαίων, σύμφωνα με έρευνα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Βιέννης. Ακόμη και με 30 ετές στεγαστικό δάνειο, το μέσο εισόδημα δεν επαρκεί πλέον για ένα διαμέρισμα 75 τετραγωνικών μέτρων. Στην Ελλάδα, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ασφικτική, καθώς απαιτούνται 15 χρόνια συνολικού ακαθάριστου μισθού για την απόκτηση σπιτιού μόλις 70 τετραγωνικών μέτρων. Η καθήλωση των πραγματικών αποδοχών σε συνδυασμό με την κατακόρυφη άνοδο των ενοικίων και τη βραχυχρόνια μίσθωση αποκλείουν οριστικά τη μεσαία τάξη και τους νέους από την ιδιοκτησία. Στον έλεγχο των ανταρτών Χούθη πέρασε το στρατηγικό λιμάνι της Μόκα στην Ερυθρά Θάλασσα, έπειτα από χερσαία επίθεση κατά των δυνάμεων που στηρίζει η Σαουδική Αραβία. Η εξέλιξη αυτή φέρνει την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση σε απόσταση αναπνοής από τα στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ νοτιοδυτικά της Ιεμένης, απειλώντας ευθέως τη διεθνή ναυσιπλοεία. Η απώλεια της πόλης εκτείναξε την τιμή του πετρελαίου Brent πάνω από τα $105 το βαρέλι. Παράλληλα, θέτησε άμεσο κίνδυνο τη βασική εναλλακτική διαδρομή των σαουδαραβικών εξαγωγών, ενισχύοντας τον έλεγχο φιλοϊρανικών δυνάμεων στα κρίσιμα θαλάσσια περάσματα της πόλης. Καμία μεταμέλεια για την απόφαση στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν δεν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι θα έπρατε ξανά το ίδιο παρά το πολιτικό κόστος εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικάνος Πρόεδρος απέρριψε τις εκτιμήσεις περί απογοήτευσης της εκλογικής του βάσης και επέμεινε ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά τις κάλπες. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη για απεγνωσμένες απόπειρες επηρεασμού της εκλογικής αναμέτρησης που θα κρίνει τον έλεγχο του Κογκρέσου. Η τοποθέτηση αυτή καταγράφεται εν μέσω έντονων εσωτερικών πιέσεων για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καθώς η εκτείναξη των διεθνών τιμών στα καύσιμα και την ενέργεια ως αποτέλεσμα της σύραξης επιβαρύνει καθοριστικά το προεκλογικό τοπίο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Η
3: Γενικά έθριος και ηλιόλουστος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι, εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Υγιής στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας ένα στρατηγικό συνεργάτη στον τομέα των ακινήτων, την Πεσιρίδης Group. Διότι όταν μιλάμε για real estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα του από πιστοποιημένους, κρατήστε το, πιστοποιημένους μεσίτες, δεν περιορίζονται στα στενά όρια μιας περιοχής. Γυρνούν ακούραστα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με μοναδική αποστολή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της περιουσίας σας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου σας με στρατηγική και απόλυτη διαφάνεια. Είτε βρίσκεστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη και πάνω στον Εύρο έχουν ιδιαίτερη δραστηριοποίηση και θα ανοίξουν γραφεία, το όραμά τους δεν σταματά εκεί. Η Πεσιρίδης Group ανοίγει τις πόρτες σε ολόκληρη την Ευρώπη και φτάνει Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, συνδέοντας την ελληνική αγορά με την ομογένεια. Πολύ σημαντική παράμετρο αυτή. Μην αφήνετε λοιπόν την τύχη του ακινήτου σας έτσι στον αέρα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που γνωρίζουν την αγορά εις βάθος. Σημειώστε το τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Επαναλαμβάνω, 6940 66 70 71. Πάρτε ένα τηλέφωνο αν έχετε κάποιο ακίνητο το οποίο θέλετε να εκμεταλλευτείτε ή ψάχνετε κάποιο ακίνητο για να επενδύσετε. Μιλήστε με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη και θα βρει την καλύτερη λύση για εσάς.

Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στον Mach FM 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης μας. Έβαλε μέσα με πολλή ενέργεια ο Αγιαννητόπουλος. Καλημέρα σε όσους είναι στο τιμόνι. Καλημέρα σε όσους τελειώσανε με τον αγιασμό και πάνε τώρα στη δουλειά τους. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά, είναι Παρασκευή, είναι η 11η ημέρα του Σεπτέμβρη, είναι 2026 το έτος και για τα επόμενα 50 περίπου λεπτά θα είστε μαζί μας εδώ στο πεδίο της μάχης. Το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, απέναντι μου είναι ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, μουσικές επιλογές, ήχος εν γέννη. Άρχον της κονσόλας, ως πιανίστας, τι χειρίζεται. Και μαζί μας φυσικά και όλοι εσείς οι οποίοι συμμετέχετε κανονικότατα στην εκπομπή στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Εδώ πέρα έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Ανταποδίδω τις καλημέρες σε όλους. Ο Γιάννης μου γράφει, το γνωρίζετε στην εφαρμογή μέτρησης της κάλυψης του ίντερνετ, δεν υπάρχει πουθενά το Καστελόριζο. Όχι, δεν έχω δει στη συγκεκριμένη εφαρμογή, να το κοιτάξω. Τι, το εξαφανίσανε, εντάξει. Πάλι θα το έχουν κάνει τουρκικό πάρκο. Θα πάει, λέει ο Μητσοτάκης, το Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο, την Κυριακή. Είναι η επέτειος της ένωσης με την Ελλάδα. Τώρα το θυμήθηκε. Τέλος πάντων. Τώρα προεκλογικά τα θυμηθούν όλα. Έχει αρχίσει και κυκλοφορεί και για τα 12 ναυτικά μίλια. Λέει ότι θα κηρύξουν σε κάποιες περιοχές, δεν ξέρω τι, πώς. Είναι όλα έτσι. Κάποιες διαρροές είναι από το Μαξίμου που γίνονται ρεπορτάζ. Θα τα δούμε. Ο Νίκος μου γράφει τα βραβεία, λέει, αιτή είναι κάποιοι απατεώνες πουθενάδες που ουσιαστικά τους πληρώνεις και σε βραβεύουν. Αυτή, να ξέρετε, είναι μπίζνα, δεν είναι μόνο τα αιτή. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι οργανισμοί, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν έχεις δει κάτι δημοσιεύματα. Ο Δήμος Αθηναίων βραβεύτηκε ως το πιο περιβαλλοντικά φιλικό και κάτι ο περιβαλλοντικά φιλικός δήμος σε όλο τον κόσμο. Το ίδιο πράγμα είναι αυτή. Η μπίζνα είναι παντού. Έχει και σε κάθε χώρα, έχει και τα κεντρικά στις Βρυξέλλες, έχει και κάτι στη Νέα Υόρκη που πάει. Ο Δήμος δίνει μια χορηγία, ξέρω εγώ, 50 χιλιάρικα και βραβεύεται ο Δήμαρχος ως ο πιο επιτυχημένος Δήμαρχος από τότε που γίναν τα πρώτα χορτιά στην ανθρωπότητα, παιδί μου, που γίναμε από τροφοσυλλέκτες, γίναμε αγρότες. Ό,τι θες σε βραβεύουν, τέτοιες εταιρείες υπάρχουν, ναι. Γίνεται αυτό και το ξέρω. Καλημέρα Μάνο με τα ωραία, με την ωραία την εικόνα από τον Μπόρο. Το πιστεύεις ότι δεν έχω πάει ποτέ στον Μπόρο? Δεν έχω πάει. Α, πολύ ωραία φωτογραφία αυτή που έστειλε από τον Αύγουστο.

πήγε και ο Μητσοτάκης στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου. Είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας και στους χώρους υγιεινής. Οι εργασίες, λέει, αναβάθμισης εντάσσονται στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Δηλαδή θυμόμαστε που μας έφερε τα σχολικά βιβλία της Ρεπούσης στα σχολεία. Μέσω του οποίου, λέει, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις σε σχολικές υποδομές με στόχο τη βελτίωση εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Λέω εκεί πέρα που πάνε τα παιδιά μου, δεν έχουν air condition μέσα οι αίθουσες, θα πήξουν. Ούτε ανεμιστήρα δεν έχουν, γιατί φοβούνται με πέσει ο ανεμιστήρας οροφής. Οπότε είναι μέσα στη ζέστη. Παίρνουν, αντί για air condition, έχουν μπλουζάκι για να αλλάζουν άμα υδρώσουν, να ξέρεις. Συνόδευσε τον Πρωθυπουργό, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Πολύ ωραία, είμαι βέβαιος, θα το δούμε στις ειδήσεις, θα μας παίζουν κανένα τέταρτο την επίσκεψη του Μητσοτάκη. Έχουμε και τις καθημερωμένες αφίξεις τις πρωινές, στην Κρήτη κατεβαίνουν οι βάρκες, συνεχίζονται. Καμιά εκατοστή άτομα κατεβήκανε τώρα πρωί-πρωί σε δύο βάρκες. Χτες το βράδυ, δηλαδή, σήμερα το... μέσα σε λίγες ώρες από χτες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί φτάσαν οι βάρκες. Ευτυχώς ήταν η Frontex εκεί και τους πήρε και τους οδήγησε. Σομαλί. Σομαλί και Σουδανί. Από τα 100 άτομα είναι, λέει, και 8 γυναίκες μέσα. Το σημειώνουν έτσι με ιδιαίτερη έμφαση ότι υπάρχει και κάποια γυναίκα. Δεν είναι όλοι άντρες σε ηλικία στράτευσης που έρχονται. Έχει γίνει στο μεταναστευτικό χαμός χθες με τη Γερμανία. Βγήκε και είπε ο Μέρτς. Ναι. Βγήκε και είπε ο Μέρτς, λέει, ότι εάν κάνεις αυτό το οποίο ονομάζουν remigration, επαναμετανάστευση, δηλαδή στέλνεις πίσω αυτούς που σου έρχονται, είναι, λέει, εθνοκάθαρση, είπε ο Μέρτς. Και βγήκαν όλοι και του λέγανε συγγνώμη, δηλαδή είναι αυτό εθνοκάθαρση και δεν είναι εθνοκάθαρση το να τους φέρνουν εδώ πέρα και να αντικαθιστάται ο πληθυσμός, ο ντόπιος. Λίγη σημασία έχουν αυτά. Εντάξει, ο Μέρτς τώρα δεν έκανε και τηλέφωνο, λέει, είχε κανονίσει μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ, αλλά δεν μίλησε επειδή, λέει, βγήκε ο Τραμπ και πήρε θέση υπέρ του AfD. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν στη Γερμανία. Εκεί πέρα το σύστημα έχει τρελαθεί. Έχει τρελαθεί με αυτό που συνέβη με το AfD.

Λοιπόν, καλημέρα και στα Καμίνια. Καλημέρα στους φίλους όλους που στέλνουν τα μηνύματά τους. Καλημέρα σε όλους τους οδηγούς, ταξί, λεωφορεία. Καλημέρα και στους πυροσβέστες. Καλημέρα και στους αστυνομικούς.

0: Όμως να διακόψουμε λίγο εδώ πέρα για να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Διότι έχουμε τον Λεωνίδα τον Παλαιοδήμο, ο οποίος είναι ιατρός και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελλάδα. Και την πρώτη ώρα που αναφέρθηκα σε αυτά που γράφτηκαν χτες για την πλασμαφαίρεση, τη διαδικασία όλη αυτή που κατέληξε στο θάνατο του Μαζονάκη, τα όσα όμως έχουν αποκαλυφθεί ότι συμβαίνουν γύρω από αυτό, ήθελα να μιλήσουμε με έναν γιατρό. Επικοινώνησα μαζί του και ο άνθρωπος, δηλαδή μη φανταστείτε, του στείλα μήνυμα και με πολύ ευχαρίστηση βγήκε ο άνθρωπος να μας εξηγήσει, να καταλάβουμε και σε εμάς τους αμόρφωτους 2-3 πραγματάκια. Καλή σου ημέρα, Λεωνίδα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Και καλημέρα και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, πλασμαφαίρεση. Το έχεις κάνει εσύ? Έχεις εμπλακεί σε τέτοια διαδικασία?
1: Ναι, Δημήτρη. Έχω εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία. Η πλασμαφαίρεση είναι μια ιδιαίτερα παρεμβατική διαδικασία, η οποία...
0: Δεν είναι δηλαδή κάτι τυπικό ρουτίνας. Δηλαδή,
1: όχι.
0: Πάμε, κάνουμε ένα μπότοξ. Δεν
1: όχι,
0: γίνεται για ομορφιά.
1: Όχι. Καθόλου το αντίθετο και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο πιο απλά μπορώ. Η πλασμαφαίρεση, οι ενδείξεις για την πλασμαφαίρεση είναι συνήθως πολύ σοβαρές αιματολογικές και νευρολογικές παθήσεις. Όπως για παράδειγμα, έτσι να αναφέρω ένα δύο ονόματα, τον Guillain-Barré, μια πολύ σοβαρή νευρολογική πάθηση, η οποία έχει να κάνει με το περιφερικό νευρικό σύστημα και με παράλυσή του, ή με τη θρομποτική θρομποπυρηνική πορφύρα, η οποία είναι μια πολύ σοβαρή αιματολογική πάθηση. Μάλιστα, να αναφέρω ότι ακόμα και για αυτές δεν είναι συνήθως η πρώτη γραμμή θεραπείας. Συνήθως είναι η θεραπεία αφού η πρώτη γραμμή θεραπείας αποτύχει. Είναι μια ιδιαίτερα παρεμβατική διαδικασία, η οποία συνήθως γίνεται με την συμβολή ειδικής ομάδας ή ειδικών από την αιμοδοσία. Πρακτικά σου βάζουν δύο φλεβοκαθετήρες και σου αφαιρούν το αίμα από τον ένα φλεβοκαθετήρα, τον περνάνε από ένα μηχάνημα, ξεχωρίζουν τα κύτταρα του αίματος, τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα αιμοπετάλια, τα λευκά, από το πλάσμα. Το πλάσμα μέσα είναι το υπόλοιπο, το οποίο έχει πρωτεΐνες, έχει σημαντικούς παράγοντες πήξης, έχει ηλεκτρολίτες. Το ξεχωρίζουν λοιπόν, σου επαναφέρουν τα κύτταρα του αίματός σου μέσα και αντί να σου δώσουν πίσω το πλάσμα σου που το έχουν ξεχωρίσει, δίνουν ένα υγρό αναπλήρωσης, το οποίο συνήθως είναι λευκόματα και καμιά φορά μπορεί να είναι και κάποιοι παράγοντες πήξης. Και με αυτό το τρόπο, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε ουσιαστικά είναι να αφαιρέσουμε τα διάφορα αυτοαντισώματα τα οποία προκαλούν για παράδειγμα τον Guillain-Barré ή να αφαιρέσουμε παθολογικές πρωτεΐνες.
0: Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια η κλινική διαφήμιζε και υπηρεσίες με βλαστοκύτταρα, λέει, που ενώ η διαδικασία μοιάζει είναι διαφορετικός ο τρόπος που, δηλαδή αντί να αφαιρείτε το πλάσμα βάζουν συγκεντρωμένα κύτταρα που προκαλούν αναδόμηση, ξέρω εγώ, και έχουν αντιγυραντικές ιδιότητες. Γιατί πόσο συνηθισμένο είναι από τη δικιά σου εμπειρία να χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους διαδικασίες, ας πούμε, για να είναι κάποιος πιο νέος, πιο όμορφος, αυτά τα περίφημα αντιγυραντικά και αναγενετικά της ιατρικής
1: που διαφημίζονται? Έχω διαβάσει κάποια άρθρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει καμία επιστημονική ένδειξη, δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι προσφέρει ωφέλη σε ό,τι αφορά την ευεξία ή το recovery ή την μακροζωία. Και γι' αυτό το λόγο επίσης δεν μπορείς να κάνεις την πλασμαφαίρεση με τέτοιες ενδείξεις. Η πλασμαφαίρεση, είπαμε, είναι μια σοβαρή παρέμβαση η οποία πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομείο και μόνο επί πολύ συγκεκριμένων ενδείξεων, οι οποίες είναι συνήθως πολύ σοβαρές παθήσεις και μάλιστα στη δεύτερη γραμμή άμυνας.
0: Υπάρχει περίπτωση να γίνεται, γιατί μου το στέλνουν τώρα ακροατές και με ρωτάνε Νίκος, υπάρχει περίπτωση να κάνω αυτή τη διαδικασία σε σχέση με προσπάθεια για αποτοξίνωση, καθαρισμό από ουσίες κτλ?
1: Ναι, υπάρχει περίπτωση και εντός εισαγωγικών αυτή είναι και η λογική. Δηλαδή, όπως είπαμε, το πλάσμα μέσα έχει τις διάφορες πρωτεΐνες, έχει μεταβολίτες, κυταροκίνες, διάφορους, ας πούμε, βλαπτικούς παράγοντες ανάλογα και με τον τρόπο ζωής κάποιου. Οπότε η θεωρία βασίζεται εκεί. Η θεωρία βασίζεται ότι σου αφαιρώ τους βλαπτικούς παράγοντες και ο άνθρωπος θα νιώσει καλύτερα. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι καθόλου μια ειδική διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί κάποιος να πατήσει ένα κουμπί και να πει εγώ θα αφαιρέσω μόνο τους βλαπτικούς παράγοντες που θέλω και όλα τα υπόλοιπα είναι εντάξει. Είναι μια εντελώς μη ειδική διαδικασία. Αφαιρώντας το πλάσμα, αφαιρείς ηλεκτρολίτες, αφαιρείς απαραίτητες πρωτεΐνες, αφαιρείς παράγοντες πήξης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κίνδυνοι, αριθμίες από ηλεκτρολιτικές διαταραχές, πτώση της πίεσης επειδή αφαιρείς μεγάλη ποσότητα αίματος, πνευμονικό είδημα σε ασθενείς οι οποίοι μπορεί να έχουν καρδιακά προβλήματα, γιατί μετά επιστρέφεις μια πολύ μεγάλη ποσότητα υγρών. Οπότε δεν είναι καθόλου μια αθώα διαδικασία. Εγώ πραγματικά εξεπλάγιν που κάνουν μια τέτοια διαδικασία σε ένα απλό ιατρείο. Για να σου δώσω να καταλάβεις ένα παράδειγμα, ας πούμε, εμείς όταν θέλουμε να κάνουμε πλασμαφαίρεση σε ασθενείς μας, οι οποίοι φυσικά έχουν τις ενδείξεις.
0: Μιλάς για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι?
1: Ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να σου δώσω παράδειγμα να καταλάβεις, όταν πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν μπορώ καν, και αποφασίζουμε μαζί με τον αιματολόγο ή με τον νευρολόγο ότι ο ασθενής πρέπει να κάνει πλασμαφαίρεση γιατί, ας πούμε, απέτυχε στην πρώτη γραμμή θεραπείας, δεν μπορούμε καν να το κάνουμε στον θάλαμο, τον κοινό θάλαμο του νοσοκομείου που έχουμε τον ασθενή εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή πρέπει να κάνω κάποιες ενέργειες, να το μεταφέρω σε ένα θάλαμο αυξημένης φροντίδας, να μιλήσω με την ομάδα αιμοδοσίας, να στείλει ειδικό νοσηλευτή εκπαιδευμένο στην πλασμαφαίρεση, ο οποίος θα είναι πάντα δίπλα στον ασθενή. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία θέλει προετοιμασία ακόμα και σε περιβάλλον νοσοκομείου. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω, εξεπλάγιν με αυτό. Στην αρχή δεν το πίστευα, να σου πω την αλήθεια, μέχρι που είδα ότι όλα και περισσότερα δημοσιεύματα το επιβεβαιώνουν, όπως και παλιά έτσι, δημοσιεύματα σχετικά με αυτό το ιατρείο.
0: Νομίζω ότι δεν είναι ένα τώρα μεταξύ μας. Νομίζω ότι είναι αρκετά τα ιατρεία που προσφέρουν τέτοιου είδους ιατρεία. Τώρα κλινικές, δεν ξέρω, ο καθένας λέει και ό,τι θέλει. Και είναι η επόμενη μου ερώτηση, που προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες στην Αθήνα.
1: Αυτό κατάλαβα και εγώ όταν διάβασα τις πάρα πολλές αμέτρητες αναρτήσεις ανθρώπων, πλαστικών χειρουργών κτλ. Οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το χώρο, και από τις αναρτήσεις τους κατάλαβα ότι ήθελαν να πούν, ή μάλλον έλεγαν ευθέως, ότι σε μεγάλο βαθμό αυτά στον κύκλο το συγκεκριμένο ήταν γνωστά. Δηλαδή εγώ και εσύ μπορεί να μην τα ξέραμε, αλλά στον κύκλο αυτών οι οποίοι ασχολούνται με την αισθητική και με την αναζωογόνηση ήταν
0: τι αγορά, είναι τόσο μεγάλη αγορά αυτή, το longevity που λένε, η μακροζωία, το well-being, να τα λέμε και στα αγγλικά τώρα, η ευζωία και όλα αυτά. Είναι τόσο μεγάλη αγορά στον ιατρικό χώρο?
1: Είναι μια αγορά η οποία δυναμώνει. Δεν είναι κακό σαν αγορά, δηλαδή δεν είναι κακό άνθρωπος να θέλει, ας πούμε, να έχει μια πιο γρήγορη αναζωογόνηση, ένα πιο γρήγορο recovery μετά την άσκηση, ή να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής και με τη βοήθεια της επιστήμης, ώστε να ζήσει περισσότερο. Είναι σίγουρα μια αγορά η οποία δυναμώνει. Δεν έχω στοιχεία για την Ελλάδα, ούτε και για την Αμερική, δηλαδή συγκεκριμένα ποσοστά, αλλά σίγουρα είναι μια αγορά η οποία δυναμώνει όλο και περισσότερο. Τώρα όμως αυτό το οποίο ζητάμε είναι ένα άκρο, δεν είναι καν. Δηλαδή και οι άνθρωποι που βρίσκονται στον χώρο του recovery και του well-being και της αναζωογόνησης, νομίζω θα συμφωνήσουν ότι αυτό το οποίο συζητάμε είναι μια ακραία κατάσταση.
0: Ωραία, μια και είναι ακραία κατάσταση. Διαβάζουμε λοιπόν ότι ο Ιατρικός Σύλλογος ισχυρίζεται, ο κύριος Πατούλης των Αθηνών, ότι δεν ήξερε, δεν μπορούσε να ξέρει κτλ. Παρά το γεγονός ότι τώρα θα τα δεις αυτά, θα βγουν τις επόμενες ώρες. Ήταν η συγκεκριμένη γιατρός που έχει οδηγηθεί, που συνελήφθη χθες, κυρία Γάκα, ήταν και ομιλήτρια σε εκδήλωση που είχε διοργανώσει ο Πατούλης. Δεν την ήξερε. Τέλος πάντων, αυτό που με ενδιαφέρει είναι, έχεις εσύ ιατρείο στην Ελλάδα και θες να κάνεις αυτή τη θεραπεία, παίρνεις αυτό το μηχάνημα. Διαβάζουμε, λέει, ότι πρέπει να πάρεις άδεια από τον ιατρικό σύλλογο ή πρέπει να το δηλώσεις. Γιατί έχουμε από τη μία το δικηγόρο αυτό να λέει, τον κύριο Αγαπηνό, να λέει, εγώ λέει, προσωπικά είπα από το γραφείο μου, πήγανε τα χαρτιά στον ιατρικό σύλλογο. Και ο ιατρικός σύλλογος λέει, δεν ξέραμε τίποτα, δεν έχουμε άδεια κτλ. Ποια είναι η διαδικασία εκεί? Υπάρχει κάποιος έλεγχος από τον ιατρικό σύλλογο όταν ανοίγουν, ξέρω εγώ, κάποιο ιατρείο, αν το αλλάξει οτιδήποτε άλλο?
1: Υπάρχει έλεγχος, και τώρα έπεσε την περίπτωση, γιατί εγώ, όπως ξέρεις, γιατί είμαστε φίλοι, ξεκινάω το ιατρείο μου στο Αγρίνιο σε λίγο καιρό. Επομένως, ναι, κάνω ακριβώς αυτή τη διαδικασία αυτή τη στιγμή. Για να πάρω την άδεια από τον ιατρικό σύλλογο να ανοίξει το ιατρείο και να γίνει επίσημη αναγγελία, θα πρέπει να δηλώσω στον ιατρικό σύλλογο κάθε εργαλείο, κάθε μηχάνημα το οποίο έχω μέσα στο ιατρείο μου,
0: ναι,
1: και όχι μόνο αυτό, να δώσω και τις αποδείξεις από που το πήρα,
0: okay,
1: και το certification, την πιστοποίηση του συγκεκριμένου μηχανήματος ή εργαλείου. Επομένως,
0: τα στέλνεις εσύ τα χαρτιά αυτά? Τα στέλνεις τα χαρτιά? Η συνέχεια ποια είναι? Έρχονται κάθε τόσο και τσεκάρουν αν έχεις βάλει κάτι άλλο, αν έχεις αυτά? Υπάρχει κάποιο εργαλείο, δηλαδή, των ιατρικών συλλόγων ανατόμων που τα ελέγχει?
1: Έρχονται μια φορά στην αρχή.
0: Ναι, μια φορά.
1: Και εξ όσων γνωρίζω, έρχονται μια φορά στην αρχή, κάνουν πραγματικά έλεγχο για να γίνει αναγγελία, και εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει έλεγχος στην πορεία. αυτό γνωρίζω. Δεν υπάρχει έλεγχος στην πορεία και για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω και πώς μπορεί να υπάρχει έλεγχος. Με την έννοια ότι.
0: Μα γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Εγώ είδα την παρέμβαση του κυρίου Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, που βγαίνει και λέει: είναι ιδιωτικό ιατρείο, υπεύθυνος είναι ο ιατρικός σύλλογος. Άντε, γεια. Και αναρωτιέμαι, υπάρχει αυτό δηλαδή ένα εργαλείο που θα μπορεί να ελέγχει όλα τα ιατρεία που υπάρχουν στην Αθήνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, παραδείγματος χάρη, ως προς το τι κάνουν, τι διαφημίζουν ότι κάνουν, τι λένε ότι κάνουν, τι υπάρχει. Αυτό είναι δηλαδή μια πορεία. Τη συζητάω από χτες εδώ πέρα και άκρη δεν έχω βρει, να σου πω την αλήθεια.
1: Κοίτα, η άποψή μου είναι, μην το δένεις και κόμπο, αλλά η άποψή μου είναι ότι δεν είναι λογιστικά εφικτό ο Ιατρικός Σύλλογος να επιτηρεί κάθε ένα από τα χιλιάδες ιατρία το τι κάνει και τι νέα μηχανήματα βάζει. Παρ' όλα αυτά όμως ο Ιατρικός Σύλλογος δέχεται καταγγελίες, υπάρχει πειθαρχικό συμβούλιο και ανταποκρίνεται ή πρέπει να ανταποκρίνεται σε καταγγελίες και να τις ερευνά. Αλλά διαδικασία να κάνει περιοδικούς ελέγχους στα χιλιάδες ιατρία, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια διαδικασία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Και δεν ξέρω πώς αυτό θα μπορούσε να είναι και ρεαλιστικά εφικτό.
0: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Έχω εδώ πέρα ένα κομμάτι από το βιογραφικό της γιατρού που μου έχει προκαλέσει πραγματικά απορία, γιατί θα σου πω την αλήθεια, τους μισούς όρους δεν τους ξέρω, δεν τους καταλαβαίνω. Συνέχισα, λέει, τις σπουδές μου στην φυσική ιατρική, ανοίγει παρένθεση, βοτανική, ομοιοπαθητική, βελονισμό, σωματική ψυχοθεραπεία, μικροσκοπία ζωντανού αίματος, νευρική θεραπεία, σαμανική ιατρική. Έλαβα δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα στην κυβαντική ιατρική και εκπώνησα δεύτερη διδακτορική διατροφή. Δεν μας ενδιαφέρει. Τι είναι όλα αυτά? Σαμανική ιατρική, νευρική θεραπεία, μικροσκοπία, ψυχοθεραπεία. Είναι normal αυτά?
1: Όλα αυτά είναι ένα τεράστιο red flag. Ας πούμε ένα τεράστιο red flag. Είναι
0: υπάρχουν ως τομείς της ιατρικής αυτά? Δηλαδή υπάρχει σαμανιστική ιατρική?
1: Όχι. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν είναι αναγνωρισμένοι. Δεν υπάρχουν ίδιες αναγνωρισμένες ειδικότητες. Όλα αυτά είναι τεράστια red flags που τα έβαλε μάλιστα και κανονικά και στο βιογραφικό της. Δηλαδή δεν τα έκρυψε. Είναι τεράστια red flags όλα αυτά. Και εδώ θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό ίσως στο παρελθόν έχουμε ξανασυζητήσει την άποψή μου. Αυτό τώρα απαντάω με αυτόν τον τρόπο. Απαντάει με αυτόν τον τρόπο ένας άνθρωπος, δηλαδή εγώ, που σε γενικές γραμμές είμαι κατά της ποινικής μεταχείρισης των γιατρών. Είμαι κατά της ποινικής μεταχείρισης.
0: Εδώ πέρα όμως δεν πρόκειται. Υπάρχει αυτή η κουβέντα, το συγκεκριμένο με το Μαζονάκι. Δεν είναι ιατρικό λάθος. Εδώ πέρα μιλάμε για κομπογιαννητισμό κατά πάσα πιθανότητα. Δεν ξέρω αν κάνεις κάποιο διαχωρισμό τέτοιο, αλλά εμένα έτσι μου φαίνεται.
1: Αυτό θέλω να πω. Σου λέω ότι σου απαντάει με αυτόν τον τρόπο ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε γενικές γραμμές κατά της ποινικής μεταχείρισης των ιατρών, γιατί πιστεύω κάνει κακό στους ασθενείς πρώτα απ' όλα, η αμυντική ιατρική που δημιουργεί η ποινική μεταχείριση. Αλλά εδώ, σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν μιλάμε ούτε για αμέλεια ούτε για ιατρικό λάθος. Εδώ μιλάμε για ενέργειες που δεν ξέρω πώς θα τις χαρακτηρίσω διαφορετικά από εγκληματικές. Σύμφωνα με όσα έχουν δει τα φώτα της δημοσιότητας πάντα.
0: Ναι. Έχω εδώ πέρα μία ερώτηση, έρχεται από τον Ανδρέα τον Αγιαννιτόπουλο. Λέει, η εταιρεία πουλάει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, έτσι μπορώ να πάω εγώ Παπαγεωργίου και να αγοράσω ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, να το πάρω σπίτι μου, μπορεί ένας γιατρός ο οποίος δεν έχει σχετική ειδικότητα να το πάρει και να το βάλει στο ιατρείο του? Εκεί πέρα τι γίνεται, το γνωρίζεις αυτό?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, να σου το πω με ακρίβεια, αλλά από αγορά άλλων, ας πούμε, μηχανημάτων δεν νομίζω ότι είναι ένα εμπόδιο το οποίο δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Δηλαδή, αν θες να αγοράσεις ένα μηχάνημα, το αγοράζεις.
0: Μάλιστα. Ξεπερνέτε αυτό.
1: Ναι, αυτή είναι η εντύπωσή μου. Αυτή είναι η εντύπωσή μου. Αν θες να αγοράσεις ένα μηχάνημα στην αγορά και βγεις έξω στην αγορά και το αγοράζεις και θες να το αγοράσεις, θα βρεις τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω κάτι άλλο αν θέλεις να πεις σχετικά με όλη αυτή την υπόθεση. Τι βλέπεις, τι σου προκαλεί εντύπωση?
1: Θέλω απλά να επαναλάβω αυτό που σου είπα και πριν, ότι εάν όλα αυτά που είδαν τα πάντα της δημοσιότητας είναι αλήθεια και φαίνεται να είναι αλήθεια, γιατί όσο περισσότερα δεδομένα βγαίνουν στη δημοσιότητα φαίνεται να τα επιβεβαιώνουν, είμαι πραγματικά έκπληκτος. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν περίμενα να το ακούσω. Δεν περίμενα, εκπλήσωμαι πώς κάποιος άνθρωπος, κάποιος συνάδελφος, κάποιος γιατρός, οποιοδήποτε, μπορεί να κάνει πλασμαφαίρεση σε ένα ιατρείο. Εκπλήσωμαι πραγματικά.
0: Ναι, και θα πρέπει και να είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με αυτά που βλέπουμε, με τα ολιστικά. Αυτό που είπες για red flags, κόκκινες σημαίες, το κρατάω.
1: Απολύτως, απολύτως, δεν φώνας, δηλαδή αυτό που μου διάβασες και το διάβασα και εγώ δηλαδή χτες, Αυτό φωνάζει. Αυτό φωνάζει ένα τεράστιο red flag. Δεν φωνάζει αυτό το πράγμα.
0: Ρωτάει εδώ πέρα ένας ακροατής. Κάποιος που πρέπει να κάνει, θέλει γράφει, δεν ξέρω αν το θέλει, είναι σωστό ρήμα, θέλει να κάνει πλασμαφέρεις για τον Α ή Β λόγο. Ποια είναι η νόμιμη οδός που πρέπει να ακολουθήσει, αφού δεν πρέπει να πάει σε τέτοιου είδους κλινικές?
1: Δεν υπάρχει κάποια οδός που πρέπει να ακολουθήσει. Για να κάνεις πλασμαφέρεις θα πρέπει να έχεις κάποια από τις συγκεκριμένες ενδείξεις, οι οποίες είναι πολύ σοβαρές αιματολογικές και νευρολογικές. Παθήσεις.
0: Δεν κάνεις για καθάρισμα, δηλαδή.
1: Αλλά όχι, δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Αυτό είναι, όπως είπαμε, και όχι μόνο αυτό, συνήθως δεν είναι καν πρώτη γραμμή άμυνας. Είσαι πάρα πολύ σοβαρά άρρωστος, είσαι στο νοσοκομείο, στη θρομποτική, θρομοπενική προφύρα, ας πούμε, μπορεί να έχεις ήδη κάνει θρομβώσεις ή να έχεις ήδη αιμοπετάλεια πάρα πολύ χαμηλά, δηλαδή με πολύ σοβαρό κίνδυνο αιμορραγίας, μπορεί να αιμορραγείς και ήδη, και τότε είναι που θεράπων ιατρός μαζί με την ομάδα, για παράδειγμα τον αιματολόγο στο παράδειγμα που σου έδωσε, και με τους γιατρούς της αιμοδοσίας, κάθονται όλοι μαζί και προσφέρουν αυτήν την πιθανότητα, αυτή την πιθανή παρέμβαση στον ασθενή, και συζητάνε τα ωφέλη και τους κινδύνους. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Δεν είναι κάτι που το θες. Είναι μια κατάσταση που θα την κάνεις, πρέπει να είσαι πραγματικά να έχεις πολύ σοβαρές παθήσεις για να την προσφέρουν.
0: Μάλιστα. Τι να πω, πραγματικά το κάνουν. Λέει εδώ πέρα: παίρνω διάφορα μηνύματα. Μου έρχονται για την τάδε περίπτωση αποτοξίνωση, καρκινοπαθής. Μου έρχονται διάφορα. Εσύ μας είπες για συγκεκριμένα αιματολογικά και τέτοια. Και επειδή λέει το κάνουν κρυφά κάποιοι, γι' αυτό δεν πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Και υπάρχουν πάνε σε αυτές τις κλινικές. Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Τα νοσοκομεία, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Αμερική και παντού, δεν πρόκειται ποτέ να σου προσφέρουν μία τέτοια παρέμβαση χωρίς να υπάρχει σαφής
0: ένδειξη. Συγκεκριμένος λόγος.
1: Όχι, δεν θα σου προσφέρουν ποτέ τέτοια παρέμβαση επειδή κάποιος θέλει, ας πούμε, να κάνει αποτοξίνωση. Δεν υπάρχει αυτό. Απλά δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λεωνίδα. Λεωνίδας Παλαιοδήμος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι μας έδωσες λίγο τα φώτα σου να καταλάβουμε τι γίνεται.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
1: Γεια σας.
0: Πλασμαφαίρεση λοιπόν γίνεται σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, σε πολύ συγκεκριμένες ασθένειες, μας είπε ο άνθρωπος. Δεν είναι κάτι που πας και το κάνεις για να είναι πιο σφιχτό το δερματάκι σου, να γυαλίζεις, να είναι σαν να έχεις κάνει μπότοξ. Είναι κάτι που το κάνεις σε συγκεκριμένες ανάγκες, είναι κάτι που το κάνεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και το κάνεις στο νοσοκομείο.

Γι' αυτό με την εταιρεία που ρώτησες, πρέπει να υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Αν δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, γιατί να μην πουλάει η εταιρεία? Γιατί να μην πουλάει η εταιρεία, αν δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να το απαγορεύει? Εντάξει, είναι εξειδικευμένο, ξέρω εγώ. Μπορεί να θες να κάνεις συλλογή ιατρικών μηχανημάτων, να τα έχεις σπίτι και να τα κοιτάς, ξέρω εγώ. Είναι θέμα νόμων του κράτους. Δεν ξέρω αν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Αλλά προφανώς για να σου λέει ο άνθρωπος ότι άμα βγεις στην αγορά θα το βρεις, υπάρχουν διάφοροι διάδρομοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Εντάξει, κοίτα, πάντα θα υπάρχουν τρόποι που αυτοί που έχουν πάρα πολλά λεφτά θα ψάχνουν να βρουν να ξοδέψουν τα λεφτά τους για να ξεχωρίσουν από την πλέμπα. Να το ξέρεις αυτό. Τώρα είναι, νομίζω, ότι η τελευταία μόδα είναι τα med beds, νομίζω, έτσι λέγονται. Κάποια στιγμή ήταν, θυμάσαι, που κοιμόντουσαν σε κάτι θαλάμους με άζο, το ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια. Κοιμόντουσαν σε κάτι τέτοια για να είναι, να διατηρηθούν για πάντα νέοι. Τα med beds υποτίθεται ότι είναι κάτι καινούργιες τεχνολογίες, κάτι ειδικά κρεβάτια που τα κάνουν τα πάντα, ξέρω εγώ, να λειτουργούν καλύτερα. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω καν αν υπάρχουν, έτσι. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Δεν ξέρω, θα μπορούσαμε να πούμε τον Γεωργιάδη που λέγει τα γυλαίκα, που είναι σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, βλέπω αυτό που μου στέλνετε για την τεχνητή νοημοσύνη, να σας πω αυτό που έλεγα. Αντί να κοιτάμε, λέει, πω πω, ωραίο μήνυμα από τη Δέσποινα, αντί να κοιτάμε πώς θα κάνουμε πλασμαφαίρεση στην ψυχή μας, κοιτάμε πώς θα τσιτώσουμε τα μάγουλά μας. Αν αποβάλεις την κακία από μέσα σου, αν βγάλεις όλα αυτά έτσι, και εκεί βοηθάει, ξέρεις ποια είναι η πλασμαφαίρεση εκεί, η εξομολόγηση. Το να πας σε ένα πνευματικό, να καθαρίσεις από τα τέτοια. Κοιτάς να έχεις τσίτα το μάγουλο. Έχεις πολύ δίκιο, Δέσποινα. Μου στέλνετε όμως μηνύματα. OpenAI, ChatGPT, παραιτήσεις από την Anthropic. Έχει γίνει χαμός παγκοσμίως. 10% λέει μέχρι το 2030 να μας σκοτώσει όλους την τεχνητή νοημοσύνη, να μην υπάρχει ανθρώπινο είδος. Βγήκε και έκανε την ανάρτηση αυτή στο Twitter εκείνος ο ερευνητής που έφυγε από την Anthropic. Μου στέλνει τώρα η φίλη Βαλεντίνα, η οποία είναι συμπαραστάτης εδώ, τροφοδοτεί με ειδήσεις τελευταία στιγμή, σαν να κάνει σύνταξη, δηλαδή συνεργάτης είναι η Βαλεντίνα πια. Τρομάζει ο κόσμος όλος και βγαίνει ο Σαμ Άλτμαν τώρα, το αυτό μου το λέει η Βαλεντίνα, μετά τις παρετήσεις ερευνητών, η OpenAI ανοίγει τη συζήτηση για φρένο στην εξέλιξη της προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Λέει, δηλαδή, βγαίνει ο λογικός ο Σαμ Άλτμαν και λέει, παιδιά, όπα, σιγά μην πάμε τόσο γρήγορα γιατί μπορεί να έχουμε προβλήματα. Σε λίγο θα ζήσουμε το Matrix, λέει ο Άκης. Είναι συσκευές, λέει, ραδιοκυμάτων που δουλεύουν φουλ τον κόσμο, τους λένε να κόβουν τα φάρμακα. Πρώτη φορά τα ακούω, δεν το ξέρω αυτό, φίλε Γιάννη. Το χρήμα κάποιοι νομίζουν ο Νίκος θα το πάρουν μαζί. Ναι, αυτό πάντα. Τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν. Και τα διαβάζω κι εγώ και λέω, ο Χριστός και η Παναγία, βγαίνουν και καταγγέλουν οι ερευνητές έτσι και τόση δημοσιότητα. Βγαίνει το BBC, το CNN, New York Times, όλοι αυτοί. Και καταγγέλουν ξαφνικά την τεχνητή νοημοσύνη, τι γίνεται. Και μπαίνω να το ψάξω λίγο καλύτερα. Να δω τι συμβαίνει, γιατί η Anthropic, που είναι η top εταιρεία υποτίθεται αυτή τη στιγμή, και οι άλλες είναι από κοντά βέβαια, θέλουνε να υπάρξει, κρούν το καμπανάκι του κινδύνου για τους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη. Τους έπιασε το φιλότιμο? Τους έπιασε κρίση ειλικρίνειας? Θέλουνε να μας προστατεύσουν? Sorry, παιδιά μου, θέλω ξεχαστά κάνω. Επίτε το κάνω. Και μπαίνω και διαβάζω σε λίγο πιο εξειδικευμένα, αρχίζω και το ψάχνω λίγο. Και ποιο είναι το story που παίζει πίσω από τα εξώφυλλα σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης? Μαζευτήκανε οι 4 μεγαλύτερες εταιρείες.
Η Google, η Microsoft, το OpenAI, ξέρω εγώ, η Anthropic. Και κάνανε μία σύσκεψη. Και στη σύσκεψη τι ζητήσανε? Ζητήσανε να υπάρχει αρχικά στις ΗΠΑ και εν συνεχεία σε παγκόσμιο επίπεδο κρατική ρύθμιση στην τεχνητή νοημοσύνη. Και λες, γιατί ρε μάγκα μου, αυτοί οι τύποι οι οποίοι είναι οι πρωτοπόροι, είναι εκεί πέρα, τα τρέχουν όλα, θέλουν περιορισμούς και κρατική ρύθμιση και να παρέμβει το κράτος και να... Ο σκοπός τους είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος, διάβαζα. Ποιος είναι αυτός? Να εμποδιστούν άλλες εταιρείες, νέες εταιρείες, να μπουν στο χώρο και να αμφισβητήσουν το μονοπόλιο που κατέχουν. Αυτές οι 3-4 εταιρείες θέλουν να κρατήσουν το μονοπόλιο που έχουν φτιάξει. Δηλαδή έχει μία εταιρεία το 30% της αγοράς, η άλλη το 28%, η άλλη το 17%. Τέλος πάντων είναι ικανοποιημένοι. Σου λέει από το να ξοδεύουμε λεφτά συνέχεια και να ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας. Αν υπάρχει μία ισχυρή κρατική παρέμβαση, αν υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο που θα απαγορεύσει οτιδήποτε καινούργιο, δεν θα υπάρξουν νέες εταιρείες που θα μπουν στο χώρο, δεν θα αμφισβητηθεί η κυρίαρχη θέση μας, θα κρατήσουμε τα πρωτεία που έχουμε για τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια στην τέχνη νοημοσύνη. Θα δίνουμε έξω ό,τι θέλουμε εμείς. Δεν παίρνω, δεν σας λέω ότι δεν υπάρχουν εκείνες της τέχνης νοημοσύνης. Προσοχή, είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Εγώ σας λέω γιατί τα βγάζουν τώρα προς τα έξω. Δηλαδή τα ξέρανε 3 μήνες πριν και όλοι το ανακαλύψανε την προηγούμενη εβδομάδα, μετά τη συνάντηση που έκαναν, μετά το κουαρτέτο, το πώς το λέγανε παλιά, το trust, που έκαναν οι εταιρείες αυτές. Και ξαφνικά εδώ και μία εβδομάδα όλα τα έντυπα παγκοσμίως, τα οποία παίρνουν και λεφτά σε διαφημίσεις, έτσι. Στην Αμερική τουλάχιστον εδώ πέρα πάμε και αναπαράγουμε, έτσι, επειδή το έβγαλε το CNN, σου λέει CNN, εγγύηση, πάμε δυνατά, αυτό είναι η αλήθεια. Και παίζει ένα τέτοιο παιχνίδι και διαβάζεται τώρα τις παρετήσεις βόμβα των ερευνητών. Όλα αυτά έχουν γίνει και μήνες πριν, έχουν γίνει και χρόνια πριν και οι κίνδυνοι υπάρχουν και μπορεί να τους ξεφύγει και όλα αυτά. Αλλά το γεγονός ότι οι ίδιες εταιρείες που βγάζουν τεχνητή νοημοσύνη στα ντρόν και κυνηγάνε ανθρώπους αυτή τη στιγμή, αυτά γίνονται και πάνω στην Ουκρανία, κυνηγάνε μέσα σε δάση ανθρώπους ντρόνς και τα έτσι. Στην Κίνα έχουν φτιάξει κάτι άλλα εργαλεία που κάνουν μέχρι και περιπολίες στο δρόμο τεχνητή νοημοσύνη ρομπότ. Είναι αυτή η ζεύξη επικίνδυνη της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης και επωφελής ενδεχομένως. Αλλά όλο αυτό γίνεται προκειμένου αυτές οι εταιρείες να υψώσουν φράγματα, από ό,τι καταλαβαίνω, να μην έχουν τόσο μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ τους, να ξοδεύουν λιγότερα λεφτά και να κρατήσουν το μερίδιο της αγοράς που έχουν. Να ξέρετε γιατί πάντα πίσω από τα κραυγαλαία που διαβάζετε, τις αποκαλύψεις, τις καταγγελίες, παίζουν και τέτοια.

Θέλουν λοιπόν να υποχρεώσουν αυτές οι εταιρείες το κράτος, τον κρατικό μηχανισμό, αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά σε όλο τον κόσμο, να φέρει, να πάρει μία σειρά από μέτρα τα οποία θα οδηγηθούν, θα οδηγήσουν στο να καταφέρουν να έχουν το μονοπόλαιό τους. Θέλουν οι κανόνες να φτιαχτούν με τον τρόπο που αυτοί θέλουν. Να υπάρχει, αν μια νέα εταιρεία θέλει να μπει στο χώρο, να έχει υψηλότατο κόστος εισόδου, έτσι λέγεται στα οικονομικά. Και σου λέει, ο καλύτερος τρόπος να το πετύχουμε αυτό είναι το να παρουσιάσουμε, τους δυνητικούς κινδύνους έτσι με έναν καταστροφολογικό τρόπο. Γιατί τώρα, λέει, μπαίνουμε στην επόμενη φάση της τεχνητής νοημοσύνης. Και παραδείγματος χάρη η OpenAI, αυτή που έχει το ChatGPT, έτσι, έχει βγει και το λέει ξεκάθαρα. Χρειαζόμαστε, λέει, εθνικούς κανόνες ασφαλείας για την τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό βγαίνουν οι καταγγελίες τώρα για το πόσο επικίνδυνη είναι. Γι' αυτό βγαίνουν περιστατικά που χάκαραν την τάδε εταιρεία μόνο της τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Πιέζουν για να γίνει τώρα, έτσι ώστε να είναι όλο το παιχνίδι φτιαγμένο, κομμένο και ραμμένο στα δικά τους μέτρα. Οπότε να το έχετε πάντοτε υπόψη σας. Ότι παίζουν και τέτοια συμφέροντα όταν διαβάζετε τα πρωτοσέλιδα, τα εξώφυλλα, τα πρώτα θέματα στα site σχετικά με αυτού του είδους τα ζητήματα. Μου στέλνει ο Γιάννης για τα ραδιοσυσκευές, ραδιοκυμάτων, είναι συσκευές συχνοτών, λέγεται, οι οποίες είναι για καλοπισμό, αλλά κάποιοι εδώ τις πουλάνε και για θεραπευτικές κάθε μήνα 300 ευρώ για να τις ρυθμίζουν. Τι λες ρε. Κανόνισε, αφού τα ξέρεις, για να πάρουμε μια αντιπροσωπεία, 300 ευρώ για να τις ρυθμίζεις. Μια χαρά ακούγεται. Τώρα μου ανέβει και το αίμα στο κεφάλι. Πίζα, συζητάγαμε για την πίζα προχθές. Συζητάγαμε για τα σχολεία, τα προβλήματα. Πόσο χειρότερα έχουν γίνει από τα κινητά. Πήγε ο Μητσοτάκης, τι λέγαμε, στα νέα αλλιώσια στο σχολείο. Τώρα οι προτάσεις τώρα βγαίνουνε, παιδιά. Και βγάλε. Σε δημοτικό πήγε. Σε δημοτικό δεν πήγε. Σε δημοτικό είναι, ναι. Δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων. Και λέει, οι μαθητές δεν έχασαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί του με τα κινητά τηλέφωνα να παίρνουν φωτιά και τις selfies με τον Πρωθυπουργό να διαδέχονται η μία την άλλη. Είχαν δηλαδή μαθητές δημοτικού κινητά και βγάζανε selfie με το Μητσοτάκη. Και βλέποντας τα παιδιά να χρησιμοποιούν τα κινητά τους, ο Μητσοτάκης αντί να πει, ρε παιδιά, δεν απαγορεύονται τα κινητά στα σχολεία, τι είπαμε, ρε παιδιά. Σχολεία σε λέει με χιούμορ. Τα κινητά επιτρέπονται σήμερα κατ' εξαίρεση, από την επόμενη φορά όχι. Να! Τώρα τι να πεις, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, καλά για τους γονείς δεν θέλω να μιλήσω καν, εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω. Πολλοί γονείς το έχουμε χαμένο το παιχνίδι πριν καν ξεκινήσει, να ξέρετε. Αντί ο Πρωθυπουργός με τη... θα μου πεις ναι, γι' αυτό είμαστε στην πίζα εκεί που είμαστε και, λίγο είμαστε. Πρέπει να πάμε κάτω από την Ναμίμπια, δεν ξέρω, από την Γκάμπια. Πάει ο Πρωθυπουργός και καταργεί τον νόμο που ο ίδιος έβαλε για να βγει selfies με τους μαθητές, παιδιά. Και το λέμε χιούμορ. Χαχα, έκανε αστιάκι ο Πρωθυπουργός. Πραγματικά, δηλαδή, το διαβάζεις και σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Κυριάκος Μητσοτάκης, τα κινητά σήμερα επιτρέπονται κατ' εξαίρεση. Ένας νόμος για τις κανονικές ημέρες, ένας άλλος νόμος για άμα είναι ο Μητσοτάκης και θέλει να βγει selfies.
Έτσι, έτσι. Το ίδιο. Και να το κάνουμε και στα αλκοτέστ. Άμα έχει πάει σε εκδήλωση στις Νέες Δημοκρατίες, να μην σε πιάνουν τα αλκοτέστ. Άμα έχει βγει σέλφι με το Μητσοτάκι, ε. Ωραίο δεν είναι. Θα δεις της πολεοδομίας. Είσαι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πέρα από το Μαξίμου. Να μην χρειάζεται να χτίζεις ό,τι θες. Στα πάντα όλα να κάνουμε την εξαίρεση. Πάει και αντί να δώσει το καλό παράδειγμα, δίνει το κακό παράδειγμα. Μετά βγαίνουν τα παιδιά και λένε θέλουμε να γίνουμε influencers όλοι, αφού ξεκίνησαν στα 6,5 ξέρω εγώ να βγάζουν φωτογραφίες με τον Πρωθυπουργό. Τα έχει πει, λέει, η Δέσποινα, αυτός δεν είναι Πρωθυπουργός, είναι TikToker, χομπίστας, influencer. Τέτοιον, ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Θα βγάλουμε. Τι νομίζεις, χαμός γίνεται με τα 7χρονα. Δεν ξέρω ρε εσύ, ας βάλει την Πέπα, ας βάλει το Μητσοτάκι. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο επιτυχημένο για την καριέρα του 7χρονου influencer, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Αυτό που ξέρω είναι ότι πήγε ο Πρωθυπουργός και επειδή πήγε ο Πρωθυπουργός, σταματήσανε τους νόμους. Ξεκινάει, μπαίνει με το δεξί η χρονιά. Απαγορεύονται τα κινητά στο σχολείο, δεν απαγορεύονται. Δεν ξέρω. Λέω, επιτρέπεται. Να δω τώρα 7χρονο με κινητό να βγάζει selfie με τον Πρωθυπουργό και δεν βρέθηκε ένας γονέας να το μαζέψει, να του πει τι κάνεις εκεί. Μετά μας νοιάζουν τα αποτελέσματα της πίζα. Άσε μας, μωρέ. Άσε μας. Όλα θυσία για την εικόνα και το image. Αυτό γιατί κυβερνά ο Μητσοτάκης επικοινωνία. Κάνει και business. Επικοινωνία για όλα υπό το πρίσμα της επικοινωνίας. Πάρε λοιπόν, εντάξει. Του χρόνου στον αγιασμό θα είναι τα παιδάκια με GoPro πάνω και καπελάκια με κάμερα πάνω, σαν αυτές που φοράνε πάνω στα κράνη. Έτσι θα γίνει. Στη Γαλλία τα ψάχνουν, βλέπω εδώ πέρα, μου στέλνει ότι πώς το αντιμετωπίζουν στη Γαλλία. Κίνδυνος μείωσης του ΑΕΠ κατά 150 δισεκατομμύρια αν δεν βελτιωθούν οι επιδόσεις της πίζα. Εμείς εδώ, να, θεωρούμε επιτυχία. Ότι πέσανε περισσότεροι άλλοι και εμείς συνεχίσαμε να πέφτουμε αλλά δεν πέσαμε τόσο πολύ και άρα είναι ανάσχεση, λέει. Σύγκληση. Ό,τι να είναι λέγανε, παιδιά, είναι για κλωτσιά. Όχι, να μην το πω. Είμαστε στο ραδιόφωνο, είμαστε στον αέρα, δεν κάνω να το πω. Κλωτσιές έπεσαν στο μεταξύ εδώ πέρα, χτες στην Πέτρου Ράλι, χτες. Πέντε προσαγωγές, πέφτανε ξύλο. Έπεσε ξύλο μεταξύ οδηγών αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας. Και κατέληξε σε τροχαίο. Ξεκινήσανε να πλακώνονται στην Πέτρου Ράλι, μετά διέσχισαν την περιοχή φτάνοντας ως τον Κορυδαλό, συνεχίζοντας την κόντρα στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας, όχι και τελειώσανε, στην Πέτρου Ράλι και Κέκροπος. Το δίκυκλο έκλεισε το δρόμο στο επιβατικό όχημα, με συνέπεια το Ιώτα Χ να παρασύρει τη μηχανή, ρίχνοντάς την με δύναμη σε μια κολόνα. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε περαιτέρω όταν εμφανίστηκε ένας δεύτερος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος επιτέθηκε χτυπώντας το κεφάλι τον οδηγό του αυτοκινήτου. Εξαιτίας της ισχυρής σύγκρουσης επήλθε ο τραυματισμός του αναβάτου του πρώτου δικύκλου, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνιο για τις πρώτες βοήθειες. Οι αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν συνολικά σε 5 προσαγωγές, ερευνώντας το σοβαρό περιστατικό. Όλα αυτά έγιναν χτες το βράδυ.

Βλέπω σε ποια TikTok θα ανέβει ο Μητσοτάκης. Είδα μία φωτογραφία, θα καταλάβετε πολλά. Ναι, δίπλα σε εκεί πέρα που έχεις δει που πάνε και βγάζουν κάτι κατάρες που γίνεται χαμός τους τελευταίους μήνες. Σε τέτοια TikTok τον βλέπω να ανεβαίνει το Μητσοτάκη.

Πάει τούνη, παιδί μου, πάει τούνη. Είχε τούνη να κάνει εγγένεια, θα έπαιζε, ήταν έτοιμο από το πρωί, πήγαινε με το Μητσοτάκη, κάνανε δημοσκοπήσεις στο Sky, Μητσοτάκης τούνη, να πάει ο Μητσοτάκης στα εγγένεια της τούνη. Θα γινόταν χαμός διαφήμιση στην Ελλάδα για την τούνη. Έγινε αυτό με το Μαζρονάκι, δεν ξανασχολήθηκε κανένας με το κουρασανάδικο της τούνη. Τελείωσε εκεί πέρα τζάμπα, τζάμπα όλο το operation, το social mediaco. Πάντως αν κατάλαβα καλά, ο τύπος με το γιο ταχύ πήγε και τον έστειλε τον άλλον, επειδή τσακωθήκαν και πήγε ο άλλος να του κλείσει τον δρόμο, πήγε τον έστειλε κατευθείαν στην κολόνα, έτσι. Αυτό είναι σαν απόπειρα δολοφονίας μου ακούγεται εμένα, δεν ξέρω τώρα, μπορεί εγώ να μην έχω πιάσει κάτι καλά.

είδαμε και το Μάριο Λόλο, το φωτορεπόρτερ, να βγαίνει και να απαντά στις καταγγελίες που ο ίδιος λέει ότι τον φωτογράφιζαν, με συγχωρείτε, για σεξουαλική κακοποίηση, βιασμό κτλ. Ο ίδιος λέει αρνείται ότι είναι ο άνθρωπος που καταγγέλλεται ως βιαστής και κακοποιητής σε ανώνυμη καταγγελία που αναρτήθηκε στον ιστόδοπο Indie Media. Και κάνει λόγο για ανθρωποφαγική στοχοποίησή του και δηλώνει θα ακολουθήσει την νόμιμη δικαστική οδό. Έβγαλε μία δήλωση, εντάξει, προφανώς είναι γραμμένη από δικηγόρο. Και γίνεται ένας χαμός, έχουν σκοτωθεί εκεί πέρα τώρα με το MeToo, βιαστές, κακοποιητές. Πραγματικά δεν ξέρω καθόλου την υπόθεση. Αλλά βλέπω ότι απασχολεί ιδιαίτερα τη δημόσια σφαίρα. Εντάξει, ήταν και πρόεδρος των φωτορεπόρτερ, είχε πάρει και κάποιες έτσι θέσεις που είχαν προκαλέσει συζήτηση με τη Μαρφίν π.χ. Νομίζω ότι είχε πει ότι ήταν ρουφιάνοι αυτοί οι φωτορεπόρτερ που είχαν δώσει πλάνα στην αστυνομία για να βοηθήσουν στη διερεύνηση. Και τώρα ισχυρίζεται ότι θα προσφύγει στην νόμιμη δικαστική οδό διότι δέχεται μια ανώνυμη ανθρωποφαγική επίθεση. Συμβαίνουν αυτά.

Και έχει και τους καθιερωμένους, λέει, σαρωτικούς ελέγχους σήμερα στα σχολικά λεωφορεία από το πρωί. Κάθε χρονιά την πρώτη μέρα των σχολείων πάνε και πιάνουν όλα τα σχολικά, τα ελέγχουν αν έχουν πιει. Άλλες χρονιές έχουν πιάσει, να ξέρεις. Μέχρι και πιωμένους θυμάμαι έχουν πιάσει μια χρονιά. Ή κι άλλος θετικός σε αλκοτές. Παρασκευή πρωί, ξέρω εγώ, Δευτέρα πρωί πήγαινε τα παιδιά στο σχολείο. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Τι αποτελέσματα θα βγουν σήμερα.

με αυτά και με αυτά οδηγούμαστε σήμερα. Όχι, οδηγούμαστε στο τέλος και της σημερινής διαδικασίας. Ολοκληρώνεται η τρίωρη εκπομπή. Ήταν η τελευταία από τις τρίωρες εκπομπές. Ξεκινάγαμε στις 7, το πηγαίναμε μέχρι στις 10. Από τη Δευτέρα θα επιστρέψουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Θα ξεκινάμε στις 8. Σας ευχαριστώ για την παρέα που κάναμε όλη την εβδομάδα. Για τη συμμετοχή σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στη σύλληψη των δύο γιατρών του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι οδήγησαν οι έρευνες για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα, αντιμέτωποι με τη δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει η νεκροψία-νεκροτομή, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Η ανάλυση του οπτικού υλικού αποκάλυψε κενό τριών ωρών σε σχέση με τους αρχικούς ισχυρισμούς των γιατρών, καθώς ο καλλιτέχνης εισήλθε στο χώρο στη 1 το μεσημέρι και όχι στις 4.30. Επιπλέον, τα ευρήματα της αστυνομίας κατέδειξαν ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά πριν από τη μοιραία ανακοπή, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι η διαδικασία δεν είχε αρχίσει όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υπέθη την ανακοπή. Οι αρχές προχώρησαν στη σφράγιση του ιατρείου, εντοπίζοντας δύο μηχανήματα που δεν καλύπτονταν από την νόμιμη άδεια απλού παθολογικού ιατρείου που διέθετε ο χώρος. Παράλληλα, η κατάθεση του διασώστη του ΕΚΑΒ επιβεβαιώνει ότι ο 54χρονος τραγουδιστής εντοπίστηκε χωρίς σφιγμό και οξυγόνο, ενώ κανένας από τους υπεύθυνους γιατρούς δεν τον συνόδευσε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Χτυπάει σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου το πρώτο κουδούνι σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια όλης της χώρας για το νέο σχολικό έτος. Η πρώτη ημέρα περιλαμβάνει τον καθιερωμένο αγιασμό, τη διανομή των σχολικών βιβλίων και την ενημέρωση για το πρόγραμμα. Ενώ η κανονική διδασκαλία ξεκινά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Απλησίαστη παραμένει η αγορά κατοικίες για πάνω από το 70% των Ευρωπαίων, σύμφωνα με έρευνα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Βιέννης. Ακόμη και με 30 ετές στεγαστικό δάνειο, το μέσο εισόδημα δεν επαρκεί πλέον για ένα διαμέρισμα 75 τετραγωνικών μέτρων. Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ασφικτική, καθώς απαιτούνται 15 χρόνια συνολικού ακαθάριστου μισθού για την απόκτηση σπιτιού μόλις 70 τετραγωνικών μέτρων. Η καθήλωση των πραγματικών αποδοχών σε συνδυασμό με την κατακόρυφη άνοδο των ενοικίων και τη βραχυπρόθεση χρόνια μίσθωση αποκλείουν οριστικά τη μεσαία τάξη και τους νέους από την ιδιοκτησία. Δορυφορικές εικόνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους αποκαλύπτουν πιθανές διαρροές υδρογονανθράκων και εκτεταμένη θαλάσσια μόλυνση ανατολικά των στενών του Ορμούζ στον κόλπο του Ομάν. Το φαινόμενο καταγράφεται στον απόϊχο των πρόσφατων Αμερικανικών επιδρομών, οι οποίες οδήγησαν στη βύθιση πετρελαιοφόρων που φέρονται να συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα ίχνη στην επιφάνεια της θάλασσας ξεκινούν από τα σημεία όπου δύο δεξαμενόπλια εξέπεμψαν τα τελευταία του σήματα προτού βυθιστούν. Η διαρροή εγείρει έντονες ανησυχίες για τοπικά ευαίσθητα οικοσυστήματα, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται κοραλιογενείς ύφαλοι και προστατευόμενοι υδροβιότοποι. Η διάρκεια της ρύπανσης θα εξαρτηθεί από το αν πρόκειται για καύσιμα κίνησης ή βαρύ αργό πετρέλαιο. Στον έλεγχο των ανταρτών Χούθη πέρασε το στρατηγικό λιμάνι της Μόκα στην Ερυθρά Θάλασσα, έπειτα από χερσαία επίθεση κατά των δυνάμεων που υποστηρίζει η Σαουδική Αραβία. Η εξέλιξη αυτή φέρνει την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση σε απόσταση αναπνοής από τα στενά Μπαμπ αλ Μαντέμπ νοτιοδυτικά της Ιεμένης, απειλώντας ευθέως τη διεθνή ναυσιπλοεία. Η απώλεια της πόλης εκτείναξε την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ πάνω από τα $105 το βαρέλι. Παράλληλα, θέτησε άμεσο κίνδυνο τη βασική εναλλακτική διαδρομή των Σαουδαραβικών εξαγωγών, ενισχύοντας τον έλεγχο φιλοϊρανικών δυνάμεων στα κρίσιμα θαλάσσια περάσματα της περιοχής. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι, εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

0: καλημέρα σε όλους. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2001. Σαν σήμερα αλλάξανε πολλά πράγματα, όχι μόνο στην Αμερική, αλλά παγκοσμίως. Εγώ θα προσεγγίσω την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 με άλλη ματιά. Με τη ματιά που είχα χρησιμοποιήσει και τότε, όταν έκανα εκπομπή το πρωί στο Μέγκα, όπου όλοι αποθέωναν τον γελίον αυτό πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπους, τον νεότερο. Αποθέωναν μια γελία παρέα που ακούει στο όνομα Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι κάλυψαν, νομιμοποίησαν έναν γελίο Μπους που εισέβαλε στο Ιράκ, δημιουργώντας αυτό που σήμερα όλοι λέμε Ισλαμικό κράτος. Δήθεν ότι ο Σαντάμ είχε πυρηνικά, είχε όπλα, δηλητήρια και όλα αυτά. Δεν βρέθηκε τίποτα. Γελοί τύποι που κυβερνούν και καταστρέφουν την ανθρωπότητα. Δεν νομιμοποιώ την 11η Σεπτεμβρίου, αλλά δεν είναι δυνατόν να θεωρείς ότι εγώ θα σε κτυπήσω, θα εισβάλλω και δεν θα κάνω τίποτα εναντίον σου. Και αυτό που έγινε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών δεν το πλήρωσε ο Μπους. Το πλήρωσαν 2.977 άνθρωποι που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αλλά ακούστε το αυτό, και γύρω στους 10.000 ακόμη που πέθαναν γιατί εισέπνευσαν δηλητήριο από την καύση των δύο πύργων. Όσοι ήταν εκεί και τους βλέπουμε στα βίντεο να παρακολουθούν την έκρηξη και την πτώση των δύο πύργων, στη συνέχεια εμφάνισαν προβλήματα υγείας και πέθαναν 10.000. Αυτή είναι καταγεγραμμένη επίσημα ως απώλεια της επίθεσης στους δύο πύργους. Ο Μπους, οι Αμερικανοί, γελία τύποι, γελοί ηγέτες, στην κυριολεξία. Όπως γελίο είναι το γεγονός ότι έρχεται μία μεγάλη καταιγίδα. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να το ακούσετε και εσείς να αποφασίσετε τι θα κάνετε στη ζωή σας. Έρχεται πολύ μεγάλη καταιγίδα. Οικονομική κρίση. Παγκόσμια. Ανεξέλεκτη. Με ηγέτες γελίους. Γελίους στην κυριολεξία. Με ηγέτες που τους ενδιαφέρει μόνο να κάνουν δουλειές, να τσεπώνουν μίζες, να αυξάνουν τον πλουτισμό τους και ας πεθάνει ο διπλανός τους. Είναι ηγέτες σαν τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Αντώνη Σαμαρά και όλους αυτούς που σήμερα κυβερνούν, οι οποίοι το 2011 ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, ο μεγάλος καθηγητής, ο πανέξυπνος, μας είπε ότι ξέρετε πρέπει να σας βάλω έμφυα. Τι είναι αυτό? θα πληρώνετε για το σπίτι σας. Μα το σπίτι μου είναι δικό μου ιδιοκτησία. Ναι, θα πληρώνετε έφυα. Δηλαδή θα πληρώνω ενίκιο. Στο κράτος. Νοικιάζω το σπίτι μου από το κράτος και πρέπει να πληρώνω έμφυα. Έλα μωρέ, εντάξει, για 2 χρόνια είναι. Είπε. Και συμφώνησαν όλοι μαζί οι απατεώνες. Για 2 χρόνια είναι. Μετά θα σταματήσει, θα καταργηθεί. Γιατί πρέπει να πληρώσω ενίκιο για το σπίτι που είναι δικό μου ιδιοκτησία μου? Γιατί κάποια λαμόγια του Σιμίτη, του Καραμαλή χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Ναι, αλλά αυτοί τρώνε και πίνουν τα κλεμμένα. Δεν τους άγγιξε κανένας. Δεν τους κατάσχεσε την περιουσία που μας κλέψανε. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει. Αυτά γίνονται σε δημοκρατίες, οι κατασχέσεις περιουσιών από τα λαμόγια. Εδώ δεν έχουμε δημοκρατία. Εδώ έχουμε καθεστώς απατεώνων. 2 χρόνια το έμφυα. Ευάγγελος Βενιζέλος, αποθεώστε τον. Τεράστιος ηγέτης, Αντώνης Σαμαράς, Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι οι υπόλοιποι. Και σήμερα που μιλάμε, οι ταβατζίδες επιχειρηματίες λαθρέμποροι που κυβερνούν με πιόνια την Ελλάδα και μας λαιλατούν κανονικά, στείνουνε νέο καθεστώς. Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Κωστή Χατζηδάκη. Για να σωθούν. Γιατί φοβούνται ότι αν ξεσηκωθεί ο κόσμος θα χάσουν τη λαιλασία που κάνουν στις τσέπες όλων των πολιτών. Είτε με τα τιμολόγια του ρεύματος, είτε με τις τιμές στα καύσιμα, είτε με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, είτε με τα χαράτσια, τους φόρους, την ασυδοσία, το θάνατό μας. Αυτό ζούμε. Θέλω δε να σας πω πόσο απατεώνες είναι. Ξεκινώντας από τον ανεκδίγητο Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, σύντροφο του Άκη Τσοχατζόπουλου, του Κώστα Σιμίτη, του Γιάννη Παπαντονίου και όλων αυτών που κατάντησαν την Ελλάδα εδώ που την κατάντησαν. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εκβιάζει τους ψηφοφόρους με εισβολή της Τουρκίας. Δηλαδή θεωρεί ότι μπορεί η Τουρκία να εισβάλλει στη χώρα μου. Και αυτός είναι υπουργός. Και παραμένει υπουργός γιατί έχει την κάλυψη του Μητσοτάκη, του αδίσταχτου, του επικίνδυνου, του φαύλου, που τα συμφώνησε με τον Ερντογάν να κάνει επιθέσεις ο Ερντογάν για να πάει σήμερα στο Καστελόριζο να μας πουλήσει μαγιά και πατριωτισμό. Θέτει σε κίνδυνο την εθνική κυριαρχία ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός για να πάει στο Καστελόριζο ως μέγας πατριώτης. Και παραμένει πρωθυπουργός και τον πληρώνω εγώ που θα στείλω το παιδί μου στο μέτωπο. Γιατί η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη είπε εγώ δεν θα στείλω τα παιδιά μου να πολεμήσουν για την Ελλάδα. Αλλά θα στείλω το δικό μου παιδί. Αυτά είναι εγκλήματα. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί ο κύριος Φλωρίδης και ο κύριος Μητσοτάκης. Και πάω για να σας αποδείξω ότι είναι απατεώνες. Ας ξεκινήσω από τον αγαπημένο μου τον κύριο Σπύρο. Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης, στέλεχος του Γιώργου Καρατζαφέρη. Εγώ, ο Γιώργος Βλάχος, τον άκουσα να λέει στα παραπολιτικά και στο Σωτήρη Ξενάκη και στο Βασίλη Σκουρή ότι η ακυβερνησία κάνει κακό και λόγω ακυβερνησίας κάτι πήραν οι Τούρκοι στα Ήμια, γκρίζες ζώνες και όλα αυτά. Και βγαίνει χθες και λέει εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Διαψεύδει τα λόγια του, τον εαυτό του, τη φωνή του. Αναγνωρίζει δηλαδή ο αντιπρόεδρος του κόμματος που κυβερνά και υπουργός και γενίτσαρος του πρωθυπουργού ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Λέει ψέματα, ασύστολα, χωρίς να ντρέπεται, ότι υπήρχε ακυβερνησία, υπήρχε πρωθυπουργός, ένας γελίος τύπος ονόματι Κώστας Σιμίτης, που πήγε στη Βουλή και είπε ευχαριστώ στους Αμερικανούς. Και μιλάει για ακυβερνησία. Και καλύπτει τον προδότη το Σιμίτη. Και γιατί είναι προδότης ο Σιμίτης? Γιατί βγήκε ο βουλευτής του ΚΚΕ. Και είπε, υπηρετούσα στο Πεντάγωνο. Ήμουνα στην αίθουσα διαχείρισης της κρίσης των ημείων. Και όλοι οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, με πρώτους τον αρχηγό του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, ακούστε το σας παρακαλώ πολύ, ζήτησαν από τον προδότη πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη, αυτόν που έπλεκε το εγκόμιο Μητσοτάκης όταν πέθανε, υπουργούς του οποίου χρησιμοποιεί σήμερα εναντίον του ελληνικού λαού και της δημοκρατίας ο κύριος Μητσοτάκης. Ο αρχηγός λοιπόν του ελληνικού πολεμικού ναυτικού ζήτησε από τον κύριο Σιμίτη, τον προδότη, τον πρωθυπουργό, την άδεια, λέγοντάς του έχουμε μπλοκάρει όλα τα πολεμικά πλοία των Τούρκων, μπορούμε να τα βυθίσουμε, δώστε μας την άδεια. Έχουμε υπεροχή, τους έχουμε μπλοκάρει, δεν χρειαζόμαστε πολύ χρόνο, θα τους βυθίσουμε. Και ο αλήτης αυτός που λέγεται Σιμίτης, κατουρημένος από το φόβο του, πήγε στη Βουλή και είπε ευχαριστώ στους Αμερικανούς, προκαλώντας τη χλέβη όλων των Ελλήνων. Και ο μόνος που του έπλεξε το εγκόμιο ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί του συνδέει η υποταγή του στη Γερμανία. Άνθρωποι των Γερμανών, και ο Σιμίτης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και βγαίνει ο Γεωργιάδης και μας μιλάει για κυβερνησία. Γιατί τι θα έλεγε? Ότι ο πρωθυπουργός μου ο Μητσοτάκης πήγε και έπλεξε το εγκόμιο ενός προδότη? Και λέει ψέματα στον ελληνικό λαό ότι υπήρχε κυβερνησία. Είσαι ψεύτης, Άδωνη Γεωργιάδη. Υπήρχε κυβέρνηση, υπήρχε πρωθυπουργός, ένας προδότης. Και αν είχε πάει φυλακή ο Σιμίτης για τα ίμια, δεν θα τολμούσε ο Τσίπρας να προδώσει τη Μακεδονία, γιατί θα πήγαινε για αυτός φυλακή. Και δεν θα τολμούσε τώρα ο Μητσοτάκης να στείνει επεισόδιο με τον Ερντογάν για να τον βοηθήσει εκλογικά, γιατί αυτό είναι προδοσία Αιγαίου, είναι πρέσπες Αιγαίου. Κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, απλά τα πράγματα. Οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο έγιναν από τα ίμια, είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Δηλαδή, ο αντιπρόεδρος σας κύριε Μητσοτάκη αναγνωρίζει γκρίζες ζώνες? Ιστορικά, λέει, έχει αποδειχθεί οποτεδήποτε η Ελλάδα είχε παραταταμένη ακυβερνησία. Ποια κυβερνησία τότε? Η Τουρκία κάτι μας πήρε. Από τα Σεπτεμβριανά μέχρι τα Ήμια. Οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο γίναν στα Ήμια. Δεν έχουμε εμείς αναγνωρίσει γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, όμως όλη η κουβέντα των Ήμιων και η ζημιά των Ήμιων έγινε. Η Τουρκία μας πήρε τα Ήμια. Έχει πάρει η Τουρκία τα Ήμια επειδή εσείς δεν τολμάτε να πάτε στα Ήμια? Επειδή έχετε αφήσει τους Τούρκους να περιπολούν στα Ήμια? Και πάω τώρα στο άλλο, που επίσης είναι χαρακτηριστικό αυτής της κυβέρνησης. Θα το αναφέρω απλώς για να δώσω το λόγο στον κύριο Ανδρέα Καψαμπέλη και θα το αναλύσω μετά τις 11. Υπάρχει μια εφημερίδα, Τα Νέα. Βγάζει ένα αποκλειστικό. Τίτλος: έγραφο βόμβα για την ασφάλεια στα τρένα. Σοβαρά ερωτήματα για την πραγματική κατάσταση σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα. Θέτει εσωτερική αλληλογραφία του Χρήστου Κατσιούλη, πρώην υπεύθυνου του έργου. Ρε μάγκες! Ρε μάγκες! Μετά τα ντέμπι βάζω το παιδί μου στο τρένο να πάει Θεσσαλονίκη και κινδυνεύει πάλι. Και λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό ότι το τρένο έχει αποκατασταθεί. Θα επανέλθω μετά τις 11. Θα διαβάσω το ρεπορτάζ. Είναι τεράστιο θέμα. Μιλάμε για απατεώνες. Μιλάμε για απατεώνες επικίνδυνους που παίζουν με τις ζωές των παιδιών μας και παίζουν και με τα εθνικά θέματα. Την ελληνική κυριαρχία. Το κελί του Ιωαννίδη είναι πολύ μικρό. Το κελί του Ιωαννίδη είναι πάρα πολύ μικρό. Για να χωρέσει όλους αυτούς. Κύριε Καψαμπέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και από μένα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Από χθες είχα πει ότι δεν θέλω να ασχοληθώ ιδιαίτερα, γιατί την άλεγες. για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη, την άλεγες όταν όλοι γύρω από προχθές με αυτό ασχολούνται. Και γιατί είναι, ωραία, πουλάει, πιασάρικο θέμα, εμπορικό, δίνει τηλεθέαση, δίνει κλικ, βολεύει κιόλας διότι φεύγει η συζήτηση, μετατοπίζεται η συζήτηση. Όμως, από αυτά που έχουν τώρα προκύψει, και επειδή άκουγα πριν από λίγη ώρα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, τον κύριο Πατούλη, να μιλάει στο Sky, στην τηλεόραση του Sky, τον ρωτούσαν εκεί οι συνάδελφοι τι και πώς και το ένα και το άλλο. Ξέρετε, λέει, αυτό το ιατρείο στο Κολωνάκι δεν ήταν καταχωρημένο ως ένα απλό ιατρείο από έναν γιατρό και από μία γιατρό άνευ ειδικότητας. Ήταν εκεί όσο ήταν, 6 χρόνια νομίζω είπαν, και αυτό. Του είπαν με βάση το ρεπορτάζ οι καλοί συνάδελφοι ότι, ξέρετε κύριε Πατούλη, στα 6 χρόνια που λειτουργούσε, οι γείτονες λένε ότι γίνονταν δουλειές εκεί, γίνονταν αυτά, θεραπείες, πώς τα λένε αυτά. Διαβάσαμε δε, προσθέτω εδώ, ότι έπρεπε να βάλεις μέσο, να δώσεις μάχη για να κλείσεις ραντεβού, αυτοί που το έκαναν δηλαδή. Κοσμοσυρωή. Και άναυδος ο κύριος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είπε, έχει συμβεί αυτό, έπεσε από τα σύννεφα. Μετά τους εισαποστάκηδες που λέγαμε παλιά, τώρα πρέπει να φτιάξουμε τον όρο πέφτοσυνεφάκηδες. Αυτοί που πέφτουν από τα σύννεφα. Πέφτοσυνεφάκηδες. Α, λέει, αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, τότε πρόκειται περί απάτης. Πρόκειται περί απατεώνων. Άρχισε να διαρριχνεί τα ημάτια του. Εντάξει, ομολογώ εκεί ότι σταμάτησα να το παρακολουθώ, γιατί περίπου κατάλαβα ότι ο πέφτοσυνεφάκης κύριος Πατούλης δεν θα άλλαζε μοτίβο. Αυτό θα έλεγε. Γιατί τώρα μου κάνει εντύπωση ετούτο εδώ και το σχολιάζω και το επισημαίνω για τον πέφτοσυνεφάκη κύριο Πατούλη? Διότι ο κύριος Πατούλης, με βάση το υλικό, τις προσκλήσεις, τα φυλάδια, τα προγράμματα που έχουν κυκλοφορήσει και έχουν δημοσιευτεί και έχουν αναζητηθεί και έχουν ανεβρεθεί τα τελευταία 24 ώρα, είχε διοργανώσει, όχι πριν από 6 χρόνια, πριν από 3 χρόνια, συνέδριο διαδικτυακό για τον ιατρικό τουρισμό, στο οποίο ομιλήτρια ήταν και η κυρία, η γιατρός, την οποία σήμερα απεκάλεσε ως πέφτοσυνεφάκης απατεώνισσα. Θα μου πεις, ρε καψαμπέλη, τι κακοήθης είσαι. Θα αποδεχτώ το χαρακτηρισμό αν μπορεί να αποδειχτεί. Γιατί θα πει λοιπόν ο αντίλογος, και πού να ξέρε ρε μεγάλε ότι είναι απατεώνισσα, όταν την καλούσε ή όταν δεχόταν να συμμετάσχει. Προσέξτε τώρα, για να κάνουμε μια διαλεκτική συζήτηση. Αν δηλαδή δεν το ήξερε, θα μου πεις ψηρίζω τώρα τη Μαϊμού. Όχι. Αν δεν το ήξερε, τότε μπαίνει ένα ευρύτερο θέμα για τον Ιατρικό Σύλλογο, για την ηγεσία του, για αυτές τις πρωτοβουλίες για τον ιατρικό τουρισμό, διότι περί αυτά ο ιατρικός τουρισμός, ευεξίες, όλα θα πάμε και στα υπόλοιπα, γιατί έχει και άλλη ουρά το θέμα. Αν λοιπόν δεν ήξερε, σημαίνει ότι είναι μπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δώσετε, που λέγαμε και στο χωριό μου, όλα αυτά που γίνονται. Και δεν ξέρουν τίποτε οι αρμόδιοι πρόεδροι, αντιπρόεδροι, παραπρόεδροι, συμπρόεδροι, υποπρόεδροι ιατρικών συλλόγων, ομοσπονδιών, πάνε όμως, γιατί είναι και η κυρία Παγώνη τώρα, είναι, ακούσαμε και την κυρία Παγώνη, διοριστήσα πραξικοπηματικός κατά τις καταγγελίες των γιατρών στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Παρεπιπτόντως, και ο κύριος Πατούλης, παρεμπιπτόντως το λέω, και η κυρία Παγώνη είναι στενή φίλη του κυρίου Αδόνιδος Γεωργιάδης, ο οποίος έχει κόψει και μερικές κορδέλες και αυτός σε κέντρα ευεξίας λειτουργούνταν νομίμως. Είμαι απολύτως σίγουρος, δεν θέλω να υπάρχει καμία παρανόηση περί αυτού, αλλά και αυτό έχει τεράστια σημασία, διότι όταν γίνεται τέτοια διαφημιστική, όχι καμπάνια απλώς, εφόρμηση, και κατά τρόπο αντιδεοντολογικό με βάση επιστήμονες σοβαρούς και όχι κομπολιανίτες, γιατρούς που σέβονται τον εαυτό τους πρώτα απ' όλα, την προσωπικότητά τους, την επιστήμη τους και τον όρκο τους, και λένε παιδιά, τι γίνεται η ιατρική να ασκείται δια διαφημίσεων, διαφημίζουμε την πραγμάτια μας, ελάτε ανοίξαμε περάστε. Όταν όμως γίνεται όλο αυτό το marketing, κέντρα ευεξίας εδώ, κλινική μακροζωίας παραπέρα, σαν μανιτάρια, γι' αυτό λέω υπευθυνοσυνεφάκηδες, όλοι έχουν πέσει από τα σύννεφα, δεν ξέρουν τίποτα, πω, δεν ξέρουμε ρε παιδιά τι γίνεται, τι είναι αυτά, πρώτη φορά τα ακούμε, ναι πρώτη φορά, πω, τίποτα, σ' άλλον κόσμο. Στη λίμνη και ψαρεύουνε είναι αυτοί. Όχι, τίποτα. Και έρχονται μια φορά εδώ, περνάνε και φεύγουνε. Όταν υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η διαφημιστική καμπάνια, όταν υπάρχουν αυτές οι βιομηχανίες προώθησης, διότι μιλάμε για τρελά λεφτά, για τρελά, τρελού τζίρους, τρελά κέρδη. Και γι' αυτό τους βλέπεις στα καλύτερα σημεία να ανοίγουν σαν μανιτάρια. Στο Κολωνάκι θα ανοίξει για να τσιμπήσει κι ο άλλος. Να πει, οπ, Κολωνάκι ρε, πού πάρε Καραμήτρο, στο Περιστέρι θα πάει ρε. Πήγαινε ρε στο Κολωνάκι, πήγαινε στο Ψυχικό, πήγαινε στη Γλυφάδα, πήγαινε ξέρω εγώ πού. Εκεί που είναι ωραίοι σένοι. Και όταν φτιάχνεται λοιπόν όλο αυτό το περίβλημα, στα λειτουργούντα νομίμως, εγώ θα ξαναπώ, κέντρα, έρχονται και οι απατεώνες κατά τον κύριο Πατούλη, όχι κατά με, δεν είμαι δικαστής για να δικάσω, δεν γνωρίζω, παρά τον οριμαγδό που γίνεται, τα δεδομένα της υποθέσεως και δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα για το τι έχει γίνει, και δεν, να σας πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει κιόλας επί αυτού του θέματος να βγάλω συμπέρασμα. Ας τα βγάλουν αυτοί που πρέπει. Αλλά αναφέρομαι στο κοινωνικό σύνολο τώρα. Προκύπτει λοιπόν ότι κολλάνε από δίπλα, παρισβρίουν και αυτοί οι απατεώνες κατά τον κύριο Πατούλη, και επιστρέφοντας στο ζήτημα των σχέσεων εδώ, μέσω του συνεδρίου στο οποίο ο κύριος Πατούλης ήταν ο οικοδεσπότης, ας το πούμε έτσι, προωθώντας τον ιατρικό τουρισμό, με ομιλήτρια εκτός των άλλων και την εν λόγω γιατρό, η οποία κατηγορείται ήδη και συνελήφθη για έξεση σε θάνατο του τραγουδιστή. Άρα αν δεν ήξερε ποια είναι και ότι ήταν μια απατεώνισσα, τότε κύριε Πατούλη, με συγχωρείτε πολύ, δεν είστε και τυχαίος, είστε ένας έμπειρος άνθρωπος, γιατρός, συνδικαλιστής, πολιτικός, έχετε διαδρομή, έχετε γράψει χιλιόμετρα πίσω σας. Τόσο αφελής είστε, για να μην πω άλλη λέξη. Αν δηλαδή δεχτούμε ότι είστε αφελείς, εσείς και οι συνάδελφοί σας, και παρισφρύουν απατεώνες, χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς κανένα ψάξιμο. Δηλαδή έρχεται ο άλλος, λέει, κι εγώ, κι εσύ, ποιος εσύ, μπήκε μέσα, βάλ τον μέσα. Τότε τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Είναι πιο επικίνδυνο αυτό που συμβαίνει, διότι αποδεικνύεται ότι και σε αυτό το κομμάτι της ζωής μας ισχύει το πάμε και όπου βγει. Βλέπεις τον άλλον να είναι φάτσα κάρτα με τον πρόεδρο του ιατρικού συλλόγου, τι στο καλό, μπορεί να ήταν, όχι δεν ήταν ακριβώς, ήταν περιφερειάρχης τότε. Πα, μπορεί και να ήταν. Γιατί έχουν ξαναγίνει, λέει, τέτοια συνέδρια. Ερώτημα αυτό το τελευταίο. Είχε ξαναγίνει αντίστοιχο συνέδριο και την περίοδο που ήταν περιφερειάρχης ο κύριος Πατούλης, που είχε και άλλες 3-4-5-6 ιδιότητες και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και του όλων, του Πανελληνίου. Μόνο πρόεδρος του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Αμαρουσίου δεν ήταν ο Γιώργης. Λοιπόν, το βλέπεις αυτό λοιπόν και λες, α, θα πάω σε αυτή την κλινική όπου την έχει υπό την αιγίδα της και δεν το καταλαβαίνεις ακριβώς, η Περιφέρεια Αττικής, ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Πατούλης, ρε παιδί μου, εκεί θα πάω, εκεί. Αυτό δεν είναι φοβερά επικίνδυνο για τη δημόσια, για το δημόσιο συμφέρον, τη δημόσια υγεία, κύριε Πατούλη? Το θέτω ως, όχι θεωρητικό, ως πραγματικό ερώτημα, για να δούμε και να απαντήσετε αν αρκεί μία δήλωση το ότι είναι απατεώνες και ξέμπλεξα. Και παρεμπιπτόντος, θέλω να ρωτήσω αν ισχύει ότι σε λίγες μέρες πρόκειται να γίνει, δεν ξέρω ποιοι θα συμμετέχουν, για να είμαι ξεκάθαρος, και άλλο συνέδριο για την ευεξία. Πληροφορούμε ότι θα γίνει, αν δεν κάνω λάθος, στις 23 Σεπτεμβρίου. Αν δεν κάνω λάθος, ετοιμάζεται νέο συνέδριο στις 23 Σεπτεμβρίου, το οποίο λέει θα γίνει σε χώρο εκεί, φιλοξενείται, δεν ξέρω αν έχει οποιαδήποτε οργανική σχέση, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν πρέπει όλα αυτά να ερευνηθούν ταυτοχρόνως με την έρευνα που γίνεται για τις ποινικές ευθύνες του ζεύγους, των γιατρών, με ό,τι άλλο προκύψει. Και επειδή μιλώ για τον κύριο Πατούλη και με όσα όλα όσα έχουν συμβεί, νομίζω ότι θα ήταν περιττό να επαναλάβω ότι, να πω δηλαδή ότι σε όλα αυτά τα τις κορδέλες, ουκολίγες, εν πάση περιπτώσει αρκετές, παρόν ήταν και ο κύριος Γεωργιάδης, που και αυτός πέφτω συνεφάκης. Υπουργός Υγείας, Πευτοσυννεφάκης ο Άδωνης. Okay. Πριν από λίγα χρονάκια, τώρα, πρόσφατα δηλαδή, έτσι, μήπως θέλετε να θυμηθούμε, α, μου έρχονται τώρα μηνύματα. Να βρουν πότε αγόρασαν τα μηχανήματα, εύκολο είναι, μου γράφει εδώ άνθρωπος που ξέρει. Ωραία Γιώργο, εύκολο είναι να βρουν. Θέλουν.
2: Δεν έπρεπε να ρωτήσουν ποιος έδωσε τα μηχανήματα.
1: Λοιπόν.
2: Αν τα έδωσε νόμιμα. Δηλαδή μπορεί κάποιος αντιπρόσωπος μηχανημάτων να δίνει αυτά τα μηχανήματα σε μια κλινική που δεν έχει την άδεια.
1: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω και να μπω σε αυτή τη συζήτηση, διότι ας τα βρουν οι αρχές. Εγώ αναφέρομαι στα προφανή. Αναφέρομαι στον φίλτα τον κύριο Πατούλη που είπε, α, αν λειτουργούσαν έτσι 6 χρόνια, πρόκειται περί απάτης και απατεώνων. Και ξαναρωτώ, κύριε Πατούλη, όταν κάνατε συνέδριο, ένα τουλάχιστον, γιατί υπάρχει και προηγούμενο κατά την περίοδο που ήσασταν περιφερειάρχης ταυτοχρόνως, και ορίζατε ομιλήτρια την γιατρό, την κυρία που κατηγορείται σήμερα. Εγώ δεν, ξαναλέω, δικάζω κανέναν και ιδιαίτερα σε τέτοιες περιπτώσεις και υποθέσεις. Γνωρίζατε ή δεν γνωρίζατε. Ελέξατε ή δεν ελέξατε. Γιατί λέω ταυτοχρόνως ότι υπάρχει και ένα θέμα. Ότι το να πάει ένας απατεώνας, αν είναι λάθος η σκέψη μου, να τη συζητήσουμε, να στήσει μια επιχείρηση απάτη τέτοιου τύπου μέσα στο Κολωνάκι, μέσα στην καρδιά της Αθήνας, σημαίνει ότι είτε είναι πολυθρασής, έχει πλήρη άγνοια κινδύνου, δεν καταλαβαίνει Χριστό, δηλαδή, να το πω έτσι, συγγνώμη για την έκφραση, τη διορθώσω, αλλά ή δεν καταλαβαίνει ή κάπου ακουμπάει. Κάπου έχει μια πλάτη και σου λέει τάξη. Έχουμε τις άκρες. Ας έχω τις άκρες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη εξήγηση. Αν είναι απατεώνες όπως λένε. Γιατί άκουσα τον δικηγόρο τους προχθές. Θα μου πείτε δικηγόρος είναι. Υπερασπιστική γραμμή θα εκφράσει. Γι' αυτό λέω δεν παίρνω θέση. Ότι όλα έχουν δηλωθεί λέει νομίμως τα μηχανήματα. Και μολονότι η κυρία κατηγορείται ότι αν και γυναικολόγος έκανε την, πώς τη λένε, πλασμαφαίρεση, από το βιογραφικό της προκύπτει ότι έχει κάνει και άλλες σπουδές και ολιστικές κλπ. Αφήστε που είδα φοβερά βίντεο να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο του γιατρού, ο οποίος διαφημίζει όλη την πραμάτια τους, την εμπορική ιατρική, είναι αυτό που λέω, δηλαδή πώς επιτρέπεται να γίνεται εμπορική διαφήμιση στο κομμάτι της υγείας αυτής καθ' αυτής. Συνενώ και συμφωνώ με την άποψη των επιστημόνων που λένε ότι δεν μπορεί να γίνεται διαφήμιση, να είναι αντικείμενο διαφημιστικής βιομηχανίας ή υπόθεση της υγείας. Όμως, επιστρέφω στο προηγούμενο. Τι εικόνα θα σχηματίσει ο απλός πολίτης, εντάξει, συγγνώμη, το αποσύρω, ο απλός πολίτης πρώτον δεν έχει τα λεφτά να πάει να πληρώσει για όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια, γνώμη μου, δικαίωμα καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Okay, αλλά δεν έχει τα λεφτά. Και δεύτερον, έχει απόσταση από όλα αυτά. Για να μην πω απέχθεια. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Άλλο είναι το θέμα. Ότι ποια εικόνα, ποιες παραστάσεις θα αποκομίσει, θα πάρει κάποιος όταν βλέπει όλα αυτά και όταν βλέπει για παράδειγμα όχι πολύ μακριά πριν από 2 χρόνια, έκανα λάθος όταν είπα πριν από μερικά χρόνια, πριν από 2 χρόνια μέσα στο κέντρο του Κολονακίου, εκεί λίγο πιο πέρα, νομίζω ότι η Πλουτάρχο είναι εκεί δίπλα στην Καρνεάδου, έβλεπε τις υπουργικές, πρωθυπουργικές, ναι, λιμουζίνες και Mercedes να καταφθάνουν. Πραγματική διαδήλωση έγραφαν τότε τα φιλικά μέσα ενημερώσεως της κυβέρνησης. Έγινε το βράδυ της Δευτέρας στο Κολονάκι, στην Οδό Πλουτάρχου και στους γύρω δρόμους, από τους καλεσμένους στα εγκαίνια του χώρου, τάδε, τάδε, τάδε, δεν λέω για να μην κάνω τη διαφήμιση κι εγώ, του πρώτου ιατρείου στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην lifestyle medicine. Ποια ήταν η οικοδέσποινα? Η κυρία Καλλιόπη, παρένθεση Πόπη, δόκτωρ. Καλλιόπη, παρένθεση Πόπη, Καλαϊτζή. Ιατρός, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης με εξειδίκευση στην lifestyle medicine. Και ποιοι δεν πήγαν εκεί? Και ποιοι δεν έβγαλαν φωτογραφίες για να συγχαρούν με πρώτη την σύζυγο του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη. Καθότι η κυρία Καλαϊτζή, για όσους τυχόν τους διαφεύγει, είναι η σύζυγος του νυν αντιπροέδρου της κυβερνήσεως του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη. Ξαναλέω, μην γίνει καμία παρανόηση και καμία σπέκουλα από καμία πλευρά. Νομίμως λειτουργούντα θεωρώ ότι είναι όλα αυτά μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Άλλο είναι το θέμα. Η πλήση εγκεφάλου που διαμορφώνεται, που καλλιεργείται, που αναπτύσσεται μέσα από αυτή τη βιομηχανία προώθησης κέντρων ευεξίας, μακροζωίας, πως θα λέει εδώ, lifestyle medicine, που διαμορφώνουν θεμητό, θα μου πείτε, σε ελεύθερη αγορά είμαστε, μια κουλτούρα συγκεκριμένη, η οποία επιτρέπει όμως, και να τα αποτελέσματα εδώ, να παρισφρίουν κατά τον κύριο Πατούλη οι απατεώνες, για τους οποίους, με συγχωρείτε πάρα πολύ, προκύπτει ότι το κράτος, εγώ, κυβέρνηση, πολιτεία, δεν θα πω ότι τους καλύπτει, δεν έχω κανένα στοιχείο, τι εντύπωση που σχηματίζεται είναι άλλο θέμα, όμως για τους οποίους η πολιτεία δεν έχει κάνει απολύτως τίποτε για να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι εδώ καταλαβαίνουμε, και αν δεν το καταλαβαίνω και αυτό σωστά, εδώ είμαι να το διορθώσω, ότι υπάρχει μια ασυδοσία, ξαναλέω. Θα μου πεις, μα κρίνεις από ένα? Κρίνω από τον συμβολισμό που περιέχει η ανεξέλεκτη και κατά τον κύριο Πατούλη ξανά ασίδωτη και απατεωνίστικη δράση του εδώ και 6 χρόνια τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολονάκι. Αντιλαμβάνεται νομίζω εύκολα ο καθένας ότι δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Και ξαναλέω, όταν έχει αναπτυχθεί αυτή η βιομηχανία, έχουν μπει δικλείδες, έχουν γίνει έλεγχοι, έχει υπάρξει αυτοσυγκράτηση από το κράτος στην πολιτεία, αντί να τρέχουν να κόβουν κορδέλες, να οργανώνουν διαδικτυακά συνέδρια, στα οποία βεβαίως, προσέξτε γιατί έχει και ενδιαφέρον τώρα εδώ και το αντικείμενο, το περιεχόμενο αυτών των συνεδριών, ιατρικός τουρισμός. Καταλαβαίνουμε ότι εύκολα, ότι μέσα από την προώθηση, το marketing, το promotion τέτοιων εκδηλώσεων ψαρεύει πελατεία όποιος οργανώνει, συμμετέχει, επιδρά, διαδρά κλπ. Κλπ. Τουρίστες, ξενοδοχεία, ξεναγήσεις, ολόκληρο πακέτο σας έχουμε κύριε. Σας κλείσουμε ξενοδοχεία, σας οργανώσουμε εκδρομές, να σας πάμε να σας φτιάξουμε και τώρα που θα είστε εδώ εκείνο, το ένα το άλλο, αν δεν θέλετε να το κάνετε και στη χώρα σας, γιατί μπορεί να μη θέλετε, διότι εγώ αντιλαμβάνομαι, χωρίς να λέω, τώρα πληροφορούμε, δεν έχω κανένα λόγο να θέλω να ξέρω τι γίνεται, ότι μέσα από αυτές τις διαδικασίες, τις πλασμαφαιρέσεις κλπ. Κλπ. Καθαρίζει, λέει, το αίμα από διάφορα detox, πώς τα λέει εκεί και λοιπά. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για πολύ γκρίζο πράγμα, να το πω κομψά. Και αντιλαμβάνομαι ότι και αυτός ο οποίος έχει λόγους να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο για λόγους αντιγύρανσης που μας λένε τώρα ότι όλο αυτό γίνεται για λόγους αντιγύρανσης μόνο, έχει έναν ακόμα λόγο αυτός που το κάνει γενικά να πάει στο παράνομο. Πώς ήταν παλιά η παράνομη έκτρωση, η άμβλωση, για να μην μαθευτεί, για να μην ελεγχθεί, για να μην καταγραφεί. Διότι παίζει ρόλο εδώ και η καταγραφή. Διότι αν είναι παράνομο το κέντρο, η κλινική, η αποκαλούμενη κλινική, δεν θα βρεθείς πουθενά καταχωρημένος.
3: Ούτε και τα λεφτά που δίνεις.
1: Αυτά, κύριε Βλάχο, είναι το λιγότερο. Διότι νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι της κατηγορίας του Μακαρίτη δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα.
3: Μπορώ να σας προσθέσω κάτι?
1: Μισό λεπτό. Δεν νομίζω ότι είναι οικονομικό το θέμα. Δηλαδή, αν θέλεις να κρύψεις, ας το πούμε έτσι, κάποια πράγματα που αφορούν την ιδιωτικότητά σου και είσαι γνωστός και celebrity και δεν θες να μαθευτεί, να υπάρχει σε κάποια βάση δεδομένων αυτό που κάνεις και ο λόγος για τον οποίο το κάνεις, για πολλούς λόγους, δεν τις παρούσεις τώρα να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν θα πας εκεί που υποχρεωτικά θα καταγραφείς σε μια νόμιμη επιχείρηση και θα υπάρχουν τα στοιχεία σου, η καρτέλα σου και ενδεχομένως θα πρέπει και κάποια κεντρική βάση δεδομένων να ενημερωθεί ότι ήρθε ο τάδε για να κάνει αυτό το οποίο επιβάλλεται να είναι καταγεγραμμένο για λόγους δημόσιας υγείας και όχι. Εν γνώση σου, δηλαδή, γιατί κάποιος θα πει και τελειώνω με αυτό,

0: لا. Δεύτερον, πολλοί ρωτάνε γιατί δεν κρατήθηκαν οι δύο γιατροί την πρώτη μέρα. Διότι πελάτες των δύο γιατρών είναι πολύ ισχυροί παράγοντες του δημόσιου βίου και πίεσαν με κάθε τρόπο την κυβέρνηση και τη δικαιοσύνη να μην συλληφθούν. Όμως ήταν τέτοια τα στοιχεία πια που δεν μπορούσαν να τους καλύψουν άλλο. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ονόματα του δημόσιου βίου. Και βέβαια υπάρχει και θέμα φοροδιαφυγής τεράστιας. Αλλά θέλω να σημειώσετε ότι υπάρχει και άλλο θέμα το οποίο έχει συγκαλυφθεί περίπου πριν ένα χρόνο, λέω εγώ. Έτσι με μαθαίνω. Και βέβαια οι τεράστιες ευθύνες του κυρίου Πατούλη. Τεράστιες ευθύνες του κυρίου Πατούλη και της κυβέρνησης. Στην καρδιά της Αθήνας μπαινοβγαίνανε οι λιμουζίνες απ' έξω, οι μπράβοι, οι αστυνομικοί συνόδευαν τα αφεντικά και δίπλα είναι τα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου. Κοινό μυστικό ήτανε. Πάμε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στη σύλληψη των δύο γιατρών του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι οδήγησαν οι έρευνες για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα αντιμέτωποι με τη δίωξη για κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει η νεκροτομή παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Η ανάλυση του οπτικού υλικού αποκάλυψε κενό τριών ωρών σε σχέση με τους αρχικούς ισχυρισμούς των γιατρών, καθώς ο καλλιτέχνης εισήλθε στο χώρο στη 1 το μεσημέρι και όχι στις 4.30. Επιπλέον, τα ευρήματα της αστυνομίας κατέδειξαν ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά πριν από τη μοιραία ανακοπή, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι η διαδικασία δεν είχε αρχίσει όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ανακοπή. Οι αρχές προχώρησαν στις φράγεις του ιατρείου, εντοπίζοντας δύο μηχανήματα που δεν καλύπτονταν από την όμιμη άδεια απλού παθολογικού ιατρείου που διέθετε ο χώρος. Παράλληλα, η κατάθεση του διασώστη του ΕΚΑΒ επιβεβαιώνει ότι ο 54χρονος τραγουδιστής εντοπίστηκε χωρίς σφυγμό και οξυγόνο, ενώ κανένας από τους υπεύθυνους γιατρούς δεν τον συνόδευσε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή θα γίνει τη Δευτέρα στο 3ο κημητήριο Νίκαιας. Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι στην Κυψέλη για τις σοβαρές ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες λόγω των έργων του μετρό. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 6 μήνες, δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα επισκευών, ενώ οι καθυζήσεις φτάνουν έως και το τετραπλάσιο των επιτρεπόμενων ορίων. Από τα 14 κτίρια που ελέγχθηκαν, ένα παραμένει χαρακτηρισμένο στο κόκκινο, ενώ οι ένοικοι καταγγέλουν ελλειπή στοιχεία από την ελληνικό μετρό. Μπροστά στον κίνδυνο για τη στατική επάρκεια των κατοικιών τους, αλλά και λόγω της κρατικής αδράνειας, οι πολίτες προαναγγέλουν άμεσες κινητοποιήσεις. Χτυπάει σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου το πρώτο κουδούνι σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια όλης της χώρας για το νέο σχολικό έτος. Η πρώτη ημέρα περιλαμβάνει τον καθιερωμένο αγιασμό, τη διανομή των σχολικών βιβλίων και την ενημέρωση για το πρόγραμμα, ενώ η κανονική διδασκαλία ξεκινά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Στοχευμένα πλήγματα σε τρία εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το Ρουσικό Υπουργείο Άμυνας. Τα πλοία χτυπήθηκαν κοντά στα λιμάνια της Οδυσσού και του Τσορνομόρσκ, με τη Μόσχα να υποστηρίζει ότι μετέφεραν στρατιωτικό εξοπλισμό. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν εφοδιαστικά κέντρα σε διάφορες περιοχές. Την ίδια ώρα, η Ρωσική Αντιαεροπορική Άμυνα ανακοίνωσε την κατάρριψη 777 ουκρανικών drones κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από την Κρυμαία και 15 άλλες περιφέρειες. Από τις επιδρομές αυτές, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στην κεντρική περιφέρεια της Τούλα. Δορυφορικές εικόνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους αποκαλύπτουν πιθανές διαρροές υδρογονανθράκων και εκτεταμένη θαλάσσια μόλυνση ανατολικά των στενών του Ορμούζ στον κόλπο του Ομάν. Το φαινόμενο καταγράφεται στον απόϊχο των πρόσφατων αμερικανικών επιδρομών, οι οποίες οδήγησαν στη βύθιση πετρελαιοφόρων που φέρονται να συνδέονται με τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν. Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα ίχνη στην επιφάνεια της θάλασσας ξεκινούν από τα σημεία όπου δύο δεξαμινόπλαια εξέπεμπαν τα τελευταία του σήματα προτού βυθιστούν. Η διαρροή εγείρει έντονες ανησυχίες για τοπικά ευαίσθητα οικοσυστήματα, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται κοραλιογενείς ύφαλοι και προστατευόμενοι υδροβιότοποι. Η διάρκεια της ρήπανσης θα εξαρτηθεί από το αν πρόκειται για καύσιμα κίνησης ή βαρύ αργό πετρέλαιο. Γενικά, έθριος και ηλιόλουστος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως σχεδόν μέτρη, εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Είμαστε εδώ, Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Αγιαννιτόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. 99,8. Βλέπω στην τηλεόραση τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, τον υπουργό τον οποίον ξεφτύλισε ο κύριος Μητσοτάκης, υποχρεώνοντας τον να δώσει προχθές συνέντευξη τύπου για να μας πει τι θα κάνει με την τιμή του ρεύματος το 2029. Καταλαβαίνετε σε τι απελπισία είναι ο Μητσοτάκης. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Παπασταύρου μας είπε ότι πρέπει, λέει, να αυξήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή αυτά τα μηχανήματα που κατασκευάζουν οι Γερμανοί και βλέπουμε στις κορφές των βουνών να γυρίζουν σαν ανεμιστήρες, και να βάλουμε, λέει, και αποθήκευση. Δηλαδή πρώτα κάνεις τον ανεμιστήρα και μετά βάζεις την αποθήκη. Τι γελία, έτσι. Γελία, τι γελία. Αλλά προφανώς έπρεπε να αγοράσουν από Γερμανούς επιχειρηματίες με λεφτά του ελληνικού λαού τους ανεμιστήρες και μετά να δουν τι θα κάνουν με την ενέργεια την οποία παράγουν και την οποία χάνουμε την ίδια ώρα που αυξάνονται τα τιμολόγια του ρεύματος. Έχουμε λοιπόν έναν πρωθυπουργό ονόματι Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος προτίμησε να συναντηθεί και να συνομιλήσει με την κυρία Κλούνεϊ. Πολύ όμορφη κυρία και αξιόλογη δικηγόρος. Αντί να πάει στις κηδείες των δύο πιλότων. Αλλά τι να περιμένεις από έναν πρωθυπουργό που συνομιλεί με την Τούνη. Και πήγε σήμερα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Ανολιώσια. Σε μια εποχή που βγαίνουν έρευνες ότι τα σχολεία μας τα τελευταία χρόνια βγάζουν αμόρφωτα παιδιά. Και αντί ως πρωθυπουργός να πει κάτι για αυτό το πράγμα στα παιδιά του δημοτικού, ναι, γιατί όχι, άρχισε να τους μιλάει για το τι ομάδα είναι. Δηλαδή ξεφτύλισε τελείως το σχολείο. Ξεφτύλισε τελείως το θεσμό του πρωθυπουργού. Πας σε ένα δημοτικό σχολείο και αντί να δώσεις, στείλεις μήνυμα ότι πρέπει να διαβάζετε. Καλό το παιχνίδι, αλλά πρέπει να διαβάζετε για να γίνετε χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία, στην οικογένειά σας, στον εαυτό σας. Κάνει συζήτηση για το τι ομάδα είστε. Αυτός είναι απόφυτος του Χάρβαρντ, έτσι. Με υψηλό IQ υποτίθεται. Που ενδιαφέρεται για την Ελλάδα και τιμά τον θεσμό του Πρωθυπουργού. Αυτός τιμά τον θεσμό του Πρωθυπουργού. Πάω λοιπόν στο σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα. Είναι τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο θέμα. Απάτης. Απάτης. Με τις ζωές μας και τις ζωές των ανθρώπων μας που μπαίνουν στο τρένο. Επιστολή συναγερμός. Έγραφο βόμβα για την ασφάλεια στα τρένα. Και διαβάζω. Μια αρκετά διαφορετική εικόνα από εκείνη της σταδιακής επιστροφής του ελληνικού σιδηροδρόμου στην πλήρη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας περιγράφει εσωτερική αλληλογραφία του Χρήστου Κατσιούλη, πρώην στελέχους της Εργοσέ, με αρμοδιότητα σε έργα σηματοδότησης, τηλεδίκησης. Επιστολή προς τη διοίκηση του ΟΣΕ και αρμόδια στελέχη του οργανισμού. Το ερώτημα είναι πόσο από το αίτησε το σύστημα ασφαλείας που εμφανίζεται ως εγκατεστημένο ή η υποολοκλήρωση μπορεί πράγματι να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία στο κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα. Το εμφανίζουν εγκατεστημένο και ολοκληρωμένο, αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ξεκινάει από το τμήμα Λιανοκλάδη-Δομοκός.
Εδώ απ' έξω. Λίγο πριν τη Λαμία. Παραδόθηκε 2 Σεπτεμβρίου του 26. Σε λειτουργία μέρος της σηματοδότησης και τηλεδίκησης. Ο κύριος Κατσιούλης αφισβητεί ευθέως ότι πρόκειται για πλήρη αποκατάσταση. Μας είπαν ψέματα. Αναφέρει, η σηματοδότηση στο σιδηροδρομικό σταθμό Δοδομοκού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ παραμένει εκτός η τηλεδίκηση στο τμήμα Αγγίες Δομοκός Παλαιοφάρσαλο. Λόγω των καταστροφών από τον Ντάνιελ. Είναι εκτός. Σύμφωνα με την ίδια αλληλογραφία, στο συγκεκριμένο τμήμα η κυκλοφορία εξακολουθεί να πραγματοποιείται με κλειστά φωτοσήματα και επίδοση τηλεγραφήματος. Όσα παραδόθηκαν το Σεπτέμβριο του 26 θα μπορούσαν να είχαν τεθεί σε λειτουργία ήδη από τον Ιούλιο του 24. Εάν είχε υλοποιηθεί πρόταση που είχε καταθέσει από τις 29 Σεπτεμβρίου του 23 το κλιμάκιο επίβλεψης σηματοδότησης. Από το 24 το είχαμε προτείνει. Ο ίδιος παραθέτει, ο κύριος Κατσιούλης, σειρά υπηρεσιακών εγγράφων και εισηγήσεων, υποστηρίζοντας ότι είχε προταθεί άμεση ενεργοποίηση της σηματοδότησης ακριβώς επειδή επρόκειτο για κρίσιμο σύστημα ασφαλείας. Και ακόμη δεν λειτουργεί. Και μας λένε ότι λειτουργεί. Χάθηκαν 2 χρόνια. Η αποκατάσταση της σηματοδότησης στο Δομοκό θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 25 και πλέον μετατίθεται για το 27. Τι λέτε ρε Καραγκιόζηδες? Τι λέτε ρε Καραγκιόζηδες? Τι λέτε ρε απατεώνες? Τι λέτε ρε λαμόγια? Εσωτερική αλληλογραφία και μας την κρατάτε κρυφή και λέτε στον ελληνικό λαό ότι όλα είναι εντάξει και όλα είναι ασφαλή. Τι τρομερά πράγματα είναι αυτά ρε. Τι τρομερά πράγματα είναι όλα αυτά. Με έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει κάνει επιστήμη το ψέμα. Διαβάζω το τέλος του ρεπορτάζ. Η επιστολή Κατσιούλη θέτει συνεπώς συγκεκριμένα ερωτήματα που απαιτούν επίσημες απαντήσεις. Σε ποια ακριβώς χιλιόμετρα του δικτύου λειτουργεί σήμερα αδειοδοτημένο το σύστημα ΕΤΣ? Πού λειτουργούν πλήρως σηματοδότηση και τηλεδίκηση? Σε ποια τμήματα εξακολουθεί η κυκλοφορία με κλειστά φωτοσήματα και τηλεγραφήματα? Γιατί άλλαξε η τεχνική αρχιτεκτονική που προέβλεπαν οι αρχικές συμβάσεις? Και κυρίως αυτό το σύστημα ΕΤΣ μπορεί να πιστοποιηθεί στα τμήματα όπου χρησιμοποιούνται μετρητές αξώνων? Απαντήσεις. Επίσημες. Κινδυνεύουν ζωές. Κινδυνεύει να γίνει πάλι από κάποιον ένα λάθος και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε πάλι. Εξαπατήσατε τον ελληνικό λαό, τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το τρένο, όπως πανηγυρίζετε ότι ανοίγουν τα σχολεία και κρύβετε
ότι 75 σχολεία κλείνουν γιατί δεν έχουν μαθητές. Και το πρόβλημά σας είναι να δίνετε λεφτά δεξιά και αριστερά, να τρώτε λεφτά, αλλά να μην βοηθάτε οικογένειες Ελλήνων, όχι μουσουλμάνων, όχι Ισλαμιστών, όχι εισβολέων, να γεννήσουν παιδιά. Μοιράζετε χρήματα δεξιά και αριστερά για να σας γλύφουν, για να σας στηρίζουνε, για να σας καλύπτουνε στα εγκλήματα που κάνετε, αλλά αφήνετε την Ελλάδα να πεθαίνει. Διαλύεται τα πάντα, το ΕΣΥ, τα δημόσια νοσοκομεία. Πήγε αυτός ο ανεκδίκητος, κάποιος να το μαζέψει, Νίκος Δένδιας. Και έδωσε ένα τεράστιο οικόπεδο στην Οδό Μεσογείων, δίπλα στο Πεντάγωνο, ένα στρατόπεδο. Απέναντι από τα νοσοκομεία Σωτηρία και Γεννηματά, τα οποία καταραίουν. Τα κτίρια των δύο αυτών νοσοκομείων καταραίουν. Και απέναντι εκεί είχε ένα στρατόπεδο, ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Και ξαφνικά βλέπω μπουλντόζες και λέω επιτέλους θα το γκρεμίσουνε. Τι θα γίνει εδώ, θα γίνει ένα καινούριο νοσοκομείο? Να πάνε εκεί οι υπηρεσίες του Γεννηματά, του Σωτηρία? Να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει σε ένα αξιοπρεπές νοσοκομείο? Είσαι ηλίθιος βλάχο, είσαι ηλίθιος βλάχο που νομίζεις ότι θα δώσουνε το οικόπεδο για να έχει ο ελληνικός λαός ένα αξιοπρεπές δημόσιο νοσοκομείο. Το δώσανε στη ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ, η οποία πετάει λεφτά δεξιά και αριστερά. Σε διάφορες εκδηλώσεις. Περισσεύουν λεφτά στη ΔΕΗ βέβαια, αφού μας γδέρνει. Αφού μειώθηκε το ποσοστό του κράτους και έφτασε 33% και ξεπουλήθηκε η ΔΕΗ. Εάν σας περισσεύουν λεφτά για να κάνετε συναυλία του Ρέμου και δεν ξέρω τι άλλο, μειώστε τα τιμολόγια, κύριοι της ΔΕΗ. Και έδωσε ο Δένδιας το οικόπεδο αυτό στη ΔΕΗ να κάνει τα κεντρικά γραφεία. Και απέναντι καταραίει το κτίριο του Γεννηματά, το κτίριο του Σωτηρία. Αυτή είναι η κυβέρνησή σου που πας να ψηφίσεις. Είχα πάει στο νοσοκομείο Γεννηματάς και χρειάστηκε να πάω στην τουαλέτα. Έχει πάει κανείς πρωθυπουργός εφηνιδιαστικά σε ένα τέτοιο νοσοκομείο να πάει στην τουαλέτα να δει το έσχος? Το έσχος. Καθίσματα σπασμένα. Τρύπια. Να περιμένει ο κόσμος στη σειρά. Να προσπαθεί να βρει ραντεβού να πάει να τον δει ένας γιατρός σε ένα δημόσιο νοσοκομείο στο Γεννηματά. Για το Γεννηματά μιλάω. Και να του λένε δεν έχουμε. Γιατί δεν έχετε? Α, πρέπει να περιμένετε 3-4 μήνες. Τα έχω πεθάνει σε 3-4 μήνες. Σκασίλα του
ο κύριος Άδωνης. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, στα ραδιόφωνα. Και να λέει ότι παραποίησανε τη δήλωσή μου. Δεν τα είπα αυτά. Πώς δεν τα είπες ρε εσύ. Πώς δεν τα είπες. Και τώρα λέει μου παραποίησαν και άλλη δήλωση εκτός από τα ίμια. Που είπα ότι η Ελλάδα είναι πρότυπο. Ναι, είναι πρότυπο η Ελλάδα κύριε Γεωργιάδη. Έχετε δίκιο. Είναι πρότυπο στα λαμόγια που κλέβουν τα πάντα και είναι ατιμόρυτοι. Αυτό είναι το πρότυπο. Πηγαίνει, έρχεται η Κοβέση για να κάνει έρευνες. Βεβαίως είναι πρότυπο η Ελλάδα. Να έχει ο Πρωθυπουργός 40 ακίνητα και να αφήνει τα φάνης και τις τράπεζες να κλέβουν τα ακίνητα του Κοσμάκη. Αυτό είναι το πρότυπο. Να εξαγοράζει βουλευτές του για να το στηρίζουν στη Βουλή δίνοντάς τους το ένα διαμέρισμα μετά το άλλο. Και εκεί που ήτανε με ένα τρίπιο παντελόνι οι βουλευτές εμφανίζονται σήμερα πάμπλουτοι και ατιμόρυτοι και μη ελεγχόμενοι. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός σας. Ο πρωθυπουργός της Τούνη. Που έφερε εδώ στην Ελλάδα τον Ερντογάν, τον ξέπλυνε με τη διάσκεψη των Αθηνών και τον εξόπλισε. Και δεν πάει στην κηδεία του πιλότου. Και βγήκε ο πατέρας του πιλότου που σκοτώθηκε στην Τανάγρα και λέει «Ρε εσείς, η Τανάγρα είναι υψίσης ασφαλείας στρατόπεδο. Πώς επιτρέπετε να μπαίνουν χιλιάδες άνθρωποι μέσα? Τι θα γινόταν αν το αεροσκάφος αυτό έπεφτε πάνω εκεί που είναι τα άλλα αεροσκάφη πανάκριβα? Θα είχαν την αχθεί όλα στον αέρα. Γελί. Γελί. Τελείως γελί. Και έχει απόλυτο δίκιο. Στην Τανάγρα επιτρέπεται να μπουν μέσα, λέει, χωρίς έλεγχο. Και απ' έξω υπάρχει ταμπέλα, λέει, απαγορεύεται η φωτογραφία. Αλλά μέσα μπήκανε χιλιάδες και φωτογράφησαν τα πάντα. Έχει απόλυτο δίκιο ο πατέρας του πιλότου. Τι ξεφτύλα είναι αυτή. Θα μείνουν χωρίς δουλειά οι πράκτορες των Τούρκων. Γιατί τους δίνουμε στο πιάτο τα πάντα.

0: Κλείνοντας τη δική μου παρέμβαση στη δεύτερη αυτή η ώρα, θέλω να επαναλάβω ότι είμαστε μπροστά σε ηγέτες γελίους. Αυξήσανε τα επιτόκια, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι που δεν μπορούσαν ήδη να πληρώσουν τις δόσεις, τώρα θα τους έρθει δόση μεγαλύτερη. Κάθε ευρώ παραπάνω είναι βάρος. Αυξάνεται η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό που μεταφέρει τα πάντα. Άρα, οποιαδήποτε αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης θα αυξήσει και τα ραπανάκια μας. Πάμε για πείνα. Με έναν πρωθυπουργό ο οποίος είπε το 19 τέλος η εξόρυξη πετρελαίου, οι έρευνες για εξόρυξη πετρελαίου. Δεν θέλω να βγάλει η Ελλάδα πετρελαίο. Γιατί ρε μεγάλε, σε ρώτησε κανένας? Αυτά είναι εγκλήματα. Εγκλήματα. Τα οποία θα μείνουν ατιμόρυτα. Γιατί οι νταβατζίδες λαθρέμποροι επιχειρηματίες πάνε να εγκαταστήσουν νέα χούντα. Δεν θα είναι η χούντα του Παπαδόπουλου και του Ιωαννίδη. Θα είναι η χούντα Μητσοτάκη, Χατζηδάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη. Μητσοτάκη, Χατζηδάκη, Κωστή Χατζηδάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη. Έβαλε ο Μητσοτάκης τον Μακάριο Λαζαρίδη να κράξει δημόσια τον Δένδια. Με ανάρτησή του. Κλείνω ως Πειραιώτης και Χατζικυριακιώτης για το έσχος που γίνεται στο Δήμο Πειραιά. Ο Δήμαρχος Πειραιά, Ελέο Βαγγέλη Μαρινάκη, δαπανά 7 εκατομμύρια ευρώ για να δημιουργήσει το νέο εφιάλτη των κατοίκων του Πειραιά. Κάνει έργα χωρίς να έχει εξασφαλίσει ότι, ρε φίλε, εντάξει, καλό το πεζοδρόμιο, συμφωνώ μαζί σου, αλλά πριν κάνεις μεγάλο πεζοδρόμιο, πριν κλείσεις την πλατεία στο Καρπάθικο, πρέπει στη γωνία να μου έχεις κάνει ένα γκαράζ, να έχεις κάνει απαλωτρίωση οικοπαίδων, να έχει φτιάξει ένα μεγάλο γκαράζ για να μπορεί να βάλει ο άνθρωπος το αυτοκίνητό του. Πάει ο άνθρωπος το βράδυ σπίτι του από τη δουλειά του και κάνει μία ώρα για να παρκάρει το αυτοκίνητό του στο διαόλου τη μάνα. Εκεί στο Χατζηγυριάκιο το ίδρυμα υπάρχει ένας μεγάλος δρόμος. Τον έκλεισε. Για να γίνει, λέει, πάρκινγκ, δεξιά και αριστερά. Για να γίνει πεζοδρόμιο. Και είναι μες στη βρώμα τα πάντα. Αλλά 7 εκατομμύρια... πώς θα ζήσει ο κόσμος εκεί? Πώς θα ζήσει? Μπορεί να ζήσει? Θα τους διώξετε όλους? Τους έδιωξε ο Σιμίτης κάποτε με τη γέφυρα που δεν τέλειωνε, αυτή τη γέφυρα που χρησιμοποιούν σήμερα οι οδηγοί έξω από το γήπεδο Καραϊσκάκη, το οποίο ήταν Ατελείωτο έργο. Είχε σταματήσει. Επισημήτη. Και φύγαν όλοι. Όλα τα γραφεία από το λιμάνι του Πειραιά. Γιατί θέλει να κάνει 3 ώρες για να πας στο λιμάνι του Πειραιά. Τώρα πάνε να διώξετε τους κατοίκους. Είναι δήμαρχος αυτός. Όταν σου λέει κάποιος, εδώ πρέπει να κάνουμε μεγάλο πεζοδρόμιο, πρέπει να δεις πού θα πάνε τα αυτοκίνητα των κατοίκων. Εδώ ζουνε άνθρωποι, δεν ζουνε ζώα. Και ζώα να ζούσανε, έπρεπε να γίνει μια στάνη. Να βάλεις τα ζώα μέσα. Α, αναγαδείτε όλοι σας. Τροπή. Δεν ξέρεις από πού να, από ποιον πρέπει να προφυλαχθείς και πού να στηριχθείς την κυριολεξία. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Λέγαμε παλιά, νομίζω ότι τώρα δεν το πολύ λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, λέγαμε παλιά ότι αυτά δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα. Θέλοντας να κάνουμε τις συγκρίσεις με τη χώρα της Αφρικής. Λοιπόν, πώς θα φέρνει η ζωή, κατά κυριολεξία, αυτό που γίνεται στην Ουγκάντα, στην Ελλάδα δεν γίνεται και δεν νομίζω ότι θα γίνει, τουλάχιστον όσο έχουμε αυτές τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που μας κυβερνούν. Γιατί το λέω τώρα λίγο τρολάροντας την κατάσταση? Διότι πριν από λίγες ώρες, τώρα δηλαδή, φρέσκο.
0: Πρωινό.
1: Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα, της Ουγκάντας, αναλόγως. Εν πάση περιπτώσει, ο αρχηγός του στρατού έκανε μία δήλωση, μία ανάρτηση, το οποίο το όνομα τώρα, και πώς να το πεις, είναι ο Μουχούζη Κάινερουγκάμπα. Στην Ουγκάντα, αρχηγός του στρατού είναι ο Μουχούζη Κάινερουχάμπα. Ο Μουχούζη, λοιπόν, για να συνεννοηθούμε, έκανε μία δήλωση, ανάρτηση, με την οποία λέει, επιλέξει, ότι όλοι οι Τούρκοι στη χώρα πρέπει να φτιάξουν τις βαλίτσες τους και να εγκαταλείψουν την Ουγκάντα το συντομότερο δυνατό. 18 λέει Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε μία εβδομάδα, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη διαμαρτυρία μπροστά από την πρεσβεία της Τουρκίας και θα συλλαμβάνει ο στρατός της χώρας ως Τούρκο πράκτορα όποιον τους εναντιώνεται. Μια λεπτομέρεια, ο Μουχούζη είναι και γιος του Προέδρου της χώρας. Εντάξει, εκεί δεν έχουνε. Δεν χρειάζονται να τηρούν τα προσχήματα, είναι πιο καθαροί. Σου λέει τώρα δεν κοροϊδευόμαστε. Δεν κρυβόμαστε όπως κρύβονται εδώ οι δικοί μας. Λέει, όχι, λέει ο γόνος το παιδί μου, το αυτό, όχι, δεν ανακατεύεται. Και δουλεύουν για το... Τώρα λέει, να δείτε στις επόμενες εκλογές, ανοίγω μια παρένθεση. Ήδη έχουν πάρει σειρά 4-5 γόνοι πολιτικών γη που θα κατέβουν, άλλο στο Ηράκλειο, άλλο στο βόρειο τομέα, με διάφορα κόμματα και ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, ναι, σιγά. Τουλάχιστον εκεί στην Ουγκάντα σου λέει δεν κρυβόμαστε. Ο Μουχούζη, λοιπόν, ο οποίος έχει ταχθεί στη σύγκρουση, δεν είναι ξεκομμένο τώρα όλο αυτό, έχει ταχθεί με η χώρα του και ο ίδιος με το Ισραήλ στη σύγκρουση. έκανε την εξής επιλέξη ανάρτηση στις 18 Σεπτεμβρίου: πραγματοποιούμε πολυπληθή διαμαρτυρία μπροστά από την τουρκική πρεσβεία. Οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διαδήλωση πρέπει να κάνουν καλή δουλειά. Οι διαταγές μου είναι πολύ σαφείς και θα συλλάβουμε όλους τους Τούρκους πράκτορες που εναντιώνονται σε αυτό. Παράλληλα δήλωσε ότι αυτό που είπαμε, ότι οι Τούρκοι πρέπει να αποχωρήσουν από την Ουγκάντα το συντομότερο δυνατό, σημειώνοντας: έχω διακόψει πρόπολου κάθε δεσμό με ό,τι σχετίζεται με τους Τούρκους στην Ουγκάντα. Πρέπει να φτιάξουν τις βαλίτσες τους και να φύγουν από τη χώρα. Λοιπόν, θα μου πείτε και αν αξία έχει. Μπορεί να μην έχει και αξία, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα παίζουν το ρόλο τους στο περιφερειακό πεδίο. Έχει προηγηθεί σύγκρουση για τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Τουρκίας στη Σομαλία. Ζητούσε και ζητάει η Ουγκάντα αποζημίωση 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Α, και επίσης, ναι, να το πούμε και αυτό, στο πλαίσιο των ανταλλαγμάτων ως όρο για να τα αποδεχτούν όλα αυτά, εκεί πατέρας και γιος, είχε ζητήσει να του δώσουν ως σύζυγο και την πιο όμορφη γυναίκα της Τουρκίας. Τώρα θα μου πείτε, είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Αν είναι σοβαρά η αστεία, εγώ τι να πω, εγώ λέω ότι συμβαίνουν, έτσι. Και πού βρισκόμαστε ακόμα? Διότι όντως εδώ τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την περιφερειακή σχέση, με την περιφερειακή κατάσταση, επειδή εμπλέκεται και η Κύπρος και θα πάει ο κ. Μητσοτάκης στο Καστελόριζο σήμερα να παραστεί στις εκδηλώσεις της επετείου κλπ. Κλπ. Το θέμα δεν είναι το επικοινωνιακό, το προπαγανδιστικό, ή αν υπάρχει όντως τέτοια προεκλογικού τύπου επιδίωξη για την εργαλειοποίηση όλων αυτών. Το θέμα είναι ότι στην πράξη τι γίνεται. Γιατί στην πράξη, ακόμα και στην Αίγυπτο που πήγε ο κύριος Μητσοτάκης και γύρισε χωρίς να πει τίποτα, χωρίς να μπει για τη μονησινά κουβέντα, ενισχύοντας τις υποψίες και τις καταγγελίες, άκουγα πάλι, το λέω, τον κύριο Βελόπουλο που παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία, ότι έχει γίνει παράδοση ουσιαστικά της Μονής Σινά στο Αιγυπτιακό κράτος και προσπαθούν να δουν πώς θα το παρουσιάσουν τώρα. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και μετά δεν πρόλαβε να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης και η Αίγυπτος ανακοινώθηκε από την Αίγυπτο, την Τουρκία, δεν έχει σημασία, μια συμφωνία για την παραγωγή κάποιων drones. Δηλαδή, άλλο να κάνεις προεκλογικό τουρισμό, κύριε Μητσοτάκη, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για προεκλογικούς λόγους, και άλλο να ασκείς εν της πράγμασης στιβαρή πολιτική, αν την ασκείς, αν θέλει να την ασκήσεις. Διότι ακόμα και αυτό το οποίο μας είπε, ότι με τον Μακρόν συζητήθηκαν τα του καλωδίου. Συγγνώμη, η μεριδιά που μπήκε η γαλλική, έχουμε αποκαλύψει ότι έχει συμφέροντα επενδυτικά, είναι επενδυτικός όμιλος, κάνει επενδύσεις στην Τουρκία, τα συμφέροντά της τα οικονομικά, τα επενδυτικά στην Τουρκία, οι συμπράξεις στον χώρο της υγείας, στις κατασκευές των αυτοκινητοδρόμων, είναι μεγαλύτερα σε σύγκριση με τα συμφέροντα από το καλώδιο, τα οικονομικά. Άρα ουσιαστικά τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης? Εκχωρεί την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, πρώτον σε ιδιωτικά συμφέροντα και δεύτερον βάζει μεσολαβητή το Μακρόν για να ζητήσει ο Μακρόν την άδεια του Ερντογάν. Δι' αντιπροσώπου δηλαδή ζητείται από το ελληνικό κράτος, από την ελληνική κυβέρνηση, από την Ελλάδα, η άδεια του Ερντογάν, ο οποίος επιμένει και θα συνεχίσει να το κάνει προκλητικά και αποφρασιμένα, ότι εγώ, Ερντογάν, δεν θα επιτρέψω να γίνει τίποτα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο χωρίς την άδειά μας.
2: Και το πετυχαίνει.
1: Και το πετυχαίνει.
2: Μέσω Γαλλίας. Γιατί ο Μητσοτάκης ξεπούλησε το Αιγαίο.
1: Αυτά λοιπόν είναι τα σοβαρά θέματα. Και πριν κλείσω πάνω σε αυτό, θέλω να πω, επειδή είδαμε, λέγαμε τις προχθές για τα αποτελέσματα στη Γερμανία, κρατήστε το και αυτό, το αποτέλεσμα στη Σαξονία, επειδή δεν έχουν καταλάβει ούτε εδώ, ούτε ίσως και στην υπόλοιπη Ευρώπη τι έρχεται. Και δεν πειράζει, ας μην το πολύ καταλαβαίνουν, δεν πειράζει. Καλύτερα ίσως. Η ιστορία με τη Σαξονία είναι, όπως φαίνεται, μόνο η αρχή. Μόνο η αρχή και για την ίδια τη Γερμανία, για το εσωτερικό της Γερμανίας, και δεν αναφέρομαι στις ομοσπονδιακές εκλογές οψέποτε γίνουν, αν και εφόσον έχουμε εξελίξεις με το Μέρτς κλπ. Υπάρχει και νέα εκλογική διαδικασία σε 10 μέρες στο κρατήριο του Μεκλεμβούργου. Μετά τη Σαξονία ακολουθεί και άλλη αναμέτρηση, άλλο κρατήδιο, κρατηδιακές εκλογές. Εκεί να δείτε τα στοιχεία τι δείχνουν. Το AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, κυριολεκτικά σαρώνει, και δεν είναι ότι απλώς σαρώνει, είναι στο 36%. Η τελευταία δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας Bild δείχνει το AfD στο 36%, παραμένοντας στο ίδιο αμετάβλητο επίπεδο με την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή σταθερά πρώτη. Όμως, καταρχάς, η σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές έχει τεράστια σημασία, διότι τότε είχε πάρει λιγότερο από 17%, 16,7%. Άρα δηλαδή υπερδιπλασιάζει το ποσοστό της. Από 17 πάει στο 36. Όμως, το τεράστιο ενδιαφέρον είναι ότι το CDU, δηλαδή το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το κυβερνών κόμμα του Μέρτς, είναι στο 7%. Έχοντας χάσει και 3 μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση. Δηλαδή το AfD είναι σταθερά πρώτο 36, το CDU χάνοντας και 3 μονάδες έχει πέσει στο 7% και είναι πίσω και από το S5. Το οποίο έχει 33% μεν, αλλά βρίσκεται 6,5-7 μονάδες πίσω σε σχέση με το εκλογικό αποτέλεσμα του 21. Δηλαδή το AfD, με δύο λόγια, το AfD διπλασιάζει τα ποσοστά του σε ένα ακόμα κρατήδιο. Το CDU του Μέρτς και των Χριστιανοδημοκρατών βουλιάζει κι άλλο στο 7%. Το S5 είναι δεύτερο, αλλά με πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Και η αριστερά, το The Linke, είναι στο 11% και η πράσινη στο 5%. Ξαναλέω, θυμίζω ότι χθες είπαμε ότι έχουν πέσει αυτές οι διαχωριστικές γραμμές, διότι εν όψη της προσπάθειας να σχηματιστεί τοπική κυβέρνηση στη Σαξονία, το ακροαριστερό κόμμα Λογική και Δικαιοσύνη δήλωσε έτοιμο να συνεργαστεί και να συνομιλήσει με το ακροδεξιό, σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών, βάλετε τις ορολογίες όπως θέλετε, κόμμα για το σχηματισμό κυβέρνησης επί τη βάση κοινών αρχών, προγραμματικών αρχών που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την ενέργεια, με τους αγωγούς, με όλα αυτά τα ζητήματα που καίνε τους Γερμανούς πολίτες. Αυτά λοιπόν τα προσπερνούν Και ο κύριος Μητσοτάκης. Γι' αυτό προσέξτε τώρα και το συνδέω με αυτό και κλείνω, γιατί πάει, λέει, στο Καστελόριζο στην πραγματικότητα για προεκλογικούς λόγους και για να δείξει, να το πω αλλιώτικα, αν δεν ήταν εκλογές μπροστά, δεν θα πήγαινε στο Καστελόριζο, κύριε Μητσοτάκη. Δεν ξέρω τι θα συμβεί ή τι δεν θα συμβεί, και μακάρι κατά τη γνώμη μου να μην συμβεί τίποτα άσχημο. Αλλά αν δεν είχε εκλογές και αν δεν είχε κατάρρευση δημοσκοπική, επιβεβαίωση δε του ότι δεν τον βοήθησε η ΔΕΘ να ανακάμψει, να κερδίσει τίποτα ουσιαστικό, δεν λέω αν και που είναι, πάντως δεν κέρδισε όπως έδειξε και η ίδια δημοσκόπηση της GPO που δημοσιοπαρουσιάστηκε. Το 0,8 δεν το λες και κέρδος, αν είναι πραγματικό. Αναγκάστηκε χθες να κάνει νέα ανάρτηση, να πουλήσει την πραμάτια του λέγοντας κάναμε εκείνο, κάναμε το άλλο, κάναμε τούτο. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι όσα και να τάξει πλέον ο κύριος Μητσοτάκης, το πρόβλημά του δεν είναι οικονομικό. Δεν είναι σαν το... Ούτε ο Τραμπ νομίζω ότι επειδή τώρα γίνεται συζήτηση, το λέγαμε και χθες, τάζει 5.000 για να τον ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές. Από ένα σημείο και μετά, και νομίζω ότι στην Ελλάδα έχει ξεπεραστεί αυτό το σημείο, το ζήτημα πάβει να είναι οικονομικό, γίνεται καθαρά πολιτικό. Είναι θέμα πολιτικής συμπεριφοράς και αντίδρασης. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν βλέπει ότι δεν του έδωσε όλη αυτή η υπερπαραγωγή της ΔΕΦ κέρδη, αντιθέτως, και θεωρώ ότι πηγαίνοντας στο Καστελόριζο, επειδή ακριβώς έχει αυτά τα προβλήματα, θεωρεί ότι θα πουλήσει σανό, να το πω έτσι απλά λαϊκά, στο ακροατήριο το παραδοσιακό, το πατριωτικό, που δεν το ξεχωρίζω σε δεξιά, αριστερά, κέντρο, το πατριωτικό ακροατήριο, σου λέει να δείξω ότι κάτι κάνω. Να δείξω ότι κάτι κάνω. Πιστεύω ότι όλα αυτά δεν έχουν πλέον περιθώριο καμιάς απόδοσης. Δεν έχουν καμιά δυναμική. Και επειδή δεν έχουν καμιά δυναμική, ο κ. Μητσοτάκης πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είναι σε μια κατάσταση προϊούσας αποσύνθεσης. Αυτό που είπε ο κ. Βλάχος, δεν ξέρω αν τον έχει βάλει ο Μητσοτάκης στο Μακάριο Λαζαρίδη ή αν είναι άλλα αποθυμένα ή οτιδήποτε, είναι ακόμα, είναι και αυτό ενδεικτικό. Και τι εννοώ είναι ενδεικτικό? Όχι ότι απλώς ένας βουλευτής, όχι ένας τυχαίος βουλευτής, παλιός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ότι απλώς ένας βουλευτής στρέφεται κατά του Δένδια, είναι ότι ο ίδιος αποδίδει και καταλογίζει αλαζονία. Δηλαδή όταν τα λέμε εμείς, θα πει ο άλλος, ρε, εσείς είστε κακοπροαίρετοι, είστε προκατηλημένοι, είστε εκείνο, είστε τάλο, είστε εμπαθείς, όλα αυτά που μας λέει και ο Άδωνης πολλές φορές σε όλους εμάς, και όχι μόνο. Είστε μίζεροι, τα λέμε εμείς. Άρα δεν πιάνει. Όταν έρχεται λοιπόν όμως ο βουλευτής, και όχι ο τυχαίος βουλευτής, και περιγράφει φαινόμενα και συμπεριφορές αλαζονίας
3: του Δένδια,
1: της κυβέρνησης
3: του Δένδια.
1: Ναι, εγώ λέω ότι καταγράφονται, και προσέξτε,
3: γιατί οι ταβαντζίδες θέλουν τον Χατζηδάκη,
1: προσέξτε,
3: να παίζει ρόλο και όχι το Δένδια.
1: Δεν με ενδιαφέρει αυτό.
3: Θέλουν το πρόθυμό τους.
1: Ναι, κύριε Βλάχο, εμένα δεν σχολιάζω αυτό. Λέω ότι όταν βγαίνει ένας βουλευτής και δεν, όχι για τον υπουργό προσωπικά, προσέξτε, γιατί γίνεται χειρότερο, καταλογίζει αλαζονία στο διευθυντή του γραφείου του, δηλαδή αν ο διευθυντής του γραφείου του υπουργού, του όποιου υπουργού, κατηγορείται, εγκαλείται για αλαζονία, μπορούμε να καταλάβουμε εμείς οι μίζεροι και οι κακοπροαίρετοι σε ποια ύψη είναι η αλαζονία στα παραπάνω κλιμάκια, αφού ο διευθυντής αντιμετωπίζει με αλαζονία τον βουλευτή. Αντιλαμβανόμαστε ότι στα παραπάνω επίπεδα, δηλαδή εγώ
3: τον εισηγητή, όχι τον βουλευτή,
1: εγώ τολμώ να πω ότι αν αυτή η αλαζονία είναι στον διευθυντή,
3: σκέψη γίνεται παραπάνω.
1: Όχι στον υπουργό απλώς, και στον πρωθυπουργό. Διότι αν έχει αλαζονία ο διευθυντής, δεν θα έχει ο υπουργός. Και αν έχει ο υπουργός, δεν θα έχει ο πρωθυπουργός. Διότι αν δεν είχε ο πρωθυπουργός, πανάποδα, θα κόβει κόλλους, για να το πω πολύ απλά. Και αν δεν είχε ο υπουργός, θα κόβει κόλλους ο υπουργός και ούτω καθεξής. Άρα πάει επαγωγικά αυτό για να ξέρουμε τι γίνεται. Δεν τα λέμε εμείς, μόνοι τους τα λένε. Εντάξει, μην έχουμε... Ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, για να καταλάβετε τι παιχνίδια παίζετε σε βάρος σας, ένα μόνο θα σας πω. Δεν έχει τελειώσει ακόμη η παρουσία των αρχηγών στην έκθεση Θεσσαλονίκης και το συγκρότημα Βαρδινογιάννη, το δημοσιογραφικό συγκρότημα Βαρδινογιάννη, μαζί με την GPO, δημοσκοπικές εταιρείες που είναι ανεξάρτητες, όπως καταλαβαίνετε, έβγαλαν δημοσκόπηση ότι ο Μητσοτάκης πετάει αν έρχεται. Ανεβαίνει. Έτσι. Και λέει, πώς κρίνετε τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών? Δεν έχει μιλήσει κανένας, είχε μιλήσει μόνο ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, παιδιά, μη μας φύγει ο Μητσοτάκης τώρα και χάσουμε το φαγοπότι από τα κάψιμα. Έτσι, κύριε Βαρδινογιάννη, κύριε Λάτση. Μη μας φύγει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, τελείωσε η νεκροψία. Θα δούμε τι αποτελέσματα θα βγάλει. Εμείς ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας ακούγοντας ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη. Είτε σας αρέσει είτε όχι, ήταν ένας άδικος θάνατος που για μένα οφείλεται πρώτον στο γεγονός ότι το ελληνικό κράτος, οι αρμόδιοι φορείς, λέγε με Πατούλης, λέγε με Γεωργιάδης, ανέχθηκαν έξω από την πόρτα τους, λίγα μέτρα από τα γραφεία τους, να λειτουργεί παράνομα ένα άλλο γραφείο στο οποίο μπαινόβγαινε όλη η Αθήνα. Μπαινόβγαινε όλη η Αθήνα. Και θα έπρεπε και μόνο ο πλουτισμός των δύο γιατρών να έχει υποψιάσει ότι εδώ κάτι γίνεται, παιδιά. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Ακούσουμε Μαζωνάκη. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Έχουμε περάσει ωραία μαζί του. Κρίμα. Γεια. Yeah.

0: του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι οδήγησαν οι έρευνες για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι θηληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα αντιμέτωποι με τη δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει η νεκροψία νεκροτομή παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Η ανάλυση του οπτικού υλικού αποκάλυψε κενό τριών ωρών σε σχέση με τους αρχικούς ισχυρισμούς των γιατρών, καθώς ο καλλιτέχνης εισήλθε στο χώρο στη 1 το μεσημέρι και όχι στις 4.30. Επιπλέον τα ευρήματα της αστυνομίας κατέδειξαν ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά πριν από τη μοιραία ανακοπή. Διαψεύδοντας κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι η διαδικασία δεν είχε αρχίσει όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ανακοπή. Οι αρχές προχώρησαν στις φράγεις του ιατρείου, εντοπίζοντας δύο μηχανήματα που δεν καλύπτονταν από την νόμιμη άδεια απλού παθολογικού ιατρείου που διέθετε ο χώρος. Παράλληλα, η κατάθεση του διασώστη του ΕΚΑΒ επιβεβαιώνει ότι ο 54χρονος τραγουδιστής εντοπίστηκε χωρίς φυγμό και οξυγόνο, ενώ κανένας από τους υπεύθυνους γιατρούς δεν τον συνόδευσε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή θα γίνει τη Δευτέρα στο 3ο κημητήριο Νίκαιας. Βαρύτατα εκτεθειμένη βρίσκεται η κυβέρνηση μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ημιτελούς κτηρίου της ΔΥΠΑ. Ένα ακίνητο που αγοράστηκε αντί 36 εκατομμυρίων ευρώ παραμένει στα μπετά, παρότι η αυστηρή προθεσμία του Ταμείου Ανάκαμψης έληξε οριστικά στις 31 Αυγούστου. Αντί για ξεκάθαρες απαντήσεις, η διοίκηση της υπηρεσίας και το κυβερνητικό επιτελείο επιχειρούν να συσκοτήσουν την υπόθεση με παραπλανητικές διαβεβαιώσεις. Αποκρύπτουν κρίσιμες εκθέσεις ελέγχου, ενώ αποφεύγουν να ενεργοποιήσουν τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες για εξόφθαλμες καθυστερήσεις. Ο κίνδυνος απώλειας των ευρωπαϊκών κονδυλίων απειλεί να φορτώσει το υπέρογκο κόστος στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων. Η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη για τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος σε ένα υπερκοστολογημένο έργο, προσθέτοντας ένα ακόμη μνημείο αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι, εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη. Στους 99,8 στα FM.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Σπάσει η γλάση. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω, δεν σταματάω.

0: Για γελία κυβέρνηση που αν δεν είναι γελία, τότε κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Δηλαδή.
0: Έχουν κάνει συμφωνία.
1: Τι συμφωνία.
0: Ακούστε λίγο. Ή είσαι γελίος και κάνεις γελίες επιλογές, ή έχεις κάνει συμφωνία και κάνεις γελίες επιλογές. Ή είσαι βλάξ ή παριστάζεις το βλάκα. Ακούστε λίγο. Μας είπαν οι Τούρκοι να πάρουμε τους Πάτριωτες από την Κάρπαθο. Χτυπιόμουν στη Βουλή όταν τους πήγαν εκεί και τους έλεγα μην τους βγάλετε από εκεί, μην τους βγάλετε, μην τους βγάλετε. Και μου λέγανε ότι εγώ κάνω πολιτική υπέρ των Τούρκων και ένα σωρό ανοησίες. Τώρα τους πήραν από εκεί και οι πρώτοι που μας ευχαρίστησαν και είπαν μπράβο ήταν οι Τούρκοι. Όταν ο εχθρός σου λέει μπράβο, κάτι δεν κάνεις καλά. Πάμε στα υπόλοιπα. Για να δείτε. Μας λέγανε για την Αίγυπτο. Τη χάσαμε την Αίγυπτο. Μας λέγανε για τον Άιμεκ, τον αγωγό, ότι αυτά του αρχόταν από τη Σαουδική Αραβία. Πάει και η Σαουδική Αραβία. Και ακόμα τους Πάτριωτες τους έχουμε εκεί. Μας κοστάνε 6 εκατομμύρια ευρώ οι Σαουδάραβες με τα πετρέλαια και δεν μας τα δίνουν. Θέλω να σας πω και άλλες ανοησίες. Πολλές ανοησίες. Είναι δυνατόν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να ανακοινώνει ότι θα κάνει στη Ρόδο βάση UAV. Αυτά αδερφέ μου τα κάνεις και μετά τα λες.
1: Άρα τι είναι.
0: Και βγήκαν οι Τούρκοι
1: κατευθείαν.
0: Σας είπα, η βλακεία είναι κάτι έχουν συμφωνήσει. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ξέρετε στο Google Earth, αν μπείτε τώρα, θα δείτε όλα τα ελληνικά στρατόπεδα και τις βάσεις πυρομαχικών κανονικά ξεκάθαρα. Ενώ σε άλλες χώρες έχει ψηφίδες για το απέτυχαν οι χώρες. Αυτά που έβγαλαν οι Τούρκοι πριν 10 μέρες και τα έδειχναν στο διαδίκτυο, είναι από το Google Earth. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνεις. Ξέρετε ότι σε αυτή την, στον διεθνή χάρτη έχουν αποτυπωθεί τα παράνομα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας και τα ελληνικά του 25 δεν είναι αποτυπωμένα. Δεν τα απέτυχε το Υπουργείο. Αυτά δεν είναι. Αυτό είναι η βλακεία, η δόλος.
1: Τι
0: η προδοσία,
1: αυτό,
0: η βλακεία.
1: Γιατί,
0: και τα δύο είναι επικίνδυνα για τον
1: τόπο. Αυτό που λέτε είναι βαρύ.
0: Στη Βουλή τα είπα.
1: Αυτό θέλω να
0: σήμερα
1: πω. Το λέτε.
0: Σήμερα τα είπα στη Βουλή.
1: Είναι βαρύ. Δηλαδή είναι σαν να λέμε.
0: Εξηγήστε μου εσείς. Ανακοινώνεται ένα μέτρο θαλάσσια πάρκα και όλη η Ελλάδα επί 10 μέρες να λέει θαλάσσια κατά στις Κυκλάδες. Στη Μύκονο το ένα και στο Ιόνιο το άλλο. Και να φωνάζει και να λέει πατριωτισμό. Είμαστε πατριώτες, εμείς είμαστε δεξιοί πατριώτες. Ωραία, το έλεγε. Το 25. Τα θαλάσσια πάρκα δεν αποτυπώθηκαν ποτέ σε διεθνή χάρτη. Ποτέ. Οι Τούρκοι πριν ένα μήνα το ανακοινώνουν και είναι αποτυπωμένα ήδη. Παρανόμως, έτσι, στο χάρτη, στο Αιγαίο, στη Σαμοθράκη, το θαλάσσιο πάρκο τους ή στο Καστελόριζο. Πείτε μου εσείς, τι είναι αυτό.
1: Άρα έχει δίκιο.
0: Ανικανότητα ή προδοσία.
1: Άρα έχει δίκιο ο Αντώνης Σαμαράς που κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Δεν θέλω να σχολιάσω τον κύριο Σαμαρά. Ξέρετε, τα ενδοοικογενειακά τους και η ενδοοικογενειακή τους βία.
1: Είναι ενδοοικογενειακό καυγαδάκι.
0: Βία είναι.
1: Α, ενδοοικογενειακή βία.
0: Του ενός, του Μασέρ, το γάμο ομοφυλοφίλων και της υιοθεσίας των παιδιών Άδων Γεωργιάδη, προς τον πολιτικό του μέντορα, τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν θα πω σε αυτά.
1: Αν μπούλινγκ Γεωργιάδη προς Σαμαρά,
0: και
1: θεωρείτε
0: τα δύο,
1: ότι είναι
0: αμφίδρομο.
1: Ή αμφίδρομο.
0: Κοιτάξτε τώρα, δεν θα μπω στη διαδικασία των ισοκομματικών της Νέας Δημοκρατίας για να είναι και μονολόγο. Δεν με αφορά η παράταξη αυτή. Η μόνη παράταξη που αφορά τον Βελόπουλο
1: Σιμαρά,
0: είναι
1: αν όμως ο κύριος Σαμαράς πλαγιοκοπήσει λίγο την ελληνική λύση, λέω. Με τα δικά του,
0: κάθε
1: όσον
0: μήνες,
1: αφορά τα ελληνοτουρκικά, το γάμο των ομόφυλων.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Αυτός δεν έχει κάνει τον αντιρατσιστικό νόμο για την Ισλαμοφοβία και την ομοφοβία.
1: Εγώ σας είπα για δύο άλλα θέματα.
0: Όχι, αυτό είναι συνυφασμένο με την
1: υιοθεσία. Γιατί και ο κύριος Σαμαράς εκεί χτυπάει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πού?
1: Και στα ελληνοτουρκικά.
0: Με πάτε σε
1: και στη Walk Agenda.
0: Δεν θέλω να την κάνω γιατί από ό,τι γνωρίζω δεν διαφώνησε σε τίποτα άλλο παρά μόνο σε αυτό. Σε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα της Νέας Δημοκρατίας είπε υπέρ. Σταματώ εδώ, σας είπα. Δεν σχολιάζω τον κύριο Σαμαρά. Αντίπαλος μου είναι ο Μητσοτάκης εμένα.

Επέβαλα, λέει, από Σεπτέμβριο το credit score, το οποίο είναι μια δυστοπία. Το credit score είναι δυστοπία. Για να πάμε λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Θα μας ελέγχουν σε όλα, σας λέω. Προσωπικός αριθμός, έτσι, όλα αυτά τα ανόητα αιφιολογήματα του Μητσοτάκη που οδηγούν σε μια φάρματοζώνη που ο ποιμένας θα μας περνάει για γουρούνια. Ναι, για γουρούνια. Φαντάζει λοιπόν να μην κρίνεσαι πλέον μόνο για το αν πληρώνεις τις δόσεις σου. Αυτό είναι. Είναι η πιστοληπτική ικανότητα των πληρωμών που έχουμε, λέει, προς τις τράπεζες για αρχή και στο κράτος, το ιδιωτικό χρέος. Έτσι λένε, για να δούμε ποιοι είναι οι παταξίδες. Αυτό είναι το τυράκι. Την παγίδα δεν την είδαμε από κάτω. Θα υπάρχει ένας ψηφιακός φάκελος που καταγράφει την οικονομική σου συμπεριφορά και σου δίνει, σου αφαιρεί πόντους. Εκεί θα οδηγηθούμε μαθηματικά. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν αναμένεται να μπουν σε εφαρμογή δύο ψηφιακά εργαλεία, το σύστημα πιστοληπτικής αξιολογήσεως, έτσι το λένε, και το μητρό παρακολουθήσεως ιδιωτικού χρέους. Παιδιά, δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Αυτά τα βλέπουμε στις ταινίες και λέγαμε ότι αποκλείται να γίνουν. Η λογική είναι, λέει, να καταγράφεται ποιος πληρώνει, ποιος χρωστάει και ποιος είναι συνεπής. Μάλιστα. Μέχρι εδώ θα πούν οι νεοφιλελέ, αυτά τα ζόμπι της Νέας Δημοκρατίας που τα δικαιολογούν όλα. Ζόμπι είναι, δεν είναι άνθρωποι. Ο άνθρωπος είναι αυτός που ναι με ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, αλλά μπορεί και κρίνει κιόλας. Είναι μια λογική. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η λογική, ρωτώ εσάς. Μέχρι πού? Σήμερα μιλάμε για credit score. Αύριο το πρωί, σε ένα ακραίο σενάριο, θα μπορούσε να μιλάμε και για ένα γενικότερο βαθμό συμμόρφωσης του πολίτη. Όπως γίνεται στην Κίνα. Πληρώνεις την ώρα σου. Πόντι. Θα παίρνεις πόντους. Καθυστερείς, θα σου αφαιρούνται οι πόντοι. Μάλιστα. Και αν κάποτε η λογική φτάσει στο πιο άκρο, ανάρμοσης συμπεριφοράς, κακοπληρωτής, μπαταχτσής. Και ωραία, παίρνω 1.000 ευρώ. Λέω τώρα εγώ. Και δεν μου φτάνουν. Και καθιστώ μια δόση. Κοκκινίζεις. Περνάει στο ανάρμοστον. Ποιος και τι θεωρείται ανάρμοστο, μας το λέτε? Θα μας το πει κανένας επιτέλους? Αυτή είναι μια λογική για να συνδέσεις τα συστήματα κοινωνικής πίστοσης με το κράτος, το αόρατο κράτος. Γιατί το ζήτημα είναι ποιος θα ελέγχει τα δεδομένα αυτό. Ποιος θα αποφασίζει, ποιος θα πατάει τα κουμπιά. Στην Κίνα, για παράδειγμα, για να καταλάβετε ότι δεν είναι τυχαία όλα. Υπάρχουν μητρώα και μηχανισμοί που μπορούν να επιβάλλουν περιορισμούς σε άτομα που θεωρούνται αναξιόπιστα. Δηλαδή, περνάς με κόκκινο, δεν έχεις να πληρώσεις, αναξιόπιστος. Ή κάνεις μια παράβαση, ρε παιδί μου. Καθυστερείς να πληρώσεις μια δόση, το ρεύμα σου, το νερό σου. Θα θεωρηθείς αναξιόπιστος. Και κυρίως αν δεν τηρείς δικαστικές ή οικονομικές υποχρεώσεις που έχεις. Θα είσαι αναξιόπιστος στο κράτος και θα μπορούν να σου κάνουν πίνα, να σου επιβάλλουν ποινές. Δηλαδή να μην μπορείς να αγοράσεις, να ψωνίσεις, να μην μπορείς να φας. Ποινή. Δεν θα μπορείς να έχεις το παιδί σου. Σιγά σιγά το χρήμα θα μετατραπεί σε ψηφιακές μονάδες κοινωνικής πιστώσεως και θα έχουν τον απόλυτο έλεγχο ποιοι. Εδώ είναι το ερώτημα. Θα υπάρχει μια κεντρική τράπεζα, σου λέει, και ο πολίτης θα έχει έναν χ αριθμό πόντων στην κάρτα του. Δεν θα μπορεί να βγάζει χρήματα, θα είναι πόντι που θα ελέγχουν κάποιοι άλλοι. Το ποιοι δεν μας το λένε. Μιλάμε για Orwell κανονικό, μιλάμε για φάρματο ζώων. Χάνει ο άνθρωπος την ιδιοπροσωπία του. Απανθρωποιείται η ανθρωπότητα, το καταλαβαίνουμε αυτό. Μας κάνουν υπανθρώπους. Θα ελέγχουν τι τρώμε, τι πίνουμε, τι καταναλώνουμε, τι αγοράζουμε. Και σε περίπτωση ανάρμοσης συμπεριφοράς που έτσι αποφάσισε ένας υπουργός, ένας διοικητής, ξέρω εγώ, αστυνομικού τμήματος, θα αφαιρούνται οι πόντοι. 20 πόντοι. Όπως κάναμε τα διπλώματα που βάζανε πόντους, 2-3 πόντους κτλ. Έτσι θα γίνει και τώρα. Δεν θα φτάνουν οι πόντοι όμως για να ζήσουμε. Όχι. Έλεγχος αποστάσεων. Θα μπορούν να πάσουν και στιγμή να σου λένε ξεπέρασε τα 15 χιλιόμετρα, τα 15 λεπτά απόστασης, γιατί έχουμε έκτακτη ανάγκη, η κλιματική αλλαγή και η κρίση. Άρα θα πηγαίνεις 15 λεπτά, παραπάνω θα πηγαίνεις. Θα σου αφαιρούνται πόντι αν πιέζεις 16 λεπτά. Ή η πόλη στο 15 λεπτών. Δεν μπορείς να παίρνεις ελληνικό π.χ. Θα τα βρούμε μπροστά μας. Ακραίο σενάριο. Χρειάζεσαι επιγόντως 2.000 ευρώ για ιατρικά έξοδα. Τα έκανε τόσο καλά ο Άδωνης που πηγαίνουμε στα ιδιωτικά νοσοκομεία. 2.000 ευρώ. Εσύ
έχεις να πληρώσεις ένα στεγαστικό δάνειο για χρόνια, αλλά ένα μήνα δεν καταφέρεις να πληρώσεις μια δόση. Ρωτώ, το σκορ δεν πέφτει? Δεν μπορώ. Θα πέσει το σκορ. Πας να ζητήσεις 2.000 ευρώ, όπα, είσαι κόκκινος. Δεν με νοιάζει αν έχεις ανάγκη να πας στο γιατρό ή να πληρώσεις μια επέμβαση. Δεν στα δίνω, θα λέει η τράπεζα. Γιατί σε βλέπω εδώ, είσαι λίγο ανάρμοστος. Όχι επειδή δεν θέλεις να πληρώσεις, αλλά επειδή μια στιγμή δεν μπόρεσες να πληρώσεις ένα νίκιο, μία δόση τράπεζας, εύκα, λέω κάτι. Η αδυναμία πληρωμής δεν σημαίνει κακή πρόθεση, ρε παιδιά. Δεν είχα, δεν πληρώσα. Και εδώ ερχόμαστε, το λέω ευθέως, στο απίστευτο σενάριο, όπου λένε ο αλγόριθμος, ένα ψηφιακό μυαλό, θα ελέγχει ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο κακός, ποιος είναι ο ανάρμοστος, ποιος μιλάει καλά, ποιος συμπεριφέρεται καλά, ποιος πληρώνει καλά, ο αλγόριθμος. Το ποιος ελέγχει τον αλγόριθμο δεν μας λένε. Ποιος ελέγχει τα δεδομένα, ποιος ελέγχει αυτό που ελέγχει εμένα. Μιλάμε για κοινωνία, επαναλαμβάνω, που πηγαίνουμε, credit score λέγεται, που είναι Orwell. Το ακούτε, Orwell. Θα μου πείτε, δεν είναι Orwell αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνει λέει 1,5 δις περίπου, 1 δις βοήθεια λέει στο Νεπάλ για τη θεομηνία και άλλα 6 δις ταυτόχρονα στην Ουκρανία και τον πόλεμο. Αυτό δεν είναι Orwell? Μα πώς δεν είναι Orwell? Είναι Orwell και αυτό. Οι άνθρωποι είναι πολεμοκάπηλοι, θέλουν αίμα, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Την ώρα που Ουκρανία και Ιράν, που έχουμε δύο πολέμους, μπορούν να συγχωνευτούν οι δύο πόλεμοι και μπορούν να αλλάξουν την παγκόσμια ισορροπία. Γιατί οι χώρες που εμπλέκονται στο Ιράν, εμπλέκονται, έμαστε και στην Ουκρανία, οι εμπλεκόμενες χώρες. Δεν είναι μόνο το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι μόνο η Ρωσία και η Ουκρανία. Είναι και άλλες χώρες που έχουν και συμφέροντα συγκρουόμενα, αλλά και συμφέροντα παράλληλα. Η επίθεση λοιπόν εναντίον πλοίου συμφερόντος στην Κασπία Ιρανικού από ουκρανικές δυνάμεις δεν αποτελεί απλά ένα μεμονωμένο γεγονός. Επιτέθηκαν σε ιρανικό πλοίο οι Ουκρανοί, οι οποίοι κάνουν ό,τι γουστάρουν ο Ζελένσκι και η παρέα του. Όπου θέλουν βομβαρδίζουν, όποιο θέλουν βομβαρδίζουν με τα ντρόνους, κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά η Ουκρανία δεν είναι μια απλή περιοχή. Από εκεί περνάει το πετρέλαιο των Περσών, των Ιρανών, μεταξύ Ρωσίας και Ιράν. Και αρχίζουν πλέον και συνδέονται οι πόλεμοι. Ουκρανία, Ρωσία, Κασπία, Ιράν ένταση. Αυτό είναι ένας ενιαίος γεωπολιτικός χάρτης που μπορεί να δημιουργήσει μια νέα συμμαχία που αλλάζει τα δεδομένα. Αλλάζει φανερά πλέον τα δεδομένα. Η Ρωσία και το Ιράν έχουν ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό μια συνεργασία, ενώ η Ουκρανία επιχειρεί να αποδείξει ότι η σύγκρουση με τη Μόσχα δεν είναι απλά ένα περιφερειακό ζήτημα. Τι θέλει? Να εμπλακούν και άλλοι. Ο Ζελένσκι, ο τρελός αυτός, ο ημίτρελος, αυτός ο τσαρλατάνος πολιτικής, ο ηθοποιός, θέλει να εμπλέξει και άλλες χώρες σε έναν πόλεμο που δεν αφορά κανέναν παρά μόνο τον εαυτό του και πως θησαυρίζει ο ίδιος. Μέρος λοιπόν αυτής της αντιπαραθέσεως μεταξύ Δύσης, Ανατολής, Κίνας κτλ. Θέλει ο Ζελένσκι να τους βάλει όλους στο καζάνι. Όλους. Το μεγάλο ερώτημα είναι πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η διασύνδεση. Δηλαδή αν γίνει η διασύνδεση Ουκρανίας, Ρωσίας εμπλοκής και Ιράν μέσω Κασπίας, πού μπορεί να οδηγήσει? Σε μαζική ανάβλεξη της Μέσης Ανατολής. Δύο σενάρια υπάρχουν. Δεν υπάρχει ένα, δύο. Μια μεγάλη συμφωνία μεταξύ ισχυρών ή μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Προτιμώ το πρώτο. Την ειρήνη, όχι τον πόλεμο. Και αυτός ο Κοκαϊνάκιας μπορεί να οδηγήσει ένα γενικευμένο πόλεμο όλο τον πλανήτη. Να μας οδηγήσει μαζικά σε πόλεμο. Για μεγάλο λοιπόν διάστημα νομίζουμε ότι η Ουκρανία είναι μακριά, ο πόλεμος είναι μακριά. Έχει τον άλλον τον Μητσοτάκη να δίνει λεφτά στους Ουκρανούς για να κάνουν πόλεμο και ο Έλληνας πεινάει. Ο συνταξιούχος πεινάει. Δισεκατομμύρια τους δίνει ο Μητσοτάκης, ο οποίος πήγε στη Βόρεια Ελλάδα νομίζοντας ότι θα αλλάξει τον εκλογικό χάρτη. Δεν τον αλλάζει ούτε στη Βόρεια Ελλάδα, ούτε στην Πελοπόννησο, ούτε πουθενά. Στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε πρώτο κόμμα σε ελληνική λύση. Ό,τι και να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και η παρέα του και εμείς οι υπουργούς στη Βόρεια Ελλάδα. Όλα υπουργικά αυτοκίνητα βλέπεις. Φάρους μπροστά οι αστυνομικοί, οι μηχανές να ανοίγουν τον δρόμο στον άλλο υπουργό. Υπουργοί. Δηλαδή και το οξύμορο.
Αθηναίοι υπουργοί του παρακράτους του κορονακίου να είναι στη Θεσσαλονίκη και να κοροϊδεύουν τους Μακεδόνες, ενώ δεν υπάρχει πραγματικός υπουργός από τη Βόρεια Ελλάδα. Πραγματικός υπουργός. Σε ένα υπουργείο οικονομικών κτλ. Δεν υπάρχει ούτε ένας. 20 αυτοκίνητα στη σειρά έχει ο Μητσοτάκης. 20 αυτοκίνητα, τσιπάκια. 30 ήτανε. Κάνω λάθος εγώ τότε. Αφαίρεσα αυτήν την ειδικό φόρο. 30 αυτοκίνητα για τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος πήγε στη Δυτική Μακεδονία το 2019 πριν τις εκλογές και έλεγε ότι η ατμομηχανή της ελληνικής βιομηχανίας και της οικονομίας είναι οι λιγνίτες το 19. Και τώρα λέει ότι όποιος λέει θα ανοίξει τους λιγνίτες είναι ψεύτης. Αυτό τον τύπο εμπιστεύεστε? Αυτό τον απίθανο τύπο, ο οποίος ήρθε και είπε κατάμουντρα στη Μακεδονία ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει η Δυτική Μακεδονία σιδηρόδρομο. Αυτό τον τύπο τον απίθανο, που πήγε και γενία σε ένα θερμοκήπιο με ντομάτες, καλή μονάδα, να τη χαίρονται οι άνθρωποι, να βγάζουν και λεφτά. 150 εκατομμύρια λέει επένδυση, παραμύθια. Επιδότηση είναι τα περισσότερα. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Αν ψάξετε την επένδυση, θα δείτε ότι είναι όλα κρατικά χρήματα. Αλλά τουλάχιστον αυτά είναι μια παραγωγική επένδυση. Θα κάνουμε εξαγωγή ντομάτας. Κάτι είναι και αυτό, ρε παιδιά, να μην κάνουμε εισαγωγές τουλάχιστον. Αυτές είναι παραγωγικές επενδύσεις. Αλλά θα σωθεί η Δυτική Μακεδονία? 20.000 εργαζόμενοι άνεργοι μπήκανε έξω από τους λιγνίτες εκεί με 200 εργασίες από ντομάτα, μωρέ. Χωρίς σιδηρόδρομο. Είμαστε με τα καλά, χωρίς λιγνίτες. Την ώρα που κλέβουν το λιγνίτι και τον πηγαίνουν με τη Λινέως, τον κλέβουν. Τον παίρνει από την Αχλάδα και από άλλες περιοχές και τον πηγαίνει στα Σκόπια για να γίνει ρεύμα, να το κράσουμε εμείς πανάκριβα. Και μαθαίνω ότι ο πρόεδρος της Αχλάδας τον κατηγορούν κάποιοι ότι έκανε νερά, λέει, τώρα και τα βρήκε, λέει, με την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν με νοιάζει. Εγώ θα συνεχίσω να στηρίζω την Αχλάδα και κάθε περιοχή που βιάζεται, λέει, λατείται από την πολιτική του Μητσοτάκη και του κάθε Μητσοτάκη. Τι να μας πούνε, έχει μιλήσει ο Ανδρουλάκης για τους λιγνίτες? Ο Τσίπρας, αφού είναι αηφόρος ανάπτυξη, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, κομπιναδόροι κανονικοί. Υπέρ των παρόχων και των ολιαρχών. Εδώ πήγανε σε μια περιοχή που καταγγελέει στη Μαγνησία, τόπο στη Βουλή. Πήγανε στη Μαγνησία και πήραν ακίνητο 48 στρέμματα μπροστά στη θάλασσα, ο Μπλέτσας και η παρέα του, με 1 εκατομμύριο ευρώ. Για να κάνει, λέει, επένδυση ξενοδοχείο. Και δεν του φτάνει αυτό, θέλει να πάρει και το λιμάνι που είναι του Δήμου. Το λιμάνι, ένα ωραίο λιμάνι. Με 48 εκατομμύρια ή 45 εκατομμύρια παίρνει με 48 στρέμματα 1 εκατομμύριο ευρώ. Πού το έχετε δει αυτό, ρε παιδιά? Πού το έχετε δει αυτό? Ναι, στα καλά νερά Πηλίου. Πού τα έχετε δει αυτά? Στο ομορφότερο μέρος της Ελλάδος. Στείλουν και ανεμογεννήτριες στο Λαύκο τώρα. Και σε άλλα 3 μέρη. Αργαλαστή, Νεοχώρη και Καλαμάκι. Στείλουν ανεμογεννήτριες παντού. Βρωμίζουν το ιερό βουνό του Πηλίου. Όπως βρώμισαν τα Άγραφα, όπως βρώμισαν απέναντι από την Πάτρα, όπως βρώμισαν την Εύβοια. Τα ρημάξαν όλα. Τι θα αφήσουν πίσω δεν ξέρω. Εγώ θα τα λέω. Γιατί είμαι υπέρ των φτωχών Ελλήνων, υπέρ του λαού, του ελληνικού λαού. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά ακόμη και οι μάνοι απέξαν ανεμογεννήτριες. Οι ηρωικοί μάνοι. Και θα βάλουν κι άλλες ανεμογεννήτριες στην περιοχή. Ο Ταΐγετος. Δεν έχουν αφήσει βουνοκορφή και βουνοκορφή όρθια. Το Βέρμιο. Η Δυτική Μακεδονία. Η Ήπειρος. Εκτός από το σπίτι του Μητσοτάκη. Ζαχοροχώρια. Εκεί δεν πειράζουνε. Δεν πειράζουν πουθενά εκεί. Να έχει την ησυχία του ο Πρωθυπουργός.

0: Εντυπωσιασμένοι όλοι. Έχουν πάθει κοκομπλόκο. Τι γίνεται με την ελληνική λύση, ρε παιδί μου.
1: Ο Σταυρόπουλος είναι πολύ ισχυρός.
2: Ναι.
1: Κακά τα ψέματα και δείχνει μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα. Μένα αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, διά τον αστήρι να πεις τσίπησε ένα 8, 9, 10% και μετά έπεσε το 3-2. Όχι. Έχει πραγματικά μια σταθερότητα στη Βόρεια Ελλάδα που είναι εντυπωσιακή. Που ψηφίζουν Βελόπουλο, Δαγκωτό, λέει μου δεν ακούω τίποτα. Βελόπουλο.
2: Α, εννοείται αυτό.
1: Φοβερό αυτό.
2: Τυχαίο είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα ανέβηκε το, σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο με τον Πρωθυπουργό.
1: Όλοι υπάρχουν,
2: πάνω.
1: Ναι, βέβαια.
2: Για να κάνουν απόβαση, γιατί κοιτάνε τα ποσοστά του, έτσι. Ειδικά στη Μακεδονία, για Δυτική Μακεδονία.
1: Ακριβώς.
2: Και σου λέει, εδώ
1: κάτι
2: δεν είναι τα φίλια.
1: Έχουμε θέμα εδώ. Έχουμε πρόβλημα.
2: Το συζητάμε.
0: Στο τέλος είπε την αλήθεια. Έχουμε πρόβλημα εδώ. Βάλτε λίγο ξανά στο τέλος. Ο οικονόμου είναι δημοκράτης, είναι άνθρωπος του Μητσοτάκη, ξέρετε. Δεν θα πω σπουκοφολάριο, πώς θα πω, όχι, όχι, όχι, αλλά έχει το σάλιο, το ρίχνει. Για δείξτε το.
2: Και η Μακεδονία.
1: Ακριβώς.
2: Και σου λέει, εδώ
1: κάτι
2: δεν είναι τα φίλια.
1: Έχουμε
2: τώρα.
1: Θέμα εδώ. Έχουμε πρόβλημα.
2: Το συζητάμε.
1: Εδώ. Έχουμε πρόβλημα.
2: Το συζητάμε.
0: Έχουμε πρόβλημα εδώ, Δημητράκο. Από τη Θεσσαλία. Δεν έχουμε πρόβλημα μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν έχετε πρόβλημα μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα έχετε πρόβλημα στην Νέα Δημοκρατία. Και η λύση είναι ελληνική. Και λέγεται ελληνική λύση.

πώς η βουλγαρική κατοχή προσπάθησε να σβήσει την εθνική μας ταυτότητα. Έχω πει χιλιάδες φορές ότι οι Βούλγαροι ως έθνος είναι Θράκες. Όχι όλοι, γιατί έχει και τουρκογενείς, οι οποίοι γεννήτσαραν και αυτοί, αν έχει σημασία. Έχει και Σλάβους, έχει διάφορες φυλές, να το πω έτσι. Αλλά η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι Θράκες. Είναι ελληνικό φύλλο, ειδικά η βόρειο, η νοτιοανατολική Βουλγαρία, ανατολική Ρωμιλία, έτσι λεγόταν επί χιλιετρίδες, ανατολική Ρωμιλία, είναι ελληνική, με ελληνικό πληθυσμό. Πολλοί Σαρακατσάνοι έμειναν εκεί, δεν έχουν φύγει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι αδέρφια μας, έτερων εκάτερων. Αλλά είναι φανατισμένοι, τους δημιούργησαν την αίσθηση ότι οι Θράκες, και το πιστεύουν και οι ίδιοι, βρίσκουν πόλεις με ελληνικά γράμματα και πιστεύουν ότι είναι, λέει, θρακικές, βουλγαρικές, όπως και οι Τούρκοι λένε ότι είναι ανατολίτικες, δεν είναι ελληνικές. Το ίδιο σύμπλεγμα έχουν όλοι στα Βαλκάνια και σε όλη την περιοχή μας, ενώ είναι όλα Ελλάδα και είναι Έλληνες, οι περισσότεροι συμπεριφέρονται ως γεννήτσαροι. Δυστυχώς. Με την εισβολή λοιπόν των βουλγαρικών δυνάμεων, φίλες και φίλοι, πότε, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε φάνηκε, πέρα βέβαια από τον μακεδονικό αγώνα, που από τότε με τους εξαρχικούς άρχισαν και εδώ έπαιξαν βρώμικο ρόλο, να τα λέμε όλα, οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι, θα τα πούμε όλα εδώ, εγώ βλέπω ότι είμαι αντικειμενικός. Οι Ρώσοι, για να ιστοσταθμίσουν τη δουλεία της Ελλάδος στους Βρετανούς, ήμασταν δούλοι, είμαστε δορυφόρος της Αγγλίας. Ό,τι ήθελε έκανε η Αγγλία. Μετά τον Όθωνα, εκείνη την περίοδο μέχρι τον 19ο αιώνα, ό,τι γουστάριζε έκανε η Αγγλία. Γι' αυτό και οι Ρώσοι βοήθησαν τον πανσλαβισμό και οι Γερμανοί τον μεγαλοτουρκισμό, του ουρανισμό, ήταν με τους Τούρκους, για τα δικά τους συμφέροντα. Οι Ρώσοι λοιπόν παίξαν το μεγάλο χαρτί του πανσλαβισμού. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και αργότερα, αλλά ήταν πάντοτε με την βουλγαρική μεγάλη ιδέα. Γιατί ήθελαν διέξοδο μέσω Βουλγαρίας στο Αιγαίο, μια και από την πλευρά την άλλη ήταν η Τουρκία από τα Δαρδανέλια. Σου λέει, αν βγω από εκεί, εγώ μπορώ από Κρυμαία να πηγαίνω Βουλγαρία ή οδικός Τσαρική Αυτοκρατορία, να περνάω και να πηγαίνω που θέλω. Έτσι φανταζόταν. Οι αρχές όμως, οι Βούλγαροι, πούλησαν τους Ρώσους πάρα πολλές φορές, κυρίως στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ταυτίστηκαν με τους Ναζί. Οι Βούλγαροι ταυτίστηκαν με τους Ναζί. Μην ξεχνάμε την ιστορία. Οι Βούλγαροι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο ταυτίστηκαν με τους Ναζί. Ήταν φιλογερμανοί. Δηλαδή από τις αρχές του 19ου αιώνα άφησαν τη στροφή προς τη Ρωσία, την Τζαρική Ρωσία, γιατί αδυνατούσε η Ρωσία τους βοηθήσει, και πήγαν με τους Γερμανούς. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος εντάσσεται στη σφαίρα επιρροής των Γερμανών. Εξού και ο δρόμος. Οι Γερμανοί κατέβηκαν Βελιγράδι, Βουλγαρία και να πάνε Τουρκία και από εκεί να πάνε στη Μοσούλη για τα πετρέλαια. Δεν θέλαν τη Βουλγαρία οι Γερμανοί έτσι απλά. Και άμα δείτε τις συνομιλίες του Τσόρτσιλ με τους Βουλγάρους, τους πρότεινε ακόμα να τους δώσει και τη Θράκη. Ενώ ήταν ελληνική η Θράκη. Τους είπε, μπείτε στον πόλεμο και πάρτε τη Θράκη. Ο Τσόρτσιλ. Αυτά δεν τα μαθαίνετε στην ιστορία όμως. Δεν τα μάθετε ποτέ. Έτσι λειτουργεί ο διεθνής παράγοντας. Πουλάει την Ελλάδα πιτσφιντήλ στο φτερό. Και ένας από τους λόγους που εγώ είμαι πάντοτε αντικειμενικός και προσπαθώ στην ιστορία να δω όλες τις πλευρές, είναι ότι οι Βρετανοί κάνουν το παιχνίδι τους για τους δικούς τους λόγους. Οι Γερμανοί το ίδιο, οι Ρώσοι το ίδιο. Όλοι κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Μόνο η Ελλάδα είναι ο χρήσιμος ηλίθιος. Και ο μόνος που κατάλαβε τους Βρετανούς πόσο βρωμιάριδες ήταν ο Μεταξάς. Τους κατάλαβε ο Μεταξάς. Γι' αυτό και τον φάγανε. Το βγάλα από τη μέση, το δολοφόνησε το Μεταξά. Μην ακούτε τα παραμύθια. Πέθανε από πυρετό. Βάση ρητός. Ακούστε τι κάνουν οι Βούλγαροι με το που μπήκαν στη Βουλγαρία. Ήταν οι χειρότεροι δυνάστες, ακόμη και από τους Τσάμιδες. Οι Βούλγαροι στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, κάναν τα χειρότερα εγκλήματα ακόμη και από τους Τσάμιδες και από τους Ιταλούς και από τους Γερμανούς. Προχώρησαν άμεσα σε μέτρα που στόχευαν στην εξαφάνιση κάθε ελληνικού στοιχείου. Τι κάνανε? Οι δάσκαλοι, οι ιερείς, απομακρύνθηκαν από τα σχολεία και τους ναούς. Ενώ ονομάσανε τα σχολιά, τα πόλεις, τα χωριά, με βουλγαρικές ονομασίες, σβήνοντας κάθε ίχνος προηγούμενης ταυτότητας. Τα ίδια επιχείρησαν με τους εξαρχικούς στις αρχές του 19ου αιώνα. Πάμε στην ουσία. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας στις δημόσιες υπηρεσίες και στην διοίκηση καταργήθηκε. Πού? Στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Γιατί μπουκάραν οι Βούλγαροι, τους άφησαν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί πήραν τη Θεσσαλονίκη, Αθήνα
και Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος. Μόνο τις μεγάλες αυτές πόλεις πήραν και στο Γήθη είχαν μικρή παρουσία. Στις υπόλοιπες περιοχές άφηναν τους Ιταλούς ελεύθερους. Βουλγάρους, τσάμιδες, κάναν του γουστάρανε. Κάθε επίσημο έγγραφο, νομικό, αστικό, πράξη, δημόσια κτλ. Αποκλειστικά στα βουλγαρικά στάσσονταν. Επιβαλλόταν νέα πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των υπολείπων χωρών. Κάποιοι δοσύλλογοι, βουλγαρίζοντες, που αργότερα έγιναν σλαβοσυνοφίτες, το είδαμε καλό μάτι αυτό. Γιατί ήταν βουλγαρίζοντες συνοφίτες. Και δείτε πώς μεταλλάχθηκαν. Οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί που είχαν πάει με τους Ναζί, όταν δήθεν ο Δημοκρατικός Στρατός επαναστάτησε, στην πορεία του έγινε περισσότερο υποχείριο των ρωσικών επεκτατικών, σοβιετικών αν θέλετε βλέψεων, πήγε, έγινε σνόφ, γίνα σνόφ δηλαδή, και πήγανε με τους δήθεν, το τονίζω, ψευτομακεδόνες, οι οποίοι ξεριζώθηκαν και φύγαν στα Σκόπια αργότερα και τώρα είναι σημερινοί Σκοπιανοί. Γενίτσαροι είναι. Ελληνικά, Έλληνες είναι το DNA, έτσι είναι ελληνικό, αλλά μισούν την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, πολλές περιουσίες πέρασαν αυτόματα, αλλάξανε ονόματα τάφων κτλ. Στα χέρια κατοχικών αρχών, δηλαδή των Βουλγάρων, αμέτρητες οικογένειες βρέθηκαν υποχρεωμένες να ζήσουν από ένα καθεστώς που αρνούνταν την εθνική τους ταυτότητα και επιχειρήσουν να την αντικαταστήσουν με τη βία. Σου ανάγκαζαν να μιλάνε βουλγαρικά. Αν δεν μιλούσες, τις έτρωγες. Και μάθαναν βουλγαρικά. Ανατολική Μακεδονία, σας λέω, και Θράκη. Αυτά που δεν μαθαίνουμε στο σχολείο είναι, έτσι. Ο Γερμανός άφηνε τους Βουλγάρους να κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί ήταν πιστοί σύμμαχοί τους. Ναζιστές. Βούλγαροι και Γερμανοί. Δεν θα πω για τον Ευροκόπη, για τον Βοξάτο. Τι να πω τώρα. Μπαίναν μέσα, σφάζαν, σκοτώναν και φεύγαν, ρε παιδιά. Χιλιάδες άνθρωποι στη Δράμα, σφαγές των Βουλγάρων στη Δράμα. Δεν είναι των Γερμανών οι σφαγές. Των Βουλγάρων είναι αυτές. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ουδέποτε μας αποζημίωσαν. Ούτε αυτοί. Ούτε αυτοί, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Ιταλοί, κανένας δεν μας αποζημίωσε. Γιατί καμία κυβέρνηση δεν όρθωσε ανάστημα να διεκδικήσει αποζημιώσεις και επανορθώσεις. Μόνο η ελληνική λίστα λέει αυτά. Μόνο εμείς. Και βλέπετε, επειδή είμαι και δίκαιος, και η πλεύση τα λέει αυτά. Η υπόλοιπη γαργάρα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι τους. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Κύριε Πρόεδρε, από τις 6 ώρα το πρωί λέει σε λίγα λεπτά μαζί μας ο κύριος Βελόπουλος. Από τις 6 ώρα το πρωί το λέει.
1: Ναι, δεν είδα βέβαια στη μάσκα από κάτω το γράφετε.
2: Αγωνία κοινού.
0: Το είπα.
1: Το λέτε πάνω το γράφετε.
0: Το είπα. Προσέξτε. Αλλά το ρίχνατε, λέει η κυρία Τρυφίδου, η αρχισυντάκτριά μας, ότι έπεφτε κάτω στο σούπερ. Αλλά.
2: Καλημέρα, κύριε Βελόπουλο.
1: Ναι, εμένα, αλλά.
0: Ο πρόεδρο τη Ελληνική Λύση, ο κύριος Βελόπουλος, στα τυπικά μας. Άκου τώρα, επειδή έχει και εσύ Twitter, έχει κάνει. Ο κύριος Βελόπουλος λέει.
1: Δεν έχω κάνει. Το έχω πει χίλιες φορές.
0: Όχι, ενώ η διαχείριση.
2: Δεν είναι ομάδα.
0: Από ομάδα.
2: Οι συνεργάτες.
0: Άλλο λέω για το θέμα, για την ουσία. Αύριο από χθες στις 9 θα είναι στο Open TV, στην ώρα Ελλάδος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Θα αποκαλύψει σκληρές αλήθειες του τζογαδόρου της Νέας Δημοκρατίας που παίζουν στα ζάρια την εθνική μας κυριαρχία.
2: Να ξεκινήσουμε από αυτό τότε.
1: Το είπατε και εσείς το πρωί.
0: Τι.
1: Είχατε εδώ τον κύριο Κολφόπουλο, ο οποίος είναι πιο Νέα Δημοκρατία από τον Μητσοτάκη. Ο οποίος σας τα λέγε.
2: Δεν έρχεται εγώ ως κομματικό.
1: Όχι, παιδί μου, άλλα σας λέω. Γνωριζόμαστε στην Αθήνα, παιδιά. Την γνωριζόμαστε. Και πολύ σωστά του είπατε ότι αυτή η ένταση, το αφήστε να νοηθεί ξεκάθαρα, βολεύει και τον Μητσοτάκη. Όπως βολεύει και τον Ερντογάν. Τους βολεύει και τους δυο. Και είναι αυτοκτονικός ιδεασμός.
2: Βγήκε υπουργός και απείλησε ότι με την κυβερνησία θα κάνουν ντουί απέναντι.
1: Αυτό λέγεται εκβιασμός. Είναι εκβιασμός. Εάν δεν μας ψηφίσετε, θα έχουμε αυτό. Εάν δεν μας ψηφίσετε θα μπουν οι Τούρκοι. Εάν δεν μας ψηφίσετε θα μπουν οι Ρωμαίοι. Οι εκβιασμοί για να συσπυρώσουν το εκλογικό τους ακροατήριο για να μπορέσουν να ψηφίσουν. Με εκβιασμούς δεν κυβερνάς. Έτσι, όταν εκβιάζεις τον ελληνικό λαό με αυτόν τον χυδαίο τρόπο, λέγοντας ότι οι Τούρκοι θα μπουκάρουν αν δεν έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, τότε έχεις πρόβλημα ως κυβέρνηση.
0: Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, εδώ εγώ για την οικονομία της κουβέντας το παίρνω στο δεδομένο αυτό που λέτε, δηλαδή ότι έτσι είναι. Αυτό σημαίνει είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Μια προπαγάνδα, οτιδήποτε. Ναι. Σε άλλο καταλήγω. Αυτό σημαίνει ότι παίζουν με την εθνική κυριαρχία.
1: Ναι. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ακροβατείς απέναντι σε έναν Τούρκο, σε μια τουρκική δημοκρατία εντός εισαγωγικών, έτσι, σε ένα κράτος το οποίο είναι σοβινιστικό, κινδυνεύεις να κοπείς, όχι εσύ ο ίδιος, η χώρα σου. Γιατί αυτή η ένταση που δημιουργεί για το κλίμα, πραγματικά με το Καστελόριζο, θα πάω στο Καστελόριζο, θα πάω εκεί. Ας αφήσει τα επικοινωνιακά και ας κάνει το αυτονόητο. Αφού είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου, ας ανακηρύξει ΑΟΣ που είναι μοναμερές δικαίωμα, ας κάνει 12 ναυτικά μίλια και να μην λέει γενικώς πράγματα τα οποία δεν κάνει. Δηλαδή, θέλω να πω, καλύτερα να κάνεις κάτι παρά να το ανακοινώνεις. Αυτή η συνεχής ανακοίνωση και ανακοίνηση του ζητήματος των 12 ναυτικών μιλίων και της ΑΟΣ που δεν κάνει η Ελλάδα γιατί είναι δικό της δικαίωμα, θα το κάνει όποτε θέλει, είναι χειρότερο από το να μην το κάνεις. Είναι χειρότερο. Έχουμε θυστεί στο να λέμε και να μην κάνουμε. Να δώσω ένα παράδειγμα. Δεν μπορείς, ρε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να ανακοινώνεις ότι στη Ρόδο θα βάλεις UAV όταν ξέρεις ότι οι Τούρκοι προκαλούν. Το κάνεις και το ανακοινώνεις. Mm-hmm. Όταν το ανακοινώνεις, θα έχεις αντίδραση. Ίσως αυτή λοιπόν η αντίδραση στη λεκτική μεταξύ Ερντογκάν και Μητσοτάκη να βολεύει και τους δυο. Τους βολεύει. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο.
2: Θα περάσουμε από τη λεκτική σε ένταση στο πεδίο, θεωρείτε.
1: Δεν νομίζω. Λόγω του αμερικανικού παράγοντα και των ανοιχτών μετώπων Ουκρανία μαζί με Ιράν, το βλέπω πολύ δύσκολο, σαν έφικτο, να αφήσουν οι Αμερικανοί να συμβεί το παραμικρό στην περιοχή.
2: Άρα δεν θα προκαλέσουν οι Τούρκοι, ούτε με τον νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα.
1: Ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα είναι ένας νόμος που αφορά την Τουρκία, δεν αφορά το διεθνές δίκαιο. Όμως και η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει κάτι παρεμφερές, κάτι παρόμοιο. Δηλαδή, όταν η Τουρκία, το είπα στον κύριο Συρίγο στη Βουλή χθες, ο οποίος έχει αρθογραφήσει. Και το έχει αναφέρει αυτό μαζί με άλλους καθηγητές. Η Τουρκία αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης γιατί πολλά νησιά και βραχονησίδες αληθές της Ελλάδος δεν αναγράφονται ακριβώς επακριβώς από την ελληνική πλευρά της συνθήκης της Λοζάνης. Mm-hmm. Υπάρχουν άλλες 28 από την τουρκική πλευρά που δεν αναγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης. Mm-hmm. Ωραία. Στο τραπέζι και η Ελλάδα θέτει τα νησιά αυτά και αμφισβήτηση.
0: Είπατε κάτι που μου χτύπησε λίγο. Λέτε στο ερώτημα του Γιάννη, αν θα έχουμε ένταση. Είπατε δεν θα αφήσουν οι Αμερικανοί να γίνει κάτι στην περιοχή.
1: Νομίζω
0: οι Αμερικανοί να κάνουμε ΑΟΣ ή επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια.
1: Εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Το δεν θα αφήσουν οι Αμερικανοί αφορά τα δικά τους συμφέροντα στην περιοχή. Από την ελληνική πλευρά το δικό μας συμφέρον είναι να ανακηρύξουμε ΑΟΣ. Δεν οριοθετούμε, την ανακηρύσουμε, που σημαίνει είναι μονομερές δικαίωμα, το κάνεις και κάνεις και τα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό σημαίνει τι. Έλα Τουρκία, να πάμε Αμβούργο ή Χάγη να συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά το κάνεις, το παγιώνεις, δεν το αφήνεις έτσι και ταυτοχρόνως ανεβάζεις και τον εναέριο χώρο μαζί με τον θαλάσσιο χώρο.
2: Ναι. Είστε υπέρ της ενίσχυσης της χώρας με τους εξοπλισμούς, αυτό που βλέπουμε, λέτε, ναι. 30, ότι θα είμαστε τόσο ενισχυμένοι με φρεγάτες, με το ένα άλλο.
1: Με την ασφάλεια του Αιχιλέα. Θα ακούτε προσεκτικά την προπαγάνδα.
2: Εσείς συμφωνείτε με τη συμμαχία με το Ισραήλ.
1: Απολύτως. ο μοναδικός δυνητικά σύμμαχός μας είναι το Ισραήλ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς ή ευτυχώς, μπορεί να σας αρέσει ή να μην σας αρέσει, αλλά η μόνη χώρα, πάντοτε με προσοχή έτσι. Καμία χώρα δεν θα πολεμήσει για σένα, δεν είσαι έτοιμος να πολεμήσεις εσύ.
2: Και με τον Νετανιάχου δηλαδή.
1: Να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου για να μην υπάρχουν λάθος ερμηνείες. Τι θέλω να πω, ότι το Ισραήλ είναι ο καλύτερος σύμμαχος στην περιοχή και λίγο η Αίγυπτος. Η Κύπρος είναι αδερφή χώρα, άρα πρέπει να τα πάμε καλά μαζί τους. Βέβαια, πάντοτε να σκεφτόμαστε ότι κανένας δεν θα πολεμήσει για σένα. Είναι δεδομένο. Άρα, καλή η ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά θα περίμενα να είναι ξεκάθαρη η στάση της κυβέρνησης για το λογισμικό και τη χρήση του. Θεωρώ αδιανόητο ένα οπλικό σύστημα το πλέον παράκριβα, να μην μπορώ να το χειρίζομαι εγώ όποτε θέλω. Τι σημαίνει αυτό? Αν ξαφνικά οι Ισραηλοί γίνουν οχθροί μας, μπορούν να πάρουν το λογισμικό, αν το χρησιμοποιούν μόνο αυτοί, και να το μηδενίσουν. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Δεν έχω ασπίδα. Άρα, έρχονται στα λόγια της ελληνικής λύσης. Συμπαραγωγή ή παραγωγή οπλικών συστημάτων. Δηλαδή, παίρνουμε μπελαρά, παίρνουμε τις άλλες ιταλικές. Σας το είπε πλαγίως ο Ναύαρχος εδώ. Mm-hmm. Δεν είναι τα όπλα μας εξοπλισμένα με βάση τα στάνταρ που έχουν οι φρεγάτες. Οι πύραυλοι δεν είναι αυτοί που λέγαμε. Τα οπλικά συστήματα που διαθέτουν δεν είναι τα επαρκή που λέμε ότι πρέπει να έχουν. Mm-hmm. Άρα, δεν παίρνεις από το ράφι ένα όπλο, το παίρνεις πλήρως εξοπλισμένο για να μην σου βγει πανάκριβο στην πορεία. Γιατί σε τι κάνουνε? Παίρνουν αυτό το αντικείμενο χωρίς το εσωτερικό της μελάνης μέσα και μετά βάζουν τη μελάνη, την αγοράζουν ως δεύτερη φάση και ανεβαίνει η τιμή του προϊόντος. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Και να σταματήσει η ελληνική λύση. Ναι. Θα σας απαντήσω. Μια και μιλάμε για το στρατό.
2: Γιατί θα ρωτηθείτε και στη ΔΕΘ, όπως ρωτήθηκε και
1: εγώ. Δεν πάω στη ΔΕΘ έτσι κι αλλιώς.
2: Εντάξει. Καταλάβατε τι λέω. Σε ερωτήσεις
1: συνέχεια. Εγώ ακούστε συμπλεγματικό.
2: Ρωτήθηκε και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας που λέει κάτω τι κάνουν δουλειά.
1: Συμπλεγματικό όπως ο Τσίπρας δεν είμαι εγώ. Ιδεολειπτικό. Ή είσαι σύμμαχος με μια χώρα προσπερνώντας κάποια πράγματα που σε δημιουργούν αρνητικές επιπτώσεις και συναισθήματα, όπως αυτά που γίνονται στη Γάζα, ή δεν είσαι σύμμαχος της χώρας. Και στα δύσκολα θα είσαι σύμμαχος της χώρας και στα εύκολα. Αλλιώς μην απαιτείς από το Ισραήλ στα δύσκολα τα δικά σου να είναι δίπλα σου. Εντάξει, στοχοποιείς τον Νετανιάχου, σφάζει τον μισό λεπτό ρε παιδιά. Έτσι, ή είμαστε σύμμαχοι ή δεν είμαστε. Και στα καλά και στα στραβά. Γιατί αν είσαι επιλεκτικά σύμμαχος, δεν είσαι σύμμαχος. Ναι. Σε κάθε από
3: τώρα.
1: Και γιατί αυτοί που λένε Free Palestine, αυτοί οι τύποι σαν τον Τσίπρα που το παίζει αριστερό, αν είναι δεξιό. Έτσι, πιο δεξιό από του δεξιού καπιταλιστέ. Θα σου εξηγήσω τώρα. Μα δεν είναι. Εδώ είπε ο πρωτοσάλτη, πώ λέγεται, εδώ τη Θεσσαλόνια, λέει των Αθηνών, συζητείται στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Και από τη Νέα Δημοκρατία περιέργω, για αυτή τη δήλωση του δικού τη ιστρούκτορα, του προπομπού δηλαδή, του κυρίου δημοσιογράφου, πώ λέγεται, δεν είπε για απάντηση. Δεν βγήκε κανένα στην Δημοκρατία, όχι, δεν δεχόμαστε κάτι τέτοιο. Κανένα δεν μίλησε γι' αυτό. Δεν είναι ύποπτο. Αν γινόταν μια δήλωση για το Πασόκ, θα βγαίνανε και θα έκαναν δήλωση όλοι. Για το ΣΥΡΙΖΑ που του είπαν στα σαλόνια των Αθηνών, στα βόρεια προάστια, συζητούν για συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Και Τσίπρα, όχι ΣΥΡΙΖΑ. Τσίπρα.
2: Ναι, αυτό ρε.
1: Τι Ελλάς τώρα. Βρωμίζουμε τη λέξη Ελλάς με τη λέξη Τσίπρα. Ελλάς είναι μια λέξη με δύο λάμδα. Αλλά είναι ελληνική
3: σφαίρα. Θέλω να μα πείτε. Μητσοτάκης ΔΕΘ έδωσε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Επειδή λέγαμε για το στρατό. Έχω μπροστά μου ένα χαρτί. Πείτε μου σε ποια χώρα που φοβάται πόλεμο καλλιεργεί το φρόνημα με πείνα. Αξιωματικοί, αστυνομικοί, ξέρετε ότι δεν παίρνουν τα δύο νίκια που παίρνουν οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί, οι νοσηλευτές. Αυτοί δεν έχουν μεταθέσεις. Δεν πηγαίνουν κάθε τρία χρόνια σε άλλη περιοχή. Δεν δικαιούνται οι υπαξιωματικοί μας και αξιωματικοί μας δύο ενίκια από το ελληνικό κράτος. Τους αδικούν κάθε μέρα τους αξιωματικούς και τους αστυνομικούς. Όπως επίσης να πω και το εξής. Ο κύριος Δένδιας έκανε ένα έγκλημα με τους υπαξιωματικούς. Τους τελείωσε. Τους τελείωσε, τους απαξίωσε τελείως. Που οι υπαξιωματικοί είναι το Α και το Ω ενός στρατού. Δεν πολεμάνε στρατηγοί. Οι υπαξιωματικοί και οι κληρωτικοί θα πολεμήσουν αν γίνει ο πόλεμος. Και τους έχει απαξιώσει τελείως. Αυτά είναι τα προβλήματα του ελληνικού στρατού. Όχι μόνο τα όπλα. Γιατί τα όπλα θα τα χρησιμοποιήσουν κάποιοι. Και αυτοί οι κάποιοι είναι οι υπαξιωματικοί μας. Mm-hmm. Τελεία και παύλα. Mm-hmm. Όσο για τον Τσίπρα, ακούστε, εγώ δεν άκουσα από τον Τσίπρα να λέει κάτι για τις τράπεζες. Δεν άκουσα τον Τσίπρα να λέει κάτι για αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στην ελληνική οικονομία.
2: Τι πήγε τις τράπεζες δηλαδή.
1: Θα σε εξηγήσω. Ποιος έκανε τα φάντσα? Εγώ τα έκανα και για το χρηματιστήριο ενέργειας. Ο Τσίπρας.
2: Για το ιδιωτικό χρέος δηλαδή να πήγε.
1: Ποιος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ρε παιδιά? Δηλαδή έλεος. Είπαμε ότι άλλαξες που δεν άλλαξες, αλλά λες ότι άλλαξες. Πες και τα λάθη που έκανες. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί με ένα κουμπί να παίρνουν το σπίτι των Ελλήνων, το έκανε ο Τσίπρας με δικό του νόμο. Το χρηματιστήριο ενέργειας που πληρώνουμε πανάκριβα το ρεύμα, το έκανε ο Τσίπρας. Και επειδή δεν θέλω να μιλάω για αυτόν, τον συγκεκριμένο άνθρωπο, που για μένα μου δημιουργεί πολιτική, αν θέλετε, απέχθεια, όλη η συμπεριφορά του για την πρόοδο στη Μακεδονία και τη δημοκρατία με το δημοψήφισμα, θέλω να περάσουμε στα αυτονόητα. Ποια είναι τα αυτονόητα αυτή τη χώρα? Ακούω το πρωί για τα, που λέγατε για τα αρνιά. Ακούστε λίγο, το έχω μπροστά μου. Ξέρετε τι κάνουμε τις εισαγωγές των εγωπορβάτων? σκοτώνουν τις ντόπιες φυλές. Η κυβέρνηση δολοφονεί τις 12 τουλάχιστον και άλλες 12 υπάρχουν, 24 ελληνικές φυλές εγωπροβάτων, που σημαίνει ότι φέρνει εγωπρόβατα που είναι σε άλλες κλιματολογικές συνθήκες μαθημένα και εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
2: Για, σκοτώνει, κάνουμε... για την ευλογιά εννοείται ότι σκοτώνει.
1: Βέβαια. Δολοφονεί τις τοπικές φυλές που είναι χιλιατηρίδες εδώ. Mm-hmm. Τα δικά μας, αν δεν τα προστατεύσουμε. 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε τώρα, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε αν προστατεύαμε τις ντόπιες φυλές. Και καλύτερες τιμές θα είχαμε και καλύτερο κρέας και παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Σας άκουγα ανάβδο το πρωί να λέτε, μα δεν έχουμε βούτυρο. Όχι, έχουμε. Δεν έχουμε. Αυτό που λέω ότι σκοτώνουν τον πρωτογενή τομέα και όλα είναι εισαγόμενα. Και αν συμβεί ένας πόλεμος με την Τουρκία ή σταματήσουν να κάνουν εισαγωγές κάποιοι στην Ελλάδα γαλακτοκομικών και άλλων προϊόντων τροφίμων, η Ελλάδα θα πεθάνει στην πείνα.
4: Τώρα, ένα ερώτημα και θα το κλέψω τον Κολοκυθά. Είναι. Γιατί είναι το δικό σου, δεν ξέρεις που θα το πάω.
2: Όχι.
4: Κλέβει από εσάς ο Σαμαράς.
1: Όχι, κλέβουν οι πλουτοκράτες ολιγάρχες έτσι κι αλλιώς. Όχι από εμάς. Όχι από εμάς. Από τον ελληνικό λαό. Έχω ακούσει αυτό το σενάριο και το ακούω κάθε φορά.
4: Όχι, όχι, για να γίνω πιο συγκεκριμένο. Και είναι ευθύ το ερώτημα. Εδώ γίνεται, υποτίθεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς, κατά τις αναλύσεις, πάει να μαζέψει τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ή τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κομμάτι που σας αφορά. Θεωρείτε από όλους ότι και εσείς όλα αυτά τα χρόνια εκεί στοχεύατε και έχετε πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από εκεί.
1: Κάνετε ένα λάθος. Η ελληνική λύση δεν στοχεύει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Για μας δεν υπάρχουν αυτά γιατί είναι ζητήματα του 20ου αιώνα που επιλύθηκαν. Σήμερα υπάρχουν οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Εγώ στηρίζω τους φτωχούς, ο Σαμαράς και οι υπόλοιποι της παρέας στηρίζουν τους πλουσίους. Αυτό που να το καταλάβουν οι Έλληνες. Και εμείς ξέρουμε πού είναι το πρόβλημα, ξέρετε. Έχω απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν θα σχολιάσω κανέναν άλλον, ούτε Σαμαρά, ούτε κανέναν άλλον. Ξέρετε τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Άκουγα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θα φορολογήσει. Όλοι λένε πως θα φορολογήσουν. Εμείς ξέρετε τι λέμε.
2: Δεν θέλετε να πείτε για τον Τσίπρα, αλλά 5 λεπτά για τον Τσίπρα μιλάτε.
1: Όχι, εμένα με ενόχλησε κάτι άλλο για τον Τσίπρα. Πρόεδρος στη Μακεδονία σας λέω. Πρόδωσε την πατρίδα μου.
2: Εντάξει, το είπατε.
1: Όχι, ο προδότης είναι προδότης. Ναι. Μια φορά προδότης, πάντα προδότης. Σας λέω λοιπόν το εξής. Εμείς τι λέμε ως ελληνική λύση. Θα καταργήσουμε τις φοροαπαλλαγές των καρτέλ. Με βάση το Υπουργείο Οικονομικών, ξέρετε πώς είναι οι φοροαπαλλαγές των καρτέλ και των ολιγαρχών. Το ξέρει ο ελληνικός λαός. Φοροαπαλλαγές. Αυτοί λένε ποιους θα φορολογήσουν. Εγώ θα καταργήσω τις φοροαπαλλαγές των 9 δισεκατομμυρίων ευρώ. 9 δις ευρώ είναι οι φοροαπαλλαγές των πλουτοκρατών, παρακαλώ.
4: Και το Πασόκ το ίδιο λέει.
1: Όχι. Εγώ λέω και πού θα τα βρω. Το Πασόκ γενικά μιλά.
4: Όχι, όχι, αυτό λέει.
1: Θα δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είδα το Πασόκ να αντιδράει στα 300 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε η Ελλάδα που έκανε φοροαπαλλαγές στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γιατί πρέπει να κάνω εγώ φοροαπαλλαγές στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο για να κερδίσει η γερμανική εταιρεία ή η γαλλική ή η κινέζικη. Ξέρετε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα το χρόνο. 300 εκατομμύρια. Σας λέω, μόνο από τις φοροαπαλλαγές των πλουτοκρατών και των μεγάλων πολυεθνικών καρτέλ έχει 9 δις. Με βάση την απάντηση, πάρτε να τη δείτε κι εσείς. Απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας είναι αυτή.
2: Πάντως, όλα τα κόμματα λένε ότι είναι με το λαό, με την κοινωνία και όχι με τους ολιγάρχες, τους πλούσιους κτλ.
1: Δεν είναι μόνο να το λες, το αποδεικνύσετε τη πράγμαση. Δηλαδή, σας έχει πει κανείς πώς σας κλέβουν καθημερινά. Εγώ θα σας πω πώς σας κλέβουν. Πώς σας κλέβουν. Πηγαίνετε και ρωτήστε. Οι εταιρείες πληρώνουν με βάση τα κουπόνια. Δηλαδή, έχει ένα μισθό 1.200 ευρώ και σου δίνει 300 ευρώ κουπόνια. Ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί 300 ευρώ σε 1.000 άτομα είναι 300 χιλιάρικα το μήνα. Τα οποία μπαίνουν στα έξοδα. Άρα δεν φορολογούνται. Γιατί είναι έξοδα. Το καταλαβαίνω αυτό που σας λέω. Mm-hmm. Και ο υπάλληλος παίρνει 1.500, ένα παίρνει 1.200 στην τσέπη του. Αυτό δεν είναι κλοπή. Γιατί όταν πάει τα 300 σούπερ μάρκετ να αγοράσει κουπόνι, να αγοράσει μακαρόνια, να αγοράσει κάτι άλλο, δεν είναι 300 ευρώ. Με τον πληθωρισμό γίνανε 270. Να πώς σας κλέβουνε. Πώς αλλιώς σας κλέβουνε. Εγώ θα σας πω πώς σας κλέβουν και πώς θα σταματήσει η ελληνική λύση. Μισό λεπτό. Πας στο σούπερ μάρκετ. Ένα κιλό τυρί κάνει 18-20 ευρώ όπως το κατσί και το αρνινέ ή όχι. Ξέρετε εκείνη τη στιγμή στο ένα κιλό σας κλέβουν 20 λεπτά τα σούπερ μάρκετ. Επιτοπίως. Η τιμή του χαρτιού συνυπολογίζεται ως τιμή του προϊόντος.
4: Ναι.
1: Το έχετε καταλάβει αυτό.
4: Αλλά εντάξει, η κλοπή έχει διαγραφεί.
1: Στη Γερμανία
4: πολύ πριν.
1: Έγινε διάταξη νόμου. Ναι. Δεν είναι, εδώ είναι κλοπή κανονική.
4: Εδώ να
1: σου ζυγίζουν το
4: κλοπή. Έχετε συνολική πρόταση για την ακρίβεια. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Έχετε συνολική πρόταση για την ακρίβεια.
1: Βεβαιότατα. Έχω πει και στη Βουλή χιλιάδες φορές. Αν δεν χτυπηθούν τα καρτέλ και αυτή η εσχροκέρδεια. Η σχοκέρδια είναι αυτή, δεν τελειώνει ιστορία.
2: Εντάξει, αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Δεν τελειώνει ιστορία.
2: Ακούγεται πολύ ωραίο. Θα χτυπήσουν τα καρτέλ. Πώς.
1: Κάνω ανάλυση όλο το πρόγραμμά μας.
4: Όχι,
1: λέω
4: εμένα πραγματικά.
1: Για να χτυπήσεις τα καρτέλ, π.χ. στα καύσιμα,
2: ναι.
1: Δεν αφήνεις τους παρόχους ενέργειας, αγαπητοί μου φίλοι, mm-hmm. να κάνουν ό,τι κάνουν τα δηληστήρια. Ξέρετε τι κάνει το καρτέλ ενέργειας. Να σου πω εγώ. Αγοράζει ρεύμα πριν δύο μήνες και το πουλάει μετά από δύο μήνες στην τιμή της ημέρας. Mm-hmm. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Με το χρηματιστήριο ενέργειας. Στην υψηλότερη τιμή. Ενώ στην Ευρώπη δεν ισχύει αυτό, γι' αυτό οι τιμές στην Ευρώπη είναι χαμηλότερες από ό,τι στην Ελλάδα. Όπως στα δηληστήρια. Στα δηληστήρια έχουν την κάνολα συνδεδεμένη στο περσικό κόλπο με το αυτοκίνητό μας. Μόλις πέφτει μια βόμβα και ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνει και η βενζίνη. Γιατί? Αφού τα έχω αγοράσει δύο μήνες πριν. Να το καρτέλ, σας λέω. Αυτά είναι τα καρτέλ. Δεν μπορείς να αφήνεις μια αγορά με δύο καρτέλ εταιρείες. Αυτά έχουμε πει, μείωση, το λένε όλοι. Εγώ όμως λέω και κάτι άλλο. Κάτι πολύ καλύτερο, ακούστε. Προμήθειες τραπεζών. Γιατί δεν μιλάει κανένας ότι κάθε μέρα οι τράπεζες κερδίζουν 1,8 εκατομμύρια ευρώ από τα ΠΟΣ. Το ξέρετε αυτό. Συναλλαγές μας. Mm. Είναι 0,40-0,50% το ποσοστό που παίρνουν από κάθε συναλλαγή μας. Αυτό μειώστε. Είναι τοκογλυφία, παιδιά.
4: Θα το μειώσετε.
1: Βεβαιότητα, όπως στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη είναι 0,10 μέχρι 0,25. Mm-hmm. Γιατί στην Ελλάδα είναι 0,50, δεν το κατάλαβα. Η υδραταπεζική προμήθεια είναι 0,30%. Όταν στην Ευρώπη είναι 0,15. Αυτά λοιπόν, ετήσιες συνδρομές, προμήθειες συναλλάγματος, όλα αυτά είναι καρτέλ, αγαπητέ. Και ξέρετε, βλέπετε, κύριε Κολοκυθά μου, εμείς ξέρουμε πού είναι το πρόβλημα. Ναι. Και μπορούμε να το λύσουμε. Ανέτος. Γιατί δεν έχουμε δεσμεύσει από κανέναν. Ούτε δεσμευόμαστε απέναντι σε ολιγάρχες, πλουτοκράτες. Μόνο στον ελληνικό λαό. Αυτή τη δουλειά τους, εμείς τη δουλειά μας. Ξεκάθαρα πράγματα.
2: Ήταν πάρα πολλές φορές τον Πρωθυπουργό. Το ρωτήσαμε και εμείς στη συνέντευξη που μας παραχώρησε. Αν θα αντιμετωπίσει απέναντι μια συμμαχία των υπόλοιπων κομμάτων. Ο ίδιος την ονομάζει κυβέρνηση των ηττημένων και λέει και καλή τύχη σε όλους τους υπόλοιπους. Εσείς έχετε πει δεν συνεργάζεται με κανέναν, έτσι.
1: Αντεύχομαι. Καλή τύχη στον κύριο Μητσοτάκη. Με την κυβέρνηση που θα κάνει με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Θα κάνει κυβέρνηση με τον Τσίπρα και
1: τον κύριο Ανδρουλάκη. Χωρίς Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, ναι. Τώρα, παιδιά, το ξέρουμε όλοι στην
2: Ελλάδα. Γιατί να φύγει ο Μητσοτάκης.
1: Γιατί αυτό το θέλουν οι υπόλοιποι. Α. Και είναι ένα άλοθη για τους άλλους για να κάνουν γέφυρα και να συγκυβερνήσουν. Θα συγκυβερνήσουν είτε οι τρεις τους είτε οι τρεις
4: τους. Χωρίς Μητσοτάκη, εσείς θα συνεργαζόσασταν με Νέα Δημοκρατία.
1: Πλάκα μου κάνεις. Η πολιτική είναι ίδια, παιδιά.
4: Ορωτώ.
1: Η πολιτική του, Τσίπρα και του Μητσοτάκη και του Ανδρουλάκη είναι να υπηρετούν τα καρτέλ, να υπηρετούν το χρηματιστήριο ενέργειας, να υπηρετούν τις τραπεζίτες, να υπηρετούν. Το Πασό κρουστά εκατομμύρια ευρώ και νέα δημοκρατία.
4: Συγγνώμη. Τώρα όμως κύριε Πρόεδρε.
1: Δεν υπάρχει κανένα. Ούτε... Δεν θέλω να πω ψέματα.
2: Το Πασό το λέει.
1: Ψέματα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ ασύστολα γιατί δεν ρυθμίζουν τα χρέη τους. Mm-hmm. Όταν έχεις να πληρώσεις παραπάνω λεφτά από ό,τι παίρνεις, δεν ρυθμίζεις την ανέργεια. Έτσι. Και οι τόκοι είναι πολύ περισσότεροι από την επιχορήγηση.
4: Με κανέναν δηλαδή.
2: Δεν συνεργάζεται με αυτό. Με κανέναν.
1: Μα πώς θα συνεργαστώ με κάποιον που διαφωνώ με την πολιτική του, ρε παιδιά. Πώς θα συνεργαστώ εγώ με έναν άνθρωπο που υπηρετεί το κεφάλαιο και τους πλουτοκράτες, όταν εγώ υπηρετώ το φτωχό πολίτη.
2: Γιατί όμως, από την άλλη, πάντως, κάποιοι από την κεντροαριστερά κυρίως διακινούν σενάρια ότι ο Βελόπουλος θα είναι ο χρήσιμος του Μητσοτάκη. Θα είναι δίπλα του κάποια στιγμή.
1: Στα σταλόνια των Βορείων Προαστίων μιλούν για συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ και Ανδρουλάκη. Τσίπρα και Ανδρουλάκη, όχι Βελόπουλο.
2: Αετριστούς.
1: Στα σταλόνια αυτά συζητάνε. Ναι. Το πώς θα γίνονται σημώσεις. Αυτό που θέλω να πω, σας έδωσα μια είδηση για τους παρόχους ενέργειας. Mm-hmm. Ψάξτε κι εσείς, διότι επαναλαμβάνω, οι παρόχοι ενέργειας αγοράζουν δύο μήνες πριν το ρεύμα με συμβάσεις, συμφωνίες. Mm-hmm. Έτσι, τις υπογράφουν όπως και με το πετρέλαιο. Το πουλάνε μετά από δύο μήνες με βάση το χρηματιστήριο ενέργειας στην υψηλότερη τιμή. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο ρεύμα.
4: Mm-hmm.
1: Έτσι, για αυτά τα λέω γιατί. Mm-hmm. Όταν εγώ το 19-20 έλεγα στο Μητσοτάκη και με έλεγε ψεκασμένο, μην βάζει ανεμογέννητρες στη χώρα, ξεκίνα από τις μπαταρίες. Και τώρα μου λένε ότι θα δαπανίσουν δισεκατομμύρια ευρώ για να βάλουν και μπαταρίες. Την ώρα που πουλάνε το ρεύμα στην Βουλγαρία, φθηνά τζάμπα το δίνουν γιατί οι ανεμογεννήτες το στέλνουν εκεί τζάμπα και ταυτόχρονα το αγοράζουμε πανάκριβα, εμείς το πληρώνουμε πανάκριβα. Αυτό είναι αποτυχημένη κυβέρνηση.
4: Μας, κύριε Πρόεδρε.
1: Και η μόνη εναλλακτική, βλέπετε, σας λέω πέντε πράγματα συγκεκριμένα. Εγώ δεν έχουμε να δω αερολογίες. Γιατί έχουμε και πρόγραμμα και σχέδιο να κυβερνήσουμε. Και μπορούμε, κύριε Νιφλή, κύριε Κολοκυθά, πιστέψτε με, μπορούμε να κυβερνήσουμε.
4: Θέλουμε τον ελληνικό λαό
1: περήφανο, όρθιο, όχι γονιπετής.
4: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, σας
1: ευχαριστώ πολύ. Και ειδικά, ένα λεπτούδα, με τα ληξιπρόθεσμα. Ακούστε, 420 ειδήσεις, τα έλεγε εδώ και ο Χατζηλάτης το πρωί. Οφειλών, 238 είναι τα ληξιπρόθεσμα των ιδιωτών. Εφορία, τράπεζες κτλ. 7 στα 10 ευρώ αφορούν εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Τώρα. Κούρεμα όλων των δανείων, όλων, μένει μόνο το κεφάλαιο, 240 δόσεις για να μπορούν να πληρώσουν οι μικρομεσαίοι και να ανακάμψει η οικονομία. Δεν γίνεται αλλιώς. Και να μπορούν να δανείζουν οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά.
1: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, πραγματικά το λέω αυτό, να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από το

0: παραέκκληση μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική εξέταση άφησε απροσδιόριστη τόσο την αιτία όσο και την ακριβή ώρα θανάτου, μεταφέροντας το βάρος στα τοξικολογικά εργαστήρια, ενώ ο γιατρός αποκαλύφθηκε πως ήταν άνευ ειδικότητας. Η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή θα τελεστεί τη Δευτέρα στο Τρίτο Κημητήριο Νίκαιας. Φαρύτατα εκτεθειμένη παραμένει η κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ημιτελούς κτηρίου της ΔΥΠΑ. Το ακίνητο αγοράστηκε αντί 36 εκατομμυρίων ευρώ και παραμένει στα μπετά παρά τη λήξη των προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου. Αντί για απαντήσεις, διοίκηση και κυβέρνηση επιχειρούν συσκότηση, αποκρύπτοντας κρίσιμες εκθέσεις και αποφεύγοντας την επιβολή ρητρών. Ο κίνδυνος απώλειας των ευρωπαϊκών κονδυλίων απειλεί να φορτώσει το υπέρογκο κόστος φορολογούμενους, αποκαλύπτοντας άλλη μία υπόθεση αδιαφάνειας και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι αποποίησης ευθυνών επιδίδεται η κυβέρνηση επιχειρώντας να φορτώσει στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τη βρώμικη δουλειά των μαζικών θανατώσεων για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Ανερώντας τη δική της νομοθετική ρύθμιση για εμπλοκή του στρατού, η ηγεσία του Υπουργείου απαιτεί εκβιαστικά νέες σφαγές κοπαδιών. Παράλληλα, απορρίπτει δογματικά τη λύση του εμβολιασμού, αγνώντας προκλητικά τις εισηγήσεις των επιστημόνων και εγκαταλείποντας κτηνοτρόφους στη μοίρα τους. Παγκόσμιο συναγερμό προκαλεί προειδοποίηση του αρχηγού της Βρετανικής MI5 με αφορμή τη σημερινή επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο Ken McCallum προειδοποιεί ότι ένα νέο μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα ενδέχεται ήδη να προετοιμάζεται εκεί που δεν κοιτάζουν οι υπηρεσίες ασφαλείας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Al-Qaeda και άλλες οργανώσεις επιδιώκουν πάντα επιθέσεις μαζικών απολειών, ενώ κάλεσε κράτη και ιδιωτικό τομέα να προσαρμοστούν άμεσα στις νέες μορφές απειλών, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και τα σαμποτάζ. Πλήγματα σε τρία εμπορικά πλοία και εφοδιαστικά κέντρα κοντά στην Οδυσσό και το Τσορνομόρσκ, ανακοίνωσε η Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι μετέφεραν στρατιωτικό υλικό. Παράλληλα, η Μόσχα έκανε λόγο για κατάρριψη 777 ουκρανικών drones μέσα στη νύχτα πάνω από την Κρυμαία και 15 ρωσικές περιφέρειες. Από τις επιδρομές, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στην περιοχή Τούλα. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως σχεδόν μέτρη, εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εάν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινή αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα είναι η θέση να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα δαρδανέλια και μπροστά

0: το Σουέζ και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τίνουμε διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
1: Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Πάμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Ράδιο Χαλκιδικής στους 98,8. Κρήτη στους 95,8, Νότος Νιούς στους 97,8, Νέο FM στη Θεσσαλία 103,3. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Πάμε δυνατά.

0: Λοιπόν, ακούστε. Δεν γίνεται να βγαίνει ο καθένας και να λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι. Έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Σας έχω βαρεθεί. Δεν μπορώ άλλο να ακούω μακακίες. Δεν μπορώ. Βγαίνει ο καθένας και λέει. Και βγαίνουν και κάποιοι που είναι ρόμπες, ξεκούμποτες. Άντε να μιλήσει κάποιος, ας πούμε, που έχει σπουδάσει κάτι και πάνω στον κλάδο έχει μία άποψη ή έχει γνώσεις, να πω ναι ρε φίλε, να ακούσουμε τον καθηγητή να μιλάει για ιατρική. Ναι, να τον ακούσουμε. Αφού είναι γιατρός ο άνθρωπος, να τον ακούσουμε. Να ακούσουμε για παράδειγμα κάποιον αθλητή να μας εξηγεί τι πρέπει να κάνουμε όταν ξεκινάμε τις διατάσεις ή αν είμαστε αθλητές. Ναι, να τον ακούσουμε τον αθλητή, εννοείται να τον ακούσουμε, ξέρει ο άνθρωπος. Να ακούσουμε τον τραγουδιστή να μας πει τι κάνει για τις φωνητικές του χορδές. Βέβαια, έχει εμπειρία ο άνθρωπος. Θα τον ακούσουμε. Γίνεται να ακούμε τώρα τον αποτυχημένο μπασκεμπολίστα να μας λέει τι να κάνουμε με τους εφοπλιστές και με τα καράβια. Γίνεται να ακούμε τον άλλον που έχει τα ψεύτικα πτυχία και παριστάνει τον εαυτό του ως κάτι που δεν είναι. Γίνεται να έχουμε υπουργό ψυχικής υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θέλετε ρε να μας τρελάνετε. Υπουργός ψυχικής υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Υπουργός προστασίας του πολίτη ο Χρυσογοΐδης. Πραγματικά πρέπει να υπάρξει επιτέλους μια επιτροπή. Εγώ είμαι νέος άνθρωπος, κρίνεται το μέλλον μου. Μπορεί άλλοι να κάθονται άνετοι και ωραίοι και να πίνουν το καφεδάκι τους και να απολαμβάνουν την κατάσταση και να απολαμβάνουν τη διαφθορά. Εγώ όμως είμαι νέος άνθρωπος. Αύριο μεθαύριο ξημερώνει μια νέα μέρα. Κοιτάω μπροστά. Πρέπει να υπάρξει μία επιτροπή η οποία θα κάνει έλεγχο πρώτα απ' όλα για το αν έχει γνώσεις αυτός που αναλαμβάνει το Υπουργείο, αν έχει τα κατάλληλα χαρτιά. Ο ΑΣΕΠ, γιατί υπάρχει ένας θεός ξέρει, άστον όμως τον ΑΣΕΠ τώρα, σε δεύτερη φάση, τον θυμήθηκα κι αυτόν. Ο ΑΣΕΠ τζάμπα υπάρχει, αφού διορίζουν όποιον να είναι, όπου να είναι, ό,τι να είναι κάνουν. Τα αρουσφέτια πάνε σύννεφο. Μία επιτροπή λοιπόν να δούμε τι γνώσεις διαθέτει ο καθένας και πώς παίρνει καρέκλες και πώς παίρνει θέσεις εξουσίας και πώς κάνει κουμάντο σε συγκεκριμένους κλάδους. Και δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει μία επιτροπή να ελέγχει αν αυτοί οι άνθρωποι είναι ψυχικά καλά. Αν παίρνουν ψυχοφάρμακα. Αν παίρνουν ναρκωτικά. Αν σκέφτονται με το σωστό τρόπο. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι είμαστε σε ένα καράβι. Βασικά, όχι, είμαστε σε ένα αυτοκίνητο. Και ο οδηγός του αυτοκινητού πίνει ψυχοφάρμακα ή παίρνει ναρκωτικά ή είναι τοξικομανής. Πού μας πάει? Πού? Επίσης μπορεί ο οδηγός να τα παίρνει κιόλας από κανέναν για να μας οδηγήσει σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Ελέγχεται ο υπουργός αν τα παίρνει. Ελέγχεται ο υπουργός άμα παίρνει ψυχοφάρμακα ή λεφτά ή οτιδήποτε. Ελέγχεται αυτός ο άνθρωπος αν είναι ικανός. Αν μπορεί να τα απεξέλθει. Ή βάζουμε ένα τοποθετημένο πρόσωπο που εξυπηρετεί, ας πούμε, συγκεκριμένες οικογένειες, συγκεκριμένα συμφέροντα και όλα καλά. Δεν είναι τρομερό? Στον αυτόματο πιλότο. Εδώ τώρα δεν είδατε τι έγινε με το Μαζονάκι? Πήγε, λέει, στο Κολωνάκι σε ένα γραφείο και έκανε θεραπεία. Οι μισοί ξέρανε ότι υπήρχε, άλλοι μισοί δεν ξέρανε ότι υπήρχε. Τρέλες. Οι μισοί λένε καλά έκανε, οι άλλοι μισοί λένε καλά δεν ήταν καλά. Εκεί πέρα βγαίνει ο Άδωνης, λέει ήταν παράνομο. Βγαίνει η Παγώνη, λέει δεν το ξέραμε. Εμπιστευόμαστε εμείς τώρα τον Πατούλη και την Παγώνη? Ακούστε λίγο να εξηγήσουμε κάτι για αυτό το ιατρείο. Γιατί το παίζουν αγανακτισμένοι τώρα. Πριν 11 μήνες είχε γίνει έλεγχος από τον ΙΣΑ, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που πρόεδρος είναι ο Πατούλης, που ακόμα δεν μας έχει πει τι σχέσεις είχε με τον Ηλία Μίχο, και δεν βρέθηκαν, λέει, μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο αυτό. Με ποιον ακριβώς μηχανισμό δεν είδαν τα μηχανήματα οι υπάλληλοι και κάναν έλεγχο τον περασμένο Νοέμβρη? Κοροϊδευόμαστε? Ο άνθρωπος ανεβάζει βιντεάκια εδώ και χρόνια που λέει ότι στο γραφείο του εκεί πέρα κάνει τέτοιες θεραπείες και ότι έχει ελιξίρια. Λένε ότι πήγανε άνθρωποι και πήρανε τα αρχεία το ιατρείο με τις ιατρικές πράξεις Και αυτό το έκαναν χρόνια. Και ο Μασονάκης πηγαίνει εκεί εδώ και 7 χρόνια, λέει ο γιατρός. Ο ίδιος ο γιατρός λέει 7 χρόνια έρχεται. Ο Θεοδωρόπουλος ο ίδιος δηλώνει σε βίντεο του δημόσιο ότι ασχολείται με αυτό 28 χρόνια. Υπάρχουν διαφημίσεις στο διαδίκτυο από τον ίδιο που μαρτυρούν. Και είστε βαριά εκτεθειμένοι όλοι εσείς. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε αυτή την ανακοίνωση για να βγάλει την ουρά του απ' έξω. Το ίδιο κάνει και η Παγώνη και ο Πατούλης και όλοι. Και ξέρω πολλές φορές ότι πέφτει και τηλεφωνάκι σε κάποιες περιπτώσεις πριν τον έλεγχο. Είστε ανίκανοι, το καταλαβαίνετε, είστε ανίκανοι. Παίζετε με την υγεία των ανθρώπων. Κανονικά θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί και ο Πατούλης και η Παγώνη. Αν υπήρχε λίγη τσίπα που δεν υπάρχει και κουνάτε και το δάχτυλο από πάνω. Αλλά δεν ξέρετε και τι άλλο να κάνετε με την αποτυχία σας. Δεν ντρέπεστε καθόλου. Πραγματικά δεν ντρέπεστε. Και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. Καλά θα μου πεις τώρα εδώ, Άδωνης ανέβασε για τον εορτασμό, λέει, της εβραϊκής πρωτοχρονιάς του Ρώσα Σανά. Και στέλνω, λέει, τις ειλικρινείς μου ευχές και τα χαιρετίσματά μου στον εβραϊκό λαό. Και γράφει, το Ρώσα Σανάς αποτελεί μια περίοδο πνευματικής ανασυγκρότησης, ελπίδας και αναλογισμού. Και λέει, ως Υπουργός Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, εύχομαι το νέο έτος να φέρει σε κάθε σπίτι το πολυτιμότερο αγαθό. Γιορτάζει την εβραϊκή πρωτοχρονιά ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτές τις μέρες. Και λέει να φέρει σε κάθε σπίτι το πολυτιμότερο αγαθό και λέει να φέρει και την υγεία. Ποια υγεία να φέρει? Βλέπεις τι γίνεται στους διαδρόμους στα νοσοκομεία? Το ασθενοφόρο το κατεστραμμένο στη μάνη το είδες? Είσαι τυφλός. Εύχομαι, λέει, να φέρει σταθερότητα και πολυπόθητη ειρήνη. Ποια ειρήνη? Ο κακός χαμός γίνεται, δεν βλέπεις? Πόλεμος εδώ, πόλεμος εκεί. Υβριδικός πόλεμος στην Ελλάδα, οικονομικός πόλεμος στην Ελλάδα. Από ποιους? Από εσάς τους ίδιους. Οι οποίοι είστε διαχειριστές οικονομίας και έχετε λαιλατίσει τα κρατικά ταμεία με συμβάσεις και απευθείας αναθέσεις. Έχετε νομιμοποιήσει την παρανομία σας. Αλλά στο τέλος σε βλέπω να αλλάζεις και όνομα, Άδωνη Γεωργιάδη. Βλέπω να σε δίνουν εβραϊκό όνομα και είσαι ικανός να λες ότι και πάντα, ότι πάντα ήσουν Εβραίος. Μπορείς να φτάσεις σε αυτό το σημείο, το πιστεύω. Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα στη Νέα Δημοκρατία τι κάνετε, μαλλιοτραβιέστε μεταξύ σας? Τι έχουμε, έχουμε μαλλιοτραβήγματα? Τραβάει ο ένας στα μαλλιά του αλουνού. Τι είστε, γυναίκο, τι είστε? Βγαίνει εδώ ο Μακάριος Λαζαρίδης και γράφει, πήρα τηλέφωνο τον Δημήτρη Περδίκη, τον Διευθυντή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, για να καταλάβετε, λέει, την έπαρση και την αλαζονία κάποιων ανθρώπων. Τον τηλεφώνησα χθες στις 11:39 και δεν το σήκωσε. Γιατί ο Μακάριος Λαζαρίδης νομίζει ότι είναι και ο Πάπας της Ρώμης. Και όταν παίρνει τηλέφωνο πρέπει όλοι να στέκονται προσοχή και να σηκώνουν τηλέφωνα. Την ίδια στιγμή, τώρα άκου τι κάνει, κράζει, ανέβασε δημοσίευση και κράζει τώρα αυτόν που δεν του σήκωσε το τηλέφωνο. Άκου εδώ τι κάνει τώρα ο Λαζαρίδης. Του απέστειλα, λέει, και SMS να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς ήθελα να συνεργαστούμε, μιας και την άλλη εβδομάδα είμαι εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μέχρι αυτή τη στιγμή, λέει, που κάνω την ανάρτηση, ο κύριος Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας. Ρε, τι είναι αυτές οι καταστάσεις? Είστε σοβαροί? Είστε σοβαροί? Κάθε το άλλος κάνει δημοσίευση στο X για να κράξει τον υπάλληλο, τον άνθρωπο του ελληνικού λαού που είναι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και δεν του σήκωσε το τηλέφωνο και τον δίνει στεγνά πού, στο Δένδια? Γιατί? Για να τον μαλώσει ο Δένδιας? Και εσείς όλοι είστε στο ίδιο κόμμα? Εσείς όλοι είστε μαζί? Δείτε εδώ πρόσωπα, δείτε εδώ μάπες, δείτε εδώ κάτι τύπους που έχουν αναλάβει πόστα. Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας. Καμία σοβαρότητα, υπήρχε ποτέ περίπτωση στέλεχος του Πούτιν να κράζει κάποιον που είναι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να ανεβάζει αυτά τα πράγματα και να λέει δεν με πήρε τηλέφωνο και δεν με έκανε και να κλαίγεται και να σου φέρουμε ένα μαντήλι ρε Λαζαρίδη. Δώστε ένα χαρτομάντιλο στο Λαζαρίδη ρε να του φύγουν τα δάκρυα. Ο ταλγάς του είναι γιατί είναι και ο Πάπας της Ρώμης, δεν του σηκώνει το τηλέφωνο τα στελέχη στα Υπουργεία. Κατάλαβες, πήρε αέρα. Πήρε αέρα τώρα, την είδε καουμπόις. Σου λέει εμένα δεν μου σηκώνει τηλέφωνο, εμένα το Λαζαρίδη. Εμένα, ποιος είσαι ρε, σιγά ηρέμησε, ένας βουλευτής είσαι. Επειδή εξυπηρέτησες το σύστημα 2-3 φορές και σου δώσανε λίγο αέρα και επειδή σε κάναν και υπουργό και έμαθε όλη η Ελλάδα τι γίνεται με το πτυχίο σου, που αυτό με τα πτυχία έχει παραγίνει. Και καταλαβαίνω εγώ για ποιο λόγο κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι σκούζουνε. Και έχω να πω και για μια γυναίκα. Εδώ μαθαίνω ότι ένα στέλεχος, ένα πρόσωπο νέο, έχει πάρει πτυχίο χωρίς να έχει πατήσει στο Αριστοτέλειο και είναι στέλεχος του Τσίπρα. Εδώ πέρα μου έχουν έρθει κάτι έγγραφα για ένα στέλεχος του Τσίπρα που το είδαμε τις τελευταίες μέρες να κυκλοφορεί. Η γυναίκα είναι, η οποία μιλάει κιόλας για το επάγγελμά της. Δεν έχει πατήσει στη σχολή, στο Αριστοτέλειο, και έχει πάρει όλες τις υπογραφές και έχει πάρει πτυχίο. Πώς το πήρε το πτυχίο? Υπάρχουν συμφοιτητές της οι οποίοι έχουν κάνει καταγγελία για αυτό το πράγμα και λέει ήμασταν στο ίδιο έτος και δεν έχει πατήσει το πόδι της. Πώς πήρε πτυχίο αυτή πριν από εμάς? Πώς, όταν υπάρχουν υποχρεωτικά εργαστήρια, υποχρεωτικά μαθήματα, πώς έπεσε κανένα τηλέφωνο στον Πρίτανη? Έπεσε κανένα τηλέφωνο στον Πρίτανη και μπήκαν υπογραφές Ζούλα Κατσίκα βράδυ και παίρνουν τα πτυχία να πούμε χωρίς να έχουν πατήσει το πόδι τους. Γιατί? Γιατί είναι κόρη υπουργού? Γιατί ο πατέρας της ήταν υπουργός? Τι μου λέτε ρε? Άλλοι φτύνουνε αίμα και όλη μέρα τρέχουνε με έξοδα για να βγάλουν ένα πανεπιστήμιο. Κι άλλοι φεύγουν στην Κωνσταντινούπολη και κάνουν ζωάρα και επειδή είναι παιδιά υπουργού πέφτουν οι υπογραφές έτσι χωρίς να πατάνε. Αυτά γίνονται στην Ελλάδα, κατάλαβες? Αυτά γίνονται στην Ελλάδα και παίρνουν τα πτυχία και μας το παίζουν να πούμε επιστήμονες χωρίς να έχουν πάει στη σχολή και στα υποχρεωτικά. Γιατί? Γιατί έχουν τα κονέ. Και άντε, αυτοί πέρασαν και στο Αριστοτέλειο. Ο Λαζαρίδης από πού το πήρε το πτυχίο? Από πού? Και μου λέει τώρα και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης ότι είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κατά είμαστε ξεκάθαρα και το λέει και το Σύνταγμα. Ότι οι σπουδές και τα πανεπιστήμια είναι δημόσια. Είναι δικαίωμα του καθενός. Και όχι μόνο των ανθρώπων που έχουν πορτοφόλι. Ρε τι ζούμε ρε φίλε. Έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα, έτσι. Πάρα πολύ άσχημα. Έχουμε και τους παλαμάκηδες. Ανεβάζει χθες ο άλλος, πήγα στη συγκέντρωση του τάδε πολιτικού, της τάδε πολιτικού, και γράφει και δεν τρέπεται. Άκου τώρα τι γράφει. Πόνεσαν, λέει, τα χέρια μας από τα παλαμάκια, από το χειροκρότημα. Άκου τι γράφει. Πόνεσαν, λέει, τα χέρια μας από τα παλαμάκια, ρε παιδιά, από τα χειροκροτήματα. Πόσο σαρδανάπαλος μπορεί να είσαι, για πες μου τώρα. Πώς? Καλά να μην μιλήσω τώρα για το Μαζονάκη, τα είπαμε χθες. Για εμένα ήταν ένας άνθρωπος πληγωμένος, ένας άνθρωπος προδομένος, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μπλέξει σε μια κατάσταση, προσπαθούσε να καταπολεμήσει τα πάθη του και τρέξανε όλοι να τον κρίνουν, να τον κατακρίνουν χωρίς να κοιταχτούν στον καθρέφτη. Το σχολιάζει, λέει τώρα, ο Γιώργος Μουρατίδης, το σχολιάζει ο Ρέμος, το σχολιάζουν να πούμε κάτι τύποι. Κοιτάξτε τον εαυτό σας ρε, που πηγαίνετε βόλτα τα τσιουάουα. Κοιτάξτε τον εαυτό σας, που βγήκατε μπροστά να βγάλετε τη χολή σας Πήγατε ποτέ στο καθρέφτη να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει? Βγήκε ο Γιώργος ο Μουρατίδης τώρα να πει ότι όταν κάνεις, λέει, ναρκωτικά 30 χρόνια, αυτά παθαίνεις. Σώπαρε μεγάλε, σένα περιμέναμε. Πανεπιστήμονα, σοβαρά μιλάς? Για πες μας τώρα για εσένα. Εσύ τι κάνεις στη δική σου ζωή? Πες μας για εσένα. Ας τους άλλους όλους που τους κατακρίνεις. Εσύ τι είσαι? Ο αλάνθαστος είσαι? Ο τέλειος είσαι? Ποιος είσαι? Και πώς έφτασες εκεί που έφτασες, να πούμε? Σιγά την τεράστια μορφή της ελληνικής σκηνής. Και το Ρέμο, Ρέμο, ήρθες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχεις πει όσα έχεις πει για τον Κεμάλ Ατατούρκ, φιλότουρκε. Πήγες, έβαλες πίστα στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, παρέα με τα φιλαράκια στους νεοδημοκράτες. Και τώρα βάζεις από πάνω και τα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας από πίσω. Δηλαδή, είπες ό,τι είπες για τον Κεμάλ. Ήρθες εδώ, έχτισες την πίστα πάνω στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου και βάζεις και τα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή τώρα, να πούμε μπράβο? Για να καταλάβω. Δεν νιώθεις ότι προσβάλλεις? Δεν το καταλαβαίνεις? Αλλά θα μου πεις, όταν έρχεται ο Μητσοτάκης και πας και πίνεις καφεδάκια μαζί του στη Θεσσαλονίκη, εδώ στις γωνίες, στα μαγαζιά και τρώτε μακαρονάδες, καλά είναι. Όταν τα χρέη πάνε και έρχονται ανάλογα με το ποιος είναι και διαγράφονται, καλά είναι. Γι' αυτό πας και στις παρουσιάσεις. Τα έχουμε πει 10.000 φορές. Πήγε ο Ρέμος τώρα σε παρουσίαση βιβλίου. Από πότε σε ενδιαφέρει εσένα να πας σε παρουσίαση βιβλίου, νεοδημοκράτη? Ας μην κάνανε τι κάνανε, να σου λέγω αν θα πήγαινες. Τώρα θα μου πεις, είναι και ο μόνος? Πάνε και κάτι αρχιμανδρίτες. Πάνε και κάτι άλλοι περίεργοι σε αυτές τις εκδηλώσεις. Τους βλέπουμε, μην αγώνεστε, τους βλέπουμε. Βάλε λίγο να ακούσουμε όμως τον πατέρα του πιλότου που τον στείλανε σε ιδιωτική εταιρεία να κάνει ελιγμούς με το αεροπλάνο, να κάνει σόου με το αεροπλάνο. Από πότε, ρε, οι πιλότοι μας, οι οποίοι εκπαιδεύονται για τον πόλεμο, οι οποίοι εκπαιδεύονται για να καταπολεμούν, ας πούμε, κάποιους εχθρούς, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, είναι λογικό να δέχονται εντολές να πηγαίνουν σε ιδιωτικά σόου? Από πότε? Είχαμε μία τη Λιβύη με τα λάθη του στα τραγικά, με τους αρχηγούς ΓΕΘΑ και με τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας. Είχαμε 1.002 προβλήματα, 1.002 λάθη. Έχουν καταστρέψει τις ένοπλες δυνάμεις, όλοι παρετούνται. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα, έχουν δώσει όπλα στην Ουκρανία, έχουν και τι δεν έχουν κάνει. Και χάνουν τη ζωή τους δύο πιλότοι με τον πιο αισχρό τρόπο, χωρίς κανένα λόγο. Για ποιο λόγο να πάνε εκεί? Βάλε να ακούσουμε τον πατέρα, σε παρακαλώ πολύ, τι λέει. Βάλε τον πατέρα του πιλότου, του αδικοχαμένου πιλότου.
1: Τι δουλειά έχει ο πιλότος ο γιος μου να κάνει? Εγώ τον έστειλα να κάνει επιδείξεις σε τσίρκο Μεντράνο. Τι δουλειά έχει ο πιλότος ο γιος μου να κάνει? Εγώ τον έστειλα να κάνει επιδείξεις σε τσίρκο Μεντράνο και σε τσίρκο Σολέ. Εγώ τον έστειλα να υπερασπιστεί την πατρίδα. Θα σκοτωθεί. Και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πού τους στέλνεις να κάνει επιδείξεις? Στην Τανάγρα. Η Τανάγρα είναι σπουδαιότερη βάση, μία σπουδαιότερη βάση στην Ελλάδα. Έχει μέσα Ραφάλ, μοιράζ έτσι, μοιράζ αλλιώς, και πόσα άλλα όπλα και τι άλλο που δεν ξέρω. Και στέλνεις εσύ χιλιάδες κόσμο να μπει μέσα στη βάση, και άμα είναι Τούρκοι πράκτορες και θα ψάξουν μέσα εκεί, δίνω τις μηνύες, τι γυρίζουν? Τι είναι κέντρο διεχομένων η Τανάγρα για όλο τον κόσμο? Εγώ δεν έχω πει ποτέ σε μοίρα.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Έχετε πάρα πολύ δίκιο.
1: Δεν έχω πει σε μοίρα εγώ.
2: Πάρα πολύ δίκιο έχετε.
1: Που είπα του γιού μου, άσε με να πω, είχα πάει να το αφήσω κάτι ρούχα στην 117 στην Αδραβίδα και του άσε με να δω μια απογείωση. Μου λέει, τι γράφει εδώ? Σας ορκίζομαι σε αυτό που σας λέω, στην τιμή του. Και μου λέει, την 117, άτομα καλά το νούμερο, πτέρυγα μάχης. Μου λέει, αφού λέει, μάχης θα πεις εσύ μέσα, μου λέει. Του λέω, να δω μια απογείωση. Όχι, μου λέει, κάτσε έξω από το συμβατόπλευμα, είστε κάτι, εκεί είχε κάτι αραποσύρθια, να μας φάνε και τα παιδιά δηλαδή. Και πήγαν όλοι αυτές οι χιλιάδες, ο κόσμος, μπήκαν στην Τανάγρα, όλοι παρατρεχάμενοι, κι εγώ. Τι πάω στον εαυτό μέσα, γιατί παλιά είχα πάει κι εγώ. Να κάνουν τι, να δούμε δηλαδή τα μαχητικά σε επιδείξεις. Άμα θέλουν να δουν επιδείξεις, ας πάνε στην Ιταλία. Αυτοί που έχουν και λεφτά πάνε να δουν και επιδείξεις. Ας πάνε στην Ιταλία, στο Βέλγιο, κάνουν ειδικοί επιδείξεις. Και πολύ ωραίες επιδείξεις κάνετε.
2: Ναι,
1: οι Ιταλοί δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, δεν έχουν κανένα φυσικό εχθρό. Φτάσουν και κανένα πιλότο.
2: Σωστά.
1: Λέω.
2: Ναι.
1: Δεν το εύχομαι, λέω να χάσουν κανένα, δεν έχουν κανένα φυσικό εχθρό. Εδώ ήρθαν την άλλη φορά στο Αιγαίο να βάλουν ένα καλώδιο Ιταλικά. Και γιατί σήμερα το λέω, γιατί πήγαν να υπογράψουν για τη Σπερναντίνη, κάτι φρεγάτες. Καλά κάνανε. Το Υπουργείο ξέρει. Ήρθαν λοιπόν οι Ιταλοί να ποντίσουν ένα καλώδιο του. Βγήκαν οι Τούρκοι, του κάνανε α. Παρατήσατε τα πλοία και τα καλώδια και φύγανε. Αυτή είναι η γείτονα. Και δεν θα σε βοηθήσει καθόλου σε περίπτωση πολέμου. Εκεί θα καταλήξει.
0: Βλέπεις για την Κάσο που είχαμε αποκαλύψει το σκηνικό εδώ πέρα με τον άνθρωπο που πήρε τηλέφωνο με το καίκι που ήτανε. Χαμός! Βλέπεις φίλε μου. Οι ίδιοι οι γονείς των ανθρώπων λένε γιατί για ποιο λόγο το παιδί μου εμένα να το στείλω σε ιδιώτες να κάνουν επιδείξεις. Υπάρχουν τόσα πράγματα που δεν αποκαλύπτονται, τόσα πράγματα που δεν ξέρετε. Και δεν σας τα λένε αυτά τα συστημικά μέσα μαζικής εξαπάτησης, δεν σας τα λένε. Εσ και εμένα δεν σας τα λένε. Ξέρουν αυτοί γιατί δεν σας τα λένε. Γιατί δεν τους συμφέρει να σας τα πούνε. Τόσο απλό είναι, τόσο απλό. Εδώ πέρα αποκαλύπτεται και κάτι από το παρασκήνιο όμως. Διότι σήμερα αυτό της μάρτυρας ενημέρωσε ότι κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος και πασίγνωστος δημοσιογράφος ήρθανε στα χέρια σε έναν σασέρ. Και έπεσαν λέει και μπουκέτα. Ο δημοσιογράφος ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Ακούστηκε λέει να λέει στο κυβερνητικό θα σε μαμίσω, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Έγινε ο κακός χαμός εκεί πέρα από ό,τι μαθαίνω. Ο κακός χαμός. Εγώ θα σας πω κάτι που δεν ξέρει κανένας μέχρι στιγμής. Θα σας μιλήσω για τον Κωστή Χατζηδάκη. Ο Κωστής Χατζηδάκης είναι πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος μόνος του δεν έχει καταφέρει τίποτα. Τον στηρίζανε άλλοι και τα κατάφερε. Είναι... Ξέρετε ποιος είναι ο Κωστής ο Χατζηδάκης, που το παίζει μαγιά. Είναι αυτός που θάσπαγε αυγά για να μειώσει την τιμή στο ρεύμα και σας κορόιδευε. Είναι αυτός που έκλεισε την Ολυμπιακή, είναι αυτός που έχει μια συγκεκριμένη πορεία. Από το 87 μέχρι το 89 ήταν γραμματέας της ΔΑΠ, της Φοιτητικής Παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, από μικρός στο κομματικό σωλήνα. Μετά το 92 με το 94 έγινε πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Μετά ήταν ευρωβουλευτής για πόσα χρόνια. Μετά έγινε βουλευτής στην Ελλάδα. Μετά με την κυβέρνηση Καραμαλή ανέλαβε κάποιες θέσεις στον τομέα των μεταφορών. Μετά το 12 με το 14 ήταν το Σαμαρά, υπουργός ανάπτυξης. Τώρα με το Μητσοτάκη ήταν υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας. Μετά έγινε υπουργός εργασίας. Μετά έγινε υπουργός εθνικής οικονομίας. Και σήμερα είναι και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Ο οποίος μεγάλωσε μέσα στο κομματικό σωλήνα. Δηλαδή είναι οικότροφος του κόμματος. Και φυσικά τον ταΐζουμε και τον ποτίζουμε εμείς τόσα χρόνια. Γιατί για να κλείνει οτιδήποτε κρατικό και να το μεταβιβάζει σε ιδιώτες φίλους της κυβέρνησης και των δημοκρατών. Αυτή είναι η δουλειά του. Πότε βοήθησε ο Κωστής Χατζηδάκης τον Έλληνα πολίτη? Ποτέ. Και πραγματικά είναι αστείο για εμένα να βλέπω αντιπρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία τον Άδωνη και τον Χατζηδάκη. Είναι αστείο. Δείτε εδώ πρόσωπα που το παίζουν και καουμπόιδες. Οι πιασμένοι. Εγώ το δηλώνω ξεκάθαρα. Ξεκινάει η πτώση σας. Θα με λέτε προφήτη. Γιατί ξέρω ο κύριε Χατζηδάκη για την υπόθεση Siemens. Ξέρω για την υπόθεση υποκλοπών. Ξέρω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι κάνατε. Ξέρω για το σκάνδαλο Ερίκος Δινάν. Ξέρω για τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας επιστημόνων και για την μηνυτήρια αναφορά. Ξέρω για τη Χίο, για τις πυρκαγιές του 2012 πώς εμπλέκεστε. Ξέρω πολλά. πιο πολλά από όσα νομίζετε. Έρχεται η πτώση σας. Και αυτό γιατί τα βάζετε με ραδιοφωνατζίδες. Γιατί νομίζετε ότι επειδή κάτσατε σε μια καρέκλα εξουσίας, μπορείτε να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Δεν έχετε καταλάβει καλά. Δεν έχετε καταλάβει καθόλου καλά. Είστε υπάλληλοι μας. Και όταν παίρνετε αέρα, εμείς θα σας ξεφουσκώνουμε. Γι' αυτό μαζευτείτε, καθίστε στα αυγά σας και κοιτάξτε να κάνετε τη δουλειά σας και κοιτάξτε να σώσετε την Ελλάδα που την έχετε καταστρέψει. Κοιτάξτε να ξεχρεώσετε το κόμμα σας που δεν μπορείτε να το ξεχρεώσετε και στην τελική, αφού είστε τόσο ανίκανοι, να σηκωθείτε να φύγετε. Εγώ προτιμώ να περάσετε και από ένα ειδικό δικαστήριο και να κρίνει μετά μια αντικειμενική δικαστική εξουσία, όχι τα τοποθετημένα πρόσωπα που έχετε βάλει, για το αν πρέπει να πάτε στη φυλακή, για το αν πρέπει να υπάρχει δίμευση περιουσίας και για το αν εσείς σαν πρόσωπα ευθύνεστε ή δεν ευθύνεστε. Και να δούμε μετά ποιος θα γελάσει τελευταίος. Να δούμε μετά ποιος θα γελάσει και ποιος θα κλαίει. Αλλά βλέπετε όλες αυτές οι συστημικές αποικιοκρατίες, όλες αυτές οι συστημικές αποικιοκρατικές δυνάμεις συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο και δεν σέβονται, δεν εκτιμάνε και πάνω απ' όλα δεν ακούνε. Δηλαδή έχουμε υποστεί τόσα και τόσα. Δεν μπορώ. Θέλετε να σας το πω έτσι όπως το νιώθω? Θέλετε να σας το πω? Και να πάμε του γρου για πρόστιμο? Και να πάμε του γρου για να μας έρχονται να πούμε εδώ οι μηνύσεις? Θέλετε να το πω, να μου φύγει από μέσα μου? Τόσα χρόνια αυτό το πολίτευμα το εκμεταλλεύονται για να μπορούν να τοποθετούν σε συγκεκριμένες θέσεις όλα τα χαϊβάνια που μπορούν να τα χειραγωγούν και να τα κάνουν ό,τι γουστάρουν. Όλους αυτούς τους φιλάργυρους, τους φιλόδοξους, οι οποίοι δεν το έχουν σε τίποτα να ξεπουλήσουν μέχρι και την οικογένειά τους για να μπορούν να είναι σε εισαγωγικά κάποιοι για το χαζό κόσμο. Γιατί μόνο ένας χαζός θαυμάζει πρόσωπα τέτοιου είδους. Μόνο ένας χαζός. Δεν γίνεται ρε φίλε να θαυμάζεις τέτοια πρόσωπα. Εγώ ας πούμε λέω θαυμάζω τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Θαυμάζω τον ένα τον καθηγητή μου. Θαυμάζω τον άλλο τον καθηγητή μου. Γιατί έχει γνώσεις, γιατί με έχει βοηθήσει. Γιατί έχει περάσει σε μένα κάτι που μου έχει μείνει και το εκτιμώ. Με έχει κάνει σοφότερο ή με έχει κάνει πιο όριμο ή πιο έξυπνο. Και τους λέω ευχαριστώ και τους θαυμάζω. Αυτοί τι σας έχουν προσφέρει και θέλετε να βγαίνετε μαζί στις φωτογραφίες και θέλετε να τους αγκαλιάζετε και θέλετε να τους φύγει το χέρι και είστε περήφανοι ας πούμε που έχετε μια φωτογραφία. Τι σας έχουν προσφέρει, ίσα ίσα κακό έχουν κάνει. Δεν έχουν κάνει καλό. Δηλαδή πόσο χαζός μπορεί να είναι κάποιος? Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω φτάσει στο αμήν παιδιά. Δεν πάει άλλο ρε. Η βλακεία του Έλληνα δεν έχει φτάσει βαράει κόκκινο. Τρέχει ο άλλος, τρέχει να βγει φωτογραφία με το Μητσοτάκη ας πούμε. Για ποιο λόγο, θέλω να καταλάβω για ποιο λόγο. Να μου πεις ότι το θαυμάζεις γιατί χαιρετάει τις βιτρίνες, τις κούκλες στις βιτρίνες. Να πω ναι ρε φίλε, είναι ο μόνος σε αυτόν τον κόσμο που χαιρετάει κούκλες σε βιτρίνες. Είναι ο μόνος που χαϊδεύει ένα σκύλο ρομπότ. Να πω ναι ρε φίλε, θες να βγεις φωτογραφία με το μόνο άνθρωπο που πάει και δένει τα κορδόνια του μπροστά σε άγημα. Θα το καταλάβω. Έχω ενσυναίσθητα, θα καταλάβω, θα πω θέλει ο άνθρωπος να βγει φωτογραφία με αυτόν εδώ πέρα που κάνει ό,τι να είναι. Βάλε να τον ακούσουμε λίγο, ήθελε να γίνει και γιατρός παλιά. Θα κουφαθούμε τελείως, δώσ' τον, δώσ' τον και αυτόν τον τρελοεπιστήμονα.
3: Σε ομολογήσω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί δημόσια. Μέχρι και την ηλικία των 16 ετών περίπου ήθελα να γίνω γιατρός.
0: Αυτό μας έλειπε. Μόνο εσύ μας έλειπες. Μόνο εσύ μας έλειπες.
3: Σε ομολογήσω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί δημόσια. Μέχρι και την ηλικία των 16 ετών περίπου ήθελα να γίνω γιατρός. Είναι κάτι το οποίο το ήθελα πολύ έντονα. Στη συνέχεια με κέρδισαν άλλα γνωστικά αντικείμενα και κατέληξα να κάνω τη δουλειά την οποία κάνω σήμερα. Εξακολουθώ όμως να διατηρώ ένα πολύ έντονο ερασιτεχνικό ενδιαφέρον για την ιατρική και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα. Αυτό το οποίο ξεχωρίζει την ομοιοπαθητική από την κλασική ιατρική και αυτό το οποίο εγώ προσωπικά βρίσκω ιδιαίτερα συναρπαστικό ως γνωστικό πεδίο είναι ακριβώς αυτή η ιδέα της εξατομικευμένης θεραπείας. Ότι κάθε άρρωστος, κάθε ασθενής, κάθε άνθρωπος, κάθε ανθρώπινο σώμα είναι διαφορετικό και κάθε θεραπεία θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του συγκεκριμένου ασθενή. Υπάρχουν προκαταλήψεις ακόμα γύρω από την ομοιοπαθητική στην χώρα μας. Κάποιες είναι δικαιολογημένες, αρκετές πιστεύω ότι είναι αδικαιολόγητες. Εγώ γι' αυτό θα πω μόνο μία φράση. Θεωρώ αναφέρετο δικαίωμα του κάθε ασθενή, του κάθε ανθρώπου να επιλέγει την θεραπευτική μέθοδο που την ταιριάζει.
0: Άκου τώρα. Με τα εμβόλια, υποχρέωση στους συνταξιούχους να τρέξουν και να κάνουν αυτό που δεν θέλανε να κάνουν και τους έβαλες και πρόστιμο. Και καθώς σου και έλεγες αυτά τα πράγματα. Έχουν άποψη ακόμα και για τον κλάδο της υγείας, ενώ δεν είναι γιατροί. Είναι αυτό που σας έλεγα στο ξεκίνημα. Το ότι όλοι μιλάνε για όλα σε αυτή τη χώρα. Όλοι! Να αρχίσω κι εγώ να λέω, ας πούμε, για το τι είναι σωστό να κάνει κάποιος ισοβήτης. Για να βγει από τη φυλακή, ενώ δεν είμαι δικηγόρος. Θα τον δίνω εγώ συμβουλές. Πώς σας φαίνεται? Συνέχισε κι άλλο, δεν σταματάει αυτός. Αυτός θα πάρει μπρος. Με τίποτα! Μόνο τελειώσει από κάψιμο.
3: Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αμφισβητήσουμε θεραπείες οι οποίες για λόγους που ενδεχομένως για κάποιους από εμάς να είναι ανεξήγητοι, να μην μπορούμε να τους αντιληφθούμε, αλλά στο βαθμό που έχουν αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα το κρίνει τελικά ο ίδιος ο ασθενής, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την λογική και την πιστικότητα αυτής της πολύ συγκεκριμένης προσέγγισης. Κι όμως στην χώρα μας η ομοιοπαθητική αντιμετωπίστηκε με αρκετό σκεπτικισμό και από την κλασική ιατρική, αλλά και όχι μόνο. Αλλά παρά τα αυτά υπάρχει ακόμα ένα έλλειμμα όσον αφορά την επίσημη αντιμετώπιση της οργανωμένης πολιτείας απέναντι στο ζήτημα της ομοιοπαθητικής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαροί επιστήμονες που ασχολούνται με την ομοιοπαθητική. Πρέπει να παρέμβει το κράτος. Θα πρέπει να βρει έναν τρόπο αναγνώρισης της ομοιοπαθητικής ως μια εναλλακτική θεραπεία και θα πρέπει κυρίως και το σημαντικότερο για μένα να βρει έναν μηχανισμό πιστοποίησης των γιατρών εκείνων, ναι, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα, ναι, να παρέχουν ομοιοπαθητική υποστήριξη στους ασθενείς.
0: Εσύ σαν τι μιλάς τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Εσύ ρε άνθρωπε μου, ρε Κυριάκο Μητσοτάκη, εσύ έχεις γεννηθεί μεσίτης. Εσύ είσαι γεννημένος μεσίτης και το έχεις αποδείξει. Ο μεσίτης της Ελλάδας. Αυτός είναι ο τίτλος σου. Μη μας το παίζεις τώρα γιατρός κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Προχθές μιλούσε με την Τούνη. Άλλο κι αυτό. Δηλαδή δεν τράπηκες κιόλας. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Εδώ παρακαλάει πόσος κόσμος. Να υπάρξουν κάποιες λύσεις. Και εσύ σχολιάζεις το κρουασανάδικο της Τούνης. Και λες ότι δεν θα πας εκεί για κρουάσα. Το παίρνει μετά κι άλλο και το κάνει θέμα. Και είναι θέμα ρε φίλε. Είναι θέμα. Ο κόσμος καίγεται και τον ηνύχτενίζεται. Εδώ σου λέω εγώ για τις εκλογές που σε συμφέρει αυτό. Για τις νοθευμένες εκλογές. Ποιος μπορεί να βγει απέναντί μου να μιλήσουμε για εκλογές? Θέλετε να φέρετε εδώ το εκλογοδικείο το ίδιο? Φέρτε το εδώ πέρα. Το εκλογοδικείο δεν έχει αυτιά, δεν έχει μάτια, δεν έχει κανένας τίποτα. Όλοι είναι στη μούγκα. Όλοι είναι στη γαργάρα. Γιατί πέφτει το πακέτο, πέφτει το κομπόδεμα. Τέλος του μήνα πάνε στο ATM, παπ, κομπόδεμα. Αυτοί δίνουν σε λαστιχάκια όσα παίρνετε εσείς μισθό, χαϊβάνια. 500 εκατομμύρια ευρώ. 650 εκατομμύρια ευρώ δώσανε πέρσι Singular Logic. Πόσα δισεκατομμύρια, πόσα τρισεκατομμύρια έχουν φάει όλα αυτά τα χρόνια, να ρωτιέστε. Που ακούμε να πούμε ένα δισεκατομμύριο, δύο δισεκατομμύρια και το λέτε έτσι, λες και είναι καραμέλες. Ξέρετε πόσα λεφτά είναι δύο δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε για τι λεφτά μιλάμε, για πόσα λεφτά μιλάμε. Και δεν έχουν, λέει, να δώσουν 13η και 14η σύνταξη. Και ήρθε ο Μητσοτάκης να μας πει ότι δεν έχει να δώσει 500 ευρώ το 2027 και θα τα δώσει το 2028. Πόσες απευθείας αναθέσεις έχουν κάνει, πόσες έχουν δώσει σε συμβάσεις. Τι νομίζετε ότι είμαστε χαζοί? Δεν είμαστε χαζοί, απλά οι θεσμοί δεν λειτουργούν. Γιατί? Γιατί έχουν τοποθετήσει ακόμα και στις ανεξάρτητες αρχές δικά τους πρόσωπα. Τόσο απλό. Γι' αυτό σας λέω, είμαστε όμοιροι. Όμοιροι. Πού να το καταλάβετε όμως. Και μου λέει ο άλλος, και τι να κάνουμε μωρέ τώρα, όλα καλά. Αυτό λένε όλοι οι Έλληνες και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εδώ μεταξύ, ξέρετε, μπροστά στις κάμερες υπάρχουν άλλες μάσκες και πίσω από τις κάμερες όλοι είναι διαφορετικοί. Δύσκολα θα βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα έρθει να σου πει ότι ξέρεις κάτι ρε φίλε, εγώ είμαι αυτός. Κι αν σου αρέσει, όλοι υποκρίνονται. Και μου τις πάει όταν είναι υπόδουλοι. Μου τις πάει πάρα πολύ. Φίλε, τρελαίνομαι με τους υπόδουλους. Τρελαίνομαι με αυτούς που είναι άνανδροι. Που δεν έχουν τα κότσια να πούνε ότι ξέρεις κάτι ρε μεγάλε, τέλος, αυτό είναι. Αυτός είμαι. Εγώ στη ζωή μου έχω κάτσει με διάφορους ανθρώπους. Και από την παρανομία και από τη νύχτα και νόμιμους και ηθικούς και πανεπιστημιακούς από όλες τις τάξεις. Δεν έχω κόμπλεξ. Μπορεί να με δεις με τον πιο φτωχό και με τον πιο πλούσιο. Μπορεί να με δεις με τον πιο χαζό και με τον πιο έξυπνο. Κάθομαι και τους ακούω όλους. Όλους. Γι' αυτό έχω ονομάσει και την τηλεοπτική εκπομπή Ανάλυση Σκέψης. Γιατί θέλω να δω πώς σκέφτεται ο άλλος που κάθεται απέναντί μου. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Δεν μπορώ να ανεχτώ το ψέμα. Έλα και πες μου, ξέρεις κάτι, είμαι ληστής. Έλα και πες το, είμαι ληστής. Έζησα αυτά τα πράγματα ή βαριόμουν να πηγαίνω να δουλεύω και ήμουν ληστής. Δεν θα σου πω ότι είναι ηθικό, δεν θα σου πω ότι είναι νόμιμο, δεν θα σου πω τίποτα. Αλλά τουλάχιστον θα εκτιμήσω την ειλικρίνειά σου. Το πώς θα σκεφτώ εγώ είναι δικό μου πρόβλημα. Θα εκτιμήσω την ειλικρίνειά σου και θα πω ότι ξέρεις κάτι, ο τάδε μιλάει ειλικρινά. Δεν είναι παπατζής. Και τα επόμενα που θα μου πεις θα τα ακούσω. Όταν έρχεται ο άλλος και μου πουλάει φούμαρα και τα επόμενα που θα μου πει δεν τα δίνω σημασία. Και το χειρότερο για μένα είναι ο άλλος να πέσει στα μάτια σου γιατί δεν μετράει ο λόγος του. Γιατί δεν μετράει ο λόγος του, έτσι όπως σας το λέω. Όταν ο άλλος μιλάει ειλικρινά γεννιέται στους υπόλοιπους ο σεβασμός. Σεβασμός όχι για το τι έχει κάνει, για την ειλικρίνειά του. Δεν μπορείτε εύκολα να το διαχωρίσετε αυτό που σας λέω. Αλλά είναι γεγονός. Στην Ελλάδα πού να βρεις ειλικρίνεια? Πού να βρεις ειλικρίνεια στην Ελλάδα, είστε τρελοί ρε. Τώρα θα μου πεις, όλη στη ζωή μας έχουμε πει ψέματα. Όλη στη ζωή μας, δεν μπορείς να αποφύγεις αυτό. Όλη στη ζωή μας θα τύχει κάπου να υπάρχει κάτι που δεν έχουμε θέσει σωστά. Μπορεί πολλές φορές και κατά λάθος να το κάνεις. Να έχεις ξεχάσει τι έλεγες πριν 20 χρόνια και να λες εγώ δεν το είπα ποτέ αυτό. Αυτό συμβαίνει σε όλους. Εμένα μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Πριν 10 χρόνια να έχω πει κάτι και να μου λέει ο άλλος όχι ρε το είπες, το θυμάμαι, και να λέω εγώ δεν το θυμάμαι να το έχω πει αυτό το πράγμα. Δεν το έχω πει εγώ αυτό ρε. Και όντως μου έβαλε το βίντεο και λέω όντως το είχα πει. Δεν το θυμόμουν αλήθεια. Δεν είναι ότι έλεγα ψέματα. Δεν το θυμόμουν, ρε αδερφέ. Φυσιολογικά είναι όλα αυτά. Άλλο όμως αυτό και άλλο να λες συνειδητά ό,τι λες. επενδύσουμε λίγο στην πνευματικότητα. Θέλω λίγο να καλλιεργήσουμε το μυαλό μας όλοι. Γιατί καλός ή κακός, το σχολείο, η σχολική ύλη και γενικά το πώς έχει εξελιχθεί ο κλάδος της παιδείας είναι για να απογοητεύεσαι. Είναι για να τρελαίνεσαι. Στην αρχαία Ελλάδα κάποτε πηγαίναν οι γονείς στους σοφούς και λέγανε «Σε παρακαλώ μπορείς να αναλάβεις το παιδί μου. Σε παρακαλώ να του μάθεις πράγματα. Σε παρακαλώ να τον κάνεις εύστροφο. Σε παρακαλώ να του παρέχεις γνώση που διαθέτεις». Πρέπει να σκεφτείτε κι εσείς με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να εξηγείτε στα παιδιά σας ότι η γνώση είναι δύναμη. Ότι αν μπορούν να σκέφτονται, να έχουν αντίληψη. Μπορούν να κάνουν πολλά. Αλλά πού να βγάλεις άκρη. Στην Ελλάδα όλοι είναι προσωπολάτρες. Τι θα τους πλασάρει το σύστημα, η ψεύτικη ελπίδα, να από εδώ, να από εκεί, κάτι τσιράκια, κάτι στημένες πλεκτάνες, κάτι εφετζηλίκια, κάτι συμφεροντολόγοι που παρουσιάζουν κάτι που δεν είναι. Έτσι κυλάει η κατάσταση. Πού να βγάλεις άκρη. Αύριο άμα βγει κάποιος και λαϊκίσει και τους πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι, και ψέματα να λέει, άμα βγει και τους πει εγώ είμαι απόγονος του Μέγα Αλέξανδρου, εγώ θα σώσω την Ελλάδα, εγώ θα τους κόψω τα, να μην σου πω τι. Και κάτι τέτοια γουστάρει ο Έλληνας. Αυτό το είδος λαϊκισμού το γουστάρει, ξέρεις, θα πει θα τους κόψει τα τέτοια αυτός, εγώ με αυτόν θα πάω. Και άμα το ρωτήσεις πώς θα τους τα κόψει, θα τους τα κόψει, το είπε. Ρε, κι άλλοι έχουν επιτρέλες. Πώς θα τους τα κόψει. Αυτός ο πιασμένος, πιασμένος από παντού είναι. Από παντού πιασμένος είναι. Πώς θα τους τα κόψει. Το είπε, θα το κάνει. Και μετά όταν αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι τελικά αυτό το πρόσωπο δεν μπορούσε να τους τα κόψει, το γυρνάει το παραμύθι, κρύβεται στην τρύπα του, καταπίνει στραβά, κάνει γαργάρες, αρχίζει τις κολοτούμπες και πάει λέγοντας. Και πάει λέγοντας, φιλαράκια μου, έχω βαρεθεί. Έχω βαρεθεί με όλους αυτούς τους παρορμητικούς χαλβάδες. Εν τω μεταξύ τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Δηλαδή έχεις από τη μία πλευρά όλους αυτούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι τους κατέβει στο κεφάλι ή ότι τους συμφέρει, και από την άλλη έχεις τα στοιχεία. Και ο Έλληνας επιλέγει να ακούει αυτούς που λένε ό,τι θέλουν. Δεν κοιτάει τα στοιχεία. Πιάνει δηλαδή ο Άδωνης και λέει: έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση. Όλα είναι ρόδινα. Είστε μίζεροι. Και κάποιοι λένε: άρε, καλά λέει. Ρε φίλε, έλα εδώ. Δες τα στοιχεία. Δες εδώ. Άμα πάθεις κάτι, χτύπα ξύλο και πας στο νοσοκομείο, θα συνειδητοποιήσεις ότι ο Άδωνης σου λέει ό,τι να είναι. Όχι, σου λέει. Ρε, έλα εδώ. Πάμε μια βόλτα, ρε, στο νοσοκομείο να πάθεις, να πάθεις σοκ για το τι επικρατεί εκεί πέρα μέσα. Όχι. Ξεροκέφαλη. Βάλ τον, ρε, βάλ να τον ακούσουμε να γελάσουμε. Έλα. Άντε, βάλ να ακούσουμε να γελάσουμε λίγο, μαύρες μέρες. Δώσ' το να, έλα, ναι, να προκαλέσει λίγο έτσι. Να γυρίσει έτσι, γιατί, βάλει να γελάσουμε.
4: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
5: Εμείς
4: δεν συγχωρείτε, δηλαδή. Και εσείς, και όλοι εσείς.
5: Εμείς
4: όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
5: Εμείς.
4: Ή εσύ, ποιος άλλος.
5: Να μην αποδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
4: Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβουμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούς φόρους.
5: Έχει το Μητσοτάκη,
4: σου μειώνει τους φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
5: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι
4: τέλεια. Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται, μην πω τη λέξη που θα πω στην τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Στην τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Στην τηλεόραση, Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς.
0: Τον ακούς. Έχει βάλει πρώτη, έχει σφινώσει την προπαγάνδα και σου λέει τελείωσε. Όλος ο πλανήτης γκρεμίζεται και εμείς πάμε τέλεια. Ρε, οι άνθρωποι δεν έχουν αφάνεια, αγοριστική δύναμη, το ρεύμα έχει πάει στο Θεό, ιδιωτικό νερό έρχεται. Ρε, καίγονται. Ρε, δεν έχουμε καραντέρ. Ρε, το ένα, ρε, το άλλο. Ρε, σαπίζουν όλα. Όλα υπολειτουργούν. Ρε, και στα νοσοκομεία. Ρε, αδερφέ, τι μας λες. Πώς πάμε καλά που είστε καταχρεωμένοι σαν κόμμα. Που είναι καταχρεωμένο το κράτος. Πώς πάμε καλά που αλωνίζουν οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας. Πώς πάμε καλά που εξαγοράζουν τα πάντα. Πώς, ρε αδερφέ, πάμε καλά. Πουλάει το δικό του τσιγκάνικο πρόλογο ο άνθρωπος. Με θράσος. Με θράσος.
4: Κι όλοι να μυριάζονται. Έλος.
3: Μάστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
4: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
4: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
4: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
4: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
0: Τέλος. Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Υπολογαγός Νατάσα. Που έχει γεννηθεί με διαφορετικά γεννητικά όργανα. Τέλος. Δεν πρέπει να ασκείται κριτική, λέει ο Άδωνης. Τέλος. Δεν πρέπει να ασκείται κριτική. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση. Και κάθεται δίπλα οι άλλοι με τα κουστούμάκια και τα φορεματάκια και τον ακούν. Και τον ακούει και ο ελληνικός λαός. Και μετά, άμα στείλει το τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση και σπάσει τηλεόραση, θα ακούς και μύρλα. Ε, φίλε. Εσύ φταίς. Εσύ φταίς που κάθεσαι και ανέχεσαι. Απλό είναι το πράγμα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Βαδίζουμε παράλληλα με την αλήθεια. Παλεύουμε για την αφύπνιση. Για να μπορέσετε να καταλάβετε τι συμβαίνει. Γιατί είστε μπερδεμένοι, σας έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Plus Κρήτη στους 95 και 8. Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο. Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Εδώ, άσε. Πόντιος είμαι σκυρός, σεφταλής και παλαλός. Έχετε κάνα πρόβλημα? Έχετε κάνα πρόβλημα? Έτσι με πατημένο γκάζι θα σας πηγαίνω. Από πίσω θα είμαι, κολοφάναρο. Μέχρι να σηκωθείτε να φύγετε, να πάτε μέσα σε τέσσερις τείχους. Έλα οι ακρίτες. Έλα οι καρσλίδες. Θα παίζουν day.

0: Οι δύο γιατροί, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάγα, αντιμέτωποι με τη δίωξη για θανατηφόρα έκθεση μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα, η ιατροδικαστική εξέταση άφησε απροσδιόριστη τόσο την αιτία όσο και την ακριβή ώρα θανάτου, μεταφέροντας το βάρος στα τοξικολογικά εργαστήρια, ενώ ο γιατρός αποκαλύφθηκε πως ήταν άνευ ειδικότητας. Η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή θα τελεστεί τη Δευτέρα στο Τρίτο Κημητήριο Νίκαιας. Βαρύς είναι ο λογαριασμός για τα σχολικά είδη με το άνοιγμα των σχολείων, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο στα οικογενειακά βαλάντια. Το κόστος της σχολικής λίστας κυμαίνεται από 100 έως 300 ευρώ, αγγίζοντας 300 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά μόνο για τα απολύτως απαραίτητα. Οι γονείς καταγγέλνουν σοβαρές ανατιμήσεις συγκριτικά με πέρυσι, την ώρα που το οικονομικό βάρος εκτοξεύεται από τα πανάκριβα ξενόγλωσσα βιβλία και τα φροντιστήρια. Βαθύτατα εκτεθειμένη παραμένει η κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ημιτελούς κτηρίου της ΔΥΠΑ. Το ακίνητο αγοράστηκε αντί 36 εκατομμυρίων ευρώ και παραμένει στα μπετά, παρά τη λήξη των προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου. Αντί για απαντήσεις, διοίκηση και κυβέρνηση επιχειρούν συσκότηση, αποκρύπτοντας κρίσιμες εκθέσεις και αποφεύγοντας την επιβολή ρητρών. Ο κίνδυνος απώλειας των ευρωπαϊκών κονδυλίων απειλεί να φορτώσει το υπέρογκο κόστος φορολογούμενους, αποκαλύπτοντας άλλη μία υπόθεση αδιαφάνειας και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι αποποίησης ευθυνών επιδίδεται η κυβέρνηση επιχειρώντας να φορτώσει στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τη βρώμικη δουλειά των μαζικών θανατώσεων για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Αναιρώντας τη δική της νομοθετική ρύθμιση για εμπλοκή του στρατού, η ηγεσία του Υπουργείου απαιτεί εκβιαστικά νέες σφαγές κοπαδιών. Παράλληλα, απορρίπτει δογματικά τη λύση του εμβολιασμού, αγνοώντας προκλητικά τις εισηγήσεις των επιστημόνων και εγκαταλείποντας τους κτηνοτρόφους στη μοίρα τους. Παγκόσμιο συναγερμό προκαλεί η προειδοποίηση του αρχηγού της Βρετανικής MI5 με αφορμή τη σημερινή επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο Κεν Μακάλουμ προειδοποιεί ότι ένα νέο μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα ενδέχεται ήδη να προετοιμάζεται εκεί που δεν κοιτάζουν οι υπηρεσίες ασφαλείας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Αλ-Κάιντα και άλλες οργανώσεις επιδιώκουν πάντα επιθέσεις μαζικών απολειών, ενώ κάλεσε κράτη και ιδιωτικό τομέα να προσαρμοστούν άμεσα στις νέες μορφές απειλών, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και τα σαμποτάζ. Πλήγματα σε τρία εμπορικά πλοία και εφοδιαστικά κέντρα κοντά στην Οδυσσό και το Τσορνομόρσκ, ανακοίνωσε η Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι μετέφεραν στρατιωτικό υλικό. Παράλληλα, η Μόσχα έκανε λόγο για κατάρριψη 777 ουκρανικών drones μέσα στη νύχτα πάνω από την Κρυμαία και 15 ρωσικές περιφέρειες. Από τις επιδρομές, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στην περιοχή της Τούλα. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως σχεδόν μέτρη, εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα, κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πιστόλα. Καλησπέρα κύριε Πιστόλα. Μ' ακούτε κύριε Πιστόλα?
3: Σας ακούω μια χαρά.
2: Ωραία. Καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά αν μπορείτε, γιατί σας ακούμε λίγο χαμηλά.
3: Okay.
2: Έχετε Bluetooth ή κάποια ακουστικά?
3: Όχι, κανονικά είμαι.
2: Ωραία. Κύριε Πιστόλα, σαν νέος άνθρωπος συναντάω ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούν οι θεσμοί και έχω κατανοήσει μέσα από τα ρεπορτάζ ότι υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές, τοποθετημένα πρόσωπα σε δικαστικές εξουσίες, τοποθετημένα πρόσωπα ακόμα και στην ελληνική αστυνομία, τα οποία δεν κάνουν τη δουλειά τους. Τα οποία δεν κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν, τέλος πάντων. Και αναρχέμαι και λέω, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα?
3: Κοιτάξτε, όταν όλα είναι κομματικά, διότι δυστυχώς έτσι πάει σε αυτή τη χώρα σε σημαντικό βαθμό, όταν όλα είναι κομματικά και εμπλέκεται η πολιτική εκεί που δεν πρέπει να εμπλέκεται, τότε θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Όταν λέμε ανεξάρτητη αρχή, Η ανεξάρτητη αρχή δεν πρέπει να είναι πραγματικά ανεξάρτητη. Δεν θα πρέπει να ελέγχεται για κανένα λόγο, είτε είναι αυτό στη δικαιοσύνη του οπουδήποτε αλλού, από το πολιτικό σύστημα.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή όμως...
3: Καταλαβαίνετε, δεν συμβαίνει αυτό στη χώρα μας.
2: Ότι συμβαίνει αυτό.
3: Εννοώ ότι δεν συμβαίνει το ότι δεν ελέγχεται. Ελέγχεται. Αυτό εννοώ.
2: Ναι, αυτό γενικά θεωρώ ότι δεν το ελέγχει το πολιτικό σύστημα. Το ελέγχει η κυβέρνηση, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε στις συγκεκριμένες καταστάσεις το ότι κάποια θεσμικά πρόσωπα, κάποιοι εισαγγελείς, ας το φέρω έτσι σαν παράδειγμα, δεν καταδικάζουν κάποιους ανθρώπους που εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Και αναρωτιέται όλος ο κόσμος και λέει, μα πώς γίνεται να μην τους καταδικάζουν.
3: Ναι, δεν μπορώ να πω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πάντως υπάρχει διάχυτη, αν θέλετε, η άποψη, αυτό που λέτε στον κόσμο, και ότι παρεμβαίνει η πολιτική στη δικαιοσύνη ή σε οτιδήποτε άλλες αρχές και κάποιοι πέφτουν στα μαλακά σε σχέση με κάποιους άλλους και αυτοί οι κάποιοι που πέφτουν στα μαλακά έχουν διασυνδέσεις. Αυτό δεν... προφανώς και αυτό κάνει τον κόσμο να απομακρύνεται και από τους θεσμούς και το βλέπουμε στην κατάπτωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και από το ίδιο το πολιτικό σύστημα, έτσι, και τα πολιτικά κόμματα.
2: Ναι, πώς θα μπορέσουμε να κόψουμε, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, κύριε Πιστόλα, για να καταλάβουν όλοι και την ερώτηση, πώς θα μπορέσουμε να κόψουμε τις πολιτικές παρεμβάσεις στους θεσμούς?
3: Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε, αν θέλετε, σε, ενδεχομένως και σε αλλαγή κάποιων άρθρων του συντάγματος, αυτό πρέπει να φανεί, αλλά και νομίζω ότι είναι αλλαγή και νοοτροπίας. Δηλαδή, το όταν αποδέχεσαι ως πολίτης ότι αυτό είναι το normal, γιατί σε αυτό το επίπεδο έχουμε φτάσει, τότε θα συνεχίσει να γίνεται. Όταν όμως τιμωρείς το παραμικρό και το τιμωρείς σκληρά, τότε θα αρχίσουν να φοβούνται και δεν θα το κάνουν, θα το κάνουν σε πολύ μικρότερο βαθμό.
2: Δηλαδή, να αλλάξουμε τα άρθρα του συντάγματος, τι να πούμε δηλαδή, ότι το άρθρο 26 του συντάγματος που μιλάει για την αρχή, η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, το άρθρο 26 του συντάγματος, το οποίο αποτελεί ένα θεμέλιο του πολιτεύματος, να το αλλάξουμε αυτό. Ορίστε.
3: Τηρείται αυτό.
2: Δεν τηρείται, αυτό λέω. Μα είναι αντισυνταγματικό αυτό που κάνουν. Γιατί να αλλάξουμε τα άρθρα του συντάγματος? Αυτό ρωτάω.
3: Ενδεχομένως είπα να χρειάζονται κάποιες αλλαγές, αλλά το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας.
2: Αυτές τις αλλαγές που προτείνετε, για να τις καταλάβω, κύριε Πιστόλα, ποιες είναι αυτές οι αλλαγές?
3: Δεν μιλάω πάνω σε συγκεκριμένο πράγμα, γιατί για να πούμε τι αλλαγή χρειάζεται ο καθένα, πρέπει να φέρουμε ένα συνταγματολόγο και να λέμε γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξει το Α, το Β ή το Γ. Δηλαδή, αυτό που λέω είναι ενδεχομένως θα πρέπει να πάμε σε αλλαγή κάποιων ή σε θέσπιση κάποιων παραπάνω νόμων, ενδεχομένως όχι, αλλά το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας από τον κόσμο.
2: Ναι. Ας πούμε, το άρθρο 87 του Συντάγματος μιλάει για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Προστατεύει αυτό το θεσμό με κάποιο τρόπο? Ορίζει δηλαδή ότι οι δικαστές έχουν μια προσωπική ανεξαρτησία. Θέλω να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μια προσωπική ανεξαρτησία, άμα δέχονται κάποια χρήματα, δηλαδή μπαίνουν, αυτό που έλεγε και ένας πολύ σοφός καθηγητής, όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο μπαίνουν σε μια φάση το να ξανασκεφτούν να πάρουν χρήματα για να γίνουν πιο πλούσιοι. Υπάρχει κάποιος ελεγκτικός φορέας που να είναι πάνω από τους εισαγγελείς, πάνω από τους δικαστές, ώστε αυτοί να μην δέχονται χρήματα και να παίρνουν τις ανάλογες αποφάσεις?
3: Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι και εκεί πέρα πάμε σε επίπεδο αστυνομίας και επίπεδο δικαιοσύνης. Το ερώτημα είναι, εάν και να υπάρχει, το ερώτημα είναι αν κάνει τη δουλειά και αν κάνει τη δουλειά, αν κάνει τα στραβά μάτια.
2: Αυτό λέω.
3: Θα πρέπει δηλαδή. Αυτό για να αλλάξει όλο αυτό το παιχνίδι, θα πρέπει η πολιτική που είναι μέσα στο πολιτικό σύστημα να μην το δέχονται και από την άλλη οι δικαστές οι ίδιοι οι οποίοι περνάνε και είναι δικαστές να μην το δέχονται, αλλά να μην το δέχονται και οι πολίτες. Δηλαδή θέλει μια γενική αλλαγή νοοτροπίας, το οποίο ισχύει σε σημαντικό βαθμό σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Δεν ισχύει, ξέρετε, δεν είναι και η υπόλοιπη, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό ακόμα και της κεντρικής Ευρώπης. Απλά δεν γίνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν μηχανισμοί που ελέγχουν. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι γίνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ή φαίνεται να γίνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι στις υπόλοιπες χώρες.
2: Εγώ θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός δεν το αποδέχεται, ότι και ακόμα και η αντιπολίτευση της χώρας δεν το αποδέχεται, αλλά δεν μπορεί να κάνει και κάτι, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι στη δημοκρατία οι περισσότεροι έχουν δίκιο, πράγμα που είναι παράλογο. Και όπως βλέπω για το άρθρο 101 του Συντάγματος για τις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες υποτίθεται ότι είναι αυτοί οι ελεγκτικοί φορείς που θα έπρεπε, ας πούμε, να είναι ένα ανάγχωμα σε όλη αυτή τη διαφθορά, και ακόμα και στις ανεξάρτητες αρχές έχουν διορίσει πρόσωπα παράνομα για εμένα, έτσι, τα οποία εξυπηρετούν τα συμφέροντα και είναι άνθρωποι οι οποίοι χειραγωγούνται από αυτή την κυβέρνηση. Μπορώ να φέρω πάρα πολλά παραδείγματα. Για παράδειγμα, το ΑΣΕΠ, που κανονικά θα έπρεπε να παίρνουν τις θέσεις συγκεκριμένοι, οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα πτυχία, τα κατάλληλα έγγραφα, το κατάλληλο βιογραφικό. Και τελικά μπαίνουν άνθρωποι με ένα τηλέφωνο. Το ξέρετε κι εσείς αυτό, κύριε Πιστόλα. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτές οι ανεξάρτητες αρχές να λειτουργήσουν σωστά, πείτε μου λίγο, για να καταλάβω.
3: Ο ΑΣΕΠ είναι μια υποτίθεται αδιάβλητη διαδικασία. Δεν ξέρω δηλαδή κάτι πάνω στο συγκεκριμένο που είπατε για τον ΑΣΕΠ, γιατί υποτίθεται ότι έχει συγκεκριμένα στοιχεία με τα οποία προχωράς και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αλλάξεις εσύ. Γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί ο ΑΣΕΠ. Τώρα το συγκεκριμένο που λέτε δεν το γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά το γεγονός ότι σε θέσεις κέρυες μπορεί να μπαίνουν άτομα που έχουν πολιτικούς φίλους για να εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα είναι κάτι το οποίο το πιστεύω κι εγώ ότι γίνεται στην Ελλάδα, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα.
2: Αυτό δεν μου αρέσει, κύριε Πιστόλα. Το ότι δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Για μένα, πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Σωστό. Δηλαδή, για την ΑΔΕ, κύριε Πιστόλα, για να καταλάβετε τι εννοώ. Για την ΑΔΕ, έχουμε εκεί τον Πιτσιλή. Εγώ μιλάω με ονόματα. Ωραία. Ο Πιτσιλής ελέγχει συγκεκριμένους ανθρώπους. Εδώ στο ραδιόφωνο, ας πούμε, είμαστε καρανόμιμοι. Έρχονται συνέχεια, τους δίνουμε τα έγγραφα, κανένα πρόσωπο. Αλλού όμως, σε άλλες εταιρείες ή σε άλλους φορείς ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή σε κάποιους συγκεκριμένα πρόσωπα, ας πούμε, που παίζουν ένα χαρακτηριστικό ρόλο σε όλο αυτό το σύστημα, δεν πάει ποτέ η ΑΔΕ. Δεν αναρωτιέται η ΑΔΕ ποτέ που βρήκανε τα χρήματα κάποιοι να κάνουν πράγματα. Εδώ έχουμε ακούσει για διευκρίνηση τα ποσά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι επιλεκτική. Για ποιο λόγο?
3: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Αυτό το ξέρουν αυτοί οι οποίοι κάνουν τις έρευνες. Τώρα δεν μπορώ να μπω στο ποιος κάνει έρευνα και γιατί κάνει έρευνα και γιατί κάνεις τον Α και δεν κάνεις τον Β. Ποιο...
2: Ναι, σας φαίνεται λογικό εσάς αυτό το πράγμα?
3: Κοιτάξτε, θα σας πω. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι λογικό. Σε κάποιες, όταν γίνονται παράδειγμα, επενδύσεις, έχεις κάποιους επενδυτές οι οποίοι τους βάζεις ως υψηλού ρίσκου, μετρίου ή χαμηλού ρίσκου. Όταν το έχεις αυτό, το στους υψηλού ρίσκου μπορεί να κάνεις έλεγχο κάθε έτος, ενώ στους χαμηλού ρίσκου μπορεί να κάνεις κάθε τρία έτη. Οπότε μια τέτοια συχνότητα, η διαφορά στη συχνότητα μάλλον, βασίζεται στο ρίσκο. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω η ΑΔΕ για ποιο λόγο κάνεις τον έναν παραπάνω και στον άλλον λιγότερο.
2: Ναι, αλλά ρωτάω να με βοηθήσετε να καταλάβω πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, υπάρχει η προσωπική μου άποψη, είναι έτσι. Θεωρώ ότι είναι τοποθετημένο πρόσωπο και κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος, ποιος είναι ο αρμόδιος για να μπορέσει να σώσει τον Έλληνα πολίτη από μια τέτοια κατάσταση? Δηλαδή, ποια είναι η λύση?
3: Κοιτάξτε, αυτός ο οποίος την χώρα την διοικεί, αυτός είναι και ο αρμόδιος.
2: Άμα περιμένουμε από το Μητσοτάκη να αλλάξει τα πρόσωπα τα οποία υποτίθεται ότι η χειραγωγή υποτίθεται διορίζει, δεν νομίζω να έχει και λογική αυτό να τα αλλάξει αυτός. Μα ο ίδιος εγώ λέω ότι τα τοποθέτησε εκεί.
3: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω πώς τοποθετήθηκαν. Υποθέτω ότι κάποιες από αυτές είναι πολιτικές προσλήψεις εντός εισαγωγικών. Δεν μπορώ να το γνωρίζω όμως, αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει, έτσι, ειδικά όταν λες ότι έχεις ένα επιτελικό κράτος. Τι σημαίνει το επιτελικό κράτος? Τα πάντα περνάνε από σένα. Εφόσον τα πάντα περνάνε από σένα, τότε έχεις την ευθύνη, παίρνεις και τα ωφέλη όταν πάει κάτι καλά, παίρνεις όμως και την εντός εισαγωγικών χασούρα ή το blame όταν κάτι δεν πάει και σωστά. Δηλαδή όταν οι πολίτες λένε ότι κάτι δεν λειτουργεί και εσύ έχεις το επιτελικό κράτος, τότε φταίς δε φταίς, φταίς. Διότι έχεις επιλέξει να λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο.
2: Για ποιο λόγο φτάσαμε εδώ που φτάσαμε κατά τη δική σας άποψη? Η Ελλάδα να χρωστάει τόσα λεφτά, η Ελλάδα να είναι πνιγμένη στη διαφθορά, ο Έλληνας να φωνάζει, να μην μπορεί να βρει την άκρη πουθενά, να μην τον ακούνε. Εδώ πηγαίνουν οι αλλοιείς, για παράδειγμα, στο Υπουργείο και δεν τους δέχεται ο Υπουργός. Τι πάει να πει δεν τους δέχεται ο Υπουργός? Τι πάει να πει δεν ακούει τα προβλήματα του πολίτη? Πάλι λύμας είναι.
3: Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. είναι υπάλληλοι μας, οι πολιτικοί, έχουμε δημιουργήσει ένα πελατειακό κράτος, δεν είναι τωρινό, έχει πολλά χρόνια, ειδικά στη μεταβολή και πιο πριν τη μεταπολίτευση. Έχει δημιουργηθεί ένα πελατειακό κράτος και δυστυχώς, εξαιτίας του ότι η χώρα δεν έχει την ανταγωνιστικότητα η οποία θα έπρεπε, όλες οι δουλειές, ειδικά στην επαρχία, ή σε σημαντικό βαθμό, αν πω όλες οι δουλειές, γίνονται μέσα από τα πολιτικά γραφεία. Αυτό δημιουργεί εξαρτήσεις. Δημιουργεί την εξάρτηση του πολίτη από τον πολιτικό. Άρα, εάν για να κάνεις κάτι πρέπει να περάσεις από ένα πολιτικό γραφείο, τότε και να μην είσαι ευχαριστημένος από ό,τι γίνεται, αναγκαστικά θα πας να ψηφίσεις κάτι συγκεκριμένο. Και να μην το θες. Δεν το λέω γίνεται σε όλους τους πολίτες. Προφανώς δεν γίνεται σε όλους τους πολίτες. Αλλά αυτό το πελατειακό που έχουμε, το clientelism που λένε στην Ελλάδα, είναι πολύ υψηλότερο από άλλες χώρες.
2: Μιας και μου μιλάτε για πελατειακό κράτος, το άρθρο 52 του Συντάγματος μιλάει για ελεύθερη και ανώθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης. Δηλαδή, τι λέει? Ότι ο κάθε πολίτης έχει την υποχρέωση να ψηφίζει χωρίς να δέχεται κάποια εξαγορά, χωρίς να δέχεται κάποια χρήματα, χωρίς να δέχεται, ας πούμε, κάποια θέση, χωρίς να πρέπει να παίρνει κάτι ως αντάλλαγμα, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, και κάποιες καρέκλες που τους τάζουν, για να πάει να ψηφίσει. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι, κύριε Πιστόλα, που στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει. Τώρα, και αναρωτιέμαι και λέω, για ποιο λόγο το εκλογοδικείο δεν κάνει κάτι για όλο αυτό?
3: Φταίει και το πολιτικό μας, το εκλογικό σύστημα σε αυτό. Σε σημαντικό βαθμό. Εάν είχαμε, για παράδειγμα, διότι δημιουργεί ανταγωνισμό σε πολιτικούς ή σε πολιτευτές του ίδιου κόμματος. Εάν είχαμε, για παράδειγμα, το εκλογικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου έχουμε περιφέρειες των 50.000 ψηφοφόρων, ας πούμε, σε μια περιφέρεια, ο πρώτος εκλέει, παίρνει την έδρα, τότε δεν θα το είχαμε αυτό ή θα το είχαμε σε πολύ μικρότερο βαθμό. Είναι πάρα πολύ υποψήφιοι, είναι πάρα πολύ υποψήφιοι μέσα στο ίδιο το κόμμα, είναι πολύ ισχυροί ανταγωνισμοί και αυτό έχει, αν θέλετε, παίζει τον ρόλο του. Προφανώς δεν είναι το μόνο, αλλά παίζει ρόλο και το εκλογικό σύστημα.
2: Εσείς αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Αγγλία?
3: Εγώ είμαι στο Λουξεμβούργο.
2: Στο Λουξεμβούργο. Ωραία. Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Πιστόλα. Ο ποινικός κώδικας και βασικά σε ποινικό επίπεδο, το άρθρο 164 του ποινικού κώδικα λέει ότι απαγορεύεται η νόθευση της εκλογής. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι με την επιστολική ψήφο, ακόμα και στη Γερμανία, γιατί μιλάτε και για άλλες χώρες, αλλά και στην Ελλάδα και στην Αμερική παλαιότερα το είχαμε δει, ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται από εκεί πέρα. Και βλέπουμε ότι εκεί δεν υπάρχει τόσο καλός έλεγχος. Και όλοι συζητάνε για την επιστολική ψήφο, ότι πρόκειται να αλλοιώσει αποτελέσματα. Τα λέω γιατί καλώς ή κακώς η Ελλάδα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Σε 6 μήνες από τώρα, φυσιολογικά θα πάμε σε εκλογές, αν δεν γίνει κανένα θερμό επεισόδιο. Αλλά πώς γίνεται να περνάνε τέτοια μέτρα και να επιτρέπεται από τον παγκόσμιο οργανισμό να γίνονται αυτά τα πράγματα?
3: Αυτό που λέτε έχει ξεκινήσει από τις ΗΠΑ, αυτή η συζήτηση περί επιστολικής ψήφου ή όχι και το αν τι μπορεί να κάνει, γιατί κατά την άποψή μου έχει δημιουργηθεί αυτή η κουβέντα, διότι αυτοί οι οποίοι πάνε και ψηφίζουν επιστολικά είναι συνήθως άτομα από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, δηλαδή περισσότερο κεντροαριστερά, ας το πούμε, στην Αμερική είναι περισσότερο των δημοκρατικών κλπ. Αυτό τι δημιουργεί? Δημιουργεί την αίσθηση στους υπόλοιπους, δηλαδή στους συντηρητικούς, στους δεξιούς, ότι πώς είναι δυνατόν αυτοί να έχουν υπερεκπροσώπηση τόσο μεγάλη στην επιστολική ψήφο. Είναι διότι ο τρόπος με τον οποίο ψηφίζουν, έχουν επιλέξει να ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο. Ενώ οι άλλοι συντηρητικοί αρχαιτοί έχουν επιλέξει να πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν. Διότι θεωρούν επίσης αν θέλετε, την επιστολική ψήφο, ότι μπορεί να το βάλουν να μην τους πάρουν την ψήφο ή το οτιδήποτε. Έχουν μια καχυποψία απέναντι στην επιστολική ψήφο. Η άποψή μου δηλαδή είναι ότι δεν βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία η όλη συζήτηση, αλλά περισσότερο στην καχυποψία. Προφανώς και δεν λέω ότι αποκλείεται να γίνεται κάτι, αλλά σίγουρα όχι σε μεγάλο βαθμό.
2: Πώς θα το καταπολεμήσουμε αυτό? Δηλαδή, ο Έλληνας πολίτης εκεί πέρα έξω που μας ακούει, κύριε Απόστολε, αυτή τη στιγμή, Λέει, καλά είναι δυνατόν, λέει, εγώ να πηγαίνω να ψηφίζω, να υπάρχουν στους εκλογικούς καταλόγους νεκροί, οι οποίοι δεν έχουν αφαιρεθεί, να πηγαίνω να ψηφίζω, να βλέπω ότι παίρνουν 650 εκατομμύρια ευρώ κάτι εβραϊκές εταιρείες, οι οποίες συλλέγουν τα δεδομένα της εκλογικής διαδικασίας, να πηγαίνω να ψηφίζω και να έρχεται επιστολική ψήφος από το εξωτερικό, χωρίς κάποιος να ελέγχει αν υπάρχει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος ψήφισε το τάδε και στο φάκελό του έχει ένα έγγραφο ή την ταυτότητά του, και αν κανένας που παραλαμβάνει μπορεί να τα διαμορφώσει ανάλογα για να πάρει το δικό του κόμμα ή αυτοί που εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα. Και να αναρωτιέται όλα αυτά τα πράγματα, όπως και για τους εξαγορασμένους ψηφοφόρους, μέσα από σκάνδαλα όπως είναι το ΠΚΠ, μέσα από κάποιες διαδικασίες που τους δίνουν λεφτά να πάνε να ψηφίσουν κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, ή τους τάζουν μια καρέκλα ή τους βολεύουν τα παιδιά. Τα ξέρετε αυτά. Είναι δυνατόν μετά ο Έλληνας πολίτης να λέει ότι ναι, οι εκλογές θα βγάλουν το σωστό αποτέλεσμα και ο λαός θα κρίνει ποιοι θα κυβερνήσουν? Αναρωτιούνται και λένε όχι, κάνουν δεύτερες σκέψεις. Υπάρχει νοθεία στις εκλογές και είναι αποδεδειγμένο. Και πού είναι το εκλογοδικείο και πού είναι η δικαστική εξουσία και τίποτα δεν λειτουργεί. Και αρχίζουν να αποκτούν μια ένταση και πολύ φοβάμαι ότι πρόκειται να προχωρήσουμε και σε κάναν εμφύλιο σιγά σιγά.
3: Κοιτάξτε, δεν νομίζω υπάρχουν, για την επιστολική ψήφο υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για το αυτό που παίρνει τον φάκελο, τη βάζει μες στον φάκελο, πόσους σταυρούς έχει βάλει, το γραφειολογράφος, δηλαδή υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας σε όλες τις χώρες για την επιστολική ψήφο. Τώρα αυτό το άλλο το οποίο είπατε, ότι κάποιοι μπορεί ακόμα και να χρηματίζονται για να ψηφίσουν κάτι συγκεκριμένο, ναι, μπορεί να υπάρξει αυτό, προφανέστατα είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, άρα δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό το αποτέλεσμα, αν θέλετε. Δεν έχουμε μία, ξέρετε, δημοκρατία δεν είναι τέλεια ποτέ. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία η οποία έχουμε τώρα, ακόμα και οι εκλογικές διαδικασίες, δεν είναι τέλειες. Έχουν τις ατέλειές τους. Το ερώτημα είναι για τον κάθε ψηφοφόρο, θα πας να ψηφίσεις? Διότι αν δεν πας να ψηφίσεις, θα αποφασίσουν άλλοι για σένα. Εάν η αποχή είναι 50%, σημαίνει ότι μισή, αν πάρουμε αυτό που είπατε ότι δεν υπάρχουν μέσα στους εκλογικούς καταλόγους, φεύγουν οι νεκροί, οτιδήποτε, αυτοί οι έξτρα οι οποίοι υπάρχουν, και έχουμε τον κανονικό εκλογικό κατάλογο. Εάν μισή δεν έχουν πάει να ψηφίσουν, η γνώμη τους απλά δεν μετράει. Δηλαδή δεν θα αποφασίσουν. Ένα αποτέλεσμα με 80% συμμετοχή μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από ένα αποτέλεσμα με 50% συμμετοχή. Οπότε η άποψή μου είναι ότι παρόλο που μπορεί ναι, να υπάρχουν ατέλειες μέσα σε ένα σύστημα εκλογικό, θα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Διότι αλλιώς πώς θα βγω να διαμαρτυρηθώ άμα δεν ψηφίσω?
2: Ναι, απλά και όταν ψηφίζεις πρέπει να ξέρεις ότι η ψήφος πιάνει τόπο.
3: Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο λέτε.
2: Γι' αυτό μιλάω και για την νοθεία, κύριε Πιστόλα. Γιατί ο κόσμος αμφισβητεί πλέον το ότι η ψήφος του πιάνει τόπο. Ακούμε τρελά πράγματα, ότι υπάρχουν εκλογικοί αντιπρόσωποι οι οποίοι σταυρώνουν ονόματα την ώρα που μετράνε ό,τι μετράνε, άμα υπάρχει κενό. Δηλαδή αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Δεν υπάρχει ένα έλεγχο.
3: Προφανώς και δεν είναι. Γι' αυτό και θα πρέπει αυτό που το οποίο είπατε, να γράφεις ολογράφος, αν βάλεις δύο σταυρούς για παράδειγμα, να γράφει ολογράφος δύο από κάτω, ούτως ώστε να μην μπορεί αυτός ο οποίος θέλει να βάλει έναν έξτρα σταυρό να τον βάλει.
2: Νομίζω πρέπει να δούμε λίγο γιατί βγάζουν άκυρα. Γιατί ο κόσμος και σε αυτό πολλές φορές πέφτει σε παγίδες. Και αυτός που μετράει, ας πούμε, τα ψηφοδέλτια, σου λέει αυτό τι είναι, δεν είναι στο κόμμα που με συμφέρει εμένα, το βγάζω άκυρο. Ελέγχει κανένας ξανά.
3: Κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν αντιπρόσωποι εκεί μέσα από τα κόμματα κλπ.
2: Όχι απ' όλα.
3: Όχι απ' όλα σίγουρα, αλλά σίγουρα υπάρχουν αντιπρόσωποι μέσα από κόμματα. Δεν θεωρώ ότι αυτό που λέτε, αυτό που να γίνει, να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις, και αν υπάρχουν. Δηλαδή μου φαίνεται ακραίο το συγκεκριμένο.
2: Ναι, αυτό που είπατε όμως είναι το κλειδί. Διότι σε κάποια κέντρα, κάποια κόμματα δεν έχουν τη δυνατότητα όπως άλλα να έχουν εκεί πέρα εκλογικούς αντιπροσώπους. Έχουν όμως, ας πούμε, αυτοί που κυβερνάνε, από όσο μας έχει πει εδώ πέρα ένας καλεσμένος, το ότι έχουν συγκεκριμένους ανθρώπους που πάνε και σταυρώνουν και μετράνε.
3: Υπάρχει όμως και η Φορεστική Επιτροπή,
2: Ναι, και περνάνε και στο πρωτοδικείο μετά όμως οι σακούλες οι μαύρες, κύριε Πιστόλα.
3: Υπάρχει η Φορεστική Επιτροπή, η οποία και αυτή είναι και ο δικηγόρος, ο οποίος και αυτός έχει όλη την ευθύνη για αυτό.
2: Βέβαια, αλλά υπάρχουν και καταγγελίες από πρόσωπα πολιτικά. Θα αναφέρω για παράδειγμα την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία νομικός είναι, δεν νομίζω να της κατέβει και από το κεφάλι να πάει να κάνει ένσταση και να ισχυρίζεται ότι έχει χάσει κάποιους ψήφους γιατί κάποιοι της ακύρωσαν ή γιατί υπήρχε, ας πούμε, μια κατάσταση περίεργη, και ποτέ κανένας δεν έκατσε να συζητήσει για αυτή την υπόθεση ή να λάβει σοβαρά αυτή την καταγγελία.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η άποψή μου είναι ότι, δεν ξέρω για το συγκεκριμένο, αλλά γενικά οτιδήποτε λέει πρέπει να ελέγχεται σε σημαντικό βαθμό. Διότι προσπαθεί πολύ περισσότερο να κάνει show από το να δείξει την πραγματικότητα. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, μιλάω γενικώς αυτό το οποίο κάνει.
2: Ναι, ό,τι και αν προσπαθεί να κάνει όμως, εφόσον είναι ένας πολιτικός αρχηγός μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, πρέπει να ακούμε. Δεν έχουμε όλη την ίδια άποψη. Ούτε εγώ συμφωνώ με την κυρία Κωνσταντοπούλου, κύριε Πιστόλα. Ούτε εγώ συμφωνώ με την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και με όλη την ιδεολογία και με όλο αυτό εδώ πέρα που έχει. Αλλά σας λέω το ότι είναι μια πολιτικός αρχηγός, η οποία είναι ένας πολιτικός αρχηγός μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, κάνει μια καταγγελία και θέλουμε, δεν θέλουμε, πρέπει να την εξετάσουμε.
3: Ναι, αν έχει κάνει καταγγελία, δεν ξέρω αν έχει εξεταστεί ή δεν έχει εξεταστεί τι.
2: Πόσοι φάκελοι μπαίνουν σε αρχείο, κύριε Πιστόλα?
3: Όταν γίνεται μια καταγγελία, λογικά είναι να εξετάζεται και μετά να βγαίνει ένα πόρισμα.
2: Ναι, για παράδειγμα, τώρα για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι δυνατόν να είναι στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών? Και, γιατί είναι παρόμοιο με αυτό που λέμε. Να βάζουν στο αρχείο, ας πούμε, υποθέσεις και καταγγελίες που δεν τους συμφέρει και να είναι μέσα στο συρτάρι κλεισμένες και να τις αξιοποιούν όταν χρειάζεται και αν δεν χρειάζεται να μην τις ελέγχει κανένας. Το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το πιο έτσι τρανό παράδειγμα για το ότι η δικαιοσύνη, αν δεν θέλει να προχωρήσει, δεν προχωράει.
3: Ναι, νομίζω ότι εκεί είναι αυτό που λέτε και την εμπιστοσύνη που υπάρχει απέναντι στους δικαστικούς και την εμπιστοσύνη που υπάρχει εν τέλει απέναντι στους θεσμούς από τους πολίτες. Δηλαδή, όταν βλέπουμε διάφορα σκάνδαλα, πάρτε τον ΟΠΑ και ΠΕΙ για παράδειγμα ή οτιδήποτε, και δεν υπάρχει κάποιος να τιμωρηθεί για κάτι το οποίο συμβαίνει, τότε δημιουργείται στους πολίτες ένα αίσθημα τιμωρησίας, αυτό που λέτε, και μπαίνουν δεύτερες σκέψεις για πολλά πράγματα. Δηλαδή, πολλά από αυτά που σκέφτεται ο πολίτης μπορεί να μην ισχύουν στο τέλος, αλλά του έχει μπει το δικαίωμα να έχει αυτές τις σκέψεις από το γεγονός ότι δεν βλέπει σε διάφορα σκάνδαλα να τιμωρούνται υπεύθυνοι.
2: Ναι. Δεν τιμωρούνται και δεν τραβάνε και την υπόθεση από το αρχείο. Συγκεκριμένα έχουμε εδώ πέρα δικηγόρους, οι οποίοι είναι έτσι άψογοι. Τα εξηγούν τα πράγματα. Για ποιο λόγο? Ο κύριος Κεσές, κύριε Πιστόλα. Ο κύριος Κεσές είναι ένας δικηγόρος, ο οποίος έχει θέσει πάρα πολλά ζητήματα και εξηγεί με κάθε τρόπο. Ο Ζαχαρίας Κεσές. Για ποιο λόγο θα έπρεπε να ξαναέρθει στην επιφάνεια η υπόθεση των υποκλοπών? Δεν τον ακούει κανένας. Δηλαδή οι δικαστές κάνουν τους παλαβούς. Αυτό πώς το εξηγείτε? Για ποιο λόγο να συμβαίνει? Επειδή εμπλέκονται κάποια πολιτικά πρόσωπα. Και εξυπηρετούν τα πολιτικά πρόσωπα, και επανερχόμαστε σε αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε, το ότι μέσα από την πολιτική παρέμβαση δεν υπάρχει ανεξαρτησία στη δικαιοσύνη.
3: Αυτό είναι μια σκέψη την οποία μπορεί να κάνει κάποιος. Πάνω στη βάση αυτό που είπαμε, της έλλειψης εμπιστοσύνης στους θεσμούς και οτιδήποτε. Μια δεύτερη σκέψη η οποία μπορεί να είναι ότι η λειτουργία το έχει γίνει, το έχουν τσεκάρει, έχουν αποφάσει και αποφάσισαν να μπει στο αρχείο. Εφόσον έχει μπει στο αρχείο, ενδεχομένως να έχουν αποφασίσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι έξτρα, δηλαδή δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για να βγει από το αρχείο. Αυτό νομίζω θα σου το απαντήσει καλύτερα ένας δικηγόρος.
2: Τι περισσότερα στοιχεία χρειάζονται για να μπορούμε να ξαναφέρουμε από το ότι ελεγχόταν ο αρχηγός, ότι παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ? Δεν χρειάζεται κάποιο άλλο στοιχείο. Για ποιο λόγο θέλει να μάθει ο ελληνικός λαός παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ?
3: Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, την οποία θέλω να τη μάθω και εγώ.
2: Για ποιο λόγο? Και είναι αυτή η υπόθεση στο αρχείο? Δηλαδή εδώ κοροϊδευόμαστε τώρα. Κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα με τη δικαιοσύνη.
3: Αυτό που λέτε είναι εύλογα ερωτήματα αυτά. Για ποιο λόγο παρακολουθούταν ο αρχηγός ΓΕΘΑ, για ποιο λόγο παρακολουθούταν ο Α, ο Χ, ο Β. Αλλά δεν είμαι εγώ να απαντήσω στο γιατί δεν έχουν απαντηθεί αυτά τα ερωτήματα. Νομίζω ότι...
2: Όχι, εγώ τη δική σας άποψη θέλω, έτσι. Δεν λέω ότι είστε εσείς ο αρμόδιος. Τη δική σας άποψη πάνω σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συζητά η ελληνική κοινωνία, κύριε Πιστόλα. Δεν ζητάω τα αρέστα από εσάς. Ζητάω να μου πείτε, να μου εξηγήσετε τη δική σας οπτική γωνία.
3: Η ελληνική κοινωνία. Το ερώτημα είναι εάν, δεν ξέρω καθόλου, εάν πρέπει να μάθουμε κάποια πράγματα ή κάποια πράγματα είναι, αν θέλετε, λόγω εθνικής άμυνας ή οτιδήποτε πρέπει να είναι μυστικά. Δεν το ξέρω, να σας πω τι να σας απαντήσω.
2: Ναι.
3: Όταν μπλέκονται παρακολουθήσεις, παράδειγμα του κ. Ανδρουλάκη ή οτιδήποτε, για ποιο λόγο παρακολουθούνται τον κ. Ανδρουλάκης και για ποιο λόγο δεν το έχουμε μάθει και για ποιο λόγο δεν έχει πάει ο ίδιος να μάθει.
2: Ναι. Επίσης, κάτι άλλο που συζητάει ο κόσμος και μου φαίνεται περίεργο για το σκάνδαλο, το οποίο είναι λίγο παλιό σχετικά, γιατί έχουμε και πόσα σκάνδαλα με την Οβάρτης, όπου βρέθηκαν σε έναν υπουργό αδιευκρίνηστα ποσά. Και ήρθε μια ορολογία καινούρια, τα αδιευκρίνηστα ποσά, που δεν ξέρει κανένας από πού έχουν έρθει, και ο αδιευκρίνηστος υπουργός και κάτι τέτοιες τρέλες. Και σας ρωτάω εγώ, κύριε Πιστόλα, εσείς έχετε ποθενέσχες. Ελέγχεστε για το ποθενέσχες σας. Ελέγχεστε. Εγώ έχω ποθενέσχες, ναι. Ελέγχομαι για το ποθενέσχες. Ελέγχομαι. Αυτοί οι άνθρωποι, αφού δεν μπορούν να αιτιολογήσουν από πού βρήκαν αυτά τα λεφτά, για ποιο λόγο δεν έχουν επιπτώσεις.
3: Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης να απαντήσει. Νομίζω η δικαιοσύνη έχει απαντήσει σε αυτό.
2: Τι έχει απαντήσει, ότι είναι αδιευκρίνιστα τα ποσά? Δεν υπάρχει αυτή η ορολογία στον ποινικό κώδικα. Αδιευκρίνιστα ποσά. Δεν υπάρχει. Τα λένε οι νομικοί.
3: Ναι, εγώ νομικός δεν είμαι. Οπότε, ναι.
2: Έχετε όμως πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες. Δεν έχετε πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες.
3: Οικονομικά έχω τελειώσει, ναι.
2: Ναι, τα οικονομικά τι λένε λοιπόν? Δεν πρέπει κάθε άνθρωπος να καταθέτει από πού βρίσκει τα λεφτά πλέον στο 2026 που ζούμε?
3: Θα πρέπει να ξέρουμε προφανέστατα από ποια πηγή είναι τα λεφτά τα οποία έχεις μέσα σε ένα λογαριασμό ή οτιδήποτε. Ναι, από ποια πηγή, ακόμα και όταν αγοράσεις κάτι, για παράδειγμα ένα σπίτι οτιδήποτε, θα σε ρωτήσουν
2: πού βρήκες τα λεφτά.
3: Πού έχεις τα λεφτά και εσύ θα προσκομίσεις το γεγονός ότι τα έχεις στην τράπεζα και τα έχεις στην τράπεζα επειδή δούλεψες.
2: Μπράβο, εγώ άμα κύριε Πιστόλα δεν έχω να πω από πού βρήκα τα λεφτά και είναι στο λογαριασμό μου, τι θα γίνει?
3: Εκεί πέρα είναι θέμα δικαιοσύνης. Δεν το ξέρω εγώ τι θα γίνει.
2: Μα δεν ξέρετε τι θα γίνει. Να σας πω, εγώ ξέρω τι θα γίνει. Να σας πω τι θα γίνει. Θα έρθει εφορία, θα μου κόψει ένα πρόστιμο, θα μου πούνε, έλα εδώ ρε μεγάλε, τι είναι αυτά τα 300 χιλιάρικα στο λογαριασμό σου? Έλα εδώ ρε φίλε, έχεις καμιά εμπλοκή με παράνομες δραστηριότητες? Τι ακριβώς συμβαίνει? Φυσικά και θα υπάρξουν.
3: Και από εκεί και πέρα εσύ θα απαντήσεις και θα δείξεις τα στοιχεία για τα οποία δεν είναι παράνομες δραστηριότητες.
2: Μπράβο, συμφωνώ. Εγώ είμαι ένας Έλληνας πολίτης λοιπόν. Και αυτός θα γίνει ο έλεγχος και να γίνει και εγώ θα απαντήσω. Όταν μιλάμε όμως για ένα πολιτικό πρόσωπο και όταν μιλάμε για μια φαρμακοβιομηχανία και όταν υπάρχουν ανοιχτά ερωτήματα, το ότι υπήρχαν δωροδοκίες και εμφανίζονται και αυτά τα λεφτά, γίνεται λίγο πιο περίπλοκο, κύριε Επιστόλα.
3: Κοιτάξτε, έχει γίνει περίπλοκο το όλο θέμα με την Οβάρτης και με τους μάρτυρες, με το οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ιστορία για την οποία η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί. Τώρα, για να ανοίξει πάλι η κουβέντα, να υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία. Υποθέτω. Υπάρχουν νέα στοιχεία.
2: Δηλαδή, όταν υπάρχει μια δικαιοσύνη, η οποία λέω τώρα, για παράδειγμα, δεν μιλάω για το σκάνδαλο Νοβάρτης, αθωώνει έναν παιδοβιαστή. Παράδειγμα σας φέρνω. Ενώ υπάρχουν στοιχεία. Ή αφήνει να κυκλοφορεί ελεύθερος ένας παιδοβιαστής και την ίδια ώρα έχει καταδικαστεί. Το αποδεχόμαστε και λέμε η δικαιοσύνη λειτουργήσε και έβγαλε αυτό το πόρισμα και όλα καλά.
3: Δεν έχει καταδικαστεί, πώς κυκλοφορεί ελεύθερα?
2: Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ για τους 4 ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών που έχουν καταδικαστεί σε 126 χρόνια και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αυτό αναρωτιέμαι για το Λιγνάδι. Αυτό αναρωτιέμαι για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι καταδικασμένοι και κυκλοφορούν ελεύθεροι.
3: Ναι, είναι καταδικασμένοι με τι ποινές είναι το ερώτημα.
2: 126 έτη. Δεν είναι αρκετά για να τους βάλουν μέσα. Εμένα, αν με πιάσουνε να έχω λογισμικό και να παρακολουθώ τον αρχηγό ΓΕΘΑ, κύριε Πιστόλα, θα με αφήσουν να κυκλοφορώ ελεύθερος?
3: Δεν νομίζω να σας αφήσουν να κυκλοφορείτε ελεύθερος.
2: Αυτό λέω κι εγώ. Άρα εδώ πέρα κάτι συμβαίνει, το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί είστε πολιτικός αναλυτής.
3: Είναι πάνω σε αυτό που λέμε για τον κόσμο, ο οποίος βλέπει κάποια πράγματα, ενδεχομένως να μην ξέρει και όλο το story, έτσι. Δηλαδή δεν είμαστε υποχρεωμένοι πολίτες, δεν έχουμε το χρόνο, αν θέλετε, ως πολίτες, να ξέρουμε όλο το story μιας υπόθεσης. Οπότε βλέπουμε τι γίνεται, έχουμε την αντίληψή μας με βάση αυτά τα οποία ξέρουμε και λέμε ότι αυτός θα έπρεπε να ήταν, για παράδειγμα, θα έπρεπε να ήταν φυλακή. Και βλέπουμε κάποιον ο οποίος τελικά δεν είναι στη φυλακή. Μας δημιουργείται ένα αίσθημα ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν. Τώρα, αυτό το αίσθημα μπορεί να είναι βασισμένο στην πραγματικότητα ή και να μην είναι. Μπορεί να είναι, δεν λέω, αλλά το ότι δημιουργείται αυτό το αίσθημα στον κόσμο τον κάνει αυτομάτως να είναι επιπλέον καχύποπτος σε σε τέτοια ζητήματα. Άρα να εμπιστεύεται ακόμα λιγότερο τη δικαιοσύνη και να οδηγούμαστε σε ένα καθοδικό σπιράλ εμπιστοσύνης. Αυτό συμβαίνει.
2: Ναι, εντάξει, τότε δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη ο ελληνικός λαός, είναι κάτι που το ξέρουμε. Το θέμα είναι γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις. Για ποιο λόγο, ας πούμε, κυκλοφορεί ελεύθερος ένας καταδικασμένος. Αυτή είναι η ερώτηση. Εφόσον μου είπατε ότι η δικαιοσύνη, για παράδειγμα, πήρε μια απόφαση για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Και είπε κάτι, μια τρέλα. Είπε μια τρέλα. Το Σύνταγμα λέει άλλα πράγματα όμως. Και αυτοί λένε μόνο τρέλες. Και αθωώνουν όλους τους δικούς τους. Και τι θα κάνει ο ελληνικός λαός, θα αποδέχεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ενώ οι αποφάσεις είναι παράλογες και αντισυνταγματικές.
3: Τι μπορεί να κάνει ο ελληνικός λαός να μην τους ξαναψηφίσει. Αν θεωρεί ότι αυτοί φταίνε, οποιοδήποτε φταίει για ένα συγκεκριμένο σκάνδαλο, τότε, και είναι πολιτικός αυτός, έτσι, αν θεωρεί ότι έχει κάποιος μια συγκεκριμένη ευθύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για παράδειγμα, τότε μπορεί στις εκλογές να μην τους ξαναψηφίσει.
2: Είστε υπέρ στο να υπάρξει ένα ειδικό δικαστήριο.
3: Αν είναι όμως, αν είναι αυτό το οποίο λέμε, μιλάμε για πολιτική ευθύνη τώρα. Αν η ευθύνη είναι δικαστική κλπ, τότε νομίζω ότι θα πρέπει να καλέσετε δικηγόρους, οι οποίοι δεν θα είναι και, αν θέλετε, συστημικοί, ούτως ώστε να σας πούνε το τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο κάποιος είναι έξω ή μέσα.
2: Ναι, σωστό. Εσείς θέλετε να υπάρξει κάποιο ειδικό δικαστήριο, το οποίο, ας πούμε, θα βάλει στο σκαμνί υπουργούς, βουλευτές, να δώσουν απαντήσεις, τραπεζίτες, διάφορους ισχυρούς ανθρώπους, οι οποίοι είναι στο απειρόβλητο.
3: Απαιτείται ειδικό δικαστήριο γι' αυτό?
2: Βέβαια,
3: δηλαδή, θα πρέπει να είναι ειδικό δικαστήριο για κάτι ειδικό.
2: Είναι ειδικό αυτό. Έχουν ασυλία και το άρθρο 86 δεν προβλέπει ασυλία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ούτε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, και χρειάζεται ειδικό δικαστήριο.
3: Κοιτάξτε, όταν πάτε σε τέτοιο και μιλάτε για τέτοια πράγματα, δηλαδή για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
2: Δεν το λέω εγώ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το λέει, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μίλησε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης εδώ πέρα στο κράτος της Ελλάδας.
3: Ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ, έτσι, για να συμβαίνει κάτι, για να έχει, θα πρέπει να έχει τα στοιχεία για να το πει.
2: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προφανώς δεν λέει πράγματα τυχαία.
3: Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν είπα ότι διαφωνώ μαζί σας αυτό. Οπότε, εφόσον το λέει, θα πρέπει να ακολουθήσει και η δικαιοσύνη το δρόμο της. Τώρα, αν θα είναι ειδικό δικαστήριο ή οτιδήποτε άλλο, δεν είμαι αρμόδιος για να το πει αυτό.
2: Ναι, απλά ένα ειδικό δικαστήριο ίσως να μπορούσε να πάρει κάποιες απαντήσεις από συγκεκριμένα πρόσωπα. Είστε υπέρ της ασυλίας με το άρθρο 86 σε όλους αυτούς τους πολιτικούς?
3: Κοιτάξτε, να σας πω, εάν πάμε σε μη ασυλία, θα βρίσκονται όλη την ώρα πολιτικοί στα δικαστήρια. Το θεωρώ δεδομένο. Θα γίνονται συνεχώς μηνύσεις στους πολιτικούς. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι πιο ομαλό το να υπάρχει ένας βαθμός ασυλίας. Ενδεχομένως εκεί θα πρέπει να πάει, όταν είναι στα πολύ σοβαρά, να εκπίπτει η ασυλία αυτομάτως. Δηλαδή να μην χρειάζεται ψήφο στη Βουλή.
2: Θα αποφασίζει η δικαιοσύνη δηλαδή?
3: Ενδεχομένως ναι. Ενδεχομένως θα πρέπει αυτόματα, αν είναι σε συγκεκριμένο, από ένα επίπεδο, αν θέλετε, αδικήματος και πάνω, ενδεχομένως θα πρέπει να έχουμε μη ασυλία, ενώ για τα πιο χαμηλά θα μπορούσε να είχαμε ασυλία. Δηλαδή ενδεχομένως να υπάρξει μια τέτοια, αν θέλετε, διάκριση ανάμεσα στα δύο.
2: Όταν κατηγορούνται δηλαδή, λέτε, για κακούργημα, να πηγαίνουν στα δικαστήρια.
3: Ναι.
2: Για οικονομικά εγκλήματα, ας πούμε, που είναι. Εδώ πέρα είδαμε 13 υπουργούς να παρετούνται μέσα ένα βράδυ. Που τους βάλανε να παραιτηθούν, έτσι. Γιατί τα ονόματά τους υπάρχουν μέσα σε μια δικογραφία και δεν άνοιξε ρουθούνι. Εσείς το βρίσκετε φυσιολογικό αυτό? 13 υπουργοί να παραιτούνται μέσα σε μια νύχτα.
3: Πότε έγινε αυτό?
2: Με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τα ρουσφέτια και με όλα αυτά.
3: Φτάσαμε τον αριθμό 13, δεν το είχα.
2: Ναι, 13 Βαρτζόπουλοι και τα λοιπά. Ναι, παραιτήθηκαν. 11 ή 13, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως ήταν πάνω από 10 άτομα. Παρετήθηκαν 10 και άτομα, δηλαδή αλλάξανε το μισό υπουργικό συμβούλιο μέσα σε μια νύχτα και δεν άνοιξε ρουθούνι. Εδώ δεν το ξέρετε καν, φανταστείτε τώρα.
3: Όχι, ότι είχε φτάσει τόσο μωρά, ήξερα ότι υπήρχαν παρετήσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν νόμιζα ότι ήταν αρκετά χαμηλότερο ο αριθμό.
2: Ναι, μα έχει μείνει από στελέχη η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει πλέον στελέχη. Για να βάλει στα υπουργεία.
3: Είναι αλήθεια το ότι η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, είναι και λογικό μετά από 7 χρόνια να έχει και πρόβλημα πάγκου πλέον. Δεν έχει πάγκο. Γι' αυτό και όπως είδαμε και στις τελευταίες, αν θέλετε, στις τελευταίες reshuffling, πώς το λένε, που άλλαξανε οι υπουργούς, μπαίνουν πάλι τα ίδια άτομα. Οπότε πηγαίνοντας στις εκλογές δεν νομίζω ότι θα πάμε σε κάποιον άλλον ανασχηματισμό.
2: Επίσης μπαίνουν σε υπουργεία άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον κλάδο. Δηλαδή βλέπουμε τώρα, εγώ ψυχολόγος είμαι, έχουμε τώρα υπουργό ψυχικής υγείας, γιατί ο Βατζόπουλος ήταν εμπλεκόμενος σε αυτή τη δικογραφία, έχουμε υπουργό ψυχικής υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πώς σας ακούγεται αυτή η πρόταση?
3: Αυτό συμβαίνει, θα σας έλεγα ότι συμβαίνει σε πολλές χώρες. Δηλαδή, τι θέλω να πω, για να...
2: Σε πολλές χώρες έχουν τον Άδωνη Γεωργιάδη υπουργό ψυχικής υγείας που δεν έχει καμία σχέση με την ψυχική υγεία.
3: Πολλές χώρες έχουν υπουργούς, άτομα, πολιτικούς, οι οποίοι σε συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίοι δεν είναι του κλάδου.
2: Για ποιο λόγο όμως?
3: Δηλαδή, κοίταξε, μπορεί να είσαι ένας καλός μάνατζερ και να έχεις συμβούλους μέσα στο Υπουργείο οι οποίοι είναι του κλάδου. Ο καλός μάνατζερ δεν χρειάζεται να είναι από κάποιο συγκεκριμένο, από κάποιο συγκεκριμένο κλάδο. Χρειάζεται να μπορεί να μανατζάρει καλά ο καλός CEO, για παράδειγμα. Εταιρεία μπορεί να έχει συμβούλους οι οποίοι είναι μέσα από εκεί.
2: Αυτά μας φάγανε οι συμβουλευτικές εταιρείες, 600 εκατομμύρια δώσανε. Ακούστε με λίγο, κύριε Πιστόλα.
3: Μέσα στο Υπουργείο.
2: Ναι, μέσα στο Υπουργείο. Ακούστε με λίγο, κύριε Πιστόλα.
3: Το πήγα τα λόγια.
2: Ναι, όχι, οι σύμβουλοι μας φάγανε. Γιατί οι συμβουλές αυτές, από ό,τι φαίνεται, εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα. Για ποιο λόγο στο Υπουργείο Υγείας να μην υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει από τον κλάδο της υγείας? Δηλαδή ένας γιατρός, ο οποίος έχει περάσει, έχει χειρουργήσει ή είναι κάποιο, και άλλη ιδιότητα. Έτσι, εντάξει, τυχαία το λέω τώρα. Να ξέρει, ρε παιδί μου, πώς μπορεί κάποιος να πάει να δουλέψει στο νοσοκομείο, τι χρειάζονται τα νοσοκομεία, πώς λειτουργεί ο ΕΟΦ, τι φάρμακα θέλει ο καρκινοπαθής. Με μάνατζερ και με μιζαδόρους και με όλα αυτά φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε.
3: Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν μέσα στα διάφορα υπουργεία, και στο Υγείας και σε άλλα υπουργεία, άτομα τα οποία προφανέστατα και γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του αντικειμένου. Απλά ένας CEO, γιατί ο υπουργός είναι ο CEO, δεν γίνεται να ξέρει τις λεπτομέρειες. Και αν είναι, έχετε CEO, να ξέρετε, ένα CEO ο οποίος κάνει micromanagement και ξέρει όλες τις λεπτομέρειες για το καθένα, μπορεί να μην βγει τόσο καλό CEO από έναν ο οποίος βλέπει από πάνω και έχει οπτική καθαρά management.
2: Ναι.
3: Δηλαδή δεν είναι το να είναι συναφή η επαγγελματική δεξιότητα, το να μπει ένας γιατρός, για παράδειγμα, ως υπουργός υγείας, ή το να μπει ένας στρατιωτικός, αν θέλετε, ως πρώην στρατιωτικός, τέλος πάντων, ως υπουργός εθνικής αμήνης. Δεν σημαίνει ότι θα έχεις και καλύτερα αποτελέσματα.
2: Σίγουρα θα έχει περισσότερες γνώσεις από ό,τι έχουν αυτοί που δεν έχουν καμία σχέση με τον κλάδο.
3: Ο γιατρός και χειρουργεί, για παράδειγμα, μπορεί να μην ξέρει από management.
2: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι ξέρει τον κλάδο. Εδώ ο άνθρωπος κάνει συγχωνεύσεις σε διάφορες ψυχικές, σε διάφορες κλινικές ψυχικής τέτοιας. Πώς λέγεται, μωρέ, σε διάφορα ψυχιατρία τα κάνει συγχωνεύσεις, κάνει ό,τι να είναι τώρα. Στον κλάδο δεν έχει. Ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας, προσπαθεί να εξυπηρετήσει συμφέροντα. Είστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, να σας το εξηγήσω λίγο πιο απλά, γιατί τώρα εδώ πέρα δεν το έδωσα να καταλάβει και στο ακροατήριο όπως έπρεπε. Υπάρχουν διάφοροι υπουργοί οι οποίοι δεν κοιτάνε τον κλάδο, γιατί δεν έχουν γνώσεις πάνω στον κλάδο, και κοιτάνε απλά να φέρουν τις ιδιωτικοποιήσεις παντού. Και σας ρωτάω εγώ, εσείς είστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, είστε υπέρ στο να υπάρχουν, ας πούμε, κάποια καρτέλ ενέργειας, να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να υπάρχουν ιδιωτικά νοσοκομεία?
3: Είμαι υπέρ σαφώς ιδιωτικοποιήσεων, όχι σε όλα.
2: Σε τι δεν πρέπει να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις?
3: Δεν θα ήθελα, για παράδειγμα, το νερό να το δω να ιδιωτικοποιείται.
2: Έχει γίνει σχεδόν.
3: Ναι, σας λέω ότι σε νοσοκομεία προφανέστα να έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ιδιωτικά πανεπιστήμια προφανώς και να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά
2: γιατί, σε τι εξυπηρετεί αυτό?
3: Συγγνώμη?
2: Σε τι εξυπηρετεί αυτό, αφού πληρώνουμε παράλληλα τόσους φόρους για να έχουμε δημόσια νοσοκομεία? Πληρώνουμε τόσους φόρους για να έχουμε δημόσια πανεπιστήμια. Άμα θέλουμε να γίνουν όλα ιδιωτικά, να μην πληρώνουμε τότε φόρους.
3: Τι πειράζει να έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία?
2: Τι πειράζει να έχουν ιδιωτικά νοσοκομεία?
3: Ναι, δεν μάθα τα πειράζει.
2: Αφήνουν να καταραίουν τα δημόσια νοσοκομεία και πρέπει να έχει ο άλλος λεφτά για να σωθεί. Ναι, άμα υπήρχε ισορροπία. Άμα υπήρχε ισορροπία.
3: Σκεφτείτε ότι έχουμε.
2: Εδώ μιλάμε για το μονοπόλιο. Για το ρεύμα. Να σας φέρω παράδειγμα το ρεύμα. Εδώ πέρα. Θέλω, δεν θέλω, παίρνω ρεύμα. Από ένα καρτέλ ενέργειας, από 5-6 ας πούμε ανθρώπους που δίνουν το ρεύμα και ρυθμίζουν αυτή τη τιμή. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
3: Σε αυτό που λέτε το συγκεκριμένο, επειδή το πήγα το συγκεκριμένο το ρεύμα. Αν θέλετε, στα σούπερ μάρκετ, στη βενζίνη, στις τηλεπικοινωνίες κλπ. Ναι, υπάρχουν στην Ελλάδα σοβαρές ενδείξεις ότι έχουμε καρτελοποίηση σε μια σειρά από, αν θέλετε, τομείς της οικονομίας. Αυτό δεν συνάδει με Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Και κατά την άποψή μου έχει ενταθεί αυτό τα τελευταία χρόνια.
2: Μα αυτό εκμεταλλεύεται τους πολίτες, ξεκάθαρο είναι. Κάποιοι βγάζουν κέρδος πάνω στις πλάτες μας.
3: Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Χωρίς να υπάρχει πλαφόν, χωρίς να σκεφτόμαστε ανθρώπινες ζωές, χωρίς να σκεφτόμαστε, ας πούμε, το ότι κάποιοι δεν μπορούν να επιβιώσουν.
3: Θα έπρεπε να είχαμε, αυτό ξέρετε όμως τι σημαίνει, έτσι, θα έπρεπε να είχαμε πολύ μεγαλύτερο και πιο ανοιχτό τον ανταγωνισμό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει με ελαχιστοποίηση των εμποδίων να μπουν εταιρείες μέσα και σημαίνει περισσότερες εταιρείες για να ανταγωνιστούν μεταξύ τους. Αυτό λέω ότι καλό θα είναι να έχουμε περισσότερα νοσοκομεία ιδιωτικά, περισσότερα πανεπιστήμια ιδιωτικά, να ανταγωνιστούν μεταξύ τους, να φέρουν καλύτερες υπηρεσίες, να μειωθούν...
2: Το ιδιωτικό πανεπιστήμιο πρώτα απ' όλα είναι παράνομο, αλλά πέρα από αυτό, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι θα προσφέρουν, κύριε Πιστόλα? Δηλαδή μπορεί ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο να δίνει ένα πτυχίο το οποίο είναι ισάξιο με ένα δημόσιο πανεπιστήμιο?
3: Σαφέστατα, υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία είναι πάρα πολύ καλά στον κόσμο.
2: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή το Σύνταγμα.
3: Ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Όχι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ήρθαν τώρα.
2: Ποια? Εσείς μιλάτε για το Χάρβαρντ?
3: Όχι, αυτό σας λέω. Όχι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία μας ήρθαν, ανοίξαμε την πόρτα και μας ήρθαν ουσιαστικά κατωτέρω επίπεδου. Ιδιωτικά πανεπιστήμια ήταν, δεν θα το πω φιάσκο, δεν ήταν επιτυχές το άνοιγμα της χώρας. Στον ιδιωτικό τομέα, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι μπορεί να σου δώσουν? Μπορεί, τα σοβαρά μιλάμε τώρα, έτσι, για να είμαι σοβαρό.
2: Ακούω, ένα, ναι.
3: Σοβαρό επίπεδο,
2: ναι.
3: Εκπαίδευσης. Mm-hmm. Δεν φεύγει κόσμος έξω, δηλαδή δεν φεύγουν τα παιδιά από εδώ να πάνε να σπουδάσουν στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία ή οπουδήποτε αλλού. Και εισαγωγή επίσης φοιτητών. Είμαστε Ελλάδα.
2: Αλλά δεν γίνεται να είναι ισάξια με τα δημόσια πανεπιστήμια. Δηλαδή, πώς θα σας το πω. Δηλαδή, γίνεται ένας άνθρωπος να σπουδάζει ιατρική 15 χρόνια σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και στο ιδιωτικό, επειδή δίνει κάποια λεφτά περισσότερα, σε 5 χρόνια να παίρνει το πτυχίο και να είναι ισάξια αυτά τα πτυχία?
3: Εντάξει, δεν έχουμε τέτοια άποψη.
2: Έφερα ένα παράδειγμα. Ωραία. Γιατί υπάρχει αυτό? Στις τριετίες υπάρχει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που φέρανε αυτό?
3: Υπάρχουν. Πάντα είναι εξαρτάται με το πανεπιστήμιο και στα δημόσια εξαρτάται με το πανεπιστήμιο. Υπάρχουν πανεπιστήμια που είναι καλά. Και υπάρχουν πανεπιστήμια που δεν είναι καλά. Άρα, εάν πάμε, εγώ λέω, να έχουμε καλού επίπεδου ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί να πάει να σπουδάσει ο άλλος, παράδειγμα, στη Βουλγαρία και να μην αφήσει τα λεφτά στην Ελλάδα?
2: Μα το θέμα είναι που θα αφήσει τα λεφτά του ή αν θα μάθει την τέχνη.
3: Λέμε ότι είναι καλού επίπεδου, άρα μαθαίνει την τέχνη. Είτε εδώ,
2: ναι,
3: είτε
2: αλλά σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ΣΤΕ, με το νόμο 5094 του 2024, οι απόφοιτοι έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας ελεγκτικός φορέας, ο οποίος θα κρίνει αν το πανεπιστήμιο αυτό όντως δίδαξε τον φοιτητή αυτά που έπρεπε. Στο δημόσιο πανεπιστήμιο πιο δύσκολα κάποιος παίρνει το πτυχίο του, γιατί περνάει μέσα από πόσες διαδικασίες. Ενώ στο ιδιωτικό που κυλάει το πράγμα με το χρήμα, ξέρετε πώς πάνε αυτά, κύριε Πιστόλα?
3: Δεν είναι, όχι.
2: Τι σας παρακαλώ τώρα.
3: Το πράγμα με το χρήμα κυλούσε σε συγκεκριμένες χώρες.
2: Σας παρακαλώ, το είδαμε πρόσφατα και με διάφορα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή. Το ότι έχουν πτυχία τα οποία τα πήρανε, ένας θεός ξέρει πώς τα πήρανε.
3: Δεν ήταν πανεπιστήμιο αυτό. Αυτά που μου λέτε δεν ήταν πανεπιστήμια.
2: Σας λέω ότι με το χρήμα μπορούν να πάρουν χαρτιά.
3: Πώς λεγόταν αυτό?
2: Ποιο?
3: South Eastern University, κάπως έτσι.
2: Εσείς λέτε τώρα για τον κύριο Λαζαρίδη?
3: Ναι, γι' αυτό αναφέρομαι.
2: Ωραία, αφού αναφέρατε τον κύριο Λαζαρίδη, ο κύριος Λαζαρίδης πώς μπήκε σε αυτή τη θέση χωρίς να έχει πτυχίο?
3: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω και αυτό είναι μια ερώτηση την οποία την έχω κι εγώ.
2: Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε για τον ΑΣΕΠ. Πώς πήρε τη θέση αυτή ένας άνθρωπος που δεν έχει τα ανάλογα έγγραφα?
3: Αυτό δεν ήταν ΑΣΕΠ.
2: Όχι, που πριν συζητήσαμε για τον ΑΣΕΠ. Που άνθρωποι μπαίνουν σε θέσεις χωρίς να διαθέτουν ανάλογα έγγραφα. Έτσι και ο Λαζαρίς μπήκε μέσα σε μια θέση, όχι μέσα του ΑΣΕΠ φυσικά, ενώ δεν είχε τα ανάλογα έγγραφα.
3: Αλλά μην πούμε ότι ήταν ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο αυτό, ήταν μια ιδιωτική σχολή, αν δεν κάνω λάθος.
2: Πώς πήρε την καρέκλα, είναι η ερώτηση.
3: Αυτό να ρωτήσετε αυτόν που την έδωσε.
2: Επιβεβαιώνομαι, κύριε Πιστόλα, γι' αυτό σας το αναφέρω αυτό, το ότι τοποθετούν πρόσωπα όπως γουστάρουν. όπως γουστάρουν και όπου γουστάρουν, για να μπορούν να τους χειραγωγούν. Δεν έχω άλλο χρόνο, ένα τελευταίο σχόλιο σας.
3: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό συμβαίνει. Απλά, όπως είπαμε πριν, δεν συμβαίνει στον ΑΣΕΠ, κατά την άποψή μου, γιατί αυτό είναι σε σημαντικό βαθμό αδιάβλητο. Αλλά ναι, όταν παίρνεις κόσμο τον οποίο τον παίρνεις στο γραφείο σου, θα και μετά τον παίρνεις χωρίς να έχει, για παράδειγμα, ένα πτυχίο ή οτιδήποτε, μετά νομίζω θα πρέπει να λογοδοτήσεις, έτσι.
2: Έτσι. Την επόμενη φορά, παρεμπιπτόντως, θα σας παρουσιάσω κάποια έγγραφα τα οποία, αν θέλετε, μπορώ να σας τα αποστείλω και από τώρα, για ένα πολιτικό πρόσωπο του Τσίπρα, το οποίο είναι νέο στην πολιτική σκηνή, το οποίο έχει πάρει το πτυχίο του από συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, χωρίς να έχει πατήσει στα υποχρεωτικά μαθήματα. Έχουν κάνει καταγγελίες οι συμφοιτητές. Και εδώ πέρα κάτι έγινε, γιατί πιθανότατα ο πατέρας της ήταν υπουργός. Θα τα πούμε την επόμενη φορά αυτά, κύριε Πιστόλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
2: Καλό μεσημέρι να έχετε. Ακούσαμε τον κύριο Πιστόλα για να δούμε λίγο πώς γίνονται τα πράγματα. Εντάξει, το να λέμε δεν γίνεται τίποτα στην Ελλάδα και όλα πάνε με βάση τη δικαιοσύνη δεν είναι και απάντηση. Έτσι, εδώ πρέπει να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα. Όχι να λέμε ότι δεν υπάρχουν. Είναι πολλά τα προβλήματα και είναι πολλά τα ερωτηματικά. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτση, καθημερινά 1 με 4. Επανέρχομαι την τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Βάλε μαζονάκι. Μαζονάκι, θέλω να γυρίσω τα παλιά. Πω. Βάλε, βάλε, τσίτωσέ το. Τραγουδάρα κι αυτό. Μαζί με τους Going Through. Δεν τους χώνεψα πολύ αυτούς.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αντιμέτωποι με κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν πλέον τα καθαρισμένα σωληνάκια του παράνομου μηχανήματος και οι μεγάλες αντιφάσεις για τον χρόνο του μοιραίου περιστατικού. Και ενώ η αιτία του θανάτου παραμένει απροσδιόριστη εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων, το τελευταίο αντίο στο αγαπημένο τραγουδιστή θα δοθεί τη Δευτέρα στο τρίτο κημητήριο Νίκαιας. Βαρύς είναι ο λογαριασμός για τα σχολικά είδη με το άνοιγμα των σχολείων, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο στα οικογενειακά βαλάντια. Το κόστος της σχολικής λίστας κυμαίνεται από 100 έως 300 ευρώ, αγγίζοντας τα 400 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά μόνο για τα απολύτως βασικά. Οι γονείς καταγγέλνουν σοβαρές ανατιμήσεις συγκριτικά με πέρυσι, την ώρα που το οικονομικό βάρος εκτοξεύεται από τα πανάκριβα ξενόγλωσσα βιβλία και τα φροντιστήρια. Νέα τηλεφωνική απάτη βρίσκεται σε εξέλιξη με επιτίδιους να παριστάνουν ψευδώς τους αστυνομικούς της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Οι δράστες επικαλούνται δίθεν έρευνα για ηλεκτρονική απάτη, προσπαθώντας να αποσπάσουν προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα μέσω παραπλανητικών κλήσεων από εικονικούς αριθμούς. Οι αρχές ευιστούν την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην αποκαλύπτουν ποτέ ευαίσθητα στοιχεία ή κωδικούς, να διακόπτουν άμεσα την επικοινωνία και να ενημερώνουν την αστυνομία. Σε ένα γερμό σήμανε στην πυροσβεστική.

0: για φωτιά που ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα στο Μαρκόπουλο Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις με 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου. Η επιχείρηση επιτηρείται από αέρος με ντρόουν του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων, ενώ ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι αποποίησης ευθυνών επιδίδεται η κυβέρνηση, επιχειρώντας να φορτώσει στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τη βρώμικη δουλειά των μαζικών θανατώσεων για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Αναιρώντας τη δική της νομοθετική ρύθμιση για εμπλοκή του στρατού, η ηγεσία του Υπουργείου απαιτεί εκβιαστικά νέες σφαγές κοπαδιών. Παράλληλα, απορρίπτει δογματικά τη λύση του εμβολιασμού, αγνοώντας προκλητικά τις εισηγήσεις των επιστημόνων και εγκαταλείποντας τους κτηνοτρόφους στη μοίρα τους. Παγκόσμιο συναγερμό προκαλεί η προειδοποίηση του αρχηγού της Βρετανικής MI5 με αφορμή τη σημερινή επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο Κεν Μακάλουμ προειδοποιεί ότι ένα νέο μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα ενδέχεται ήδη να προετοιμάζεται εκεί που δεν κοιτάζουν οι υπηρεσίες ασφαλείας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Αλ-Κάιντα και άλλες οργανώσεις επιδιώκουν πάντα επιθέσεις μαζικών απολειών, ενώ κάλεσε κράτη και ιδιωτικό τομέα να προσαρμοστούν άμεσα στις νέες μορφές απειλών, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και μποϊκοτάζ. Γενικά αίθριος και ηλιόλουστος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι, εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Καλύτερα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα, λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Αν πεις τον καταλαφέρ του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρεις.
4: Επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Focus FM 103,6. Μάχη FM 99,8. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Ράδιο Χαλκιδικής στους 98,8. Φλας Κρήτης στους 95,8. Νότος News στους 97,8 στη Ρόδο. Νέο FM στους 100. Νέο FM, ναι, δεν είναι καινούριο FM. Έτσι λέγεται. Νέο FM λέγεται, δεν είναι νέο FM. Νέο FM. Στη Θεσσαλία. 103,3. Παρακαλώ στον κύριο Απόστολο Πετράκη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
4: Τι κάνετε, πως είστε κύριε Πετράκη?
5: Καλά, εδώ πέρα, θα το δούμε κύριε Σερέτη.
4: Κύριε Πετράκη, είχα μια συζήτηση πριν με έναν πολιτικό αναλυτή, με τον κύριο Πιστόλα, και προσπαθούσα λίγο να πάρω κάποιες απαντήσεις, έτσι να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει. Η ερώτηση είναι απλή, κύριε Πετράκη, εσείς είστε πιο λαϊκός άνθρωπος, τα λέτε έξω τα δόντια. Για ποιο λόγο δεν επαναφέρουν την υπόθεση των υποκλοπών ή κάποιες άλλες υποθέσεις από το αρχείο όταν δεν τους συμφέρει? Πώς μπορούν και το κάνουν αυτό το πράγμα? Είναι απίστευτο.
5: Μπορούν πολύ εύκολα, ξέρετε, να το κάνουν. Διότι έχουν τη δικαιοσύνη στο τσεπάκι τους, μια κοινωνία που έχει βάψει να μην ασχολείται και να τα δέχεται αμάσιτα όλα. Και έτσι λοιπόν έχουν το συνδυασμό αυτών των δύο πραγμάτων, του οποίου τους κάνουν να είναι άτρωτοι. Και να μην υπολογίζουν τίποτα, να τα κάνουν όλα προκάλυπτα μπροστά στα μάτια της κοινωνίας και η κοινωνία να σιωπά και να τα δέχεται. Και η κοινωνία το μόνο που έχει να κάνει είναι να είμαστε μια κοινωνία, μια χώρα υποκριτών, ανθρωποφάγων, κανίβαλων, που χαιρόμαστε με το κακό και περιμένουμε τον θάνατο για να πούμε καλά λόγια για κάποιον.
4: Α, μιλάτε τώρα για το Μαζονάκι, να φανταστώ.
5: Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν αναλύσουμε το τραγικό αυτό περιστατικό του Μαζονάκη, θα δούμε πολλά από τα κακό σήμερα του λαού μας, κύριε Σερέτη.
4: Ναι, συμφωνώ.
5: Καταρχήν, να δώσω συλληπιτήρια στην οικογένειά του, πραγματικά. Και τον Γιώργο Μαζονάκη τον γνώριζα προσωπικά κοντά στα 30 χρόνια. Δεν ήμασταν φίλοι. Είχαμε μια καλή προσωπική σχέση. Πραγματικά. Και να σταματήσουμε την αποφαγία. Ξέρετε ποιο είναι το πιο τραγικό, κύριε Σερέτη? Δηλαδή που με κάνει και έχω αειδιάσει με τους ανθρώπους. Εγώ δεν θέλω να πάρω θέση ό,τι αφορά την οικογένεια. Γνωρίζω αυτή καλύτερα και κάποιοι άνθρωποι κοντίνοι. Έχω άποψη μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν είναι δουλειά μου να πάρω θέση στο κομμάτι. Αφορά οικογένεια και εκεί πέρα δεν ανακατεύομαι. Αλλά ποιοι βγαίνουν σήμερα και μιλάνε και κατηγορούν ανθρώπους, αυτοί που για 50 ευρώ επίδομα ξεπουλάνε την εαυτό τους, τον αυτοσεβασμό τους, την αξιοπρέπειά τους, τα παιδιά τους, το μέλλον της κοινωνίας, της χώρας και του λαού. Και κατηγορούν τους άλλους για τα λεφτά. Και αυτοί που για ψίχουλα ξεπουλάνε τα πάντα, κάθε ιερό και κάθε όσιο, για να μπουν σε ένα δημόσιο, για ένα ροσφέτη, και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και έχουν το θράσος να μιλάνε. Για να το παίζουν οι τυχοί. Ξέρετε, κύριε Σερέτη, η αλητεία θέλει αρχές, θέλει ευγένεια. Αν δεν υπάρχουνε, δεν είναι αλητεία, είναι απλά τσογλάνια.
4: Ναι, κύριε Πετράκη, ωραία όλα αυτά που συζητάμε και αυτά που λέτε, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε και κάποια πρόσωπα που θεωρούνται διάσημα, που βγαίνουν και τοποθετούνται και βγάζουν τη χολή τους. Ας πούμε για το Μαζονάκι, συγκεκριμένα εγώ για το Μαζονάκι θα σας πω. Που λένε, έλα μωρέ, να σας πω και ποιος, ο Μουρατίδης βγαίνει και λέει, έλα μωρέ, 30 χρόνια έπινε ναρκωτικά, τώρα λογικό είναι να πάθει ανακοπή και κάτι τέτοιες τρέλες. Ρε φίλε, περίμενες τώρα να φύγει από τη ζωή ο άνθρωπος, να βγεις να πεις την κακία σου. Και εσύ στη ζωή σου δεν έχεις πιει ναρκωτικά, ρωτάω, δεν έχεις πιει, δεν έχεις κάνει κάποια λάθη, παράδειγμα, έκρινες ποτέ τον εαυτό σου?
5: Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν μια γενική ψυχή ανθρώπου, είχε μια δημόσια εικόνα κόντρα ρολό σε αυτό που ήταν πραγματικά. Ήταν ένα πολύ ντροπαλό, συναισθαλμένο παιδί, δοτικός άνθρωπος. Ήθελε να βοηθάει και έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο που δεν το ξέρει η κοινωνία και ο λαός. Τι έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης είναι δικό του θέμα. Δεν μας ενδιαφέρει και γυρίζει πίσω ο Μαζονάκης. Δεν γυρίζει. Τώρα λοιπόν τα υπόλοιπα είναι απλά ελεηνά ό,τι αναφέρονται για το θάνατο του Γιώργου. Αν έκανε κακό, έκανε μόνο στον εαυτό του σε κανέναν άλλον άνθρωπο. Αυτοί που μιλάνε για το Μαζονάκι όλα αυτά ευεργετηθήκανε από το Μαζονάκι και οικονομήσαν το Μαζονάκι. Και καλύτερο θα ήταν στο θάνατο να σκύψουν το κεφάλι και να ρίξουν το δέο το σεβασμό. Αλλά για ποιο σεβασμό μιλάμε? Έχει χαθεί ο σεβασμός στις μέρες μας.
4: Δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχουν θεσμοί, δεν υπάρχει τίποτα. Και τι να κάνουμε, κύριε Πετράκη? Πώς θα γίνει δηλαδή σε αυτή τη ζωή?
5: Όσο δεν αλλάζουμε, δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν θα λέμε αυτό τι να κάνουμε. Πρώτα πρέπει να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι τον τρόπο σκέψης μας. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας, τον τρόπο αντίληψης, τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Μην ψάχνουμε λύσεις αλλού. Αυτή είναι η μόνη λύση. Να σταματήσουμε να είμαστε υποκριτές, να σταματήσουμε να φθονούμε την επιτυχία, να σταματήσουμε να θέλουμε να μειώνουμε ανθρώπους για να νιώσουμε σημαντικοί εμείς και να σταματήσουμε να ξαπουλάμε κάθε ιερό και όσιο για ένα μικρό χρηματικό ποσό και να προσπαθήσουμε πραγματικά να έρθει η εσωτερική αλλαγή μέσα μας. Οι μεγαλύτερες επαναστάσεις είναι εσωτερικές επαναστάσεις και ατομικές και κοινωνικές. Εμείς τα ίδια μπαντελάκια που κάνει η μπαντελή μου, όσο ζει κανείς, τον λιδωρούμε, τον απαξιώνουμε, τον μειώνουμε, τον πετάμε στο πίσω το εξώτερο και όταν πεθάνει το καλύτερο παιδί και κλαίμε κροκοδίλα δάκρυα. Και ψάχνουμε να βρούμε τι και πώς. Τώρα μας διαφέρει τι και πώς. Το μήνυμα που πρέπει να περάσει από το θάνατο του Μαζονάκη είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μικρότητες μέσα στους ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, Γιατί αυτό που ήταν μόνος του τις τελευταίες μέρες, να πραγματίσει όλους μας. Για να αφήσουμε στην άκρη οι μικρότες, να αφήσουμε λίγο ψευτοεγωισμούς, λίγο πίκρες και να καταλάβουμε ότι όλα εδώ μένουν και ότι δεν ξέρεις το πρωί τους ξημερώνει και ότι μπορεί να μετανιώνεις μετά για μια ζωή που ήσουν από να πω ένα άνθρωπο δικό σου μια δύσκολη στιγμή.
4: Πρέπει να κρίνουμε και κάτι ακόμα όμως και να σχολιάσουμε κάτι ακόμα. Το κρίνουμε αυτό. Αυτό θα το κρίνουμε. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι είναι και αχάριστοι και άκουσα τη συνέντευξη του κύριου Μαζονάκη στην οποία αναφέρθηκαν κάποια πράγματα για το πώς τελικά ακόμα και οι ανθρώπινες σχέσεις διαμορφώνονται και αλλάζουν. Και αυτό το βλέπουμε και στην πολιτική σκηνή, το βλέπουμε και στην κοινωνία, το βλέπουμε και παντού. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και κάποιοι άνθρωποι μπορεί χθες να ήταν καλοί, μπορεί χθες να τα λέγανε σωστά, αλλά τις επόμενες μέρες, τα επόμενα χρόνια να διαμορφώνονται καταστάσεις, να αλλάζουν απόψεις και τελικά να μην είναι οι ίδιοι και αυτό πρέπει να το καταλαβαίνουμε.
5: Βεβαίως.
4: Και να το αποδεχόμαστε γιατί έτσι έχει η κατάσταση, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.
5: Απόλυτα, ο ρεαλισμός βοηθάει στο να βρεθούν λύσεις και να προχωρήσεις μπροστά για ένα καλύτερο αύριο πραγματικά. Να μην εθνοτυφλούμε και να θέλουμε να ερμηνεύουμε τα πράγματα κατοδοκούν και ανάλογα την περίπτωση και την περίσταση όπως μας ευνοεί εμάς. Γιατί όσο το κάνουμε αυτό, τόσο κάθε μέρα και γι' θα γίνουν τα πράγματα. Απλά εμείς περιμένουμε ένα τραγικό περιστατικό για να ενδιαφερθούμε για τον άνθρωπο, να του παίξουμε καλοί άνθρωποι και ότι μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Δεν μας ενδιαφέρουν. Νιώθουμε καλά με τραγικά περιστατικά, γιατί στην αντανάκλαση με εμάς λέμε εντάξει, εμείς είμαστε καλύτεροι, ζούμε. Ή αυτή η οικογένεια ψέλει άλλη μέρα από τη δική μας και πάει λέγοντας. Και νιώθουμε σημαντικοί και καλά με αυτό. Αλλά δεν κερδίζεις κάτι ουσιαστικό με αυτό. Απλά μια χαρά που δεν έχει καμία ουσία μέσα σου και καμία και μια έτσι ότι εντάξει υπάρχουν και χειρότερα. Αλλά το θέμα δεν είναι να υπάρχουν χειρότερα. Το θέμα είναι να παραδειγματιζόμαστε από τα καλύτερα.
4: Θέλω να μου πείτε την άποψή σας για όλο αυτό που γίνεται και με τη ΔΕΘ και με τους ανθρώπους οι οποίοι σπαταλάνε τόσο πολλά χρήματα. Μάθαμε πρόσφατα ότι υπάρχει μια εταιρεία η οποία είναι του Παύλου Μαρινάκη. Θα σας πω ακριβώς πόσα λεφτά. 300.000 ευρώ για ένα περίπτερο περίπου από ό,τι θυμάμαι. Και σπαταλάνε χρήματα. Δηλαδή κάνουν εταιρείες, παίρνουν δημόσιες συμβάσεις, αναλαμβάνουν κάποιες εργολαβίες και έτσι βγαίνουν κερδισμένοι. Όπως και για τον Ζαχαρό, τον δημοσιογράφο, που μάθαμε ότι έχει 40% μετοχές στη The Cube. Μια εταιρεία από το 2021 είχε 150 χιλιάρικα τζίρο. Το δεύτερο έτος είχε 300, το τρίτο 380, το τέταρτο 600, το πέμπτο 900. Και φυσικά και θα κάνω δεύτερες σκέψεις, κύριε Πετράκη, το ότι μετά από όλες αυτές τις εταιρείες, τις εργολαβίες και το χρήμα, οι άνθρωποι αυτοί θα είναι φανατικά σε ένα κόμμα, στην κυβέρνηση συγκεκριμένα της Νέας Δημοκρατίας, και θα προσπαθούν να προωθήσουν μια διαστρεβλωμένη άποψη.
5: Σωστό. Κάτι για τη ΔΕΘ. Η ΔΕΘ, το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι η χαρά της παραχολογίας, ειδικότερα όταν υπάρχει προεκλογική περίοδο. Γιατί όπως είπαμε είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές, όποτε για να γίνουν εκλογές. Λοιπόν, είναι ένα πανηγυράκι η ΔΕΘ στο κομμάτι των πολιτικών εννοώ, όχι στην ουσία της έκθεσης, οι οποίοι βγαίνουν, κάνουν εξαγγελίες, μαζεύουν αυλικούς γύρω-γύρω τους χειροκροτητές, φέρνουν πούλμαν από άλλους νομούς για να δείχνουν μπούγιο, φέρνουν 5.000 αστυνομικούς για να προστατεύουν τους ηγέτες, τους αγαπητούς από την κοινωνία. Και γίνεται ένα κακοπαγμένο θέατρο. Μέχρι εκείνη η ΔΕΘ, τίποτα άλλο δεν είναι. Έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό ποτέ στη ΔΕΘ. Τις ερωτήσεις που γίνονται δεν έχεις τίποτε. Ερωτήσεις σε φύλλα προσήμινα μέσα και αποκλεισμός όσο δεν είναι δικό τους. Και δηλαδή παίρνουμε στα σοβαρά μας τη ΔΕΘ. Δηλαδή δε μετά δεν μειώνουμε τους εαυτούς μας αν πάρουμε σοβαρά τη ΔΕΘ. Όσον αφορά τη ΔΕΘ του Μαρινάκη του Παύλου, συνδικαντήσει κύριε Σενέτη, μόνο 300. Συνδικάτης είναι.
4: Κάθε περίπτερο.
5: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνετε, χιουμοριστικά το λέω.
4: Είναι πολλά τα περίπτερα, αυτό λέω, είναι πολλά τα περίπτερα.
5: Ναι, είναι πολλά τα περίπτερα. Απλά λέω ότι αυτοί συνήθως πέσουν με δεκάδες εκατομμύρια.
4: Ναι.
5: Δηλαδή είναι, θα μου πείτε εντάξει, από κάπου ξεκινάς και φτάνεις στα δεκάδες εκατομμύρια, είναι μεθοδικό στέλνεται. Όσον αφορά τον Ρώτο, αυτή είναι η δημοσιογράφη στην εκεί. Πραγματικά είναι κανείς δημοσιογράφος που δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει ευνοηθεί με κάποιο τρόπο από τις κυβερνήσεις τελευταίων ετών, τις συστημικές, το συστημικό με media, χρέη χαρισμένα, επιδοτήσεις, διαφημίσεις της εφημερίδας τους που δεν έχουν την κυκλοφορία μεγάλη, σταθμή, ραδιοφωνική, να επιδοτούνται με τεράστια ποσά διαφημιστικά, ενώ δεν αξίζουν βάσει της διαθέασης, και κάθε το λαός και τους ακούει. Τι να λέμε κύριε Σερέτη τώρα, θέλει παραπάνω ανάλυση. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι καλά του κάνουνε. Εγώ δεν θα μαλλιάσει τη γλώσσα μου κύριε Σερέτη, του λέω. Όχι, οι δικαιολογίες τελειώσανε για τον κόσμο. Δεν είναι κανείς που δεν ξέρει πλέον. Όλοι ξέρουν τι γίνεται. Υπάρχει Έλληνας που δεν τα ξέρει τα κύριε Σερέτη. Άλλα μας θέλω ότι πνίγει ή κάνει πως δεν θέλει να τα δεχτεί. Τα ξέρει όμως και τα αποδέχεται. Και γι' αυτό είναι ελεηνό και γι' αυτό δεν θα σου δούμε όσο σημαίνει αυτή την κοινωνία. Ξέρεις ότι τα παίρνει ο δημοσιογράφος, μπουγάδα στην μπουγάδα, ίδρυκα στην ίδρυκα, αρπακτή στην αρπακτή και το αποδέχεσαι. Και τον ακούς κιόλας και σου διαμορφώνει και άποψη. Τι να λέμε τώρα. Πραγματικά τι να λέμε για το κομμάτι πάνω. Δηλαδή κάνεις τη στιγμή και λες, πρέπει είναι δυνατόν. Όχι όμως είναι δυνατόν. Γιατί δεν ζούμε το 90, το 80 που δεν υπήρχαν τα μέσα να ενημερωθεί κανείς, ενημερωνόταν από παλιότερα τα αρχικά κανάλια, δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς και τέσσερις εφημερίδες που στην περισσότερη υπαρξία δεν φτάνανε και ποτέ. Υπήρχε μια άγνοια. Όλος ο κόσμος τώρα, ακόμα και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, γνωρίζουν την πραγματικότητα. Και δεν αλλάζουμε. Τότε τι παραπονιόμαστε. Τα κοινωνία, σαν λαός. Και μην περιμένουμε και καλύτερο αύριο.
4: Πώς θα υπάρξει ένα καλύτερο αύριο όταν υπάρχουν συστημικά τσιράκια τα οποία παίζουν το παιχνίδι τους? Μα στην ουσία όλοι αυτοί κάνουν κάτι συγκεκριμένο για να μπορέσουν κάποιοι να κερδίσουν λεφτά. Δεν βλέπω κάποιος να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που θέλει ο κόσμος πραγματικά. Γιατί ο κόσμος πραγματικά θέλει ένα ειδικό δικαστήριο, θέλει να τους βάλει φυλακή, θέλει να δεσμευτεί η περιουσία τους. Δεν κάνουν κάτι διαφορετικό από το να εξυπηρετούν. Δεν μπορούν, κύριε Πετράκη, δηλαδή, να προσπαθήσουν έστω τουλάχιστον να βάλουν έναν μέσα μαζί με τους εισαγγελείς. Έναν. Δεν έχω δει έναν, δηλαδή. Είναι απίστευτο.
5: Η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου, κύριε Σερέτη, θέλει το ειδικό δικαστήριο, αλλά γιατί το ζητάει? Για να πάρουν ένα επίδομα 50 ευρώ ή μια θέση στο δημόσιο ή να τους βρίσκει μια κλίση ένας πολιτικός και να το αναλλάξει την Κυριακή των εκλογών στις κάλπες με το σταυρό στο όνομα του βουλευτή, του υποψήφιου. Άρα λίγοι άνθρωποι πραγματικά θέλουν αυτό που περιγράψετε, που θα ήταν το μόνο που στη χώρα μας θα οδηγούσε τα πράγματα σε ένα καλύτερο αύριο. Και θα παραδειγμάτιζε τους επόμενους ότι δεν μπορούν να τα κάνουν για τους περιμένει το δικό δικαστήριο και φυλακή. Όσο λοιπόν βλέπει και ο επόμενος, ο μεθεμένος υπουργός, ότι εδώ αυτοί, δεν ξυπνάνε τίποτα. Ούτε πάνε σαν τα βούλια και ψηφίζουν πάλι τα ίδια κόμματα, τα ίδια πρόσωπα, νέο σήμερα της Γέρασα, Καραμαλής, Μητσοτάκης, Παπανδρέου, Σαμαράς. Και τώρα και Τσίπρας είναι. Δεν αλλάζει κάτι. Και ίδια και τα ίδια. Έτσι. Δεν θα υπάρξει ποτέ αλλαγή. Ποτέ δεν θα έρθει καλύτερο αύριο. Ούτε ειδικά δικαστήρια θα έρθουν, ούτε τίποτα. Τίποτα. Μόλις γίνει ένας, ξεχνάει αυτά που λέει αντιπολίτευση και λέει τώρα είναι η ώρα για το μάνα το δικό μας. Τη μάχη τη δικιά μας. Να οικονομήσουμε εμείς και οι φίλοι μας. Πέρα δεν θα μείνουν και πολλά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη το έχει καταφέρει σε τέτοιο επίπεδο να μην αφήσει και πολλά να πουλήσουν οι άλλοι. Να δώσουν στους δικούς τους. Θα τα έχει δώσει όλα μέχρι να φύγει, δυστυχώς. Και θα έχει υποθυσιεύσει το λαό και τους επόμενους πρωθυπουργούς που θα είναι σε ομοιρία. Διότι θα εξαρτούνται όλα από τα συμφέροντα που έχει ορίσει ο κ. Μητσοτάκης. Και τότε δεν ελέγχεις οικονομές, την ενέργεια, τα βασικά αγαθά της κοινωνίας, δεν κυβερνάει ο πρωθυπουργός, κυβερνάει αυτοί που τα έχουν στην κατοχή τους και τα ελέγχουν.
4: Για τους δύο πιλότους που χάθηκαν άδικα για μια ιδιωτική εταιρεία και για κάποια παράσταση, ποια είναι η άποψή σας, τι ακριβώς έχει συμβεί? Είναι αυτοί οι άνθρωποι κατάλληλοι να κάνουν τέτοιου είδους δουλειά?
5: Και θέλετε, καταρχήν θα πιστεύω ένα συλληπιτήρια στην οικογένεια των ηρώων, γιατί οι ηρώων πέσανε στο καθήκον πάνω, δεν έχει σημασία πως δεν είχαν πάει σε ανασύρτηση, ήταν σε υπηρεσία. Άσχετα από σε υπηρεσία αυτή δεν είχαν καμία δουλειά να πάνε σε την υπηρεσία. Δεν είναι την πολεμική αεροπορία, ο ελληνικός στρατός γενικότερα, όλα τα όπλα για να πηγαίνουν στις ιδιωτικές επιδείξεις για να βγάζουν λεφτά κάποιοι. Αλλά οι πιλότοι κάνουν αυτό που τους διατάξανε. Και το βασικότερο όλων είναι πού έχουν φτάσει οι ένοπλες δυνάμεις, σε ποιο σημείο παραμέληψης, εγκατάλειψης, με την κακή συντήρηση στα αεροσκάφη, με... δεν είμαι ο κατάλληλότερος άνθρωπος να τα κρίνω αυτά, ερωτήματα, δεν το όπως ο κάθε νοήμων ένας πολίτης. Και πολύ περισσότερο, τι δουλειά είχανε ένα ελληνικό αεροσκάφος με πιλότους Έλληνες σε μια διαιτητική επίδειξη για να οικονομάνε κάποια συμφέροντα. Είναι και είναι ο υπουργός ακόμα στη θέση του, έτσι δεν είναι? Παρετήθηκε μήπως και δεν το άκουσα?
4: Όχι.
5: Δεν παρετήθηκε. Σε αυτή τη χώρα παρετείται κανείς?
4: Γιατί και να παρετηθεί, ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι να πληρώσουν για όσα έχουν κάνει.
5: Ναι, συμφωνώ μαζί σας αυτό που λέτε, αλλά τουλάχιστον έτσι. Να είχαμε να λέει, αλλά να δείξουν ότι για να φτάσουμε και στην αρχική μας συζήτηση, ότι το κάνουν ώρα προκάλυτα και δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Αν τα δείξει η κοινωνία όλα. Σκοτωθήκανε δύο πιλότοι, δύο ήρωες. Πάνω στο καθήκον, πάνω στην τεταγμένη υπηρεσία, για μια ιδιωτική εταιρεία, που δεν έχει καμία δουλειά με αεροσκάφηση με τους πιλότους, και ο υπουργός είναι σαν να μην έγινε τίποτα. Ο άλλος που μας ανακοίνωσε ότι να πάει σε πανηγύρι σε άνοιξη σεβασμού. Πραγματικά. Δηλαδή, πού πάμε έτσι, Σερέτη? Το Βαρέλι, πραγματικά, όλο λέμε πιάσαμε πάτο, δεν έχει πάτο, τελειώσαμε. Άπατο είναι το Βαρέλι που είμαστε.
4: Και τι θα κάνουμε?
5: Ο Λαζαρίδης δεν έγραψε ανάρτηση ότι θα τσιρώσω την επίσκεψή μου στο πανηγύρι λόγω πέρθυνσης και σεβασμού στους πιλότους.
4: Ναι.
5: Μου καταλαβαίνετε. Έγραψε. Θα ανάρτητε εσείς στο social media ότι θα ακυρώσω την επίσκεψή μου σε πανηγύρι. Τι έδειξε πέρθους? Τι να πω, πραγματικά δηλαδή. Μην ξέρω να κλάψουμε ή να γελάσουμε να μάθουμε τα ζέλια. Δεν ξέρει κανείς να αντιδράσει ώρες ώρες με αυτούς.
4: Δεν ξέρουμε και πού μπορεί να φτάσει όλη αυτή η σαπίλα. Και...
5: Το γνωρίζεις. Τι είναι αυτός, Παναγία μου. Εδώ μας απείλησε ότι αν φύγαμε στον Άγιο μας κάνουν οι Τούρκοι, λέει. Δηλαδή, εκεί έχουμε φτάσει.
4: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Γιατί με ένα θερμό επεισόδιο ακυρώνονται οι εκλογές και πάνε πιο κάτω μετά.
5: Ναι, βεβαίως. Και έχουμε πει και παλιότερα ότι μην, αν χρειαστεί και δει ο Κούλης ότι έχει σοβαρό πρόβλημα, είναι ικανός να το στήσει κιόλας. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Κανείς Έλληνας δεν έχει εμπιστοσύνη. Γιατί για την καρέκλα αυτή κάνουν τα πάντα. Αν και την έχει χάσει την καρέκλα του στην Δημοκρατία, ήδη αρχίσανε, όταν βλέπεις την ανεψιά του κύριε Σερέτη στο νέο σπιτικό που, κανάλι που πήγε και του κάνει επίθεση σε δρυμή κριτική, εκεί λέω να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα και να καταλαβαίνουμε και ότι δεν είναι αρμονική η συνύπαρξη των μελών της οικογένειας της Τάκης πλέον μεταξύ τους. Δεν του κάνει επίθεση στην αυτερμένα η ανεψιά του, η δημοσιογράφος.
4: Ναι.
5: Αυτό δείχνει πράγματα.
4: Εννοεί.
5: Έχει αρχίσει η φαγωμάρα τεράστια, κύριε Σερέτη, μέσα.
4: Μέσα στη Νέα Δημοκρατία έχουν σοβαρό πρόβλημα, βέβαια.
5: Τεράστιο.
4: Μα
5: το βασικότερο είναι εντός της οικογένειας υπάρχει και πρόβλημα. Δεν είναι δεμένοι όπως ήταν παλιότερα στις καταστροφές η οικογένεια του Στάκη. Υπάρχουν πολλά μέτωπα. Τώρα είμαι και στη συνέντευξη στο Λάλα ενός αληψιού πρόσφατα για ψυχική εμφάνιση. Κάποια άλλη θέλει να σπρώξει το παιδί της για επόμενο αρχηγό.
4: Ποιος πιστεύετε?
5: Η οικογένεια Μητσοτάκη.
4: Πιστεύετε, να κάνω μια ερώτηση τώρα. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τώρα που όλοι ανήκουν στην οικογένεια, έτσι όπως το λέτε. Απ' τη μία είναι ο Ανιψιός, απ' την άλλη είναι ο Μπακογιάννης, απ' την άλλη είναι πολλά τα πρόσωπα. Ποιος πιστεύετε θα πάρει την περιουσία την κομματική?
5: Θεωρώ ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης δεν βλέπει κανένα από τους υπόλοιπους. Είναι πολύ πιο έξυπνος, πολύ πιο ικανός και ελέγχει ήδη το κόμμα.
4: Το ότι ελέγχει το κόμμα, ναι, το πιστεύω.
5: Εγώ μπορεί να έχω μια τεράστια διδικία με τον κ. Δημητριάδη, αλλά έχω πει πολλές φορές ότι είναι με διαφορά ο πιο άξιος, ικανός απόγονος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δυστυχώς γι' αυτόν δεν προωθήθηκε αρχικά, γιατί δεν είχε το κατάλληλο επίθετο. Ήδη ήταν ο ένας και ο Μπακογιάννης, ο άλλος Μητσοτάκης, άσχετα που ήταν εντελώς ακατάλληλοι, σαν προσωπικότητες, σαν μυαλά, και αυτό τον οδήγησε τον κύριο Δημητριάδη σε άλλα μονοπάτια. Αλλά από τα άλλα μονοπάτια κατάφερε να ελέγξει, όπως είδατε, και το κόμμα της Δημοκρατίας. Και 70% συνέδρων είναι ελεγχόμενα από αυτόν. Να ξέρετε. Και άμα είδατε και συνέντευξή του για την Λατινοπούλου και τον Σαμαρά, διαφοροποίησε τη θέση του από την υπόλοιπη Νέα Δημοκρατία. Έχει γέφυρες.
4: Λέτε λοιπόν ότι υπάρχει περίπτωση ο κύριος Δημητριάδης μαζί με τον Σαμαρά να θέλουν να αρπάξουν από το Μητσοτάκι τη Νέα Δημοκρατία.
5: Εγώ σε ό,τι λέω ένα πολύ πιθανό σενάριο. Βέβαια, δεν είναι, δεν είναι ηλίθιος ο κύριος Δημητριάδης. Ο ξέρω πως δεν είναι ηλίθιος. Δεν θέλει να πάει τώρα για αρχηγός, διότι γνωρίζει ότι ο επόμενος αρχηγός της Δημοκρατία μετά τον θείο του θα φάει πολύ ξύλο. Ξύλο εννοώ μεταφορικά ότι θα είναι μια δύσκολη κατάσταση στην Δημοκρατία, γιατί μετά από τέτοια διακυβέρνηση θα κάνει κρότο μετά πέφτοντας. Και τον παραδειγματίζει, θεωρώ, και η περίπτωση του Έβερ μετά τον παππού του, που ήταν ένας αρχηγός που πήγε άπατος στην Δημοκρατία. Θα αφήσει λοιπόν τον επόμενο αρχηγό να φάει τα μούτα του, θα παρουσιαστεί αυτό στην κατάλληλη στιγμή ως ο σωτήρας της δεξιάς, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
4: Κατανοητό.
5: Και πιστεύω ότι θα δικαιωθώ.
4: Πάντως βλέπω ότι το Μαξίμου δίνει γραμμή για το τι θέματα θα συζητιούνται. Δηλαδή, από τη μία δίνει γραμμή να συζητηθεί κάτι συγκεκριμένο για το Πασόκ. Απ' την άλλη δίνει γραμμή να συζητηθεί κάτι συγκεκριμένο για ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο. Απ' την άλλη, αλλά με αυτά τα παιχνιδάκια και με τις εντολές που δίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να συζητιούνται συγκεκριμένα πρόσωπα, δημιουργεί ένταση και φυσικά θέτει ζητήματα στην κοινωνία για τα οποία συζητάνε. Δηλαδή παίζει την μπάλα της πλήσης εγκεφάλου.
5: Βεβαίως. Μα είναι το μόνο που μπορεί να κάνει. Ξέρετε κάτι, τα καθεστώτα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχουν άλλο τρόπο λειτουργίας. Και να ξέρετε ότι όσο πλησιάζει η πτώση των καθεστώτων, τόσο πιο πολύ αδίστακτα και τόσο πιο πολύ προσπαθούν να παίξουν το παιχνίδι της προπαγάνδας και της πλήσης εγκεφάλου και της διχόνες και της διάσπασης μιας κοινωνίας και ενός λαού. Άμα δείτε, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην οδηγεί στη διάσπαση. Εδώ έχουμε φτάσει στο 2026, να μιλάμε ακόμα, να έχουμε επαναφέρει ορολογίες και καταστάσεις εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί βολεύει το δίπολο, κύριε Σερέτη. Τους βολεύει το δίπολο. Οι κακοί αριστεροί, ο Τσίπρας, έχουν επιλέξει αντίπαλο του Τσίπρα. Επίτηδες. Για να συσπηρώσουν τη βάση. Μην πάτε στο άλλο κόμμα, να πάτε στο Μαρά, να πάτε στο Βελόπουλο, μην πάτε στο ένα στο άλλο. Μείνετε εδώ, στο Μαντρί, διότι θα έρθει ο Τσίπρας, που βεβαίως δεν πρέπει να έρθει ο Τσίπρας, και τον Τσίπρα θα με βολεύει αυτό, κατά συνεννόηση γίνεται, και ο Τσίπρας να λέει, μην πάτε στα άλλα κόμματα, η μόνη με ελπίδα να ρίξουν το Μητσοτάκι είμαι εγώ. Δώστε μου τώρα την ευκαιρία, έχω μάθει.
4: Ναι.
5: Είναι όλα με συνονοημένα μεταξύ τους. Θέατρο είναι, ένα κακοπαιγμένο, πάλι μια κακοπαιγμένη παράσταση. Πολλά στα μάτια του λαού να συμβαίνει.
4: Εγώ
5: και εμείς την δεχόμαστε και την ασπαζόμαστε κιόλας κάποιοι.
4: Βλέπω ότι διαθέτουν κάποιοι ισχυροί άνθρωποι κάποια συγκεκριμένα μέσα και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν και συνεννοούνται και μεταξύ τους, όπως πολύ σωστά λέτε. Δηλαδή θεωρεί ο κόσμος, επειδή παίζουν μπαλίτσα, το ότι υπάρχει μια διαμάχη, αλλά στην πραγματικότητα εγώ βλέπω άλλα πράγματα. Να σας πω την αλήθεια, θεωρώ το ότι υπάρχουν τώρα τρία μέτωπα. Θα μιλήσω με ονόματα. Απ' τη μία υπάρχει η διαμάχη ανάμεσα στον κύριο Δημητριάδη και τον κύριο Μαρινάκη. Είδαμε όλοι να παίζουν και μπουνιές μέσα στα γήπεδα. Τα θυμάστε όλα αυτά, κύριε Πετράκη. Και υπάρχει και ο Μητσοτάκης. Αυτά τα τρία μέτωπα. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε Πετράκη, ότι ο Μαρινάκης δεν πάει να τα βρει με το Μητσοτάκη για να μπορέσει να αποβάλει με αυτόν τον τρόπο το Δημητριάδη? Ή γιατί να μην τα έχει βρει ο κύριο Δημητριάδη με το Σαμαρά και να είναι απέναντι σε αυτού του δύο και να έχουμε εδώ πέρα έτσι μια μετοπική σύγκρουση?
5: Κύριε Σερέτη, αυτοί οι άνθρωποι, οι λεγόμενοι καρχαρίες, που είναι ψηλά στην τροφική αλυσίδα, γιατί ο ωκεανός είναι η ζωή, μην μπερδευόμαστε, δεν έχουν, σήμερα είναι εχθροί, αύριο τα συμφέροντα τους συμπλέουν και είναι φίλοι και ξανά μεθαύριο είναι εχθροί. Όλα πιθανότητα στην άλλα που αναφέρατε και ακόμα πολύ περισσότερα μπορεί να συμβούν. Μπορεί να δείτε πράγματα που να λέτε αυτό, αποκλείεται. Μου έκανε το Μαρινάκι και έκανε το Μητριάδη που λέω λόγο. Σε είχα πέσει μπουλιές. Γιατί τις δομές όχι στην ύπνο του βγαίνουν να βγαίνουν σε τάκες. Λέω ένα παράδειγμα. Δεν έχουν ιερό κι όσοι αυτοί, κύριε Σταρέτη. Ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους είναι η θυσία τους, ο Θεός τους. Τίποτα άλλο. Από το πρωί πάνω ήταν σκοτωμένοι. Ζήσαμε μια εποχή με τεράστιο πόλεμο στο ποδόσφαιρο ανάμεσα στο Μαρινάκι και στο Μελισανίδη. Τι ζήσαμε όλοι, την τοξικότητα. Σήμερα άλλη σχέση υπάρχει μεταξύ τους. Δεν έχουν αυτοί αυτά που έχουμε, τα ποταπά και τον τρόπο σκέψης του απλού λαού, ότι είμαστε φίλοι στα καλά στα κακά, εχθροί στα πάντα. Όχι, αυτοί είναι σήμερα φίλοι, αύριο εχθροί, σήμερα είναι αύριο φίλοι. Νικοφιλίας. Όλα είναι πιθανά, κύριε Σερέτη, όταν μιλάμε για κρίμα και καρέκλες. Δεν υπάρχει ιερό, δεν υπάρχει όσιο, δεν υπάρχει μέτρο σε τίποτα.
4: Πρέπει όμως να υπάρχει και μέτρο.
5: Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει.
4: Και κάποια
5: όρια. Αλλά για να υπάρξει μέτρο, ποιος καθορίζει τα μέτρα και τα όρια, κύριε Σερέτη? Ποιος? Η δικαιοσύνη και η κοινωνία. Κανείς άλλος να τα καθορίσει. Όταν λοιπόν και η δικαιοσύνη εθελοτυφεί και η κοινωνία απαξεί να ασχοληθεί και τα δέχεται, πώς θα υπάρξει μέτρο και όρια σε κάτι? Δεν υπάρχει περίπτωση καμία να υπάρξει. Ετοιμαστείτε να κάθε μέρα που περνάει να δουλοποιείται και πολύ λαός, λαγιαδισμός και απαξίωση. Και καλά μας κάνετε. Δεν υπάρχει ισοτηρία καμία έτσι.
4: Ναι, αλλά έχει εισαρτήσει η κοινωνία.
5: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η διάσπαση της οικογένειας Μητσοτάκης. Οι δύο ανυψίοι παλεύουν, ο ένας ανυψίος μας με τη μητέρα του που είναι η νονά της πολιτικής τώρα και πολλά χρόνια, η Δόνα Ντόρα.
4: Και όχι μόνο της πολιτικής, ναι.
5: Εντάξει, ανάφερα αυτό είναι, ξέρετε, ναι. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση διαδοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Ντόρα λοιπόν θέλει να προωθήσει το γιο της. Ο Γρηγόρης προωθεί τον εαυτό του και ο Μητσοτάκης δέχεται κλήματα από παντού. Ο Δένδια στέλνει επιστολές σε βουλευτές της Δημοκρατίας, ο Πυρακάκης περιμένει, ο Άδωνης προσπαθεί να επιλέξει, αν και θεωρώ ότι έχει επιλέξει ο Άδωνης την μεριά που θα πάει.
4: Ποια πλευρά διάλεξε, λέτε?
5: Δεν τυχαίο θεωρώ που για το μόνο πολιτικό που μίλησε με καλά λόγια και ανέφερε το όνομά του στη συνέντευξη του Άδωνη Δημητριάδη ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν υπήρχε κανένα ποτέ.
4: Δηλαδή θεωρείτε ότι έχει διαλέξει μέτωπο Δημητριάδη?
5: Αφού ελέγχει το κόμμα ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Αυτός ελέγχει το κόμμα.
4: Εγώ βλέπω ο Άδωνης να έχει διαλέξει τους Ισραηλινούς. Εκεί είναι ικανός να μεταφράσει στο Ισραήλ.
5: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης διάλεξε.
4: Ναι, ναι, σωστό και αυτό. Μόνο κυπά δεν έχει φορέσει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Μα νομίζω έχει φορέσει.
4: Α, έχει φορέσει.
5: Νομίζω έχει φορέσει.
4: Α, έχει φορέσει.
5: Γιατί το προσβάλλετε τώρα τον Άδωνη, θέλω να του κάνει μήνυση.
4: Όχι, α μου κάνει μήνυση, να μα πει τουλάχιστον στη μήνυση μέσα αν φόρεσε κυπά.
5: Μα είναι τιμή του. Εδώ μας είπε ότι θα χρωστάμε την ελευθερία μας στο Ισραήλ. Και να κάνουμε το σταυρό μας να είναι καλά οι Ισραηλοί. Ο Υπουργός Υγείας, ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θα δεχόμαστε. Πραγματικά, σας είπα στην προηγούμενη εκπομπή, ερωτήθηκα ότι θα μας δώσουν συγχωρικούς. Οι Εβραίοι, οι Ιταλοί, και είπατε εσείς σιγά μας δώσουν σωστά. Τελικά αποδεικνύεται ότι τους πειράζει την ασπίδα Σιλέα, θα την ελέγξει το Ισραήλ, όχι εμείς.
4: Ναι, μια στιγμή. Ναι, πριν πάμε στην ασπίδα του Αχιλέα, τώρα μου έχει στείλει μήνυμα ένας άνθρωπος εδώ πέρα και μου λέει: Το 2020, ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Κώστας Μπάρκας, δέχθηκε, λέει, έντονη κριτική από το Κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο Ελλάδος για σχόλιο του σχετικά με την κυπά του Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή. Είναι γεγονός.
5: Μα το θυμάμαι, κύριε Σερέτη.
4: Είναι γεγονός, δηλαδή.
5: Στο φίλο μου το ακροατή που το επισημαίνει, το θυμάμαι και εγώ τις φορές. Σε όχι μόνο μία και δύο φορές. Το τελευταίο διάστημα είναι τεγραμμένο τη συνήθεια.
4: Εγώ νόμιζα ότι έβαλε μαλλιά. Νόμιζα ότι έβαλε μαλλιά πίσω στο ροξάκι. Δεν κατάλαβα ότι ήταν εκεί πά.
5: Εντάξει, μαζί με τα μαλλιά, α, και αυτό. Εδώ τέλει θα παίζει μια φορά για να το κάνει προβολή καλύτερα.
4: Τι ζούμε, άμα κάνουμε λάθος φυσικά, μας το πούνε να το διορθώσουμε. Αλλά εδώ διαβάζω ότι υπάρχουν αυτά. Τέλος πάντων, για την ασπίδα του Αχιλέα, που λέτε έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. 3,1 δις για να ελέγχουν αυτοί τα λογισμικά.
5: Θα είναι δυνατό. Δηλαδή, θα εξαρτώμαστε ανάλογα το συμφέρον του Ισραήλ, αν σου ηγέτη το χρειαστεί, τα γεωπολιτικά παιχνίδια. Δηλαδή, ο Νετανιάχου είναι κολλητός με το Μητσοτάκη. Δηλαδή, αν αύριο πέσει ο Μητσοτάκης και έρθει ο Σύψη άλλος, που δεν είναι αγμένος ο πρεσβύτερος Νετανιάχου και δεχτεί μια επίθεση στη χώρα μας, ενδέχεται να μην χρησιμοποιηθεί σωστά η ασπίδα Ασυλέα, επειδή θα συμφέρει τον Νετανιάχου η πτώση του συγκεκριμένου πρωθυπουργού. το κατανοεί ο ελληνικός λαός της, τι παιχνίδι φορτώνει στην πλάτη του, στα παιδιά του, το καταλαβαίνει. Τα πληρώνουμε τόσα χρόνια οι Έλληνες φορολογούμενοι για ένα απλικό σύστημα που δεν θα ελέγξει ο Έλληνας, ο υπουργός, ο ένας υπουργός αμήνης, ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Θα το ελέγχουν οι Ισραηλοί και ανάλογα τις συγκαιρίες, τα πρόσωπα και τα γεωπολιτικά παιχνίδια θα το χρησιμοποιούν και το δοκούν. Όχι κύριε Σερέτη, όχι. Όχι. Τι να πω.
4: Ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει νομίζω, λίγο το σχολιάζει, λίγο το ακούει, αλλά στην καθημερινότητά του το νιώθει, το ζει, απλά δεν το καταλαβαίνει, δεν ξέρω, δεν, έχω απογοητευτεί. Δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς συμβαίνει και πώς συμβαίνει. Μερικοί δεν ξέρουν πώς λειτουργεί το σύστημα, κύριε Πετράκη, εσείς ξέρετε. Οι περισσότεροι εκεί έξω όμως δεν ξέρουν.
5: Και την κακή.
4: Ναι, να μας πείτε και την
5: κακή. Πραγματικά. Είχα τη ζωή με αυτή που είχα και επειδή στηρίχτηκα αλλά και ήταν πολύ ισχυρό άνθρωπο για πολλά χρόνια δίπλα του και είδα πως κυβερνιέται η χώρα, είδα τους πολιτικούς και τη μέρα που λειτουργούσαν στα γραφεία και στις πρωινές συναντήσεις, στις συνομιλίες, αλλά και το βράδυ που ερχόταν στα μαγαζιά μας και στηριζόταν για να τους γράψουμε και να γνωρίσουμε ένα κορίτσι. Κορίτσι εννοώ ως ανήλικο, ναι. Και κοπέλα. Γιατί καταλαβαίνετε, έχουμε ναι. Τρομάξει την ψυχή μας με αυτούς.
4: Βέβαια.
5: Έχει τρομάξει την ψυχή μας. Και πόσο λίγη και μπλοιώδης ήταν και ότι είναι ανθρωπάκια που άμα τους γνωρίσει έρχεται ο λαός. Δεν φαντάζεστε πώς θα απομυθοποιηθούν στα μάτια του. Είναι χωρίς ανάστημα, χωρίς τίποτα. Το μόνο που είναι ανέβηκαν ψηλά, έρποντας και γλύφοντας σαν τα σκουλίκια. Δεν πετάξαν σαν να ετούτονε μου ψηλά, δυστυχώς. Και γι' αυτό, όταν ανέβαινε κάποιος ψηλά, έρποντας, σαν το σκουλίκι, μην περιμένεις να φτάσεις ψηλά, να συμπεριστεθεί περήφανο όπως ένας αητός.
4: Εγώ βλέπω δυστυχώς να αρχίζουν να σπάνε οι δεσμοί μερικών προσώπων, γιατί καλώς ή κακώς κάποιοι δεν θα εκλεχθούν και ξέρουμε όλοι το ότι το σημαντικότερο για αυτούς είναι να πάρουν μια καρέκλα. Στη Νέα Δημοκρατία θα βγουν λιγότεροι άνθρωποι βουλευτές. Τι θα γίνει τη δεύτερη Κυριακή, κύριε Πετράκη? Μας έχουν μείνει 10 λεπτά και θέλω να το σχολιάσουμε. Την πρώτη Κυριακή θα πάνε όλοι, θα δώσουν τον αγώνα τους όταν θα έρθουν οι εκλογές για να εκλεχθούν βουλευτές. Τη δεύτερη Κυριακή τι θα κάνουν?
5: Κύριε, το μεγαλύτερο πρόβλημα θα θέσει τώρα στη Δημοκρατία. Εκτός το χτύπημα της οικογένειας που υπάρχει στο εσωτερικό. Έχει αρχίσει μεγάλη φαγωμάρα ότι ακούνε και βουλευτές της επαρχίας που βλέπουν την κοινωνία απέναντι τους τελείως, που ξέρετε δεν είναι και λίγες στην επαρχία, δεν είναι παραπάνω τις συγκεκριμένες βουλευτές, και έχουν αρχίσει τεράστια μουρμούρα και πόλεμο στο εσωτερικό της Δημοκρατίας. Και πολλοί είναι αυτοί που εισηγούνται ακόμα και αλλαγή αρχηγού πριν τις κάλπες, που κάτι δεν θα γίνει ποτέ βέβαια, αλλά αυτή την απελπισία τους πάνω χάνοντας θέσεις τους, φτάνει το σημείο ότι αυτό να το πετάνε στο τραπέζι. Θεωρώ ότι θα μείνει πάρα πολύ εξώ και μεγάλο νόματα της πολιτικής και όχι μόνο φοβούνται να χάσουν την καρέκλα τους, φοβούνται να χάσουν την ασυλία τους. Αυτούς τους τρομάζουν περισσότερα απ' όλα. Η δεύτερη γενική διαθέτη μετά θα γίνει όχι απλά. Θα χρησιμοποιηθούν όλα τα όπλα στο τραπέζι, οι εκβιασμοί από το Predator, από άλλες καταστάσεις, θα ταχθούν δισεκατομμύρια πάλι να δοθούν για ψήφους. Πας και σωθεί η μεγάλη δεξιά παράταξη, η λεγόμενη δεξιά, που στην ουσία είναι ο Μητσοταχισμός με το Σημειτικό Πασόκ. Τα δύο πιο κακό κείμενα της χώρας, της πολιτικής ζωής της χώρας, μαζί με τον κομμουνισμό. Που δεν έχει κυβέρνηση όμως κομμουνισμός ποτέ και δεν θέλει να κυβερνήσει ευτυχώς.
4: Να σας πω όμως κάτι για τον κομμουνισμό τώρα και για όλο αυτό που γίνεται. Βλέπω, μαλώνουν οι κομμουνιστές ακόμα. Μαλώνουν εδώ πέρα οι άλλοι από την άλλη πλευρά. Λένε τα δικά τους και ο Νταλγκάς μας τώρα. Τι λένε οι κομμουνιστές και τι λένε ο ένας και τι λέει ο άλλος. Εδώ πέρα πλέον πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με δεξιά και αριστερά και με ιδεολογίες και με το τι πολίτευμα θα έπρεπε να έχουμε. Γιατί πρέπει να γίνουμε ουσιαστικοί. Πρέπει δηλαδή να βρούμε μία λύση για αυτό που ζούμε τώρα. Όχι για αυτά που γινόντουσαν στο παρελθόν. Να αφήσουν λοιπόν η μισή τον Μάρξ, η άλλη μισή τον Στάλιν, η άλλη μισή τον Χίτλερ και να δούμε εδώ στην Ελλάδα πώς θα σώσουμε την πατρίδα μας. Γιατί η πατρίδα μας τελειώνει.
5: Παίζουμε τις καθυστερήσεις, το έχουμε πει και άλλες φορές. Και σωστά μας δείτε, το είπα και πριν σε αυτό που λέτε εσείς, ότι οι επίτηδες επαναφέρουν όρους εμφυλίου για να διχάζουν την κοινωνία και επειδή δεν θέλουν να συζητάνε για το σήμερα και το μέλλον, καταφέρουν το παρελθόν για να τσακώνονται οι χρήσιμοι λύθοι της ιστορίας του ελληνικού λαού αυτή την εποχή. Και τον παππού του, του ένωση με τον Πετάρι με τον Βελοσιώτη, του αλλού με τους δεξιούς, του άλλου με τους αριστερούς και να γελάνε μετά στα στούντιο όταν κλείνουν οι κάμερες οι κομμουνιστές με τους δημοκράτες και το κοινωνικείο της Βουλής. Δηλαδή τι βλαμμένοι είναι οι Έλληνες να πούμε, ναι. Τους κοροϊδεύουμε και το πηγαίνανε 50 χρόνια πίσω πάλι. Τα άλλα τους κάνουμε.
4: Κάποιοι συντηρούν αυτή την κατάσταση, ξέρετε.
5: Μα επίτηδες.
4: Μα, επίτηδες. Ναι, κάποιοι επίτηδες, άλλοι επειδή είναι απλά στον κόσμο τους. Δηλαδή κάθεται ο άλλος μαλώνει όλη μέρα με τους κομμουνιστές και ο κομμουνιστής αντίστοιχα κάτι μαλώνει όλη τη μέρα με τον άλλον που λέει ότι είναι ας πούμε ακροδεξιός φέρνω σαν παράδειγμα και μαλώνει ο ακροδεξιός με τον κομμουνιστή όλη μέρα και οι άλλοι κάνουν πάρτι.
5: Και αν το θεμάται ο κομμουνιστής ας το κάνει έτσι αλλιώς αρνητής είναι σε όλα. Σε όλα όσοι λέει δεν θέλει να κυβερνήσει, δεν θέλει να κάνει τίποτα. Εδώ φτάσαμε είναι δημοκράτες. Ο Άδωνης, όπου και να πάει, μιλάει με όρους εμφυλίου. Είναι υπουργός. Δεν λέει το σήμερα, το αύριο, το μέλλον. Μετάει την πολιτική συζήτηση, την ατζέντα, στον εμφύλιο. Να πήρε τις μάζες να τσακώνονται και να γελάει αυτός και ομοίη του μετέπειτα.
4: Έτσι ακριβώς.
5: Δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Δηλαδή, διέρευε και βασίλευε και εξαιρέθη. Διέρευε και βασίλευε. Από καταβολής που οι άνθρωποι της ανθρωπότητας φτιάξαν οι κοινωνίες και αρχίζουν να οργανώνονται, οι βασιλείς τότε και μετέπειτα οι τεχνοκράτες πολιτικοί των πολυεθνικών, τα πιόνια, εφαρμόζουν αυτό το σύστημα για να ελέγχουν τις μάζες και να κυβερνούν τις μάζες. Και να χάνουν τα δικαιώματά τους, να μην έχουν απαιτήσεις και να ζουν αυτοί καλά και ο λαός χειρότερα.
4: Ο λαός θα ζει έτσι κι αλλιώς χειρότερα. Το θέμα είναι ότι αντί για να ασχολούνται με αυτά που πρέπει, για άλλη μια φορά ασχολούνται με βλακίες. Και λέω βλακίες για ποιο λόγο? Γιατί αυτές οι βλακίες είναι απλά για να τις θυμάστε σε κάποια φάση όλοι εσείς εκεί πέρα έξω για το τι είχε συμβεί. Είναι ιστορικά γεγονότα. Συνήθως, όταν έχουμε ένα πρόβλημα, πρέπει να βρίσκουμε τη λύση, κύριε Πετράκη, και όχι να ασχολούμαστε με πράγματα που δεν μας βοηθάνε.
5: Η συγκεκριμένη δεν απλά είναι βλακεία, είναι η πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Έλληνες να σκοτώνουν Έλληνες, την νεότερη ιστορία, την παλιότερα γινόταν κατά κόρον, στην αρχαιότητα, λόγω ότι υπήρχαν πόλεις κράτη. Αλλά η μόνη περίπτωση που πρέπει να ανατρέχει στη μνήμη μας ο εμφύλος πόλεμος είναι για να αποφυγεί για το μέλλον. Να μας διδάσκει ότι φτάνει ο διχασμός, φτάνει ο αλληλοσκοτωμός μεταξύ μας και μόνο αν ενωθούμε και ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα καλύτερο αύριο μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Αλλά αυτοί χρησιμοποιούν για το εντελώς αντίθετο λόγο. Και αυτοί καλά κάνουν, αυτοί που το δέχουν το λαός είναι υπεύθυνοι ακόμα και γι' αυτό. Και να ξέρετε, θέλω να το πω αυτό πριν κλείσουμε την εκπομπή, πλέον έχουμε φτάσει σε ένα συμπέρασμα ότι μην έχουμε και πολλές ελπίδες στις Ευρωπαίες αγγελέα, στις γενικότερα, σε αυτό το παιχνίδι που παίζεται. Δεν θεωρώ ότι οι Ευρωπαίοι τα πάνε τα πράγματα μέχρι ένα σημείο, χρησιμοποιώντας την Ευρωπαίη Αγγελέα, χωρίς όμως να τους ενδιαφέρει και το τελικό αποτέλεσμα 100%. Το χρήμα τους ενδιαφέρει σίγουρα ή και κάτι άλλο που εμείς ακόμα δεν γνωρίζουμε, που πιέζουν τον Πρωθυπουργό και τι ανταλλάζουν με το να μην προχωράνε τις υποθέσεις μέχρι το μαχαίρι να φτάνει στο κόκαλο και ο Στερέτη. Γενικά δεν εμπιστεύουν και τους ξένους. Δεν έχουν την καλύτερη των προθέσεων να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό. Ποτέ δεν είχαν, σε όλη την ιστορία μας.
4: Η ιστορία μας όμως έχει αποδείξει το ότι όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να πάμε κόντρα σε όλα και όταν είμαστε ενωμένοι δεν μπορούμε να χάσουμε από κανέναν.
5: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Ναι, αλλά
5: οι Έλληνες ενωμένους δεν μπορεί να τους ενωθεί κανείς. Ο ερώτησος είναι επειδή νομίζω ή νομίζω το έχει γράψει. Είναι πραγματικότητα. Και γι' αυτό φροντίζουν με όλους τους τρόπους οι Έλληνες να μην είναι ποτέ ενωμένοι και να έχουν πάλι τα διασφαλμένοι για να τα κόβονται για το παρελθόν, για την αριστερά, για τη δεξιά, για τις ομάδες, για τα πρόσωπα, να λένε προσωπολάτες, σας ακούω πολύ σωστά και το λέτε στη μέση, και να πέφτουμε στις ίδιες παγίδες κάθε φορά, μα κάθε φορά, σε όλα τη ζωή. Από την πολιτική, από τον αθλητισμό, από την κοινωνική μας ζωή, από όλα. Έτσι λοιπόν, προκοπή δεν θα υπάρξει. Και κάτι άλλο που ξέρεις να πω στην αρχή,
4: ναι.
5: Λέει, ελεηνά ψέματα για ακόμη μια φορά ο Άδωνος Γεωργιάδης, που βγήκε και πήρε θέση ότι το μηχάνημα, την κοινωνική που πέθανε ο Μαζό, μέσα, δεν γνωρίζανε. Υπάρχει βίντεο στη διαδίκτυα και έτσι έτσι, μπορώ να σας το στείλω κιόλας, το βρήκα πριν την εκπομπή, το είδα, που σε ένα φόρουμ που διοργάνωσε το Υπουργείο Υγείας πριν από 3 χρόνια νομίζω και το Υπουργείο Τουρισμού μαζί, ομιλεί η γιατρός η συγκεκριμένη και αναφέρει ότι μόλις αγόρασε ένα μηχάνημα που κάνει αυτή τη διαδικασία ακριβώς. Το φόρουμ του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Τουρισμού. Υπάρχει διαδίκτυα στο στείλω. Για ακόμη μια φορά λοιπόν λένε ψέματα ότι δεν γνώριζαν. Δεν ξέρω αν έχει άδεια, δεν έχει, αν δεν κατάλληλη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
4: Ναι, καταλαβαίνω.
5: Δεν είναι ειδικό αυτό το κομμάτι να παροθέτει. Εγώ λέω όμως ότι σε φόρουμ Υπουργείου Υγείας, Υπουργείου Τουρισμού, η ίδια γιατρός που έκανε τη διαδικασία αυτή που πέθανε ο Μαζονάκης, αν πέθανε αυτό το δείξουνε πιε για το δικαστικές, μάλλον τοξικολογικές, 100% που θα βγουνε, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά ότι δεν γνώριζαν, γνώριζαν πολύ καλά.
4: Έτσι ακριβώς. Κύριε Πετράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλώς ήρθατε, κύριε Σερετή.
4: Υγεία, καλό μεσημέρι να έχετε. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη, ο οποίος τοποθέτησε τις δικές του απόψεις για άλλη μια φορά. Κόντρα στο σύστημα Καθημερινά, μία με τέσσερις, Γρηγόρης Σερέτης. Θα κλείσω με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Τέσσερις πήγε και μου είπαν πάλι φύγε, γιατί σε λίγο θα είναι τέσσερις η ώρα. Και μου λένε σήκω φύγε, αδερφέ. Τι κάνεις, φτάνει τόσο. Κάθε μέρα τρεις ώρες εκπομπή. Σήκω φύγε. Και να μιλήσω άσχημα. Καλό μεσημέρι! Καλό Σαββατοκύριακο!

0: δίωξη για θανατηφόρα έκθεση. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν πλέον τα καθαρισμένα σωληνάκια του παράνομου μηχανήματος και οι μεγάλες αντιφάσεις για τον χρόνο του μοιραίου περιστατικού. Η αιτία θανάτου παρέμεινε απροσδιόριστη μετά την νεκροψία νεκροτομή και πλέον οι αρχές βρίσκονται εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων. Το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή θα δοθεί τη Δευτέρα στο Τρίτο Κημητήριο Νίκαιας. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα στο Μαρκόπουλο Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις με 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου. Η επιχείρηση επιτηρείται από αέρος με ντρόουν του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων, ενώ ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι αποποίησης ευθυνών επιδίδεται η κυβέρνηση, επιχειρώντας να φορτώσει στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τη βρώμικη δουλειά των μαζικών θανατώσεων για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Αναιρώντας τη δική της νομοθετική ρύθμιση για εμπλοκή του στρατού, η ηγεσία του Υπουργείου απαιτεί εκβιαστικά νέες σφαγές κοπαδιών. Παράλληλα, απορρίπτει δογματικά τη λύση του εμβολιασμού, αγνοώντας προκλητικά τις εισηγήσεις των επιστημόνων και εγκαταλείποντας τους κτηνοτρόφους στη μοίρα τους. Στα χέρια των ανταρτών Χούθη πέρασε το στρατηγική σημασία νησί Πέριμ στο στενό Μπάμπελ Μαντέμ, ενισχύοντας τον έλεγχό τους στις κρίσιμες ναυτιλιακές οδούς της Ερυθράς Θάλασσας. Η εξέλιξη αυτή πυροδοτεί έντονους φόβους για νέο παγκόσμιο ενεργειακό σοκ και περαιτέρω άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις εκκλήσεις της Σαουδικής Αραβίας για άμεσα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα, ενώ οι χώρες του κόλπου στρέφονται σε έκτακτες διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη, εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
3: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
4: Εντάξει.
5: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
6: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε. Ένα μηδαμινό δωράκι.
7: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
8: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόκη να εξαιρεθούν.
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
10: Δύσκολη.
9: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
11: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
12: Ο αδερφός της, ο αδερφός της, ο Αντώνης.
13: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
14: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
12: αλλά εσένα. Λία, σε παρακαλώ.
14: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
12: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
15: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
12: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
15: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
12: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
15: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
12: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
15: Τι φωνάζεις, βρε.
16: Η ανάξη.
15: Ε?
16: Η ανίκανη.
15: Τι πες?

0: Οι άξιστοι.
1: Τι λες, μωρέ?
0: Τα καθάρματα.
1: Για ποιους λες, ρε Κίμων?
0: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίχτησαν σε ορισμένες θέσεις, έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Οι τίποτε. Οι τυχάρπαστοι. Οι αναλφάβητοι. Οι απέδευτοι.

Άρα και εσύ που έχεις αποϊπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 210-49-64-569. 210-49-64-569. Του λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είσαι σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένα συνοδρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις. Πίστεψε το. Κοίτα στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2, 10, 49, 64, 5, 69. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση.

Καλό μας ημέρα, φίλες και φίλοι. Μάχη FM 99,8. Στο μικρόφωνο είναι ο Γαβρίλος Χαλκιώτη και στο ήχο είναι ο κύριος Εφραίμ Χαραλαμπής. Μετά από πολύ καιρό μας έκανε τιμή να κάνουμε μια εκπομπή μαζί. Σήμερα έχουμε την εκπομπή το βράδυ Alert 8 με 9. Δευτέρα το Έλα να δεις το κουτρίλο του Πανεγύρι στις πλατφόρμες 8 η ώρα. Θα μιλήσουμε σήμερα για άλλα τα θέματα που μας ασχολεί. Θα βάλω κανένα δύο ερωτηματάκια. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι όσο ζω, μαζώ. Πάμε.

2-10-7-18.000 είναι η τηλεφωνική γραμμή που μπορείτε να βγαίνετε στον αέρα του Μάχη Φωνή και να μας θυμάτε με τη διαδικασία την γνωστή. Συμφωνείτε, διαφωνείτε. Σύντομα παρακαλώ. Και 694-363-5451 το Viber για να θέλετε τα δικά σας μηνυματάκια. Να σχολιάσουμε ό,τι θέλετε εσείς και να πάμε να κάνουμε την εκπομπή την γνωστή που κάνει ο Γαβρίλος Χαλκιώτης. Ο πρωταγωνιστής είσαι εσύ. Άρα, εγώ δεν θέλω να μιλάω. Εγώ θα ανοίξω τη συζήτηση και θα ήθελα να με τιμήσετε με τη δική σας συμμετοχή για να πάρει μεγαλύτερη αξία αυτή η εκπομπή. Άρα, ξεκινάμε σιγά σιγά να αναλύουμε τα θεματάκια μας. Θα βάλω το πρώτο θέμα. Αλλά πριν να πω το πρώτο θέμα, θα δώσω πάλι την προσφορά για την διάρκεια της εκπομπής και μόνο, το τονίζω, για τη διάρκεια της εκπομπής και μόνο, οι 10 πρώτοι που θα καλέσουν τώρα στο 210-49-64-569, 210-49-64-569, 210-49-64-569, εκπληκτική προσφορά, μείον 30% στο κόστος διαχείρισης που θα αναλάβω τις υποθέσεις δικές σας. Νέα κουρέματα στις δημόσιες συμφιλίες έκανα σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις και σταμάτησα πληστηριασμό που εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, 210-49-64-569, γρήγορα οι πρώτοι 10 που θα προλάβουν, μείον 30% εκτός στο κόστος διαχείρισης. Υπάρχει ένα κόστος του ραντεβού, αυτό δεν αλλάζει, και υπάρχει και το κόστος διαχείρισης. Σε αυτό λοιπόν κάνουμε μείον 30%. Πάμε όλοι μαζί, πάμε Μάχη FM 99,8. Πάμε,

Λοιπόν, είμαστε Μάγια FM 99,8, η κουμπίνα πρώτο οικονομία. Και όταν λέμε πρώτο οικονομία, δεν είναι μόνο αριθμούς, πίνακες και ανακοινώσεις. Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση και να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά σε όλους και σε όλες, σε όλα τα παιδιά μας. Και να θέσω και το πρώτο ερώτημα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόταση να υπάρχουν στα σχολεία, στα λύκεια, μια γενική, να μην πούμε ποδιά και μας χαρακτηρίσετε, δεν θέλω να με χαρακτηρίζετε, μια κοινή εμφάνιση? Συμφωνείτε ή διαφωνείτε στα σχολεία, στα γυμνάσια, στα λύκεια να υπάρχει μια κοινή εμφάνιση, έτσι ως το φτωχό παιδί να μην τρέπεται που έρχεται ο άλλος με τα επώνυμα και του λέει, έλα κοίτα το ένα, κοίτα το άλλο, και ο κακομοίρης ο άλλος δεν έχει να πάρει ρούχα? Αυτή είναι. Να μην πω ποδιά και ξυπνήσω μνήμες. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε να υπάρχει κοινή εμφάνιση στους μαθητές? 2-10-7-18.000, θέλω την απάντηση τη δική σας. Εύκολη ερώτηση. Να υπάρχει κοινή εμφάνιση, να μην πω ποδιά, κοινή εμφάνιση σε όλους τους σπουδαστές, μαθητές ή όχι?

0: πάρω την τρέλα.
1: 2-17-18.000, ερώτηση απλή. Και λόγω της ημέρας που ξεκινάει η σχολική χρονιά, να ευχηθώ σε όλους ό,τι καλύτερο μπορούν να πετύχουν. Και βέβαια αυτοί που θα κριθούν θεωρητικά με τις πανελλήνιες εξετάσεις, μάγκες, μάγκησες, δεν τρέχει τίποτα. Είναι μία δοκιμασία, είναι η πρώτη δοκιμασία. Θα πάτε ήρεμα, χαμογελαστά, ψύχρεμα, ο καθένας θα κάνει τον αγώνα του. Και δεν τρέχει τίποτα, μην τρελαθούμε τώρα και τελείως. Πάμε. Ερώτηση, Γαβρίλος Χαλκιώτης. Να έχουμε κοινή εμφάνιση στα σχολεία, στα γυμνάσια και στα λύκεια. Π.χ. όπως είναι στα κολέγια, στα πολύ ακριβά κολέγια, δεν φοράει ο καθένας ό,τι θέλει. Λοιπόν, τι λέτε, συμφωνείτε? Ή ο καθένας θα φοράει ό,τι θέλει. Φοράει ένας το μπουφάν που κάνει 3.000 και να πηγαίνει ο κακομοίρης ο άλλος με το μπουφάν που κάνει 15 ευρώ και να λέει, ναι, τι μπουφάν αυτό φοράει. Λοιπόν, για πέστε μας, 2-17-18.000. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε στην κοινή εμφάνιση των σπουδαστών, των μαθητών? Τι λέτε? 2-17-18.000. Ποια είναι η άποψή σας? Πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλό απόγευμα, Γαβρίλο. Τι κάνεις?
1: Πώς είστε, σας έχω χάσει τώρα τελευταία.
2: Εντάξει, με έχετε χάσει με φυσική. Με έχεις χάσει, μιλάμε στον ελληνικό. Με φυσική παρουσία, αλλά ακούω γυρίζοντας από το σχολείο.
1: Θέλω την παρουσία, θέλω το γεια.
2: Λοιπόν, γεια, το λέω, καλό φθινόπωρο.
1: Επίσημα υγεία.
2: Να έχουμε όλοι και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί μια ευλογημένη χρονιά.
1: Μάλιστα.
2: Και τώρα να έρθω στο ερώτημά σου.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, είμαι υπέρ. Δεν λέω, δεν πρεσβεύω να γυρίσουμε πίσω στα χρόνια πριν από 50 και 60 χρόνια με ποδιά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
1: Είπα όχι ποδιά, και είναι εμφάνιση.
2: Ναι. Προτείνω αυτό που έκανε, που κάνει η Κύπρος εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Για
2: γιατί επικοινωνώ με μία φίλη που ήταν εκπαιδευτικός, τώρα έχει πάρει σύνταξη. Φοράνε φόρμα τα παιδιά. Φόρμα. Όχι γυμναστικής, φόρμα. Ξέρεις τι λέω. Και τα αγόρια και τα κορίτσια. Το χειμώνα λίγο πιο σκούρα χρώματα, από την άνοιξη πιο ανοιχτά. Πάντως υπάρχει μία, να μην πω απόλυτα κοινή εμφάνιση, αλλά σε γενικό πλάνο κοινή εμφάνιση. Γιατί σήμερα στον αγιασμό, και όχι μόνο, είδαμε παιδιά και να τα συνοδεύουν και γονείς με κάτι σόρτς, τα οποία ντρέπομαι να περιγράψω πως ήταν αυτά.
1: Μήπως δεν είχαν να πάρουν όλο το παντελόνι και πήραν μόνο το σορτσάκι?
2: Είναι και αυτό μια ερμηνεία που θα πρέπει το απόγευμα να τη σκεφτώ ενδελεχώς.
1: Φιλιά πολλά, την αγάπη.
2: Και από μένα, καλό φθινόπωρο, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσημη υγεία, να είστε καλά. Λοιπόν, 2-17-18.000, κάνουμε μια ερωτησούλα εύκολη. Το βράδυ 8 με 9 θα δείξουμε τα νέα κουρέματα στις δημόσιες οφειλές και την αναστολή του πληστηριασμού. Νέα κουρέματα by Γαβρίλος Χαλκιώτης. Και το βράδυ της Δευτέρας, μην ξεχάσει κανένας, 8 με 9 γίνεται του κουτρού του πανηγύρι. 4,5 εκατομμύρια, 4,400 μας ήταν την περασμένη φορά, 4,400 προβολές. Συνεχίζουμε λοιπόν, μας ματιάσετε. Λοιπόν, ερώτηση απλή. Να υπάρχει μια κοινή εμφάνιση στους μαθητές, στους σπουδαστές, έτσι ώστε και κάποιος είναι λίγο πιο αδύνατος, ρε παιδί μου, να μην φαίνεται. Ή όχι, μια χαρά είναι να πηγαίνω καθένας όπου θέλει, λες και πηγαίνουμε σε καμένα πάρτι. Τι πιστεύετε εσείς? 2-17-18.000, πάρτε το χεράκι, τηλεφωνάκι και καλέστε τώρα να μου πείτε, συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κοινή εμφάνιση των σπουδαστών μας? Και μην ξεχνάτε την προσφορά. Η 11η μείον 30% έκπτωση στο κόστος διαχείρισης το δικό μου. 2-10-49-64-569, ήδη με πληροφορούν ότι γίνεται χαμός. Προλάβετε την ευκαιρία να είστε μέσα στους πρώτους 10. Πάμε λοιπόν. Η επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα. Καλή σχολική χρονιά εύχομαι σε όλους.
1: Να είστε καλά. Και εμείς εδώ μαθαίνουμε κάθε μέρα και εμείς μαθητές είμαστε.
3: Λοιπόν, και εγώ γονέας είμαι παιδιών.
1: Ωραία.
3: Του γυμνασίου.
1: Μάλιστα.
3: Μεγάλωσα σε 1990.
1: Μάλιστα.
3: Την προέζησα την ποδιά, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν θέλω αυτό να πατήσω, την άλλο το ερώτημα. Το να είμαστε ίσοι, αυτό ξεκινάει από τα σπίτια. Όταν βλέπω εγώ που είμαι σε μια ηλικία, που πήγα γυμνάσιο, αρχές του 90, τέλειο 80-90, είδαμε και το πλούσιο παιδί και το φτωχό παιδί.
1: Μάλιστα.
3: Δεν υπήρχε αυτή η διαφορά.
1: Πάντα υπάρχει.
3: Το έχετε ζήσει κι εσείς.
1: Εννοείται.
3: Εγώ αλφα-ηλικία.
1: Τι αλφα-ηλικία, 58 χρονών είμαι. Λοιπόν, εγώ είμαι ένα παιδί φτωχό, από φτωχή οικογένεια. Ο πατέρας μου καμαρότος, η μάνα μου η κακομήρα για να βοηθήσει, δούλεψε και αποκλειστική. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, κρύβω τίποτα εγώ. Πάμε.
3: Μια χαρά, την υγεία μας.
1: Πάνω απ' όλα, υγεία ο κόσμος.
3: Το να είμαστε ίσοι και όμοιοι παίζει ρόλο από το σπίτι. Το να μου επιβάλλει εμένα το Υπουργείο Παιδείας της Γενικής Γραμματείας που είχαμε τότε ή το Υπουργείο Παιδείας να έρχομαι με πλούσια ρούχα ή με φτωχά, αυτό δεν μου λέει κάτι.
1: Ναι.
3: Ούτε εγώ θα πω στο παιδί μου τι σου καλύτερα από ό,τι θα έρθει το άλλο παιδί, ούτε τι σου χαμηλότερα, χειρότερα σε με κάποια άλλα παιδιά. Σημασία έχει το ότι το παιδί φεύγει από το σπίτι σωστά, ανθρώπινα,
1: ναι,
3: και γυρνάει πάλι ανθρώπινα.
1: Ωραία.
3: Παίζει ρόλο ο γονέας, παίζει ρόλο το σπίτι, παίζει ρόλο ο καθηγητής, ο δάσκαλος στο σχολείο.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ.
3: Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτά.
1: Να είστε καλά, την αγάπη μας.
3: Ευχαριστώ, καλό απόγευμα.
1: Επίσης, με υγεία. Ρένα, καλό μεσημέρι. Ρένα, καλό μεσημέρι, κύριε Γαβλή. Καλή εκπομπή και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ρένα. Μάλιστα, από τις ωραίες μας πέτσες. Την αγάπη μας στις πέτσες. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8.000 και ένα δύο λεπτά θα αφήσουμε ακόμα το ίδιο ερώτημα. Γιατί εμείς εδώ θέλουμε να έχουμε διαδραστική εκπομπή. Δεν θέλω να μιλάω εγώ. Θέλω εσείς να μιλάτε. Λοιπόν, 2, 10, 7, 18.000 καλείτε τώρα και μας λέτε. Ναι, συμφωνώ, η κοινή εμφάνιση. Όχι, δεν συμφωνώ. Ή την άλλη προσέγγιση που έχετε εσείς. Να υπάρχει κοινή εμφάνιση έτσι ώστε τα παιδάκια να μην αισθάνονται άσχημα που ένας έρχεται με το τάδε. Μπουφανάκι που κάνει 2-3 χιλιάδες και ο κακομοίρης ο άλλος έρχεται με ένα μπουφανάκι που κάνει 3 ευρώ. Άμα είναι μια κοινή εμφάνιση, λέω εγώ, ενδεχομένως δεν θα φαίνεται διαφορά. Υπάρχει διαφορά, δεν το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει, αλλά ίσως έτσι τα παιδιά αισθάνονται λίγο πιο άνετα. 2, 10, 7, 18.000. Πάμε λίγο γρήγορα, θα το κλείσουμε το τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε. 2, 10, 7, 18.000. Έλα, κουνηθείτε, μην βαριέστε. Κάντε τη βουτιά, γυρίστε πίσω και πάρετε τηλέφωνο. Και μέσα από τη θάλασσα μπορείτε. 2-10-7-18.000. Για πάμε. Πάμε, Φρέμ.
0: Παρακαλώ.
1: Ορίστε εσείς.
0: Ναι, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ναι, κύριε Χαλικιώτη, χαίρετε. Είμαι από το Βύρονα και ήθελα ιδιαιτέρως σε ποιο τηλέφωνο μπορώ να σας βρω πέραν της εκπομπής.
1: 2-10.
0: Ναι, όχι και της Νίκαιας. Απευθείας θέλω.
1: Πάρτε εκεί και θα είμαι εγώ εκεί 5 και 5,5 ώρα. Ζητήστε με. Θα είμαι εκεί πρωτόθεως.
0: 5,5 ώρα θα είστε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί έχω υπόθεση και θέλω. Γιατί είμαι μαζί σας, εγώ σας παρακολουθώ χρόνια και είμαι ελληνική λύση, να ξέρετε.
1: Εδώ δεν βάζουμε κομματικά. Εδώ δεν υπάρχουν κομματικά. Εδώ είναι μάχη FM, δεν είναι ελληνική.
0: Αγαπάτε την ελληνική λύση και εγώ είμαι ελληνική λύση.
1: Μάλιστα, ωραία. Ο καθένας μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει. Φιλιά πολλά. Ναι. 5 και 4 και 20, πες τέλος το Γαβρίλη και θα με περάσουν, εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Φιλιά πολλά. Φιλιά. Παιδιά, εδώ δεν είναι η ελληνική λύση, μην μπερδεύουμε και χρεώνουμε τώρα το ραδιόφωνο. Εδώ είναι μάχη FM 99,8, 4 με 5, Γαβρίλος Χαλκιώτης και εδώ τελειώνει η παράσταση. Ο καθένας ξέρουμε, ο καθένας έχει δηλώσει τις προτιμήσεις του, δεν κρυβόμαστε, όμως η εκπομπή εδώ είναι μάχη FM, μην χρεώνουμε το ραδιόφωνο. Με σεβασμό και με αγάπη το λέω. Όσο για σένα κούκλα, πάρε 5 και 4 και 20 θα είμαστε εκεί. 2, 10, 7, 18.000, πάμε! Να υπάρχει μια κοινή εμφάνιση ή να μην υπάρχει. Έλα, κουνηθείτε, βαριέστε. Βαριέστε. Εδώ έχουμε οικονομική. Στην καλύτερη οικονομική κατάσταση. Άντε, άντε. Είμαστε στην καλύτερη οικονομική κατάσταση. Άρα. Δεν έχετε πάρει καθόλου τηλέφωνο. Θέλω να είναι 30 γραμμές αναμονή. Η ερώτηση είναι απλή και εύκολη. Να υπάρχει κοινή εμφάνιση ή να μην υπάρχει. Μην βαριέστε, για σηκωθείτε, άντε θα πάω να φύγω, έτσι. Για τους 10 πρώτους, 30% έκπτωση από το χαλκιό της εγκόσμιας διαχείρισης. Πάμε γραμμές, Εφραίμ, πάμε γραμμές. Πάμε γραμμές. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Γεια σας κύριε Χαλκιώτη.
1: Γεια σας.
4: Είμαι η Ρο.
1: Γεια σας κύριε Ρο.
4: Καλό φθινόπωρο.
1: Επίσημα.
4: Μην με παρεξηγήσετε για αυτό που θα πω.
1: Να πείτε ό,τι θέλετε. Και να διαφωνήσετε και με μένα όσο θέλετε.
4: Εκεί που βρίσκω σωστό,
1: ναι,
4: και πολύ σωστό μάλιστα,
1: μάλιστα,
4: είναι τις φορεσιές των παιδικών μου χρόνων όταν ήμουν μαθήτρια.
1: Μάλιστα.
4: Τα παιδιά με ανδρικά ρούχα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπή και τα κορίτσια ποδιές.
1: Κάτω από το γόνατο. Κάτω από το γόνατο. Και κάτω, εγώ το χρειώνω.
4: Κάτω
1: και...
4: από το γόνατο, ναι. Χωρίς κομμωτήρια, χωρίς ψηλές
1: κάτσες,
4: χωρίς κινητά κρεμασμένα, χωρίς βαψίματα.
1: Σε μισό λεπτό, μία ανατελεία. Θυμάμαι την ταινία Βρουτουνάκηδες και Βροντάκηδες που έλεγε, είχε πάει ο Μιχαήλ στο σπίτι και λέει, μα τι φοράνε εδώ. Λέει, μίνι, τι μίνι. Μίνι, δεν έχει τίποτα να δείξει. Δεν έχει μίνι τίποτα να δείξει. Δεν ξέρω αν συνομάστε. Εδώ μιλάμε, πάμε σχολείο, δεν πάμε για πασαρέλα. Θέλω την ποδιά κάτω από το γόνατο.
4: Το σχολείο δεν είναι νυφοπάζαρο, κύριε Χαλκιώτη. Πάει να μάθει γράμματα.
1: Μπράβο. Μπράβο.
4: Δηλαδή, αν... έχουμε παρεξηγήσει και η μανάδα.
1: Ευτυχώς που δεν έγινα δάσκαλος. Ευτυχώς που δεν έγινα δάσκαλος. Ευτυχώς. Ευτυχώς.
4: Η μανάδα στένε περισσότερο.
1: Καλά, δεν το ξέρετε αυτό που λέει. Δες μάνα πάρε κόρη. Αυτό το λέμε τώρα. Δες μάνα πάρε κόρη. Εδώ πάμε να μορφωθούμε. Δεν πάμε να κάνουμε πασαρέλα ούτε να βρούμε το έτερο νήμιση. Γκόμενο ή γκόμενα φωνάζει ο Εφραίμ. Δεν τρέπεσαι να μιλάς έτσι, ρε. Το έτερο νήμιση.
4: Αν θέλουν να δημιουργήσουν παιδιά σωστά.
1: Ναι.
4: Να τα στερήσουν λιγάκι από τη μόδα τη λεγόμενη και από το πολύ από την πολύ γύμνια.
1: Ξεβράκωμα είπατε. Όχι ξεβράκωμα, δεν είναι ωραία.
4: Κάπως έτσι θα το έλεγα.
1: Α, θα το λέγατε. Όχι, μην το πείτε, μην το πείτε, μην το πείτε. Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει να βάζω και λίγο πλάκα. Τα παιδιά εκεί πάνε να μορφωθούν. Έτσι. Τώρα, εγώ επειδή είμαι και δημοτικός σύμβουλος, μόνο φέτος δεν πήγα και πάω γενικά, βλέπω, κάνω, δείχνω. Δεν μου αρέσει η εικόνα τώρα που να έχουμε και λίγο, ρε παιδί μου, σεβασμό, λίγο ευπρέπεια.
4: Και λίγο αγωγή να διδάσκεται στο σχολείο.
1: Ναι.
4: Όχι να μιλάει ο καθηγητής και να του πετάμε μπουγέλα ή να ανοίγουμε το στόμα μας μια πιθαμή τα κορίτσια.
1: Μάλιστα. Άρα εσείς είσαστε υπέρ της ποδιάς.
4: Φυσικά είμαι υπέρ
1: της ποδιάς. Πες το Χριστόστομη.
4: Ποδιά φορούσα.
1: Μπράβο. Είσαι με την ποδιά. Μάλιστα.
4: Φορούσα ποδιά και τα παιδιά
1: και κάτω από το γόνατο.
4: Τα αγόρια
1: και όχι γόβε. Και όχι γόβες και γιατί βλέπω εδώ, βλέπω καλά, λέω πασαρέλα γίνεται εδώ. Γόβες, ιστορίες, σορτσάκια.
4: Νυφοπάζαρο το έχουν κάνει.
1: Ναι. Το βιβλίο το ανοίξουνε.
4: Ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά.
4: Να είστε πάντα καλά.
1: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Λοιπόν, πάμε 2-10-7-10. Μου φωνάζουν εδώ, στο κι άλλο. Μου στέλνουν μηνύματα. Δεν μπορώ να βγω, λέει. Έχει πολλές γραμμές. Πάμε. 2-10-7-10-8.000. Να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε μπροστά με μια κοινή εμφάνιση, μια αμφίεση να έχουν όλα τα παιδάκια. Ή ο καθένας να φοράει ό,τι γουστάρει. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000. Πάμε λίγο τηλέφωνα. Πάμε, Εφραίμ, πάμε. Γεια σας.
5: Έχω την εντύπωση ότι κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος.
1: Το θέμα είναι. Το ονοματάκι σας, ένα ονοματάκι.
5: Αλέξανδρος, ναι, δίκιο.
1: Αλέξανδρο, από.
5: Αθήνα.
1: Από.
5: Αθήνα.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Αλέξανδρε?
5: Είμαι 46.
1: Εντάξει, πάμε, για πάει.
5: Λοιπόν, λέω τώρα μια χαζή άποψη.
1: Όχι, άκουσε με, θα σε διακόψω. Ναι. Εγώ κάνω, άκουσε με λίγο. Εγώ κάνω εκπομπή εδώ Δευτέρα ως Παρασκευή 4-5. Και κάνω και στα social κάθε Δευτέρα 8-9.30. Στις δικές μου εκπομπές, γιατί αυτές μπορώ να μιλήσω, χαζές απόψεις δεν υπάρχουν και δεν διαφωνούν. Και όσοι διαφωνούν μαζί μου, τους βγάζω στον αέρα κανονικότητα. Άρα πες ό,τι γουστάρεις.
5: Εντάξει, σεβαστό. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι τα ρούχα είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι να βγάλουμε σωστούς χαρακτήρες, σωστά παιδιά. Αν το παιδί είναι σωστός χαρακτήρας, από μόνο του δεν θα αντιθεί μετά ξέκολο. Εδώ τώρα τι μιλάμε, βλέπεις, μπαίνεις πια στο λεωφορείο. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν 15 χρονών και μικρότερος, άμα δεν έδινες τη θέση σου σε έναν ηλικιωμένο, σε κοιτάγαν όλοι με το δάχτυλο και σε λέγανε και για το κολόπεδο. Τώρα μπαίνεις στο μετρό, μπαίνουν δύο παιδιά, πιάνουν τέσσερις θέσεις, βάζουν και τα πόδια πάνω στο κάθισμα το άδειο και δεν τα σηκώνει κιόλας. Άρα το να βάλει το παιδί, το να βάλει την κελεμπία, αν σαν χαρακτήρας είναι χάλια, τι να το κάνεις. Το θέμα είναι να ξεκινήσεις ξανά από την οικογένεια που ξεκινάει όλα, να κάνουν σωστούς χαρακτήρες. Αν γίνει ο σωστός χαρακτήρας, πιστέψτε με, από μόνο τους τα παιδιά θα ντυθούν. Τώρα ντύνονται οι δύο κοπέλες, λες και είναι, βλέπεις κάτι 13χρονα και ντύνονται λες και είναι 40 χρόνια γυναίκα.
1: Μάλιστα.
5: Και δεν καταλαβαίνουν ότι ο άλλος έξω, από μόνες τους, τις βλέπουν σαν ένα κομμάτι κρέας. Γιατί έτσι φαίνεται. Δεν έχουν αυτοεκτίμηση στον εαυτό τους. Λοιπόν, ας ξεκινήσουν πρώτα οι γονείς, γιατί καλά και οι γονείς δεν φταίνε, έτσι όπως έχουν κάνει όλους να δουλεύουν 2 και 3 δουλειές. Είναι φυσικό το παιδί όταν γυρίζει πίσω και δεν βρίσκει κανέναν, να βγει έξω, να μιμείται τους ξένους, να μιμείται το ίντερνετ. Εμείς δεν είχαμε ούτε τα κινητά αυτά που βλέπουμε τώρα, ούτε τίποτα.
1: Μάλιστα.
5: Οπότε θέλει υπομονή και όπως λέει και ο Σερέτης, πρέπει να αρχίσουμε από τις μικρές γενιές, λίγο πάλι διαπαιδαγώγη να ξεκινήσει και μετά θα φτιάξουν όλα. Αλλά ωραία, αυτό θέλει προσπάθεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρε. Γεια σας, γεια σας. 2-10-49-64-5-6-9 2-10-49-64-5-6-9 2-10-49-64-5-69. Οι πρώτοι 10 που θα καλέσουν τώρα μείον 30% στο κόστος διαχείρισης. Στο τελευταίο τέταρτο θα ανακοινώσω τα νέα κουρέματα στις δημόσιες οφειλές στους πληστηριασμούς. Σταματήσαμε τι, ποιους και γιατί βοηθάει ο νέος εξοδικαστικός. Άλλο με νοιάζει τώρα. Καλέστε τώρα οι πρώτοι 10. Όποιος προλάβει, πρόλαβε. Για να είμαστε φίλοι. Οι πρώτοι 10 έχω πει. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τελειώνει η εκπομπή, τελειώνει η προσφορά. Πάμε η ερώτηση απλή. Απλή. Δεν βλέπω κίνηση. Δεν βλέπω κίνηση. Δεν βλέπω 50 τηλέφωνα σε αναμονή και νευριάζω. Να φοράνε μια κοινή εμφάνιση ή να μην φοράνε. Για να σας ακούσω. Πάμε, Εφραίμ.
6: Καλησπέρα.
1: Γεια σας. Ορίστε, σας ακούμε.
6: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, καλησπέρα, εσείς σας ακούμε.
6: Καλησπέρα, Δημοσθένης. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με την Ποδιά, με το ενιαιοντήσιμο.
1: Ενιαιοντήσιμο, μάλιστα.
6: Έτσι. Εγώ από πολύ μικρός το ήθελα αυτό.
1: Συμφωνείτε και με την κυρία που έλεγε την Ποδιά κάτω από το γόνατο.
6: Εννοείται
1: κάτω από το γόνατο. Όχι το σκίσιμο μου ψηλά. Κάτσε, γιατί είσαι και πονηρός. Κάτω από το γόνατο και το σκίσιμο ψηλά. Κάτω από το γόνατο, κάτω από το γόνατο. Σωστά.
6: Σωστά. Λοιπόν, χωρίς σκισίματα.
1: Χωρίς σκισίματα. Ωραία.
6: Λοιπόν, εγώ από τη δεκαετία του 90 το ήθελα εγώ αυτό.
1: Μάλιστα.
6: Από πολύ μικρό παιδί και το είχα κάνει και εργασία στο δημοτικό και με κράξαν οι ίδιοι οι δασκάλοι.
1: Ένα λεπτό, γιατί βλέπω Εφραίμ μαλώνει. Η παιδιά, όσοι παίρνουν τον Ρον Εφραίμ, δεν φταίει ο Εφραίμ. Έχει πολύ μεγάλη αναμονή. Λίγο αναμονή. Λίγο αναμονή μπαίνετε. Μην τα βάζετε τον Εφραίμ. Απλά έχει πολύ μεγάλη εδώ πέρα τώρα θέαση, η ακροματικότητα και ο Εφραίμ την πληρώνει. Λίγο απομονή θα βγείτε όλοι. Θα βγείτε όλοι. Δεν θα πω για κανένα άλλο θέμα. Μόνο εδώ θα μείνουμε. Θα ακουστείτε όλοι. 2-10-7-18.000. Πάμε. Ορίστε. Πάμε επόμενος. Πάμε επόμενος. Ξαναπάρτε λίγο, παιδιά, γίνεται χαμός. Ξαναπάρτε λίγο. Λοιπόν, πάμε. 2-10-7-18.000. Αυτοί που ήταν στην αμονή, ζητάω συγγνώμη, ξανακαλέστε. Να φοράμε μια κοινή εμφάνιση, ναι ή όχι. Ορίστε, ο επόμενος, παρακαλώ. Μάλιστα, εσείς. Ορίστε.
7: Ναι.
1: Παρακαλώ, εσείς είσαστε, μιλάτε.
7: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
7: Θα το πούμε στρατιωτικούς όρους.
1: Μάλιστα.
7: Ένας απίθαρχος λαός είναι αυτό που βλέπετε τώρα, 54 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. Σας μιλώ από τότε που ήσασταν στο Blue Sky. Λίγοι καταλαβαίνουν.
1: Μάλιστα.
7: Δεν χρειάζεται να βγεις. Πριν βγει από το αυγό, το κάθε κορίτσι, το κάθε παιδί βλέπει κάτι. Θα σας πω κάτι, φανταστείτε, επειδή η χώρα απειλείται γενικώς από 5 σφάλαγες, από εξωτερικούς εχθρούς. Στο στράτευμα να έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Άλλος να πήγαινε με σιτρού, άλλος με φούστες και να έχει και ένα όπλο στο νόμο, άλλος να λέει ότι άρνηση στρατεύσεως. Η πειθαρχία. Δεν σας λέω να βάλετε πορείες, αυτά είναι το πιο... Να μην το πω.
1: Μάλιστα.
7: Να το πω όσο πιο απλά μπορώ. Μια μπλούζα στο οποίο να γράφει μια φίρμα, γιατί πριν πολλά χρόνια ξεκίνησαν η εμφάνιση μετά την κατάρρευση των ποδιών, των σχολικών ποδιών. Ναι. Ήταν και λίγο προκλητικό. Οι τελευταίες ποδιές που ήταν το Βεγιάννη Τσεκλένη, αν θυμάστε ότι ήταν το κουμπάκι.
1: Στο Μινιόν,
7: ναι. Είχε φτάσει, γιατί πρέπει να τα ακούνε και οι προηγούμενοι, γιατί είναι νέα παιδιά. Και είχε γίνει μια σχολική μόδα να είναι εφαρμοστές στη μέση για να βγαίνουν.
1: Ναι.
7: Είναι που χρειάζεται μια εμφάνιση.
1: Ο χώρος είναι για εκπαίδευση, δεν είναι για πασαρέλα.
7: Αυτό θέλω να πω. Το μέρος της καρδιάς να έχει το εθνόσημο.
1: Σωστό.
7: Είναι αυτό που βλέπετε. Φανταστείτε. Τώρα όσοι πηγαίνουν να δουν κάπου στους αθλητικούς αγώνες, βγαίνουν με τις φόρμες, αλλά μετά βγαίνουν με τα επωνομαζόμενα βρακάκια, έτσι θα λένε στην προφορά.
1: Μάλιστα.
7: Δεν σας λέω να βγαίνουν με κελεμπίες, αλλά να υπάρχει μια πειθαρχία και έτσι θα φτιάξουμε λαό.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση.
7: Συγγνώμη.
1: Γιατί,
7: για το...
1: όχι, μήπως είναι και το επόμενο στάδιο και στρατιωτική, γιατί δεν έφανε και αυτή ρούχα. Μωρά, βάλει ο καθένας
7: τι θέλει. Γι' αυτό σας είπα, σιθρού, δηλαδή βλέπετε, μπερδεύουν λίγο το αίμα, γιατί εγώ έχω λεφτά και θα καθάριζε το αίμα μου. Πιστεύουν ότι όλοι θα ζήσουν 1000 χρόνια. Μόλις ξεκινήσουν από το μηδέν και πιάσουν ένα
1: ανώτερο
7: σημείο. Ευχαριστώ πολύ. Προβληματισμό σας βάζω για να καταλάβετε και τα σημερινά που βλέπετε
1: σας με τους γιατρούς. Με τιμάτε και με παρακολουθείτε τόσα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. 2-10-7-18.000. Δεν υπάρχει κανένας που να διαφωνεί με αυτό. Θέλω να βγει ένας και να με βρει και να μου πει: εγώ θέλω να πηγαίνω με το μαγιό μου. Ρε, τι σε νοιάζει ένα. Πού το αυτό. 2-10-7-18.000. Να υπάρχει ενιαία εμφάνιση στους μαθητές, στους σπουδαστές, ή να πηγαίνει ο καθένας όπως γουστάρει. Με το μαγιό σου ήθελα να πάρω, γιατί δεν κατάλαβα. Λοιπόν, 2-10-7-18.000, θέλω και την αντίθετη άποψη. Να μου πει ένα, θέλω να πάω με το μαγιό μου. Εσύ τι σε νοιάζει, να απαντήσουμε κι εμείς εδώ από τη σειρά μας. Πάμε γραμμές. Παρακαλώ, εσείς. Μάλιστα, λίγο πιο καθαρά, παρακαλώ. Μας ακούτε? 1-2-1, μας ακούτε? Δεν μας ακούτε. Νομίζω γυναικεία φωνή άκουσα, δεν είμαι σίγουρος. Παρακαλώ, ξανακαλέστε, κουνηθείτε λίγο αριστερά-δεξιά. 2-10-7-18.000, μ' αρέσει που φτιάξα μια εκπομπή εγώ χτες το βράδυ. Φτιάχνω. Παιδιά, ξέρετε τι γίνεται. Και στα social το ίδιο πράγμα γίνεται. Φτιάχνω μια εκπομπή, 8 η ώρα, για μια μισή ώρα. Φτιάχνω, κάνω, δείχνω και μου έρχονται χιλιάδες μηνύματα και αλλάζει όλη η εκπομπή. Χαίρομαι να ακούω εσάς. Είπαμε, πρωταγωνιστής είσαι εσύ. Εσύ μιλάς, πάρε την εκπομπή στα χέρια σου. Ερώτηση απλή. Να φοράνε τα παιδιά ενιαία εμφάνιση στο σχολείο, ναι ή όχι? Να είναι, μια κυρία είπε και η ποδιά είναι κάτω από το γόνατο. Ο Εφραίμ δεν θέλει. Ο Εφραίμ δεν θέλει. Ο Εφραίμ θέλει σκίσιμο, θέλει άλλα πράγματα ο Εφραίμ. Στην ποδιά λέει σκίσιμο, γιατί δεν κατάλαβα. Ναι, δεχτεί και η άποψη του Εφραίμ. Δεχτεί και η άποψη του Εφραίμ. Ο Εφραίμ όταν πήγαινε βέβαια στο σχολείο, φοράγε ποδιά και ο Εφραίμ, αλλά λέμε τώρα. Πάμε στις επόμενες γραμμές. 2-17-18.000. Για περάστε. Ποια είναι η άποψή σας, ορίστε. Επόμενος.
8: Κύριε Γαβριλό, μου ακούτε?
1: Μάλιστα, ορίστε.
8: Καλησπέρα, κύριε Γαβριλό.
1: Καλησπέρα σας.
8: Και βέβαια συμφωνώ να φοράνε τα παιδιά ομοιόμορφα ρούχα. Όπως ήταν παλιά.
1: Κοινή. Α, θέλετε ποδιά κι εσείς?
8: Κοινή.
1: Όχι, ποδιά, κοινή εμφάνιση. Ναι.
8: Κοινή εμφάνιση.
1: Μάλιστα. Στην κοινή εμφάνιση μπορεί κάποιος να κάνει τροποποίηση, δηλαδή να το κάνει μίνι, μάξι και αυτά, κάπως.
8: Όχι, συμφωνώ μαζί σας με ό,τι έχετε πει.
1: Βαθύτε γκολντέ που βολούμε εκεί, σου λέει εγώ εμένα μου πάει, τι σε νοιάζει, ρε παιδί μου. Ναι.
8: Όχι, κανονικά.
1: Όχι, μια σοβαρή εμφάνιση.
8: Σοβαρή εμφάνιση.
1: Ναι.
8: Όπως χωρίς τα παλιά που ήταν.
1: Και οι δασκάλοι τα ίδια βέβαια, έτσι.
8: Εξυπακούεται.
1: Α, εντάξει. Εδώ τα λέμε λίγους δασκάλους έχω δει που είναι λιγάκι έτσι. Περισσότεροι είναι σοβαρά αντιμένοι. Μάλιστα.
8: Να είστε καλά, κύριε Γαβριλό.
1: Να είστε καλά. Και βέβαια να υπάρχουν και τα ανάλογα σχολεία, τα ανάλογα κτίρια. Μην πεθαίνουν τα παιδιά από το κρύο το χειμώνα και το καλοκαίρι σκάνε. Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα, ομοιόμορφη ενδυμασία. Κάτσε γιατί δεν βλέπω και καλά, μεγάλωσα. Κάτσε να δω. Ομοιόμορφη ενδυμασία, όχι λολιτάκια. Μα το μικρόφωνο, μάλιστα κύριε Φρέ, μάλιστα. Όχι λολιτάκια, όχι λολίτες, όχι λολίτες. Πάμε, 2-10-7-10, φτιάχνω μια κουμπί, εγώ οικονομία, ρωτήσεις, εντάξει, πήγαμε. Πάμε! 2-10-7-10-8.000. Να φοράμε κοινή εμφάνιση.
9: Έλα, με ακούτε.
1: Ναι, παρακαλώ εσείς.
9: Έλα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
9: Εγώ προτιμώ, το είπε και ο κύριος με πρόλαβε, αυτό ήθελα να πω κι εγώ, ναι. Να έχει το εθνόσημο εννοείται.
1: Εθνόσημο.
9: Ή κάτι να θυμίζει Ελλάδα.
1: Γιατί?
9: Γιατί
1: αφού είμαστε Ενωμένη Ευρώπη τώρα, σου λέει τι Ελλάδα τώρα, Ενωμένη Ευρώπη.
9: Ένα λεπτό. Τώρα προφανώς κάνετε χιούμορ.
1: Εννοείται, τι θες να κάνω, ρε φίλε, πλάκα.
9: Εννοείται, είμαι υπέρ του εθνόσημου, έτσι.
1: Μάλιστα.
9: Πρόσεξε, δεν λέμε να θυμίζει η στρατιωτική στολή, για να παρεξηγηθώ.
1: Γιατί το εθνόσημο είναι η στρατιωτική στολή. Τρελαθούμε τώρα.
9: Όχι, εννοεί.
1: Άλλο λέω, αλλού τα λέω. Τα λέω σε σένα, τα ακούει άλλο. Σταμάτα εσύ, κάνω δεν ακούσει. Αλλού τα λέω εγώ. Πάμε.
9: Λέω η εμφάνιση να είναι καθαρά μαθητική.
1: Μάλιστα.
9: Σεμνότητα να υπάρχει.
1: Μάλιστα. Και σεβασμός.
9: Σεβασμός, αλλά και οι καθηγητές να ντύνονται.
1: Βεβαίως.
9: Σεμνά.
1: Σωστό.
9: Όχι κινητά τηλέφωνα.
1: Μάλιστα.
9: Όχι να λένε λάθος πρότυπα στα παιδιά.
1: Μάλιστα.
9: Ξέρετε, τύπου ΛΟΑΤΚΙ, τύπου ναι. Για την οικογένεια,
1: ναι.
9: Το, ατομική οικογένεια. Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Μάλιστα. Ωραία, και τα βιβλία ανάλογα και τα κτίρια ανάλογα να υπάρχει μια πολύ σοβαρή κατάσταση να επενδύσουμε στο μέλλον των παιδιών μας.
9: Μπράβο, γιατί η παιδεία είναι η καλύτερη επένδυση για μένα.
1: Να είστε καλά, συμφωνώ απόλυτα.
9: Έγινε και εγώ κάτω από την κυρία.
1: Να είστε καλά. Σε καιρό πολέμου τα χάνεις όλα. Όλα τα χάνεις σε καιρό πολέμου. Μόνο ένα δεν χάνεις, την παιδεία σου. Δεν κλέβεται αυτό ποτέ. 2-17-18.000! Να υπάρχει η εμφάνιση ή να μην υπάρχει. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Και 45. Μου λέει να το κρατήσω λίγο ακόμα. Το κρατώ για να πάμε στην οικονομία με τους πληστηριασμούς, με την πρώτη κατοικία, με το νέο εξοδικαστικό. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε. 2-17-18.000. 2-17-18.000. Πάρτε το κινητό, πάρτε το σταθερό, πάρτε μέρος. Πρωταγωνιστής είσαι εσύ. να φοράμε κοινή εμφάνιση στα σχολεία. Τι λέτε εσείς? Λοιπόν, θα κρατήσω λίγο ακόμα και μετά θα πάμε στην οικονομία. 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569. Έχεις διαταγή πληρωμής, έχεις πρόγραμμα πληστηριασμού, χάνεις την περιουσία σου, θες να δεις πώς μπορούμε να μειώσουμε τις δημόσιες οφειλές? Όλα αυτά μαζί, μείον 30% στο κόστος διαχείρισης. Καλέστε τώρα να είστε στους πρώτους 10. Μόνο οι πρώτοι 10. Όσο είναι εκπομπή, μετά δεν ισχύει καμία προσφορά, παιδιά. Το λέω να είμαστε φίλοι. Πάμε, Φρέμ. Ορίστε, παρακαλώ.
10: Ναι.
1: Μας ακούτε? Ορίστε, εσείς είστε?
10: Ναι.
1: Ναι, ναι, ορίστε.
10: Εγώ?
1: Μάλιστα, εσείς.
10: Τα παιδιά πρέπει οπωσδήποτε να είναι κοινή η φορεσιά. Ένα πράγμα αυτό.
1: Είστε και υπέρ της ποδιάς, μήπως?
10: Όχι ποδιά.
1: Όχι ποδιά.
10: Κάτι άλλο, αλλά να είναι
1: κοινή εμφάνιση.
10: Κάτω από τα γόνατα.
1: Κάτω από το γόνατο. Κάτω από το γόνατο, μάλιστα.
10: Και δεύτερο πράγμα, έλεγχος σε όλα τα παιδιά μερικές φορές.
1: Ναι.
10: Και όποιος συλλαμβάνεται να έχει σφαγιά απάνω του.
1: Να χει, να χει.
10: Ή ό,τι αντικείμενο το οποίο είναι χλυρό εις βάρος.
1: Α, παπά, στα σκουπίδια αυτά τα πάντα.
10: Είναι ναρκωτικά, πρέπει να αποβάλλεται από το σχολείο από 3 μήνες έως 6 και σε μακρινό σχολείο άλλο να πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
10: Έτσι θα υπάρξει πειθαρχία. Και θα υπάρχει λογική.
1: Μάλιστα.
10: Να σώσουν τα παιδιά, γιατί έχει γίνει παραγίνη η κατάσταση.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, είσαστε πάρα πολύ στα τηλέφωνα. Μην τα βάζετε με τον Εφρέμ. Ο Εφρέμ προσπαθεί όσο μπορεί. Ο Εφρέμ έχει νευριάσει γιατί δεν ήθελε ποτέ να ακουστεί η λέξη ποδιά. Λοιπόν, αλλά τι να κάνουμε. 2-10-7-10-8.000. Για λίγα λεπτά ακόμα πάει η εκπομπή. Για ενημερώτε και αυτά. Λοιπόν, να φοράμε ενιαία εμφάνιση, ναι ή όχι, στα σχολεία τα παιδιά μας? Βέβαια και οι καθηγητές μία από τα ίδια, έτσι, και τα βιβλία τα ανάλογα και τα κτίρια να καλά. Πάμε, 2-10-7-10-8.000. 2-10-7-10-8.000. Συμφωνείτε υπέρ της κοινής εμφάνισης των παιδιών μας? Πάμε στον αέρα.
11: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, εσείς, ευχαριστούμε.
11: Η κυρία Μαγδαλίνη με απολαύριο, τι κάνετε?
1: Καλώστε, καλώστε.
11: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Συμφωνώ να φοράνε ποδιές για να μην ξεχωρίζουν τα πλουσιόπαιδα από τα φτωχόπαιδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και κάτω από το γόνατο.
1: Και κάτω από το γόνατο, μαζί μου είσαστε.
11: Ακριβώς. Και θα ήθελα να επιστρέψει το πρώτο αναγνωστικό, το καταπληκτικό με φωτογραφίες που έχει η οικογένεια που τρώνε με τον παπά, με την εκκλησία. Αυτό το αναγνωστικό ήταν εξαιρετικό. Μακάρι να είχε επανέλθει. Να έχει επανέλθει.
1: Κυριακή που το είδαμε όλοι μαζί, ο παππούς, η γιαγιά, όλα αυτά, πάνε αυτά τα
11: πράγματα. Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι καταπληκτικό. Που δείχνει και τα σπιτάκια με τον κήπο τους, οικογενειακά πράγματα.
1: Αύριο,
11: πάρα
1: όχι
11: πολύ.
1: Αύριο, τη Δευτέρα θα είναι αυτό το ερώτημα. Γιατί ναι. Τώρα είναι ο μπαμπάς, η μαμά, τα δύο παιδιά. Καλά, ο παππούς και η γιαγιά, έλα μωρέ, άσους τώρα, τους πετάνε αυτούς. Και έχουν καθένας από ένα κινητό. Και αν θέλει να μιλήσει κανένας με το μεταξύ των άλλων, μιλάνε μέσω μηνυμάτων. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα βάλω αυτό το ερώτημα.
11: Κινητό, όχι στο σχολείο.
1: Πα, όχι σχολείο. Πάμε, ζαλίστηκε Εφρέμ τα τηλέφωνα. Πάμε, Εφρέμ, πάμε. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, 2-10-7-10-8.000. Γίνεται, έλα να δεις. Όποιος προλάβει, παιδιά, όποιος προλάβει. 2-10-7-10-8.000. Όσοι δεν προλάβετε, ξαναπροσπαθήστε. Δεν φταίει ο Εφρέμ, μην τα βάζετε μαζί του. Γίνεται, έλα να δεις. Λοιπόν, να φοράμε κοινή εμφάνιση ή να μην φοράμε, ρε, πείτε. Και μην ξεχνάτε, τώρα σε λίγο θα πούμε στην οικονομία. Αν έχετε πρόγραμμα πληστηριασμού, αν κινδυνεύετε, αν ζορίζετε με τα δάνειά σας, με πληστηριασμούς, αν δεν έχετε βρει λύση, αν έχετε απορρεπτικό στο νόμο Κατσέλη, στον εξοδικαστικό, καλέστε τώρα 2-10-49-64-569. Οι 10 πρώτοι έχουν μείον 30% στο κόστος διαχείρισης. Καλέστε τηλέφωνο 2-10-7-10-8.000. Για πάμε, για πάμε. Πάμε. Χαμηλώστε τελείως το ραδιόφωνο. Χαμηλώστε. Χαμηλώστε. Μας ακούτε? Ορίστε εσείς.
12: Παρακαλώ.
1: Κυρία Ιωαννίδου, εσείς?
12: Ναι, ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
12: Εγώ ανήκω στον παρελθόντα αιώνα. Έχω ζήσει.
1: Δεν ακούγεστε ούτε 18.
12: Τι πράγμα?
1: Λέω, δεν ακούγεστε ούτε για 18 χρονών. Μικρή ακούγεστε.
12: Είμαι 88.
1: Είσαστε 48, το κατάλαβα.
12: Λοιπόν, έχω ζήσει όλες τις ταλαιπωρίες των μαθητών στον ντύσιμο.
1: Μάλιστα.
12: Υπάρχει το πρότυπο των ευρωπαϊκών σχολείων. Uh-huh. Υπήρχε και στο Αμερικανικό κολέγιο που φίτησα όταν ήμουν μεγάλη. Uh-huh. Φούστα, λευκό πουκάμισο.
1: Μάλιστα.
12: Και ζακετάκια πλεκτά όλων των χρωμάτων.
1: Η φούστα να είναι κάτω από το γόνατο ή πάνω από το γόνατο, τι προτείνετε?
12: Ελάτε τώρα, δεν πάμε για καλόγριες. Να μην είναι μια φαρδιά ζώνη που έχουν και οι δασκάλοι.
1: Φαρδιά ζώνη, ωραία. Μια ευπρεπής εμφάνιση δηλαδή.
12: Μάλιστα. Ναι. Κοιτάξτε, αυτή η στολή που κάμισο, φούστα και ζακέτα.
1: Μάλιστα.
12: Είναι ό,τι πιο κομψό για.
1: Ωραία. Εθνόσημο να υπάρχει που είπε κάποιος άλλος. Να υπάρχει και ένα
12: έθνο. Ναι, στο τσεπάκι. Εντάξει, αυτό δεν. Αλλού είναι το θέμα.
1: Για πες το.
12: Το τι ξεσυνερισιό γίνεται ακόμη και στα δημόσια σχολεία.
1: Ναι.
12: Με σινιέ ρούχα. Μάλιστα. Και με παιδιά που η οικογένεια δεν μπορεί να πάει.
1: Ναι, μόνο δεν μπορεί. Ναι. Δεν μπορεί να πάρει ένα κιλό φέτο, θα πάρει τώρα επώνυμο
12: επιφάνεια. Τι πράγμα είναι αυτό, και τα παιδιά υποφέρουν.
1: Υποφέρουν. Ναι.
12: Δεν έχουν φτάσει δική μας. Όχι. Πάντως η ενιαία εμφάνιση είναι επιβεβλημένη.
1: Μάλιστα.
12: Και όσον αφορά το κινητό, mm-hmm. πρέπει να το ξέρετε. Η Βουλή έχει ένα κόφτη.
1: Ναι.
12: Και ο πρόεδρος κλείνει τα κινητά μες στην αίθουσα.
1: Πώς θα το κάνει?
12: Δεν είναι ακριβό το μηχάνημα αυτό.
1: Α, να έχει δασκάλα το μηχάνημα και να πέφτουν τα κινητά όλα.
12: Να κλείνει το ο διευθυντής από την ώρα που αρχίζει το μάθημα και να τα ανοίγει όταν τελειώνει το μάθημα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
12: Μου έχουν καταγγείλει παιδιά.
1: Μάλιστα.
12: Και δεν έλεγαν ψέματα.
1: Ναι, ναι.
12: Ότι η καθηγήτρια δεν τους απαντούσε γιατί έπαιζε καζίνο στο κινητό της.
1: Α, η καθηγήτρια. Έπαιζε καζίνο, μάλιστα. Είναι και αυτό ένα
12: λοιπόν,
1: θέμα.
12: Ούτε οι διδάσκοντες, ούτε οι διδασκόμενοι.
1: Όχι, δεν γίνεται. Ούτε η δασκάλα θα έχει κινητό. Τίποτα.
12: Ούτε οι διδάσκοντες, ούτε οι διδασκόμενοι.
1: Στο διάλειμμα.
12: Είναι άσφαλτη που λέει και η κυρία Δημητρίου που πρέπει να πει όρος στο ελληνικό λεξικό. Είναι η ωραιότερη λέξη που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια.
1: Την αγάπη μου, φιλιά πολλά, γίνεται χαμός. Πρέπει να σας αφήσω. Ευχαριστούμε.
12: Και μην βρίζουμε τα παιδιά.
1: Μάλιστα. Χίλια ευχαριστώ.
12: Βλέπουμε μόνο τα σκάρτα. Αυτά που μπαίνουν με 30.000 μονάδες στα πανεπιστήμια δεν τα βλέπει κανείς.
1: Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει μεγάλη αναμονή, πάρα πολύ μεγάλη. Πρέπει να κλείσω όμως τα τηλέφωνα. Λοιπόν, για ένα λεπτό ακόμα. Όσοι προλάβετε, προλάβω την υπόλοιπη τη Δευτέρα. 2-10-7-18.000. Να φοράμε ενιαία εμφάνιση, ναι ή όχι? Η τελευταία που θα βγείτε είναι, και προσέχετε, μπαίνουμε στην οικονομία στα κόκκινα δάνεια που αφορούν χιλιάδες περιπτώσεις. Όσοι έχετε προβλήματα με δάνεια, πληστηριασμούς, με εξοδικαστικό, με νόμο Κατσέλη, καλέστε τώρα 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569 και κερδίστε μείον 30% έκπτωση στο κόστος διαχείρισης που θα κάνουμε στις υποθέσεις αυτές. Σήμερα θα πω για δύο νέα κουρέματα στις δημόσιες συμβουλές περίπου στο 50%. Αν θυμάμαι καλά, από 100-120.000 είναι και σταματήσαμε και νέο πληστηριασμό που κινδύνευε η περιουσία της και η κατοικία του πολίτη. Καλέστε τώρα 2-10-49-64-569 και κερδίστε μείον 30% στο κόστος διαχείρισης. Υπάρχει ένα κόστος του ραντεβού, στο κόστος διαχείρισης υπάρχει μείον 30%. Πάμε στις τελευταίες γραμμές να κλείσουμε. Ορίστε, κύριε Εφραίμ. Κύριε Εφραίμ.
13: Ναι.
1: Ορίστε.
13: Πείτε μου,
1: μπορείτε να μιλήσετε βεβαίως.
13: Ναι, ακούστε κύριε.
1: Γαβρίλος Χαλκιώτης λέγομαι.
13: Ακούστε, ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μια σχετική δισιπλίν πειθαρχία.
1: Πειθαρχία θέλετε.
13: Ναι, ή όχι πειθαρχία, όχι, δεν είπαμε τύπου ήτρα, δεν είπαμε τύπου μια πειθαρχία να ζητήσει.
1: Ποδιά θέλουμε να έχουμε.
13: Μια ανθρώπινη πειθαρχία.
1: Δεν
13: μπορεί η μαθήτρια να πηγαίνει με το μαγιό στο σχολείο.
1: Μάλιστα. Όχι το μαγιό στο σχολείο.
13: Εκεί φτάσαμε.
1: Μαγιό.
13: Να πηγαίνει με ένα μαγιό. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δεν πάει.
1: Μπάρει μια πετσέτα τουλάχιστον να φέρει να τη ρίξει από πάνω στα σάρπα. Ξέρω κάπως κάτι. Εδώ είναι πασαρέλα το σχολείο σήμερα. Πασαρέλα.
13: Μπράβο. Είναι πασαρέλα. Και αυτό ήρθε μετά από το 1981. Ναι. Από κάποιο μεγάλο δημοκράτη.
1: Ναι. Εντωμεταξύ, ευχαριστούμε. Εντωμεταξύ, αυτή η κοινή εμφάνιση, άμα είναι και ρηχτό, κάποια κοριτσάκια που είναι λίγο πιο γεματούτσικα, δεν θα φαίνεται. Τώρα η άλλη να πούμε το φοράει το εφαρμοστό, η άλλη τι να βάλει εφαρμοστό τώρα. Δεν μπορεί να βάλει εφαρμοστό. Γι' αυτό λέω κοινή εμφάνιση βοηθάει και τέτοιες. Είναι και κάποια παιδιά που δεν είναι τόσο γυμνασμένα. Υπομονή θα κάνετε. Λοιπόν, πάμε τελευταίες γραμμές. Λοιπόν, θέτω το ερώτημα για τελευταία φορά. Και θα μείνουμε, πέρασε ο χρόνος, πάμε οικονομία. 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569 2-10-49-64-569. Έχεις πρόβλημα με τη διαταγή πληρωμής? Έχει έρθει πρόγραμμα πληστηριασμού? Θέλεις να δεις τι δυνατότητες έχεις στον εξοδικαστικό? Θέλεις να κάνεις μια ρύθμιση? Κάλεσε τώρα, κάλεσε τώρα στο 2-10-49-64-569 2-10-49-64-569 2-10-49-64-569 να δούμε αν μπορούμε και εσένα να σου κάνουμε μια καλή ρύθμιση, να διεκδικήσουμε ένα κούρεμα. Σήμερα θα ανακοινώσουμε το βράδυ στο Alert 8 η ώρα 2 νέα κουρέματα που κάναμε στις δημόσιες οφειλές. Νέα κουρέματα. Ο ένας από αυτούς που πήρε έγκριση είναι πάνω από 70 ετή. Βέβαια, κανονικά όλα είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Δεν εγγυάμε σε κανένα κούρεμα. Παλεύουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Έχουμε πάρα πολλές λύσεις. Μην ξεχνάτε ότι τα κουρέματα δείξαμε πρώτη φορά πριν πολλά χρόνια στο Μακελιό, και μια και λέμε και Μακελιό, μπείτε στο μακελιό.gr. Ευχαριστώ το μακελιό.gr για τη φιλοξενία. Υπάρχει ένα άθρο μου εκεί που δίνουμε τις λύσεις, που δίνουμε τις λύσεις σε ό,τι έχει να κάνει τα κόκκινα δάνεια. Πάτε λοιπόν μακελιό.gr στο τμήμα της οικονομίας, εξαιρετικές όλες οι ειδήσεις του, και εκεί αναφέρομαι τι μπορεί να κάνει ένας. Χρωστάς σε τράπεζες, σέρβισερ ή δημόσιο? Έχεις πληστηριασμό? Δες αν υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης ή κουρέματος της οφειλής σου. Μπείτε μακελιό.gr τώρα και διαβάστε το άθρο. Θέλω όλες οι φίλες και όλες οι φίλοι μου να μπουν τώρα μακελιό.gr και να διαβάσουν το άθρο. Δίνουμε κάποιες συμβουλές εκεί πώς μπορείτε να γλιτώσετε από τα δάνειά σας με την καλύτερη εξέλιξη. Νέος εξοδικαστικός, μπορούμε και φτιάχνουμε τους φακέλους. Προστατεύει την κύρια κατοικία, την πρώτη κατοικία. Διεκδικούμε μεγαλύτερα κουρέματα. Υπάρχουν λύσεις να διεκδικήσουμε ένα κούρεμα και να προστατεύσουμε όλα τα ακίνητα. Όλα τα ακίνητα. Άρα, καλέσε τώρα 2-10-49-64-569 2-10-49-64-569 2-10-49-64-569. Όσοι καλέσουν τώρα, μόνο τώρα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μείον 30% στο κόστος διαχείρισης από μένα. Τώρα, μετά το τελειώσει η εκπομπή, δεν ισχύει τίποτα. Οι 10 πρώτοι θα κερδίσουν μείον 30% στο κόστος διαχείρισης. Μη στεναχωριέστε, υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν λύσεις. Η αναβλητικότητα δεν βοηθάει πουθενά. Έρχεται ένα φάκελο, δεν τον ανοίγουμε. Έρχεται ένα email, δεν τον ανοίγουμε. Έχουμε πολλά χρόνια εμπειρία στο αντικείμενο. 2-10-49-64-569. Και για όσους δεν θέλουν να πληρώσουν τίποτα, να πάνε σε οριστική διαγραφή χρέους. Και αν είναι και ευάλωτοι, ανάλογα την κατηγορία, μπορούν να παραμείνουν και στο ακίνητο. Καλέστε τώρα 2-10-49-64-569 και κερδίστε μείον 30%. Όταν τελειώσει η εκπομπή, δεν ισχύει η προσφορά. Το βράδυ λοιπόν 8 με 9 θα δείξουμε τα κουρέματα αυτά που λέμε, όπως και πάρα πολλά άλλα. Μην ανησυχείτε, μην τα παρατάτε. Μην τα παρατάτε τα δάνειά σας αν δεν μιλήσετε πρώτα με εμάς. Λοιπόν, 2-10-49-64-569, καλέστε τώρα, είτε έχετε πρόβλημα στο νόμο Κατσέλη, είτε σας έχει έρθει διαταγή πληρωμής, είτε σας έχει έρθει ένα πρόγραμμα πληστηριασμού, είτε έχετε πάει κάπου αριστερά-δεξιά και δεν μπορέσατε να λύσετε τα προβλήματα. Πάρτε 2-10-49-64-569, μιλήστε μαζί μου, κλείστε ένα ραντεβού μαζί μου. Υπάρχουν πάρα από 30, ούτε και εγώ θυμάμαι, 35 χρόνια εμπειρίας. Μπορούμε να σας πούμε πρώτον την αλήθεια και τι εναλλακτικές υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι, υπάρχουν μονοπάτια που πρέπει να ξέρεις για να τα περπατήσεις στις ανάλογες στιγμές. Μην τα παρατάτε. Καλέστε τώρα 2-10-49-64-569. Μείον 30% που λάβουν πρώτοι. Και πάρουν στους πρώτους 10. Πάμε στις τελευταίες δύο γραμμές να μην μένουν παραπονεμένοι. Ορίστε.
14: Ναι, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα σας.
14: Είμαι ο Χαράλα, που είχα πάρει και προλίγου.
1: Μάλιστα.
14: Λοιπόν,
1: να ζητήσω συγγνώμη αν δεν μπορούσατε να βγείτε, αλλά γινόταν το έλεγα να δεις εδώ.
14: Όχι, είχαμε μιλήσει.
1: Ήθελα
14: κάτι να τονίσω που το ζω προσωπικά.
1: Ναι.
14: Σέβομαι όλους που βγήκανε και μάλιστα για όλες τις ηλικίες, ο καθένας θα πει το δικό μου. Λοιπόν, για να είμαι ακριβολό και κουράζω.
1: Ναι.
14: Τα τελευταία χρόνια πηγαίνω γιατί με...
1: Ελάτε, γιατί είμαστε εκτός εκπομπής. Ένα δευτερόλεπτο, δεν έχω άλλο χρόνο. Είμαστε εκτός εκπομπής. Έρχεται ο Στέφανος Χίος μετά, δυνατός με τους εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες. Γρήγορα, παρακαλώ.
14: Πηγαίνω σε ένα κεντρικό λύκειο κοντά στην Αθήνα.
1: Ναι.
14: Γκοντζιά κοντά.
1: Ναι.
14: Λοιπόν, δεύτερης επιλογής.
1: Ναι.
14: Να καταλάβετε.
1: Μάλιστα.
14: Το ξέρετε ότι. Το απόγευμα πάω. Το ξέρετε ότι επειδή πηγαίνουν. Μην με πείτε ράτσιστη. Όταν πηγαίνουν ξένοι.
1: Ναι.
14: Μουσουλμάν και αυτά, απαγορέψαμε να κάνουμε την προσευχή.
1: Μάλιστα.
14: Άρα δεν θέλουμε κοινή φορεσιά.
1: Ναι.
14: Θέλουμε σεβασμό στην πίστη μας.
1: Μάλιστα.
14: Δεν κάνουν προσευχή το.
1: Σας έχασα.
14: Μουσουλμάνοι δίπλα
1: ναι.
14: Και μας απαγορέψανε.
1: Ευχαριστούμε
14: οπότε,
1: πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε στον χρόνο. Έχουμε φάει από την εκπομπή από τον κύριο Χίο. Πάμε τελευταία γραμμή να κλείσουμε. Μην είναι κανένα παρεμονημένο. Πάμε.
15: Ναι, ναι.
1: Ορίστε εσεί δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα,
15: ναι,
1: πέστε μου.
15: Ακούτε.
1: Ναι, ναι, δεν έχω άλλο χρόνο. Ορίστε, πέστε μου.
15: Μάλιστα. Κύριε Γαβρίλο,
1: ορίστε.
15: Θα κάνω μία πρόταση. Συμφωνώ και με την κοινή ενδημοκρασία, αλλά και θα κάνω μία πρόταση.
1: Πέστε
15: κάθε παιδί που γεννιέται να παίρνει 10.000 η οικογένειά του, όχι ένα και δύο χιλιάρικα τρίχε.
1: Μάλιστα.
15: 10 χιλιάρικα κάθε παιδί που γεννιέται.
1: Ωραία.
15: Θα ξαναπάρω να σε εξηγήσω.
1: Δευτέρα,
15: ότι
1: ευχαριστούμε πολύ. Γεια σα. Είμαι εκτός χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσου είσαστε μόνοι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άλλου. Τη Δευτέρα συνεχίζει η συζήτηση. Ακούνητη. Ανοίξτε ραδιοφωνάκια. Ενημερώστε φίλου και γνωστού. Έρχεται Στέφανο Χίο, δυνατό με κομπήρα δομοκυλάρδε. Κλείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 8 ώρα το βράδυ τα λέμε. Στο alert. Το σπίτι σου κινδυνεύει. Ο χρόνο μετράει αρνητικά. Έχει πληστηριασμό. Αν δεν ξέρει τι να κάνει, 2, 10, 49, 64, 5, 69, 30, η 10 πρώτη, μείον 30%. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εδώ μείνετε όλοι. Έρχεται ο Χίος.
16: Για λύσει, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσει και διαγραφέ τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
17: Η ώρα είναι 5.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της

της κατοχής, κοίταξε το θάνατο στα μάτια 82 χρόνια από την εκτέλεσή της. Η ιστορία της γυναίκας που μετέτρεψε την πολυτελή ζωή σε προμαχώνα αντίστασης, θυσιάζοντας τα πάντα για την ελευθερία της πατρίδος, στο μακελιό της Παρασκευής. Γιατί η αλήθεια είναι

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν σε επανάληψη την εκπομπή. Είμαστε στους ζωντανούς ραδιομακελάριδες. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Πριν από κάποια χρόνια, δύο αεροπλάνα έπεσαν πάνω σε δίδυμους πύργους με χιλιάδες νεκρούς. Και θα πρέπει να θυμόμαστε αυτή τη μέρα ως μια μέρα ορόσημο, όχι μόνο διεθνούς τρομοκρατίας, αλλά μια μέρα που άλλαξε κυριολεκτικά το παγκόσμιο συνοθήλευμα των στρατοβιομηχανικών συμπλεγμάτων, της εμπορίας όπλων, της εμπορίας ναρκωτικών, των τρομοκρατικών ενεργειών και γενικότερα του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Η ιστορία με τους δίδυμους πύργους δεν ήταν μια απλή υπόθεση. Ήταν μια οργανωμένη ιστορία που ακόμα έχει σκοτεινές διόδους και μονοπάτια. Δεν είναι αυτό το οποίο βλέπουμε και αυτό το οποίο παρατηρούμε στα κινηματογραφικά χολιγουντιανά πλάνα των Αμερικανών. Είναι μια βαθύτατη υπόθεση όταν η διεθνής τρομοκρατία εμπλέκεται με το διεθνές μαφιόζικο οργανωμένο έγκλημα. Όλη αυτή η ιστορία των διαρκών πολεμικών αναμετρήσεων, το κυνήγι των διεθνών τρομοκρατών σε όλο τον κόσμο υποκρύπτει τεράστια συμφέροντα, τεράστια οικονομικά συμφέροντα για τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να απολογηθούν και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, αλλά και οι τρομοπυρήνες οι οποίοι προέρχονται από τις Ισλαμικές φονταμενταλιστικές περιοχές. Είναι μια ιστορία που θα τη συνεχίσουμε αύριο στην μεγάλη εκπομπή των Ραδιομακελάριδων 4 με 7 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, κρατήστε τα γεγονότα, αφαιρέστε την ημερομηνία και τη χρονολογία. Κυρίες, κύριοι, η ιστορία που άνοιξε με τραγική αφορμή την δολοφονία, όπως αποδεικνύεται και από την ποινική δίωξη που ασκήθηκε πριν από λίγη ώρα εναντίον των δύο γιατρών, του ζεύγους των γιατρών του Κολονακίου, δεν είναι μια απλή ιατρική ή καλλιτεχνική υπόθεση χαμού ενός τραγουδιστή, όπως θέλουν κάποιοι να το παρουσιάζουν. Να κάνουμε αρβάλα, να κάνουμε χαβαλέ, πέθανε ένας τραγουδιστής, είμαστε φαν, μαζό και τα μυαλά στα κάγκελα, να πάμε να ακούσουμε 10 τραγούδια, να κάνουμε μια ωραία κηδεία και να θυμόμαστε το Μακαρίτη. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν θα ασχοληθούμε με την καλλιτεχνική υφή της υπόθεσης, ούτε με τα οικογενειακά, προσωπικά και κοινωνικά ξεκατηνιάσματα ενός κόσμου ο οποίος έχει φτάσει στο σημείο να πλακώνεται στο ξύλο στην Πέτρου Ράλι στη συμβολή με τον Κηφισό, να μεταφέρεται αυτή η σύραξη στην πλατεία Κορυδαλλού. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί τι έχει γίνει τις ώρες του ξημερώματος της Παρασκευής, όταν δύο οδηγοί, ένας μοτοσυκλετιστής με έναν οδηγό γιοταχή, πλακώθηκαν στο ξύλο στην Πέτρου Ράλι. Η σύραξη οδηγήθηκε στην πλατεία Κορυδαλλού και εκεί βγήκαν τα καδρόνια, βγήκαν οι σωλήνες, βγήκαν οι πλαστικές καρέκλες και έγινε της κολάσεως. Και μάλιστα μου δημιούργησε μεγάλη κατάπληξη το γεγονός ότι με την έλευση της ομάδας Δίας έγινε τσαμπουκά και εναντίον των αστυνομικών. Δηλαδή έγινε τσαμπουκάς και εναντίον των αστυνομικών. Δηλαδή δεν σέβονται ούτε την αστυνομία. Αυτοί οι κανίβαλοι των δρόμων, οι οποίοι πλακώνται στο ξύλο και μεταφέρονται μετά σε άλλες πλατείες με το συνοθήλευμα των οπαδικών ιδιωτήτων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν το ξημέρωμα να σκοτωθούν άνθρωποι. Δεν ξέρω αν είδατε. Ο δρόμος έχει γίνει πια ένα πεδίο μάχης. Δεν είναι δρόμος ο οποίος οδηγούν εχέφρονες άνθρωποι. οδηγούν κανίβαλοι. Οδηγούν άνθρωποι που πιθανότατα είτε παίρνουν φάρμακα, είτε τους κάνουν ενέσεις ντοπαμίνης, είτε παίρνουν ενέσεις αλόγων. Δεν εξηγεί διαφορετικά. Η ιστορία λοιπόν της δολοφονίας, σύμφωνα με την ποινική δίωξη που ασκήθηκε πριν από λίγη ώρα, εναντίον του ζεύγους των γιατρών της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, δεν είναι ένας απλός τραγικός θάνατος ενός δημοφιλέστατου τραγουδιστή της νεολαίας. Είναι, κυρίες και κύριοι, ένα βαθύτατο πολιτικό θέμα. Διότι σε αυτή την ιστορία και με τραγική αφορμή αυτή την ιστορία κλονίζονται πολιτικοί θεσμοί. Κλονίζονται θεσμοί που αφορούν τους ιατρικούς συλλόγους, κλονίζονται θεσμοί που αφορούν τους φαρμακοποιούς, κλονίζονται θεσμοί που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πάνω απ' όλα διασαλεύεται η ένομη τάξη της δημόσιας υγείας. Και αυτό γιατί, εκτός του γεγονότος των ιδιωτήτων που καπηλεύονται αυτοί οι γιατροί, που χρησιμοποιούν ως ένα ελκυστικό υπόστρωμα για να αυξάνει η πελατεία τους, οι περισσότεροι από αυτούς τους γιατρούς που στην προκειμένη περίπτωση εδέχθησαν έναν τραγουδιστή, έναν πολίτη, δεν έχει σημασία αν είναι τραγουδιστής, θα μπορούσε να είναι ένας πολίτης, θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος καρκινοπαθής, θα σας πω μεγάλες ιστορίες, αλλά θα σας πω αύριο που είναι μεγάλη εκπομπή. Εκεί θα υπάρξουν ηχητικά ντοκουμέντα που θα σας φύγει το κεφάλι. Για ανθρώπους οι οποίοι εμπορεύονται όλο αυτό το υποκατάστημα της παρανομίας, της κακοβουλίας, του οργανωμένου εγκλήματος. Μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα. Μιλάμε για μια μορφή μαφίας. Όταν συνεργάζονται γιατροί με φαρμακοποιούς οι οποίοι πουλούν αναβολικές ουσίες, διότι προκύπτει μέσα από τη δικογραφία της υπόθεσης Μαζονάκη, και παραλαμβάνω δεν μένω στο όνομα. Μαζονάκης ήταν ένας δημοφιλής τραγουδιστής. Μέσα όμως από αυτή την ιστορία, οι συστημικοί δημοσιογράφοι δεν εκμεταλλεύονται τη δύναμη των μέσων που τους παρέχουν τα μικρόφωνα. Θα το εκμεταλλευτούμε εμείς λοιπόν. Και θα βάλουμε μια τάξη σε μια έρευνα που είχα ξεκινήσει από το 1995 και αφορά, κυρίες και κύριοι, όλους αυτούς τους κομπογιανίτες. Είναι μεγάλο το αρχείο. Θα πρέπει να το ψάξω, να το βρω και να το παίξουμε αύριο. Αλλά και σήμερα θα πούμε ουσιώδη πράγματα. Κομπογιανίτες, σκιτζίδες, άνθρωποι γιατροί χωρίς ειδικότητα, που συνεργάζονται με φαρμακοτρίφτες, που συνεργάζονται, κυρίες και κύριοι, με επικίνδυνους ανθρώπους, για να παρέχουν ιατρικά σκευάσματα, για να διενεργούν παράνομες ιατρικές πράξεις, για να σκοτώνουν ανθρώπους. Δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα, τραγικό παράδειγμα, υπόθεση Μαζονάκη. Το 2004 είχα ασχοληθεί προσωπικά, το οποίο το πλήρωσα κιόλας. Πήγα να κάνω μία έρευνα, την οποία την έφερα εις πέρας. Και το πλήρωσα με μηνύσεις και αγωγές. Δηλαδή πήγα να κάνω μια έρευνα και βρήκα τον πελά μου. Πήγα κατηγορούμενος για την υπόθεση που πολύ λίγοι θυμάστε. Αλλά εγώ τη θυμάμαι σαν και τώρα. Ήταν, κυρίες και κύριοι, η ανθρωποκτονία. Δεν είναι μοναδική υπόθεση ο Μαζονάκης. Η ανθρωποκτονία της γνωστής στιχουργού και συγγραφέως Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Ποιοι δεν θυμούνται την Ιφηγένεια Γιαννοπούλου? Στιχουργός λαϊκών τραγουδιών, συγγραφέας παιδικών μυθιστορημάτων. Την περίοδο εκείνη λοιπόν, το 2004 τον Ιούνιο, στη Φωκίωνος Νέγρη, σε ένα άλλο παράνομο ιατρείο, αυτό το ιατρείο δεν είχε καν άδεια, μία γιατρός παθολόγος δεχόταν πελάτες που αντιμετώπιζαν σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Οστεοαρθρίτιδες, δισκαμψίες, μυοσκελετικά προβλήματα και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Το διάσημο πρόσωπο της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου που μπήκε στο ιατρείο εκείνο το μεσημέρι, μπήκε ζωντανή και βγήκε νεκρή. Διότι η γιατρός αυτή η οποία παραμπέμφθηκε αργότερα και με τη δική μας δημοσιογραφική έρευνα στο ακροατήριο και κάθισε στο εδόλιο, έφαγε 2,5 χρόνια φυλακή μόνον για ανθρωποκτονία εξαμελίας. Δεν έχει σημασία το όνομά της. Εγώ τότε έκανα μια γιγαντιαία έρευνα, η οποία κατέδειξε ότι η γιατρός αυτή υπεδέχτη την ασθενή, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρότητα προβλήματα υγείας, και της έκανε μια ένεση, της παρήχε ένα ενέσιμο παρασκεύασμα, το οποίο ερχόταν από τη Ρωσία και το οποίο την έστειλε αδιάβαστη, τη σκότωσε μέσα στο ιατρείο. Πέθανε. Όπως πέθανε και προχτές ο Μαζωνάκης. Σε μια αντίστοιχη ενέργεια ιατρικής πράξης που δεν δικαιούτο να κάνει η συγκεκριμένη γιατρός και το συγκεκριμένο ζευγάρι των γιατρών. Δεν είναι λοιπόν η μοναδική περίπτωση. Έχουμε γεμίσει σκιτζίδες, κομπογιαννίτες, απατεώνες. Και το ερώτημα είναι τι κάνει το κράτος. Έχουμε ένα Υπουργείο Υγείας το οποίο κάνει ότι δεν βλέπει το πρόβλημα. Έχουμε έναν ιατρικό σύλλογο και ένα πανελλήνιο ιατρικό σύλλογο που κάνει ότι δεν βλέπει το πρόβλημα. Έχουμε την κυρία Παγώνη, η οποία κάνει ότι δεν βλέπει το πρόβλημα. Η διάσημη κυρία Παγώνη, η οποία ήταν υποχρεωμένη από τη θέση της, τη θεσμική θέση που της παρέχει το κράτος, να έχει διατάξει τον έλεγχο όλων αυτών των ιατρείων, των ημιπαρανόμων γιαυκών θανάτου. Γιατί πρόκειται για γιαύκες θανάτου. Δεν είναι ο Μαζωνάκης η μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υποφέρει από αυτές τις ιστορίες. Και θα παρακαλούσα αύριο, όσοι μας ακούν και όσοι έχουν προσωπικά βιώματα από τέτοιες περιπτώσεις, να μας τηλεφωνήσουν στο 2-17-18.000 αύριο όμως και να μας στείλουν μηνύματα στο 6943-6354-51. Σας επαναλαμβάνω και σας ξαναλέω, δεν είναι ένα πρόβλημα ενός Έλληνα Elvis Presley, ο οποίος πέθανε και θα αποθεωθεί στην κηδεία για να τον θυμόμαστε και να ακούμε τα τραγούδια του. Είναι ένα βαθύτατο θεσμικό πρόβλημα, το οποίο κυρίες και κύριοι έχει να κάνει με το σωστό γιατρό και τον ασθενή. Έχει να κάνει με τον κομπογιαννίτη γιατρό και τον σκιτζί γιατρό με τον ασθενή. Έχει να κάνει με τους καρκινοπαθείς που υποφέρουν και καταφεύγουν σε ομοιοπαθητικές. Δεν είχα ποτέ σε υπόλοιψη την ομοιοπαθητική. Δεν είχα ποτέ σε υπόλοιψη τις ολιστικές θεραπείες. Είναι δικό μου θέμα, προσωπικό. Άλλοι έχουν, εγώ δεν έχω. Δεν θεωρώ ότι η βοτανολογία μόνη της, προσέξτε, μόνη της, συμπληρωματικά ναι, αλλά μόνη της δεν μπορεί να λύσει ένα ιατρικό πρόβλημα. Οι γιατροί είναι γιατροί. Είναι η ιατρική το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Διότι αφορά εκτός από το ανθρώπινο σώμα και την ανθρώπινη ψυχή. Οι ειδικότητες της ιατρικής είναι συγκεκριμένες. Και έχουμε να κάνουμε στην προκειμένη περίπτωση με μία γιατρό γυναικολόγο, για όνομα του Θεού. Και με έναν γιατρό ο οποίος δεν είναι αιματολόγος, ο οποίος διενεργεί έκνομες πράξεις. Και θα θέσω ένα ακόμα ερώτημα, το οποίο έθεσε δικαίως και ο δικηγόρος του Μακαρίτη του Μαζωνάκη. Για ποιο λόγο η κατηγορία στον εισαγγελέα είναι έκθεση, θανατηφόρος έκθεση σε κίνδυνο ζωής? Όχι. Είναι λάθος της εισαγγελίας. Είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και το έθεσε υπόψη και ο κύριος συνήγορος του Μαζωνάκη και διερωτήθηκε σωστά γιατί έχουμε να κάνουμε με μια θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο ζωής, που είναι κακούργημα και δεν είναι η κατηγορία ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Γνώριζαν τι έκαναν. Δεν είναι ούτε εξαμελίας. Είναι ενδεχόμενος δόλος. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά στον ποινικό κώδικα. Ενώ γνώριζες ότι με τις πράξεις που έκανες θα μπορούσες να επιφέρεις τον κίνδυνο ζωής ενός ανθρώπου ή το θάνατό του, συνέχισες και τις έκανες. Εν γνώση σου. Είναι λοιπόν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Απλά είναι τα πράγματα. Θα αλλάξουμε τον ποινικό κώδικα. Θα αλλάξουμε τον ποινικό δικαίωμα. Και πάμε παρακάτω. αυτή η ιστορία, κυρίες και κύριοι, των σκιτζίδων, των ιατρίων θανάτου, των κομπογιανίτικων μεθόδων, έχει μια μεγάλη προϊστορία στον τόπο. Και ξεκινάει από τη δεκαετία του 70 και του 80, όταν ήρθαν οι πρέζες, οι ντόπες, οι ενέσεις για άλογα, που τους έκαναν σε ανθρώπους από την Ανατολική Γερμανία, της μεθόδου της Στάζη, η οποία έκανε τα φοβερά πειράματα στα εργαστήρια και πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τον Μέγκελε, και μια ιστορία η οποία συνεχίστηκε για να παράγει υπεραθλητές. Υπήρξαν περιπτώσεις γυναικών οι οποίοι με τέτοια παροχή απαγορευμένων ουσιών μετεβλήθησαν σε άντρες. Γιγαντώθηκε δηλαδή μια ιστορία χρήσης πειραματόζων πάνω σε ιατρικά κρεβάτια γιατρών κανιβάλων, σατανάδων, οι οποίοι ξεκίνησαν από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Ανατολικής Γερμανίας τα πειράματα πάνω σε ανθρώπους. Μέσα σε αυτά τα πειράματα ήταν και τα πειράματα της νεότητος, της αντιγύρανσης, της αντιοξειδωτικής θεραπείας, της ομοιοπαθητικής, της βοτανολογίας και όλων αυτών. Δεν μπορεί καμία από αυτές τις μεθόδους να υποκαταστήσει την ιατρική. Είμαι υπέρμαχος της ιατρικής. Όχι γιατί είμαι γιατρός, αλλά γιατί ο κάθε γιατρός έχει συγκεκριμένη ειδικότητα και μπορεί να απαλύνει, αλλά να ελαφρύνει, αλλά πάνω απ' όλα να ιάσει, να γιατρέψει. Πάμε λοιπόν στην περίπτωση του Μακαρίτη του Μαζονάκη. Γιατί όλοι το βλέπουν επιδερμικά, ενώ αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρότατο θεσμικό πρόβλημα. Δεν εφαρμόζονται οι νόμοι του κράτους. Βρίσκεται ο κύριος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, εκτεθειμένος. Έκανα έρευνες, λέει. Τι έρευνες έκανες σαν Ιατρικός Σύλλογος? Έρευνες έκανες και τότε, και το 2004, μα ήταν παράνομο το ιατρείο. Αυτό το ιατρείο, σε αυτό το ιατρείο πρέπει να έχει μπει λουκέτο εδώ και 10 χρόνια. Και θέλω να θέσω και ένα άλλο ερώτημα, το οποίο θα το δούμε αύριο. Υπήρξαν πολιτικοί που πήγαιναν σε αυτά τα ιατρεία? Υπήρξαν. Υπήρξαν επιχειρηματίες επιφανείς που πήγαιναν σε αυτά τα ιατρεία? Υπήρξαν και υπάρχουν ακόμα. Ποια ήταν η ταρίφα αυτών των ιατρείων? 400 με 500 ευρώ η επίσκεψη. Δεν μπορούσε να πάει ένας απλός πολίτης. Μπορούσε να πάει όμως ένας πολίτης της ελίτ. Ένας πολίτης της Εκάλης, της Πολιτείας, των Βορείων Προάστιων. Συγκεκριμένοι εφοπλιστές πήγαιναν σε αυτό το ιατρείο. Και θέλω να κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού το ήξερε αυτό το ιατρείο? Κυρία Γκραμπόφσκι, ρωτάω εσάς, που είστε πρώτη κυρία του κράτους, αυτό το ιατρείο το γνωρίζατε? Ο σύζυγός σας το γνώριζε αυτό το ιατρείο? Ερώτημα θέτω. Δεν θα απαντήσετε. Θα απαντήσουμε εμείς αύριο λοιπόν, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, για να βάλουν τα πράγματα σε μια σειρά. Γιατί βλέπω σιγεία σειρμάτου από παντού. Ένας εκ των ανθρώπων που πήγαιναν σε αυτά τα ιατρεία θανάτου είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Απασχολεί όλη την Ελλάδα. Όχι γιατί πέθανε μόνο ο Μαζονάκης, αλλά γιατί αυτή η ιστορία και η ορολογία που μπήκε στη ζωή μας, η πλασμαφαίρεση, δεν είναι μια απλή υπόθεση. Η πλασμαφαίρεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τους γιατρούς, εγώ δεν είμαι γιατρός, είτε για να αντιμετωπίσει σοβαρές παθήσεις, είτε για να υποκαταστήσει την τρέλα του καθενός να παραμείνει Dorian Gray, να παραμείνει νέος. Μην ξεχνάτε ότι η δεκαετία του 2000 συντάραξαν δύο θάνατοι. Ο θάνατος Σαλίκης Βουλιουκλάκη και ο θάνατος Ζήτα Σακελαρίου. Είπαν στενά πρόσωπα του περιβάλλοντος τους, όχι εγώ, ότι και οι δύο είχαν καταφύγει σε τέτοιους γιατρούς για να αντιμετωπίσουν την αντιγύρανση. Δηλαδή, όσο αυξάνονται τα χρόνια, θα παραμένουν νέες. Δεν γίνεται να τα βάλεις με τη φύση. Δεν γίνεται να τα βάλεις με το Θεό. Δεν γίνεται πάνω απ' όλα να τα βάλεις με την φθαρτή βιολογική ύλη. Ο άνθρωπος γερνάει. Έτσι γεννήθηκε, έτσι προχωράει, έτσι γερνάει. Μερικοί δεν το παραδέχονται. Κακό του κεφαλιού τους. Θα οδηγηθούν στο θάνατο, στα 54, στα 58 και στα 60. Και έχει ανοίξει και μια άλλη συζήτηση. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Η χρήση ουσιών. Η οποία δεν μπορεί να διαπνέει μέσα από τη ζωή ενός δημοφιλούς καλλιτέχνη ένα ολόκληρο κοινωνικό υπόστρωμα που τον υποδέχεται με ζητοκραυγές. Ζήτω. Ζήτω για ποιο λόγο. Ένας καλλιτέχνης παράγει και πολιτισμό. Ποιος ήταν ο πολιτισμός συγκεκριμένων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Ελλάδα και έφυγαν νωρίς? Τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, το πάμε να ρίξουμε τη ζωή μας στα ζάρια, το οδηγάμε με 200 χιλιόμετρα μήπως σκοτώσουμε το διπλανό μας. Αυτά δεν είναι πρότυπα. Εγώ είμαι τελευταίος, θα κάνω ηθικολογία. Όμως, σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να σκεφτόμαστε και άλλα πράγματα. Ότι στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν υπάρχουν τα κατάλληλα πρότυπα για νέους ανθρώπους. Με αποτέλεσμα, να βλέπουμε ξύλο στους δρόμους, δολοφονίες στα γήπεδα, κανίβαλους να πλακώνονται ο ένας με τον άλλον, αλόγιστη χρήση ναρκωτικών, αλόγιστη χρήση παρανόμων ιατρίων, αλόγιστη χρήση συνταγογράφησης, τεράστια οικονομικά και κοινωνικά σκάνδαλα. Πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ η δολοφονία κατά την ποινική δίωξη του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονέκη. Είναι ένα τεράστιο κοινωνικό περίβλημα που δεν πρέπει να αναλωθεί αποκλειστικά στο πρόσωπο, αλλά στο γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Δεν υπάρχει νόμος. Ακούστε μια φοβερή μαρτυρία για να καταλάβετε τι γινόταν σε αυτά τα ιατρία. Ενός ανθρώπου ο οποίος λέει, τι λέει, πήγα λέει σε αυτό και μου είπαν ότι είχα ζουζούνια στο αίμα. Για να καταλάβετε πόσο αφελής είναι ένας ασθενής ή αφελής είναι ή αποκαρδιωμένος και απελπισμένος για να αναζητά βοήθειες σε ανθρώπους που του υπόσχονται ότι θα του βγάλουν τα ζουζούνια από το αίμα. Έχετε αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται? Κυρίες και κύριοι, έχω ζήσει φοβερές καταστάσεις στο ρεπορτάζ. Έχω ζήσει ανθρώπους οι οποίοι έκαναν ενέσεις για άλογα σε ανθρώπους. Έχω ζήσει παράνομα φαρμακεία που πουλούσαν αμπούλες για διαστημάνθρωπους και τα έδιναν σε ανθρώπους. Θα τα δούμε όλα αυτά αύριο. Και μην ξεχνάτε ότι στην Ελλάδα έχουν ξεσπάσει τεράστια σκάνδαλα γύρω από παράνομα ιατρία, παράνομες ουσίες και παράνομες δραστηριότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη δεκαετία του 90 ποδοσφαιρικές ομάδες επισκέπτονταν τέτοια ιατρία για να τους αυξήσουν την μυϊκή τους απόδοση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ασθενείς πήγαιναν σε τέτοια ιατρία για να τους γιατρέψουν τον καρκίνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τηλεοπτικά πρόσωπα, παράδειγμα η κυρία Δρούζα, τη θυμάστε την περιβόητη φραπελιά? Τι ήταν η φραπελιά? Ένα κατασκεύασμα μιας απατεώνησας η οποία το έδινε σε ανθρώπους για να τους γιατρεύει τον καρκίνο και τους έπαιρνε τα λεφτά. Και αυτό το σιγόνταρε και το έβγαζε στην τηλεόραση η κυρία Αναδρούζα. Δεν τη θυμάστε την περίπτωση? Δεν θυμάστε την περίπτωση που βγάλαμε εμείς ενός απατεώνα ο οποίος χρησιμοποιούσε τη γυναίκα του που ήταν Ρωσίδα, που με διάφορα περίεργα κόλπα τους γιατρεύε τον καρκίνο? Αυτοί οι άνθρωποι πήγαν 10 χρόνια φυλακή. 10 χρόνια φυλακή και τους κλείσαμε με τη δική μας την έρευνα. και μετά κυνήγαγαν να με εκδικηθούν. Επειδή λοιπόν έχω αντιμετωπίσει στο ρεπορτάζ πάρα πολλά τέτοια, σκιτζίδες, κομπογιανίτες, απατεώνες, έχω να σας πω ένα πράγμα. Προσέχετε τους γιατρούς που πηγαίνετε. Και έχουμε να κάνουμε και με μια ιατρική ή παραϊατρική ελίτ. Γιατί μιλάμε για θεραπείες 2,5 και 3 και 4 και 5 χιλιάδων ευρώ. Άρα εκεί πήγαιναν πλούσιες πελάτες, πλούσια πορτοφόλια. Εγώ τους ξέρω ποιοι είναι. Δημοσιογράφοι, τηλεπαρουσιαστές, ηθοποιοί, γυναίκες ηθοποιοί. Για ποιο λόγο? Να τους κάνουν νέους. Ή μάλλον να μην γεράσουν. Και παρασύρονται και ανθρωπάκια που πουλάνε τα σπίτια τους για να πάνε εκεί. Ακούστε λοιπόν μια ζωντανή μαρτυρία ενός ανθρώπου που πήγαινε στους γιατρούς αυτούς για να τους αφαιρέσουν τα ζουζούνια από το αίμα. Γι' αυτό είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό ψηφίζουμε αυτούς τους πολιτικούς. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι οι γιατροί μπορούν να τους αφαιρέσουν τα ζουζούνια από το αίμα.
1: Εγώ πήγα εκεί σε αυτό το γιατρείο στις 16 Φεβρουαρίου του 2026. Πήγα ύστερα από παρότριση ενώπιον φίλου μου, προσπαθώντας να αδυνατήσω. Αυτοί οι άνθρωποι διατύχνονταν ότι είχαν έναν τρόπο και ένα μηχάνημα που μπορεί να κάνει reset στο μεταβολισμό και μπορεί να ξεκινήσεις να χάνεις κιλά. Δεν μπορείς να κλείσεις ραντεβού απευθείας, πρέπει να πας από σύσταση από κάποιον εκεί. Δηλαδή υποδέχονται σε ένα πολύ φιλόξενο διαμέρισμα στο Κολονέκι. Εμφανίζεται η γιατρός, η οποία είναι σαν να σε ξέρει χρόνια. Σε παίρνει στο γραφείο της. Εκεί πέρα έρχεται και ο σύζυγός της και συστήνεται για να υπάρξει μια οικειότητα και στον ένα και στον άλλο. Μετά εμφανίζεται μια τρίτη κοπέλα, η οποία η κοπέλα αυτή μου ζήτησε να μου κάνει εξέταση αίματος. Εμφανίστηκε κάποια στιγμή πάλι στο δωμάτιο μετά από ένα τέταρτο με το μικροσκόπιο, είπε ότι υπάρχει πρόβλημα και έβλεπα σε μια οθόνη απέναντι το αίμα μαζί με κάτι σαν ζουζουνάκια. Και εκεί μου είπαν ότι το αίμα μου έχει παράσιτα και ότι έχουν λύση γι' αυτό και ότι μπορούν να το φτιάξουν. Μετά με πήγανε σε ένα τρίτο δωμάτιο όπου μου βάλανε ένα κολάρο στο κεφάλι το οποίο το συνδέσανε με ένα λάπτοπ και μου έλεγε ότι μου περνάει ένα πρόγραμμα με ενέργεια. Αρχίζει και προσπαθεί να σε πείσει ότι πρέπει να κάνεις πλασματοφαίρεση γιατί μόνο αυτό θα σε σώσει. Αυτή η θεραπεία κοστίζει από 6 μέχρι 10.000 ευρώ τη φορά. Μου στείλανε ένα μήνυμα με 2 σελίδες συνταγογραφούμενα χάπια και συμπληρώματα διατροφής τα οποία έπρεπε να τα πάρω από ένα συγκεκριμένο φαρμακείο στο Κολωνάκι, ότι μόνο αυτός τα είχε, τα οποία όταν τα έδειξα στον γιατρό μου και όταν είπα στον γιατρό μου το που είμαι και τι έκανα και του έστειλα τη σελίδα της γιατρού, μου είπε να σηκωθώ να φύγω από εκεί γιατί αυτοί προσπαθούν να μου κάνουν αιμοκάθαρση σε ιδιωτικό ιατρείο και ότι είναι λάθος όλο αυτό που πάω να κάνω και ότι θα πεθάνω.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτοί είναι οι πολίτες, είναι πολίτες που ζουν σε αυτή τη χώρα. Εγώ δεν κακολογώ κανέναν. Στην Ελλάδα ο ιατρικός πολιτισμός βρίσκεται σε πολύ άσχημο επίπεδο. Και αυτό γιατί δεν λειτουργεί σωστά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί δεν υπάρχουν δημόσιοι γιατροί ή είναι τόσο απασχολημένοι που δεν μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία των ασθενών. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει και δεν λειτουργεί σωστά το καθεστώς της δημόσιας υγείας. Από εκεί ξεκινούν όλα. Η παραϊατρική. Η ιδιωτική υγεία με σκιτζίδες. Δεν την κατηγορώ συλλήφθη. Όλες αυτές οι ιστορίες με τις ολιστικές θεραπείες. Δεν τους κατηγορώ συλλήφθη. Όλες αυτές οι ιστορίες με την ομοιοπαθητική. Δεν τους κατηγορώ συλλήφθη. Αλλά δεν μπορώ να ακούω ακόμα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να μιλάει για ομοιοπαθητική. Εδώ η γυναικούλα του τον πήγαινε στον Άγιο Ισίδερο στο Λυκαβητό για να τον ξορκίσει από τους σατανάδες και τους διαβόλους για μέσα του. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Ρωτώ το πρωθυπουργικό ζευγάρι. Το γιατρό στην Καρνεάδου τον ήξερε. Την κυρία Ξανθιά, γυναικολόγο, που έκανε πλάσμα φερέσεις, την ήξερε? Την κατηγορούμενη ιατρική ομάδα του παρανόμου ιατρείου που σκότωσαν το Μαζονάκι κατά την ποινική δίωξη, τους ήξεραν? Μιλάτε! Τους ήξεραν! Τους ξέρατε! Στέλνατε πελατεία! Και πάμε και σε κάτι ακόμα. Θέλω να ρωτήσω τη σύζυγο του κυρίου υπουργού, του κυρίου Χατζηδάκη, την κυρία Πόπη, τη γνωστή κυρία Πόπη, με λένε Πόπη κλπ. Τι ιατρείο διατηρείται στο Κολονάκι, κυρία Πόπη Χατζηδάκη? Γιατί βλέπω ένα πλούσιο βιογραφικό σας. Βλέπω μια ειδικότητα σπάνια, σπανίζουσα. Και επίσης βλέπω, το είχαμε βγάλει στο παρελθόν, ότι από το ΕΚΠΑ και από τα διάφορα προγράμματα ευρωπαϊκών και δημοσίων επιδοτήσεων έχετε πάρει χρήματα από εκεί. Για να κάνετε τι? Μελέτες? Από πού? Από το ελληνικό δημόσιο? Ρωτώ λοιπόν την κυρία Πόπη Χατζηδάκη, που είναι η σύζυγος του υπουργού, κορυφαίου υπουργού της κυβέρνησης. Τους γιατρούς στο Κολονάκι τους ξέρατε? Όχι. Εσείς τι ακριβώς κάνετε στο ιατρείο σας? Γιατί βλέπω ευεξίες, βλέπω... Δεν συμψηφίζω, δεν κατηγοριοποιώ τη σύζυγο του κυρίου Χατζηδάκη με αυτούς τους κιτζίδες. Εγώ άλλο ρωτώ. Όλα αυτά τα ιατρεία στο Κολονάκι συνδέονται κάπως μεταξύ τους? Και πώς συνδέονται? Συνδέονται με ίδιες ιατρικές πράξεις, πανομοιότυπες? Σαφώς και όχι. Συνδέονται με τον παρά, με την ελίτ, με τους πλούσιους? Πώς συνδέονται? Συνδέονται ότι έχουν μια πελατεία με πολύ χοντρά πορτοφόλια, τα οποία δεν μπορεί να τα έχει ο Έλληνας πολίτης ο απλός, που τρέχει στα εξωτερικά ιατρεία, που ταλαιπωρείται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, που ταλαιπωρείται στις ουρές των δημοσίων νοσοκομείων για να μπορέσει να γιατρευτεί, που ταλαιπωρείται σε στιβαγμένους ασθενείς στα ράντζα. Και εγώ ρωτώ, έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια υγεία δύο ταχυτήτων, μάλλον με μια υγεία τριών ταχυτήτων? Την ιδιωτική υγεία, τη δημόσια υγεία και την υγεία των σκιτζίδων, την παροχή ιατρικών συμβουλών από τους Κομπογιαννίτες, με αποτέλεσμα να πεθαίνει κόσμος. Αυτά γιατί τα επιτρέπει το Υπουργείο Υγείας? Για ποιο λόγο? Έχω δει συνεχείς παρεμβάσεις του κ. Γεωργιάδη στα κανάλια. Για να μας πει τι. Ναι, λέει, πρέπει να αλλάξουμε το νομοθετικό καθεστώς. Και τόσο καιρό τι έκανες? Και εσύ, και ο Πλεύρης, και ο Κρεμαστινός, και όλοι αυτοί που έχετε περάσει τα τελευταία 30 χρόνια από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τι κάνατε για όλα αυτά? Δεν ξέρατε ότι λειτουργούν σκιτζίδες? Δεν ξέρατε ότι λειτουργούν έκνομοι ομοιοπαθητικοί? Δεν ξέρατε ότι οι άνθρωποι πήγαν στον τάφο από τέτοιες κακόβουλες, παρένομες, ίκνομες ιατρικές πράξεις? Και αφού το ξέρατε, τι κάνατε? Ακούστε τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν ξέρω τίποτα. Ή ξέρω τα πάντα, αλλά δεν φταίω εγώ. Το γνωστό παραμύθι.
2: Πήγε ο ιατρικός σύλλογος πολλές φορές, όχι μία, συνέχεια και δύο φορές το 25, το Νοέμβριο του 25, και δεν βρήκε μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Αλλά το site τα διαφήμιζε. Εδώ υπάρχει απάντηση. Υπάρχουν ευθύνες. Μπορούμε να προστατευτούμε εμείς.
0: Ένα λεπτό και ένα λεπτό. Ένα λεπτό περίπτερα. Τι ένα λεπτό? Τι ένα λεπτό, ρε?
3: Ναι, πήγε λοιπόν ο ιατρικός που είχε κάνει τρεις φορές έλεγχο από τη διαπίστωση.
2: Ναι, σωστά.
0: Και τα κλέβανε.
3: Πήγε ο ιατρικός και
0: τα κρύβανε τα μηχανήματα.
2: Τα βγάζανε και το κρύβανε.
3: Και τι θα έκανε ο ελεγκτή?
0: Και δεν φώναξαν την αστυνομία, ρε.
2: Το site της εταιρείας, ρωτώ εγώ, που παίξαμε το βίντεο, που διαφήμιζε ότι κάνει προσαφέρεση.
3: Πήγανε και κάναν την έρευνα τρεις φορές στο ίδιο ιατρείο, γίνεται για κάποιο λόγο.
2: Ναι, αλλά αν βοάει η Αθήνα ότι εκεί γίνεται πλασμαφαίρεση και το διαφημίζουν οι ίδιοι γιατροί, και εσύ πας και δεν το βρεις, πρέπει να πεις, κυρία μου, έλα εδώ, εδώ είναι η διαφήμιση. Πού είναι το μηχάνημα?
3: Ξαναλέω, εδώ δεν έχουμε την περίπτωση που δεν είχε γίνει έλεγχος. Εδώ είχε γίνει έλεγχος και επιμελώς το απέκρυψα. Αυτό το οποίο θα κάνω σίγουρα, έχω ζητήσει να φτιάξουμε μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Θα ζητήσω τη βοήθεια και τη κυρία Παγώνη.
2: Α, ούτε κυρία Παγώνη.
0: Σωθήκαμε, άμα ζητήσει την Παγώνη. Σωθήκαμε! Η Παγώνη δεν ξέρει τίποτα! Όλους τους ξέρει, αλλά δεν ξέρει κανέναν! Δεν γίνεται δουλειά έτσι! Τους κρύβετε! Τους ξέρετε! Και τους κρύβετε! Για να σκοτώνουν τον κόσμο! Ναι, τους κρύβετε! Ξέρατε ότι λειτουργούσαν αυτά τα ιατρεία! Ξέρετε ότι λειτουργούν αυτά τα ιατρεία! Ρωτήστε την κυρία Πόπη Χατζηδάκη να σας πει. Τη σύζυγο του κυρίου υπουργού. Δεν ρίχνω ανάθεμα, αλλά μου Κάτι δεν μου πάει καλά στην ιστορία αυτή. Όλοι μαζεμένοι εκεί στο Κολωνάκι. Για ποιο λόγο? Γιατί εκεί πάνε οι νταλαβεριτζίδες. Εκεί πάνε αυτοί που ξεπλένουν μαύρο χρήμα. Ως πελάτες εννοώ. Εκεί πάνε αυτοί οι οποίοι τάχουν. Δεν πάνε τα ανθρωπάκια. Δεν πάνε αυτοί οι οποίοι θα πουλήσουν το σπίτι τους. Υπήρξαν βέβαια και περιπτώσεις ανθρώπων που πούλησαν το σπίτι τους. Γιατί υπήρξαν γιατροί που υποσχέθηκαν ότι γιατρεύουν τον καρκίνο και τους κοροϊδέψαν. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε μία πραγματικά κινηματογραφική ταινία. Ενός τραγουδιστή που σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε μέσα σε ένα ιατρείο και αν δεν ήταν δημοφιλής δεν μαθαίναμε τίποτα. Δεν θα μαθαίναμε τίποτα. Και όλα αυτά θα ξέρουμε τόσα χρόνια. Πιστέψτε με, αύριο θα ετοιμάσω ένα υλικό για να μπορέσουν επιτέλους να καταλάβουν αυτοί που μας ακούνε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα με την παραϊγεία, με τα παραϊατρικά επαγγέλματα. Άνθρωποι που υπόσχονται γιατριά και σκοτώνουν. Σατανάδες του επαγγέλματος. Εγώ δεν κρίνω κανέναν από την εμφάνισή του. Αλλά όλοι έχουν μια ιδιοτυπία. Κόκκινο παντελόνι, μαντιλάκι στο πέτο, ακριβό κουστούμάκι, το CUV, το πανάκριβο, και όποιον πάρει ο χάρος. Τα είχε πει και ο Γιάννης Πουλόπουλος.

0: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε κάτι άλλο. Παρεμφέρες. Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Εν είδα ότι ουδέν είδα, ούτε αυτός ξέρει. Μάλλον αυτός είπε κάτι άλλο. Κάναμε ελέγχους, λέει, και τα κρύβανε. Και δεν μου λέει, μάστορα, αφού τα κρύβανε. Και πήρε σκαμπάρι ότι τα κρύβανε και δεν φώναξε την αστυνομία. Είναι αυτόφορο αδίκημα. Θα μπορούσε να έχει καλέσει την άμεσο δράση, να κάνεις καταγγελία επιτόπου και να κάνουν επιτόπιο έλεγχο. Πού τα κρύβανε. Πού τα κρύβανε, ρε. Πού τα κρύβανε. Στο παντελόνι τους. Ολόκληρες συσκευές πλασμαφαίρεσης. Αλλαγής αίματος, αιμοκάθαρσης. Και τα κρύβανε. Πού τα κρύβανε. Στο πατάρι. Γιατί δεν διέταξες. Γιατί εσύ δεν διέταξες μια έρευνα. Να πας στην εισαγγελία. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο οικονομικό συμφέρον γύρω από αυτή την ιστορία. Γιατί κάποιοι παίρνουν μίζες. Γιατί κάποιοι μηχανισμοί λαδώνονται. Γιατί κάποια φαρμακεία συνεργάζονται. Τη δεκαετία του 80. Είχα ξεκινήσει μετά το 1990 μια μεγάλη έρευνα για τις αναβολικές ουσίες στην Ελλάδα. Για αυτό που λέμε ντόπινγκ. Είναι παρεμφερές με τις παράνομες ιατρικές πράξεις. Είναι χορήγηση ενέσιμων ουσιών σε ασθενείς. Ή σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να γίνουν και να παραμείνουν νέοι ή να αυξήσουν όχι μόνο τις αθλητικές τους επιδόσεις. Να αυξήσουν τις επιδόσεις τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή να κοιμούνται λίγο, να δουλεύουν πάρα πολύ, να είναι καθαρό το μυαλό τους και να μπορούν να πηδάνε κιόλας. Να κάνουν όλα μαζί. Να πηδάνε εμάς ή άλλους, να δουλεύουν, να τρώνε, να αθλούνται, να κοιμούνται λίγο και να παίρνουν τις φυσούνες, τα φυσουναρίσματα. Να τους φυσουνάρουνε, που έλεγε κι ένας φίλος γιατρός. Τις λεγόμενες φυσούνες. Αλλά φυσούνα, φυσούνα, σου κάει και η γούνα. Γιατί όλα οδηγούν στην ημαρμήνη, στο κακάρωμα. Και δεν θέλω ούτε να δείχνω έλλειψη ίκτου, αλλά δεν μπορώ να αποθεώνω την αποκτήνωση. Δεν μπορώ να αποθεώνω τη χρήση κοκαίνης. Δεν μπορώ να προσκυνώ τις καταχρήσεις και την προπαγάνδα της χρήσης ναρκωτικών. Ξεκάθαρα πράγματα. Όλοι αγαπάμε καλλιτέχνες. Όλοι αγαπάμε ηθοποιούς. Όλοι αγαπάμε πολιτικούς. Αλλά όταν αυτοί είναι κακά πρότυπα για την κοινωνία, δεν μπορώ να τους αποθεώσω. Δεν γίνεται. Είναι πάνω από τη φύση μου. Σας έλεγα λοιπόν ότι τη δεκαετία 80-90 γνώρισα ένα γιατρό. Με κάλεσε ο ίδιος σε τραπέζι. Η κόρη του γνωστή φαρμακοποιός και σύζυγος γνωστού τηλεπαρουσιαστή. Διάσημο. Και μου λέει ο γνωστός αυτός, τον οποίο τον αποκαλούσανε και φαρμακοτρίφτη στην πιάτσα, ο οποίος είχε διτεύσει στις αραβικές Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ντόχα κλπ. Και έκανε ενέσεις άλογα. Και μου λέει, γιατί τα έχεις βάλει μαζί μου. Επειδή τότε έκανα μια έρευνα για το ντόπινγκ και τις παράνομες ιατρικές πράξεις, ενέσεις, σκευάσματα κλπ. Γιατί τα έχεις βάλει μαζί μου, μου λέει. Και του λέω, εγώ τα έχω βάλει μαζί σου. Εσύ δεν κάνεις ενέσεις άλογα. Μου λέει, ναι. Κάνεις και ενέσεις των αλόγων σε αθλητές. Κάνεις και ενέσεις των αλόγων σε ανθρώπους. Πουλάτε, πουλάτε θάνατο. Πουλάτε θάνατο. Και μου λέει, αυτό δεν είναι δικά σου. Κύριε και κύριοι, όπως καθόμουν, έτσι μου ήρθε να το αστράψω μία και να τον γυρίσω κάτω από την καρέκλα. Λέει, να το λύσουμε αλλιώς. Αυτός νόμισε προφανώς ότι εγώ πήγα να του ζητήσω λεφτά. σηκώθηκα και έφυγα. Αηδίασα. Και μετά, κυρίες και κύριοι, την περίοδο του 2004, παρακολουθήσαμε ένα άλλο σκηνικό παραλόγο. Ότι όλα είναι συναφή, όλα οδηγούν στο θάνατο. Τίποτα δεν είναι ξεκομμένο. Ακούστε με, ακούστε με. Τα έχω φάει στη μάπα. Σκιτζίδες, έμποροι ναρκωτικών, έμποροι θανάτου. Και μετά, κυρίες και κύριοι, το 2004 τι είδαμε? Είδαμε την τεράστια θεατρική παράσταση. Το μεγαλύτερο ελληναθλητή, το Κεντέρι, τη μεγαλύτερη ελληναθλητία, τη Θάνου, να πηδάνε τους φράκτες για να μην τους κάνουν ελέγχους anti-doping control, να στείλουν ατυχήματα στους δρόμους, να σκοντάφτουνε τάχα με τις μηχανές και να κρύβονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ και να πηγαίνει εκεί ο σημερινός πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, ως τότε Υπουργός Υγείας, και να καλύπτει κακουργήματα. Ναι ή όχι? Και να σκεπάζεται ο άλλος που το σεντώνει, ο Κεντέρης, και να έχει δικηγόρο τον Δημητρακόπουλο, και να έχει μάνατζερ τον Τζέκο, τον Χρήστο Τζέκο. Τι δουλειά κάνανε αυτοί όλοι? Τη δουλειά που κάνανε και οι σκιτζίδες γιατί στο Κολωνάκι. Την ίδια δουλειά κάνανε. Τέλος η υποκρισία. Τέλος η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός. Και δεν έχει βρεθεί ένα πολιτικό κόμμα να κάνει μια ερώτηση στη Βουλή και να πήρατε δώρε. Τι είναι αυτά τα παράνομα ιατρία? Ποιοι είναι αυτοί που πουλάνε στα φαρμακεία ουσίες θανάτου? Πού είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Τι έκανε ο Πατούλης? Τι έκανε ο Γεωργιάδης? Και να τους τεινάξουν στον αέρα. Αλλά ποτέ δεν συμβουλεύτηκαν την ερευνητική δημοσιογραφία. Μοιάζω οι ξερόλες όλοι. Ξερόλες όλοι. Ακούστε και τον κύριο Πατούλη.
1: Κύριε Πατούλη, συγγνώμη τώρα εδώ, γιατί θα τρελαθούμε πραγματικά.
0: Όταν αυτός που μιλάει είναι ο κύριος Κεφαλογιά, όχι ο υπουργός. Ο ιατρικός συντάκτης. Πάει να του κάνει έλεγχο. Ακούστε πώς την πάτησε.
1: Δεν έχετε ψάξει. Όχι, η επιτροπή που έχει πάει. Δεν έχει δει το site.
2: Εσείς γιατί δεν το είδατε, κύριε Κεφαλογιά, που κάνετε ιατρικό ρεπορτάζ? Ένα ιατρείο που διαφημίζει όλα αυτά, εφόσον ασχολείστε κιόλας με όλα αυτά. Mm-hmm. Για πέστε μου λοιπόν και να το καταγγείλετε στον ιατρικό σύλλογο.
1: Θέλω να σας
2: τι υπηρεσίες έχουμε εμείς? Έχουμε βάλει κάμερες όλα στα ιατρία? Έχουμε καμιά τέτοια υπηρεσία, κύριε Κεφαλογιάννη, στην οποία θα μπορούσαμε εμείς? Όχι, γιατί αυτή τη στιγμή εσείς δεν θα μας τρελάνετε, για να μην τρελαθείτε εσείς. Λέω λοιπόν, έχουμε καμιά υπηρεσία στην οποία μπορούμε
1: δεν είναι
2: εμείς,
1: κακό, αυτό σας λέω, δεν είναι,
2: να βλέπουμε κάποια σάγκη, κύριε Κεφαλογιάννη?
1: Θέλετε να
2: μ'
1: ακούσετε ένα λεπτό.
2: Προφανώς
1: δεν
2: ακούσω.
1: Είναι κακό να πείτε ότι αυτή ενδεχομένως η υπηρεσία που έχετε για τους ελέγχους δεν αρκεί, να ζητήσετε τη βοήθεια του Υπουργείου? Δεν είναι κακό να πείτε.
0: Και αού και αυτή και... Άστα ρε Κεφαλογιάννη, ιατρικό ρεπορτάζ έχεις, ταρπάζεις από όλους. Καταχωρημένα δημοσιεύματα γράφετε. Άντε αυτό το πάρτε να μην τον ακούω. Ρίξτε μαζό, ρε. Ρίξτε μαζό.

0: Κυρίες και κύριοι, ο Μαζονάκης. Γιατί δεν είναι το θέμα μας ο Μαζονάκης. Είναι η κρίση. Η βαθύτατη κρίση. Από 15 χρονών, άστο να τον ακούσουμε τον Μακαρίτη.
1: Το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο.
0: Μεγαλοπρέπεια, αλλά τα ρούφαγες. Τα ρούφαγες κι εσύ. Άντε τώρα, μην τα ακούστε όλοι. Νεκροί και ζωντανοί. Τα πρότυπα της νεολαίας. Ξέρω, γίνομαι αντιπαθής. Αντιδημοφιλής, ναι, το γνωρίζω. Μαζό, μαζό. Αλλά και ο μαζό ρούφαγε. Ρούφαγε. Ρούφαγε. Τέτοια πρότυπα θέλουμε. Τέτοια. Να τα χαίρεστε. Ήμουν φαν του. Εκπομπή του είχα κάνει. Αλλά εγώ δεν θέλω τέτοια πρότυπα για τα παιδιά μου. Θέλω άλλα πρότυπα. Θέλω πρότυπα ανθρώπων να διαβάζουν, να μελετούν, να σπουδάζουν και όχι να βρίσκουν τη ζωή στους κολόδρομους της αλητείας. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Διαχωρίζω τη θέση μου. Φαν του, αλλά μόνο στο τραγούδι. Όχι στη ζωή. Εγώ τέτοια παιδιά δεν θέλω. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή καταθέτω. Τέτοια παιδιά βρωμόπαιδα δεν θέλω. Τέλος. Λυπάμαι που γίνομαι άκομψος, αλλά τέτοια παιδιά δεν θέλω. Και δεν έφταιγαν οι συγγενείς του που πήγαν να τον κλείσουν στο μουρλάδικο. Να τον σώσουν πήγαν. Λυπάμαι για αυτά που είπα. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια.

Εγώ το παιδί αυτό το ξέρω, το ήξερα 35 ολόκληρα χρόνια. Σπουδαία φωνή. Σπουδαίος καλλιτέχνης. Όμως οι κακές συνήθειες δεν μπορεί να υιοθετούνται από ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής νεολαίας. Γι' αυτό σαπίσαμε. Σαπίσαμε κυριολεκτικά. Σάπισε δημοκρατία, σάπισαν οι θεσμοί, σάπισαν τα πάντα. Χτυπήματα στην πλάτη, εμπορία, σκληρή εμπορία ναρκωτικών, αλλαγή εμπόρων ναρκωτικών θανάτου, φόβοι, τρόμος, τρέλα. Ιστορία με τα ναρκωτικά και δεν υπονοώ κάτι. Αυτά θα τα δείξει η έρευνα. Αυτά θα τα δείξουν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις. Η τοξικολογία, η ιστολογία και η ιατρική. Αλλά δεν μπορώ μέσα από ένα μικρόφωνο που μας έχει παραχωρήσει το κράτος για να αναπτύσσετε μια χώρα πολιτιστικά, θεσμικά και να επικρατεί ο νόμος και όχι η παρανομία, να μπορώ τουλάχιστον να λέω τη γνώμη μου ελεύθερα, να υιοθετήσω τρόπους ζωής που δεν θα ήθελα ποτέ μου, ούτε στο σκύλο μου. Λυπάμαι. Καλός και Άγιος. Αλλά όχι να κάτσω να υιοθετήσω τρόπους ζωής που δεν θα ήθελα ούτε στο σκύλο μου. Λυπάμαι, παιδιά. Σας απογοητεύω.

Άστο, αγόρι μου, άστο να τα απολαύσουμε. Άστο. Είπαμε. Μεγάλος τραγουδιστής. Πολύ μεγάλος. Κυρίες και κύριοι, ξέρω πολύ καλά ότι κάποιους τους απογοητεύω. Ήταν ίνδαλμα, σαφώς. Ήταν πολύ καλός στη δουλειά του, σαφώς. Φόραγε ό,τι γούσταρε, δικαίωμά του. Έκανε ό,τι ζωή γούσταρε, δικαίωμά του. Όμως, εδώ και τρεις ημέρες, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, σκηνή κορδόνη σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πολιτικές ειδήσεις δεν υπάρχουν. Ερώτημα. Σκοτώθηκαν δύο παιδιά μας της πολεμικής αεροπορίας σε ένα τεράστιο σκάνδαλο, όπως ήταν η μεταχείριση ανθρωπίνων ζώων, πολύτιμων ανθρωπίνων ζώων. Και να θέσω και κάτι ακόμα, ένα προβληματισμό. Ποιοι ήταν πιο χρήσιμοι στην κοινωνία? Οι δύο πιλότοι μας ή ο Μαζονάκης? Δεν έχω καμία απέχθεια για τον τραγουδιστή. Ίσα-ίσα. Αν μπορούσα να πάω στην κηδεία, θα πήγαινα. Γιατί τον ήξερα, τον αγαπούσα, ήταν καλό παιδί. Και του είχα επισημάνει τους κινδύνους. Γιώργη, κόφτο! Κόφτο και θα σε κόψει. Δεν άκουσε κανένα. Η ιστορία με το ιατρείο είναι μια άλλη υπόθεση. Είναι μια άλλη πλευρά. Είναι η πλευρά που τον σκότωσε. Μπορεί να τον σκότωνε κάτι άλλο. Τον σκότωσαν οι σκιτζίδες, οι κομπογιανίτες. Αλλά για σκεφτείτε κάτι. Στη λογική ενός ανθρώπου που επικρατεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η υπερδιέγερση, η τρέλα, ο τρόμος, ο φόβος, η αγοραφοβία, η κατάθλιψη, οι ψυχώσεις και όλα αυτά τα προβλήματα που σε οδηγούν. Σε οδηγούν σε ένα παράνομο ιατρείο του Κολονακίου, το οποίο έχει διαφημιστεί από την μπουρζουαζία ότι μπορεί να σου αλλάξει αίμα και να σου βγάλει τις τοξίνες από το πλάσμα. Σε αυτό σε οδηγεί. Πώς μπορεί ένας λογικός άνθρωπος να πιστέψει ότι πηγαίνοντας σε δύο σκιτζίδες κατά το κατηγορητήριο μπορεί να σου

0: στέλεχος στο Υπουργείο Υγείας και χωρίς κανένας να περιφρουρεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, άνθρωποι καταβλακωμένοι, άνθρωποι καταπλακωμένοι από αρρώστιες, άνθρωποι φτωχοί, και όπου φτώχεια, μιζέρια είναι και η αρρώστια. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό το πράγμα. Εγώ δεν είμαι πολιτικός για να λύσω τα προβλήματα. Πολιτικοί είναι άλλοι, οι οποίοι απέτυχαν. Με αποτέλεσμα, σε λίγο καιρό, να μαζεύουμε τους νεκρούς από τους δρόμους. Σκεφτείτε τι έγινε εδώ στο βράδυ. Θα μπορούσαμε να έχουμε 5 νεκρούς στον Κορυδαλό. Πλακώθηκαν στο ξύλο, καρέκλες, λωστάρια. Για μια ασήμαντη αφορμή ενός οδηγού που τσακώθηκε στον δρόμο με ένα μοτοσυκλετιστή. Και έγινε στην πλατεία Κορυδαλού, Τέξας. Δείτε το βίντεο στο διαδίκτυο. Ακολουθεί η εκπομπή της Ιωάννας Ηλιάδη, το ειδησιογραφικό μαγκαζίνο μέχρι τις 8. Ξέρω ότι μπορεί να στεναχώρησα πολλούς, αλλά μένα ίνδαλμά μου δεν μπορεί να είναι ούτε χασοπότες, ούτε κοκαϊνομανείς και πάνω απ' όλα ούτε τρελή. Η μη τρελή και παράφρονης. Ο Μαζονάκης ήταν ένας σπουδαίος τραγουδιστής και ένα πολύ καλό παιδί. Αλλά εγώ δεν μπορώ να έχω πρότυπο έναν άνθρωπο που ρίχνει τη ζωή του στα ζέρια. Γιατί αυτό το πρότυπο θα πρέπει να το δώσω και στα παιδιά μου και στην οικογένειά μου. Και τέτοια πρότυπα σας τα χαρίζω. Καλό ξημέρωμα.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 6 και κάτι το απόγευμα και το μαγκαζίνο ανοιχτά και καθαρά είναι στον αέρα του Μάχη FM 99,8. Είμαι η Ιωάννα Ηλιάδη στο μικρόφωνο, στον ήχο είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 με ειδήσεις, επικαιρότητα, συζητήσεις, μουσική κτλ. Τα τηλέφωνα του σταθμού 210-718-000. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο για να μας πείτε τη γνώμη σας για τα θέματα παρακαλώ που αναπτύσσουμε και 6943-63-54-51 να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber. Και είμαστε όπως πάντα ανοιχτά και καθαρά. Λοιπόν, Παρασκευή είναι η 254η, το είπα ολόκληρο, μέρα του 2026 και μας απομένουν 111 ημέρες μέχρι να αλλάξει χρονιά. Στην Αθήνα έχουμε ακόμα αρκετό φως μπροστά μας, ο ήλιος πέφτει λίγο μετά τις 8 και βέβαια η 11η Σεπτεμβρίου είναι μια ημερομηνία που κουβαλά πλέον το δικό της ιστορικό βάρος. Έχουν περάσει 25 χρόνια από τις επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα τέταρτο του αιώνα, και ήδη έχει μεγαλώσει μια ολόκληρη γενιά που δεν τις θυμάται ως προσωπικό βίωμα αλλά τις αναγνωρίζει πλέον ως ιστορία. Εδώ όμως η Παρασκευή έχει και τη δική της καθημερινότητα, τα σχολεία άνοιξαν σήμερα. Όχι χωρίς προβλήματα, θα μιλήσουμε και γι' αυτά. Θα πούμε και μια πολύ διαφορετική κουβέντα, γιατί μπήκε στην καθημερινότητά μας αυτές τις μέρες με το θάνατο του Μαζονάκη, κλινικές αντιγύρανσεις, βλαστοκύτταρα, θεραπείες που υπόσχονται πολλά. Και το ερώτημα είναι πόσο κοστίζει τελικά η επιθυμία να μην γεράσουμε. Θα έχουμε συνέντευξη με ένα γιατρό για να ξεχωρίσουμε τι είναι πραγματική ιατρική πράξη, τι βρίσκεται στο πεδίο της έρευνας και τι απλώς πουλιέται ακριβά με πολύ ωραίες υποσχέσεις. Και επειδή είναι Παρασκευή, προς το τέλος θα χαλαρώσουμε και λίγο. Θα έχουμε και προτάσεις για έξοδο το Σαββατοκύριακο. Πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στην Αθήνα, ακόμα και χωρίς να ανοίξουμε το πορτοφόλι μας. Έχουμε αρκετή μουσική. Εσείς μείνετε στο Μάχη FM. Αυτό είναι το μαγκαζίνο 68. Και μιλάμε καθαρά και ανοιχτά μέχρι τις 8. Πάμε τραγουδάκι.

Πάμε λοιπόν, σήμερα χτύπησε το πρώτο σχολικό κουδούνι. Αγιασμοί, χαμογελαστά πρόσωπα, τσάντες, φωτογραφίες, υπουργοί μπροστά στις κάμερες και οι γνωστές συμφέσεις για καλή σχολική χρονιά. Μόνο που πίσω από τη φωτογραφία υπάρχει και η άλλη πλευρά. Τα σχολεία ανοίγουν με κενά. Και σε ορισμένες περιπτώσεις η λύση που επιστρατεύεται είναι βάλε τον εκπαιδευτικό να δουλέψει επιπλέον ώρες. Και δεν το λένε μόνο η αντιπολίτευση, κάποιοι συνδικαλιστές. Το είπε ήδη η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη. Είπε λίγες μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία ότι δεν θα πω ποτέ ότι θα ξεκινήσουμε με μηδέν κενά. Εντάξει, το ξέραμε. Η κυβέρνηση λέει κάνει διορισμούς, προσλήψεις. Στην πρώτη φάση ανακοινώθηκαν πάνω από 23.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Και όμως υπάρχουν ακόμα τρύπες. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Στη ΓΑΜΑ Αθήνας, λέει, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι σύλλογοι εκπαιδευτικών, από 1.798 ανάγκες για παράλληλη στήριξη παιδιών, καλύφθηκαν ούτε οι μισές, 629. Δηλαδή, 1.169 παιδιά έμειναν ανακάλυπτα. Και οι εκπαιδευτικοί λένε ότι δεκάδες ολοήμερα σχολεία κινδυνεύουν να μην λειτουργήσουν κανονικά. Στη Λάρισα, μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα δημοτικά δηλαδή, αναφέρονται 100 κενά δασκάλων και νηπιαγωγών για παράλληλη στήριξη. Και σήμερα, πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, ο τοπικός σύλλογος δασκάλων καταγγέλει ότι κενά εκπαιδευτικών αγγλικών επιχειρείται να καλυφθούν με υποχρεωτικές υπερορίες των εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Σε κάποιες περιπτώσεις λένε ο εκπαιδευτικός μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 28 ώρες διδασκαλία την εβδομάδα. Να πεθάνει όρθιος διδάσκοντας. Και γι' αυτό η Διδασκαλική Ομοσπονδία έχει κήρυξει από σήμερα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου στάσεις εργασίας ακριβώς για τις ώρες αυτές των υποχρεωτικών υπερορίων. Και εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί η παράλληλη στήριξη δεν είναι ένα μάθημα που λες εντάξει θα αρχίσει σε δύο εβδομάδες. Υπάρχει ένα παιδί που χρειάζεται άνθρωπο δίπλα του και τον θέλει σήμερα. Και το ολοήμερο δεν είναι πολυτέλεια. Υπάρχει πίσω ένας γονιός που δουλεύει και προσπαθεί να οργανώσει ολόκληρη τη ζωή του με την προϋπόθεση ότι το παιδί του θα μείνει στο σχολείο. Εντάξει, και άρα ναι, το κουδούνι χτύπησε. Το θέμα είναι αν μέσα σε κάθε τάξη βρέθηκε και ο εκπαιδευτικός που έπρεπε να είναι εκεί. Και εδώ θέλω να μας πείτε κι εσείς. Στο δικό σας σχολείο υπάρχουν σήμερα όλοι οι εκπαιδευτικοί? Λειτουργεί το ολοήμερο? Αν το παιδί σας χρειάζεται παράλληλη στήριξη, υπάρχει εκπαιδευτικός ή ακόμα περιμένετε? Γιατί η πραγματική εικόνα των σχολείων δεν βρίσκεται στον αγιασμό και τις κάμερες που θα δούμε και στα δελτία ειδήσεων. Βρίσκεται στις τάξεις από αύριο το πρωί, από τη Δευτέρα το πρωί.

Λοιπόν, καιγόμαστε εδώ πέρα, καιγόμαστε πάλι. Ετωλακαρνανία. Λέει πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδαστική έκθεση στα Φραγκουλέικα Ετωλακαρνανίας. 34 πυροσβέστες στη μάχη. Πεζοπόρα της έκθεσης ΜΟΔΕ. 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Και φυσικά η υδροφορεστότητα. Εκδόθηκε και ενεργοποιήθηκε και το 112 και λέει παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Φαίνεται ότι είναι σοβαρή η κατάσταση εκεί.

Πάμε λοιπόν στο θέμα των ημερών και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Μπαίνετε στο διαδίκτυο και βρίσκετε ένα κέντρο που υπόσχεται μια πρωτοποριακή θεραπεία. Ωραία ιστοσελίδα, γιατροί, λευκές μπλούζες, επιστημονικές λέξεις, βλαστοκύτταρα, αναγέννηση, αντιγύρανση, καινούργιες θεραπείες και κάπου λες, εντάξει, για να λειτουργεί έτσι ανοιχτά κάποιος θα το έχει ελέγξει. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν συμβαίνει πάντα. Η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, η κυρία Ρουμπελάκη, είπε ότι υπάρχουν στην Ελλάδα πάρα πολλά μη αδειοδοτημένα κέντρα και ότι έχουν γίνει καταγγελίες σε αρμόδιες αρχές από το 2019 και ξανά το 2025. Βέβαια είδατε να γίνεται κάτι. Και είπε κάτι πάρα πολύ απλό, αφού η πολιτεία δεν μας προστατεύει, είπε κάτι πάρα πολύ απλό. Όποιοι πηγαίνουν να ζητάνε τον αριθμό έγκρισης θεραπείας. Και βέβαια εγώ λέω το εξής τώρα. Πώς από εμάς θα το κάνουμε? Πας δηλαδή στον γιατρό και σου λέει έχουμε μια καινούργια θεραπεία και του απαντάς ωραία θέλω τον αριθμό έγκρισης. Δώσ' τον μου. Οι περισσότεροι μάλλον δεν το κάνουν. Οπότε πάμε να δούμε τι μπορούμε να ελέγξουμε μόνοι μας. Πρώτον, ο άνθρωπος που μας μιλάει είναι πράγματι γιατρός? Υπάρχει το Εθνικό Μητρό, το Εθνικό το Μητρό που έχει όλους τους γιατρούς μέσα. Μπαίνεις μέσα, βάζεις όνομα και επώνυμο και μπορείς να δεις αν είναι καταχωρημένος ο γιατρός. Και καλό είναι να κοιτάξεις για κάτι ακόμα. Τι ειδικότητα έχει? Γιατί άλλο είμαι γιατρός και άλλο είμαι ο κατάλληλος γιατρός για αυτό που προτείνω. Και μετά πάμε στο χώρο. Βλέπεις μην στην ταμπέλα κλινική. Πολύ ωραία. Είναι όμως αδειοδοτημένη κλινική ή είναι ιατρείο ή πολυιατρείο ή κάποιος χώρος που χρησιμοποιεί απλά τη λέξη κλινική επειδή ακούγεται καλύτερα? Εδώ δεν είναι καθόλου εγένεια να ρωτήσεις μπορώ να δω την άδεια λειτουργίας? Δεν ζητάς χάρη? Για την υγεία σου πρόκειται. Και τώρα πάμε στο βασικό. Έχουμε γιατρό, έχουμε αδειοδοτημένο χώρο. Τελειώσαμε? Όχι βέβαια. Πρέπει να ελέγξεις τη θεραπεία. Η σωστή ερώτηση δεν είναι μόνο είναι ασφαλής. Η σωστή ερώτηση, αυτή η συγκεκριμένη θεραπεία είναι εγκεκριμένη για αυτό που έχω? Και μετά ρώτα, ποιος την έχει εγκρίνει? Ή ακόμα καλύτερα, ποιος είναι ο αριθμός της έγκρισής της? Γιατί κάποιος μπορεί να σου πει την κάνω στο εξωτερικό. Ωραία, εντάξει, την κάνω. Πού? Και μπορεί να σου πει και έχουμε πολύ ωραία αποτελέσματα. Βεβαίως. Ή μπορεί να ακούσει το άλλο. Είναι νέα μέθοδος. Εντάξει. Τίποτε από αυτά όμως δεν εγγυάται ότι η θεραπεία είναι εγκεκριμένη. Και αν σου πούνε είναι πειραματική, εκεί σταματάς την κουβέντα. Και αρχίζεις να ρωτάς σε ποια εγκεκριμένη κλινική δοκιμή συμμετέχω. Γιατί πειραματική δεν σημαίνει κάνουμε κάτι και βλέπουμε. Οι εγκεκριμένες κλινικές δοκιμές καταγράφονται και μπορούν να ελεγχθούν. Άρα αν σας πούν είναι τόσο καινούριο που δεν υπάρχει ακόμα έγκριση, η απάντηση είναι πολύ απλή. Εντάξει, δείξτε μου σε ποια εγκεκριμένη κλινική δοκιμή συμμετέχω. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων λέει επίσης ειδικά ότι όταν πρόκειται για κυταρικές θεραπείες, ο ασθενής πρέπει να ζητά πληροφορίες για την έγκριση και να ενημερώνεται γραπτός για πιθανά ωφέλη και κινδύνους. Οπότε εσείς κρατήστε 4 ερωτήσεις. Είσαι γιατρός και ποια είναι η ειδικότητά σου? Ο χώρος είναι ή όχι αδειοδοτημένος? Η θεραπεία είναι εγκεκριμένη και ποιος είναι ο αριθμός έγκρισης? Και αν είναι πειραματική, σε ποια εγκεκριμένη κλινική δοκιμή συμμετέχω? Τόσο απλά. Γιατί μια ωραία ιστοσελίδα δεν είναι άδεια, έτσι. Μια λευκή μπλούζα δεν σημαίνει και έγκριση. Και μια θεραπεία δεν γίνεται από επιστημονική. Δεν γίνεται επιστημονική επειδή κοστίζει, ξέρω εγώ, 5-10 χιλιάδες ή και παραπάνω. Καταλαβαίνετε τι σας λέω, έτσι. Και κάτι τελευταίο. Από αύριο θα ζητάτε τον αριθμό έγκριση θεραπείας που σας προτείνουν. Για το καλό σας, μην έχουμε και άλλους θανάτους.

Διαβάζω λοιπόν ότι σύμφωνα με την αποκάλυψη του Μάγκα, οι δύο γιατροί που επιχείρησαν να επαναφέρουν τον. Που κατηγορούνται για τη θανατηφόρα έκθεση κατά τη συναυτουργία για το θάνατο του Μαζονάκη, λίγο μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή, προσπαθούσαν να σβήσουν τα ίχνη τη παρουσίαση στο χώρο, ενώ την ίδια ώρα αναζητούσαν στην τεχνητή νοημοσύνη τρόπους για να τον επαναφέρουν. Πήγα στο ChatGPT, στο Cloud, δεν ξέρω σε ποια εφαρμογή. Αυτό το ανακάλυψαν λοιπόν οι αρχές μετά από εξονυχιστικό έλεγχο στις ηλεκτρονικές συσκευές των δύο κατηγορούμενων. Δηλαδή φανταστείτε τι κάνανε, έτσι. Ψάχανε στην τεχνητή νοημοσύνη τρόπους για να μπορέσουν να τον επαναφέρουν.

Και επειδή λοιπόν μιλάμε για κύτταρα, αν σας πω θεραπεία με κύτταρα, τι φαντάζεστε? Μια από τις πιο προηγμένες θεραπείες που διαθέτει σήμερα η ιατρική για ασθενείς με λέμφωμα και λευχαιμία, ή μια πανάκριβη θεραπεία αναζωογόνησης και αντιγύρανσης από αυτές που διαμφιβίζονται στο ίντερνετ? Γιατί περίπου οι ίδιες λέξεις χρησιμοποιούνται σήμερα για εντελώς διαφορετικά πράγματα. Κοιτάξτε τι συνέβη μέσα σε λίγες μέρες. Από τις 4 Σεπτεμβρίου εγκαινιάστηκε στο Δημόσιο Νοσοκομείο Γιώργιος Παπανικολάου το νέο κέντρο κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων. 13 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ. Και εδώ μιλάμε για πράγματι εξειδικευμένη ιατρική. Όμως υπάρχει μια λεπτομέρεια την οποία δεν μπορούμε να μελούμε. Το καινούριο κτίριο δεν σημαίνει ότι είναι και στελεχωμένο, έτσι. Τα εργαστήρια έχουν μεταφερθεί και λειτουργούν, αλλά δεν υπάρχει προσωπικό. 11 νέες κλίνες ακόμα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Και για να ανοίξει κανονικά η νέα μονάδα που εγκαινιάστηκε, θέλει γιατρούς. Και οι γιατροί δεν υπάρχουν. Και η ίδια διευθύντρια της αιματολογικής κλινικής μας είχε πει λοιπόν ότι χωρίς την πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τζάμπα κάνανε τα εγγένεια, η νέα μονάδα δεν πρόκειται να κάνει ποτέ νοσηλεία. Δηλαδή έχουμε ένα από τα πιο σύγχρονα κτίρια του είδους του, έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε ξοδέψει 13 εκατομμύρια ευρώ, έγιναν και τα εγγένεια και περιμένουμε ακόμα ανθρώπους για να ανοίξουν αυτές τις κλίνες. Και λίγες ημέρες αργότερα, με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, ολόκληρη χώρα ξανακούει για βλαστοκύτταρα, κυταρικές θεραπείες, αντιγύρανση, αναγεννητική ιατρική κλπ. Και εδώ χρειάζεται μια διάκριση. Γιατί το γεγονός ότι κάποιος χρησιμοποιεί τη λέξη βλαστοκύτταρα δεν σημαίνει ότι αυτό που προσφέρει έχει την ίδια επιστημονική τεκμηρίωση, ας πούμε, μια θεραπεία που εφαρμόζεται μέσα σε ένα νοσοκομείο. Η λέξη βλαστοκύτταρα, αναγεννητική ιατρική, η αντιγύρανση δεν είναι πιστοποιητικό θεραπείας, έτσι. Και οι γιατροί δίνουν μια απλή συμβουλή. Ρωτήστε αν η θεραπεία είναι εγκεκριμένη. Το είπαμε και πριν. Και ζητήστε τον αριθμό της έγκρισης. Όχι μόνο ποιος γιατρός την κάνει. Μην παρασύρεστε από εντυπωσιακές ιστοσελίδες. Όχι ποιος διάσημος την έχει δοκιμάσει. Γιατί, όχι αν διαφημίζεται, ας πούμε, είναι η τελευταία λέξη επιστήμης. Γιατί εδώ είναι μπέρδεμα. Από τη μία υπάρχει μια πραγματική επιστημονική επανάσταση και από την άλλη υπάρχουν αυτά που λέμε στην αγορά ευεξίας και αναζωογόνησης, να χρησιμοποιούν το ίδιο επιστημονικό λεξιλογικό. Και ο πολίτης ακούει την ίδια λέξη βλαστοκύτταρα και μπερδεύεται. Η λέξη μόνη της δεν λέει σχεδόν τίποτα. Το ερώτημα είναι ποιος κάνει τη θεραπεία, πού την κάνει, για ποια πάθηση και κυρίως ποιος την έχει εγκρίνει.

Να σας κάνω λοιπόν μια ερώτηση. Πόσα λεφτά θα δίνατε για να μην γεράσετε? Όχι για μια κρέμα, όχι για ένα μπότοξ, αλλά για να σας πει κάποιος, έλα να σου γυρίσω πίσω το βιολογικό ρολόι. Θα δίνατε, ξέρω εγώ, 1000, 5000, 8000, 100000. Γιατί πλέον γύρω από το φόβο του γύρατος έχει στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία. Τα βλέπετε. Θεραπείες αναζωγόνησης, ενδοφλέβει η ορή με βιταμίνες και άλλες ουσίες. Αποτοξίνωση, βλαστοκύτταρα, έτσι. Όλα για επιβράδυνση της τριγύρας. Και οι τιμές ανεβαίνουν μαζί με τις υποσχέσεις. Διαβάζαμε ένα ρεπορτάζ εκεί στην Καθημερινή ότι υπάρχουν θεραπείες αναζωγόνησης 6, 8, 10.000 ευρώ. Υπάρχει βέβαια και η πιο καθημερινή εκδοχή αυτής της αγοράς. Έκανες ένα βράδυ, ήπιες λίγο παραπάνω, έτσι, και ξύπνησες με το κεφάλι καζάνι το πρωί. Κάποτε σου λέγανε πιες νερό, καφέ, κοκακόλα, με άδειο στομάχι, ξέρετε, γνωστά. Τώρα όμως σου λένε, να βρεις ενδοφλέβιους ουρούς, που διαφημίζονται ως λύση για το hangover. Με κόστος, κάνα 500 άρικο. Εδώ λοιπόν θέλω τη γνώμη σας. Αν σας έλεγαν ότι με 500 ευρώ θα σηκωθείτε φρέσκοι, σαν να μην ήπιατε ποτέ, θα τα δίνατε? Τα έχετε? Και πάμε ακόμα στο πιο δύσκολο. Αν σας έλεγα να δώσετε 8.000 ευρώ να γυρίσουμε πίσω στο βιολογικό σας ρολόι, θα το πιστεύατε? Και εδώ είναι το πραγματικό θέμα. Η επιστήμη πράγματι μελετά πολύ σοβαρά τη γύρανση. Μελετά όμως τι συμβαίνει στα κύτταρά μας όσο μεγαλώνουμε. Μελετά πως αλλάζει ο μεταβολισμός μας. Γιατί φθήρονται οι ιστοί. Τι μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να ζήσει περισσότερα χρόνια με καλή υγεία? Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε υπηρεσία που χρησιμοποιεί τις λέξεις μακροζωία κλπ. Ή αντιγύρανση έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να τα κάνει αυτά που υπόσχεται. Εκεί είναι η διαφορά. Άλλο η επιστημονική έρευνα και άλλο η εμπορική υπόσχεση. Μια θεραπεία μπορεί να βασίζεται σε μια υπαρκτή επιστημονική ιδέα, αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχει αποδειχθεί πως μπορεί να κάνει έναν υγιή άνθρωπο νεότερο ή ότι μπορεί να γυρίσει τον χρόνο πίσω. Εντάξει. Υπάρχουν παθήσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται ιατρικά και με σαφείς ενδείξεις όλα αυτά. Και κάπου εδώ εμφανίζεται και το οικονομικό κίνητρο, να μην το ξεχνάμε, γιατί η γύρεση αφορά τους πάντες. Όταν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία δεν υπόσχεται απλά ότι θα νιώσει λίγο καλύτερα, αλλά ότι θα καθυστερήσει τη γύρανση, τότε η αγορά που ανοίγεται είναι τεράστια. Και το ερώτημα δεν είναι αν πρέπει να ερευνούμε πως μπορούμε να ζήσουμε περισσότερο και καλύτερα. Φυσικά και πρέπει. Έτσι. Το ερώτημα είναι άλλο. Πότε μια πραγματική επιστημονική έρευνα μετατρέπεται σε πανάκριβη υπόσχεση? Και πώς μπορεί ο πολίτης, ο απλός πολίτης, να καταλάβει αυτή τη διαφορά? Εσείς θα πληρώνετε, ας πούμε, ένα ποσό για να γυρίσετε τον χρόνο πίσω, ξέρω εγώ, 500, 8.000, 10.000, ή θα λέγατε, εντάξει, ευχαριστώ πολύ, εγώ θα γεράσω δωρεάν?

0: Μιλάμε λοιπόν για κλινικές που πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι κλινικές, πράγματι. Για τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις πραγματικές θεραπείες με βλαστοκύτταρα και σε όσα πολλούνται χρησιμοποιώντας την ίδια λέξη, αλλά και για μια αγορά αντιγύρανσης που μεγαλώνει και υπόσχεται όλο και περισσότερα. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό. Ο πολίτης πώς ξεχωρίζει την ιατρική από τη διαφήμιση, την πραγματική θεραπεία από την υπερβολική υπόσχεση και κυρίως πότε πρέπει να πει ως εδώ? Για να το συζητήσουμε, έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Παπαποστόλου. Ο κύριος Παπαποστόλου είναι γνάθοχειρουργός, πρώην στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της αντιγύρανσης και της ιατρικής αισθητικής στα κέντρα Deep Beauty, σωστά?
1: Ναι, σωστά. Καλησπέρα σας, κύριε Ελιάδη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, γιατρέ. Λοιπόν, να ξεκινήσω από κάτι το πιο απλό, γιατί ίσως είναι και το πιο σημαντικό. Μπαίνει κάποιος σε ένα χώρο που του συστήνεται ως κλινική ή ιατρικό κέντρο. Τι πρέπει να ζητήσει και τι πρέπει να δει για να ξέρει ότι βρίσκεται σε νόμιμο και κυρίως σε ασφαλή χώρο?
1: Για αρχή να σας πω ότι ο όρος κλινική είναι και είμαστε ιατρία. Mm-hmm. Εμείς ιατρία βρισκόμαστε να χρησιμοποιούμε τον όρο κλινική, αλλά ο ακριβής όρος της λέξης κλινική είναι ότι διαθέτει κλίνες και νοσηλεία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ο όρος κλινική θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το ιατρικό αθλημόν, από το Μετροπόλιταν, αλλά θεωρητικά δεν είναι κλινικές όλα αυτά τα κέντρα, ενώ είναι απλά ιατρία, όπως ακούστηκε για το συγκεκριμένο ιατρείο στην Καρνιάδο. Όλοι αυτοί οι χώροι όντως αδειοδοτούνται από τον ιατρικό σύλλογο και στους περισσότερους από...
0: Δεν ακούγεστε καλά, μάλλον δεν έχετε καλό σήμα.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Ναι, τώρα σας ακούω.
1: Ωραία, ναι. Όλοι αυτοί οι χώροι λοιπόν είναι ιατρία. Οι χώροι αδειοδοτούνται από τον ιατρικό σύλλογο. Όλοι αυτοί οι χώροι έχουν άδεια λειτουργίας και πολλές φορές κανονικά πρέπει στην είσοδο του κάθε χώρου να υπάρχει το ταμπελάκι που μας χορηγεί ο ιατρικός σύλλογος, που αναγράφει τα στοιχεία του ιατρού που είναι επιστημονικά υπεύθυνος του κάθε ιατρίου. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι στον χώρο της αντιγύρανσης, όπως θα μπορούσα να πω, υπάρχουν αρκετά κέντρα αισθητικής τα οποία προμοτάρονται ως ιατρία, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, ως κλινικές. Το σωστότερο είναι όταν απευθυνόμαστε σε κάποιο χώρο να γνωρίζουμε απέναντι μας κάθε φορά ποιον γιατρό έχουμε και ποιος είναι υπεύθυνος για την ιατρική μας πράξη. Να ξέρουμε ότι έχουμε απέναντι μας έναν γιατρό, την ειδικότητά του και τι είναι αυτό που κάνει. Εγώ είμαι γιατρός γνάθοπροσωπικός και έχω μετεκπαιδευτεί στο κομμάτι της αισθητικής χειρουργικής προσώπου, που είναι ένα κομμάτι που η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι στην Ελλάδα δεν είναι τόσο...
0: Αυτό ήθελα να δω. Υπάρχει κόκκινη γραμμή ανάμεσα στην αισθητική και στην ιατρική πράξη? Εσείς μπορείτε να μας τα διαχωρίσετε?
1: Ναι, υπάρχει κόκκινη γραμμή. Θα σας πω ότι και ως πρόεδρος της Αβαλκανικής Εταιρείας Αισθητικής Ιατρικής έχω ασχοληθεί νομικά αρκετά με αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Στην Ελλάδα είχε βγει μια διοικητική πράξη από το Υπουργείο Υγείας που τι έλεγε? Ότι η αισθητική ιατρική πραγματοποιείται από στην αρχή. Έλεγε πραγματοποιείται από πλαστικούς, δερματολόγους και γνάθοπροσωπικούς χειρουργούς, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει, αλλά η γνάθοπροσωπική χειρουργική περιλαμβάνει στην εξειδίκευσή της το κομμάτι της αισθητικής χειρουργικής προσώπου, παρόλο που οι περισσότεροι γνάθοχειρουργοί ασχολούνται με το κομμάτι των εμφυτευμάτων και της στοματοχειρουργικής. Mm-hmm. Αργότερα βγήκε μια άλλη διοικητική πράξη, η οποία τι έλεγε? Ότι με την αισθητική ιατρική, ενέσιμα κτλ., μπορούν να ασχολούνται όλοι οι γιατροί στην ανατομική περιοχή που τους ανήκει. Στην πραγματικότητα αυτός ο χώρος βρίσκεται σε διάφορες ζυμώσεις αυτή την περίοδο και τα προηγούμενα χρόνια και θα υπάρξουν και τα επόμενα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να δώσει μία γραμμή. Μία γραμμή η οποία βγήκε με κάποιες νόρμες που και στην Ελλάδα ήρθαν διαμέσου του ΕΛΟΤ. Με τις νόρμες αυτές ουσιαστικά τι λέει? Ότι με την αισθητική ιατρική, τις ενέσιμες πράξεις μπορούν να ασχολούνται όλοι οι γιατροί, αρκεί να έχουν περάσει μια συγκεκριμένη εκπαίδευση. Αυτό το έκανε κυρίως για να προστατεύσει τους ασθενείς σε κάποιες
0: περιπτώσεις. Ενέσιμες πράξεις, μιλάμε για μπότοξ και τέτοια?
1: Μπότοξ, υαλουρονικά, okay. Μεσοθεραπείες. Αυτό το έκανε για να προστατεύσει κυρίως τους ασθενείς σε κάποιες που υπάρχουν σε κάποιες χώρες, οι οποίες, όπως παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, που επιτρέπεται και παραϊατρικό προσωπικό να κάνει αυτές τις πράξεις. Ενώ στην Ελλάδα έχει καθιερωθεί ότι αυτές οι πράξεις είναι καθαρά ιατρικές.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μόνο ένας γιατρός θα μπορούσε να κάνει αυτές τις πράξεις και ακόμη όμως και ο δερματολόγος, ο πλαστικός, ο γλαφυρουργός και οποιοδήποτε άλλο γιατρός ασχολείται, όπως και οι οδοντίατροι που ασχολούνται, γιατί και ο σύλλογός τους έχει δώσει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να ασχολούνται περιστοματικά, θα πρέπει να αποδεικνύει σε κάθε φάση την εκπαίδευσή του πάνω στο αντικείμενο. Πώς γίνεται η εκπαίδευση? Η εκπαίδευση αυτή γίνεται συνήθως με εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία διοργανώνουν διάφορες επιστημονικές εταιρείες. Mm-hmm. Πείτε μου.
0: Ήθελα να πάμε λίγο στην αντιγύρανση και τι σημαίνει πραγματικά αυτή η λέξη από ιατρική άποψη. Δηλαδή, μπορούμε πράγματι να καθυστερήσουμε τη γύρανση ή στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για κάποια βελτίωση της εικόνας μας και τέτοια?
1: Η πραγματικότητα είναι ότι η γύρανση είναι μη αντιστροπή διαδικασία. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε καταδικασμένοι να γεράσουμε και κάποια στιγμή να πεθάνουμε. Είναι τα σημάδια του χρόνου επάνω μας. Δηλαδή μπορούμε να διορθώσουμε το φαίνες, τις ρητίδες και κάποια άλλα πράγματα τα οποία με τον καιρό αλλοιώνονται. Πανάδες, εσφομίες, ρητίδες, χαλάρωση. Οπότε περισσότερο δεν είναι μια αντιστρεπτή διαδικασία και όποιος στάζει κάτι τέτοιο...
0: Απλώς στην εξωτερική μας εμφάνιση δηλαδή. Αυτό είναι όλο το...
1: Ουσιαστικά.
0: Ας έχουμε ρητίδες, δεν μας πειράζουν.
1: Φυσικά βέβαια θα μπορούσαμε να καθυστερήσουμε τη διαδικασία της γύρανσης. Υπάρχουν έρευνες αυτά τα τελευταία χρόνια, γιατί στη διαδικασία της γύρανσης συμμετέχουν και εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες. Mm-hmm. Ένας παράγοντας ο οποίος επιταχύνει τη γύρανση είναι η έκθεσή μας στον ήλιο. Θα μπορούσαμε περιορίζοντας την έκθεσή μας στον ήλιο να περιορίζουμε τη φωτογύρανση, έτσι.
0: Ναι. Επειδή σήμερα λοιπόν ακούμε για βλαστοκύτταρα, ορούς, αναζωογόνης, θεραπείες που υπόσχονται θα μας κάνουν νεότερους. Πού τελειώνει η επιστημονικά τεκμηριωμένη ιατρική και πού αρχίζει το μάρκετινγκ?
1: Κοιτάξτε, επειδή φαντάζομαι ότι η ερώτησή σας προέρχεται από το τελευταίο περιστατικό με
0: προφανώς,
1: το να είμαι στο Αμαζονάκι, ο οποίος βρέθηκε να κάνει μια θεραπεία που η αλήθεια είναι ότι δεν έχει την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση. Η αλήθεια είναι ότι όταν το άκουσα μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί ως γιατρός ήξερα ότι πλασμαφέρες χρησιμοποιείται για άλλους λόγους. Είχε κάποια στιγμή υποθεί στο εξωτερικό ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αντιγύρανση, αλλά δεν είχε επαρκή επιστημονικά δεδομένα. Το να γίνεται όμως πλασμαφέρες σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, εμένα με άφησε στην αρχή λίγο άναυδο. Δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια, ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Ήξερα ότι πλασμαφέρες πρέπει να γίνεται σε οργανωμένα νοσοκομεία, κλινικές, γιατί είναι μια διαδικασία που εγκυμονεί κάποιους κινδύνους. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι γιατροί βρισκόμαστε αντιμέτωποι στο να χρειάζεται κάθε φορά σε ένα προϊόν να κρίνουμε πού σταματάει η επιστημονική τεκμηρίωση και πού ξεκινάει το εμπορικό κομμάτι που μας υπόσχονται διάφορες εταιρείες που παρέχουν τα προϊόντα. Εκεί εξαρτάται καθαρά από την κατάρτιση που έχει ο κάθε γιατρός. Και είναι δυσδιάκριτα τα όρια, ποια είναι ακόμη και από το ίδιο το σύστημα και από το ίδιο το κράτος. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω με όλο αυτό το κομμάτι. Παραδείγματος χάρη, και στο κομμάτι των εμβολίων το οποίο περάσαμε. Χρησιμοποιήθηκαν κάποια εμβόλια τα οποία δεν είχαν εκείνη τη στιγμή επαρκή τεκμηρίωση, με την ελπίδα ότι αυτά θα βοηθήσουν σε μια κατάσταση που επικρατούσε τότε. Πολλές φορές ακόμη και το ίδιο το κράτος χρησιμοποιεί την ιατρική χωρίς να υπάρχει επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση κάτι.
0: Σας έχει τύχει άνθρωπος που να έρθει και να ζητήσει περισσότερες επεμβάσεις από ό,τι πραγματικά χρειάζεται? Δηλαδή, υπάρχει στιγμή που ένας γιατρός μπορεί να πει όχι, σταματάμε εδώ?
1: Θα πρέπει ένας γιατρός να είναι έτοιμος να πει όχι. Υπάρχουν άτομα τα οποία ευθίζονται στις αισθητικές ιατρικές πράξεις και πολλές φορές ζητάνε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν ακόμη και να τους βλάψουν. Εμείς πρέπει να κρίνουμε και κάποιες στιγμές να πείσουμε τον ασθενή που θα πρέπει να βάλει το φρένο.
0: Μπορεί δηλαδή, θα πρέπει να πει ο γιατρός σε έναν άνθρωπο, μην το κάνεις.
1: Ναι, εγώ προσωπικά η τοποθέτηση μου είναι γιατρός, είναι ότι πάντα θα πρέπει να βάζουμε ένα όριο σε κάποιον ασθενή, γιατί και ο ίδιος δεν ξέρει πάρα πολλές φορές πού μπορεί να φτάσει όλη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, ακούστε να δείτε. Και οι ενέσιμες θεραπείες υπάρχουν για να διορθώσουν και να αμβλύνουν κάποια προβλήματα γύρανσης τα οποία έχουμε. Μετά από κάποιο σημείο, αν γεμίζουμε το πρόσωπό μας με υαλουρονικό παραπάνω από ό,τι χρειάζεται, θα μπορεί να υπάρξει παραμόρφωση. Οπότε ως γιατρός πρέπει και οφείλω να θέσω ένα όριο στον ασθενή που αυτός πολλές φορές δεν το ξέρει.
0: Ναι. Αν ένας ακροατής μας αύριο μπει σε ένα κέντρο αισθητικής, έτσι, ή αντιγύρανσης, ποια είναι τα 3 σημάδια που πρέπει να τον κάνουν να σηκωθεί και να φύγει?
1: Κοιτάξτε, εγώ το πρώτο σημάδι που θα θεωρούσα ότι θα πρέπει να προσέξει κάποιος είναι να δει ποιον έχει απέναντί του που συζητάει. Δηλαδή, έχουμε έναν γιατρό ο οποίος έχει μια επιστημονική κατάρτιση και ο οποίος θα τον κατευθύνει σωστά σε κάποιες θεραπείες. Ή έχουμε απλώς απέναντί μας έναν πολιτή που προσπαθεί να τον πείσει να κάνει κάποιες ιατρικές πράξεις. Ο κατάλληλος άνθρωπος για να μπορέσει να διαγνώσει ένα πρόβλημα και να προτείνει μια θεραπεία είναι ο γιατρός. Εφόσον είναι γιατρός, να ξέρετε, θεωρώ ότι στο 99% των περιπτώσεων έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κινούνται πάντα με γνώμονα τη βελτίωση της υγείας του ασθενούς τους. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας γιατρός θα προτείνει πράγματα, τουλάχιστον στη δικιά μου ηθική καινοτροπία, τα οποία θα βλάψουν τον ασθενή του.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσω πολύ που είστε μαζί μας. Δημήτρης Παπαποστόλου, αναθοχειρουργός, πρώην στρατιωτικός γιατρός, από εκεί γνωριζόμαστε, το λέω γιατί ξέρετε ότι εγώ κάνω στρατιωτικό ρεπορτάζ πάνω από 35 χρόνια και τώρα δραστηριοποιείται στον χώρο της αντιγυμνασίας. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.

Ετοιμαζόμαστε λοιπόν σιγά σιγά να ακούσουμε και τα τελευταία νέα της ημέρας. Πυρκαγιές παντού. Θα τα ακούσουμε σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων που έρχεται.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας εις βάρος του ζεύγους των ιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για αδίκημα το οποίο προβλέπει ποινή κάθριξης που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη. Οι δύο γιατροί παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία. Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, χωρίς να προκύψει μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου. Απαντήσεις αναμένονται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τη τιμή του Brent που διαμορφωνόταν σήμερα στα $104 το βαρέλι. Η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης εκτοξεύθηκε πάνω από τα 2,10 ευρώ με ακόμη υψηλότερες τιμές στην επαρχία και στα νησιά. Προβληματισμός επικρατεί για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς οι εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή εκκίνησης κοντά στο 1,95 ευρώ το λίτρο. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων σαν νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρέλαιου, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στο Καστελόριζο το απόγευμα Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα παρασύρει εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένης στο Αλιβέρι Ευβίας. 4 συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για 2 υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών από τον Εύρο προς το εσωτερικό της χώρας. Στην Ιερά Πέτρα μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού 98 παράνομοι μετανάστες που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

0: αρχικά ηλιοφάνεια, όμως η αστάθεια θα επεκταθεί σταδιακά ανατολικότερα. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mahi FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ανοιχτά και καθαρά, με την Ιωάννα Ηλιάδη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Mahi FM 99,8.

Σήμερα λοιπόν κλείνουν 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου και δεν θα σας ξαναπώ την ιστορία των Δήμων Πύργων, την ξέρουμε έτσι. Θέλω να κάνουμε κάτι άλλο, να θυμηθούμε πού ήμασταν εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ήταν 3η 11 Σεπτεμβρίου 2001, 3:46 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Έπεσε το πρώτο αεροπλάνο στον Βόρειο Πύργο. Στην αρχή κανένας δεν καταλάβαινε τι είχε συμβεί. Τα τηλεοπτικά δίκτυα άρχισαν να συνδέονται με τη Νέα Υόρκη. Οι εικόνες μπήκαν και στις ελληνικές τηλεοράσεις και στις 4:02 λεπτά το απόγευμα συνέβη εκείνο που θυμούνται ακόμα εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο αεροπλάνο μπήκε στο Νότιο Πύργο, ζωντανά. Τότε καταλάβαμε ότι δεν βλέπαμε ατύχημα. Δηλαδή, βλέπαμε κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί. Το περίεργο είναι ότι για μας συνέβαινε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και παρόλα αυτά έχει μείνει στη μνήμη σαν να συνέβη πολύ πιο κοντά. Άλλος το έμαθε στη δουλειά του, άλλος το άκουσε στο έκτακτο δελτίο ειδήσεων μέσα στο ραδιόφωνο, άλλος, ξέρω εγώ, μπήκε σε ένα σπίτι, σε ένα γραφείο που το συζητούσανε και είδε όλους τους καρφωμένους μπροστά στην τηλεόραση. Και μέσα περίπου σε μια μισή ώρα είδαμε τους δύο πύργους, σε μια μισή ώρα, ναι, είδαμε τους δύο πύργους να καταραίουν. Την επόμενη μέρα οι ελληνικές εφημερίδες προσπαθούσαν να περιγράψουν αυτό που είχε συμβεί. Να σας πω λοιπόν, τα νέα έγραφαν «Τρόμος πάνω από τον κόσμο», «Το έθνος», «Αλλάζει ο κόσμος», «Η ελευθεροτυπία», τότε έγραφε «Αγωνία στη γη για το αύριο». Και αν το σκεφτείτε, 25 χρόνια αργότερα είχαν πιάσει κάτι που εκείνη την ώρα δεν το είχαμε καταλάβει καλά. Γιατί η 11η Σεπτεμβρίου δεν περιορίστηκε μόνο στη Νέα Υόρκη, έτσι, ακολούθησε το Αφγανιστάν και ο λεγόμενος πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, ακολούθησε το Ιράκ. Άλλαξαν οι έλεγχοι στα αεροδρόμια, άλλαξε ο τρόπος που μιλάμε για την ασφάλεια, τις παρακολουθήσεις, την τρομοκρατία, και όλες αυτές οι εξελίξεις έφτασαν με διαφορετικό τρόπο και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αλλά σήμερα υπάρχει κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Ένας τριαντάρης σήμερα ήταν παιδί όταν έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι. Υπάρχει πλέον δηλαδή μια ολόκληρη γενιά, η πρώτη γενιά ενηλίκων, για την οποία 11 Σεπτεμβρίου δεν είναι ανάμνηση, δεν υπάρχει ως ανάμνηση. Είναι ένα βίντεο που είδαν, είναι φωτογραφίες, είναι ιστορίες που έχουν ακούσει από τους μεγαλύτερους. Και εδώ ακριβώς αρχίζει και το ενδιαφέρον της, αυτό που λέμε, της δημόσιας ιστορίας. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι ακριβώς η δημόσια ιστορία, γιατί εμείς λέμε λοιπόν, εμείς οι μεγαλύτεροι λέμε «θυμάμαι που ήμουν τότε», αλλά οι νεότεροι λένε «ξέρω τι έγινε». Και ανάμεσα σε αυτές τις δύο προτάσεις βρίσκεται τη στιγμή κατά την οποία ένα γεγονός περνά από τη ζωντανή μνήμη στην ιστορία. Και τώρα λοιπόν, έτσι με αυτόν τον τρόπο, κάνουμε το δικό μας αρχείο μνήμης εδώ στον Μάχη FM. 11 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Εσείς πού ήσασταν εκείνη την ώρα, θυμάστε? Ή θυμάστε ποιος σας το είπε? Ή θυμάστε τέλος πάντων κάτι από εκείνο το απόγευμα? Έχετε μια εικόνα, κάποια φράση? Πείτε μας. Εγώ ας πούμε ήμουνα στη δουλειά και με το που είδα το πρώτο αεροπλάνο να πέφτει, ένα αεροπλάνο. Φαινόταν σαν ελικόπτερο, έτσι, σαν να πέφτει ένα ελικόπτερο. Ήταν τόσο μικρό. Θέλω όμως να μας πείτε, να δούμε πώς το ζήσαμε αυτό εμείς στην Ελλάδα.

Ο κύριος Δημήτρης, δεν βλέπω το όνομα, μας λέει υπάρχει πιθανότητα να ήταν στημένη η υπόθεση. Α, ο κύριος Αλέξανδρος. Καλησπέρα. Ουδής γνωρίζει, δεν έχουμε μάθει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ήταν. Τώρα, η θεωρία ότι μπορεί να ήταν στημένο πράγματι ακούγεται, σέρνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για πείτε μας εσείς, τι πιστεύετε. 6943-6354-51 και 210-710-8000.

Ο Δημήτρης μας πάει σε άλλο θέμα. Λέει: καλησπέρα, ακούστε εδώ τι έγινε. Πήγα να ρωτήσω, λέει, για να αγοράσω μηχανάκι και μου λέει ότι ο αντιπρόσωπος δεν μπορεί να το πάρει, γιατί ακόμα έχουμε αναμονή. Δεν έχει το Υπουργείο πινακίδες. Δηλαδή δεν έχουν το τζίγκο για να κόψουν πινακίδα και για να βάλουν στα μηχανάκια και στα αυτοκίνητα. Και έχει αγοράσει ο κόσμος οχήματα και είναι στην αναμονή και περιμένουν τις αντιπροσωπείς. Τι να πω, κύριε Δημήτρη, τι να πω. Θα το ψάξουμε, θα πάρουμε τηλέφωνο στο Υπουργείο να δούμε τι γίνεται.

Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, ποιος πιστεύετε ότι ψωνίζει περισσότερο στο διαδίκτυο? Οι κουσάριδες που είναι όλη την ημέρα με το κινητό στο χέρι ή κάποιοι άλλοι? Λοιπόν, επειδή το ψάξαμε, οι πρωταθλητές στις ηλεκτρονικές αγορές είναι οι τριαντάριδες και οι σαραντάριδες. Έρευνα της Focus Bar, λέει, σε 1500 χρήστες του διαδικτύου δείχνει ότι 8 στους 10 Έλληνες ηλικίες 16 έως 64 ετών έχουν αγοράσει κάτι μέσω διαδικτύου το τελευταίο εξάμηνο, και εδώ έχει ενδιαφέρον. Στους νεότερους, από τους 16 έως 29 χρονών, έχει κάνει ηλεκτρονική αγορά το 76%. Οι πιο νέοι. Στις ηλικίες από 30 έως 45 ετών, το ποσοστό αυτό αναβαίνει στο 82%. Και στο ίδιο ποσοστό, δηλαδή 82%, είναι οι ηλικίες από 46 έως 61 ετών. Άρα αυτό που λέγαμε κάποτε ότι οι μεγαλύτεροι δεν ψωνίζουν από το διαδίκτυο, ξεχάστε το. Οι τριαντάριδες και οι σαραντάριδες όμως δεν ψωνίζουν απλώς περισσότεροι, ψωνίζουν συχνότερα. Δηλαδή, μέσα σε έξι μήνες, τριαντάριδες και σαραντάριδες κάνουν κατά μέσο όρο 29 αγορές. Οι πιο νέοι, έτσι, οι 16 μέχρι 30, κάνουν 27 αγορές. Και οι μεγαλύτεροι, οι άνω των 40, δηλαδή 45 και άνω, κάνουν 23 αγορές. Και μαντέψτε ποιοι ξοδεύουν τα περισσότερα. Η χρυσή ηλικία των 30-40. Γιατί μέσα σε 6 μήνες δαπανούν, λέει, κατά μέσο όρο πάλι στην Ελλάδα, 1150 και κάτι ευρώ. Και οι ηλικίες 45 με 61 σχεδόν χιλιάρικο, 989 ευρώ. Τι ξέρω. Οι νεότεροι, λέει, από 16 έως 29 ετών ξοδεύουν 868 ευρώ. Αυτά μέσα σε 6 μήνες, έτσι. Οπότε, αν κάθε λίγο χτυπάει το κουδούνι και έρχεται ένα καινούριο δέμα στο σπίτι, μην κοιτάτε στα παιδιά. Κοιτάτε τι μπορεί να είναι δικό σας. Λοιπόν, τι αγοράζουμε περισσότερο? Αγοράζουμε κυρίως ρούχα. Μετά έρχονται τα παπούτσια. Και φυσικά δεν μας λείπει το φαγητό με παραγγελία, delivery. Οι περισσότεροι αγοράζουν εισιτήρια για ταξίδια και για μετακινήσεις. Οι τριαντάριδες και σαραντάριδες αγοράζουν, λέει, πράγματα για το σπίτι και ηλεκτρονικές συσκευές. Και υπάρχει και κάτι, ένα στοιχείο ελληνικό σε αυτήν την ιστορία. Μπορεί να αγοράζουμε από το κινητό, αλλά πολλά τα πληρώνουμε, δεν τα πληρώνουμε ηλεκτρονικά. Τα βάζουμε αντικαταβολή. Περίπου, λέει, ένα στους τρεις εξακολουθεί να προτιμά να πληρώνει με αντικαταβολή όταν του φέρουν το προϊόν στην πόρτα. Και θέλω να κάνουμε έτσι μια δική μας έρευνα. Ποιο ήταν το τελευταίο πράγμα που αγοράσατε στο διαδίκτυο? Για πείτε μας. Και πόσα δέματα σας ήρθαν στο σπίτι? 1, 2, 3, 5. Πόσα πληρώσατε με την κάρτα? Ή προτιμάτε επιμένετε στην αντικαταβολή?

Ο κύριος Βασίλης μας γράφει ότι οι συνολικές ασφαλιστικές αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν μετά τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου 2001 ανήλθαν περίπου λέει σε 40 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας το γεγονός μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές απώλειες στην παγκόσμια ιστορία. Στείλτε μας και εσείς τα μηνύματά σας 6943-6354-51 στο Viber, να μας πείτε τι θυμάστε από εκείνη την ημέρα, αν φυσικά προφτάσατε και την θυμάστε.

Λοιπόν, δεν είμαστε φαντάροι, είμαστε γεωτεχνικοί. Αλλά δεν είναι δικό μου το σύνθημα. Είναι το σύνθημα με το οποίο κατέβηκαν σε πανελλαδική απεργία σήμερα γεωπόνοι, κτηνίατροι, δασολόγοι, ιχθυολόγοι και γεωλόγοι του δημοσίου. Και ξέρετε, έτσι. Γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο στρατός έστελνε στρατιωτικούς κτηνίατρους για να βοηθήσουν την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού. Αυτό όμως, όπως έχουμε πει και από το μαγκαζίνο εδώ, άλλαξε στις 2 Σεπτεμβρίου. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μπορεί πλέον να αναλάβει τον επιχειρησιακό συντονισμό των πολιτικών υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές που πλήττονται από τον αφθόδη πυρετό, έτσι, όχι μόνο στη Λέσβο. Εκεί εφαρμόστηκε πρώτη φορά. Και προσέξτε εδώ τη λεπτομέρεια. Σε κάθε τέτοια περιοχή ορίζεται αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων ως επικεφαλής συντονιστής. Ο νόμος που έφεραν λοιπόν στη Βουλή λέει ότι ο αξιωματικός ασκεί επιτόπου τη μετροπολογία, ασκεί επιτόπου τη διεύθυνση και το συντονισμό και δίνει εντολές στις δημόσιες υπηρεσίες. Δηλαδή, δίνει εντολές στον κτηνίατρο της περιφέρειας, στις υπηρεσίες αγροτικής οικονομίας, στους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και όπου αλλού χρειαστεί. Και δεν είναι μια σύσταση του τύπου «καλό θα ήταν να συνεργαστείτε», έτσι. Οι υπάλληλοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις επιχειρησιακές οδηγίες. Και αν δεν συμμορφωθούν, είναι πειθαρχικό παράπτωμα. Και μάλιστα ο νόμος ορίζει ότι η ποινή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πρόστιμο. Θα είναι πρόστιμο κατευθείαν. Η κυβέρνηση λοιπόν λέει να μην τα μπερδεύουμε. Η επιστημονική και η κτηνιατρική ευθύνη παραμένει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο στρατός αναλαμβάνει μόνο το συντονισμό. Όμως οι γεωτεχνικοί λένε περίπου αυτό, ότι αν την επιστημονική ευθύνη την έχει ο κτηνίατρος, γιατί τις εντολές της δίνει αξιωματικός? Και αυτό είναι, εκεί βρίσκεται, εκεί γεννάται και η σύγκρουση. Οι εργαζόμενοι λένε ότι αντί η κυβέρνηση να προσλάβει κτηνιάτρους και να στελεχώσει τις υπηρεσίες που εδώ και χρόνια λειτουργούν με τεράστια κενά, βάζει τους στρατιωτικούς κτηνίατρους να καλύψουν το πρόβλημα και δημιουργεί ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι, και στο στρατό και στις πολιτικές υπηρεσίες. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχει το περίφημο άρθρο 52, που διευρύνει τις κατηγορίες υπαλλήλων που μπορούν να μετακινούνται εκτός έδρας για την αντιμετώπιση της ευλογίας και του αφθόδους πυρετού, όχι μόνο κτηνίατροι, αλλά και γεωπόνοι, ιχθυολόγοι, βιολόγοι, τεχνολόγοι και όλες ειδικότητες. Και αυτούς με εντολή. Δηλαδή, αν ο υπάλληλος πει όχι, κινδυνεύει με πειθαρχικό. Και οι γεωτεχνικοί λοιπόν σήμερα λένε κάτι πολύ απλό. Μας ζητάτε περισσότερες ευθύνες, περισσότερους ελέγχους, μετακινήσεις και δουλειά μέσα στις επιζωτίες, αλλά οι υπηρεσίες παραμένουν χωρίς προσωπικό. Και γι' αυτό σήμερα έχουν 24ωρη απεργία. Και βέβαια, το ερώτημα δεν αφορά μόνο τους ίδιους. Γιατί κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει, όταν έχουμε υγειονομική κρίση στα ζώα, θέλουμε περισσότερους κτηνίατρους ή περισσότερους διοικητές?

θυμάστε εκείνη τη μείωση των 10 λεπτών στη βενζίνη που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση το καλοκαίρι? Λοιπόν, σας έχω και καλά και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι η έκπτωση δεν εξαφανίστηκε εντελώς την 1η Σεπτεμβρίου, όπως αρχικά το είπανε. Η Ελένη Q Energy αποφάσισε να τη συνεχίσει μέχρι το τέλος του μήνα, περίπου 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη. Τα κακά νέα βέβαια είναι ότι μάλλον η βενζίνη δεν το έμαθε. Στις 31 Αυγούστου η πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης ήταν 2 ευρώ και 45 λεπτά. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2 ευρώ και 10,9 λεπτά. Δηλαδή μέσα σε 9 μέρες ανέβηκε περισσότερο από 6 λεπτά το λίτρο, παρότι υπάρχει ακόμη έκπτωση. Ένα γέμισμα 50 λίτρων, δηλαδή ήδη μιλάμε για 3 ευρώ περισσότερα από ό,τι στο τέλος Αυγούστου. Και στην Αθήνα η μέση τιμή έχει φτάσει στα 2,08 ευρώ. Ενώ σε άλλες περιοχές της χώρας είναι πολύ πιο υψηλή. Το πετρέλαιο έχει ξαναπάρει την ανηφόρα, όπως ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων, έτσι. Κάπου 104 δολάρια το βαρέλι. Με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές να πιέζουν την παγκόσμια αγορά. Αυτό όμως ανοίγει τη συζήτηση, έτσι. Για το Μάρτιο οι τιμές είχαν πάρει φωτιά, η κυβέρνηση είχε επιβάλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και το πλαφόν έληξε στις 30 Ιουνίου. Τον Ιούλιο ανακοινώθηκε μια συμφωνία με κάποια δηληστήρια για 5 λεπτά έκπτωση στη βενζίνη και 10 λεπτά έκπτωση στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Το Σεπτέμβριο το κράτος συνεχίζει να επιδοτεί 10 λεπτά το ντίζελ. Στη βενζίνη όμως δεν υπάρχει αντίστοιχη κρατική οριζόντια επιδότηση. Υπάρχει αυτή η έκπτωση Hellenic Energy και υπάρχει κάτι που δεν άλλαξε καθόλου. Κυρίως γιατί όλα τα άλλα είναι κοροϊδίες. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβδη παραμένει 70 λεπτά το λίτρο. Πριν καν προσταθεί ο ΦΠΑ. Και το ερώτημα είναι απλό. Όταν η βενζίνη ξεπερνά τα 2 και 10 ευρώ, τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση? Να περιμένει να πέσει το πετρέλαιο διεθνώς? Θα ζητήσει πάλι από τα δηληστήρια να κάνουν κάτι? Θα παραφέρει το πλαφόν ή σκοπεύει να έτσι μειώσει τη φορολογία των καυσίμων? Γιατί ο οδηγός που σταματάει σήμερα στο πρατήριο δεν αγοράζει μπρεντ, έτσι, αγοράζει βενζίνη. Και αυτή τη στιγμή για να γεμίσει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων χρειάζεται πάνω από 105-110 ευρώ.

Και μιας και είναι Παρασκευή βράδυ, έχουμε ετοιμάσει και μερικές προτάσεις για το τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αν το Σαββατόβραδο έχετε 0 ευρώ για εισιτήριο, αλλά έχετε τρελή όρεξη για να πάτε κάπου, σας έχουμε μια καλή πρόταση. Αύριο Σάββατο, 9 η ώρα το βράδυ, στο ξέφωτο του πολιτισμού στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχει μεγάλη βραδιά αφιερωμένη στον Λέοναρντ Κοέν. Και το ωραίο είναι ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το ποιοι θα είναι εκεί. Λοιπόν, έρχεται ο γιος του, Άνταμ Κοέν, γιος του Λέοναρντ Κοέν, μαζί με ολόκληρη παρέα γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών. Δήμητρα Γαλάνη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Έλλη Πασπαλά, Πάνος Μουζουράκης, Κωνσταντίνος Βίτα, Σκιαδαρέσες και πολλοί ακόμα. Οπότε, αν σας αρέσει ο Λέοναρντ Κοέν, δεν χρειάζεται να σας πούμε περισσότερα. Αν πάλι δεν είστε και οι μεγαλύτεροι θαυμαστές του, αξίζει να πάτε. Είναι Σεπτέμβρης, βραδινή Αθήνα, γρασίδι στον Νιάρχος, καλή μουσική και κυρίως χωρίς εισιτήριο. Και μόνο μια συμβουλή, επειδή η συναυλία γίνεται στο ξέφωτο, πάρτε μια ψάθα ή κάτι για να καθίσετε και πηγαίνετε λίγο νωρίτερα. Γιατί με τέτοιο πρόγραμμα και ελεύθερη είσοδο, καταλαβαίνετε ότι δύσκολα θα είστε μόνοι σας. Λοιπόν, σημειώνετε, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ξέφωτο, Σταύρος Νιάρχος, Λέοναρντ Κοέν, κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό, χωρίς εισιτήριο. Καθόλου άσχημα για Σαββατοκύριακο.

Πριν από δευτερόλεπτα ήρθε και το καλό το νέο. Η πυρκαγιά εκεί στα Φραγκουλέικα, το Λοκαρανίες που είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι ήταν σε έξαρση, φαίνεται ότι είναι σε ύφεση. Από ό,τι φαίνεται έχουν καταφέρει κάπως να την ελέγξουν. Και επειδή λοιπόν είναι Παρασκευή βραδάκι πια, και Παρασκευή σημαίνει για πολλούς γονείς μια συγκεκριμένη ερώτηση, τι θα κάνουμε αύριο με τα παιδιά, έχουμε μια πρόταση που είναι και όμορφη και επίσης δωρεάν. Λοιπόν, αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, στον κήπο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής, Αλέκος Κοντόπουλος λέγεται, παρουσιάζεται η διαδραστική παιδική παράσταση «Η μύθη μας και τα αστέρια μας». Η παράσταση παίρνει ιστορίες από την ελληνική μυθολογία και τις συνδέει με τους αστερισμούς του ουρανού. Οπότε έχουμε θέατρο, μύθους και μαζί αστρονομία. Απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και η είσοδος είναι ελεύθερη. Λοιπόν, να σας πούμε, αύριο το πρωί στην Αγία Παρασκευή, στο κήπο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης που είναι στην οδό Κοντοπούλου 13, στις 11 η ώρα, και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν να ανοίξετε το πορτοφόλι σας.

Λοιπόν, στις 9.11 του λέει, το 2001, ζούσα και δούλευα στη Γερμανία, μας λέει ο κύριος Γρηγόρης από τη Φιλανδία. Τότε λοιπόν ζούσα και δούλευα στη Γερμανία και εκείνη την ημέρα ήταν άρρωστος. Δεν είχα πάει λίγο στη δουλειά, οπότε έβλεπα το live στη τηλεόραση. Δεν το παίζω μετά Χριστόν Προφήτης, αλλά από την αρχή κάτι δεν μου κόλλαγε, λέει, σε όλο το αφήγημα. Και μάλλον η ιστορία με δικαιώνει. Χαιρετισμούς από την, δεν μπορώ να το προφέρω, κύριε Γρηγόρη, χαιρετισμούς στη Φιλανδία από εμάς.

Πάμε τώρα σε μια πρόταση για έξοδο λίγο διαφορετική. Γιατί καφέ, χορό και σινεμά βρίσκουμε εύκολα. Αλλά πόσο συχνά λέμε να πάω να δω λίγο έτσι χορό. Στο Δύο Αθηνών αυτές τις μέρες γίνεται το Ways of Seeing Festival. Ένα φεστιβάλ που φέρνει διαφορετικά είδη χορού και δημιουργούς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Σάββατο αυτό το μεγάλο βραδινό πρόγραμμα ξεκινά στις 9 το βράδυ. Και μέσα σε 2 ώρες περνά από αφρικανικούς χορούς μέχρι jazz και σύγχρονο χορό. Το εισιτήριο είναι 20 ευρώ εκεί βέβαια. Αν θέλετε κάτι νωρίτερα και πιο οικονομικό στις 6 το απόγευμα, υπάρχει και άλλη παράσταση με εισιτήριο 12 ευρώ. Και την Κυριακή το πρόγραμμα συνεχίζεται πάλι με παραστάσεις από Έλληνες και ξένους δημιουργούς, οπότε έχετε επιλογή και για όσους έχουν ήδη κανονίσει το Σάββατο. Και ξέρετε τι μου αρέσει αυτή την πρόταση, ότι δεν είναι από αυτές τις εξόδους που ψάχνουμε συνήθως μόνοι μας, δηλαδή δεν λες εύκολα για να δω τι χορό έχει το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Και όμως πολλές φορές αυτές είναι οι βραδιές που τελικά θυμόμαστε περισσότερο, ακριβώς επειδή κάναμε κάτι έξω από τα συνηθισμένα. Δεν χρειάζεται να είστε γνώστες του χορού ή να ξέρετε ποιος είναι ποιος. Πηγαίνετε απλώς να δείτε. Έτσι, αφαιθείτε στη μουσική, δείτε διαφορετικά στυλ και αφήστε την παράσταση να σας κερδίσει. Ή και όχι. Έτσι, και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Είναι μια αφορμή λοιπόν καλή να πάμε στο Δύο Αθηνών, στο Ways of Seeing Festival, και μια καλή αφορμή να πάμε κάπου πιθανότητα δεν θα πηγαίναμε αν δεν μας το πρότειναν.

Λοιπόν, αν θέλετε μια διαφορετική τώρα βόλτα την Κυριακή το πρωί, στην Πλάκα ανοίγει η έκθεση Αντιθέσεις στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη. Και μιλάμε για μια μεγάλη έκθεση, έτσι. 230 έργα patchwork και καπιτονέ. Από δημιουργούς της Ελλάδας, αλλά και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί το patchwork δεν είναι μόνο το κάλυμα που έχει η γιαγιά στον καναπέ, έτσι. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η παλιά τεχνική φεύγει από τη λογική του παραδοσιακού χειροτεχνήματος και γίνεται σύγχρονη τέχνη. Έτσι υπάρχουν υφάσματα, χρώματα, γεωμετρικά σχέδια, διαφορετικές υφές και όλα γύρω από την ιδέα των αντιθέσεων. Λοιπόν, η έκθεση ανοίγει την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου και η είσοδος είναι δωρεάν. Το μουσείο βρίσκεται στην οδό Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Αγγελικής Χατζημιχάλη 6 στην Πλάκα. Και την Κυριακή είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Οπότε, μπορεί να γίνει ένα ωραίο κυριακάτικο πρόγραμμα, να πάτε στην έκθεση και μετά να χαθείτε έτσι μια βόλτα στα στενά της Πλάκας, να πιείτε και ένα καφέ. Και φυσικά όλα ξεκινούν χωρίς εισιτήριο.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήταν το μαγκαζίνο ανοιχτά και καθαρά εδώ στον Μάχη FM 99,8. Μιλήσαμε για όσα συμβαίνουν γύρω μας, για όσα μας κοστίζουν, για όσα αξίζει να κοιτάμε. Παρασκευή σήμερα αφήσαμε και λίγο χώρο για μουσική και βόλτες και ιδέες το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν η Ιωάννα Ηλιάδη και στον ήχο ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, μας ακούσατε, μας κάνατε παρέα, μας στείλατε μηνύματα. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη για τα καλά του λόγια. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο όπου και να βρεθείτε και κυρίως να βρίσκετε χρόνο για ανθρώπους και για πράγματα που σας κάνουν καλό στην καρδιά σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 10 το πρωί στην εκπομπή Ευπιθώς Αναφέρω, ειδικά για τις ένοπλες δυνάμεις και την εθνική άμυνα, και τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στο μαγκαζίνο Ανοιχτά και Καθαρά εδώ στο Μάχη FM 99,8. Καλό βράδυ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας εις βάρος του ζεύγους των ιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για αδίκημα το οποίο προβλέπει ποινή κάθεξης που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη. Οι δύο γιατροί ζήτησαν και πήραν από τον ανακριτή προθεσμία. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροδομής ισορρό του Γιώργου Μαζονάκη χωρίς να προκύψει μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου. Απαντήσεις αναμένονται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τη τιμή του Brent που διαμορφωνόταν σήμερα στα $104 το βαρέλι. Η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης εκτοξεύτηκε πάνω από τα 2,10 ευρώ με ακόμη υψηλότερες τιμές στην επαρχία και στα νησιά. Προβληματισμός επικρατεί για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης καθώς οι εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή εκκίνησης κοντά στο 1,95 ευρώ το λίτρο. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. 4 συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για 2 υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών από τον Εύρο προς το εσωτερικό της χώρας. Στην Ιερά Πέτρα μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού 98 παράνομοι μετανάστες που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα συνομιλίες με χώρους του κόλπου για τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει σε αντίπεινα για τον πόλεμο από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εναντίον του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ινδία ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τις ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των χωρών τους στο πλαίσιο συνομιλιών που κάλυψαν τομείς όπως η ενέργεια και η άμυνα. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση των δύο ηγετών μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων που πραγματοποιήθηκε παραμονή της ετήσιας συνόδου κορυφής των ηγετών των χωρών BRICS στην πρωτεύουσα της Ινδίας, στην οποία αναμένεται να παραστούν μεταξύ άλλων ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ και ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, το σκηνικό του καιρού αλλάζει με την έλευση τοπικών βροχών, καταιγίδων και πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα διατηρηθεί αρχικά ηλιοφάνεια, όμως η αστάθεια θα επεκταθεί σταδιακά ανατολικότερα. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στο Μάχη FM 99,8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Πρώτη νωρίς ο Άρης υποδέχτηκε τον Αστέρα, ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχτηκε τον Άρη, όπως σας είπαμε και χθες, το 1-1. Το βράδυ ο Παναθηναϊκός, για το πρωτάθλημα αυτή τη φορά και όχι για το κύπελο, αντιμετώπισε την Κηφισιά σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός δεν το λες και κακό. Είχε μια καλή εμφάνιση, μέτρια θα έλεγα περισσότερο, με μια Κηφισιά η οποία και πάρεται την ευχάριστη έκπληξη, καθότι και με 10 παίκτες εξαιτίας αποβολής που είχε κατάφερε να ισοφαρίσει. Ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με ένα πέναλτι το οποίο το 2-1 και στη συνέχεια έγινε και το 3-1. Με αυτά και με αυτά πάντως ο Παναθηναϊκός βρέθηκε σήμερα στην κορυφή του πρωταθλήματος, εκεί που συναντά τον Πανετολικό, την έκπληξη της φετινής σεζόν. Στον Ολυμπιακό πλέον όλοι ετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα, μάλλον την πρώτη, τον ντεμπούτο αν θέλετε καλύτερα, του Ιμανόλ, έτσι θα τον αποκαλούμε, αυτό είναι το προσωνύμιο του. Ιμανόλ Αλγουηθίλη είναι το όλο το όνομά του. Ιμανόλ συνηθίζεται να το φωνάζουν. Ο Ιμανόλ λοιπόν αναμένεται να δώσει τα πρώτα του διαπιστευτήρια, όσο αυτό και αν είναι εφικτό, τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι μόλις εδώ 48 ώρες. Μάλιστα ανακοίνωσε και την αποστολή, την οποία θα σας πούμε για λίγο αργότερα. Η ΔΕΑΕΚ με τη σειρά της προσπαθεί να συγκεντρωθεί πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Απολαμβάνει τις δάφνες από τη μεγάλη νίκη που έκανε μέσα στην έδρα της στο Champions League και κοιτάει πλέον το επόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Με όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στην σημερινή μας εκπομπή. Να πω ότι σήμερα είχαμε και τον ορισμό για τα παιχνίδια τα οποία είναι στο θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος. Ορίστηκε λοιπόν και η τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Υπάρχουν κάποιες ιδιομορφίες. Βασικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα είναι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τους φιλάθλους. Λίγο πολύ είναι γνωστό το πότε ποιος θα παίξει με ποιον και πότε θα παίξουν. Η διαφοροποίηση που υπάρχει έχει να κάνει ότι το match Ατρόμητος ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί από το Open και όχι από το Sky που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ο οποίος Sky παραχώρησε στο Open ιδιοκτησία Σαββίδη τα δικαιώματα για το συγκεκριμένο αγώνα. Τώρα έχουμε λοιπόν τους ορισμούς. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, το match θα είναι από το υβριδικό κανάλι του Sky. Άρης Μαρκό στις 5 παρατέταρτο back to back, δηλαδή πάλι από το υβριδικό κανάλι του Sky, στις 6 παρατέταρτο από το ελεύθερο κανάλι του Sky ο αγώνας Κηφισιά ΠΑΟΚ και στις 8 όπως σας είπαμε Ατρόμητος ΠΑΟΚ από το Open, όμως αυτή είναι η διαφορά. Την 5η θα υπάρχουν άλλες δύο αναμετρήσεις, στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα από το υβριδικό του Sky και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός από το ελεύθερο κανάλι του Sky. Πάμε στον Παναθηναϊκό να ξεκινήσουμε με αυτόν, καθότι είχε και το χθεσινό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός είχε κάποια κέρδη, ένα κέρδος από όλα αυτά τα οποία έγιναν χθες στο ΆΚΑ ήταν ο Αντίνο. Ο Αντίνο, ο οποίος ήρθε εδώ με μεγάλες προσδοκίες. Δόθηκαν αρκετά χρήματα για να φορέσει την φανέλα του Τριφυλιού. Η αλήθεια είναι πέρσι κοιμάθηκε σε μέτρια επίπεδα. Χθες όμως ήταν σε πολύ καλή βραδιά. Έκανε άνω κάτω την άμυνα της Κηφισιάς και ουσιαστικά αυτός έδωσε την ασίστ στον Κακουά για να πετύχει τον γκολ και να κάνει το 1-0. Ο Αντίνο αρχίζει να βρίσκει την θέση του αν θέλετε στην αριστερή μεριά της επίθεσης. Και είναι ένας παίκτης που έχει και το γκολ, το έδειξε χθες. Είχε διπλή ευκαιρία στα ξεκίνημα της αναμέτρησης για να σκοράρει. Ο Ραμίρης δύο φορές του είπε όχι. Έδειξε διάθεση, δείχνει δραστήριος. Και γενικά είναι ένας παίκτης που τελικά φαίνεται ότι μπορεί να αποδώσει έτσι όπως τον ήθελαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Αρχίζει δηλαδή να γίνεται επιδραστικό στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ενώ παράλληλα δίνει και βοήθεια αμυντικά στον παίχτη που είναι από τη μεριά του, που νομίζω είναι ο Κυριακόπουλος, και αυτό είναι ό,τι καλύτερο, αυτό που επιζητά ο Νίστρουπ. Ένα κέρδος λοιπόν για τον Παναθηναϊκό χωρίς αμφιβολία χθες ήταν ο Αντίνο. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας ακόμα ποδοσφαιριστής που δείχνει ότι έχει όλα τα εφόδια για να γίνει ο ηγέτης του Παναθηναϊκού. Δεν μιλάω για τον Ουνάη που ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει, μιλάω για τον Ταμπόρδα, ο οποίος ήρθε στον Παναθηναϊκό, αφισβητήθηκε και αυτός, αλλά ήδη στα πρώτα παιχνίδια απαντάει μέσα στο γήπεδο και οι αριθμοί λένε 3 γκολ, 2 ασίστ σε 9 παιχνίδια μέσα στη σεζόν. Δεν είναι αμιλητέα ποσότητα. Ο Αργεντίνος σίγουρα έχει τεράστια ποιότητα, το ξέραμε αυτό, αλλά αρχίζει πλέον και γίνεται ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι, μπορεί να είναι και game changer ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα. Σιγά σιγά αυτό το βγάζει σε κάθε παιχνίδι και είναι κάτι το οποίο θέλει να το εισπράξει αυτό ο Παναθηναϊκός, πολύ περισσότερο ο Νίστρουπ, κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερες προϋποθέσεις στο ευρύτερο τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του Παναθηναϊκού. Αυτό φάνηκε χθες, φάνηκε και στα προηγούμενα παιχνίδια, γενικά φαίνεται αυτό. Και γενικά ένας καλός Ταμπόρδα με ένα καλό Αντίνο δίνουν περισσότερες δυνατότητες στον Ντετέι να βγάλει, ή στον Γκαρσία αν θέλετε, να βγάλουν τον καλύτερό τους σε αυτό και να αρχίσουν να σκοράρουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή τώρα πάνω κάτω τι λέω, εντάξει δεν είναι οι ίδιες οι θέσεις, αλλά η ΑΕΚ για παράδειγμα αυτή τη στιγμή έχει μπροστά το δίδυμο φωτιά Βάργκας με τον Γιώβισιτς. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο παίκτες μπροστά φωτιά και αυτοί, Τεντέι, Λιβάη Γκαρσία. Η ΑΕΚ όμως έχει τους, τα αμυντικά χαφ αυτά τα οποία κάνουν τη διαφορά. Ο Μαρίν κατά κύριο λόγο, ο Βιντάλης και οι άλλοι παίκτες που μπαίνουν μέσα. Ο Ταμπόρδα δεν είναι, ο Ταμπόρδα μαζί με τον Καγκουά μπορούν να το κάνουν αυτό και να περνούν τις πάσες ή αν θέλετε να οργανώνουν το παιχνίδι έτσι ώστε να βρίσκεται σε θέση βολής είτε ο Ντετέι είτε ο Γιώβισιτς. Ο Παναθηναϊκός έχει και το όπλο, αυτό που σας είπαμε λίγο νωρίτερα, έναν Αντίνο ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Άρα λοιπόν τα εφόδια υπάρχουν, άρα ο Παναθηναϊκός μπορεί και έχει τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστικός. Το δείχνει αυτό, δηλαδή τι να είναι ανταγωνιστικός. Ανταγωνιστικός είναι με κάθε τρόπο όταν είναι στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος, όταν πήρε τρεις προκρίσεις στο Conference και μην το υποτιμάτε το Conference. Είναι μια διοργάνωση η οποία η οποία μπορεί να σε φέρει και πολλές επιτυχίες. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στο χθεσινό παιχνίδι και θα πάμε να ξεκινήσουμε λίγο τις συνεντεύξεις και τα ηχητικά τα οποία έχουμε. Θα πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής να ακούσουμε τον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος αναφέρθηκε στον τρόπο παιχνιδιού χθες της ομάδας απέναντι στην ομάδα της Κηφισιάς και φυσικά και τους επόμενους αγωνιστικούς στόχους των Πρασίνων. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού.
1: Under pressure again.
2: Δεν ξέρω για το ποσοστό. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχουμε παίξει καλά και παίζουμε καλά στους αγώνες που μέχρι τώρα έχουμε αντιμετωπίσει, έχουμε παίξει και απόψε απέναντι σε έναν τρίκι, σε έναν πονηρό αντίπαλο ο οποίος πέρσι το έδειξε όταν έπαιζε απέναντι σε μεγάλες ομάδες. Σταθήκαμε καλά, ελέγξαμε καλά το παιχνίδι και στα πρώτα λεπτά του πρώτου και στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά και μετά επίσης όταν το παιχνίδι ήταν 11 εναντίον 11 και όταν ήταν 11 εναντίον 10. Βέβαιως κάποια στιγμή ο αντίπαλος σκόραρε από το πουθενά, αυτό ήταν ένα σοκ για μας, όμως κρατήσαμε την ηρεμία μας, την αυτοπεποίθησή μας και πιέσαμε και πάλι και ξαναμπήκαμε στο παιχνίδι.
1: For a long time now.
2: Πιστεύω ότι έχουμε βρει τη σταθερότητα, μια σταθερότητα σαν ομάδα και ουσιαστικά ο στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε και τα τρία επόμενα δύσκολα παιχνίδια που έρχονται μέχρι την παύση των εθνικών ομάδων. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον Πανετολικό, την Κηφισιά, την Καλαμάτα. Βεβαίως αυτές οι νίκες μας δίνουν αυτοπεποίθηση, η ομάδα μεγαλώνει. Έχουμε πάρει το maximum των βαθμών που μπορούμε μέσα σε αυτούς τους τρεις αγώνες και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Βεβαίως από εκεί και πέρα σε τρεις αγώνες έχουμε την πρωτιά. Μην ξεχνάμε ότι το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι ένα sprint. Κρατάμε τους στόχους μας και πρέπει να πω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα έχει καλές ομάδες, είτε αυτές είναι από τις λεγόμενες μεγάλες ή αυτές που είναι μικρότερες, αλλά είναι καλές ομάδες όπως είδαμε απόψε με την Κηφισιά.
1: More than just 11 good players and you saw loser today. coming in and do a really really good job on the on on the on the ball.
2: Πιστεύω ότι υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός εντός ομάδας για τους παίκτες. Κάποιες μεταγραφές που γίνανε, ακόμα και οι πιο πρόσφατες, είναι με παίκτες οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα, δεν έπαιξαν πάρα πολύ, αν και είχαν κάνει μια καλή προετοιμασία. Οι διαθέσιμοι παίξανε γύρω στα 30 με 45 λεπτά κατά περιόδους. Βεβαίως, όχι, δεν θα συνεχίσετε να βλέπετε πάντα τους ίδιους και τους ίδιους παίκτες. Και από εκεί και πέρα, ξέρω καλά ότι έχω πολύ περισσότερους από 11 καλούς παίκτες, όπως απόψε που είδατε τον Λουζά, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι με την μπάλα.
0: Λοιπόν, τάδε έφη ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο κύριος Νίστρουπ. Θα πάμε τώρα και στην αντίπερα έκθεση, τον Λέτο, έναν άνθρωπο ο οποίος φόρεσε τη φανέλα με τον Τριφύλλη και έγινε τραγούδι στα χείλη των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, νυν πλέον προπονητής της ομάδας της Κηφισιάς. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν πώς είδε αυτός από την δική του σκοπιά την χθεσινή αναμέτρηση για το πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό.
3: For many times, we reached to do it.
4: Γενικά θεωρώ ότι είχαμε μια καλή εικόνα, τουλάχιστον μέχρι να μείνουμε με παίκτη λιγότερο και την αποβολή του Ζολιμπουά. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, όπως κάναμε και στα προηγούμενα παιχνίδια, ήταν να είμαστε αρκετά πιεστικοί, να είμαστε καλοί με την μπάλα στα πόδια, να ασκούμε πίεση στην αντίπαλη ομάδα. Και θεωρώ ότι το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, να έχουμε την ενέργεια και να είμαστε εκεί που πρέπει, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο.
3: We didn't feel any problem until the player left. Of course, after when they sent out our player, it's normal that they start to play after that and they take the victory. But I'm very happy, I'm very positive for my team.
4: Δεν θεωρώ ότι δεχθήκαμε πολύ μεγάλη πίεση από τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον μέχρι να μείνουμε παίκτη λιγότερο. Προφανώς η αποβολή άλλαξε λίγο τις συνθήκες του αγώνα και έδωσε τον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να παίξει πολύ πιο ελεύθερα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και χαρούμενος και περήφανος για την απόδοση και την προσπάθεια που έκαναν οι ποδοσφαιριστές μου σήμερα.
3: We have played against AEK, Champions League teams. Of the European team and the Panathinaikos European team, so let's say that the fixture is not the best from the beginning, but let's put it on Sunday, our target to try to take the points that we need for sure.
4: Μέχρι τώρα, στο βάση του προγράμματος, αντιμετωπίσαμε την ΑΕΚ, μια ομάδα που είναι στο Champions League, τον Όφη που είναι στο Europa League και τον Παναθηναϊκό που έχει κάνει τόσο μεγάλη επένδυση τη φετινή σεζόν. Έχουμε ένα βαθμό, το πρόγραμμα δεν ήταν πολύ εύκολο για εμάς, αλλά αυτό που θέλουμε να κοιτάξουμε είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας στη συνέχεια του πρωταθλήματος την Κυριακή και να πάρουμε τους βαθμούς που τόσο πολύ χρειαζόμαστε για να πετύχουμε τους στόχους μας.
0: Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε πέρα του αγώνα με τον, του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ίσως κάτω από προϋποθέσεις κάνει ακόμα μία μεταγραφή για έναν αριστεροπόδο αμυντικό, στόπερ, ο οποίος φυσικά δεν έχει δικαίωμα να παίξει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι δεν αποκλείεται αυτός να είναι νεαρός και να δοθεί δανεικό σε κάποια άλλη ομάδα. Αυτά όσον αφορά και τα μεταγραφικά. Θα πάμε τώρα να δώσουμε συνέχεια και να υποδεχτούμε τον Σάκη Τσιόλη που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Τσιόλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καταρχήν, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα. Και η πρώτη μας ερώτηση έχει να κάνει, έχοντας διανύσει αυτές τις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, τη Super League, πώς μπορούμε να δούμε τη γενικότερη κατάσταση για να πάμε σιγά-σιγά επιμέρους και στις ομάδες?
5: Εντάξει, νομίζω ότι όλη η οργάνωση που γίνεται από τις ομάδες γίνεται προς το καλύτερο. Δεν βλέπω για πρώτη φορά τόσο καλά. Όσο προτιμάμε τόσες μεταγραφές. Σίγουρα αν δει τώρα πούμε κάτι ότι έχει ξεχωρίσει, θα πούμε ότι όφη είναι μια από αυτές τις ομάδες, όπως βέβαια και η ΑΕΚ, που έχει ένα φανταστικό ρυθμό. Στους δύο τελευταίους αγώνες είδαμε ότι οι μεταγραφές που έκανε ο Παναθηναϊκός τον ενίσχυσαν αρκετά και χθες ειδικά ήταν αρκετά καλός. Βέβαια η Κηφισιά έπαιξε και με 10 παίκτες, είχε κάποια προβλήματα. Αλλά παρόλα αυτά έδειξαν ατομικά χαρακτηριστικά πάρα πολύ καλά. Προβλέπω ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, ιδιαίτερα μετά τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων.
0: Ναι. Και ας βάλουμε μέσα σε αυτό και το πολύ καλό ξεκίνημα του Πανατολικού. Τώρα, ναι, να πάρουμε μία-μία τις ομάδες.
5: Ναι, πάμε.
0: Να ξεκινήσουμε από τα δύσκολα, τον Ολυμπιακό.
5: Ναι.
0: Πείτε μου για τον Πανατολικό.
5: Είχε θέματα, είχε θέματα και το ότι αποκλείστηκε από το Champions League, δημιούργησε μεγάλη εσωστρέφεια εκεί, ακόμα και όμως και αυτός ο τόσο επιτυχημένος προπονητής δεν γλίτωσε από την ελληνική πραγματικότητα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η διακοπή θα του κάνει πολύ μεγάλο καλό τον Ολυμπιακό. Πήρε καινούριο προπονητή, να βρει και τους καινούριους παίχτες. Θα κάνει μια καινούργια ομάδα, μια καινούργια προετοιμασία, πιστεύω, Ολυμπιακός στο ξεκίνημά του.
0: Ξέρετε κάτι, το είπατε και στην αρχή, έγιναν πολλές μεταγραφές, νομίζω περισσότερες και ακριβότερες από κάθε άλλη φορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ΔΕ Ολυμπιακός ξόδεψε περίπου 80 εκατομμύρια για να αγοράσει παίχτες και άλλα περίπου 80 εισέπραξε από παίχτες. Η ουσία είναι ότι έφερε παίχτες επίπεδου Γκονζάλες, Πουέρτα και άλλων παίχτων που είχε ήδη στο ρόστερ του. Και αυτό το οποίο λέγανε όλοι στον Ολυμπιακό είναι ότι με τόσους πολλούς σε καλούς παίχτες, γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δείξει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Δεν λέω να κερδίσει όλα τα μάτς, αλλά να γίνει ο παλιός Ολυμπιακός.
5: Εντάξει, πρώτα απ' όλα υπήρχε και πολλά, είναι και θέματα νοοτροπίας και ψυχολογίας. Όταν έχασε εκείνο το παιχνίδι με την αποβολή του Φουρτούνη, έχασε, αποκλείστηκε από το Champions League, σίγουρα αλλιώς τα περίμενε και αλλιώς το ήρθανε. Εκεί λοιπόν έχασε και κλονίστηκε κατά κάποιο τρόπο. Οι μεταγραφές ήταν κάπως, γιατί αν είπαμε για μεταγραφές δεν είχε κάνει το καλοκαίρι αυτό που ενδεχομένως θα έπρεπε να κάνει όσον αφορά με center for, γιατί άφησε μόνο τον Ελκαμπή να το παλεύει μόνος του το θέμα. Σωστά. Νομίζω ότι τώρα πήρε ενισχύθηκε ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι και με καινούργιο προπονητή, αν μη τι άλλο μετά τη διακοπή, θα είναι αυτός ο Ολυμπιακός, πιστεύω, με τις δυνατότητες που έχει που μπορεί να είναι.
0: Μάλιστα. Είστε εσείς τώρα ο Ιμανόλ και έχετε 48 ώρες εδώ. Θα πάτε αύριο στο παιχνίδι βάσει του πλάνου που είχε ο Μετελίμπαρ ή κατευθείαν πάτε να εφαρμόσετε τα δικό σας πλάνα?
5: Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν βοηθοί, σίγουρα υπάρχουν αυτοί που τον φέραν, όπως παράδειγμα ο Καρεμπέ και άλλοι εκεί που θα τον ενημερώσουν σε αφορά την ομάδα. Αλλά σίγουρα και αυτός θα καθίσει να ασχοληθεί και να δει τα τελευταία 2-3 παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι θα κάνει εισαρωτικές και μεγάλες αλλαγές όσον αφορά στο ρόστερ. Τώρα το στυλ παιχνιδιού πιστεύω ότι εκεί θα προσπαθήσει να το επηρεάσει. Δηλαδή το απευθείας που έπαιζε ο Μετελίμπαρ θα προσπαθήσει συνδυαστικά και με τον τρόπο το δικό του, με αυτό που το χαρακτηρίζει μάλλον τους Ισπανούς προπονητές και το Ισπανικό πρωτάθλημα, να περάσει στον Ολυμπιακό. Σίγουρα αυτό το απευθείας νομίζω ότι από αύριο κιόλας ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να το μαζέψει.
0: Ωραία. Να πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό. Και εδώ πάλι βλέπουμε πολλά νέα πρόσωπα. Εδώ βλέπουμε από το ξεκίνημα της σεζόν νέο προπονητή με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, την οποία προσπαθούμε να την εμπεδώσουμε πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάντως, με αυτά και με αυτά ο Παναθηναϊκός πήρε 3 προκρίσεις στο conference και είναι και πρώτος και στο κύπελο και εκεί πηγαίνει αρκετά καλά.
5: Εντάξει, νομίζω ότι πήρε αυτά τα παιχνίδια που ήθελε, ενισχύθηκε αρκετά. Αυτός ο Κόκαρ στο χώρο του κέντρου έδωσε μεγάλη λύση και ελευθερώσε και τον Καμαρά ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
5: Είναι ένας σπουδαίος σοζαριστής, χρειαζόταν εκεί και τροπιθετικά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ δυνατός και ισχυρός. Βέβαια εκεί που δεν άλλαξε ακόμα και ενδεχομένως το παλέψει είναι μόνο η αμυντική του διάταξη πίσω εκεί. Ενδεχομένως θα έχει προβλήματα ιδιαίτερα με τα στόπερ του, όταν θα παίξει με καλές και γρήγορες ομάδες στην επίθεση. Θα έχει ένα θέμα εκεί πέρα. Αλλά παρόλα αυτά και τροπιθετικά...
0: Παρά την παρουσία του Ντεφράι.
5: Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με τον τρόπο που παίζουν ειδικά τα πλάγια μπακ. Εκεί στο περίπτωμα είδαμε και πάλι ο Στόπερ τι έκανε χθες. Προχθές με τον ΠΑΟΚ ήταν ένα απέναντι που δεν δόθηκε στον ΠΑΟΚ, πάλι από τον ίδιο παίχτη. Τέλος πάντων νομίζω ότι ενισχύθηκε πάρα πολύ και τροπιθήκε πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Έναν διασμό που μπορεί να έχουν είναι μόνο η αμυντική του διάταξη.
0: Ναι. Έλεγα λίγο νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι προσωπικά εμένα με βγαίνει θετικά η φετινή σεζόν για τον Αντίνο και τον Ταμπόρδα. Δύο κομβικούς παίχτες για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχετε την ίδια άποψη?
5: Τον Αντίνο ναι. Και ο Ταμπόρδα είναι μέσα στο κόλλο, αλλά ο Αντίνο είναι ένας παίχτης πάρα πολύ γρήγορος, καλός διαιτητικός. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Αντίνο παίζει ένα 4-4-2. Όταν αυτός θα χρειαστεί να παίξει με ένα 3-4 στο 4-3-3 που κυρίως γιατί θα πρέπει να γυρίσει και το χαφ που πήρε μέσα, το καινούριο παίχτη που πήρε, τον Ενάη, αλλά και ο κεντρικός σεντερφόρ. Νομίζω ότι ένα 4-3-3 το Παναθηναϊκός θα το πήγαινε πάρα πολύ καλά. Αλλά ο Αντίνο και χθες ήταν πάρα πολύ καλός. Είναι γρήγορος, είναι διαιτητικός. Έχει αυτή την επιλογή ο προπονητής. Ένα 4-4-2 που μπορεί να χωρέσουν όλοι αυτοί οι παίκτες και το 4-3-3 το ίδιο. Νομίζω ότι έχει ένα πολύ πλούσιο ρόστερ εκεί στην υπηρεσία.
0: Ναι. Πάμε και στην ΑΕΚ, η οποία ήταν η ομάδα που κράτησε τον κορμό. Έφυγε ένας πολύ καλός παίκτης, ο Πινέδα, αλλά νομίζω αντικαταστάθηκε επάξια. Ήρθαν παίκτες που κλέβουν τις εντυπώσεις, όπως είναι ο Μάγερ κατά κύριο λόγο, ο Βιντάλης. Και φυσικά μπροστά έχει το δίδυμο Φωτιά που έχει πετύχει σχεδόν όλα τα γκολ στη φετινή σεζόν, ο Βάργκας μαζί με τον Γιώβισιτς. Και υπάρχει και ο Ζήνη, ο οποίος έρχεται και αυτός και βοηθάει. Όποτε μπαίνει και αυτός, σκοράρει.
5: Νομίζω ότι έχει πλούσιο επιθετική γραμμή, γιατί και ο Γκατζίνοβιτς ανέβηκε πάρα πολύ, φέτος πάει πάρα πολύ καλά. Μαζί με τον Ζήνη είναι οι δύο παίκτες που θα αναπληρώνουν τους παίκτες όπως προανέφερες και συνόχι. Νομίζω ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει βρει το ρυθμό της, είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση και ενδεχομένως να παίζει και καλά στην Ελλάδα. Το συζητάμε ότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αλλά νομίζω ότι και από πολλές ομάδες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο παίζει η ΑΕΚ είναι ελκυστικό και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Και νομίζω ότι αυτό που είπατε, ελκυστικό ποδόσφαιρο, γιατί χαίρεσαι να την βλέπεις στην ΑΕΚ φέτος. Και δείχνει μια συνέχεια στην περσινή σεζόν. Δεν κατάκτησε το πρωτάθλημα και έμεινε στις δάφνες αυτής της διάκρισης. Πέρασε στο Champions League. Θα δοκιμαστεί και στα δύσκολα πλέον απέναντι σε ομάδες όπως η Manchester City, ξέρω εγώ, η Real, η Dortmund, ποιες θα έρθουν εδώ μέσα. Και αυτό μεγαλώνει την ομάδα και τον οργανισμό της ΑΕΚ.
5: Εντάξει, σίγουρα, αλλά μην ξεχνάς ότι περνάνε οι πρώτοι 8 και αν δεν είναι μέσα στους 8. Ανάλογα πώς θα έχει πάει στην βαθμολογία, θα έχει ένα πλεονέκτημα για να μπορέσει να μπει μετά στη δεύτερη σειρά. Από εκεί πέρα όμως το μεγάλο.
0: Το μεγαλώσατε τον πύχη τώρα, κύριε Τσιόλη. Ας βγει και στην 18άδα. Πάλι το περάσει.
5: Αυτό σου λέω, ότι μπορεί στην 18άδα να μην υπάρχει, να μην τα καταφέρει, αλλά θα μπορεί μετά να διεκδικήσει μέσα στη 18άδα τη θέση της. Και αυτό που είναι ο μεγάλος στόχος της ΑΕΚ ήταν να παίξει καλό ποδόσφαιρο, πράγμα που το κάνει, να γεμίζει τα γήπεδα, να σφυρίζει τα γήπεδα και να γεμίζει χρήματα, πράγματα που το έκανε.
0: Ναι, τα έσοδα θα είναι φέτος πάνω από 40 εκατομμύρια. Ήδη είναι γύρω στα 27-28. Πάμε και σε μια άλλη ομάδα η οποία δείχνει να είναι μπερδεμένη φέτος. Είναι ο ΠΑΟΚ. Τον είχαμε συνηθίσει να πρωταγωνιστεί. Τον περιμένουμε και φέτος να πρωταγωνιστήσει. Αλλά εδώ τώρα έχουμε καθυστερημένες. Έγιναν πολλές μεταγραφές και εδώ πολλές καθυστερημένες όπως και στην περίπτωση του Ολυμπιακού. Δεύτερον, ο ΠΑΟΚ βγήκε εκτός Ευρώπης. Τρίτον, πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας. Τέταρτον, φαίνεται να υπάρχει και μια εσωτερική κόντρα πλέον μέσα στον ΠΑΟΚ με φιλάθλους κτλ. Δεν είναι καλό το κλίμα εκεί. Μπορεί να ισορροπήσει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα.
5: Πολύ μεγάλη ομάδα. Αυτά τα ξεπερνάνε οι μεγάλες ομάδες γιατί όλοι περνάνε φορτούνες. Νομίζω ότι πλέον ο ΠΑΟΚ πρέπει να αναζητήσει ένα άλλο στυλ παιχνιδιού. Ο Πέλκας είναι ένας πάρα πολύ καλός προσδιορισμός. Τον είδα, ήμουν και στο Περιστέρι και είδα και το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ καλός προσδιορισμός. Τον στήχησε η αποβολή και η αλλαγή του Πέλκα προχτές έβγαλε τον παίκτη που έκρινε το προηγούμενο παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε ο Κούτς, αυτός ξέρει καλύτερα από μένα. Νομίζω όμως ότι ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει. Είδαμε το παιχνίδι με τον Όφη βέβαια και τον μου άρεσε πολύ. Κέρδισε ένα εύκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Όφη. Νομίζω αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι αυτό με τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα. Νομίζω ότι θα ξεπεράσει. Η ισοστρέφεια μόνο πρέπει να εξαλείψει από εκεί, γιατί εντάξει, αυτός ο άνθρωπος που έχει τη στίχη του ΠΑΟΚ άλλαξε τα δεδομένα όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, αλλά γιατί του έφερε ανταγωνισμό στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Τώρα νομίζω ότι το κυριακάτικο παιχνίδι, το ΠΑΟΚ Άρης, είναι έτσι, δεν θα πω την λέξη κομβικό, αλλά πολύ σημαντικό γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να ανακάμψει. Ο Δε Άρης ξεκίνησε καλά, αλλά ήρθε αυτή η πεντάρα με την ΑΕΚ, θέλει και αυτός να πάρει ψυχολογία. Θα είναι ένα ντέρμπι στο οποίο νομίζω ξεκινάει από την ισοπαλία.
5: Εντάξει, πάντα αυτά είναι ξεχωριστά. Εγώ είχα την τύχη να ζήσω ένα τέτοιο παιχνίδι, μια τέτοια ατμόσφαιρα. Δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι για τους βαθμούς, είναι για πολλά άλλα, για τους φιλάθλους, για την ιστορία της κάθε ομάδα που θέλει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Θα είναι πραγματικά ένα παιχνίδι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, στην Τούμπα για μένα δεν μετράνε ούτε στο Χαριλάν παίξει ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης παίξει στην Τούμπα. Νομίζω ότι πλέον τα έχουν ξεπεράσει αυτά. Και θα αναμένεται ένα παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πιστεύω και με πάρα πολύ καλή απόψη για τις δύο ομάδες.
0: Ναι, για να ολοκληρώσουμε, είπατε ότι είδατε το παιχνίδι του Ατρόμητου. Ο Ατρόμητος παίζει με τον Ηρακλή. Ήσασταν και στον Ηρακλή. Παιχνίδι σημαντικό γιατί Ο Μένα Ηρακλής πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη μέσα στην Τρίπολη. Εδώ ο Ατρόμητος θέλει βαθμούς πλέον.
5: Κοίτα, νομίζω ότι τώρα αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής κάνει και όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Βέβαια την έχουν μετά το διπλό που έγινε στην Τρίπολη, έχουν πάρει πάνω τους παίχτες. Δεν νομίζω ότι ο Ατρόμητος είναι και μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να κερδιστεί. Νομίζω ότι ο Ηρακλής με την φιλοσοφία που αντιμετώπισε το παιχνίδι μετά το 70 μέσα στην Τρίπολη, νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να φέρει αποτέλεσμα καλό με τον Ατρόμητο και το χρειάζεται αυτό για να μην βλέπει κάτω, να αρχίσει να βλέπει ψηλά.
0: Ευχαριστώ πάνω. Σας ευχαριστώ πολύ, coach. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και με την ομάδα του Απόλλων Αθηνών. Έτσι, δεν την ξεχνάμε.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, Μάγκη. Μου χάρηκα
0: πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πηγαίνουμε τώρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος φαίνεται να αντιμετωπίσει με γεμάτο το Γιώργος Καραϊσκάκης. Όλα δείχνουν ότι πάμε για sold out στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια. Μάλλον λοιπόν ο Ολυμπιακός αυτό το ντεμπούτο του Βάσκου Τεχνικού θα έχει ένα γεμάτο γήπεδο. Καλό αυτό για να συστηθούν και οι φίλοι του Ολυμπιακού στον νέο τους προπονητή. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στον Ολυμπιακό υπάρχει η προπόνηση η οποία έγινε χθες και μάλιστα μισό λεπτό λίγο γιατί ναι. Έλεγα λοιπόν, έγινε η προπόνηση χθες και πλέον στον Ολυμπιακό κοιτούν την επόμενη αναμέτρηση με τον Όφη, που είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και αν μη τι άλλο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ο Ρέτσος, μιλώντας για αυτόν τον αγώνα αλλά και για τον νέο προπονητή, τόνισε ότι εντάξει, τους ταρακούνησε έτσι αυτό το γρήγορο που έγινε με την αλλαγή προπονητή, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να καταλάβουμε και εμείς τα θέλω του Ιμανόλ για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτό το οποίο θέλουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μπαίνει, θα μπει μάλλον δυνατά σε αυτό το παιχνίδι, και ανακοινώθηκε και η αποστολή για το συγκεκριμένο αγώνα, στην οποία αποστολή ξεχωρίζει η παρουσία του Λιόν Μπέιλι, ο οποίος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνος συμμετοχής. Επίσης αξιοσημείωτη είναι η παρουσία και του Κλέιτον, ο οποίος ήταν διαθέσιμος και στο επόμενο και στο προηγούμενο παιχνίδι, όπως επίσης και ο Πιρόλ. Αντίθετα, εκτός μένει ο Ρόκα, ο οποίος δεν είναι σε θέση να ενισχύσει τον Ολυμπιακό στο συγκεκριμένο αγώνα. Η αποστολή λοιπόν είναι με Ορτέγκα, Πόποβιτς, Τουρνάρα, Σιάγκας, Μαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέτερσεν, Ρέτσο, Μπρούνο, Φορτούνι, Σα, Μάρτινς, Γκαρθία, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονζάλες και Κλέιτον. Αυτά όσον αφορά την ομάδα του Ολυμπιακού. Περιμένουμε λοιπόν πλέον να δούμε τον Βάσκο Τεχνικό στο ντεμπούτο του, ένας προπονητής ο οποίος έκανε πράγματα και θάματα στη Σοσιεδάδ, και θα περιμένουμε πλέον να το δούμε και επί ελληνικού εδάφους. Να πάμε τώρα και στην ΑΕΚ, που στην ΑΕΚ δεν έχουμε και πάρα πολλά να πούμε, γιατί εκεί τα πράγματα προς το παρόν λειτουργούν ρολόι. Ο Βάργας καταρχήν είναι αυτός ο οποίος πέτυχε το καλύτερο γκολ, έτσι όπως ψηφίστηκε στη ψηφοφορία της Στοίχημαν Λίγκ, και ήταν στην πρώτη θέση, δείχνοντας ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος και φέτος θα βασιστεί πολύ επάνω του η ΑΕΚ στο σκοράρισμα, όπως φυσικά και για τον Γιώβιτς. Η ΑΕΚ από εκεί και πέρα δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερα προβλήματα, και αυτό το οποίο στοχεύει είναι να προσπαθεί, το μότο που δίνει ο Μάρκοβιτς πλέον σε κάθε παιχνίδι είναι να πηγαίνουμε αγώνα με αγώνα. Αυτό λέει ο προπονητής της Ένωσης, αυτό μεταφέρει στους παίχτες, προσπαθεί να τους έχει προσγειωμένους ακόμα και μετά την μεγάλη νίκη την οποία απέτυχαν απέναντι στην ΛΑΣΚ, η πρώτη νίκη στο Champions League, στο League Phase του Champions League, και δεν θέλει να πάθει αυτό το οποίο έπαθε και στην προηγούμενη φορά, δηλαδή μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι στην επιστροφή έγινε γκέλα εκεί με την Κηφισιά. Δεν θέλει φυσικά να μπει σε μια επανάληψη μιας τέτοιας αρνητικής έκπληξης σε καμία περίπτωση, και αυτό είναι κάτι το οποίο καθημερινά μεταφέρει και λέει προς τους παίχτες της. Το παιχνίδι μέσα στην Τρίπολη δεν είναι εύκολο. Ο Αστέρας δεν έχει βαθμούς, είναι στο 0 στο φετινό πρωτάθλημα. Σίγουρα θα μπει για να διεκδικήσει πολλά, και σίγουρα θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στην ομάδα της ΑΕΚ. Στο χέρι λοιπόν του Νίκολιτς αλλά και των παιχτών της ΑΕΚ είναι να δείξουν ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, να πάρουν ακόμα μια νίκη και να συνεχίσουν το πρωτάθλημα σε υψηλές πτήσεις. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι τώρα να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας για να συνεχίσουμε την εκπομπή και να πάμε λίγο σε κάτι διαφορετικό το οποίο θα γίνει στην Θεσσαλονίκη στις επόμενες μέρες. Έχουμε τον... ναι, σε λίγο λοιπόν θα πάμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Να πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι που έγινε στην Κύπρο με την ομάδα του Άρη να χάνει από την Μακάμπι Τελαβίβ, ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο γίνεται σε ένα τουρνουά στο οποίο συμμετέχει και ο Ολυμπιακός. Έχασε λοιπόν με 92-87 στο τουρνουά νεόφυτος Χανδιώτης. Ο Άρης, ο οποίος τα πήγε καλά, είχε αρκετές απουσίες ο Άρης αυτό το παιχνίδι, δεν έπαιξε και ο Γιώβιτς και ο Μοκόκα. Παρ' όλα αυτά ήταν σε καλή μέρα ο Δημητρίεβιτς, ο Ρόμπισον, ο Χαρλαμπόπουλος, και ο Άρης έκανε μια καλή παρουσία, έδειξε ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Θα τα πούμε αργότερα και για τον μπάσκετ. Θα πάμε όμως σε αυτό που σας είπαμε, για μια ιδιαίτερη εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στη Θεσσαλονίκη. Ο Μάνος Θαραμόπουλος, ό,τι έχει σχέση να κάνει με την UEFA, από αυτό να ενημερωνόμαστε, είναι στη γραμμή μας. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάγκη, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, δεν συμβαίνει και συχνά, μάλλον συμβαίνει, αλλά τέλος πάντων στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε συνηθίσει να φιλοξενείται η UEFA και μάλιστα η Εκτελεστική Επιτροπή και σε μια σειρά μεγάλων εκδηλώσεων.
1: Ακριβώς, που είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Έτσι, επευκαιρία λοιπόν και των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, θα δοθούν μια σειρά από εκδηλώσεις. Θα είναι περίπου 60 αγόρια και κορίτσια από όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Θα παίξουν ποδόσφαιρο. Επίσης, θα γίνει ένα παιχνίδι τις 15 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους, που εκεί θα συμμετάσχουν. Μπορεί να παίξουν και λίγο ποδόσφαιρο ο πρόεδρος Σεμπομάκης Γκαγκάτσης με τον ομολογό του της UEFA, τον Αλεξάνδρ Τσεφερίν. Θα είναι επίσης μεγάλα στεριά του παρελθόντος, ο Καρεμπέος, ο Αγοράκης, ο Μπασινάς, ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, η Παντελιάδου, Πασάνοβιτς και άλλα στεριά. Θα είναι δύο
0: το Ροναλντίνιο που θα είναι και στο Ρέμο, δεν μπορούν να μας το φέρουνε.
1: Το Ροναλντίνιο δεν θα είναι, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, όχι. Αλλά βεβαίως το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι στη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής θα συζητηθούν, πέρα από το που θα γίνουν οι τελικοί του 28 και του 29 σε Champions League, Europa League, Conference, το επίμαχο θέμα είναι ποιον θα υποστηρίξει η Ευρώπη, η UEFA δηλαδή, στις επικείμενες προεδρικές εκλογές της FIFA τον Μάρτιο του 27 στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα μήνα και πλέον, υπάρχει μια έντονη διαμάχη ανάμεσα στη FIFA και την UEFA μετά το θέμα που είχε προκύψει καταρχήν με τον Μπαλογκούν, που μετά από τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε η απόφαση και εκεί που ήταν τιμωρημένος έπαιξε, και βεβαίως μετά η πρόταση του πρόεδρου της FIFA, του Τζιάννη Φαντίνο, που είχε συνεννοηθεί με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζόσουα Κούσνερ, για να δημιουργήσει μια εμπορική εταιρεία έξω από τους κόλπους της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, προκάλεσαν μεγάλη ένταση.
0: Και άλλα πράγματα. Ναι.
1: Αυτά είναι τα πιο βασικά, λέω τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από εκεί και πέρα η UEFA έχει καταθέσει αγωγή, όχι στο ελβετικό δικαστήριο. Εκεί θα επιθυμούσε, όπως δείχνει τα πράγματα, ο Τζιάννη Φαντίνο, αλλά στο περιφερειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Και αυτό έχει πειράξει έντονα τον Τζιάννη Φαντίνο, ο οποίος λέει ότι θα έπρεπε η UEFA, αν ήθελε, να προσφύγει στο δικαστήριο της Ελβετίας με τον κώδικα των 158. Αλλά η UEFA ήθελε να προσφύγει στο περιφερειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης και μάλιστα έχει ζητήσει μέσω των δικηγόρων της να μην πειραχθεί ούτε μία τελεία από τα έγγραφα που είχε ανταλλάξει ο Ιφαντίνο με τον Κούσνερ ή τους άλλους παράγοντες της πιθανολογούμενης νέας εταιρείας.
0: Μάνο, η UEFA θα κατεβάσει δικό της υποψήφιο ή σκέφτεται να στηρίξει κάποιον άλλον?
1: Θα πω ότι θα γίνει τώρα. Η UEFA προς το παρόν δεν προτίθεται να κατεβάσει δικό της υποψήφιο, όμως υπάρχει μια συμμαχία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, την UEFA, ανάμεσα στην COCACAF, δηλαδή που είναι η Βόρειος Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, στην οποία έχει προείσταται ο Βίκτορ Μονταλιάνη, και στην Ασιατική Συνομοσπονδία που εκεί πρόεδρος είναι ο Μοχάμεντ Κελάφι. Καμία σχέση με τον Κελάφι, τον πρόεδρο της Παρίς Σεν-Ζερμέν, που είναι και πρόεδρος της ΙΚΑ, της πρώην ΙΚΑ μάλλον. Ναι. Λοιπόν,
0: είπε ήδη 120 μέλη.
1: Συγγνώμη.
0: Είπε ήδη 120 μέλη. Ευρώπη, Κεντρική Αμερική και Ασία. Είναι 120 μέλη, ναι, περίπου της FIFA.
1: Κοίτα, όποιος πάρει 110 ψήφους έχει κερδίσει τις εκλογές. Απ' την άλλη πλευρά τώρα πρέπει να δούμε, τις τελευταίες ημέρες τη Ζυρίχη έχουν παρελάσει όλοι οι πρόεδροι των Αφρικανικών Ομοσπονδιών. Γκάνα, Νιγηρία, Μάλι, Όλοι έχουν πάει εκεί, τους έχει καλέσει προφανώς ο Τζιάνι Φαντίνο, συζητάνε. Όπου πρέπει να πούμε τώρα για το δικαστήριο όσον αφορά, ο Τζόσουα Κούσνερ έχει αναθέσει σε έναν μεγάλο δικηγόρο των ΗΠΑ, τον Άλεξ Σπύρο, καμία σχέση με την Ελλάδα, έτσι είναι το όνομά του, δεν έχει σχέση, το έχω ερευνήσει το θέμα, ο οποίος στο παρελθόν έχει αναλάβει μεγάλες υποθέσεις και τις έχει φέρει πέρα, του Μπάλτουιν και άλλων πολλών διασημότητων. Λοιπόν, προβλέπετε μεγάλη μάχη και στο δικαστήριο των ΗΠΑ. Μια, η αναφορά που έχει κάνει η UEFA είναι 60 σελίδες. Αναφέρει τα πάντα για τον Ιφαντίνο. Τώρα ένα δημοσίευμα χθεσινό βραδινό του Reuters λέει ότι ο Ιφαντίνο δίνει μάχη για να γυρίσει το σκηνικό. Επειδή έχουμε δει πάρα πολλά, στην πράξη θα φαρούνε τι θα γίνει τα πάντα, έτσι. Γιατί και άλλες φορές βλέπαμε, θυμάμαι το 98 που ήταν μεγάλο φαβορί τότε ο Λέναρντ Γιόχανσον, ο αείμνης πρόεδρος του UEFA. Τελικά τον νίκησε ο τότε πρόεδρος, γενικός γραμματέας ουσιαστικά ήταν εκείνη την εποχή, ο Σεπ Μπλάτερ. Γι' αυτό λοιπόν μέχρι την ημέρα των εκλογών τα πάντα ρί που λέγανε και αρχιμοπρόγονοι. Τώρα, ναι. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή τη συμμαχία η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία μαζί με τον Καναδά θα προτείνουν ένα νέο, περισσότερο ας το πούμε συμβούλιο προέδρων, όπου τον πρώτο χρόνο αν νικήσουν βέβαια να θητεύσει ο πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας ο Μοχάμεντ Αλ Σαλί Αλ Καλαφί, τον δεύτερο να πάει ο Βίκτορ Μονταλιάνι ο Καναδός, μετά να πάει κάποιος άλλος και στον τέταρτο να πάει ο πρόεδρος της σημερινής UEFA, που θα είναι και υποψήφιος για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία τον Απρίλιο στο Καζακστάν, ο Σλοβένος Αλεξάνδρ Τσεφερίν. Έχει δρόμο ακόμα η υπόθεση. Γιατί η Γαλλία μόλις σήμερα βγήκε και ανακοίνωσε ότι αποσύρει την στήριξή της προς τον Τζιάνι Φαντίνο, γιατί πριν από 10 μέρες είχε βγει ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Μανουέλ Μακρόν, είχε πει σχεδόν τα ίδια λόγια που είχε πει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι πρέπει να στηρίξουμε τον Ιφαντίνο να επανεκλεγεί στην Προεδρία της FIFA. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και το πολιτικό παιχνίδι έχει εισέλθει εδώ και χρόνια στο ποδοσφαιρικό.
0: Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Δηλαδή Τραμπ, Μακρόν, τώρα ποιος μας έλειπε.
1: Έτσι είναι.
0: Μόνο ο Πούτιν μας έλειπε.
1: Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, αυτά. Τώρα για την, να επιστρέψουμε όμως λίγο στη Θεσσαλονίκη.
1: Πέρα από αυτά που νομίζω θα ζήσει υπέροχες στιγμές, ο κόσμος θα ευχαριστηθεί να βλέπει μεγάλες προσωπικότητες, παλιούς ποδοσφαιριστές. Θα είναι τρεις μέρες ευχάριστες, όμορφες, δροσερές.
0: Καλά, αυτό είναι καλό που γίνεται εδώ και όπως επίσης και το ότι θα έρθει η εθνική ομάδα για δύο παιχνίδια και μάλιστα αρκετά
1: σωστό,
0: καλά,
1: σωστό,
0: τα οποία θα φιλοξενηθεί εδώ.
1: Γερμανία
0: και Ολλανδία.
1: Και Ολλανδία, ναι. Βεβαίως. Αφού πρώτα θα έχει πάει έτσι στη Σερβία, στο Rai Committees και μετά στο Augsburg. Το ευχάριστο είναι ότι σήμερα πήρε εξιτήριο ο Καρέτσας και όπως έπελε και η μητέρα του Ειρήνη, τη Κυριακή θα είναι στο γήπεδο στο Βέλγιο για να παρακολουθήσει τον αγώνα της πρώην του ομάδας της Χένκ και μετά θα επιστρέψει στο Ντόρτμουντ να περάσει από κάποιες περαιτέρω εξετάσεις και να γυρίσει στις προπονήσεις της Μπορούσια Ντόρτμουντ, γιατί τον θέλουν αν μη τι άλλο, όπως επίσης νομίζω είναι και στις προσκλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος, έτσι που και αυτόν έχει ανάγκη.
0: 100%. Και σίγουρα μας λείπει ο Κωνσταντέλιας.
1: Ακριβώς, ωραία. Ακριβώς.
0: Και θα ήθελα μάλλον πριν κλείσουμε και ένα σχόλιο, είχαμε και λίγο νωρίτερα το Σάκετς και όλοι, αλλά πώς βλέπεις και εσύ αυτό το ξεκίνημα της φετινής σεζόν στη Super League, τρεις αγωνιστικές, έχουμε εικόνα και από τις ομάδες που έπαιξαν στην Ευρώπη, τι σου μένει μέχρι στιγμής?
1: Νομίζω ότι είναι πολύ καλό το ξεκίνημα, το Champions League. Είχαμε και την διπλή επιτυχία της Ελλάδος. Με ποια έννοια το λέω? Καταρχήν ότι η ΑΕ κατάφερε να υπερισχύσει 1-0, έτσι σημαντικό. Μπορούσε να κυνηγήσει και 3-0 την αντίπαλό της, γιατί στο τέλος από λάθος εκτίμηση του Μπρινιόλη μπορούσε ο Κάλατζιτς να εξοφαρίσει, έτσι. Άρα είναι σημαντικό που η ΑΕΚ πήρε τη νίκη 1-0, πήρε τους 3 βαθμούς, πήρε τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ, προσέφερε 400 βαθμούς στη Γενική Κατάρτιση της Ελλάδος και παράλληλα χθες το βράδυ η Γαλλία κάνει και αυτή δώρο στην Ελλάδα μέσω της Λανς, που νίκησε στο τέλος τον πρόσθετο χρόνο 3-2 στην Πράγα της Σλάβια.
0: Καλά, αυτό απίστευτο παιχνίδι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Τώρα για όσους δεν είδαν τον αγώνα,
1: η Λίντσερ, για σκέψου, κανονικά 3-0 έπρεπε να χάσει. Αλλά το ποδόσφαιρο έτσι που στο τέλος μπορεί να έχει φύγει με την ισοπαλία.
0: Μα έπρεπε να κερδίσει 3-0. Με 10 αλλά... παίχτες δύο φορές προηγήθηκε και μάλιστα στο 89 τη δεύτερη φορά και έχασε το παιχνίδι.
1: Εσύ λες για τη Σλάβια Πράγας τώρα. Ναι, εντάξει με το Στουρ.
0: Σλάβια Πράγας Λανς, ναι.
1: Ναι, ναι. Αλλά στο τέλος έχασε 3-2. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Εντάξει, τι να πούμε. Γι' αυτό μας αρέσει, ναι. Γι' αυτό το υπηρετούμε, γι' αυτό το αγαπάμε. Γι' αυτό είναι το κορυφαίο άθλημα στον κόσμο. Είναι εγώ... το πλέον δημοφιλές και δημοκρατικό άθλημα. Γιατί για παράδειγμα στο μπάσκετ, αν δεν είσαι από ένα 80 και πάνω, δεν μπορεί να παίξει. Στο ποδόσφαιρο ένα 30 να είσαι, μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Καλά, εντάξει. Στο μπάσκετ είναι λίγο πιο δίκαιο το άθλημα. Τι? Γιατί εκεί οι εκπλήξεις γίνονται πολύ δύσκολα. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να δει τα πάντα.
1: Αυτό σου λέω. Mm-hmm. Το πλέον δημοκρατικό και ναι. Το πλέον λαοφιλές άθλημα είναι το ποδόσφαιρο.
0: Γι' αυτό κάνει και τη διαφορά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε πάντως, ναι, σε αυτό ναι. Που είπες, συμφωνώ ναι. Ότι φέτος ίσως είναι χρυσή μας ευκαιρία, γιατί εγώ τη βλέπω την ΑΕΚ να μαζεύει και άλλους βαθμούς και άλλες νίκες, ισοπαλίες.
1: Αλλά ακόμα περιπέσει. Είναι αρχή, έτσι.
0: Ναι, okay.
1: Γιατί ξέρεις, οι Έλληνες είμαστε ή του ύψου ή του βάθους. Δεν είναι έτσι, υπάρχει και μέσα λωρίδα.
0: Ναι, αλλά βλέπω ζεστούς για την Ευρώπη και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Αυτό εννοείται. Εννοείται. Mm. Τώρα έχουμε το Conference League, μετά έχουμε Europa League, έχουμε. Όλες οι διοργανώσεις, βεβαίως, έχουν τα πλεονεκτήματα οι ελληνικές ομάδες να είναι σοβαρές, πειθαρχημένες, προοργανωμένες, να πάνε πιο ψηλά, να φέρουν την Ελλάδα σε 10η θέση. Κερδισμένες και λοιπόν. Αυτές, κερδισμένη και η Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, μια που είπαμε για ευρωπαϊκές ομάδες, ο Όφη είναι μία εξ αυτών και μάλιστα πραγματοποίησε μία ακόμα πολύ σημαντική μεταγραφή. Ο Χατζηγιοβάνης άφησε την Κύπρο, επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της κριτικής ομάδας και πάμε να ακούσουμε τώρα τι μεταφέρει ο ίδιος για την επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Νιώθω πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην οικογένεια του Όφη. Μιλούσαμε εδώ και κάποιες μέρες όταν έμαθα το ενδιαφέρον. Δεν το σκέφτηκα πολύ, πήρα την απόφαση μου κατευθείαν και όλα κύλησαν γρήγορα ώστε να έρθω και να φορέσω τη φανέλα του Όφη και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Ο Όφη τα τελευταία χρόνια δείχνει μια εικόνα πολύ όμορφη που για μένα πρέπει να είναι παράδειγμα και για όλες τις άλλες ομάδες στην Ελλάδα. Οι στόχοι που θέλω να πετύχω σίγουρα είναι τρόπαια, όπως έχουν καταφέρει όλα αυτά τα παιδιά που τους αξίζουν συγχαρητήρια πολλά. Το ίδιο θέλω να καταφέρω και εγώ μαζί τους. Και όταν μια ομάδα κερδίζει τρόπαια, μεγαλώνει. Αυτός είναι ο στόχος μου, να συνεχίσουμε το ίδιο. Ο Όφη να τερματίζει στο πρωτάθλημα στις ψηλές θέσεις, να είναι ανταγωνιστής στις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες. Αυτή είναι η στόχη μου. Ξέρω ότι υπάρχει μια οικογένεια εδώ πέρα, μια ομάδα πολύ ωραία και θέλω και εγώ να γίνω μέλος αυτής της ομάδας και ανυπομονώ να γνωρίσω τα παιδιά από κοντά και να ξεκινήσω προπονήσεις. Και αυτή είναι η στόχη μου. Goal, assist, να παίζω, να τον ευχαριστηθώ το ποδόσφαιρο και να το ευχαριστιέμαι σε κάθε αγώνα, κάθε προπόνηση και να βελτιωθώ κιόλας, να μάθω από τον προπονητή μου, τον κύριο Χρήστο τον Κόντι, που τον ευχαριστώ και εκείνον. Ναι, όταν έχεις μια πρόταση από τον Όφη, που είναι για μένα μια μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα, που έχει από πίσω κόσμο να τη στηρίζει, σίγουρα όταν βλέπεις, γιατί έχω παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια τον Όφη, αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει, που είναι ελκυστικό, είναι το ευχαριστούνται οι παίχτες μέσα στο γήπεδο. Όταν υπάρχει ένας καλός προπονητής, όλα αυτά και τα τρόπια έρχονται, οι νίκες. Εμένα αυτό με διευκολύνει στο να πάρω σίγουρα πιο εύκολα την απόφασή μου. Όλα αυτά παίξανε ρόλο, αλλά ήταν πολύ εύκολο γιατί μου εξήγησε και ο coach το πλάνο, ο κύριος Χρήστος, όλοι, ο πρόεδρος. Οπότε για μένα ήταν μετά πολύ εύκολη η απόφαση. Ναι, γενικά, εντάξει, δυσκολεύομαι να μιλάω για τον εαυτό μου. Αλλά αυτά που νιώθω εγώ σαν τάση ότι είναι τα καλά μου τα στοιχεία σίγουρα είναι η τρίπλα, το ένα εναντίον ενός, το κουβάλιμα της μπάλας, θεωρώ ότι έχω καλή τεχνική. Είμαι γρήγορος παίχτης και με την μπάλα στα πόδια και να φεύγω στον χώρο. Τώρα νιώθω πιο όριμος, πιο έτοιμος. Θεωρώ ότι έχω καλή σέντρα, καλό σουτ. Αυτά είναι τα καλά μου στοιχεία. Γιατί Όφη είναι μια ομάδα που κυκλοφορεί την μπάλα, έχει ένα πλάνο συγκεκριμένο. Και εμένα μου αρέσει πολύ όταν μια ομάδα έχει την κατοχή της μπάλας, γιατί ξεκουράζεσαι κιόλας όταν έχει την κατοχή της μπάλας και απολαμβάνει το παιχνίδι. Εμάς τους ποδοσφαιριστές μας αρέσει να έχουμε επαφές με την μπάλα, να τη ζητάμε συνέχεια. Οπότε όσο πιο πολύ κατοχή έχεις, τόσο πιο πολύ ευχαριστιέσαι το ποδόσφαιρο. Γνωρίζω πολύ καλά το στυλ παιχνιδιού του Όφη, γιατί και τον έβλεπα. Όσο ήταν ο κύριος Χρήστος εδώ και πιο πριν, αλλά όταν ήρθε ο κύριος Κόντης, εγώ τον γνωρίζω τον κύριο Κόντη, ξέρω τη φιλοσοφία του, τον είχα προπονητή στον Παναθηναϊκό, οπότε γνωρίζω την έσφυρα προπονητής που του αρέσει η κατοχή, η υπομονή στο παιχνίδι και στο κατάλληλο timing να επιτίθεσαι. Οπότε γνωρίζω το στυλ του παιχνιδιού του προπονητή μου και ανυπομονώ και εγώ να ξεκινήσω προπονήσεις και αγώνες ώστε να συμμετέχω και εγώ σε αυτό το όμορφο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε από τα ηχητικά και της σημερινής ημέρας, είχαμε και τις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγοριού μετά την ισοπαλία που πήρε η ομάδα του Άρη μέσα στην έδρα της, του Αστέρα Τρίπολης για τον θεσμό του κυπέλου. Γενικά στον Άρη δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Μοναδική εκκρεμότητα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι αν ο Αλφαρέλα θα πάρει μεταγραφή και φαίνεται ότι μάλλον θα συμβεί αυτό πηγαίνοντας στην ομάδα του Όφη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τον προπονητή του Άρη για τη χθεσινή αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης.
2: Είπαμε σήμερα να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι για τη league phase του κυπέλλου απέναντι σε σαν Σαρατρούπολης, μια ομάδα η οποία και αυτή δεν είχε καλά αποτελέσματα στην αρχή του πρωταθλήματος. Ξέραμε ότι θα θελήσουν να βγάλουν την όποια αντίδραση. Εμείς βέβαια είχαμε να διαχειριστούμε το ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή απέναντι στο ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν προτιμήσαμε να υπάρξουν αρκετές αλλαγές, να μείνουν κάποια παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Και εν κατακλείδη έτσι να το πω, να υπάρξουν αυτές οι αλλαγές για να μπορέσουμε να πάρουμε σήμερα, εννοείται θέλαμε να πάρουμε 3 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά έχω την εντύπωση ότι έγινε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι. Για να μην πω κακό παιχνίδι, θα πω μέτριο. Και από τις 2 ομάδες δεν υπήρξαν πολλές ευκαιρίες. Ευτυχώς ο αντίπαλος να προηγηθεί, καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Θα πρέπει να ξαναδούμε, αλλά αυτό που είδα εγώ στον πάγο, νομίζω ότι μπορεί, όχι μπορεί, για μένα. Και όχι μόνο για μένα, υπήρχε και πέναλτι στη φάση του Καρέ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα, η ισοπαλία. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο παρά να κρατήσουμε αυτόν τον βαθμό. Θα θέλαμε τους 3 και συνεχίζουμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια και να είμαστε στη φάση του league phase εκεί πέρα που θέλουμε. Έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι και είναι και σύντομο μετά από 3-24 ώρα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Οπότε το μυαλό μας ήδη έχει πάει στο συγκεκριμένο παιχνίδι της Κυριακής. Να ευχηθώ στην ομάδα του Αστέρα ότι το καλύτερο, θα συναντηθούμε εννοείται και στο πρωτάθλημα. Στον αφορά το Χαρούπα, νομίζω ότι ήταν εξαιρετική εμφάνισή του, δική μου άποψη. Όσον αφορά την τοποθέτηση του Μύρ σαν αριστερό γουίνγκερ, αυτή είναι η θέση για την οποία ήρθε ο ποδοσφαιριστής. Αυτή τη θέση, σε κατηδίαν συζητήσεις που είχα από την αρχή μέχρι και αυτή τη βδομάδα, μου τόνισε ότι μπορεί να δώσει το καλύτερο του εαυτό. Και εννοείται ότι όταν ένα τέτοιο παιδί με αυτές τις παραστάσεις και με αυτό το βιογραφικό σου λέει ότι αυτή είναι η θέση με την οποία αισθάνομαι πάρα πολύ καλά και μπορώ να αποδώσω, εννοείται ότι θα πρέπει να τον χρησιμοποιήσω εκεί πέρα που και αποκτήθηκε και μας είπε, μου είπε ότι έχει παίξει τον έχω και εγώ αγωνιζόμενο σαν αριστερό winger. Παρ' όλα αυτά, δεν μη σας ξενίζει η τοποθέτησή του εκεί, γιατί η κύρια θέση του μου είπε ότι είναι εκεί. Προσπάθεια στην προπόνηση και να είμαι δίκαιος. Γι' αυτό το λόγο αρχίζει και παίρνει και ο χρόνος συμμετοχής. Από εκεί πέρα αυτό που θέλω και θέλουμε από τον Λορέν να αυξήσει αυτό το χρόνο συμμετοχής στις εντάσεις που πρέπει να έχουμε. Και όσον αφορά την αξία και την ποιότητα του Λορέν, νομίζω είναι αδιαμφισβήτητη, δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Εννοείται ότι περιμένω από τον Λορέν αυτό που μόλις τώρα είπα και είμαι γενικά αισιόδοξος ότι ο Λορέν θα ξαναβρει αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε τι έχει κάνει στα χρόνια που είναι στον Άρη. Και όχι απλά να το ξαναβρει, θέλουμε να το βρει και πάρα πολύ σύντομα. Νομίζω ότι έχει και αυτό στη διάθεση για να το κάνει αυτό. Και το σημερινό γκολ είναι ένα καλό νεύσμα για αυτό.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε με τον ΠΑΟ. Καθώς σήμερα έγινε συνέντευξη τύπου στην Τούμπα για την 9 Τούμπα, αυτό το οποίο παρουσιάσαν είναι ότι μόλις ξεκινήσει σε 40 μήνες θα είναι έτοιμη. Σχεδιάζεται η υπογειοποίηση. Θα υπάρχει ένα fan wall, δηλαδή μια ενιαία ισχυρή κερκίδα περίπου 10.000 θέσεων, που θα είναι ο πυρήνας του γηπέδου. Όπως επίσης ότι η συνολική χωρητικότητα του γηπέδου θα είναι περίπου 35.000 θεατές. Θα υπάρξουν και θέσεις για πάρκινγκ γύρω στις 300 με 400. Και από εκεί και πέρα αναλύθηκε όλο το πλάνο για την νέα Τούμπα. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως φτάνει στο τέλος της σημερινή μας εκπομπή. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο θα έλεγα αν ήταν κάποια άλλη μέρα, αν είναι Σαββατοκύριακο. Οπότε θα τον ανανεώσουμε για την Δευτέρα. Εσείς να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά. Ακόμα υπάρχει ζέστη, οπότε μπορείτε να εκδράμετε και να έχετε έτσι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Εμείς τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε. Μάχη στα Σπόρ 99,8 στα FM. Μάχη FM 99,8 στα FM. Μάχη στα Σπόρ καθημερινά από τις 8 ως και τις 9. Με Εφραίμ Χαραλαμπίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, με Μάκη Ιωαννίδη, καλό σας βράδυ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν την τιμή του Brent που διαμορφωνόταν σήμερα στα 104 δολάρια το βαρέλι. Η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης εκτοξεύθηκε πάνω από τα 2,10 ευρώ με ακόμη υψηλότερες τιμές στην επαρχία και στα νησιά. Προβληματισμός επικρατεί για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης καθώς οι εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή εκκίνησης κοντά στο 1,95 ευρώ το λίτρο. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα παραστήσει σε εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας εις βάρος του ζεύγους των ιατρών για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για αδίκημα το οποίο προβλέπει ποινή κάθριξης που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη. Οι δύο γιατροί ζήτησαν και πήραν από τον ανακριτή προθεσμία. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροδομής ισορρόου του Μαζονάκη, χωρίς να προκύψει μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου. Απαντήσεις αναμένονται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. 4 συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για 2 υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών από τον Εύρο προς το εσωτερικό της χώρας. Στην Ιερά Πέτρα μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού 98 παράνομοι μετανάστες που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα συνομιλίες με χώρες του κόλπου για τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει σε αντίπεινα για τον πόλεμο από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εναντίον του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι θα στρέψει τα ρωσικά πυρηνικά όπλα προς τη Λιθουανία, αν η συγκεκριμένη χώρα εγκαταστήσει στην επικράτειά της πυρηνικές κεφαλές από τα αποστάσια των συμμάχων της. Αν πυρηνικά όπλα εγκατασταθούν σε λιθουανικό έδαφος και στοχεύουν εμάς, τότε κατά συνέπεια το έδαφος αυτής της χώρας θα βρεθεί αντιστοίχως στο στόχαστρο το δικό μας πυρηνικών όπλων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, το σκηνικό αλλάζει με την έλευση τοπικών βροχών, καταιγίδων και πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα διατηρηθεί αρχικά η ηλιοφάνεια, όμως η αστάθεια θα επεκταθεί σταδιακά ανατολικότερα. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Ο Γιώργος Γαρυφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

0: Ποια ειδήσει.
1: Καλησπέρα σα. Μπε και πε, ετοιμαστείτε.
0: Πολιέθνικε και τράπεζε. Σα γίνανε βεντούζα. Ξυπνάτε τώρα, Έλληνε. Σα παίρνουνε με σούζα.
1: Μόνο Εφραίμ Χαραλαμπίδη στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο και ετοιμαστείτε στο 2 10 7 18 000 και απόψε μαζί.

0: μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες.
1: Καλησπέρα σας για άλλη μια φορά. Παρασκευή βράδυ σήμερα. Και το 2-10-7-10-8.000, είπα και πριν, εδώ για εσάς, σε αυτή την εκπομπή, μπες και πες. Μπαίνετε

0: Έχεις ακόμη για να φταίνε οι άνθρωποι εκεί που φέρουν την ευθύνη, που είναι οι δεύτεροι πατεράδες τους και μανάδες τους, οι εκπαιδευτικοί. Όσο φταίνε αυτά τα άτιμα, τα πραγματάκια που κρατάμε στα χέρια μας όλοι και έχουν τρελάνει τα παιδιά. Αυτά τα κάνουν ανασυνεπείς και στους γονείς, αλλά πιστεύω και στα σχολεία, σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορούν να μεταφέρουν γνώση. Εγώ βγάζω το καπέλο σε αυτούς που είναι καλοί μεταδότης. Σε μεγάλο πράγμα να κάνεις διδασκαλία, λειτουργήμα, και ξέρετε πολύ καλά όλοι σας ότι θυμάστε κάποια πράγματα από τα παιδικά μας χρόνια και θυμόμαστε ποιοι ήταν οι καθηγητές που τους θυμόμαστε. Οποιαδήποτε κακή γνώμη, αλλά και καλή γνώμη. Εγώ προσωπικά, σε μέρα πάρω γραμμένα, θα θυμηθώ λίγο έτσι. Έχω ξαναπεί σε εκπομπές εκεί που πήγαινα στο γυμνάσιο των Αγίων Αργύρων. Θυμάμαι με ένα καθηγητή, μπορεί να ήταν λίγο παράξενο, αλλά όσοι άλλοι ήταν καλοί. Θυμάμαι από την φιλόλογό μας, η οποία το δεν ήταν θέμα της, ο οποίος θα πάρει, είναι καλύτερος μαθητής για να πάρει την, να είναι σημεοφόρος, η οποία μπαίνει μια μέρα μέσα, μου λέει: Κακλαμάνη, νους υγιής, εν σώματι υγιή, θα είσαι ο σημεοφόρος. Πώς το θυμάμαι ωραία αυτό. Να είναι καλά που εύχομαι να ζει αυτή η γυναίκα. Μετά μια άλλη καθηγήτρια μου άρεσε, παιδιά, που λέει: Ακούστε παιδιά μου, κάθε πρωί να τρώτε ένα μήλο, εάν δεν έχετε φάει, και θα αντέχετε μέχρι το μεσημέρι. Πόσο καλό μου έκανε στη ζωή αυτή η συμβουλή, το μήλο το άτιμο, λες και έχει, είναι ολόκληρο φαγητό. Αυτό που κατάλαβα ή με επηρέασε και εμένα από αυτή τη γνώμη αυτής της καθηγήτριας, που κι αυτή μακάρι να ζει, λίγο δύσκολο οι ηλικίες τους, αλλά μακάρι να ζει. Όπως θυμάμαι και το μαθηματικό μου, τον Κόντο, ο οποίος όποτε ερχόταν επιθεωρητής, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν επιθεωρητές και έρχονται και γίνονται διάφορα, σήκωνε εμένα. Όχι ότι ήμουν ο καλύτερος μαθητής. Ήταν ένας Κομνηνός ο καλύτερος, ο άριστος σε όλα. Αλλά ίσως εγώ να μετέδιδα καλά, που ήμουν και καλός στα μαθηματικά, κάποια στιγμή είχα και 20, και μου λέει ο Κακλαμάνη, και θυμάμαι, περίμενε, ήταν και μια πατερίτσα εκεί, να τον βγάλω στο πρόσωπο. Και τον έβγαζα πάντοτε αυτό τον άνθρωπο, τον Κόντο. Να αποστημόμαστε κάποια πράγματα από τα σχολεία. Γι' αυτό εύχομαι σε όλους τους εκπαιδευτικούς καλό κουράγιο. Εδώ ένα ή δύο παιδιά μπορεί να είναι μια οικογένεια και φτηνή αίμα να τα καθοδηγήσει, τόσο περισσότερο οι καθηγητές. Τώρα, επειδή είπα γυμνάσιο και Αγίων Αργύρων, έτσι, γυμνάσιο Αγίων Αργύρων, πήγαινα εκεί σε ένα, τώρα είναι 2-3 γυμνάσια. Έχω μάθει ότι έχει ωραίους εκπαιδευτικούς εκεί, το πρώτο γυμνάσιο των Αγίων Αναργύρων, πέρα από τα άλλα που είναι όλοι καλοί, αλλά τα ωραία λόγια έμαθα διευθυντή εκεί, τον κύριο Παγουρτζή το Δημήτρη, την υποδιευθύντρια εκεί, την κυρία Ψίκου, την Κατερίνα, την κυρία Στόκα, ωραίους εκπαιδευτικούς, πιστεύω να κάνουν καλή δουλειά εκεί, γιατί πονάμε λίγο πάντα τη γειτονιά μας. Εγώ στους Αγίους, μετά από το χωριό, μετά από τα 12 μου χρόνια, εκεί πήγα γυμνάσιο, εκεί έμεινα όλα τα χρόνια, και λογικό είναι να ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλο τον κόσμο, αλλά και στις γειτονιές τα εκπαιδευτικά πράγματα. Αυτά. Καλή χρονιά σας εύχομαι στα παιδιά σας, καλό κουράγιο σε εσάς, καλή εκπαίδευση από τους καθηγητές, τους υπεύθυνους, και καλό μυαλό στα παιδιά που έχουν τρελαθεί, σας είπα ξανά, δυστυχώς με αυτό τη μαγική και σατανική συσκευή που κρατάνε στα χέρια τους, και αυτά έχουν τρελάνει τα παιδιά μας. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Εφραίμ Χαραλαμπίδης τον ήχο, όπως είπα. Εδώ Ηλίας Κακλαμάνης, και αύριο είναι Σάββατο, 4 με 7. Ράδιο Μακελάριδες Στέφανος Χίος. Τα μεσημέρια πάντοτε 12-1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Σερέτης μετά. Και εμείς αύριο το βράδυ να ευλογήσουμε τα γένια μας. Σάββατο βράδυ, 2 με 4 τη νύχτα, μία από αυτές τις εκπομπές δείχνεται και στο κανάλι με το ωραία γυρίσματα εκεί του Σαββάκη του Αποστόλη, στην τηλεόραση του Alert, νύχτα 2 με 4 και Κυριακή 9 με 11 το βράδυ. Τώρα. Είμαστε έτοιμοι για γραμμές. Πάμε, Εφραίμ, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, ναι. Κύριε Κακλαμάνη, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα.
1: Η Κυριάννα είμαι.
0: Γεια σου, Κυριάννα.
1: Τι κάνεις, καλά? Έχω μέρες να πάρω. Καλή χρονιά να έχουν τα παιδιά όλα, ναι. Να έχουν υγεία.
0: Ναι.
1: Και να έχουν καλή υγεία και οι καθηγητές εκεί πέρα όλοι να τα προσέχουν τα παιδάκια.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι, η οικογένειά σας καλά?
0: Λογικά, λογικά, λογικά. Πες μου δικό σου ό,τι θέλεις.
1: Το παλεύετε,

0: κάνουμε. Κάνει και ζέζες και τέτοια. Ας βοηθήσουν και αυτοί που έχουν και τα παιδάκια, γιατί είναι πολλά παιδάκια που δεν έχουν, κύριε Κακλαμάνη. Δεν έχουν γονείς τις δουλειές, να τα σκεφόμαστε κι αυτά.
1: Ναι, είναι, ναι. Κοίτα, κάθε οικογένεια αυτούς τους καιρούς,
0: ναι,
1: ξέρουμε πώς έχουν πάει τα πράγματα τρεις φορές και τέσσερις πάνω. Και πάλι να πάρεις τρία πραγματάκια το σούπερ μάρκετ και κάποτε που τα έπαιρνες με 14 ευρώ, 15, τώρα πάει 36-37.
0: Το ξέρω
1: και λίγο λέω, και λίγο λέω. Αλλά τι εννοώ.
0: Ναι, ναι,
1: δύο-τρία πραγματάκια, όχι πολλά.
0: Ναι, ναι, αλλά τι λένε, περνάμε καλά. Δεν το κατάλαβε να περνάμε καλά. Καλά δεν τσακώπα, εγώ τσακώ και το Σερέτη ακούω και το Χίο ακούω το βράδυ, όλους τους ακούω. Και τα τέτοια τσακώ, όλα τα παιδιά τα λένε πολύ σωστά, κύριε Κακλαμάνη.
1: Καλά κάνεις.
0: Γιατί
1: είναι, όλο...
0: είναι σφαιρολόγοι, θα σου πω κάτι. Αυτοί όμως δεν πληρώνουν τίποτα πριν τόσα λεπτά. Το ρωτάνε το φτωχόν άνθρωπο. Όχι. Δεν με ρωτάνε. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί κι εγώ έχω μεγαλώσει τα παιδιά μου. Έχω μεγαλώσει παιδιά και καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Αλλά τα χρόνια εκείνα, κύριε Κακλαμάνη, ήταν αλλιώς.
1: Βέβαια.
0: Αυτά.
1: Ήτανε και άλλη αξία, κυρία. Ήτανε και άλλη αξία των χρημάτων μας.
0: Ναι.
1: Η δραχμούλα ήταν πανίσχυρη. Τώρα ναι, το ευρώ έχει... Πόσο και να μην το γουστά θέλουν να τα ακούνε κάποιοι οι οποίοι φιλοευρωπαϊστές τόσο πολύ. Ας ήταν καλά τα πράγματα και να λέγαμε μπράβο στο ευρώ, μπράβο στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να πούμε το ζόρι κάτι.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Πολύ σωστά τα λέτε. Ακούστε, κύριε Καλαμάνη, θα σας πω και να σας πείσω. Εγώ όταν είχα πει από το χωριό το 76 και είχα πάει στο Άργος. Είπαν τα μεροκάματα εκεί πέρα, πορτοκάλια, αυτά μαζεύουν. Έξω, κύριε Καλαμάνη, μας πληρώνανε 180 την ημέρα. Περισσότερα. Βέβαια μέσα στο εργοστάσιο 120.
1: Συγγνώμη, 120 δραχμές.
0: 180 παίρναμε στα πορτοκάλια.
1: 180. Την ημέρα, ε!
0: Ναι, την ημέρα. Ναι, αλλά θα σου πω όμως, κύριε Κακλαμάνη.
1: Α, τότε είναι, κοίτα, ενώ ακούει, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Ενώ ακούγεται σήμερα το 185 ευρώ σιγά, τότε ήταν το 5, ήταν 100 σημερινά.
0: Ακούστε, κύριε Κακλαμάνη, δεν θα σου πω για σηκήσω. Σες καθίσαμε τρία χρόνια, ο σύζυγος δηλαδή στον Ωσέ. Λοιπόν, και τρία χρόνια, αλλά δεν κάναμε όμως ούτε τσιγάρο να πίνουμε, ούτε καφέδες να πίνουμε. Και τέσσερα παιδιά και δύο παππούς μου, γιαγιά και δύο μισοτό. Και μάσαμε 300.000 για τρία χρόνια. Το λέω για και πέρα, κύριε Κακλαμάνη.
1: Μπράβο.
0: Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο.
1: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
0: Λοιπόν, και εσύ να είσαι καλά, σ' ακούω που σου λένε διάφορα, θα υπομένεις όλα. Σε βλέπω και στην τηλεόραση, 9 ώρα την Κυριακή.
1: Να σου πω, γι' αυτό κάνουμε αυτή τη δουλειά, για να υπομένει.
0: Ναι, πού είσαι, υπομονή χρειάζεται οι άνθρωποι. Όταν δεν έχουν υπομονή και είναι αυτό, είναι κάπως καταλαβαίνεις τώρα, κύριε Κακλαμάνη. Λοιπόν,
1: να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Καλησπέρα είστε από τον κύριο Λευτέρη. Καληνύχτα.
1: Κάτι καληνύχτα, την καλησπέρα στον κύριο Λευτέρη, ναι. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, παιδιά, έτσι είναι. Δυστυχώς μην παραπονιούνται κάποιοι αν ακούνε να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Και ξέρετε πως παρακολουθείτε ένα ραδιόφωνο το οποίο λέει τα πράγματα με το υπέρονομά τους. Δεν χαϊδεύουν αυτιά καμία εκπομπή. Που είναι φοβερές όλες οι εκπομπές, εμείς είμαστε πιο ανάλαφροι. Εγώ τι να σας πω. Καλλιτεχνικά ήταν να το ξεκινήσω στην αρχή. Πήγαμε τον κόσμο και μας πάει αυτό που μας πάει καλά. Που όλα τα χρόνια σε κάθε επαφή με τον κόσμο πηγαίνει καλά. Είναι άλλες εκπομπές που κάνουν αναλύσεις φοβερές. Που έχουμε αποκαλύψεις, πράγματα, στυλχείο. Κάθε εκπομπή τώρα, μην ξεχωρίζω κιόλας, τι μπορεί και συναδέλφους να γίνουμε. Και λίγο αντιπαθητικό όταν λέω συνέχεια μόνο για κάποιους. Αλλά δεν μπορώ να πω και συνέχεια όλους που να κάτσω να το. Λοιπόν, είναι ένα ραδιόφωνο που είναι για ειδικές κεραίες και μυαλά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε γραμμή. Παρακαλώ.
2: Μπορώ να πω τη γνώμη μου.
1: Να, το όνομα θέλω.
2: Θόδωρος.
1: Ωραία, Θόδωρη, καλώς τον.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σου, Θόδωρη.
2: Λοιπόν, θέλω να μην με διακόψετε γιατί είμαι σε μια ηλικία η οποία... Δεν μπορώ να με διακόπτουν.
1: Ναι, ναι.
2: Να τελειώσω τι θέλω να πω.
1: Σωστό.
2: Είμαι Έλληνας και θέλω οικογένεια να υπάρχει στο σπίτι. Η γυναίκα, στα παιδιά και τα λοιπά, και να αφήσουν τα πατίνια και να μην μου λένε εμένα θέλουν να αλλάξουν, λέτε, να πάνε γλυτά, να πάνε με ντύσιμο, να πάνε με ποδιά, να πάνε έτσι. Οπότε να βγάλει ο Παπασαράσα, να βγάλει ο στρατός τα ρούχα τα στρατιωτικά, να βγάλουν όλοι, ας πούμε, τι κράτος είναι αυτό. Δεν ντρέπονται. Είχαμε αρχές πρώτα, φερόντουσαν τα παιδιά με τις ποδιές, πήγαν σχολείο, σεβόντουσαν, εκτιμούσαν ο ένας τον άλλον, εκτιμούσαν τους ηλικιωμένους. Εδώ τι γίνεται εδώ πέρα, υπάρχει κράτος, υπάρχει Ελλάδα, υπάρχει πατρίδα, υπάρχει σεβασμός, υπάρχει εκτίμηση, τι υπάρχει. Λοιπόν, να φύγει ο γιος της Ντόρας, γιατί άμα πιάσω και βρίζω, δεν θα σταματήσω. Να φύγει ο γιος της Ντόρας και να με αφήσει στην πατρίδα μου, γιατί είμαι απόγονος του Αναδιάκου. Και δεν μπορώ να βλέπω την πατρίδα μου σε αυτήν την κατάσταση. Και τον βούρβαχη που κρέμαγε τους Τούρκους σαν τον Τσιγκέλη. Για να είναι ελεύθερη η πατρίδα μου. Δεν μπορώ να βλέπω αυτά τα χάλια και αυτά τις αηδίες. Και να πάρουν το τηλέφωνο από τα παιδιά, να μην έχουν κινητό τηλέφωνο και πηγαίνουν όλο με κινητά και κολοκύθια του μπαρά. Και σκοτώνονται και δεν βλέπουν και παίρνουν τα πατήγια και σκοτώνονται. Τι πράγματα είναι αυτά. Εγώ πάρω το αυτοκίνητο δηλαδή με τέσσερις ρόδες, θα με γράψει. Αυτό το πατίνι πού πάει. Τέλος πάντων.
1: Σωστά όλα, δεν σε διάκοψα πουθενά.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μου κάνει η κυβέρνηση αυτή. Δεν είναι πατριωτική, δεν είναι ελληνική. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Και οι υπόλοιποι άλλοι που πουλήσανε τη Μακεδονία. Η Μακεδονία ήταν του Μέγα Αλέξανδρου. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας. Και πήρε μια αποστολή να πάει στις Ινδίες, να σκεπάρει στις Φίλες. Να μην έχουν το Ισραήλ μείγμα για να δώσουν να βγουν στο διάστημα. Οι Έλληνες θα είναι στο Τατόι. Θέλω να μαρτυρήσω. Και οδηγούσε το διαστημόπλιο ο Πόντιος. Τα λέγανε αυτά όλα και μίλαγε στη Θεσσαλονίκη. Αυτά γιατί δεν τα λέτε εσείς που τα ξέρετε.
1: Να σε...
2: Αυτά τα πω εγώ. Γιατί όλογο να τα πω εγώ. Εγώ μίλαγα με τα αυτοκίνητα και βαστούσα ζωές ανθρώπων στα χέρια μου. Δεν περίμενα να μου πει ο διοκτήτης τι έχει το αυτοκίνητό του. Και αυτό που κυκλοφορούσε στον δρόμο. Εδώ δεν μπορείτε εσείς να του στρίψετε το λαρίγκι του κάθε κερατά που κυβερνάει.
1: Να σε καλά και Θοδωρή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και
1: καλώς
2: συγγνώμη.
1: Καλώς είπες ότι εδώ είναι και ένα συγγνώμη. Ελεύθερο ραδιόφωνο και το εννοούμε. Λοιπόν, δεν σε διόκοψα τίποτα. Πολλά από αυτά πάρα πολύ σωστά και ειδικά επειδή έφερα κουβέντα και στην άνοιξη των παιδιών καλή χρονιά για μια φορά. Κάποτε υπήρχαν ποδιές, κάποτε και οι καθηγητές οι άνθρωποι πηγαίνανε και βλέπανε μαθητές, τώρα κοιτάνε, κάνουν και λίγο επίδειξη πώς θα πάνε πιο βαμμένα και λες και πηγαίνουν πουθενά άλλο μην πω τίποτα τα κορίτσια και έχουν επιδείξει οι καθηγητές. Το έχω ξαναπεί 10 φορές σε έναν διευθυντή, δεν το ξεχάσω ηλία μου. Κάποια στιγμή μας ερχόταν η αυτό και μας κάνανε να μας διώξουν, να μας πάνε στον Εύρα χρόνια πριν. Και λέμε, λέω, έχεις δίκιο Γιώργο. Αντέρε, θα μάθω μας γη Παναγία για να έρχονται να μας κυνηγάνε μετά οι καθηγητές, οι γονείς, όταν κάνω μια παρατήρηση στους κανακάριδες. Έχεις δίκιο, του λέω. Το έχω πει 10 φορές γιατί μου έχουν μείνει στα αυτιά μου όταν μου το έλεγε ότι και αυτοί οι άνθρωποι σου λέει τι να κάνουν όταν έγινε ένα μπάχαλο. Και κάποτε έβλεπαν οι καθηγητές, τα παιδιά εκεί, έβλεπαν μαθητές, μαθήτριες. Δεν παθαίναμε τίποτα αν είχαμε και την ποδιά, ρε. Δεν είναι αυτό αρτηριοσκύριση και συντηρητικούρα, πώς το λέμε. Είναι πραγματικά για την παιδεία πρόοδος το να ξεχωρίζουν ότι είναι μαθητές. Τώρα είδατε τι συμβαίνει. Και μετά λέμε, τι να σου κάνει ο εκπαιδευτικός. Να σου κάνει τι όταν πάνε με τέτοιο μπάχαλο. Και δεν είναι αντίον καμιά κυβέρνηση τώρα. Πάω χρόνια πριν σε όλους αυτούς που κάναν την παιδεία έτσι. Λοιπόν, να πάμε στην επόμενη γραμμή, ενώ το 2-17-18.000 είναι. Έχουμε την κυρία Γιάννα.
3: Καλησπέρα.
1: Κυρία Χατζηδάκη, Γιάννα, προχθές έφερα κουβέντα και άκου ποιο λόγο. Λοιπόν, ναι, με παίρνει μια κυρία, μη γελάσεις τώρα, έτσι.
3: Ναι, ναι.
1: Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, φέρει χέρι αυτό το μεγάλο όνομα, παιδιά. Ό,τι έχει σχέση με ο πιο ιδανικός άνθρωπος, η Γιάννα Χατζηδάκη, να σας ενημερώσει οτιδήποτε. Έχει τις εκπομπές, εξάλλου θα μας πει. Και με παίρνει μια κυρία και μου λέει: καλό, ωραία, κύριε Ηλία, αλλά αν έβαβες και τα μαλλιά. Λέω,
3: σωστά,
1: μου είπε η Γιάννα Χατζηδάκη και μου δίνει το μαγικό νερό που βάζω κάτι σταγόνες πάνω, τη μελανίνη βοηθάει δεν ξέρω τι, και το γλιτώνω να μην πάω και βάφω με λες και μην πω τίποτα που με εναντίον σε αυτά, Γιάννα.
3: Ναι, όχι βαφές, είπαμε το μαγικό νερό, το λέει και η λέξη και είναι ιδανικό για τους άνδρες και βέβαια για τις γυναίκες που δεν φαίνεται, που δεν βγαίνει. Αυτό είναι ένα μαγικό προϊόν, πραγματικά.
1: Δεν βγαίνει τίποτα, ρε Γιάννα, δηλαδή και εγώ επειδή ξέρεις σήμερα
3: ναι.
1: Έβαλα κάτι σταγόνες, δεν κάνω πολύ, δεν βάζω πολύ εγώ και μου κάνει εντύπωση πως κρατάει, πολύ δυνατό είναι.
3: Ναι, που αρπάζει, δεν είναι κάτι πρόχειρο, δεν είναι χρωμοβαθύ.
1: Καλά, εσύ πάντα έχεις καλά υλικά, καλά ό,τι προϊόντα έχεις. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτό δουλεύει, κάτι μου είχες πει κάποτε που μιλήσαμε τηλεφωνικά. Στη μελανίνη βοηθάει κάτι, πώς το κάνει?
3: Ναι, στη μελανίνη. Για τη μελανίνη τώρα. Η κάλυψη στα λευκά μαλλιά και ο αποχρωματισμός είναι η απουσία της μελανίνης.
1: Βέβαια.
3: Γι' αυτό και ασπίζουν τα μαλλιά.
1: Το αλλά οποίο είναι και κάτι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος φαίνεται. Ή, Γιάννα, δεν παίζει τίποτα. Ακούσε με, Γιάννα μου. Δεν είναι θέμα το ότι μόνο μεγαλώνεται. Βλέπεις παιδιά 25 χρόνια, 30 και έχουν προς τα μαλλιά. Αυτό τι σημαίνει?
3: Σημαίνει ότι γρήγορα ασπρίζουν. Δηλαδή εδώ γίνεται ο αποχρωματισμός και η έλλειψη της μελανίνης. Και σε νεαρή ηλικία. Έχω δει και 9 ετών παιδιά.
1: Βέβαια.
3: Πού οφείλεται όμως? Οφείλεται πάντα στην κατάσταση του δέρματος. Και ξέρεις καλά ότι η Φερχέρ είναι εξοπλισμένη με μηχανήματα για τη διάγνωση. Βέβαια. Για να δούμε για ποιο λόγο, για όλα τα προβλήματα των μαλλιών. Για όλα τα που είναι και σοβαρά, δηλαδή ψυχολογικά υποφέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Μακάρι να...
1: Από τα μαλλιά.
3: Ναι, από τα διάφορα προβλήματα. Δεν είναι μόνο... Αλλά για το μαγικό νερό είναι κάτι σπάνιο. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, είναι πολύ καλό. Γιάννα, δεν θα πω εγώ την καλή κουβέντα στον αέρα, επειδή έχω εσένα από τόσα χρόνια σε έχω πετύχει σε κανένα και διάφορα. Είναι καλά, τα προϊόντα σου είναι καλά.
3: Μα δεν ήταν εγώ, δεν θα έκανα προβολή.
1: Πόσα χρόνια είσαι αυτή τη δουλειά, ρε?
3: 30 και περισσότερο, ηλία μου, αλλά αυτό που πάντα λέω και στις εκπομπές μου, ότι αυτό το μήνυμα πρέπει να το δώσουμε όλοι μας, δηλαδή, γιατί ταλαιπωρούνται πάρα πολλοί άνθρωποι, ξέρεις, για να βρουν λύση, γιατί έχουν σπηριά, γιατί έχουν παγούρα, γιατί έχουν τριχόπτωση, νέα παιδιά, κάθε ηλικίας άνθρωποι. Και σε ευχαριστώ βέβαια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια εμείς γνωριζόμαστε και τόσα χρόνια.
1: Βέβαια.
3: Ποτέ δεν θα ξεχάσω τη γνωριμία μας εκεί στο κανάλι του Λεβέντη. Δίνω και εγώ τον αγώνα μου κάπως έτσι.
1: Κυρία Χατζηδάκη, Γιάννα.
3: Ναι.
1: Τυπικά εγώ λέω το πείθος τώρα, ξέρεις, Γιάννα σου μιλάω. Μου λέει τώρα εφραίμα από μέσα ότι έχει ένα ακροατή που θέλει να ρωτήσει για αυτό το προϊόν, να τον βγάλω να μιλήσετε μαζί.
3: Πολύ ευχαρίστως.
1: Πάμε να το ακούσουμε, παιδιά. Καλό είναι σαν live. Ναι, καμήλωσε λίγο. Κάποιος έχει δυνατά το... Όχι, η κυρία Χατζηδάκη. Ο φίλος τώρα, το όνομά του.
4: Ναι, καλησπέρα. Ο Μανώλης είμαι.
1: Έλα, Μανώλη. Εντάξει, είναι. Ακούγεται καλά. Θέλω να ρωτήσεις κάτι, κυρία Χατζηδάκη.
4: Ναι, επειδή σας άκουσα, αλλά δεν άκουσα όλη την κουβέντα, επειδή κάλεσα στο τηλέφωνο για το προϊόν αυτό που λέγατε ότι είναι έτσι πολύ καλό και βοηθάει για τα μαλλιά που ασπρίζουν και τα λοιπά. Με ενδιαφέρει και γι' αυτό κάλεσα και δεν ξέρω τι προϊόν είναι, δεν ακούω συχνά.
1: Τα είπε πριν μόνο η κυρία Χατζηδάκη. Εμείς θα σου πούμε...
4: Ήμουν από την αρχή.
1: Δεν πειράζει. Τώρα... Θα σου πει δύο κουβέντες για να μην πιάνουν τα ίδια σαν κούραση, αλλά να ξέρεις πάντα ότι αν πατήσετε Fair Hair στο διαδίκτυο Ευγένη Γιάννα Χατζηδάκη, όλο αυτή την, το κάθε τι που έχει σχέση με μαλλιά, που έχει αυτή την εμπειρία των χρόνων. Γιάννα, θέλει να πεις δύο κουβέντες, τα ίδια
3: ναι,
1: όμως.
3: Βέβαια. Ο άνθρωπος αυτός τώρα, όπως και πάρα πολλοί άντρες, του στεναχωρεί πάρα πολύ, γιατί είναι το χρώμα των μαλλιών είναι σπουδαίο πράγμα. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει λευκά μαλλιά, τι σημαίνει? Γύρας. Όλοι οι άντρες θα ήθελαν να έχουν, ας πούμε, κάποτε. Αυτό λοιπόν το μαγικό νερό, κύριε Μανώλη, κάνει αυτό το πράγμα. Είναι
4: ωραία,
3: ένα νερό.
4: Θα βρέχει, χέρι,
3: όπως βρέχετε
4: λοιπόν
3: τα μαλλιά σας με νερό, και αυτό το προϊόν επηρεάζει τη μελανίνη και τα μαλλιά σας γίνονται...
4: Ωραία, μπορώ να κάνω μια αναζήτηση Fair Hair και να το βρω, έτσι.
3: Ναι, ή στα φαρμακεία ή στο κατάστημα, στη Fair Hair της Αθήνας.
4: Ωραία,
3: θα το έχετε δει το κατάστημα της Αθήνας, είναι τόσο...
1: Βέβαια, να βοηθήσω λίγο το διάλογο, Γιάννα.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, άκουσε, Γιάννα μου. Θα συνεχίσω εγώ με τον κύριο Μανώλη. Σε ευχαριστούμε που βγήκες. Fair Hair είναι ένα όνομα εγκυρότατο που φέρει τόσα χρόνια ευθύνη και σε κανάλια, κουμπές που έχεις. Πατάνε Fair Hair και βγαίνουν τα πάντα και Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
3: Έτσι, Έτσι ακριβώς. Οι λύσεις των προβλημάτων για τα μαλλιά είναι ίσον fair hair.
1: Σε για να δεν μιλήσω άλλο μαζί σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια.
1: Και να σου πω κάτι, μ' ακούς?
3: Με
1: ακούς τώρα?
3: Ναι, ναι, σ' ακούω.
1: Είπα, λέω, μπορεί να έχω πάει 40, αλλά η Γιάννη Χαζηδάκη με κάνει πιο νέο.
3: Μα
1: για καλό βράδυ, Γιάννα.
3: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Γιάννη. Καλό βράδυ. Μακάρι να ήμουν 40. Αφιά σα ζηλεύω, ώστε είσαι 40. Κάνω πλάκα, αλλά εννοώ με το, αυτό το ωραίο. Μανώλη, είσαι εδώ, ε? Τι έφυγε? Α, μόνο αυτό ήθελε ο Μανώλης. Ρε παιδιά, εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο και άκουσα την κυρία Χατζηδάκη. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πάμε σε άλλη γραμμή, 2-17-18.000, ε? Εφραίμε, έχουμε καμιά γραμμή ή όχι? Εγώ νομίζω θέλει κάτι άλλο και είπε και αυτό. Ωραία, ό,τι και αν είναι, παιδιά, θα... ναι, εντάξει, κάναμε αυτό το σχόλιο τώρα το ωραίο. Καλό είναι, παιδιά, πάλι, ναι. Μανώλη.
4: Ναι, εδώ είμαι.
1: Έλα, Μανώλη μου, λοιπόν, άκουσες.
4: Σύνδεσή μας και έκλεισε ξαφνικά και για...
1: Α, έπεσε, ωραία. Πάμε, γιατί πήρε, πέρα από αυτό το είπαμε, μην το επαναλαμβάνουμε να μην κουράζει τον κόσμο, πες μου τι άλλο έχεις να πεις.
4: Δεν είχα να πω κάτι άλλο. Ακούω την εκπομπή σας όποτε μπορώ, αλλά όχι συνεχώς, διότι και οι ώρες μου και τα διάφορα που έχω υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν άνετα, ναι, να σας παρακολουθώ. Ναι. Τώρα μόλις μπήκα στο σπίτι, πριν λίγο άνοιξα και άκουσα που λέγατε, αλλά δεν αναφέρατε τι προϊόντα αυτό.
1: Δεν πειράζει, ναι, το φέραμε κουβέντα από σύπτως, μίλησα με την κυρία Χατζηδάκη. Φέραμε κουβέντα για κάτι προθέσεις να κάνουμε λογοπαίγνιο. Με μια κυρία που μου είπε να πάψω μαλλιά και λέω δεν βάφω, δεν μπορώ εγώ ποτέ ούτε βάφομαι ούτε make-up βάζω όταν κάνω εκπομπές, δεν θέλω τέτοια, οπότε γι' αυτό την έφερα κουβέντα απόψε στον αέρα. Ωραία, Μανώλη, ευχαριστώ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά, δυνατός και να τα λέτε.
1: Να είσαι καλά, για Μανώλη, σε ευχαριστώ, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, η Παναθηναϊκή, αναπτερώνουμε λίγο, έτσι, οι άλλοι είστε δυνατοί, η Άκη σκίζει. Εμείς καταφέραμε χθες 3-1. Κάτι γίνεται φέτος στο Παναθηναϊκό, παιδιά. Κάτι γίνεται. Κάτι μου λέει. Πρώτο, καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Καλά, όποιες παίρνουν στην Ευρώπη, από την καρδιά μας, καλή, καλή, καλή επιτυχία. Έτσι. Αλλά και χθες ο Παναθηναϊκός κατάφερε 1-0, μετά 1-1. Όχι, λέω. Έκλεβα εγώ λίγο, έβλεπα και αγώνα. Έχασε ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Κάτι μου λέει. Ρε, παιδί μου, κάτι που ποδοσφαιριστές, ότι όπως αυτόν τα μπόρντα. Τον είχαν για απέταμα πέρσι πρόπερσι και μετά και ο άνθρωπος σκίζει. Πώς είναι μεγάλο πράγμα, τι είναι οι κλίκες, τι είναι οι προπονητές, τι είναι όλα. Όπως σε κάθε επάγγελμα και σε κάθε δουλειά, είναι ανάλογα αν βοηθούνται τα ταλέντα. Παιχταράς είναι και ήταν, μπαίνει για λίγο, αν θα μπει, όπως κάτι άλλο, του τρώγανε κάτι άλλο. Παντού κλίκες, ρε παιδιά. Παντού κλίκες και λέω αυτόν τον άνθρωπο. Και άλλους έχει κατορρέσει ο Παναθηναϊκός παίχτες, αλλά είδατε ότι βγαίνει. Μετά από κάνα δύο χρόνια ένας παίχτης ότι είναι παιχταράς. Λες και έγινε ξαφνικά παιχταράς. Ανάλογα πόσο βοηθιέται κάποιος σε κάθε επάγγελμα να λανσάρει την αξία του. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
5: Ο Σπύρος είμαι. Να σε ρωτήσω, ρε Ηλία, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Πώς?
5: Δεν μου λες η κυρία που πήρε προηγουμένως και που λέει για το νερό. Ναι. Έτσι. Δεν μου λες κάτι. Είναι όπως εκεί που φάγανε και τον Μαζονάκη.
1: Σπυρό,
5: την ίδια δουλειά κάνει.
1: Να σου πω, πήρες προχθές και έλεγες εναντίον του Μαζονάκη, καλά έκανε που πέθανε.
5: Εγώ, έλα μωρέ,
1: κλείστονα, γι' αυτό πήρε. Κλείστονα, έχουμε κάποια άτομα τα οποία είναι σαν να μισούν το ραδιόφωνο, δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν μισούν εμένα γιατί δεν μπορεί να με μισείς. Έτσι, δεν έχει τη δυναμική για να με μισείς. Είναι μεγάλο πράγμα να μπορείς να είσαι αντίπαλος κάποιου. Λοιπόν, Σπύρο, είσαι. Μα την ίδια ψυχή, ποιον ψυχής, όπως πήρες και έλεγες, ευτυχώς πέθανε ο Μαζονάκης. Να θυμόμαστε τη φωνή για να σου εύχονται όλοι οι άλλοι, όχι εγώ. Εγώ σε έφτιαξα προθές και πήρες σήμερα για να πεις έτσι. Λοιπόν, άκουρε, ευτυχώς πέθανε ο Μαζονάκης. Έχεις μείνει. Όποιος μιλάει, μου λέει αυτός ο βλαμμένος που μίλησε και είπε αυτή την κουβέντα, αν την ξεχάσουμε. Και πήρε τώρα απόψε για να μας κάνει τον πονηρό. Σπυρό. Πονήρεψε λίγο, κάνε λίγο δρόμο ζωής, γίνε έμπειρος και μετά ξαναπάρε σε περιμένουμε αθέρα, σου κάνουμε κάνα μάθημα. Λοιπόν, να πάμε, παιδιά, σε 1-2 ακόμη σχολιάκια, ενώ πάντοτε το 2-10-7-10. Α, πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Γεια σου Ηλία μου, Σταύρος είμαι.
1: Γεια σου Σταύρο μου.
6: Χάρηκα για το βιβλίο, πολύ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Καταφέραμε σήμερα και συναντηθήκαμε έστω και για 5 λεπτά για να βγάλουμε υπογραίωση που είπα ότι σου πρόσταγα ένα βιβλίο δωρεάν.
6: Και σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Και είσαι καλός άνθρωπος, από κοντά είσαι αυτό που μου εξέπεμπες στον αέρα, έτσι μου βγήκες από κοντά σαν φυσιογνωμία, μπράβο.
6: Ναι, και ό,τι μπορώ για σένα είμαι μαζί σου. Θέλω να είμαστε, πώς το λένε, πατριώτες, αλλά και φίλοι να πούμε.
1: Βέβαια.
6: Λοιπόν, είδα μια διεύθυνση πάνω στο βιβλίο.
1: Είδες?
6: Μια διεύθυνση στο βιβλίο, μια περιοχή.
1: Ναι.
6: Μένει εκεί κοντά.
1: Εγώ μένω εκεί πέρα που λέει, μη μου πεις τίποτα διεύθυνση.
6: Όχι, δεν λέω διεύθυνση, αλλά λέω για αυτή η περιοχή που μένετε εκεί που γράφω.
1: Ναι, εκεί πάντα μένω. Εγώ το έχω πει εξαρδέα. Εδώ έκανα σχόλιο πριν για τα σχολεία και λέω μένω στους Αγίους από τότε που ήρθα από το χωριό, από τη Λευκάδα, από τα μέρη μας.
6: Αλλά εγώ έμενα Πετρούπολη.
1: Έλα.
6: Ναι, ήταν τότε, σαν θυμάστε, 80-85, ένας δήμαρχος Νίκος Παξιμαδάς.
1: Κοίτα, δεν ξέρω τους Πετρούπολης το δήμαρχο.
6: Ναι.
1: Τότε εμείς το 80 ξεσπιον είχαμε.
6: Ναι, Αποστόλου, πώς λεγόταν.
1: Μπράβο σου. Ένα Αποστόλο, ο οποίος το έχω ξαναπεί, γιατί δεν έχω παραπίδες πολιτικές. Ήταν κουκουέ και έμαθα ότι ήταν φοβερός γιατρός και ψήφισα αυτόν που ήξερα, που άκουγα από όλους ότι ήταν καλός για τον τόπο μου δήμαρχος.
6: Ναι, και εγώ ήμουν και παιδική με το κουκουέ.
1: Και μετά ήρθε ένας καταπληκτικός πάλι καλός σοσιαλιστής, και όχι του Σιμίτη σοσιαλιστής, ένας μετά ήρθε ο Δημητρίου.
6: Ναι, δεν το θυμάμαι αυτόν, αλλά τον Αποστόλου τον είχα ακούσει.
1: Και αυτός καλός δήμαρχος, ναι.
6: Ναι, έκανα εκεί στην περιοχή περπατή στην εκκλησία Αγίων Αργύρων που είναι. Στην πλατεία, δεν έχει
1: εκκλησία. Ναι.
6: Εκεί κατέβαινα κι εγώ, έκανα παρέα εκεί, αλλά πήγαινα και στο Ήλιον που ήταν ο Κουκουβίδος, ο Βασίλης δήμαρχος τότε, αν θυμάστε.
1: Τον είχα ακούσει πολύ, ναι.
6: Ναι, είμαστε λίγο κάτι με το κόμμα το ίδιο τότε και είχα φιλία μαζί.
1: Ωραία, Σταύρο. Καμιά παρατήρηση από τα ωραία που μου λες.
6: Ναι. Θα σου πω κάτι τώρα που συνέβη την Τετάρτη το βράδυ εδώ στην Παναγή Σαντάρη.
1: Ναι.
6: Άκουσε με προσεκτικά σε αυτό που θα σου πω για να το ακούσει ο κόσμος.
1: Ναι.
6: Είναι το μετρό. Πλατεία Νίκαιας είναι το μετρό.
1: Ναι.
6: Και ξεκινάει από την Παναγή Σαντάρη και βγαίνει μέχρι την Πέτρου Άλλη. Η Παναγή Σαντάρη.
1: Ναι, ναι. Δεν μπορείς λίγο. Ξέρετε τι ακούγεται από δίπλα.
6: Να ακούτε.
1: Να δυναμώσει λίγο.
6: Ναι.
1: Εντάξει. Όχι, δεν εννοώ λίγο δύναμη εκεί να ακούσω καλύτερα τον άνθρωπο.
6: Ναι.
1: Επειδή δίπλα έχεις δίκιο, σε αυτό δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, ναι. Πάμε Σταύρο, έλα.
6: Ναι, είμαι στο μετρό πιο πάνω από το μετρό.
1: Ναι.
6: Πλατεία Νίκαιας.
1: Ναι.
6: Είναι η Παναγή Σαντάρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Εκεί είναι πολλές καφετέρειες, πολλά μαγαζιά τέτοια και πάω εκεί και περνάω και εγώ την ώρα σε μια καφετέρια εκεί που είναι παλιά γειτονιά που λένε.
1: Ναι.
6: Εκεί κοντά ήταν δύο παιδάκια σε ένα παγκάκι.
1: Ναι.
6: Και κοιτάζανε τα κινητά τους.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή ήρθαν άλλα δύο παιδιά με μια κοπελιά.
1: Ναι.
6: Και κοιτάζανε τα παιδιά και μετά καθίσαν απέναντι στο άλλο παγκάκι. Σηκώνεται η κοπελιά αυτή μετά από τα παιδιά αυτά και πάει στα άλλα δύο παιδιά που κοιτάζανε τα κινητά.
1: Ναι.
6: Κάτι της είπε εκεί πέρα, κάτι αυτά δεν ξέρω ακριβώς τι της είπε, γιατί έμαθα μετά τι της είπε από τα παιδιά. Και του βάλε και το χέρι μία στο ένα παιδί πάνω στον ώμο. Εκεί τη στιγμή όμως ακούω τα άλλα δύο παιδιά που ήταν με την κοπελιά, της είπε ένα όνομα, Οσμόγλου, Οσμού, κάπως έτσι, Γκέρμπουρντα, Γκέρμπουρντα. Η λέξη αυτή είναι τουρκική νομίζω. Με ακούτε?
1: Ναι, σε ακούω πολύ καλά και εκεί... Ναι.
6: Ναι, η λέξη αυτή είναι τουρκική.
1: Ναι.
6: Που λέει Γκέρμπουρντα, έλα εδώ, της είπαν, δηλαδή στα τουρκικά. Πήγε αυτή αμέσως εκεί. Αυτή ήταν απέναντι και φαινόταν δύο ζητάδες που ερχόταν από το μετρό απάνω, τον ανήφορο, όπως λένε.
1: Ναι.
6: Και φωνάξανε την κοπελιά και σκοθήκαν και φύγανε. Και ρωτάω τα παιδιά μετά που ήταν με τα κινητά εκεί, τι σας είπε αυτή η κοπελιά, να κάνουμε παρέα, λέει, με τους φίλους του, λέει, να πάμε καφετέρια να γίνουμε φίλοι. Τώρα τι θέλανε να κάνουν, να τσπάνε τα κινητά, τίποτα τα ξεμοναχιά, να τσπάνε τα κινητά, να τους κάνουν φίλους ακριβώς, δεν μπόρεσα να καταλάβω ακριβώς τι θέλανε.
1: Ναι.
6: Τα παιδιά μου είπαν ότι τους είπαν να κάνουν παρέα, λέει, να γίνουν φίλοι, να πάνε καφετέρια και τέτοια. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πώς, τι συνέβη με αυτά τα παιδιά.
1: Κοίταξε, Σταύρο, πρώτον, αυτή τη λέξη που μάλλον τουρκικά προλες είναι έλα εδώ η φύ, χαιρετάει. Δεν θα πει αυτό, μπορεί να είναι και μια, να μένει μια, μια οικογένεια Τούρκων, ρε παιδί μου. Δεν μου είναι δηλαδή παράξενο πως μπορώ να ακούγαμε ρώσικα, να ακούγαμε αμερικάνικα, να ακούγαμε αλβανικά, να ακούγαμε ξέρω εγώ Πακιστάν. Εντάξει. Από ό,τι δεν ξέρω από εκεί πέρα, πέρα από αυτή. Δεν μου κάνει εντύπωση τα τουρκικά, όσο όπως λες, σαν συνέχεια δεν ήταν αγνά.
6: Αυτό θέλω να ξέρω. Ποιο ήταν ο σκοπό σε αυτά τα παιδιά. Τι θέλανε από τα άλλα δύο παιδιά που παρακολουθήσαν το κινητό του εκεί πέρα. Να του κάνουν φίλου, να πάρουν το κινητά του, να του αρπάξουν. Δεν ξέρω ακριβώ.
1: Ναι.
6: Λέω στα παιδιά, σηκωθείτε να πάτε στο σπίτι σα για να μην λέτε σε αγνώστα παιδιά να κάνετε παρέα. Φύγανε τα παιδιά. Εγώ είπα να τα παρακολουθήσω, να μιλήσω στου γονεί του. Αλλά είπα μήπως να παρεξηγήσουν οι γονεί.
1: Ναι, έχει δίκιο, καπά να κάνει το καλό.
6: Ναι, και σε βρει το κακό.
1: Και να πει κανένα κορίτσι ότι μου κόλλαγε αυτό.
6: Ναι, δεν ξέρω ακριβώ. Ναι,
1: δεν το λέω να σε υποτιμήσω, καταλαβαίνει τι λέω.
6: Ναι, ναι, γι' αυτό θα έλεγα στου γονεί που έχουν παιδιά να παρακολουθάνε τα παιδιά του, να βλέπουν με τι περιστρέφονται γύρω του, να πούμε. Κατάλαβε.
1: Μόνο καλό ρε Σταύρα, αλλά και πού να μπορέσει ο κάθε γονιό να ακολουθάει σε κάθε στενό. Πα στη γωνία και συναντάει ένα κοριτσάκι και μετά μπορεί να έρθει άλλο ένα ή να έρθει ένα άλλο καλόπεδο και έχει χάσει αμέσω την παρέα. Τι συμβαίνει, πού να παρακολουθεί κάθε γωνία.
6: Κοιτάξτε, η Λία μου και εγώ έχω ένα εγγονό που είναι 13 χρονών.
1: Ναι.
6: Και πάει πρωί, Δευτέρα Γυμνασίου τώρα.
1: Ναι.
6: Σήμερα λοιπόν που ανοίξανε τα σχολεία, πήγα από 7 η ώρα στο σχολείο, τον πήγα εγώ. Πήρε τα βιβλία του όλα και τον πήγα από το σχολείο και τον πήγα στο σπίτι μετά. Γιατί ανησυχώ για τον οικονομικό.
1: Ναι, καλά λες, καλά λες.
6: Να σου πω. Δεν ξέρω τι μπορεί να τη συμβεί.
1: Δευτέρα γυμνασίου πάει.
6: Ναι, Δευτέρα γυμνασίου.
1: Όπως τη μικρή μου που πάει σήμερα ξεκίνησε Δευτέρα, ναι.
6: Ναι, και αυτό Δευτέρα γυμνασίου πάει.
1: Ωραία.
6: Και έχει παίξει και σε πολλά θεατρικά έργα στο σχολείο.
1: Έλα.
6: Ναι, έχει παίξει πρωταγωνιστή στο αυτό που λέμε το κύβος με την κυμολία.
1: Α, του Μπρέχτ.
6: Ναι, αυτό το Ρώση τι είναι ακριβώς, κάτι τέτοιο συγγραφέα.
1: Ναι, ένα έργο το οποίο το είχαμε φάσει στη ΜΑΠΑ δεκαετία του 80, πέραν λεφτά από τα Υπουργεία και βλέπαμε κουλτουριάρικο ακαταλαβής, τον οποίο είναι ο Κοσμάκης.
6: Ήταν ένας σκηνοθέτης, πήγαινε στο σχολείο και σώκανε μαθήματα τέτοιες πρόβες.
1: Ναι.
6: Λεγόταν Σκονδύλης αυτός.
1: Ναι.
6: Δεν ξέρω αν τον ξέρετε. Σκηνοθέτης.
1: Δεν ξέρω, Σταύρο, δεν μπορείτε. Σταύρο μου, σε ευχαριστώ.
6: Ναι, θα τα ξαναπούμε πάλι.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έκανα αυτό το σχόλιο, παιδιά. Πει εγώ και έχω εξάλλου σαν ανοιχτό βιβλίο μερικές φορές. Δεν με νοιάζει να παραξηγηθώ από κανέναν. Έχω πει πως ό,τι συμφέρει την πατρίδα μου εκείνο το καιρό, αυτό περίψευε. Δεν έχω πουθενά εγώ προσκυνημένο να είμαι σε ένα κόμμα φανατικά κάπου. Μου λέγανε κάποτε όταν προτείδα από το μετά από όταν ψήφιζα πια. Αυτός ο γιατρός τι καλά έχει κάνει, Κουκουέ. Τι με νοιάζει, ήταν Κουκουέ, ήταν υπερδεξιός, αριστερός, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Μου είπαν ότι ήταν αποδεδειγμένο στους Αγίους, ήταν φοβερός αυτός ο γιατρός, ήταν λέει Κουκουέ. Έπρεπε να υποστηρίξουμε τοπικά τον άνθρωπο που ήταν καλός δήμαρχος. Το κατάλαβα. Έτσι. Γι' αυτό και έφερα κουβέντα, αφού μου τον θύμισε τον Αποστόλου αυτόν, Θεός χωρίς το και έπαθε και νέος από καρδιά νομίζω. Μετά από την πρώτη θητεία, δεν ξέρω και πριν τελειώσει τη θητεία και είχε φύγει. Λοιπόν, και μετά ο Δημητρίου, ένας ωραίος σοσιαλιστής, ωραίος δήμαρχος εκεί αυτός, ωραίος άνθρωπος. Ήταν εκεί του Αντρέα η αληθινή προς το σοσιαλισμό, πέρα από τα λάθη του Αντρέα, πέρα του Πασόκ. Τι έκανε, τι έβαλε και τι έφτιαξε, πώς σκορπίσαν λεφτά, αλλά δεν ήταν τα σημαντικά παράξενα πράγματα. Ήτανε. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
7: Ναι. Ελία,
1: έλα Κώστα μου, έλα Κώστα.
7: Με ένα κοινωνικό, με ένα γεωπολιτικό.
1: Ναι.
7: Το κοινωνικό είναι ότι υπάρχουν μερικοί συνακροατές, όπως ο προηγούμενος, που βγαίνοντας να πούνε αυτό που θέλουν να πούνε, νομίζω ότι θα κάνουν θόρυβο.
1: Ναι.
7: Θόρυβο, Ηλία μου, κάνουν και τελεκέδες.
1: Σωστά.
7: Θα δεν πάτε μου να παραμένουν τενεγέδες
1: και απόλυτα. Και ειδικά σε αυτόν, επειδή έχουμε δεύτερο κρούσμα που πήρε επίτηδες, αυτός και αν είναι πραγματικά όπως χαρακτηρίζεις. Κούφι όλο.
7: Αυτοί οι άνθρωποι είναι γεμάτο κόμπλες.
1: Mm-hmm.
7: Γεμάτο κακία και γεμάτο να πούμε. Δεν να σου πω να εξωστρέφεια. Δεν είναι καθόλου να πούμε εξωστρέφεια. Είναι εξωστρέφεια οι άνθρωποι αυτοί. Νομίζω ότι θα κάνουν θόρυβο. Νομίζω ότι θα πειράσουν τον άνθρωπο για να είμαστε καλά αυτοί.
1: Ναι.
7: Γι' αυτό κάνουν.
1: Ναι.
7: Το άλλο το πιο πολιτικό που ήθελα να πω είναι ότι ξέρω γιατί ήρθε ο Καλή στο Μαξίμ. Μα το γράφουν οι ιδιωτικές εφημερίδες και δεν μιλάει κανένα δημοσιογράφο. Και το Μαξίμ το έγραψε. Η Σταπάχ, γιατί οι εφημερίδες της Τουρκίας δεν γράφουνε. Άτυχον δεν πάρουν γραμμή από τον Ερντογάν.
1: Ναι.
7: Και ό,τι γράφουν είναι αλήθεια. Οι Τούρκοι φοβούνται μην ξαναχτυπήσουν να πούμε οι Ισραηλινοί τη Συρία. Μετά υποχρεωτικά θα χτυπήσουν και τα κατακόμενα. Στην Κύπρο και δεν θα αφήσουν την αριστερά τη πλευρά. Αυγιανοί θα φοβούνται οι Ισραηλινοί να πείσουν την αριστερά τη πλευρά. Αυγιανοί θα χτυπήσουν τα κατεκόμενα. Και τι με το Μητσοτάκι με μένα θα κατευθεί. Και δεν μπορεί να ενεργοποιήσει το άνθρωπο πέντε του ΝΑΤΟ. Γιατί το ΝΑΤΟ θα του πει μα τα κατεκόμενα κατεκόμενα δεν είναι ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκό έδαφο είναι κατεχόμενα, κατάλαβε.
1: Βέβαια.
7: Του συμπηλάνε οι Ισραηλοί. Δεν θα αφήσουν γιατί άμα δει τα κατεχόμενα ένα υψόμετρο που κολλάνε. Όλο το Ισραήλ είναι παιδιάδα. Δεν θα αφήσουν να σηκωθούν αεροπλάνα από εκεί.
1: Σε προσέχω γιατί πάντα λε, ξέρει πολύ καλά τώρα ότι εκτιμώ το λόγο και σε παρακολουθώ.
7: Και δεν μιλάει κανένα κανάλι εδώ, ούτε κανένα δημοσιογράφο, ούτε το Μαξίμου. Γι' αυτό φοβούνται. Ο Μητσοτάκης, αν το κάνει αυτό, θα είναι κάτι προδοσία και δεν πάρει το μέρος της Κύπρου. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
7: Δεν μην ανακατευθείς. Γι' αυτό τώρα αρχίζει και κάνει μαγκές. Πάει στο Κατεργόριτο, κάνει το ένα, κάνει το άλλο, κατάλαβες του λέω. Ναι. Με καταλαβαίνεις.
1: Βεβαίως, Κωστά.
7: Αλλιώς δεν θα μίλαγε καθόλου.
1: Ναι.
7: Και αν χτυπήσουν, είναι σίγουρο να χτυπήσουν τα κατεχόμενα το Ισραήλ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Γιατί τώρα θέλουν να πάρουν τα 6-400, αυτά που θέλουν να διώξουν για να πάρουν τα...
1: Τα 35.
7: Τα 35.
1: Ναι.
7: Θέλουν να πάρουν τα 6-400 Σύρια. Δεν θα το δεχτούν οι Ισραηλινοί, κατάλαβες. Θα τα πάνε εκεί ξανά τους κάνανε αλυπή, τους οπεδώσανε. Δεν θα πήγαινε να πούμε για να κάνουν στρατό εκεί. Πέρα να κάνουν Τούρκια, δεν θα πήγαινε οι Ισραηλοί. Υποχρεωτικά θα χτυπήσουν για τα κατεχόμενα. Δεν ξέρω την κουβέντα που σου λέω. Να τα ακούσουν όλοι αυτό. Μα το λένε τις λυκές εφημερίδες και δεν μιλάει κανένα κανάλι εδώ. Να δεις πόσο πουλημένα ντομάρια είναι όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι. Ο άλλος είναι σε μια εταιρεία που κονομάει να διαφημίσει πράγμα όλοι οι δημοσιογράφοι. Άλλους βγάζαν τα χρέη. Το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε κανένα μέρος του κόσμου, ούτε της Ευρώπης. Λένε για την Ουγκάντα, θυμάσαι που λέγανε παλιά ρε Ουγκάντα. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα. Έλα που η Ουγκάντα μας έχει περάσει. Ας το άσα. Δεν λέγανε παλιά αυτά δεν γίνονται στην Ουγκάντα.
1: Δεν θυμάσαι που ναι, λέγαμε αν θέλω να δούμε ένα παράδειγμα γιατί... Για υποβαθμισμένο μέρος στον κόσμο λέγαμε ούτε Ουγκάντα να ήταν.
7: Ένα που είναι Ουγκάντα.
1: Σωστά,
7: είναι
1: δεκαετία του 70-80.
7: Με ένα που είναι 20 φορές παραπάνω από εμάς. Σε δικαιοσύνη και σε δημοσιογραφία του τύπου. Ένα που είναι και Ουγκάντα παραπάνω.
1: Μας ακούει και κανείς και νομίζουμε ότι λέμε εναντίον της Ουγκάντας το... Σωστά. Κωστά, υγεία πώς πάμε.
7: Είναι η ψυχοθεραπεύτρια, διάβασε όλα αυτά, μου λέει τρίποτε τα ακούω καλά σου. Ήξα δυνατής, έχω γίνει να πούμε από 93 κιλά, έχω πάει στα 58 μέσα σε 3 μήνες.
1: Ναι.
7: Ναι, μου λέει τρίποτε τα ακούω καλά, δεν ξέρω τι λέω. Είπε εγώ τόσο πολλά να σε βοηθήσω. Σήμερα έστω για πρώτη φορά.
1: Ναι.
7: Αλλά δεν πάει και στην Ηλία, την θα πάω το βράδυ για εκεί πρωί. 12 ώρες διαφορά είναι, έτσι και έτσι. Κυριακή κηδεία δεν γίνονται, Δευτέρα θα με επιτέψουν.
1: Θα πας καλά, άσε με, θα πας καλά, είσαι πολύ δυνατός από εσωτερικά. Η δύναμη του ανθρώπου ξεκινάει και από το μυαλό και εσύ είσαι, θα γίνει ανάρρωση με το μυαλό σου.
7: Δεν γίνεται, πιένω Γεωργιάδη, δεν ξέρω, δεν ξέρω, αν τα διαφημίζουν κάθε μέρα τα social media. τα TikTok, το Ιντερνετ. Όλοι αυτοί να έχουν αυτοί οι κομπογιανίτες τις δουλειές που κάνουν. Βάζουν να του πάρουν 50.000 ευρώ, τα ίδια έπαθε και Βουκαριά με του Κράκη, η Σαγελαρίου, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
7: Για να γίνουν ναι, ρε ηλία, δεν πάντα πάνε με τον Θεό. Δεν γίνονται αυτά. Ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να γίνει νέο. Είναι νομοτελειακό, θα γεράσει. Δεν υπάρχει
1: σωστά, περίπτωση. Σωστά, σωστά.
7: Ό,τι και να κάνει. Γιατί το παιδί αυτό, ένα καλό παιδί, είχε υποβεί, τάιζε να πούμε όλη την οικογένεια. Το τι έχουν να πούνε για αυτό, τα καλύτερα λόγια του Γιώργου.
1: Κρίμα, Κώστα, κρίμα, ναι.
7: Δεν με νοιάζει ότι για λένε, ας να λένε.
1: Όχι, δεν το συζητάμε. Εγώ ούτε ένα για δεν είχα ποτέ μαζί του, αλλά από καιρό. Κατά σύμπτωση έκανα 2-3 σχόλια κάτι φορές, γιατί λέω καλλιτεχνά, ωραίος καλλιτεχνά.
7: Είναι πολύ κονοσυνήθεια με παγκελάκια, με έτοιμα, αλλιώς το παιδί αυτό είχε φοβίες, είχε αγοροφοβίες. Ήτανε πολύ ευαίσθητο παιδί. Και καθόταν να ζητεί, ήταν πολύ πολύ πολύ καλό παιδί. Ένας πάντων Θεός τώρα την ψυχούλα του, κι ας είναι καλά εκεί που μας βλέπω από πάνω, εδώ δίπλα μας είναι και μας βλέπει, νομίζω δεν μας βλέπει. Να είναι καλά εκεί που πήγε. Για να μας φυλάξει εμάς κανένα γιατάκι, να πάμε δίπλα. Αν του τα λέει και μερσή μπόμπου.
1: Καλό βράδυ, Κώστα μου. Κώστας Αυγολέμωνος, έτσι θα το τέτοιο, αφού θέλει έτσι, γουστάρει έτσι. Δεν μπορεί να αλλάξει το νου του το, αυτό που νιώθει και που το έχει και μας εξήγησε, που έλεγε όχι, δεν θέλω. Δεν υποτιμάται και δεν υποτιμάμε καθόλου αυτό το προσωνύμιο που θέλει, που έχει βάλει στον αυτό. Λοιπόν, αύριο Σάββατο, 4 με 7, Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος. Πιο πριν, πάντα τα μεσημέρια, καταγγελτικό λόγο, έτσι έχω χαρακτηρίσει εγώ τον Γρηγόρη το Σερέτη. Γρηγόρη Σερέτης, ενώ τα μεσημέρια, 12:00 πάντοτε, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Και τώρα θα περάσουμε στην επόμενη γραμμή, αν έχουμε Εφραίμ Χαραλαμπίδη, έχουμε. Πάμε λοιπόν και παρακαλώ.
8: Ηλία.
1: Ναι.
8: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Εγώ είμαι ένας μίζερος Έλληνας πολίτης και ένας μυρλιάρης, όπως από αυτούς που έχει αποκαλέσει, μας έχει αποκαλέσει ο Άδωνης, ότι είμαστε μέσα στη Μύρλα και μέσα στην Κλάψα.
1: Ναι. Το όνομά σου?
8: Γιώργος.
1: Έλα Γιώργο.
8: Λοιπόν, εγώ έχω να απαντήσω στον κύριο Άδωνη, και αν θέλει να είμαστε κι εμείς άρχοντες, όμορφοι και ωραίοι, να μας δώσει και εμάς λεφτά να βάλουμε και εμείς μαλλί, να μας δώσει και τη μάρκα της Μπογιάς να βάφουμε και να είμαστε και εμείς άρχοντες. Και αυτό που πρέπει να κοιτάξει, η δουλειά του είναι να κοιτάξει τα νοσοκομεία, να τα εξοπλίσει με προσωπικό και με γιατρούς και αυτά που λέει για δωρεάν παιδεία είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Αν ήταν δωρεάν παιδεία, υγεία συγγνώμη, δεν θα πληρώνω 150 ευρώ εξετάσεις προχθές που πήγα να κάνω. Αυτή είναι η δουλειά του. Και δεν κοιτάει τη δουλειά του. Και μας λέει ότι οι Έλληνες γυρίσανε μαυρισμένοι από τις διακοπές. Δεν ξέρω από πού θα είναι μαυρισμένοι. Από τις διακοπές ή από το κακό τους. Αλλά όταν έρθουν οι εκλογές θα δείξουν ποιος θα είναι πιο μαυρισμένος. Πιο πολύ. Άντε να χαθούν από εκεί πέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, Γιώργο. Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, παιδιά, ακούγεται το κάθε τι και δεν βγαίνει παρά η κρίση του λαού, του πολίτη μάλλον, μην το πάμε λαϊκίστικα, του λαού και τέτοια. Λαός είμαστε, όλοι τι είμαστε. Να το πάρουμε και τις ρίζες μας, τη Αθήνα. Μπορεί να υποτιμώ τους Αθηναίους, τους Βέρους. Από χωριά είμαστε όλοι. Όλα τα εκατομμύρια που βρίσκονται στην Αθήνα, πέρα από κάποιες εξαιρέσεις, λίγο εκεί πέρα, δεν έχει διαφορά όμως. Έτσι δεν θα πει αν είσαι από χωριό, δεν είσαι από χωριό, είσαι από το Κολωνάκι, είσαι από το Κηφισιά. Γενικά, νομίζω πως το άπλωμα είναι ο πολύς, ο λαός. Λοιπόν, να περάσουμε σε άλλη γραμμή. Α, όχι, δεν πάμε σε γραμμή. Δεν πάμε σε γραμμή. Αυτό, παιδιά, βρίσκουν ευκαιρία εγώ τώρα. Μου κάνει εντύπωση τώρα τελευταία, ρε παιδιά, πολλοί ποδοσφαιριστές ξαφνικά πέφτουν κάτω. Συνέβαινε ποτέ αυτό και τώρα στα 22 λεπτά, 22,5 γίνεται αυτή η διακοπή για ενυδάτωση, πως λέγεται, κάτι καινούργια πράγματα που ευρίσκουν. Δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμη και αυτή η διακοπή τι γίνεται. Εδώ κάποτε παίζανε οι κακόμεροι όχι 90 λεπτά. Παράταση, πράγματα, αυτό τόσο πιο παιδαράδες ήταν. Τι μπορεί να συμβαίνει σε αυτό το ξαφνικό, όπως το παιδί το προχθέ το Καρέτσα πάνω στην Γερμανία, στην ομάδα αυτή, Ντόρτμουντ πια που είναι. Νέο παιδί, παιδαράδες όλοι, πώς παθαίνουν και ξένοι και πέρα από το τελευταίο κρούσμα το δικό μας το παιδί. Πέφτουνε κάτω ξαφνικά. Το έχετε ξαναδεί σε γήπεδα. Βλέπουμε τόσα χρόνια ποδόσφαιρο, κάτι αγώνες φοβερούς, τιτανομαχίες. Και δεν βλέπαμε να πέφτει κάτω, σωριάζει το άλλο. Έτσι σαν σχόλιο, σκέψη έτσι για οποιαδήποτε σκέψη το λέω. Δεν το λέω, το λέω δηλαδή έτσι με πίκρα ότι πώς γίνονται να γερά παιδιά, δεν είναι τυχαία, γυμνασμένα παιδιά και πέφτει μέσα στο γήπεδο. Έχετε δει και κάτι κρούματα στο εξωτερικό που παραλίγο να χάσουν και τη ζωή τους. Δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτούς τους καιρούς, δεν ξέρω τι παράξενες δυνάμεις, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνουν κάτι διαβολικά πράγματα. Δεν τα θεωρώ ότι είναι λογικά. Δεν ξέρω γιατί. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι τέτοιοι αθλητές, τέτοια κρούσματα, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Δεν ξέρω. Έτσι ήθελα αυτό να το... να πάω λίγο σε αστείο για να... Εδώ στην Ελλάδα, παιδιά, κλέβουμε χαλκό, κλέβουμε ξαφικά, κλέβουμε φτωχούς ανθρώπους, κλέβουμε μεγάλους στην ηλικία, κάτι καλό παιδά εκεί πέρα, κάνουν τους μάγκες, γι' αυτό έπρεπε να πέρα να κάνω μάθημα, κάνας κλέφτης, να φύγει με τίποτα σουρωτήρι και ας πω αν θα ξανακλέψει. Εδώ κλέβουν λοιπόν όλα αυτά και τους μεγάλους στην ηλικία και τις απατεωνίες σκηνές που κάνουν τάχα ΔΕΗ και τέτοια και ΔΕΗ, πώς τα λέμε. Αυτά στη Γαλλία κλέβουν πίνακες από τα μουσεία. Έτσι, είδατε πάλι η κλοπή προθέσεις πριν λίγες μέρες, όπως έγινε πέρσι μεγάλη κλοπή. Και πάμε σε γραμμή και μετά μπορεί να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό γιατί είναι για αστείο. Παρακαλώ.
9: Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
9: Καλά είσαι.
1: Καλά εσύ.
9: Χαίρομαι, Βασίλης από Ηλίουπολης.
1: Γεια σου, Βασίλη.
9: Τι λέει, πώς πάει.
1: Εδώ μιλάω μαζί σας και ψάχνουμε τα μυαλά μας.
9: Ψάχνουμε, δεν υπάρχει άκρια, μην ψάχνουμε και πολύ γιατί τι να πεις.
1: Πόσο ψάχνεις τόσο χειρότερα.
9: Ναι, μωρέ. Πώς λέει, κάθομαι φρόνημα καμιά φορά, αλλά δεν μπορεί να κάτσει, δεν σε αφήνουν να κάτσει και φρόνημα, Ηλία. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ούτε να γιάσουμε,
9: ούτε να γιάσουμε, Ηλία. Να είσαι καλά, χαιρόμαστε, Ηλία μου, που σε ακούμε. Να ξέρεις ότι η λογική πλέον, δηλαδή αν μιλάς λογικά ή λες την αλήθεια, το σύστημα είναι τέτοιο που δεν σε δέχεται. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις, δεν ξέρω τι θα γίνει αν αλλάξει κάτι, αν έχουμε χρόνια πολλά να χαρούμε σαν λαός, νομίζω. Αρχίζουμε πολύ, δεν ξέρω, μας κλείνουν μέσα σαν ποντίκια, δουλειές της πείνας, κατάδια παντού. Βλέπεις τώρα, συγγνώμη κύριε Ηλία τώρα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Το πρωί πήγαινα για δουλειά, σταμάτησα κάπου να πάρω κάποια υλικά και όπως πήγανε να ξεπαρκάρω στα μάξι, βλέπω δύο κορίτσια πηγαίνανε σχολείο με την τσάντα. Λοιπόν, άμα δεις πως ήταν εντυμένα, εγώ έχω τρία παιδιά, Ηλία, το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω, δεν το θυμάσαι. Είναι από 25 χρόνια μέχρι 16. Λοιπόν, όλα ξεκινάνε από την οικογένεια και από το σπίτι. Μ' ακούς, Ηλία?
1: Πολύ. Λοιπόν, θίγεις ένα θέμα που έχεις απόλυτα δίκιο. Δες πώς πάνε, σαν λες και πάνε σε καμπαρέ.
9: Λένε τώρα να φτιάξουμε. Μα άμα δεν κάνεις κάτι, Ηλία μου, δεν νομοθετήσεις κάτι, δεν κάνεις κάτι. Δηλαδή, τα αφήσαμε όλα στην τεχνική νοημοσύνη, στον αέρα. Δεν έχω καταλάβει, δηλαδή. Αλήθεια σου λέω.
1: Ναι, έφυγε ο άνθρωπος από τη μέση και μείναν τα μηχανήματα να καθοδηγούν τα παιδιά μας.
9: Δηλαδή, έχουμε γίνει άπιστοι. Δηλαδή,
1: δυστυχώς, ναι.
9: Δεν έχουμε επικοινωνία, Ηλία μου. Δεν ξέρω, γαμώτο μου.
1: Συγγνώμη.
9: Έτσι, να υπάρχουν άνθρωποι σαν και... να πω και κάτι άλλο. Όπως πήγαινα με το μηχανάκι, τελευταίο και κλείνω. Λοιπόν, όπως πήγαινα με το μηχανάκι, που κυκλοφορώ πολύ με το μηχανάκι λόγω της δουλειάς μου και αυτά, τέλος πάντων σταματάω σε ένα φανάρι και είδα ένα μηχανάκι, ένα κύριο στο δρόμο και είδε έναν άνθρωπο και του είσαι, δεν ξέρω, κάτι του έδωσε. Το σταμάτησα πιο κάτω, του λέω μπράβο σου. Εγώ και την ώρα είμαι από τα μηχανάκια, δεν είχα κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Ο κόσμος έχει προβλήματα και μπράβο στους ανθρώπους, στους ανώνυμους, σε όλα τα πράγματα και σε όλα που δίνουν αγάπη με την ψυχή του χωρίς να το γνωρίζει κανένας και να μην μου λένε εμένα για κάποιους που τώρα πεθάνανε και βοηθήσανε και κάνανε. Εμείς ξέρεις πως βοηθάμε, Ηλία μου. Εμείς μας βγαίνει πίστη για το μεροκάματο αυτό που κάνεις εσύ και πολλοί άνθρωποι και βοηθάμε και έχουμε ψυχή και μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι, δεν ξέρω, δηλαδή...
1: Ξέρεις τι δεν κατάλαβα μόνο, Βασίλη,
9: ναι.
1: Και να σου είναι καλά τα παιδιά σου. Πήγε πιο κάτω, έκανε κίνηση, βοήθησε κάτι, μου είπες...
9: Στον δρόμο τώρα ήταν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος. Κατάλαβες τώρα γιατί έχουν ανάγκη ο κόσμος. Δηλαδή οι μεγαλύτεροι.
1: Ναι, ναι.
9: Κατάλαβες τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Είμαστε κοινωνικοί, μας θέλουν έξω από την κοινωνία. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Ναι,
9: δηλαδή,
1: ναι, ναι. Γιατί στην αρχή το πήρα ακριβώς το αντίθετο. Μήπως είδες κάτι παράξενο που του έδωσε κάτι.
9: Παράξενο, τέλος παράξενο.
1: Εννοείς βοήθεια, ναι.
9: Θα σου πω ένα άλλο. Σταματάω με το μηχανάκι και βγαίνει το λεωφορείο, Ηλία μου, στο σταθμό, στο ελληνικό. Mm. Και τι να δω. 40. Σκούρι, όλο μέσα από τα λεωφορεία και τα, δηλαδή αυτά τα ελέγχει κανένας. Ωραία οικονομία, ωραία να έχουμε άνοδο, αλλά εμείς δουλεύαμε το πρωί μέχρι το βράδυ και πεινάμε, Ηλία. Αλήθεια σου λέω. Και αγωνιζόμαστε. Εντάξει, και μου λέει εμένα τώρα ο κάθε Μητσοτάκης σε κάθε Τσίπρας τώρα να παίρνω 900 ευρώ. Εγώ μετά από 40, εγώ και η Ηλία μου όπου να χτυπήσω την πόρτα, στο λέω αλήθεια. Έμπειρος τεχνίτης, είμαι πολύ έμπειρος και σωστός και έμπειρος και δεν θεωρώ, είμαι ένας άνθρωπος τέλος πάντων του επαγγελματός. Άμα βγω έξω στην αγορά, ξέρεις, θα μου πούνε, περιμένουν 10 Πακιστανοί και 5 τέτοια. Μια φορά, ξέρεις τι μου είπανε, 3 παιδιά έχεις, θες και δουλειά. Στον ΟΑΕΔ πήγα, Ηλία μου, έμεινα άνεργος το 15 με την κρίση και μόνο που δεν με βρίζανε στον ΟΑΕΔ. Λέω, έχω παιδιά ανήλικα, λέω κάτι να μου, για δουλειά κάτι. Α, μου λέει, τι τα θέλεις τα παιδιά. Ωραίο κράτος, Ηλία.
1: Άκου απάντηση, άκου πολύ, άκου. Άκου άνθρωπος, ο βολεμένος στη δημόσια θέση.
9: Και μου βγάζουν τώρα alert ένας 17χρονος από την Τσετσενία και ένας Έλληνας 17χρονος. 17χρονών, 17χρονών Ηλία μου εμείς. Ήμασταν ενεργοί. Όχι τα παιδιά μας που τα έχουμε κάνει αυτό που σου είπα πριν και την κοινωνία μας. Άμα τώρα που θα έρθουν εκλογές, να δούμε ποιοι είναι οι πατριώτες και ποιοι θέλουν να αλλάξει η Ελλάδα. Γιατί εγώ βλέπω ότι πάνε από, το πάνε από εδώ στα ίδια και στα ίδια, Ηλία μου.
1: Ναι.
9: Τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι, ναι, πάνε να μπερδέψουν τον κόσμο με διάφορα τερτύπια.
9: Ηλία μου, σ' αγαπάω και τον κόσμο και τους ακροατές. Σε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ το σταθμό σας που μας δίνει ένα βήμα και λέμε τον πόνο μας.
1: Καλό σου βράδυ, να σου είναι καλά τα παιδιά σου.
9: Καλά και τα λέμε, Ηλία μου.
1: Γεια σου, Βασίλη, να είσαι καλά. Τρία παιδιά, τριπλασιάζει την Ελλάδα ο άνθρωπος. Τριπλασιάζει την Ελλάδα. Α, πάμε αλλαγή. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε μια λαγούλα δευτερόλεπτα. Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα. Και τα λέμε, δεν χάνεστε καθόλου και από το ραδιόφωνο. Πάμε εκεί. Πάμε παρακαλώ. Λοιπόν.
10: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενώ να ευχαριστήσω πριν πάω σε γραμμή, να ευχαριστήσω χθες στο διαδικτυακό κανάλι. Είναι λίγο απίστευτο, παιδιά, αυτό που θα σου πω. Πέρα από τα εκατοντάδες χιλιάδες στο ραδιομάχη. Δεν το συζητάω. Δεν μπορώ να κοιτάξω το κομπιούτερ, να πειράξω το YouTube εκεί που έχουμε το κανάλι το διαδικτυακό και που κάνουμε παράλληλη σύνδεση την ώρα της εκπομπής. 40.000 μπήκατε χθες. Ευχαριστώ πολύ. Το ευχαριστώ δεν λέει τίποτα, άσε. Το ευχαριστώ είναι τώρα για τα μάτια του κόσμου. Αλλά από την καρδιά μου είναι να. Τι να πω, μπαίνετε τόσοι φαν. 40.000 παρακολούθησαν εκπομπή χθες. Δεν είναι μικρό πράγμα. Όσοι ξέρουν από διαδίκτυα και ξέρουν από κανάλια, μπορεί να καταλάβουν τι θέλω να πω και πόσο αξίζει αυτό το ευχαριστώ σε εσάς εκεί του καναλιού του διαδικτύου. Πάμε σε επόμενη γραμμή και. Ο Γιάννης, ο αγαπητός μας, ο Γιάννης ο Βασιλείου. Άρε Γιάννη με το καμπριολέ σου, έχεις τρελάνει την Ελλάδα.
2: Καλώς τον, καλησπέρα. Είχες... Σήμερα, όχι μόνο 40.000 σήμερα, σήμερα σε 45 και
1: 45.000. Άρε Βασιλείου, άρε Βασιλείου συμπαραστάτη.
2: Λες ρε Ηλία, I love you.
1: Πώς
2: ρε,
1: είσαι.
2: Ηλία, είμαι καλά, θέλω να είμαι έξω, είμαι μια μεγάλη παρέα, σε ακούμε. Λοιπόν, σε ακούει η μισή Ελλάδα έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, άκου Ηλία, ναι. Αυτά που άκουγα εκτός και προχθές για τον Γιώργο του Μαζονάκη, το συγχωρημένο, λοιπόν. Θέλω έτσι να πω δύο λόγια, γι' αυτό πήγα. Λοιπόν, yeah. Το παιδί έχει ζήκη. Τρεις φορές τον, δεν είναι να λέμε κακίες και τι και τι και τι και πώς και τα λοιπά. Δηλαδή, αρκετά ρε παιδιά, ούτε και να κάνει δικιά του δουλειά ήταν αυτή. Οκ, να βλέπουμε ας πούμε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά και να κάνουμε ένα καλό ρε φίλε μου. Να κάνουμε μόνο καλό, να πούμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω, δεν θέλουμε κακίες. Δεν θέλουμε, το παιδί ήταν ένα σπάνιο παιδί. Με μεγάλο ταλέντο, ο Γιώργος είχε μεγάλο ταλέντο. Λοιπόν, έλεγε ροκ, έλεγε λαϊκά και τι δεν έλεγε. Απλώς είχε μπλέξει και το παιδί, okay, τώρα τι να κάνουμε. Λοιπόν, ας μην κρατάμε τις κακίες, το παιδί να γίνει εκεί πέρα να πάει ψηλά τώρα εκεί πέρα, γιατί για 40 μέρες μας κάνει παρέα γύρω σε εμάς και μας βλέπει. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα πάει αλλού το παλικάρι, λοιπόν. Τόσες φορές τον και να προσέχουμε τι λένε και τα λοιπά.
1: Καλά έκανες Γιάννη και πήρες, γιατί ακόμη και στα αντιπλοκά είσαι πιο ικανό να κρίνεις εσύ. Και στην αρχή ξεκίνησα με γέλιο και σταμάτησα όταν είδα ότι θέλει να μιλήσεις για τον τον ωραίο καλλιτέχνη. Ήταν ωραίος καλλιτέχνης.
2: Ναι. Η Λία μου ήταν πολύ γιατί λίγοι τον ξέρανε. Δηλαδή έλεγε pop, έλεγε ροπ, έλεγε λαϊκά και τι δεν έλεγε το παλικάρι. Ήταν μια χαρά. Ραπ, έλεγε τα πάντα. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Έγινε τώρα και έγινε αυτό το πράγμα. Έφυγε από τη μέση. Τώρα το παιδί θα σχολιάσουνε. Καταλαβες. Yeah. Να είναι καλά το παλικάρι εκεί πέρα πάνω που είναι. Yeah. Αρκετά. Αρκετά. Δικό σου παλικάρι ήτανε. Ελληνόπεδο ήτανε. Yeah. Καταλαβες.
1: Ωραία Γιάννη. Να σου πω Γιάννη, πέρα από αυτό, δεν θέλω να το χαλάσουμε γιατί έτσι. Αυτή
2: όχι, από το μέσα για να κάνω μια επένδυση και λοιπόν και από το γιο μου, τον Γιώργο τον Αλκαίο, έκανε και εσύ την καλησπέρα του και είναι μαζί μου αυτό που λέω.
1: Να του δώσει χαιρετισμού του Γιώργου, έκανε και αυτός φοβερά βήματα, ωραίος καλλιτέχνης.
2: Ναι, και αυτός είναι καλά.
1: Έτσι, λοιπόν, να σου πω Γιάννη να πω ένα τελευταίο μήπως, γιατί το τερπνό, πώς το λέμε, σε είδα... Όπως σε πετυχαίνω κάνω και λάκ. Σε είδα αυτά τα κάνεις τα έκτακτα σε διάφορα,
2: Ναι, λοιπόν, 10ο μηνός την άλλη Παρασκευή πάμε σε Νέα Φιλαδέλφεια. 18 του μηνός.
1: Στα Φιλαδέλφεια.
2: Ναι, αυτή η Παρασκευή μας έρχεται. Στη Φιλαδέλφεια. Σαν με τη φίλη μου τη Γουγκό Τσαμπά.
1: Αχα.
2: Είναι χαλκιό τώρα, λίγο παρακάτω. Λίγο παρακάτω.
1: Ωραία Γιάννη. Θα το δω κι εγώ σε κοινοποιήσεις και θα το φέρω κουβέντα.
2: Ναι, και θα είναι και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Γαλανός. Ο Γιώργος, ναι. Ναι, χαλκιό τώρα. Και θα είναι και ο Γιώργος ο Γαλανός. Και θα λέει τα καλύτερα λόγια και για σαν που σε ξέρει πολύ καλά.
1: Να είναι καλά. Να είναι καλά όπως και ο Γαλανός και η Τσαμπά που έχει κάνει φοβερές επιτυχίες.
2: Και το παιδάκι μας, ναι. Ωραία, λοιπόν.
1: Ωραία Γιάννη, καλό βράδυ Γιάννη.
2: Σας ακούμε και ακούμε συνέχεια. Είμαστε να κάνει παρέα γι' αυτό.
1: Να είστε καλά, να είστε όλοι καλά εκεί, Γιάννη.
2: Να είστε καλά, φιλάκια
1: πολλά. Να είστε καλά, Γιάννη. Γεια σας, Βασιλείου. Έχει δίκιο. Τι πάνε και τα σκαλίζουν τώρα γύρω και λένε. Ό,τι έγινε, έγινε τώρα. Ποιος ξέρει τι λέει. Ποιο λάθος του αλλού. Είναι θέμα δικό του. τα δικά μας τα καλά τα θεωρούμε καλά και μπορεί να είναι υπερλάθη, μεγαλύτερα λάθη από αυτά μπορεί να κάνει κάποιος άλλος που θεωρούμε πως έκανε λάθος. Δεν ξέρεις το λάθος του καθενός στη δική του φιλοσοφία, τι λάθος ή στον τρόπο ζωής του ή τι συμβαίνει. Γι' αυτό και αγανάκτησα προχθές όταν άκουσα μην ξαναπούμε τώρα την κακή κουβέντα για κάποιον που έχει φύγει. Καλλιτέχνης δυνατός ήτανε και από εκεί πέρα δεν ξέρουμε, όποιος είναι έξω από το χώρο μπορεί να τραγούδει πολλά τραγούδια, δεν ξέρουμε. Πού σε πάει η ζωή άτιμη, τι γραφτό σου είναι, που μπορεί να σε ρίξει, σε τι ποτάμια, δρόμους, στενά, λεωφόρους, ούτε ξέρεις. Σαν να είναι γραφτά μας όλα. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λέγανε οι αρχαίοι. Το πεπρωμένο, το γραφτό, το κισμέτ που λένε οι Ανατολίτες, αυτό μου φαίνεται πως είναι το καθένα μας σαν γραφτό. Λοιπόν, να φύγουμε μετά από αυτή την παρένθεση του Γιάννη του Βασιλείου και να πάμε και ποιος δεν το έχει πάθει ρε παιδιά. Ποιος δεν έχει πατήσει τη ζωή του αντί για φρένο γκάζι και ειδικά αυτοί πρωτομαθαίνουν αυτοκίνητο. Η κυρία προχθές κακομήρα τώρα πήγε να κοιτάξει προς τα πίσω της όπισθεν και έβαλε μπρος και μπήκε μέσα στο φαρμακείο να αγοράσει φάρμακα και τα έκανε λίμπα, πάτησε γκάζι αντί για φρένο. Έτσι θέλει προσοχή. Μερικές φορές ακόμη παιδιά και ένα χειρόφρενο μπορεί να μας κάνει κακό. Λες έλα μωρέ τώρα σιγά μη φύγει το αυτοκίνητο. Λαβαίνουμε τα μέτρα μας στο παραμικρό. Δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Το κακό έρχεται ανά πάσα στιγμή. Το καλό δεν έρχεται εύκολα.

0: σώσανε, επειδή είναι αυτό το ξεκίνημα των παιδιών, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Είδα ένα θέμα που ήταν εκεί στην Earth News, νομίζω. Ένα πολύ ωραίο θέμα είχαν εκεί οι άνθρωποι κάποια μέρα, που ήταν σχετικά με τα κηλικία, το τι τρώνε τα παιδιά μας, το τι οικονομικά είναι, το τι παίζονται, το τι ετοιμάζονται, ποιοι αναλαμβάνουν, ποιος φέρνει ευθύνη εκεί στο κηλικείο. Πολύ μεγάλο εμπόριο, αλλά και σημαντικό για την υγεία των παιδιών. Θέλει προσοχή τι αγοράζουν τα παιδιά, όσο μπορείτε κατευθύνετε τα παιδιά σας σωστά. Εγώ σέβομαι του ανθρώπου που έχει το κηλικείο, που κάνει αγώνα εκεί να τα καταφέρει με τα παιδιά, να δώσει, να είναι τουλάχιστον αυτοί που φέρουν ευθύνη, να είναι λογικές τιμές στα παιδιά. Για το παιδάκι πάει να φάει, μπορεί να είναι και φτωχή οικογένεια, μπορεί να έχει δύο παιδιά, άλλο ένα πρόβλημα, είπε να είναι καλά Βασίλη, τρία παιδιά, ας μην είναι του σχολείου παιδιά του φίλου μας του Βασίλη. Και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τι τιμές έχουν εκεί και τι υλικά πουλάνε. Τι υλικά. Όπως και από το σπίτι είναι καλό η βοήθεια, αλλά στα παιδιά μας να λέμε να φάνε κάτι το οποίο έχουν πάρει μαζί τους. Κάποτε εγώ ένα, πώς τη λέμε, μια κρέπα, ένα βράδυ παιδιά, πάω παίρνω την κρέπα, τρώω 2-3, νόμιζα ότι πεινάω πολύ, παίρνω μια φοβερή κρέπα και ήταν εμένα μου αρέσουν με γαλακτο, διάφορα μέσα. Πάω και παίζω τάβλη 3-4 ώρες, μ' άρεσε τότε, παίζα πολύ τάβλη. Μ' άρεσε, ξεχνιόμουν, έκανα συνέχεια κάθε βράδυ 2 ώρες εκπομπή τηλεόραση και πριν πάω στην εκπομπή, αφήνω λοιπόν και δεν τρώω την κρέπα και τρώω το βράδυ. Καλά που δεν πήγα αδιάβαστος. Δεν προλάβει ούτε παπάς. Ποιος ξέρει μέσα τι και τι είχε. Ποιος ξέρει αν είχε. Δεν ξέρω τι και τι μπορεί να ήταν αυτά τα ευαίσθητα. Δεδομένο τυριά, γάλα, τα τέτοια. Αν είχα αρρώσκες. Δεν ξέρω τι και τι είχε μέσα. Σημασία έχει ότι ξέρω ότι πήγε να μου κάνει κακό. Θέλει προσοχή εκεί στα παιδιά μας. Τι παίρνουν μαζί τους. Τι να μην χαλάει. Στα παιδί φάτο. Μην γυρίσει το μεσημέρι. Πά και το φάει το μεσημέρι. Την ώρα που έχει τελειώσει μετά από 6 ώρες μάθημα. Και μπορεί να πάθεις και τίποτα. Είναι πολλά θέματα σε αυτό και πάμε στην επόμενη γραμμή, γιατί ακούγεται απλό θέμα, αλλά είναι σπουδαίο τώρα για τα παιδιά μας. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Ηλία, Γιώργος Μαγιαρά.
0: Καλησπέρα κύριε Γιώργο, γεια σου Γιώργο.
1: Τα παιδιά σήμερα με εμάς είναι τετραπέρατα, όχι έξυπνα. Άκου ένα ωραίο, θα σε φέρω πολύ πίσω, κάμια 70 χρόνια, όχι τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Το 1955 παίζαμε στη γειτονιά εκεί, είχαμε βάλει όλοι ρε φενέπο ένα πενταράκι να πάρουμε ένα τόπι,
0: ναι,
1: στη μικρή διάμετρο να με το μισό από την μπάλα,
0: ναι.
1: Τέλος πάντων παίζαμε εκεί στη γειτονιά, έρχεται, πήρε στο αστυνομικό τμήμα, υπήρχε ένα ποδήλατο γερμανικό μονοσκέλετο που έπιανε ο κοροφύλακας και μια μοτοσυκλέτα με καλάδι που ήταν για τον διοικητή.
0: Ναι.
1: Από τα τρία άτομα ήταν στο τμήμα εδώ. Τέλος πάντων, μόλις βλέπαμε τον αστυνομικό, σύρμα, να κρύψουμε το τόπι. Μας μπλοκάρισε λοιπόν, γιατί φωνάζαμε, γιατί κάναμε εκεί, μας παίρνει το τόπι, ελάτε εδώ λέει. Φέρτε το τόπι, το δίνουμε, τραβάει το σογιά μας, το σπάει.
0: Ελαστιχένιο τώρα, όπως ξέρουμε τότε. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ελαστιχένιο. 5-6 δραχμές το είχαμε αγοράσει. Ναι. Αλλά για να τα συγκεντρώσει τότε ήταν λεφτά. Ναι. Έλα εδώ, λέει, εσύ και εσύ. Ανεβαίνει αυτό στο ποδήλατο. Εσύ, λέει, δεξιά κράτα τη σκάρα του ποδήλατου και εσύ αριστερά να πούμε. Και εσύ το χέρι σου πάνω στη σκάρα.
0: Ναι.
1: Μην τα κατεβάσετε τα χέρια από τη σκάρα, καήκατε. Και μας πάει στο τμήμα σπρώχνοντας τα ποδήλατο με τα χέρια πάνω στη σκάρα του ποδήλατο. Τέλος πάντων, εμείς τώρα πιτσιρικάδες, ούτε να κατεβάσουμε το χέρι από το ποδήλατο, ούτε μας πάει στο τμήμα. Λέει τι κάνανε αυτοί, λέει ο διοικητής. Λέει φασαρία, λέει, και τους πήρα το τόπι. Πού είναι το τόπι, τους τόσπασε καλά έκανες, λέει. Μας τραβάει τη φαβουρίτα ο διοικητής, γράμματα πάτερα, σχολείο έχετε, πάει. Εσύ πας, πάω, σε μία τάξη πάει στην Πέμπτη.

0: είναι, μάλιστα. Και γιατί ρε, δεν έχετε βιβλία να διαβάσετε? Έχεις βιβλίωση, ναι. Έχεις τετράδιο, ναι. Είσαστε καλοί μαθητές, ναι. 7 και 3 και 10 πόσο κάνει ρε, λέει του ένα.
1: 7 και 3.
0: 7 και 3 και 10 πόσο κάνει? Του λέει 10. Του δίνει μια σφαλιάρα. Εσύ, τα που έφυγε πάει όλος και σφαλιάρα, λέω ότι πάει κι εγώ. Και λέει, κοιτά, του λέω 10, 7 και 3. Είπα 7 και 3 και 10. Άντε να βρούμε τώρα. Λοιπόν, αύριο θα πάτε στο σχολείο να γίνετε καλοί μαθητές. Και λέει του κοροφύλακα, του λέει πηγαίνει στο υπόγειο και φέρνει μια μπάλα. Και μας έφερε μια μεγαλύτερη μπάλα να χαρούμε, γιατί μας την έσπασε. Αλλά πόσο αγαθοί είμαστε που κρατάγαμε το ποδήλατο, άντε να το κάνεις τώρα. Τώρα τους βάζεις στο περιπολικό μέσα και φεύγουν από το περιπολικό. Όχι, θα κρατήσουν το ποδήλατο.
1: Όχι να ακολουθείς.
0: Ναι, όχι να κρατάς το ποδήλατο, να σε πάει στο τμήμα με το ποδήλατο, καβάλα ο αστυνόμος. Είμαστε αγαθά παιδιά, αλλά είχαμε και αγαθά παιχνίδια, ρε παιδί.
1: Και πέρα από αυτό, Γιώργο, άκου τώρα τι είμαι, διαφορά του τότε με το τώρα. Και αυτοί που κάνανε κάποιες κινήσεις τέτοιες, δεν θέλω να δικαιολογήσω κάποιες ή αστυνομικών ή κινήσεις, ασπάστηκαν. Και αυτοί είχαν μια πρόθεση για το καλό του παιδιού τότε.
0: Ναι.
1: Και ήξερες πως αυτή παρατήρηση που σου κάνει, που σου κάνει το μαλλί έτσι, το ξέρεις, ενώ τώρα σήμερα είμαστε υποπτευμένοι όλοι προς το κακό και δεν μπορεί να συνετιστεί κανένας.
0: Ήλια μου, είχαμε και απλά παιχνίδια. Φτιάχναμε έναν αετό, φτιάχναμε ένα αερόστατο, φτιάχναμε ένα δόκανο να πιάσουμε κανένα πουλί, κάμια σφεντόνα, απλά ξυλίκι, κανένα τέτοιο φτιάχναμε. Τώρα η τεχνολογία, να πω τώρα, δεν τον βάζεις κάτι το πιτσιρικά. 15 χρονών σου φτιάχνει να πούμε ο κομπιούτερ, να πούμε τηλεκατευθυνόμενο, να φεύγει, να πηγαίνει όπου θέλεις. Ναι. Τότε ναι, δεν είχαμε, είμαστε απλά παιδιά. Δηλαδή σεβόμαστε καταρχιάρχη. Ένα 12 τετράδιο είχα πάρει, γιατί είχαμε την πλάκα τότε με το κοντήλι. Αν τη θυμάσαι την πλάκα που γράφαμε με το κοντήλι.
1: Ναι, που σβήναμε με το... Σβήναμε με,
0: ναι,
1: το...
0: Με το σφουγγάρι.
1: Με το σφουγγάρι.
0: Ναι.
1: Στο χωριό
0: ένα το ένα τετράδιο 12. Και όταν μας δίνανε το τυρί με το βούτυρο, λέει που θα το βάλεις το βούτυρο. Ξυλό να πω ένα φίλο, λοιπόν, μας έβαζε το βούτυρο για αν το πάρουμε στο σπίτι το βούτυρο και το κίτρινο τυρί που μας δίνανε. Ναι. Απλά ωραία πραγματάκια. Τώρα δεν τα μασάνε οι καινούργοι τώρα. Τώρα θα καθίσει τώρα η κόρη δική σου να πούμε στην τεχνολογία που ξέρει να πούμε ένα... Τι λες τώρα,
1: λες τώρα, άσε. Πρόοδος είναι αυτή όμως. Πρόοδος είναι προς τα πίσω ανθρώπινα όλα αυτά. Φοβάμαι πως δεν είναι πρόοδος, Γιώργο.
0: Επειδή είχε πει κάποιος κύριος ότι ας πούμε στο εξωτερικό τους βάζουν, λέει, μέσα στο βαν και τους πηγαίνουν στο σπίτι έναν-έναν και τους δίνουν στους γονείς. Εδώ άμα τον βάνει στο βαν μέσα, θα κατεβάσει τον αστυνομικό και θα πάρουν και το βαν και θα φύγουν οι πιτσιρικά. Αν πάρουν και το αυτοκίνητο.
1: Όχι, την άλλη μέρα θα είναι διαδήλωση εναντίον των αστυνομικών που κάναν αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι προοδευτικά τα δέδα. Αλλά ήταν ωραίες οι λύσεις, μας είπε ο κύριος Δημήτρης, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ωραίες οι λύσεις, έξυπνες και έτσι πρέπει να είναι. Αφού δεν έχουμε εδώ. Έχουμε εδώ τέτοια πράγματα, να μην τρελαθούμε. Δεν υπάρχει.
1: Έχουμε.
0: Εδώ ωραία. Άμα δεν γίνει το έγκλημα και δεν σε πάρουν μετά από μια ώρα, δεν έχει
1: χωροπυλακά. Γιώργο, ευχαριστώ. Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Χαιρετισμούς,
1: να είσαι καλά και η κυρία Λένα εκεί πέρα μας έχεις, που έχουμε μιλήσει και με τη Λένα και ας μην. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή, παιδιά, περιμένουν γραμμές. Παρακαλώ.
2: Αλλό.
1: Ναι, αλλό.
2: Σαλάμ αλέκουμ.
1: Ο αλέκουμ σαλάμ.
2: Είναι καλά, παιδί?
1: Καλά.
2: Πολύ στεναχώρια είχε από Αύγουστο.
1: Ναι.
2: Πολλά παιδιά φύγει αδίκως. Εγώ θα τα πω γρήγορα, μικρό σχέση.
1: Ναι.
2: Άκουγα σήμερα ένα αρχικό πιμπίλα, λέει, είναι 13η, 14η σύνταξη. Εγώ θα πω παλιά, προσέχει παιδί, όχι λεπτό λόγο λογιστό. Προσέχει τον κακό το λύκο που έχει βάλει η κοκκινοσκουφίτσα. Να κοιτάτε πάντα τα δόντια. Τόσο και όμορφη να είναι. Τώρα θέλω να ρωτήσω το Έλληνα που θέλει, που δάσει τα παιδιά γιατρό. Αυτοί οι δύο γιατροί που φάγανε το μαζονάκι, πόσο περήφανοι θα ήταν οι γονείς όταν τους σπουδάζανε. Και όταν λέει μια γυναίκα δεν είχε ειδικότητα γιατρός, αυτή τη στιγμή τι έκανε. σε σχέση με κάποιον που σου δίνει δηλητήριο. Και σκεφτείτε πότε μου ότι ο Μαζονάκης θα είναι μόνος, έτσι. Κάποια στιγμή όταν είσαι πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά, είσαι πάντα μόνος. Θα πρέπει να έχει τη στήριξη. Και όχι την οικονομική αφέμαξη. Δηλαδή είχε κάποια χρήματα από κάποια. Και πάντα γίνεσαι άνθρωπος σαν γερουσία, δηλαδή μεγαλώνοντας. Νέος δεν θα γίνεις ποτέ. Όλοι θα κάνουμε το κύκλο μας, αυτό που λέμε το κισμέτ που είπατε. Και να τελειώσουμε κάτι άλλο. Όχι πια άρτος και θεάματα. Τα δύο παιδιά που θυσιάστηκαν για το θεαθήνε. Να πετάξω ψηλά, να κάνω τούμπες. Φυλάς, και όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα που θα έρθει, θα πετάξει και τους πρώτους συντόφους που πετάξαν και γίναν θυσία για να φυλάνε τα σύνορα της Ελλάδος. Και να ακούσετε ένα τελευταίο Έλληνα. Σήμερα Μητσοτάκη ήρθε για ποδοστή φωλιά άνω Λος Άντζελες. Το Πασόκ έχει μείνει ήδη, ετοιμάζει εκλογέ. Έκανε εγγένεια ένα σχολείο Γιαννάκου Κουτσίκου. Θα σου το πω για να καταλάβετε. 2 ώρες μετά, εδώ κοντά σπίτι, βάλει φωτιά σχολείο που πετάει μπάζα, πετάει σκουπίδια. Και αυτό ήταν ένα ιδιωτικό σχολείο κάποτε που τώρα έχει γίνει ρημαδιό από τα κατεχόμενα της Δυτικής Όχθης. Και μιλάω για Αθήνα. Γεια σας κορόιδα Έλληνες. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Ωραία. Θα πάμε στην επόμενη, γραμμή. Πάντοτε τον προσέχω πάρα πολύ με την αλλαγή της φωνής που είναι αλληγορικά και είναι, έχει λόγο που κάνει έτσι. Λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Το έχω ξαναπεί. Πάμε στην επόμενη γραμμή μας. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα Ηλία, η Μαρία είμαι.
1: Γεια σου Μαρία.
3: Καλά, καλή σχολική χρονιά για τη Δημιλία.
1: Για όλα τα παιδιά.
3: Και για όλα τα παιδιά βέβαια. Έτσι.
1: Βέβαια όλα τα παιδιά, δεν πάω προσωπικά σε κάποιον, ναι.
3: Καλά, απλά, εντάξει. Είπα
1: να πεις για μένα καλή χρονιά.
3: Α, καλή χρονιά να πω.
1: Να μου πεις σε μένα. Να...
3: Και καλή δύναμη και καλό στομάχι. Γερό, έλα με ακούς.
1: Πολύ με προσοχή.
3: Λοιπόν, σύμφωνο με τον Αλή που δεν λέγεται Αλή, ξέρω πως λέγεται, έχει πει το όνομά του κανονικά. Σε όσα είπε, σε όλα όσα είπε, και απλά θα εκφράσω ένα παράπονο. Άκουσα σε μια εκπομπή τέτοια χολή και τέτοια κακία για τον Μαζονάκη.
1: Σε εκπομπή άνθρωπος ή γενικά στο διαδίκτυο που γράφουν κάτι ηλιθιώτες, κάτι κομπλεξικοί.
3: Σε εκπομπή. Δεν θέλω να πω. Απλά θα πω κάτι. Θα καταλάβει.
1: Πες μου τι είπε και θα σου πω αν πρέπει να το πούμε ή όχι. Λέγε.
3: Όχι, Ηλία. Εγώ θα πω. Ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτο. Ένα. Αυτό το παιδί δούλευε στη νύχτα από 13 χρονών.
4: Ξεχρέωσε
3: τον πατέρα του. Του κάνανε αφέμαξη, γενική αφέμαξη, και τον ξεφτύλισε η ίδια η οικογένειά του για τα όποια προβλήματα και αν είχε, που στο κάτω-κάτω ήταν δικά του προβλήματα, δεν ήταν δικά μου. Δεν πήρε από μένα από τίποτα. Δεν με πείραξε, δεν με ενόχλησε. Το αν οι γονείς δίνουν τα σωστά πρότυπα στα παιδιά τους, αυτό πρέπει να πούμε, χωρίς να κατηγορούμε, γιατί δεν ξέρω, δεν μπορώ να κατηγορήσω το Μαζονάκη αν έπαιρνε, δεν έπαιρνε, έκανε, δεν έκανε. Αυτά, αυτοί που ήταν κολλητοί του τα ξέρουν και τα λένε, έτσι.
1: Ακού και την Αγγελική να είναι καλά.
3: Ναι.
1: Αν μου λέει ουσία τι έλεγε κάποιος και ας μην το πούμε, τι εννοείς έλεγε, δηλαδή ότι έκανε κρίτη, τι το λέει, κακό παιδί, για να ξέρω να αξίζει.
3: Θα σου πω, χολή του τύπου ότι οι γονείς είχαν δίκιο. Ότι αυτός δεν άκουγε και πήγε από το κεφάλι του με τα ναρκωτικά και με αυτά. Δεν μ' αρέσουν τέτοια πρότυπα για τα παιδιά. Τι θέλεις να πω.
1: Ναι. Ήταν αυτός λοιπόν, καλλιτέχνης.
3: Όχι.
1: Τι ήταν?
3: Μην με ρωτήσει τίποτα άλλο.
4: Μεγάλη μπουκιά να τρώει.
3: Απλά μεγάλη.
1: Τι ήταν, λέω, τι ήταν αυτό?
3: Δημοσιογράφος. Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις. Και όσον αφορά αυτό με την πλασμά, τι είναι αυτό, δεν είναι για να ζωγόνησει. Βγήκε το πρωί στην εκπομπή στον κύριο Παπαγεωργίου γιατρός, και αυτό είναι ιατρική θεραπεία. Ούτε για αποτοξινώσεις είναι, ούτε για, για να γίνεις πιο νέος.
4: Τώρα,
3: για τα κύτταρα.
4: Και...
3: τώρα, το τι είχε και ότι τόσο καιρό ο Μαζονάκης από το 26 αποχαιρετούσε με τον τρόπο του τον κόσμο, αυτό το ξέρει μόνο ο Μαζονάκης. Εγώ δεν ξέρω αν έπαιρνε, δεν έπαιρνε, αν έκανε ή δεν έκανε. Δεν ξέρω αν ήταν διαφημιστικά κόλπα όλα. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι πήγαινε στο Άγιο Όρος και είχε τόσο πολύ πίστη μέσα και έλεγε πίστη, πίστη, πίστη. Και στη συνέντευξη του Τάσου Τρίφωνος είπε για την οικογένεια ότι εγώ δεν είμαι ο Θεός να συγχωρώ. Ας το συγχωρέσει ο Θεός.
4: Αυτό, τίποτα.
3: Δεν είπε τίποτα.
4: Αυτό,
3: τίποτα.
1: Που είχε πει τότε για το κυνηγητό που του κάνανε από το σπίτι,
3: Πριν 3 μήνες η συνέντευξη έγινε.
1: Όχι, μετά από τον Αύγουστο αυτό που έγινε για...
3: Όχι. Πριν 3 μήνες κάλεσε τον Τάσο τον Τρίφωνο στο σπίτι του. Τη συνέντευξη όλη την έβαλε ο Σερέτης, γιατί ο Σερέτης είναι ψυχολόγος. Και αν ακούσουμε τα τραγούδια και το Σερέτη, και θα καταλάβουμε πάρα πολύ καλά πόσο πληγωμένος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Πίστευα ότι είχα οικογένεια και τελικά είμαι μόνος.
1: Ναι, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Μαρία, αυτό να κρίνουμε μόνο Θεός χωρεσμίτη.
3: Όχι, δεν τον κρίνω, δεν κρίνω κανέναν.
1: Όχι, παιδί μου, άλλο λέω. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι έχουν βγει και μερικοί, ρε παιδί μου, οι οποίοι είναι και επώνυμοι κάποιοι, και λένε πράγματα τα οποία τώρα δεν τους συμφέρει να το λένε. Αν είχα ένα φίλο εγώ, χτύπα ξύλο και πάθαινε κάτι, βγαίνουνε, έφυγε μόνος του, εγώ το έβλεπα, είχε πόνο. Ρε άνθρωποι, ρε παντρέπεις να το λέτε
3: γιατί
1: αυτό.
3: Γιατί δεν το έλεγες νωρίτερα, εγώ πώς να το
1: άκου,
3: πω.
1: Άκου, είχε πόνο, τον έλεγα ότι είναι μόνος του. Τότε δεν ήσουν ούτε καλός φίλος, ούτε ρε σε καλέσουν σαν φίλο εκεί.
3: Μπράβο Ηλία, μπράβο, σωστό. Εγώ προσωπικά με τη μητέρα μου, όταν έγινε ο εγκλισμός στο δρομοκαίτη, όπου στο δρομοκαίτη δεν βάζουν κάποιον για αποτοξίνωση. Βάζουν κάποιον για να τον βγάλουν τρελό και απότρελο.
1: Ναι.
3: Ξέρω τι εστί δρομοκαίτιο. Έχω ζήσει γεγονότα και καταστάσεις από δικού, από ανθρώπους άλλους, κοντινούς λοιπόν, οι οποίοι φύγανε μετά
4: λοιπόν,
3: όπως στο χρονικό διάστημα που έφυγε ο Μαζό λοιπόν, αν θες πραγματικά να σώσεις το παιδί σου, δεν θα το ξεφτυλίσεις δημοσίως.
4: Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν,
3: αυτό είναι
1: το. Ωραία Μαρία. Δεν μου λες όμως. Καλά, μην το πούμε. Ναι, ποιος. Λοιπόν, καλό.
3: Δεν θα το πω, βρε Ηλία. Δεν μπορώ, δεν θέλω.
1: Καλό βράδυ και στους δυο σας.
3: Δεν θέλω κουτσοβολιά και θέλω να έχει καλό παράδεισο το παιδί αυτό. Να ηρεμήσει η ψυχή του. Αυτό θέλω. Έχει την αγάπη μας.
1: Καλό βράδυ.
3: Και όλα είναι έτοιμα.
1: Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
1: Αυτό με πειράζει εμένα, παιδιά, οι φίλοι του που λένε όταν δεν με νοιάζουν, όταν ένα δημοσιογράφος κάνει οποιαδήποτε κρίση, ξέροντας πράγματα που δεν ξέρετε εσείς, που δεν ξέρω ποιον εννοείται. Σας μιλάω ειλικρινά, όποιος και αν ήταν, γιατί τι να πω ποιος ήταν. Από τη στιγμή που είναι και ανάλογα ποιος μιλάει. Είναι μερικοί οι οποίοι δεν ξέρουν και τίποτα και κάνουν πως ξέρουν και κάνουν πως ξακριβώνουν τώρα. Υπάρχουν και κάποιοι δημοσιογράφοι όμως, οι οποίοι είναι πραγματικά ξέρουν πράγματα που δεν ξέρετε ούτε εσείς να έχουν βγει μέχρι τώρα για μένα, για τον άλλο, για τον άλλο, για τον άλλον. Για τον Νίκη Στέρος χωρίς τον Μαζονάκη. Εκείνο με πειράζει όμως είναι οι φίλοι του, οι κάποιοι που λέει συνεργάτες του. Εγώ έχουμε κάνει πολλές δουλειές μαζί, τώρα τελευταία έφυγε μόνος του. Εγώ τον έλεπα, είχε πόνο. Και λέω ότι ήταν κολλητός του. Προχθές μιλάγαμε, λέει, πριν. Εγώ δεν θα έλεγα για ένα φίλο μου αυτά τα λόγια. Ή θα είχα κάνει κάτι να σώσω την κατάσταση, θα έλεγα μετά από. Κάνει το κορόιδο τώρα, σιγά μην πά να βγεις και να πεις πως τον έβλεπα μόνο του, είχε πόνο. Άρα δεν έκανε κανείς τίποτα για να βοηθήσει μια κατάσταση στην οποία μπορεί ο άνθρωπος να πλήρωσε με ευαισθησία του. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Τι κρύβει και τι συμβαίνει για τον καθένα. Παρακαλώ.
5: Ναι.
1: Καλησπέρα.
5: Γεια σου Ηλία μου, είμαι η Βάσο.
1: Γεια σου Βάσο.
5: Λοιπόν, πρώτον κλείνω εδώ πέρα, το κλείνω κατευθείαν, αλλά θέλω να μιλήσω και θα με αφήσεις να μιλήσω. Εγώ έχω να πάρω μέρες. Έτσι, με το θέμα το Μαζονάκι, θα πω εγώ πρώτα και μετά μου λες. Με το θέμα το Μαζονάκι, γιατί πρέπει να πω και εγώ την άποψή μου. Το έχει πει η μισή Ελλάδα εδώ πέρα. Λοιπόν, πρόσεξε. Είμαι πολύ αγανακτισμένη. Γιατί όταν βλέπω κάτι και ακούω κάτι στην τηλεόραση, λέω επώνυμα που το άκουσα. Έμαθα και άκουσα. Αυτά είναι να μην πω ποια 9 ημέρα είναι. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξέ με λίγο. Το μεσημέρι, γιατί αποκλείεται να βγει και κάποιος εδώ σε εκπομπή να μιλήσει άσχημα, ειδικά για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν αξιολογότατο παιδί, αξιολογότατο και στάρ, ήταν στάρ, δεν ήταν τυχαίος, έτσι. Δεν είχε ενοχλήσει κανένα, όλη η Ελλάδα έχει γονατίσει αυτό το θέμα, μας έχει στοιχήσει μέσα μας. Λες και ήταν συγγενής μας, εντάξει. Λοιπόν, και εγώ όμως που άκουσα το μεσημέρι σε σταθμό, και εγώ λέω επώνυμα σε σταθμό, δεν λέω άκουσα τηλεόραση και ποιος βγήκε και εκπομπή. Κανένας δεν βγήκε να πει άσχημα για το Μαζονάκι. Όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια. Για αυτή την κατσίκα να πούνε, την κατσίκα την άλλη από το, που πήγε χωρίς να έχει άδεια μέσα στο Κολωνάκι και τον πέθανε τον άνθρωπο. Και όταν πέθανε τότε ειδοποίησε. Το έχουν πει τελευταίες ειδήσεις εδώ και στον Ευαγγελάτο, τα άκουσα και τα πάντα. Τελευταίες λεπτομέρειες. Τελευταίες λεπτομέρειες, Ηλία. Επέθανε στα χέρια της και μετά από ένα τέταρτο έψαχνε το AI να βρει μέσα, λέει, να δει τι μπορεί να κάνει για να του κάνει κάρπα. Τόσο άσχετη ήτανε και ήταν και γυναικολόγος, λέει. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ άκουσα το Στραβελάκι, το δημοσιογράφο, έτσι, λέω ποιος. Είπε το μεσημέρι, σας παρακαλώ πολύ, επειδή βέβαια από το διαδίκτυο γίνονται αυτά. Ποιος θα βγει σε εκπομπή να βρει έτσι σχήμα, να μιλήσει άσχημα, που δεν έχει πεθάνει ο άνθρωπος ακόμα, δεν τον θάψανε. Καταλαβες. Αυτά το είπα και μου και άκουσα, εγώ είπα. Ο Στραβελάκης είπε το μεσημέρι, θα σας πω παιδιά κάτι, το μεσημέρι τον άκουσα εκπομπή. Λοιπόν, μετά το Σερέτη. Λέει ότι να βγάλουν το σκασμό, έτσι είπε ο Στραβελάκης, να βγάλουν το σκασμό μέχρι να ταφεί ο άνθρωπος, όσοι έχουν να πούνε κάτι άσχημο στο διαδίκτυο. Αυτά που γίνονται μέσα και όλοι με το διαδίκτυο. Εγώ δεν ασχολούμαι ούτε καν.
1: Περίμενε, ναι, Βάσο.
5: Ναι.
1: Μετά το Σερέτη, τι Στραβελάκης.
5: Άκουσα, εκεί πέρα που άκουγα.
1: Α, στην τηλεόραση.
5: Σε σταθμό, στο ραδιόφωνο. Σε ένα σταθμό έπιασα. Κατάλαβες, έπιασα ένα σταθμό.
1: Περίμενε, λοιπόν, παιδί μου, δεν είναι στο όπεν ο Στραβελάκης.
5: Ναι, ναι. Αλλά ήταν η φωνή του Στραβελάκη ήτανε, γιατί το είπανε μετά. Πολύ σωστά είπε ο κύριος Στραβελάκης, λέει. Να βγάλουν όλοι το σκασμό. Δεν του είπε τηλεόραση, του είπε σταθμός. Κατάλαβες, στο σταθμό, στο ραδιόφωνο. Ναι. Στο ραδιόφωνο, όλο το μεσημέρι ακούω εγώ συνέχεια. Κατάλαβες. Αλλά μόνο σε σένα παίρνω, δεν παίρνω ούτε στο Σερέτη ούτε στους άλλους, λοιπόν, τέλος πάντων. Mm. Αυτό. Γιατί ήταν άτομο μοναχικό και κανένας δεν ξέρει. Όσο τα υπόλοιπα με το σόι του και αυτά τα ξέρουμε όλοι. Δεν λένε κάτι καινούριο. Εδώ έχει εδώ και 3-4 μήνες πότε εκεί και την άλλη φορά ως συγχωρεμένος και είπε το πρόβλημά του. Και ένιωθε μοναχικά το παιδί. Είχε πρόβλημα. Στενοχώρια δικιά του. Κατάλαβες. Τι είναι κάτι καινούριο αυτό. Μας λένε κάτι καινούριο. Η μάνα του και η αδερφή του και αυτά. Ας αφήσουμε το σόι τώρα. Δεν φάφτηκε ο άνθρωπος ακόμη. Έτσι, λοιπόν, αυτό είπα. Γιατί είμαι αγανακτισμένη. Γιατί στεναχωρήθηκα πολύ με αυτό το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Μπορεί να μην πήγα σε κέντρο να τον δω, αλλά τα τραγούδια του όλα με εκφράζανε. Γιατί είμαι και εγώ μοναχικό άτομο. Κατάλαβες, έχω και εγώ προβλήματα. Μέσα μου. Τον κάθε άνθρωπο. Ένιωθα, μου έβγανε φωτογραφίες. Το κάθε του τραγούδι μου έβγανε φωτογραφίες δικά μου θέματα. Λοιπόν, τα είπα όλα αυτά τώρα.
1: Να σε καλά, Βάσο.
5: Ναι, τα είπα γιατί με συγχωρείς για τον τόνο της φωνής μου, αλλά είναι πολύ στενοχωρημένη. Τρεις μέρες δεν σε ενόχλησα, Ηλία μου, άφησα τους άλλους να μιλήσουν. Τώρα θα παίρνουν και θα λένε, λέγεται το Μαζονάκι.
1: Πολλοί κόσμοι στενοχωρήθηκαν για αυτό το παιδί, τα άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
5: Επειδή τελευταία, εγώ ας πούμε τώρα, παρακολουθώ συνέχεια και το κανάλι εδώ του Ευαγγελάτου που έχει τις τελευταίες ειδήσεις και το Αντένα και το Μέγα, όλα αυτά που είναι σχετικά με το Μαζονάκι. Αυτή τον έφαγε και πρέπει να μπει μέσα και να τυχώσουμε μέσα τη γίδα. Θα το πω τη Λευκαδίτικα, επειδή είμαι από τη Λευκάδα. Την Κατσίκα που βγήκε εκεί πέρα και πέθανε το παιδί στα χέρια τη. Τι θα πει, έτυχε λέει. Δεν έτυχε, τον έφαγε. Αυτή τον έφαγε. Η άσχετη.
1: Είπε αυτή τη λέξη, έτυχε.
5: Τ' άκουσα εδώ πέρα. Έτυχε. Έτυχε λέει.
1: Μάλιστα.
5: Έχει ακουστεί, κατάλαβες.
1: Ωραία, Βασό.
5: Έτυχε. Λοιπόν, αυτά.
1: Καλό βράδυ. Είδες, δεν σε διέκοψε κανείς, μου λες, αφήστε με να μιλήσω. Έτσι, δεν έχετε παράπονο. Αλίμονο, ακούγεται όλες οι απόψεις. Εγώ είπα την πρώτη μέρα, μετά να μην κουραστεί τη δεύτερη μέρα. Όσο μπορούσα, να μην... δεν ήθελα να συνεχιστεί άλλο, παιδιά, γιατί όποιος πονάει κάποιον, τον πονάει επειδή λέει κρίμα και το νιώθει εσωτερικά στην ψυχή του, κρίμα που έφυγε αυτός ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ήταν όλες τις μέρες να προκαλώ και να λέω να μου πείτε για το μαζί. Αλλά και σήμερα το φρικουβέντα που δεν σταμάτησα κανέναν να μιλήσετε και να πείτε τη θέση, γιατί ήταν ένα συμπαθητικό παιδί, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Είχε ένα γκέλ, τον έβλεπες και σου φέρνε. Ξέρετε, οι καλλιτέχνες και ό,τι βγαίνει, ό,τι βλέπετε. Δεν είναι θέμα καλλιτέχνες. Πάει και μιλάει ένας και σου λέει για πρόβατα. Π.χ. είναι τι σου βγάζει τόσο περισσότερο οι καλλιτέχνες, που υποτίθεται έχουν ένα γκέλ ευαίσθητο, καλλιτεχνικό, και έχετε δει και καλλιτέχνες που λένε άντερες το υφνός αυτό φαίνεται ολοκάθαρο ότι είναι κακό παιδί, που έχετε πει για μερικούς. Είναι μεγάλο πράγμα. Λοιπόν, ο Μαζάκης έβγαζε ωραία κύματα προς τον άλλο που τον έβλεπε. Δεν τον κρίνω εγώ τι έκανε στη προσωπικά του, τι κακό, τι καλό, τι αυτό. Αυτά είναι τελείως, το παίρνω καλλιτεχνικά μόνο. Ήταν ένα παιδί το οποίο τον έλεπες και μη σου πω το ξανά πάει, προθέσεις το είπα ή το έλεγα σε μια φίλη. Δεν θυμάμαι. Και εκεί πέρα που βλέπα τα μεγάλα ονόματα εκεί που έκρινε, ο πιο μάγκας ήταν. Όπως απαντούσε με τρεις λέξεις, έλεγε ότι δεν λέγανε οι άλλοι με τα καραγκιοζηλίκια. Πολλές φορές τα περιβολικά. Με τρεις λέξεις έλεπες ότι αμάν, ο πιο πονηρός ήταν, νομίζω το είπα εδώ πριν λίγες μέρες. Πριν κάνα δύο μέρες. Νομίζω ότι το είπα ή το κουβέντιαζα κάπου, δεν ξέρω. Λοιπόν, κρίμα που έφυγε ένα αστεράτο παιδί. Ένας ωραίος καλλιτέχνης. Εκεί μένω εγώ, δεν μπορώ να κάνω καμία άλλη κρίση. Δεν μπορώ να κάνω καμία άλλη κρίση πόσοι άνθρωποι έχουν κάνει κακό στον εαυτό τους με κάθε χρήση. Ούτε ξέρω το δρόμο που τον έκαναν. Ούτε δεν μπορώ να κρίνω. Δεν ξέρω, παιδιά. Λοιπόν, για να περάσουμε... ώρα Ελλάδας είμαστε, ναι, έχουμε ακόμη χρόνο. 2-17-18.000. Α, έχουμε γραμμή. Πάμε, Ηλία Σαχλαμάνη στο μικρόφωνο, παιδιά. Μία εκπομπή από αυτές που μαγνητοσκοπεί ο Αποστόλης Σαββάκης και που θα παιχτεί στην τηλεόραση του Alert. Τηλεόραση του Alert 2 με 4 τη νύχτα, αύριο το βράδυ, ή την Κυριακή το απόγευμα 9 με 11. Ενώ αύριο Σάββατο, αφού λέμε το βράδυ για μας, το απόγευμα 4 με 7. Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος. Κάθε μεσημέρι 12:01, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σερέτης και ο πάτερ Δημήτρης μας πήρε χθες, που έχει την ωραία εκπομπή, ωραίο λόγο είχε χθες ο πάτερ. Μας πήρε. Και που έκανε μια παρέμβαση ωραία, αρχαιοελληνικά, εκκλησιαστικά. 10 με 11 το πρωί, Σάββατο Κυριακή. Ή 11 με 12. 10 με 11 νομίζω. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
6: Είμαι ο Παναγιώτης από Γερμανία.
1: Καλησπέρα.
6: Τι κάνετε? Λοιπόν, για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ναι. Για την κυρία που έλεγε για τον δημοσιογράφο, έτσι. Εάν έχει κάποιες αμφιβολίες η κυρία, ας βάλει μετά το Μιχάλη, το έχει επανάληψη, ας ξαναακούσει πάλι την ομιλία που έκανε ο δημοσιογράφος, αφού δεν λέει το όνομά του. Α. Ξέρω για ποιον λέει, γιατί τον άκουγα το απόγευμα.
1: Ποιος έκανε εκπομπή? Ωραία.
6: Έλα.
1: Περίμενε, γιατί κρύβουμε, για πέστε μου για τον Στέφανο, τι είπα.
6: Για το Χίο. Ο Χίος τα είπε, αν έχει κάποια αμφιβολία αυτή η κυρία, αυτά που είπε ο Στέφανος, είναι πολύ λάθος. Όχι ο Στέφανος.
1: Εμάς μας είπε στραβελά, κύριε Παναγιώτη μου.
6: Όχι για την προηγούμενη, για την, πριν την κυρία που...
1: Α, πριν τη Βάσο,
6: Πριν, Ναι, ναι. Δεν έλεγε, δεν λέω το όνομά του και για τον δημοσιογράφο. Εννοούσε για το Χίο. Ο Χίος θα είπε πολύ καλά. Απλά στο τέλος είπε ο Στέφανος ότι εγώ για τα παιδιά μου τέτοια πρότυπα δεν θέλω. Όπως θα συμφωνήσω και εγώ με τον Στέφανο, και εγώ πατέρας είμαι και εγώ για το παιδί μου δεν θέλω τέτοιο πρότυπο. Άσχετα αν ήταν ένα σπουδαίος...
1: Καλός καλλιτέχνης. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
6: Καλός άνθρωπος, αλλά τέτοια πρότυπα... με άσπρα, μαύρα, κίτρινα, ρόζ και ιστορίες δεν θα ήθελα κι εγώ το παιδί μου να έχει τέτοια πρότυπα, έτσι, άσχετα με τη δουλειά που κάνω και τέτοια, αλλά το θέμα είναι έχει δίκιο ο Στέφανος. Ο Στέφανος τι είπε, είχε πει τα καλύτερα λόγια, απλά είπε στο τέλος είμαι πατέρας, μεγαλώνω παιδιά και δεν θέλω το παιδί μου να έχει τέτοια πρότυπα. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Μπορεί, λέει, να είναι, ήταν σπουδαίος καλλιτέχνης, καλή καρδιά, το ένα, το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο, αλλά είπε και αυτό το πράγμα. Και εγώ δεν το κατηγορώ αυτό το Στέφανο.
1: Ρε Μαρία, πώς δεν μας λες από την αρχή αυτό? Δεν κρύβουμε, δεν υπάρχει, είναι τόσο ελεύθερο. Δεν έχει ανάγκη ο Χίος σε κρίση τέτοια.
6: Αν κάνω λάθος, μπορείτε να βάλετε την εκπομπή που έκανε να τα ακούσεις. Δηλαδή, για ποιο λόγο να πω ψέματα, κύριε.
1: Όχι, πάνω, κοιτά.
6: Δεν έχω κάτι προσωπικές φιλίες με τον Στέφανο. Όπως μιλάω με τον Ηλία, μιλάω και με τον Στέφανο.
1: Σωστό, σωστό. Κοίτα, κοιτάξτε, παιδιά. Δηλαδή, τώρα ο Στέφανος τα ψάχνει από μία πλευρά τόσο ρεαλιστικά που δεν θα κάνω στροφή να πω καλά, λέει ο Στέφανος, θα πω μονάχα το εξής. Τον έλεγε καλλιτεχνάρα, τον έλεγε καλό άνθρωπο. Και εγώ στο παιδί μου δεν θα ήθελα να ακολουθάει κάτι τσιογλάνια του ραπ και τέτοια που λένε πράγματα ξέρω εγώ τι. Λοιπόν.
6: Κύριε Ηλία, τα ζω, είμαι μέσα στη δουλειά, όχι... άντε να το πω, είμαι αστυνομικός, ωραία, τα ζω κάθε βράδυ, κάθε νύχτα και άστο.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω.
6: Καταλαβες.
1: Και σαν τρόπο ζωής μεταξύ μας.
6: Ο είχε πει τα καλύτερα λόγια, τα καλύτερα, γιατί τον άκουγα, τον ακούω κάθε απόγευμα που κάνει εκπομπή. Αλλά είπε στο τέλος ότι... σαν πατέρας που μεγαλώνω παιδιά δεν θέλω το παιδί μου να έχει τέτοια πρότυπα. Δεν είπε κάτι το παράλογο και πριν πει αυτό έλεγε τα καλύτερα λόγια. Δεν, σαν καλλιτέχνη, σαν άνθρωπο ή οτιδήποτε.
1: Πολύ καλή διευκρίνηση που έκανες, Παναγιώτη, γιατί και εγώ αναρωτιόμουν και έλεγα ποιον εννοεί. Και μάλλον πήνε το μυαλό μου σε κανένα τηλεοπτικό αυτό και έλεγα δεν θέλω να του πει το όνομα. Κάτσε, μην είμαι πάντα το βγάλουμε το τσιγγέλι να το πει για να πούμε. Καμιά κουβέντα τίποτα. Όχι. Αφού είναι έτσι, κοίτα, επειδή θέλω για άλλη μια φορά να πω ότι ο Χίος μπορεί να είναι σκληρός στην κρίση, αλλά είναι ακριβοδίκαιος και βλέπει τα πράγματα σωστά.
6: Κύριε Ηλία, είπε στις αρχές όταν άνοιξε το θέμα αυτό, έλεγε τα καλύτερα λόγια, δηλαδή δεν τον κατηγόρησε σαν
1: ναι, λες και έλεγε, άνθρωπο, να έλεγε κόντρα στα ψέματα, δηλαδή δεν μέτρησε σαν καλλιτέχνης, δεν άκουσε σαν άλλο το ένα, άλλο το άλλο, ναι. Σαν πατέρας όμως έχει την αντίρρησή του.
6: Και έχω όφελος να πάρω το μέρος του Στέφανο, ούτε...
1: Ο καλά έκανες όμως, γιατί ξέρεις, όποιοι είχαν ακούσει την εκπομπή, μπορεί να αναρωτιόταν και να έλεγαν τι έγινε. Κρύβει να πει κάτι, λες και είχε ανάγκη ο Χίος, μην του πούνε κάτι.
6: Αν έχεις αμφιβολίες, άκουσε την εκπομπή να το διαπιστώσεις, ναι, και εσύ ο
1: θα
6: ίδιος.
1: Θα τα ακούσω, έχω μία... Εντάξει, εγώ... Άσε τώρα, ο καθένας τα δικά του, τους δικούς του σταυρούς, αλλά όχι κακούς σταυρούς. Σήμερα, χθες, με τη μικρή μου τόσο πολύ, την έχω τώρα πια κοντά σε μένα, επειδή κουραζόταν μέχρι ένα σημείο η μάνα, δεν μπορώ να παρακολουθήσω Χίο. Το πρωί 8 η ώρα κανονικά να σηκωθώ να είμαι μαζί της εκεί που πάει στο σχολείο τώρα. Δηλαδή, ξέρεις, Παναγιώτο, ο καθένας έχει τα δικά του.
6: Ας έχω, και η δικιά μου είναι 10 χρονών.
1: Πόσο είναι?
6: 10 χρονών.
1: Δεν είσαι... να σου πω, δεν φτιάχνεται για να φανεί τώρα κατοικόμενα, είσαι μια χαρά ακόμη.
6: Εντάξει, μικροί είμαστε ακόμα.
1: Άσε τώρα, άσε. Βλέπω τη μικρή εκεί πέρα. Βλέπω το πρωί ξαφνικά. Λέω, τι είναι, Μιλιά, τι ετοιμάζεσαι. Ετοιμάζομαι, λέει εδώ. Δεν πιστεύω να πάω να κάνει λε και πάμε κανιά βόλτα σε κάνα. Πα το βράδυ σε κάνα μαγαζί. Τα παιδιά τώρα είναι.
6: Πόσο είναι η δική σου?
1: Δευτέρα γυμνασίου πάει.
6: Α, Δευτέρα, πιο μεγάλη είναι.
1: Α, γι' αυτό σε ρώτησα και σου λέω, δεν έχεις δει ακόμη να λέω, είμαι ακόμη, είμαι ωραία έτσι, τι να σου πω τις λέω.
6: Ειδικά εφηβεία είναι δύσκολο πράγμα.
1: Είναι ηλικίες όλες. Ωραία Παναγιώτη, σε ευχαριστώ που...
6: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ.
6: Σε εύχομαι καλό βράδυ,
1: καλό βράδυ,
6: καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε.
1: Να σε καλά, να σου πω ένα τελευταίο Παναγιώτη.
6: Έλα,
1: λέγε. Γερμανία,
6: Ναι.
1: Τι αντίκτυπο είχε αυτό που έγινε το πατριωτικό και ας λένε τάχα φασιστικά και τέτοια δεξιά και υπερβολικά πράγματα παραμύθια? Τι αντίκτυπο είναι στη Γερμανία?
6: Να σου πω κάτι, όλοι το περιμέναμε.
1: Βέβαια.
6: Εντάξει, για εμάς δεξιονίστες, εντάξει, εμείς είμαστε, η θέση μας είναι τέτοια που εντάξει δεν είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή θα γινότανε. Ήδη εδώ και χρόνια, δηλαδή μερικά χρόνια τώρα, άρχισε να ανεβαίνει. Δηλαδή,
1: και εκεί πάνε όλα, Παναγιώτη.
6: Έλα.
1: Εκεί πάνε όλα σε αυτούς που πονάνε λίγο. Μην πάρουμε μακροδεξιά και ναζιστικά και χιτλερικά. Εμείς είμαστε μακριά από αυτά. Αλλά πατριωτικές κινήσεις, σε αυτά που βλέπω ο καθένας για την πατρίδα του, εκεί πάνε όλα, Παναγιώτη.
6: Να σου πω κάτι, μετά με αυτούς τους λαθρέους έχει ξυστηλιστεί όχι μόνο σε εσάς εκεί η Ελλάδα, και εδώ.
1: Βέβαια, γι' αυτό το λέω, το ότι και εκεί, γι' αυτό δεν μπορώ να πιστέψω εγώ που λένε τάχα ναζίδια και τέτοια. Βλέπουν τι σημαίνει στην πατρίδα τους ο καθένας.
6: Γιατί εγώ έχω κάθε μήνα 2.100 κρατήσεις. Γιατί να πληρώνω εγώ αυτόν, να τον πληρώνω το ρεύμα του, να τον πληρώνω το σπίτι του, να τον πληρώνω το νερό και να κάθεται και να απολαμβάνει όλα τα ωραία. Δηλαδή εμείς είμαστε βλάκες που δουλεύουμε.
1: Σωστά. Παναγιώτη, εύχομαι να περνά ό,τι καλό εκεί στους δικούς ανθρώπους.
6: Έγινε.
1: Να σε καλά.
6: Καλό βράδυ. Καλό
1: βράδυ. Καλά.
6: Γεια, γεια, γεια, γεια, γεια.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάνω σε αυτό που είπε, έχουμε γραμμή Εφραίμ. Όχι, ωραία. Ευκαιρία είναι. Παιδιά, πάνω σε αυτό που δεν άκουσα πως έκρινε, αλλά κρίνει ακριβοδίκαια. Και όπως μου λέει και ο στρατής, που να ξέρα, μπορεί να υποτιμώ τα άλλα ζωδιά σας, έχει μια δικαιοσύνη μέσα του εσωτερική ο κρυός. Και ο χείος που προσφατά άκουσα ότι είναι κρυός, μη σας φαίνεται παράξενο. Όλοι έχετε το κάθε καλό σας και το κάθε κακό. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι πραγματικά μας τη δίνει όταν υπάρχει αδικία σε κάτι. Λοιπόν, ακούστε κάτι πέρα από μαζονάκι. Πέρα από μαζονάκι. Για να κάνω πλάτες, δεν το έχει ανάγκη ο χείος αυτό. Θα το έκαναν, μου λέγατε, και όποιον δε γούσταρα δημοσιογράφο. Πέρα από αξίες. Πέρα από συμπάθειες που βλέπουν μερικούς οι οποίοι λες τι καλό παιδί. Κρίμα όμως, δεν μπορεί να είναι πρότυπο για το παιδί μου. Γενικά μιλάω, σας μιλάω ειλικρινά. Ξεχνάω το Θεό Σχωρέστονα που έφυγε. Παίρνω όμως του Χίου το σχόλιο σαν πατέρας. Όπως και πολλές μανάδες που λέμε, τι καλός αυτός εσύ. Δεν έχει καμία σχέση με τον μαζονάκι αυτό που θα πω. Βλέπετε ρε παιδί μου έναν καταπληκτικό, έχουμε κάνει σχόλιο κάτι σε ομοφιλόφιλους οι οποίοι λένε μάγκας, πιο άντρας από τους άντρες. Όμως δεν θα ήθελα να είναι πρότυπο για το παιδί μου. Και ας λέω μάγκας και έχω κάνει σχόλιο και λέω μπράβο του που λέει, καλά ρε, τι θέλουμε εμείς ρε, να έχουμε και παιδί κιόλας, δεν μας φτάνει αυτό που έχουμε. Και λες μία αντρίκια θέση, χωρίς όμως αυτό να αναιρεί ότι λες κρυφά, δεν θα ήθελα ο γιος μου να έχει πρότυπο αυτόν. Τα κατά ψέματα. Τώρα να μιλήσουμε σαν γονείς, σαν πατεράδες ή μανάδες στο σχόλιο του Χίου, όπως και να το είπε. Σε μερικά πράγματα δεν θέλεις κάποιος να κάνει χρήση, δηλαδή. Δεν θέλεις κάποιος να έχει ένα τρόπο ζωής τέτοιο. Κατά τα ψέματα. Άλλο να θαυμάζουμε και να λέμε ότι ωραίος καλλιτέχνης, ναι ρε εσύ, ωραίος το είδος του αυτός, κάνει τις γυναίκες, κάνει τη ΣΑΤ τη φοβερός καλλιτέχνης. Όπου πάει το μυαλό σας πήγε. Δεν θα ήθελα όμως ο γιος μου να ήταν τάδε, και ας το λέω καλλιτεχνάρα, που κάνει τις γυναίκες έτσι, λες και είναι γυναίκα, γιατί είναι και ο τρόπος ζωής του ή τα, ο δρόμος του στα σεξουαλικά του. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σε αυτό το θέμα της κρίσης και στο πιο άξιο καλλιτέχνη, οι γονείς μπορεί να διαχωρίζουν τον καλλιτέχνη, την αξία του, από το δεν θέλω να είναι το παιδί μου έτσι. Δεν είναι υπέρ του χείου αυτό, είναι υπέρ του πατέρα χείου. Ή της μάνας που κρίνει κάτι για έναν καλλιτέχνη ή μία καλλιτέχνηδα. Τώρα εμείς από το χώρο το καλλιτεχνικό μπορεί να μην καταλάβετε τι εννοώ, αλλά πιστεύω ότι πιάνετε τι θέλω να πω. Έχουμε καλλιτεχνάρες που είναι μπράβο στην αξία τους προς αποφυγήν στο τρόπο ζωής τους. Λοιπόν, 2-17-10-8-1000, ελάτε για τα τελευταία μας τηλεφωνήματα. Ακούμε πολλά πράγματα, πολλά βράδια, πολύ ωραία πράγματα. Εγώ έχω ξαναπεί πως αυτή η εκπομπή έχει αυτό το κοινωνικό παζλ που θέλω. Να ακούγονται, να ακούγονται αντιρρήσεις, να ακούγονται το να μας διορθώνει κάποιος άλλος. Να κοιτάμε αν αυτός που διορθώνει λέει σωστά ή νομίζουμε και την ώρα πως διορθώνει, ενώ στην ουσία αφήνει τρύπες σε αυτά που έχει πει ένα άλλος, που έχει κάνει και αυτός τα λάθη του. Έτσι είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μια εκπομπή την οποία που έχουμε άλλες πανάξιες εκπομπές που πιάνουν θέματα, τα αναλύουν, τα κάνουν, τα ψάχνουν δημοσιογραφικά. Εδώ εγώ έχω όλα αυτά τα χρόνια μια τάση προς το τι συμβαίνει στην κοινωνία έξω. Πώς είναι τα πράγματα εκεί. Δεν αναλύουμε εμείς και να έχουμε πιάσει τα θέματα. Πώς έχει βρεθεί ο Μητσοτάκης, τι κάνει στις δημόσιες τα εξωτερικά μας θέμα αυτό, και να έχουμε κάνει και να κάνουμε τις αναλυτές, να κάνουμε τις ειδήμονες. Τα έχω αποφύγει όλα. Έχουμε κάνει ένα ψάξιμο του κόσμου να ακούει τη φωνή του, να μην του στερούμε το λόγο και εκεί να ψηλοδιορθώνουμε ότι εντάξει, μην μου το λες και μακάκα το Μητσοτάκη. Δεν θέλω πολιτικά αποθυμένο τόσο που ή κάποτε γιατί τώρα ξεκινήσω και λέω κουτσομπολιό θα μου κάνεις. Πες μου οτιδήποτε έχει σχέση με το τι βλέπεις στραβό εσύ σαν πολίτης και όχι όπως προθέσει μια κυρία. Πήρε τα συνόδευτα, σχαλάσαμε την καρδιά, δεν ξαναπήρε κιόλας και ήταν από τα σε ευγενικούς ανθρώπους, αλλά μου την έσπασε την ώρα που ακούω που τα πήγε τα στους φίλους του να κάνω ορθοφωνία. Δεν θέλω τέτοιες κρίσεις, ό,τι και αποθυμένο να έχετε ή όσο κόντρα να είστε σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Πού τα πήγε τα συνόδευτα, λέει. Στους φίλους τα πήγε και πήγε και τα έδωσε και αφήνει τυπωνούμενα οτιδήποτε. Όχι. Εκεί είμαι εναντίον. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Τι κάνετε, είμαι η Κυριακή, είχα ξαναπάρει άλλη μία φορά.
1: Ναι.
7: Τώρα μπορεί να με θυμάστε.
1: Και νομίζω, Κυριακή, να σε ρωτήσω κάτι.
7: Παρακαλώ.
1: Νομίζω μου είχες πει και εκπαιδευτικός.
7: Ναι, πολύ σωστά.
1: Είδες ότι...
7: Πολύ σωστά. Γενικά σε ακούω πάρα πολύ. Τώρα έχω πολλά να πω, θα τα συντομεύσω. Αρχικά θα πω να χαίρεστε το Φορτσάκη, γιατί δεν ήξερα ότι έχετε παιδάκι, με το χαίρεστε και ο κύριος που βγήκε να το χαίρεστε.
1: Σε ευχαριστώ.
7: Να μεγαλώσουν, εγώ θα πω τυχερά. Και γερά. Αν είναι τυχερά, θα είναι και γερά.
1: Σωστά.
7: Εγώ θα πω γενικά κάτι και θα το καταλάβετε γιατί ναι. Δεν θέλω να μιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα γιατί όντως δεν έχει φταθεί ο άνθρωπος ακόμα. Θα πω ότι πολλά έχουμε πρότυπα, αλλά δυστυχώς τα παιδιά τους φύγανε απουσίες και μιλάω και για τραγουδιστές. Θα πω κάτι, συγχωρέστε με αν κάνω λάθος. Νομίζω ο κ. Δελάρες πρέπει να έχει στο παιδί του απουσίες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ότι, σου ζητώ συγγνώμη, τη φράση πάλι.
7: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, ο κ. Δελάρες είχε στο παιδί του απουσίες ή κάποιος άλλος τραγουδιστής μεγάλος.
1: Ποιος είχε χάσει το παιδί του,
7: Νομίζω. Συγχωρέστε με αν κάνω κάτι λάθος. Σίγουρα κάποιος, ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής σε τέτοιο ελληνικούς έχει χάσει το παιδί του απουσίες. Θέλω να πω ότι οι αξιένους ανθρώπου δεν μπορούμε να μπερδεύουμε το ένα με το άλλο. Χωρίζουμε την. Θέλω να πω ότι θαυμάζουμε έναν άνθρωπο και μα το έχουμε πρότυπο, αλλά σε κάποιο άλλο κομμάτι του να μην τον έχουμε πρότυπο.
1: Σωστό.
7: Κάποιο πρότυπο για, σωστό. Για κάτι άλλο, για κάτι άλλο δεν είναι.
1: Σωστό.
7: Και πολλοί δεν λένε αυτά που σκέφτονται, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να βγει κάποιο και να τα πει αυτό το πράγμα, παρά μόνο ο κύριος Χίος. πολύ σκεφτόμαστε να πούμε πράγματα που δεν τα λέμε.
1: Mm-hmm.
7: Και ναι, τελικά δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να λέμε αυτό που πιστεύουμε ή αυτό που το
1: όχι,
7: λέμε μέσω πληθυσμού.
1: Να λέμε όχι αυτό που πιστεύουμε, Κυριακή. Να λέμε αυτό που είναι, γιατί δίνουμε και μήνυμα καθαρότητας προς την κοινωνία έξω. Δηλαδή, αν πει στο στραβό κάποιου.
7: Δεν υπάρχει ότι συμφωνεί. Δεν υπάρχει. Απλά το είπε. Αλλάξω και εγώ την εκπομπή και όντως έλεγε τα καλύτερα και συμφωνώ και σε αυτό που είπε στο τέλος. Και αν δεν το έλεγε, για μένα θα ήταν λάθος.
1: Μπράβο. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Και εγώ δεν κάνουμε τώρα. Να σου πω κάτι. Όχι επειδή είμαι εδώ πέρα με το χείο, λες και παντού χαϊδέψει τα αυτιά. Εγώ του δείχνω μια εκτίμηση που λέω συνέχεια εκπομπή. Γιατί? Γιατί το πιστεύω για αυτούς που λέω.
7: Αυτό,
1: δεν το κάνω δηλαδή για κάποιο λόγο να κερδίσω τίποτα. Αύριο μπορεί να μην είμαι εδώ εγώ. Δεν έχω καμία ανάγκη να είμαι. Αλλά δεν μπορώ να μην δεχθώ και το ρεαλισμό του Χίου και το σκυρό ύφος που έχει για την καθαρότητα. Μου λες πόρε, τι καρδιά έχει ρε, και τα λέει αυτό. Αυτά τα, δεν τολμάει άλλος να τα πει.
7: Αυτό, μπράβο σας. Αυτό. Και κάτι άλλο θα προσθέσω, γιατί δεν ξέρω αν δέχεται κλήση ο κύριος Χίος. Γι' αυτό το πω σε αυτήν την εκπομπή. Ξέρω ότι δεν θέλετε να λέμε για άλλους. Ένα παράπονο θα πω. Λέει συνέχεια στην εκπομπή ότι εμείς λέμε αλήθειες. Λέει αλήθειες, αλλά λέει στο ραδιόφωνο και δυστυχώς η κοινωνία είναι τέτοια που εμείς πρέπει να τα ακούσουμε. Γιατί εγώ είμαι από τους λίγους που ακούω ηλικιακά ραδιόφωνο. Δεν μπορεί να ακουστεί στα άτομα που πρέπει να ακουστεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι στους νέους που πρέπει να τα ακούσουμε όλα αυτά που πρέπει να ακούσουμε, δεν τα ακούμε. Γιατί πολλοί δεν ακούνε ραδιόφωνο, δυστυχώς.
1: Ναι, θέλω να πεις.
7: Άνθρωποι που μιλάνε έτσι πρέπει να τα λένε πιο έξω.
1: Ναι.
7: Το ραδιόφωνο δεν λέει κάτι. Γιατί θα το ακούσουν μόνο αυτοί που ακούνε ραδιόφωνο, δυστυχώς.
1: Κοίταξε όμως, ο Χίος δεν έχει ραδιόφωνο μόνο.
7: Έχει εκπομπή, αλλά δεν είναι η εκπομπή δυστυχώς που πλασάρει από, από τα 10 πράγματα που λέει, το 0,5 είναι αλήθειες.
1: Ναι, θες να πεις, θες να πεις ότι δεν τα λένε σε
7: είναι
1: άλλα κανάλια ή άλλες εκπομπές. Θα μπορούσα...
7: Δεν είναι κυβερνητικά, οπότε λίγοι τα ακούνε.
1: Ναι, και η νεολαία τώρα αυτούς τους καιρούς όμως, ρε Κυριακή, έχει απαρνηθεί, έχει γυρίσει στην πλάτη και στη τηλεόραση.
7: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Οπότε πώς μαντρώνουμε την νεολαία να τους περάσουμε ό,τι
7: συμφωνώ.
1: Σωστό θέλουμε.
7: Μην περιμένουμε όμως να γίνουν και καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι.
7: Δηλαδή σε κάθε τι άσχημα ακούμε, μην μας φαίνεται και κάνουμε και λέμε αχ, δεν το πιστεύω. Το ναι. πιστεύεις γιατί το δημιούργησες.
1: Ναι.
7: Έναν τρόπο.
1: Σωστά. Κυριακή, με όλα ωραία σου είπα και την άλλη φορά έχεις ωραίο μυαλό. Να σε ρωτήσω. Σαν εκπαιδευτικός τώρα είσαι σε δράση ή δεν είσαι?
7: Είναι αυτό που σας είχα τώρα θέλω να πω και δυσκολεύομαι πολύ γιατί 2 χρόνια πρέπει να μείνω άνεργη για λόγους του μπαμπά μου.
1: Εντάξει.
7: Και δυσκολεύομαι πολύ και έρχομαι σε αυτό να πω ότι όταν πάω σε ένα κέντρο ή οτιδήποτε βλέπω αυτό που γίνεται στα παιδιά. Βλέπω ότι είναι αυτό που σας είπα. Όταν χτυπήσει κάτι την πόρτα μας, τότε το κοιτάμε. Αλλά μέχρι τότε είμαστε όλοι απ' έξω. Όλοι τα λέμε. Και τι μας φαίνεται εντύπωση αυτό που γίνεται στη Γερμανία? Εμείς γιατί λέμε να ζήσουν όλοι, να ζήσουν όλοι. Είπε όπως και ο κύριος πολύ σωστά. Από τη δικιά μας τσέπη όμως θα τους ταΐσουμε. Μπορούμε να τους ταΐσουμε. Ας έχουμε εμείς να φάμε.
1: Σωστά.
7: Αν έχω να φάω, θα δώσω και στον άλλον.
1: Σωστό.
7: Αν δεν έχω εγώ, καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένας φαύλος κύκλος και γίνονται κοινωνικά πράγματα τα οποία μην απορούμε μετά γιατί έρχονται και συμβαίνουν.
1: Βέβαια. Γιατί άμα δεν έχω να δώσω να φάω, θα με εξαθλιώσει και εμένα. Και εκεί που θα κάνω τάχα τον ανθρωπιστή, θα είναι και η δική μου καταστροφή. Θα με πάρει αυτό που παθαίνει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη ή που παθαίνει η Ελλάδα.
7: Εννοείται. Ξέρετε, εγώ στους δρόμους που βγαίνω, πώς τόσο εύκολα από το Α στο Μ, με αυτές τις όμορφες λέξεις και τις ανταλλάσσουμε μεταξύ. Εγώ δεν ανταλλάσσω. Απλά βάζω και τον εαυτό μου για να μην φανεί το εγώ ότι λέω εγώ. Και ανταλλάσσουμε αυτές τις όμορφες λέξεις από το Α στο Μ. Έχουμε κάτι να σκεφτούμε τι επιρροή έχει αυτό και στα παιδιά που τα ακούνε. Όταν ένα παιδί ακούει αυτά από τους μεγάλους, μεγαλώνοντας, τα φέρεται έτσι και σου λέει είναι λογικό. Άρα είναι ένας φαύλος κύκλος, αυτό που είπα. Ναι. Όλα γυρίζουνε.
1: Ναι.
7: Για ποια εκπαίδευση μιλάμε? Τι να καλυτερεύσουμε στους δρόμους? Υπάρχει να εκπαιδεύσει το παιδί να βγαίνει στους δρόμους και να οδηγεί σωστά? Που κάθε μέρα εγώ βλέπω ακόμα πατίνια. Υποτίθεται τα πατίνια απαγορεύτηκαν.
1: Ναι.
7: Τα πατίνια υποτίθεται απαγορεύτηκαν.
1: Ναι, χθες εμένα έχεις δίκιο. Κατέβαινα χθες, μήπως σε ποιο σημείο και ήταν μία. Άσε που τώρα έχω δει και ένα πατίνι, Κυριακή. Δηλαδή, ο κόσμος έχει δει. Πέρσι ένα πανίψιλο που ήταν σαν 3 μέτρα, ερχόταν μια σφίνα, γύρω στα 25 με 30 χρόνια γυναίκα. Παράλληλα από τη συγκρού αυτό που λέω.
7: Τώρα πείτε μου τώρα. Και προσέξτε και για να την αποφύγετε εσείς, αν είστε και μηχανή, θα χτυπήσετε εσείς και τελικά το πατίνι θα μείνει και. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά που συμβαίνουν.
1: Ναι.
7: Γι' αυτό λέω ατομικά. ας κάνουμε κάτι καλό, μπορούμε να χαμογελάμε τριγύρω μας. Γιατί άκουγα και μια άλλη εκπομπή, συγγνώμη τώρα που ενοχλώ και καθυστερώ πολύ την εκπομπή. Δεν ξέρω δυστυχώς ποιος δημοσιογράφος είναι στο κανάλι σας. Προσπαθώ να τον βρω, να ακούσω την εκπομπή στην επανάληψη. Δεν μπορώ να βρω το όνομά του. Θέλω οπωσδήποτε να μου το πείτε, αν μπορέσει κάποιος να με διευκολύνει που ακούει τις εκπομπές με ονόματα. Γιατί εγώ δεν συγκρατώ τα ονόματα. Μίλαγε πάρα πολύ ώρα για τα νέα μέτρα που πήραμε, που έχουν πάρει, για το κυκλοφοριακό. Ο λόγος καταρχάς ήταν πεντακάθαρος. Εγώ άμα διαβάσω ότι δεν θα κουραστώ, ενώ εκείνος δεν με κούρασε. Απλά δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Τι ώρα ήταν να σε βοηθήσω?
7: Νωρίς. Πριν... τι ώρα ήταν?
1: Απόγευμα ήταν, τι ώρα?
7: Και προς το απόγευμα πολύ νωρίς.
1: Μήπως ήταν ο Σερέτης μετά από το Βελόπουλο?
7: Υπερβολή. Τον κύριο Βελόπουλο το ξέρω, τον ακούω συνέχεια, οπότε δεν ήταν σίγουρο.
1: Ωραία. Μετά το Βελόπουλο είναι ο Σερέτης.
7: Μίλαγε σε μια εκπομπή, θέλετε να ακούσω επανάληψη, ή αν μπορείτε, σας παρακαλώ, παρακαλέστε να την ξαναβγάλω αυτή την εκπομπή σε επανάληψη. Μίλαγε
1: σήμερα ήτανε
7: για όλα.
1: Σήμερα.
7: Όχι. Προσπαθώ μέρες να καλέσω, γιατί δεν είναι οι κουβέντες. Μπερδεύομαι, μην γελάστε πάλι. Με τις εκπομπές που είναι ζωντανές και
1: παίρνω. Μπορεί να μπερδευτείς κιόλας.
7: Σε εκπομπές που δεν είναι ζωντανές και δεν μπορώ να σηκώνω τη γραμμή να ρωτήσω. Γιατί προσπαθούσα να πάρω εκείνη την ημέρα και είδα μετά στο πρόγραμμα ότι ήταν επανάληψη.
1: Αχα.
7: Δεν ήταν ζωντανή εκπομπή. Εκτός εγώ έκανα λάθος. Και μίλαγε για τα μέτρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξανακουστεί αυτή η εκπομπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναλυτικότατα.
1: Ναι.
7: Αναλυτικότατα.
1: Έχει ωραίες εκπομπές. Το ραδιομάχη έχει φοβερές εκπομπές.
7: Πάρα πολύ. Δηλαδή δίνω συγχαρητήρια. Δεν ξέρω ποιος βγάζει το πρόγραμμα και ποιος έχει τα θέματα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ενώ η δικιά σας εκπομπή είναι πιο κοινωνική. Νομίζω. Κύριο Σερέτη, τον είπατε.
1: Μήπως ήταν ο Σερέτης?
7: Δεν ξέρω. Μίλαγε για τα μέτρα στο κυκλοφοριακά, τα καινούργια.
1: Και τίποτα άλλο, μην αδικό κανέναν άλλο, κατάλαβες? Δηλαδή, λέμε την καλή κουβέντα για το Σερέτη, αλλά πώς είναι κανείς άλλος, σαν να το κάνουμε πίτες, να πνίξουμε τον άλλο.
7: Όχι, δεν είπα όνομα. Δεν λέω όνομα και δεν ξέρω.
1: Εγώ έκανα, λέω, πέταξα μήπως. Ναι.
7: Ήτανε μετά το μεσημέρι, ήταν εκεί ενδιάμεσα. Γιατί ήμουν στο δρόμο και δεν την άκουσα ολόκληρη. Γιατί ήμουν στο δρόμο, δυστυχώς, και λέω, όχι, δεν το πιστεύω. Και έλεγε αναλυτικότητα, εξηγούσε πάρα πολύ και εξηγούσε ότι υπάρχουν παραθυράκια, ότι με τώρα και με τις κάμερες υπάρχει πρόβλημα και προσέξτε, γιατί τα μέτρα είναι αυστηρά, δεν είναι αμήλικτη. Εξηγούσε πάρα πολύ. Η εκπομπή είναι απίστευτη.
1: Κυριακή μου, έκλεισες την εκπομπή, σε ευχαριστώ.
7: Εγώ συγγνώμη που σας έφαγα το χρόνο, να είστε καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
7: Για το ήθος σας.
1: Να είστε καλά, καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ.
7: Σε
1: ευχαριστώ, καλό σου βράδυ. Μια εκπαιδευτικός γυναίκα που πρώτη μέρα που μίλησε, μου άρεσε ο λόγος της. Για το μυαλό της και αυτά που λέει, για τη νέα γυναίκα. Και είναι μεγάλο πράγμα, γιατί είναι και λίγο σαλεμένα τα μυαλά. Τα περισσότερα των νέων μιλάς και λέει, ακούσα λαντάλλον, είτε εκπαιδευτική. Λοιπόν, παιδιά, να καληνυχτίζουμε, να υπενθυμίσω αύριο το βράδυ, 2 με 4 τη νύχτα, στο Alert, την εκπομπή αυτή που μαγνητοσκοπεί ο Αποστόλης ο Σαβάκης, να τον ευχαριστήσουμε. Και την Κυριακή το βράδυ, 9 με 11 πάλι, μπορείτε να δείτε τηλεοπτικά την εκπομπή μας. Να υπενθυμίσω αύριο το απόγευμα, 4 με 7. Στέφανος Κίος, Ράδιο Μακελάριδες. Μεσημέρια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, 12:01. Ο Σερέτης τα μεσημέρια που είπα και πριν. Από μένα το Ηλία Κακλαμάνη που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο. Τον Εφραίμ το Χαραλαμπίδη που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Να ευχαριστήσουμε όσους μας είδατε, έστω ή μας ακούσατε, έστω και για μισό λεπτό. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
8: Η ώρα είναι 11.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: ψυχά μου δυστυχώς έχει μόνο ένας.
1: Είμαστε εδώ να σπάμε και τη ρουτίνα ταυτόχρονα. Μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Σπάει τη ρουτίνα. Έχει γεμίσει το κεφάλι μας με τα 1002. Μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Εδώ στο μάχη ένα σώμα, μια ψυχή όλοι. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη που κάνουμε πάντα τις καθημερινές. Στη ρύθμιση του ήχου παραμένει ο Εφραίμο Χαραλαμπίδης. Μια όμορφη, φανταστική και πάλι καλησπέρα, γεμάτη θετική ενέργεια. Θετική ενέργεια γιατί χανόμαστε και χαμόγελο.
2: Θέλω να σε φιλήσω.
1: Το φιλί της ζωής που λένε δεν είναι αμαρτία, κάθε άλλο.

Μπορώ να πω φαν, Τάκη μου, έτσι. Μπορώ να πω φαν, έτσι, για θετική ενέργεια, για να αρχίσει καλά και το πανεπιστήμιο, όχι κάτι άλλο. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά. Λοιπόν, αγιασμό σήμερα, πολιτικοί παραφρέθηκαν, άλλος αριστερά, άλλος δεξιά, άλλος πάνω, άλλος κάτω. Εντάξει, τη δουλειά τους κάνουν και αυτοί, σε μια προεκλογική περίοδο έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, επομένως θα πάνε τις βολτούλες τους. Αλλά το μέλλον αυτών των παιδιών δεν το έχουν σκεφτεί ποτέ όμως, τι θα απογίνουν, τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά που είναι χρεωμένα ήδη και πολλά που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα, από τη γέννησή τους είναι χρεωμένα με τα μνημόνια και με όλα αυτά. Τέλος πάντων, το μόνο που έχω να πω, καλή σχολική χρονιά, μαθητούδια είμαστε όλοι και στους καθηγητές, στους δασκάλους, στα δασκαλούδια. Να πάνε όλα καλά, γιατί η παιδεία είναι το παν. Η παιδεία μας είναι το παν. Λοιπόν, εδώ θα τα πούμε, θα ρυθμίσει τα πάντα καλύτερα ο Εφρέμ, ο Χαραλαμπίδης εδώ. Καλή ξεκούραση, καλά Σαββατοκύριακο να ευχηθώ στον Ηλία μας τον Κακλαμάνη. Να σας πάω στα καλύτερα, που πάντα έχουμε τα καλύτερα με τα καλύτερα.

Τα καλύτερα με τα καλύτερα ξεκινάμε με το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των τελευταίων ετών. Το More Than Tax, ναι, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των τελευταίων ετών. Με τη χρυσή πλακέτα και όχι μόνο χρυσή, και υπόλοιπες παίρνονται, που μοιράζονται, που δίνουν οι φοροτεχνικοί και οι λογιστές. Είναι το More Than Tax. Καλυψούς 110 για την δική σας εξυπηρέτηση, την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση. More Than Tax το προτείνουμε. Είναι Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα. Είναι η Μαρία Μασιλιαράκου και οι συνεργάτες της. Καλυψούς 110.

και τα τηλεφωνάκια και τα μηνυματάκια ταυτόχρονα όλα μαζί. Έτσι. Βεντούζα, πάνε όλα μαζί. Το ένα έρχεται μετά το άλλο, είναι ευχάριστο αυτό άλλο. Α, μπορώ να τα απεξέλθω εγώ. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο, πάρα πολύ καλά. Βασίλη μου, καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα, Μιχάλη. Έμαθα, λέει, ότι με έψαχνε τι προηγούμενε μέρε, Βασίλη. Πάντα ανησυχώ, Βασιλάκο μου, όταν δίνει το στίγμα σου δυναμικά, πάντα υπάρχει μια ανησυχία, δεν το συζητάμε. Καλησπέρα στον φίλο μου, τον Παναγιώτη εκ Γερμανίας μεριά, τον αστυνομικό μας, Ελληνόπουλο. Άλλο πώς θα κατάφερε, πώς είναι εκεί. Παναγιώτη μου, καλή βραδιά να έχουμε, παλικάρι μου. Πήγανε όλα καλά γιατί είχαν ένα θαματάκι χθες και έφυγε λίγο νωρίς το παλικάρι και η βαρδιούλα είχε. Καλησπέρα στην φίλη μας την Δήμητρα από τα Τελωνία. Καλησπέρες όμορφες. Θα τα πούμε και στην πορεία. Την εκπαιδευτικός μας εδώ, την Μαρία μας, με τον Γιώργο της, που εύχεται και αυτή με τη σειρά της, γιατί εντάξει, εκπαιδευτική είναι η κύριοι. Με κάπα κεφαλαίο, έτσι. Πολύ σπάνια το λέω. Καλή σχολική χρονιά. Τώρα μετά από διακοπές τα παιδάκια έχουν ξεσαλώσει λίγο. Εδώ ξεσαλούν με εμείς, έτσι. Πιάνω και από τον εαυτό μου. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και θα τα πούμε στην πορεία τα υπόλοιπα. Έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι, να γλυκάνουμε λίγο έτσι τη βραδιά μας, την ημέρα. Βλέπετε τι γίνεται.

Ένα φόβο, ένα φόβο τον πήρα. Βασιλάκι μου, λέω και εγώ, τι έγινε τώρα το ζευγαράκι. Ένα φόβο, ναι, τον πήρα. Λέω και εγώ, τόσο ταιριαστή. Να είχαμε θεματάκια, τίποτα. Πάμε το τραγουδάκι πάλι. Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να αυτό συστηθώ κι εγώ λίγο, έτσι.

Επίκαιρο το θέμα, με τον Μαζονάκη, ακόμα τον Γιώργο τον Μαζονάκη, να τον αφήσουμε λίγο ήσυχο όμως τον άνθρωπο εκεί πέρα να έχει καλό παράδεισο. Έχουν βγει, τώρα όλοι έχουμε γίνει ειδικοί, βάζω και τον εαυτόν μου μέσα, έχω κάνει αυτοκριτική, είπα και χθες λίγο για την πλασματοαφαίρεση, πάει έτσι όλο μαζί, που θα είναι θέμα, θα γραφτεί και σε εκθέσεις βέβαια τώρα και θα μπει και στα πανεπιστήμια. Δεν το συζητάμε, θα μπει. Όλοι έχουν γίνει ειδικοί. Όλοι έχουν γίνει ειδικοί πλέον. Θα ακούσουμε τραγουδάκι, πάλι μικρό αφιέρωμα. Τα δικά σας τα μηνυματάκια τώρα, γιατί είπαμε και το πρώτο κουδούνι χτύπησε. Το πρώτο κουδουνάκι χτύπησε, που να έχουν καλή σχολική, να έχουμε. Γιατί έτσι μου γράφει ένα μηνυματάκι. Καλησπέρα φίλε Μιχάλη, λέει, καλή, λέει, πρόοδο να έχεις, λέει, σε σχολείο. Ορίστε μήνυμα. Ορίστε μηνυματάκι. Ευχαριστώ παλικάρι μου, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Υπενθυμίζω πάλι το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 210-710-8000 για το απλό μηνυματάκι σας, Viber. Και το SMS 693-84-008-56. Να πω στον φίλο μου τον Νίκο από τα Χανιά, Νικολάκη μου Χανιώτη Κρητικέ. Καλησπέρα όμορφη, θα ακούσω το τραγουδάκι έτσι και θα είναι χαρισμένο για την Εμμανουέλα σου. Εδώ με τη σειρά. Δεν αγχωνόμαστε. Διώχνουμε, είπαμε, το άγχος και την καταπίεση.

Καλησπέρα, λέει Δήμητρα, από τα Τελωνία. Καλησπέρα, λέει στο Μιχάλη το Γλυκούλη. Θα με ματιάσεις. Θα με ματιάσεις. Ευχαριστώ, Δήμητρα μου, να σε πάντα καλά.

0: Βασιλάκι μου, για τώρα πες μου τι είναι Αγία Παρασκευή στο φίλο μου τον Βασίλη. Θα πω μια όρθια καλησπέρα όμως και στο φίλο μου τον Δημήτρη. Δημήτρης από το Γέρακα. Θα τα ακούσει τραγουδάκι, Λεβέντη μου, δεν υπάρχει, γι' αυτό είμαστε εδώ, έτσι, για να φτιάχνουμε πάντα τη διάθεση. Τέτοια ώρα χαλαρώνει λίγο ο άνθρωπος, έτσι, να ακούσει ένα τραγουδάκι, να, το μυαλό του. Ακούμε 1002 τι γίνονται κάθε μέρα, τα οποία τα παρακολουθείτε. Επομένως, να μην βαρύνουμε λίγο το κλίμα. Λοιπόν, γιατί σε έκρυβε όμως? Κάποιος λόγος θα υπήρχε. Κάποιος λόγος θα υπήρχε, δεν το συζητάμε. Θα μου τα πεις βέβαια, έτσι. Θα τα πεις, δεν το συζητάμε, εξομολόγηση. Λοιπόν, ο παλικάρι μου έχει στείλει πάση σε σχολείο, λέει. Τώρα με το δοντάκι, βγάνεις το δοντάκι. Καταρχήν πάμε σχολείο, πάμε και χαρτί από τον οδοντίατρο, τα δοντάκια μας είναι καλά. Πηγαίνανε παλιά, εδώ έχω εκπαιδευτικούς που μας ακούνε. Δασκαλούδια, ας με διαψεύσει κάποιος, έτσι. Θέλουν κάποιο χαρτί και για τη γυμναστική και για παντού. Όσον αφορά το άλλο, το μηνυματάκι που συνεχίζει με τις τελίτσες. Μπαρμπούλι, μπαρμπούνια. Αμέσως δεν άκουσα, μπαρμπούνια. Πάμε Μαρία να ακούσουμε το τραγουδάκι. Να έχεις τέτοιους φίλους, λέει, παροιμία, παιδάκια. Να έχεις τέτοιους φίλους, λέει, τέτοιους θέλεις εχθρούς. Άκου τώρα. Αν πεις το μπαρμπούνι τώρα, πάνω το πάρεις, έχει 17-18 ευρώ το κιλό. 17 με 18 ευρώ το κιλό, αν το βρεις, εντάξει, το μεσημέρι, πέφτει λίγο η τιμή, γιατί έχουν αρχίσει και μυρίζουν. Σόνια μου, τι κάνεις? Καλησπέρες όμορφες, εδώ έμπλεξα με τα σχολεία, έμπλεξα με το πρώτο κουδούνι με τον αγιασμό. Το λέω καλοπροαίρετα ο Χριστιανός εδώ και έρχονται να μου την πούνε. Λοιπόν, καλησπέρες όμορφες, καλή ακρόαση σε όλους, είναι η Σόνια μας. Να σε καλά, κορίτσι. Και εύχομαι τα καλύτερα. Ξέρεις τι εννοάω.
1: Πριν το τέλος μια στιγμή.
0: Μαρία μου, δεν χρειάζεται να πω με τον Γιώργο σου το τραγουδάκι που είναι αφιερωμένο για τον Γιώργο της, για το τοξοτάκι και για μένα, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη Μαρία την εκπαιδευτικός μας, πάντα ευγενική. Θα κάνουν λίγο υπομονή, έτσι, αυτό το μήνα. Αν δεν τα πάτε και κανένα εκδρομούλα τα παιδιά, δεν μας πάτε βέβαια κανένα εκδρομούλα, θα ξεσαλώσουμε. Θα μου πεις εκδρομή.
1: Τηλεοφόρο.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Πριν το τέλος μια στιγμή.

0: και μου ερωτά.
1: Δημητρούλα, Δημητρούλα, θα αναφερθώ ότι είχε η αδερφή του να πάρει κάποιον, αλλά θυμάμαι όμως τα... δεν έχει κλείσει χρόνο. Όλο αυτό με τον Γιώργο, τον αείμνηστο, τον Μαζονάκη πλέον, που καλό παράδεισο να έχει το παλιγάρι. Θυμάσαι τι είχε γίνει, και είχε βγει ο ίδιος και τους είχε κατηγορήσει. Τώρα, το μετά, το να φύγει ο Μιχάλης και μετά έτσι, να γίνω αγγελούδι γιατί θα... Είναι τα λόγια εκ των υστέρων, ότι καλός άνθρωπος, ρε καλό, ρε καλό παιδί ο Μιχάλης, τι παιδί καλό, βοηθούσε, έκανε. Όχι, εδώ τα θέλω, τώρα που έχω τα μάτια ανοιχτά, τώρα που είμαι εν ζωή, τώρα τα θέλω, δεν τα θέλω μετά, όταν θα κλείσει τα μάτια ο άλλος, το να τραβάνε τα μαλλιά του, συγγνώμη που το λέω, αλλά οργιάζομαι πολλές φορές έτσι, το μετά. Θα μου πεις, ξέρεις, τα οικογενειακά, μα βγήκανε στη τηλεόραση και τα λέγανε. Τι του κάνανε, ο ίδιος θα είχε πει. Ο ίδιος τα είχε πει. Και βγαίνει τώρα κάτι τηλεκατσαπιάδες εδώ, τηλεκατσαπιάδες σε κάθε εκπομπή, ό,τι εκπομπή και να είναι αυτή, και μιλάνε πλασματοφαίρεση, μιλάνε για το ένα, μιλάνε για το άλλο. Τώρα, για να έχουν θεματάκι, μια και βολεύει για την κυβέρνηση βέβαια όλο αυτό με το Μαζονάκι. Βολεύει για την κυβέρνηση, θα είναι μέχρι τις εκλογές. Τέλος πάντων. Να τα αφήσουμε, γιατί σε ενοχωριέμαι με τέτοια πράγματα. Έτσι, εγώ τα λέω έξω από τα δόντια και θα τα λέω. Δεν έχω κρυφτεί πίσω από το δαχτυλάκι μου ποτέ. Λοιπόν, θα ακούσουμε, Βασίλη μου, το τραγουδάκι. Το τραγουδάκι πάλι με το Μαζονάκι το 4 για το φίλο μου τον Βασίλη. Αλλά πες, ρε παιδί μου, γιατί το κάνει τώρα, γιατί το έκανε. Μήπως έχεις δώσει εσύ κάποιο δικαίωμα, λέω τώρα εγώ. Εγώ λέω. Να πούμε καλησπέρες όμορφες στην φίλη μας την Βίκη από το Γαλάτσι και συνεχίζουμε με τραγουδάκι. Πάμε.

Να πούμε καλησπέρες όμορφες στο Βύρονα. Εκείνη η ουρανία. Η ουρανία από το Βύρονα, γιατί έχουμε δύο ουρανίες. Δεν έχουμε μία. Δεν έχουμε μία. Τουλάχιστον αποθυμητικό. Δάξω το μεγαλοδύναμο. Ας με είπε το άλλο το παλικάρι εκεί πέρα με τα μπαρμπαριά, έτσι. Που θα του βάλω το τραγουδάκι. Μπαρμπαριά. Πάμε στην κυρία Έλενα τη Δαλάκα με το αστέρι της, τον φίλο μου, τον ξεχωριστό, τον ανεπανάληπτο, τον Γιώργο από τα Μέγαρα. Που φυστικά και ακόμα από τα χεράκια τους, φυστίκια μεγάρων, φυστίκια υγιεινής βέβαια λέγονται, υπάρχουν. Ελενάκι μου, καλησπέρα. Θα το κοιτάξω για το τραγούδι, έτσι. Θα το κοιτάξω, δεν το συζητάμε. Και θα βάλουμε ουρανία μου. Μου θύμισε ένα φιλαράκι τώρα που χτύπαγε το τηλέφωνο. Καλό, κατάλληλο τραγούδι. Αναφέρομαι στην ουρανία από την περιοχή του Βύρωνα. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι και να δω αν συμφωνείτε κιόλας. Πάμε τώρα σε ένα παλικάρι από τα Χανιά. Είναι ο φίλος μου ο Νίκος που θέλει να αφιερώσει το τραγουδάκι για την Εμμανουέλα. Είναι τα φεγγάρια. Είναι ωραίο πράγμα ο ρομαντισμός, έτσι. Είναι ωραίο πράγμα ο ρομαντισμός, Νικολάκη μου, αφιερωμένα για την Εμμανουέλα. Παναγιώτη μου, θα περιμένεις λίγο. Παναγιώτη μου, θα περιμένεις λίγο, δεν το συζητάω. Έλα, για να δω, ακούσουμε το λαγουδάκι, να τα ακούσω και εγώ με τα φεγγάρια εδώ, με την Εμμανουέλα. Να δω τι γίνεται. Το ξωτάκι! Ω λαλά!

Λοιπόν, τον αγαπητό μου φίλο, ψάχνω κιόλας, έτσι τώρα με γραμμούλα, τον αγαπητό μου φίλο, τον Δημήτρη μας από το Γέρακα. Δημήτρη μου, δεν μου τον έχεις πει καλά τον τίτλο, άκουσε το τραγουδάκι, νομίζω είναι αυτό. Με κάνετε να στραβωθώ κιόλας, έτσι. Μου λέτε ένα τραγουδάκι, δεν λέτε σωστά τον τίτλο. Ναι, βοηθάτε λίγο με την καλλιτέχνη ή τον καλλιτέχνη. Αλλά τον δεν το ξέρετε και δεν είναι σωστό. Ξέρετε ότι με βάζετε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δώρα μου, τι κάνεις? Να καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, λέει. Καλό παράδεισο να έχει ο Μαζονάκης. Δώρα μου, να είσαι καλά. Θα διαβάσω όλα τα μηνύματα για παιδιά. Τα πάντα όλα. Δώσε μου λίγο χρόνο. Δεν θέλω να παρεξηγηθεί κάποιος, γιατί αργώ λίγο να βάλω το τραγουδάκι. Δεν έχω διαβάσει το μηνύματάκι. Είναι πάρα πολλά. Τα ακούτε ήδη. Λοιπόν, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, λέει, και σε όλους. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη τον Ρούμπο από το κάτω Εγάλεο, τον δάσκαλο. Βαγγελάκο μου, και εσύ να σε πάντα καλά. Ο Γιώργος σου είναι καλά, κυρία Δαλάκα. Λοιπόν, καλημέρα το 0258. Όλα καλά, καλημέρα, καλώς. Καλημέρα, over, καλώς. Το 0258. Ένα μυστήριο τηλέφωνο, ένα μυστήριο πλάσμα. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη, στείλει μηνυματάκι ο Βαγγέλης. Παιδιά, είναι πολλά τα μηνυματάκια. Βαγγέλη μου, καρουμπαλί, ταξιτζίδες όλοι εδώ στο μάχη.

Κομού ταξιτζή! Είδε που ήθελε να κεράσει γλυκό, χθε δεν κατέβαινε τίποτα κάτω, παλικάρι μου. Δεν θα με πάει σε δικηγόρο. Ήθελε να πάει σε δικηγόρο σήμερα. Αλήθεια, δεν έφαγα το γλυκάκι σου χθε. Ήθελε, ντέρντε με και σόι να με πάει σε δικηγόρο σήμερα.

Λοιπόν, να πάρει ένα τηλέφωνο, να σηκώσει το τηλέφωνο και λέει: θέλω να τρελό. Θέλω να μιλήσω, λέει, με ένα τρελό που τον λένε Μιχάλη. Μπράβο, έτσι. Να σε πάρω στο γάμο μου, μπήσε του χρόνου.

Βαγγελάκο μου, είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ταξιζή μας το άλλο, το παλικάρι. Ο ταξιζής έρχεται από το αεροδρόμιο. Παιδάκια, δώσε μου λίγο χρόνο και με το τηλέφωνο. Θα το σηκώσουμε, θα μιλήσουμε, θα τα πούμε. Δεν το συζητάω, δεν υπάρχει να φύγει μηνυματάκι ασχολίαστο. Τώρα η Δήμητρα, η νοσηλεύτρια, το δικό μας το κορίτσι, στη Νέα Ιωνία. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκυριακό, Δημητρούλα μου, παιδάκια. Μισό λεπτάκι, δώστε μου χρόνο. Τώρα μιλάω στο μικρόφωνο, δώστε μου χρόνο. Έχει δουλειά και ο Εφραίμο Χαραλαμπίδης που ρυθμίζει τον ήχο. Μισό λεπτάκι, δεν χανόμαστε. Λοιπόν, καλησπέρα στην Δήμητρα, την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Με ρωτάει, γιατί δεν το λες το όλαλα. Γιατί δεν λες το όλαλα. Κοπή τώρα τελευταία γι' αυτό. Απλά σου λύνω την απορία, Δημητρούλα μου, είσαι με τα baby dolla. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να καλησπερίσουμε και καλό Σαββατοκύριακο στην Μαρία μας από τον Λόφο Σκουζέ. Λοιπόν, ακολουθεί Μαζονάκης για τον ταξιζή, το παιδί με το ταξί, το έλα να δεις. Ωλαλα!

Η Εύη μας από την Ελευσίνα, πάντα πιστή εδώ στις επάλξεις. Καλό Σαββατοκυριακό, καλή βραδιά να έχουμε. Να μην τη χαλάμε. Να πω στο φίλο μου το Δημήτρη. Δημήτρη μου πάνω στο γέρακα. Σε βλέπω λίγο απαιτητικό πολλές φορές, έτσι. Μαθήματα, μπορεί να άκουσες στην αρχή ότι θα πάω σχολείο, ότι είμαι μαθητούδη, αλλά πάνω σε αυτό που λέγεται τραγούδι, Λεβέντη μου, πάνω από αυτό που λέγεται τραγούδι και με τον τίτλο. Και ρωτάω συγκεκριμένα για να μην κάνω λάθος, γιατί ο χρόνος εδώ σε κάθε ραδιόφωνο, είτε τηλεοπτικός είτε ραδιοφωνικός, πάντα μας κυνηγάει. Πάντα. Έτσι, δεν μπορώ να είμαι πάνω να μου διευκρινίζεις, να μου λες εσύ ή ο καθένας ή καθεμιά τραγούδι, πού, πώς είναι ο τίτλος, το έκανα λάθος. Το έκανε λάθος, θα το υποστείς. Λοιπόν, θα πάρουμε βαθιές ανάσες τώρα, τα χεράκια έτσι λίγο πάνω ψηλά, θα πάρουμε βαθιές ανάσες και θα συνεχίσουμε για να βγάλουμε τη βραδιά μας όμορφα και ωραία. Συμβαίνουν και αυτά τα πρόοδα.

Λοιπόν, θα πάμε και στο χολαργό πάνω τώρα με φορά. Δεν ξέρω αν πιάσανε τώρα οι βαθιές ανάσεις. Με βαθιές ανάσεις παίρνουμε, οξυγώνεται περισσότερο ο εγκέφαλός μας. Αυτό πάνω πάντα γίνεται. Γι' αυτό το κάνω, έτσι. Όταν παίρνουμε βαθιές ανάσεις, πάει περισσότερο οξυγόνο στον εγκέφαλο και λειτουργούμε ακόμα καλύτερα. Έτσι γίνεται. Γιώργο μου, θα περιμένεις λίγο, έτσι. Ξαναπαίρνω πάλι βαθιές ανάσεις. Λοιπόν, καλησπέρα στην Κατερίνα μας από το Χολαργό. Να πούμε όμορφη καλησπέρα στην φίλη της, την Ρίτα.

Θα το χορέψω το τραγουδάκι, Δημητρούλα μου, νοσηλεύτρια. Θα το χορέψω το τραγουδάκι, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Λενάκι μου, και με τον Γιώργο τώρα που τα λέγαμε, τον κύριο Γιώργο, δεν έχω να κρυφθώ να πω κάτι. Θα τα ακούσει και το δικό σου τραγουδάκι με τον Μαζονάκι. Έρχονται. Έρχονται όλοι. Όλοι καλοί προσέρχονται. Είχε πάει και στην εκκλησία σήμερα. Είχε ο Δήμαρχος εκεί, κάνει τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, να πω καλησπέρες όμορφες και στον φίλο μου τον Παρασκευά. Παρασκευά μου, από το νέο το Ηράκλειο. Καλησπέρες όμορφες, με όλη μου την αγάπη. Δεν έχω ξεχάσει τον φίλο μου τον Βαγγέλη τον ταξιτζή. Όλες οι σκέψεις μου εσύ. Καλησπέρες, πάμε στην Γλυφάδα το 87. Ναι, το 87-18 Γλυφάδα είναι η φίλη μας η Λιάννα. Λιάννα μου, καλησπέρες. Καλησπέρες. Μετά και λίγο με το τραγούδι. Λίγο με τα τραγούδια. Θα ακουστούν εδώ, δεν θα κοιμηθείτε. Έλα, Σαββατοκύριακο είναι αύριο. Όλαλα, που δεν το λέω τελευταία. Όλαλα. Να τρελαθώ, κοντεύω. Ας το παραλίγο σου είπα το τοξοτάκι χθες. Παναγία μου. Ευτυχώς που είχαν δουλειά οι δικηγόροι σήμερα.

Δεν πήγα εγώ απάνω προχθές εκεί για τον καναπέ. Μου το έλεγε, έλα πάνω εκεί στον καναπέ, έλα πας στον άντρη στον καναπέ. Δεν πήγα, δεν είχα μυαλό. Ντρεπόμουν, ντροπάλο παιδί. Ντροπάλος, να, αυτά πληρώνουν οι ντροπάλοι.

τώρα εγώ να μην το πω τώρα στον αέρα αυτό το πράγμα που πήρα τώρα. Πάει χαλκίδα με την κούρσα με το δεξί. Να μην το πω στον αέρα. Το παλικάρι εχθές είχε όλη την καλή ευγένεια. Ήταν πολύ ευγενικό, παγωτό, γλυκό, μπορεί να κέρδισε. Τώρα από χαλκίδα να μου φέρει. Φέρε ψάρια. Χαλκίδα φημίζεται. Φέρε κανένα σαρδέλα, κανένα γάβρο. Δεν το συζητάμε. Κατερίνα μου, θα ακούσουμε τραγουδάκι πάλι στο χολαργό. Και πάλι καλησπέρα και καλημέρα στην Ιβιβή μας από το Χαϊδάρι. Την Ιβιβούλα, το 206. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα. Εύχομαι ένα όμορφο Βιβί μου και Σαββατοκύριακο. Τώρα για μπάνιο. Εντάξει, ο καιρός είναι ήπιος, παιδιά, ακόμα. Κάνουμε μπανάκι. Μπανάκι κάνουμε. Το 928 είναι στέλνει καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο η Αναστασία μας από την περιοχή του Ταύρου. Τώρα το τραγουδάκι με το αγριολούλουδο το έχει επιλέξει η νοσηλεύτρια της Νέας Ιωνίας. Γιατί νοσηλεύτριες υπάρχουν παντού.

Εγώ θα το διαβάσω το μηνυματάκι. Το Ξωτάκι λέει σήμερα έχει ξενυχτεί. Χριστέ μου! Πάλι με τον καναπέ. Σου είπα, παιδιά, δεν άκουσες τι είπα με τον καναπέ. Γιώργο μου, καλό δρόμο, εδώ θα με ακούς σήμερα. Σήμερα θα με ανεχτείς. Λοιπόν, να πω καλησπέρα στο 77-92 στο Σουκυριτά. Είναι ο Σουκυριτάς, ο Έλληνας, ο Ένιστολος. Παλικάρι μου, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Σε Σουκυριτάς, Ένιστολος, Έλληνας.

Δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω αν είναι η εποχή, παιδιά, με τα ψάρια. Δεν ξέρω, με ένα παλικάρι μου είπε ότι πήγαινε προς τα πέρα, τώρα δουλειά είναι, μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι. Αληθινά τα πάντα όλα, τηλέφωνα είναι. Τώρα ποια είναι η εποχή, πότε βγαίνει το ένα, Ηλία μου, πότε βγαίνει το άλλο. Ο φίλος ο Ηλίας το 123 από την Καλλιθέα. Δεν είμαι, είμαι ορεινά, με τα ψάρια. Μ' αρέσουν, ναι, μεν, βέβαια δεν το συζητάω. Αλλά εντάξει, δεν τα ξέρω, δεν τα γνωρίζω. Δεν μπορώ να κάνω τον ξερόλα να πω και εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε στη Φωτεινή μας το 614, μας έχει στείλει μηνυματάκι. Καλημέρα Μιχάλη, καλό παράδεισο για τον Μαζονάκη, αν δεν τα είπαμε. Ήταν η Φωτεινή από το Λόφο Σκουζέ. Φωτεινούλα μου, σε μπέρδεψα, συγγνώμη. Α, όλα κι όλα. Μικρός, ερωτευμένος και οτιδήποτε, πάντα θα κάνει τα λαθάκια του μαθητούδη, έτσι. Το παιδάκι, το μικρό, μετά τις διακοπές τώρα που ανοίξαν τα σχολεία και θα πάνε, θα κάνουν τα λαθάκια τους. Δεν το συζητάμε, θα κάνουν τα μικρά τα λαθάκια τους, μικρά. Το κάνουμε εμείς, κάνουν αυτοί που είναι μεγαλύτεροι τώρα, εμείς, αμέσως, έτσι. Λοιπόν, πάμε μαράκι μου από το Λόφο Σκουζέ, να ακούσεις το τραγουδάκι, είναι με το Μαζονάκι, σχόλιο όμως που δεν θα το αφήσω. Δεν θα το αφήσω, κύριε Καλλιανιώτη, Ειρηνάκη μου, εκεί στην Αγία Παρασκευή, ότι εσένα... Λοιπόν, καλησπέρα και καλημέρα, Μιχάλη, και από μένα, Ειρήνη. Εμένα δεν μπορεί να με κρύψει κανένας. Δεν είπα κάτι. Εγώ δεν είπα κάτι. Κουβέντα έκανα. Λέω, πού είναι. Ανησύχησα. Είναι μία ανησυχία. Ανησυχία.

Δήμητρα. Λοιπόν, την φίλη μας την Δήμητρα διακόπτω και το τραγουδάκι. Δήμητρουλα, δεν είναι ανάγκη να μου λες ότι ντρέπεσαι. Δεν τρεπόσουνα στα γενέθλιά σου.

Γιώργο μου, θα το κοιτάξουμε, παλικάρι μου. Για να δω τον φίλο μου τον Τάκη, το παιδί της NASA. Για εδώ με τον φίλο μου τον Τάκη, το παιδί της NASA, Τάκη μου. Θέλω να μου πεις αν είναι όλα καλά. Να πω μια όμορφη καλημέρα στο φίλο μου τον Άρη. Έχουμε συμπληρώσει την πρώτη ώρα εκπομπής μας εδώ στο Μάχη. Γίνεται μάχη, πραγματική μάχη, έτσι. Συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα και ακούτε και τα μηνυματάκια και τα τηλεφώνα, τα πάντα όλα, γίνεται μια πραγματική μάχη. Στον φίλο μας τον Φωτάκο από το Κολωνάκι μεριά που θα ακούσει το τραγουδάκι του, για να ανέβουμε. Για να ανέβουμε και να πάμε και στη φίλη μας τη Μαργαρίτα που στέλνει το μηνυματάκι της από την Αίγινα. Τώρα το λέει για να ζηλέψω, δεν ζηλεύω. Εδώ χανόμαστε και τα λες, Μαργαρίτα μου, τα λες πολύ πολύ έτσι. Τα λες επιστημονικά και δεν τα καταλαβαίνω. Πες τα λίγο καλύτερα. Τι εννοείς με όλο αυτό, με την οικογένεια που είπα? Εγώ τα λέω από τα δόντια, δεν έχω να κρύψω κάτι. Εκ των υστέρων, αυτό είπα. Και θα ακούσουμε και τραγουδάκι. Να ακούσω ο Φώτης από το Κολωνάκι το τραγούδι και ο Γιώργος μας από τα Μέγαρα. Και να πω πολλά, θα βάλουμε και τραγουδάκι. Να παραγγείλω όμως και ψάρια τώρα που έρχονται από την, από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι τώρα. Δημητρά, εγώ θέλω κάθε επιθυμία. Επιθυμία είναι και το τραγουδάκι του καθενός ή της καθεμιανής που έρχεται εδώ. Επιθυμία. Θέλω κάθε επιθυμία, ό,τι και, να ακουστεί. Να στο λέω, δεν είναι ντροπή. Ντροπή γιατί, μπαμπούλας είμαι. Ρε κορίτσι, εδώ λέω πήγα σχολείο, πήρα σάκα, πήρα κασετίνα, έχω πάρει μολύβια, ξύστρες ξέχασα να πάρω, αλήθεια. Το μόνο που ξέχασα να πάρω, εντάξει, ήταν αγιασμό σήμερα, τα πάρω από Δευτέρα. Μολυβάκια, μαρκαδόρους, έχω πάρει, ξύστρες δεν πήρα. Κωστάκη Καλλιθέα, 93-53, Κώστας μας από την Καλλιθέα. Μεγάλος δεν είμαι με σωτέντη, γεια σου μεγάλε Μιχάλη. Ωπα, λεβδάκι μου, θα παρεξηγηθούμε εδώ. Εδώ θα παρεξηγηθούμε. Άκου, θα παρεξηγηθούμε.

0: Μαλάκα.
1: Τάκι μου, για κοίταξε το τώρα, γιατί θέλω τραγουδάκι που το υπενθύμησε και ο φίλος μου ο Γιώργος από τα Μέγαρα. Λοιπόν, τραγουδάκι που θα ακούσουμε το επόμενο. Θα διαβάσουμε όμως τα μηνυματάκια. Έτσι, τα μηνυματάκια τα δικά σας, γιατί πάνω απ' όλα είπαμε είναι ο κόσμος. Χριστάκο μου, Πετράλωνα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Τώρα, όλα καλά με αυτά που ακούμε που συμβαίνουν, δεν θα μπορώ να το πω. Δεν θα μπορώ να το πω. Λοιπόν, πάμε στο 6582 μηνυματάκι. Είναι ξαναστείλει η φίλη μας η Τζούλια. Τζούλια μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκυριακό, καλό παράδεισο, όντως. Καλό παράδεισο στο Μαζονάκι. Δεν το θυμόμουνα, δεν το θυμόμουνα. Καλά έκανε εσύ μου το έγραψες όλο αυτό. Προστάω τραγουδάκια παντού και στη Μιχαλού. Αλλά προσπαθώ να διορθώσουμε, προσπαθώ πάντα για το καλύτερο. Λοιπόν, είπαμε κάτι. Το είπα εγώ. Και με πήρε τηλέφωνο, τον πρώτο τηλέφωνο σχεδόν ήταν η φίλη μας η Ουρανία από τον Βύρονα μεριά. Και η Κατερίνα, μία παρατηρησούλα, μικρή Κατερίνες, πάντα κάνουν παρατηρήσεις, αλλά ήταν από το Χολαργό, την περιοχή του Χολαργού. Είπα μετά, το είπα, δεν το παίρνω πίσω. Όταν κλείσει ο καθένας τα μάτια, είναι δώρον άδωρον τα πάντα όλα. Είμαι στη ζωή, έχω τα μάτια ανοιχτά, βλέπω, ακούω, καταλαβαίνω. Εκεί σε θέλω, εκεί σε θέλω. Το μετά καλός ήταν ο Μιχάλης. Βάζω το δικό μου ονοματάκι πρώτα, έτσι Παναγία. Ανατριχιάζω κιόλας, ανατριχιάζω κιόλας. Ακόμα δεν έχω πάρει το πτυχίο μου. Μετά τα πάντα είναι δώρον άδωρον. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι για να ανέβουμε κιόλας. Έχουμε πολλά, χρωστάμε παντού και στη Μιχαλού. Διάκουσε το Κατερίνα μου στο Χολαργό με την φίλη σου την Ρίτα. Είδες, το τονίζω, έτσι. Το τονίζω, δεν κάνω λάθος κανένα. Χρύσα μου, Πετράλωνα, καλημέρα. Να ακούσουμε το τραγουδάκι και θα τα πούμε, θα τα σχολιάσω και σένα. Δεν σε αφήνω έτσι. Θα σε σχολιάσω και σένα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Το ρητάκι που κάνει πάντα ορθογραφικά λάθη. Εγάλεο.

Μετά είναι δωρονάδωρο. Για να το κοιτάξουμε με παλικάρι μου να δούμε. Για να το κοιτάξουμε να δούμε. Θα διορθώσουμε τα πάντα όλα. Το πιστεύω. Το πιστεύω αυτό και μου το είχε πει. Το Δοξωτάκι ότι κάτι δεν πάει καλά. Μου το είχε πει. Αλλά βρετάκι μου δεν είναι και κάτι. Γιώργο μου, έλα να ακούσεις το δικό σου τραγουδάκι. Καλημερίζουμε τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον γιατρό μας εδώ. Το φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον γιατρό. Γιατρέ μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Πάμε τώρα λίγο στη Ασπρόπυργο, Μάνδρα, Securitas, ο φίλος μας ο Στέφανος, Στεφανάκο μου, καλή σου βάρδια. Καλή βάρδια. Είπαμε το νυχτοκάματο, είναι λίγο δύσκολο καμάρι μου, αλλά πάντα το παλεύουμε. Τάκι μου και το μικρόφωνο. Χριστινάκι μου δικηγορίνα, δώσ' μου λίγο χρόνο. Καλημέρα. Καλημέρα στη δικηγόρα μας εδώ, τη Χριστίνα. Πιστεύω να έχουμε κανένα νέο καλό σήμερα. Πιστεύω να έχουμε κανένα νέο καλό. Λοιπόν, το παιδί από τα Μέγαρα θέλει να αφιερώσει στη γυναικάρα του, την Έλενα, την Βαλάκα, το τραγουδάκι. Να το ακούσει.

Γιώργο μου, πάντα θα συμβαίνουν αυτά. Πάντα. Απλά να υπάρχει λίγο κατανόηση. Πρέπει να υπάρχει κατανόηση για τις δύο πλευρές. Εγώ έτσι θέλω να πιστεύω. Εγώ έτσι θέλω να πιστεύω. Να είπα σε ένα ζευγαράκι τώρα πάνω στην Αγία Παρασκευή που μας ακούνε έτσι. Το πιο σημαντικό και τα θεμέλια που λέω πάντα η κολόνα, όντως έτσι, είναι το αδύναμο λέει που λένε φίλο. Που δεν είναι αδύναμο. Είναι το πιο ισχυρό φίλο. Είναι το πιο ισχυρό φίλο. Θα συμβαίνουν πάντα σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, στην παρέα μας, δεν ξέρω αν τα βρήκες όλα αυτά που είπαμε χθες, δικηγορίνα μου, Χριστινάκη μου. Δεν ξέρω αν τα βρήκες, που πιστεύω να τα βρήκες, να τα κατανοήσεις. Ξέρω έτσι αν είχαμε κανένα νέο τίποτα με το μεγάλο σου τη μεγάλη σου καψούρα. Όχι τον έρωτα. Τα ξεχωρίζω λίγο. Άλλο το να είμαστε καψουρεμένοι, γερωτευμένοι, διαφορετικά και τον αγαπάμε. Είναι συντεταγμένες διαφορετικές. Εσύ έχεις δηλώσει ερωτευμένη και καψουρεμένη. Το έχεις γράψει, το έχεις πει. Δεν το δένω πάντα κόμπο, έτσι. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι το 1470. Καλημέρα λέει σε όλη την παρέα. Όταν γράφει ονοματάκι, καλημέρα και σε εσάς. Δεν ξέρω, μάλλον καινούριο θα είναι. Για ελάτε να ανεβαίνουμε λίγο. Πριν μπούμε σε παγκόσμια φαινόμενα. Λοιπόν, από Χαλκιδική είχε φωτιά πάνω στη Χαλκιδική. Ωραίο φόντο. Ωραίο φόντο πριν τη φωτιά. Είδατε η μαυρίλα τι κάνει, παιδιά. Ξέρετε μια φωτογραφία πάνω από Χαλκιδική πριν με τη φωτιά. Πριν καεί. Φέτος είναι δηλαδή.

Καλή πρόοδο, Τάκη μου, το δοκίμασα. Σε αυτό το έχω δοκιμάσει, θα ακούσει και το άλλο. Τάκη μου, παιδί της ΝΑΣΑ, το δοκίμασα. Στον φίλο μας τον Αλέξανδρο, τον γιατρό μας εδώ, κάτι μου προτείνει εδώ για ψάρια, παιδιά, αλλά θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Αν δείτε, λέει, ψάρια στον ύπνο σας, τα ψάρια είναι λαχτάρα. Εάν, λέω, δείτε ψάρια στον ύπνο σας, αυτό είναι λαχτάρα. Αλέξανδρε, δεν το ξέρω, αλλά εμένα είπα, φαν να τα τρώω, να τα τρώω, άλλο να μου τα καθαρίζουν, να μου βγάνουν και το κοκαλάκι, να βγάζουν το κοκαλάκι. Λοιπόν, για την Γερμανία, για τον φίλο μου τον Παναγιώτη, συνεχίζουμε με τον Νίκο τον Κουρκούλη, που δεν ξέρω τι ποτό είναι αυτό που μου έχει στείλει η παλικάρι μου στη φωτογραφία. Κουρκούλης είναι αγαπημένο, αγαπημένος μας, λέει, η φίλη μας η Λιάννα από την Γλυφάδα. Είναι αγαπημένος μας, λέει, ο Νίκος ο Κουρκούλης. Λιάννα μου, να είσαι καλά. Θέλεις να το συζητήσουμε το μονόπλευρο? Το μονόπλευρο, γιατί το έχω καταλάβει, αλλά δεν ήθελα κάτι, το πήγαινα σιγά σιγά. Τη μονόπλευρη, το μονόπλευρο, όταν από μία πλευρά και όταν μπατάρει, βουλιάζει το καράβι. Κορίτσι, όταν είναι μονόπλευρο, πάλι μπατάρει το καράβι και βουλιάζει και αεροπλάνο πέφτει. Τάκι μου, για κοίτα.

επεξεργασμένο και κοσορδοποιημένο. Κάπως έτσι δεν το λένε, Τάκη μου, κάνε, μπορείς. Θα τα διαβάσω τα μηνύματα και τα βλέπεις τι γίνεται. Μπέκη μου, τι κάνεις, καλημέρα. Καλό Σαββατοκυριακό στην Μπέκη μας. Όλοι είμαστε λυπημένοι. Καλή σχολική χρονιά στέλνει το κορίτσι σε όλα τα παιδάκια. Καλή σχολική χρονιά όντως να έχουμε. Τώρα και τα παιδιά και οι γονείς, αλλά να λέμε και τους εκπαιδευτικούς, παιδιά, μην τους ξεχνάμε. Είναι υπεύθυνοι. Δεν είναι τώρα ότι λένε κάθονται οι άνθρωποι 15 μέρες τα Χριστούγεννα, 15 μέρες το Πάσχα ή το καλοκαίρι. Δεν είναι. Ελάτε τώρα να πάτε να δείτε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο αυτό με τα παιδιά που μετά από τόσο καιρό διακοπών, πώς θα είναι η συμπεριφορά τους. Είναι όλα δύσκολα. Όλα έχουν τη δυσκολία τους. Μην τα βλέπουμε εμείς από την απέξω μεριά όπως θα θέλουμε. Λοιπόν, για πάμε για τη φίλη μας τη Ρίτα από το Εγάλαιο. Ναι, λέει, ωραίο, καλό το λέει η Ρίτα. Καλά, όλοι δεν κάνουν λάθη. Ρίτα μου, δεν είπα κάτι. Είπα, κάνεις κάποια ορθογραφικά λαθάκια. Καλημέρα στο Εγάλαιο, στην φίλη μας την Έφη. Γεια σου, Εφάκη, καλημέρα. Καλή σχολική χρονιά.

Εάν δεν μας κάνουν κέφι, τι κάνουμε, τι κάνουμε αν δεν μας κάνουν, αλλά χαμογελάω και έχω διαβάσει ένα μηνυματάκι. Έχω να φάω, λέει, έχω να φάω 20 χρόνια ψάρια, λέει, δεν κάνει γιατί, λέει, είμαι γοργόνα επιξηράς. Αυτό δεν το είχα διαβάσει ποτέ. Στα όσα χρόνια είμαι, που εκεί με τις γοργόνες, με τα ψάρια κτλ. Και με τα λέπια. Πάρει και εγώ κάτι παλιοσαρδελίσεις που είχα πάρει τώρα το καλοκαίρι, έτσι, το ψάρι του λαού. Κάτι σαρδελίζες, τις καθάρισα έτσι λίγο. Α, είμαι αντικειμενικά. Αλλά τώρα αυτό επί, γιατί με λέει γοργόνα επί ξηράς. Αν φάω, λέει, βγάζω λέπια. Καλό, πάρα πάλι, πολύ καλό μου ακούγεται. Δεν το είχα. Γι' αυτό είπα, μαθητούδια είμαστε όλοι σε αυτή τη ζωή. Όλοι έχουμε να πάρουμε, όλοι έχουμε κάτι να μάθουμε. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Σπύρο από τον Κορυδαλό το 194 να του πω και καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Λεβέντη μου, να είμαστε πάντα καλά, υγεία. Ανεβαίνουμε και για την γλυφάδα, για την φίλη μας την Λιάννα. Βαγγέλη μου, δώσ' μου λίγο χρόνο να συντονίσουμε κάτι. Θα σου πω, ο Μιχάλης παίζει, εντάξει, μπορεί να ήμουνα. Το Ξωτάκι λέει, ποιος παίζει, λέει, με τη φωτιά. Εδώ πάνω σε αυτό, εδώ, Βαγγέλη μου Καρουμπαλή, θα πω ο Μιχάλης. Μιχάλης Οικονομόπουλος, εδώ θα το πω.

Με τρόμαξες λίγο, Τάκη μου, με τρόμαξες, με φοβίζεις, Τάκη. Πάμε στη φίλη μας στη Γεωργία. Πάμε γιατί έχει γίνει σούσουρο σε όλα τα μέγαρα μεριά. Ξέρουμε το φίλο μου τον Γιώργο. Γεωργία μου, καλό Σαββατοκυριακό. Να είμαστε πάντα καλά. Υγεία εύχομαι. Είναι ορισμένα πραγματάκια. Μπορούμε να τα διαχειριστούμε όλοι. Δεν είναι άνθρωποι που υπάρχει ευαισθησία και ξέχωρα από τα ζώδια που λέμε. Το παρεξηγούμε όλα. Ξέχωρα από τα ζώδια. Δεν μπορούν να διαχειριστούν. Δεν μπορούμε. Θα βάζω πάντα και το δικό μου τον εαυτό μέσα σε όλα αυτά. Να διαχειριστούν πράγματα και καταστάσεις. Υπενθυμίζω λίγο το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000, έστω και στα γρήγορα. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856, Viber, απλό μηνυματάκι. Και στο εγάλεο, στην φίλη μας την Άννα, το 315, Άννα μου, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, έχουμε πει καλή σεζόν, καλή σχολική χρονιά στέλνει η φίλη μας η Άννα από το εγάλεο. Καλή σχολική χρονιά πάνω απ' όλα για τα παιδάκια. Θέλουμε μάθηση, θέλουμε παιδεία. Θέλουμε τα παιδιά να βγαίνουνε. Δεν είναι μόνο η οικογένεια, είναι και αυτό που λέμε οι μαθητές και μετά να μην υδρώνουν οι δικοί μας δάσκαλοι, οι δικοί μας καθηγητές και τα παιδάκια να φεύγουν να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Είναι σημαντικό, μου το είπε κάποιος εδώ, κάποια κυρία εκπαιδευτικός. Υδρώνουμε, κάνουμε, ράνουμε με τα παιδιά, με τα σχολεία και μετά μου λέει σηκώνονται και φεύγουν πάνε στο εξωτερικό και δεν φαίνεται η δουλειά. Εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα μας, πολύ σημαντικό παιδιά αυτό, έτσι.

Λοιπόν, Τάκη μου έχει κάνει, είναι πολύ καλύτερα. Εγώ από μηνυματάκια που παίρνω έχω, είναι πολύ πιο καλύτερα. Τώρα πιστεύω και εκείνα είναι όντως τα επαγγελματικά του. Θα τα πούμε. Πάμε. Έρωτα στη Σελένα, τραγουδάκι. Έρωτα. Έρω ανήκατε μάχα. Λοιπόν, εδώ έχουμε βγει. Λοιπόν, να καλημερίσουμε, να πούμε στο 874 στην Βάσο μας από τον Πειραιά, την Πειραιώτισσα. Με ρωτάει πότε ξεκίνησε η εκπομπή, καλέ. Καλέ, έχω ένα μήνα τώρα εδώ, κλείνω μήνα. Ωραίο. Καλή σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσι μου. Καλή σεζόν να έχουμε, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια του κόσμου. Σε όλα τα παιδάκια του κόσμου. Εσύ έπεσες 3-1 σήμερα και για τον Μαζονάκη ότι μου γράφεις. Επειδή σε έχω ένα μικρό θεματάκι, να το διορθώσουμε, παιδάκι. Είναι δευτερόλεπτα. Δώστε λίγο χρόνο. Είναι δευτερόλεπτα. Πάμε πάντα για το καλύτερο.

Μητσάκη μου, έχουμε δώσει το στίγμα. Θα το καταλάβουν, έτσι πιστεύω εσύ. Καλύτερα και ο φίλος μου ο Γιώργος από τα Μέγαρα. Λοιπόν, για τις παθήσεις δεν το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό, έτσι. Δεν είναι. Χαμογέλασα, όμως, Χριστίνα μου, δικηγορίνα, περίμενε. Χαμογέλασα, γιατί μου φάνηκε λίγο περίεργο. Γι' αυτό λέω, όταν δεν ξέρεις, νομίζω ότι το πήγαινες προς το αστείο, με το σώμα, όλα αυτά για την Γοργόνα. Συγγνώμη, όντως, πραγματικά ζητάω χίλια συγγνώμη. Γέλασα καλοπροαίρετα. Δεν κάνει, λέει, γιατί είμαι Γοργόνα, λέει, επιξηράς. Εκεί χαμογέλασα. Όταν μου έγραψες ότι είσαι Γοργόνα επιξηράς, εκεί χαμογέλασα. Αυτό δεν το ήξερα ότι είναι μία πάθηση. Δεν είναι αστείο, λέει, επειδή γελάς. Το λέω επειδή σε έπαθα πριν 15 χρόνια, λέει, και από τότε έπασα να τρώω ψάρια. Είναι πολλοί άνθρωποι. Με το κάθε φαγητό μπορεί να ταιριάζει ή να επηρεάζει το σώμα μας. Να υπάρχει αλλεργία σε κάτι. Χίλια συγγνώμη, πραγματικά. Οπό, μην το θέτεις έτσι το θεματάκι. Για να πάμε λίγο στα μπελάκια τώρα. Ένας καινούριος φίλος μας εδώ, ο φίλος μου ο Δημήτρης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμπελάκια Σαλαμίνα. Είχα περάσει και από το πολεμικό ναυτικό. Να διατελέσω στο πολεμικό ναυτικό. Βέβαια, όχι ναύαρχος, ούτε ακόμα καν. Ναύαρχος ούτε καν. Δημήτρη μου, χάρηκα και για την επικοινωνία. Παλικάρι μου, να ακούσεις το τραγουδάκι με τον Μαζονάκη και θα τα λέμε εδώ. Στο Μάχη 99,8. Θα τα λέμε. Να πω καλημέρα στο 129. Καλημέρα σας, λέει, τι κάνετε. Καλή σχολική χρονιά. Δεν γράφει ονοματάκι. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα και από όλους τους συντελεστές του Μάχη. Χριστίνα μου, πραγματικά σου ζητάω συγγνώμη, έτσι.

0: τον φίλο μου τον Δημήτρη εδώ από τα αμπελάκια. Ρώτα το τραγουδάκι. Δημήτρης από τα αμπελάκια τη Σαλαμίνα. Θα τα λέμε παλικάρι με εδώ τι καθημερινέ. Είναι ζωντανή εκπομπή 11 με 2. Πάντα εδώ. Τάχη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το καταλάβουμε. Θα μου το στείλουν στην πορεία. Υπάρχει ακουστικό το αυτή. Υπάρχει ακουστικό αυτή. Εδώ δεν πέφτει καρφίτσα πολλές φορές. Δεν πέφτει καρφίτσα. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, για την φίλη μας την Άννα Νούλα, μου απαντάς το μηνυματάκι που είπα. Εγώ το πήρα από εκπαιδευτικούς που είναι στη σχολεία. Έτσι, με τον αγιασμό σήμερα, με τα παιδάκια, γιατί και αυτοί έχουν το δικό τους ιδρώτα, έτσι. Έχουν μεγάλη ευθύνη καταρχήν. Πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Άλλοι λένε θα πάμε να περάσει η ώρα, άστα τα παιδάκια να φωνάζουν, να γαυγίζουν, να κάνουν ανάνετη. Συγγνώμη για την έκφρασή μου που το λέω έτσι, αλλά ναι, πάνε να πάρουν το μεροκάματο όπως πολλοί. Είτε υπάγονται στο δημόσιο, γιατί υπάρχουν και τα ιδιωτικά βέβαια, έτσι. Υπάρχουν και τα ιδιωτικά πλέον. Και λέει, άστα μωρέ τώρα περάσει να πάρουν το μισθό να μπει. Όχι. Είναι εκπαιδευτικοί που δίνουν αγώνα πάνω σε αυτό, ο κόπος τους, και μετά να βλέπουν τα παιδάκια να φεύγουν να πάνε στο εξωτερικό. Να φεύγουν. Γιατί ένας εκπαιδευτικός καλός, υπάρχουν και οι καλοί και οι κακοί σε όλους τους τομείς. Ανεξαρτήτως. Ανεξαρτήτως. Και οι καλοί σε όλες τις δουλειές γίνεται αυτό, έτσι, και κρίνουνε. Και σου λέει μετά, κάτσε αυτό το παιδί εδώ να φύγει να πάει μετά έξω. Το έβλεπα ότι πάει καλά. Το έβλεπα. Το 2214, καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Είναι η Κατερίνα μας, Κατερίνα από την Ηλιούπολη, το Κατερινάκι. Κατερίνα μου, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια. Άπαντα σε όλα τα παιδάκια. Αυτό έλεγα τώρα. Πάμε γιατί έχουμε με τους έρωτες εδώ και τις γοργόνες. Τώρα βγήκαν στη στεριά. Και να ακούσουμε και τραγουδάκι. Έχουμε συμπληρώσει τις 2 ώρες εκπομπής εδώ στο Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Φίλος μας ο ταξιτζής που ξεκίνησε από την Αθήνα και πάει προς Χαλκιδική μεριά, μας ρώτησε για τα ψάρια.
1: Τι θα γίνει,
0: μακελάρι,
1: να μου λες, η κατάσταση αυτή μου.
0: Το ξωτάκι!
1: Ξημερώτες.
0: Αχ.
1: Αν δεν έχω εσύ.
0: Αχ, ακούς αυτό τον ήχο, διότι της καρδούλας.
1: Τουκ. Εσένα μου λες, που τρελή σου έχω αδυναμία.
0: Ψάχνει ο φίλος μου ο Βαγγέλης ο Καλουμπαλής εδώ, φωνάζει να σου δείξω τι έχει γράψει. Πόσα έχει γράψει ο Βαγγέλης μας εδώ, το ξωτάκι. Γι' αυτό σου είπα, έχω μάρτυρες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νίκο τον Μακρόπουλο και έχουμε μετά για τις γοργόνες που έχουν βγει στη στεριά. Καλημέρα Φραουλίτσα, καλημέρα στον Κολονό, στο 130. Πολλές όμορφες και γλυκές καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Τάκη μου, βάζεις λίγο το streaming στη μέση. Τάκη μου, δεν το βλέπω. Λοιπόν, αυτά είναι τα δικά μας εδώ. Στη ρύθμιση του ήχου FM, ο Χαραλαμπίδης στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Και τη δεύτερη ώρα εκπομπής μας εδώ, έτσι. Πάντα με χαμόγελο και πάντα με θετική ενέργεια είναι το επόμενο τραγουδάκι για την φίλη σου. Λοιπόν, Μαρία μου στο ήλιο, να μην κάνουμε εξουσιοδοτήσεις, να στέλνει μηνυματάκι. Τώρα το να κάνεις εξουσιοδότηση, είπε φίλη μου, πες τη φίλη μου, πες το ένα, πες το άλλο, είναι λίγο κάπως, θα το ακούσεις το τραγουδάκι, δεν χαλάμε χατήρι. Λοιπόν, καλημέρα παλικάρι μου, το μηνυματάκι, μηνυματάκι, στο επόμενο, καλημέρα παλικάρι μου. Θα λέω, λέει, χρόνια και ζαμάνια, διαβάζω μηνυματάκι. Καθήκαμε, λέει, και ζητάω συγγνώμη, λέει. Σε ακούω στο ταξί, λέει. Είναι ο Σπύρος από τη Λούτσα. Σπυράκο μου. Δεν πειράζει, ρε παλικάρι μου. Όλοι έχουμε τις δουλειές μας. Έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Για όνομα Θεού. Καλημέρα. Καλημέρα. Να έχουμε μια όμορφη σχολική χρονιά. Καλή σεζόν που σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπυράκο μου, εδώ θα τα λέμε. Αυτό θα βλέπω το ρατάκι. Λοιπόν, το τραγουδάκι για να ανέβουμε, έχουμε χρόνο. Μαζί μας το Μορ Δεν Τάξει, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια. Βραβευμένο τα τελευταία χρόνια, πάντα για τη δική σας εξυπηρέτηση, πάντα δίπλα στον πολίτη. Μορ Δεν Τάξει, για να γίνονται όλα σωστά και αληθινά. Καλυψούς 110 στην Καλλιθέα με τη Μαρία μας στην Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Επίσης στην πιτσαρία του Ζεάκη, μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά. Εθνικής αντιστάσεως 63 είναι πάνω στο κέντρο του Μενιδίου. Το πάνω γιατί είναι κοντά η Πάρνηθα, γι' αυτό το λέω έτσι. Κάτω από την Πάρνηθα, πάνω δεν έχει σημασία, πάνω κάτω είναι ωραία.
1: Είναι όλα αλλιώς, δεν είναι όπως...
0: Άστο το θα αλλάξεις ρεπερτόριο, φραουλίτσα, δεν είναι σήμερα θα αλλάξεις ρεπερτόριο. Δεν είμαι, τζουμπόξ, όπα. Θα αλλάξεις σήμερα ρεπερτόριο. Σήμερα είναι άλλη μέρα, άλλη βραδιά. Όπα, είδε σε πρόλαβα.
1: Πάει καιρός,
0: ξέρω θα θυμώσεις, αλλά...

Αν και δεν το κατάλαβα καλά, Τάκη μου, με τις μπάρες εδώ. Εγώ ξέρω μόνο τις μπάρες, αυτές με τα δημητριακά. Όχι, δεν μου κάνω κάτι πέρα τώρα, το συζητάμε. Πολλές φορές το έχω πει. Θα το δούμε και στην πορεία. Τάκη μου, θα το συνηθίσω αυτές τις μπάρες εδώ πέρα. Δεν τις ξέρω, δεν τις γνωρίζω. Τι να πω. Φίλη μου Άννα από το Εγάλιο, το 315, δεν θέλω να μου πεις ότι έχω δίκιο. Δεν ψάχνω για το δίκιο μου. Εμένα άλλη είναι η δουλειά μου. Απλά θέλω να νιώθω τον άνθρωπο, θέλω να νιώθω αυτό το παιδί. Θέλω να νιώθουμε τα παιδιά, όπως έγραψε η εκπαιδευτική Να. Έτσι, που κι αυτοί κάνουν αγώνα πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Και μην τους αφισβητούμε όλους. 8.49 το καλημερίζω το παλικάρι μας εδώ. Λέει καλό παράδεισο. Καλό παράδεισο είναι για τον Μαζονάκη και καλή σχολική χρονιά. Είναι ο φίλος ο Νίκος από την Καλυθέα. Δεύτερος Νικολάκης εδώ. Νικολάκη μου, να είμαστε καλά. Να έχουμε υγεία. Βλέπουμε τι γίνεται καθημερινά. Και δεν θέλω να πιαστώ, γιατί όσο μου το γράφετε και μου το λέτε, αυτό με τα εμβόλια, με πιάνει πανικός πραγματικά. Με πιάνει και εμένα πανικός αυτά με τα εμβόλια τότε με τον κορονοϊό. Παιδάκια, ας το βγάλουμε λίγο από το μυαλό μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να, ας το βγάλουμε λίγο όλο αυτό με τα εμβόλια από το μυαλό μας. Μην γινόμαστε καχύποπτοι. Δεν ήμουνα υπέρ. Κατά ήμουν. Το κάναμε. Πολύ το κάναμε. Μην το πω αλλιώς διαφορετικά και τι ώρα είναι. Την κάναμε την τέτοια και μην το έχουμε και μας βασανίζει σε όλη μας η ζωή. Όπου και να ακούω, το είχε κάνει το εμβόλιο, διάβασες, έμαθες, το έκανε, το... Δεν ξέρω. Και εμείς το κάναμε. Πάμε τώρα για γοργόνες που βγαίνουν στη στεριά. Πάμε, γιατί έχω πάρει μηνυματάκι για γοργόνες που είναι τη στεριά. Στην ξηρά, όχι στεριά, στην ξηρά. Για να αλλάξουμε για λίγο το κλίμα. Διώχνουμε το άγχος, διώχνουμε την καταπίεση. Είναι και λίγο ψυχολογικό να βγάλουμε από το μυαλό μας πράγματα και καταστάσεις. Ελάτε. Επηρεαζόμαστε όλοι, παιδιά, από αυτά. Βγήκε η γοργόνα στην ξηρά στη στεριά. Δεν είμαι πνεύμα αντιλογίας, κορίτσι μου, σε πόλια.

0: Άρη μου, το παιδί της NASA. Τώρα έχω πάρει ότι είναι όλα καλά. Βασιλάκη μου, τι κάνεις, παλικάρι μου? Καλημέρα, καλημέρα. Να βγάλουμε τη βαρδιούλα, να τη βγάλετε τη βαρδιούλα. Δική σου βάρδια, δική μου βάρδια. Όλοι έχουν βάρδια. Όλοι έχουμε μία βαρδιούλα. Κόσμος δεν έχει καλή ψυχολογία. Εντάξει, δεν μου το γράφεις τώρα για νέο. Δεν είναι νέο αυτό, δεν έχουμε καλή ψυχολογία. Να αλλάξουμε πραγματάκια και καταστάσεις. Τώρα μόλις γράψει ένα μηνυματάκι το οποίο είναι κατεβατό, έτσι. Και τα παιδάκια σήμερα που πήρανε το πρόγραμμα από το σχολείο, τι τετράδια θα πάρουν, τι το ένα, τι το άλλο, δεν είναι. Συγγνώμη που το λέω, Βασίλη μου, αλλά είναι στο χέρι μας. Ο Βασίλης, το παλικάρι μας από τον νέο κόσμο. Από τον νέο κόσμο την περιοχή, έτσι, όχι τον άλλον, γιατί δεν τον θέλουμε. Τον άλλον δεν τον θέλουμε.
1: Κάθε φορά που χάνομαι.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Όσο μπορούμε να ανεβάσουμε την ψυχολογία μας, την ψυχολογία σας. Γιατί βλέπουμε πράγματα, καταστάσεις που δεν είναι πάντα όμορφες και καλές. Δεν αναφερόμεθα μόνο σε αυτό το σκηνικό με τον Γιώργο τον Μαζονάκη.
1: Κάθε φορά
0: το ξωτάκι
1: μέσα στα δυο σου μάτια.
0: Και με ρωτάνε, γιατί όλα λα δεν λέει, όλα λα. Όλα λα, Βαγγέλη μου. Λοιπόν, το ξωτάκι για σένα λένε.
1: Που χάνομαι.
0: Ναι, δεν το έχει καταλάβει.

0: λίγο πάνω, πάμε, πάμε, πάμε λίγο πάνω και στην Αγία Παρασκευή στο Ζευγαράκι, που να μην χάνετε, να μην χάνετε. Να μην χάνετε το Ζευγαράκι, είναι από καλημέρα και πάλι στον φίλο μου τον Βασίλη και το Ειρηνάκι, δεν κρυβόμαστε, δεν κρύβονται. Ανούλα, δεν θα κάνουμε διάλογο, να μην κάνουμε διάλογο. Γι' αυτό τώρα, και δεν θέλω να το συζητήσω, γι' αυτό ο κόσμος λέει με τα παιδιά από την ευθύνη. Δηλαδή τι είμαστε ανεύθυνοι, δηλαδή, δεν κάνουμε, τι, πού βαδίζουμε σαν χώρα δηλαδή. Γιατί δεν παντρεύονται, συμφωνώ. Ζούνε τη ζωή της απ' τη μία. Τώρα για την αναπαραγωγή, να το πω έτσι, είσαι μεγάλο λάθος. Συγγνώμη που το λέω, κάνεις κατά τη γνώμη του δική μου βέβαια. Επομένως τι, για πες μου τώρα εσύ, μετά τι. Γι' αυτό λέω το άγχος, η πίεση κατά πίεση. Δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Κάπο και κάτι, και με κατακρίνουν πολλοί που είναι αγαπούν τα ζώα. Φιλοζωικές οργανώσεις. Δηλαδή θα πάρουμε ένα σκυλάκι, καλό είναι να το έχουμε, ναι, δεν το συζητάω, ένα γατάκι, και μετά και μετά. Μετά τι κάνουμε. Μετά τι γίνεται. Αυτή θα είναι η ζωή σου, καλά. Και τα λες τώρα, μπορεί να είσαι 9, μπορεί να είσαι 9. Αυτό είναι. Έτσι λειτουργούμε σε αυτή τη χώρα. Πω πω. Εντάξει, ειλικρινά. Συγγνώμη που το λέω, αλλά θα πω πάλι. Ειλικρινά λυπάμαι πάνω σε αυτό το θεματάκι. Λοιπόν, για πάμε τώρα μέχρι το άπειρο μεριά. Κάποτε κάνα τραγουδάκι, τώρα ούτε τραγούδι. Δεν μπορώ να καταλάβω την ψυχολογία και μετά. Λέω εγώ την προσπέραση. Ναι. Θα το πάρω. Ναι. Πες εσύ. Να λέω εγώ έχω κάνει προσπέραση και έχω περάσει πιο κάτω. Ναι.
1: Σ' αγαπώ από εδώ ως το άπειρο.
0: Το όμαθα, είχα πει με τον Εύρο.

0: Να καλημερίσουμε, και την φίλη μας την Γιώτα από το Εγάλιο που με εύχεται καλή σεζόν. Γιώτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ξεκινήσει Σεπτέμβρη, 12 ο μήνας. Έχω χάσει τις ημέρες τώρα με αυτά που βλέπουμε, με αυτά που γίνονται. Έχω χάσει εγώ τις μέρες και τις ημερομηνίες. Στον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί, που έχεις απόλυτο δίκιο, Γιωργάκο μου, με το ταξί που τα βλέπετε καθημερινά. Ποια δικαιολογία θα ήταν τώρα που η βενζίνα έχει ξεπεράσει πλέον τα 2 ευρώ. Με βρεις βενζινάδικο τώρα με 1,97, 1,90 τόσο. Εκεί θα είναι λίγο μούφα. Έτσι. Και να φεύγουν πάλι Σαββατοκύριακο. Εγώ απορώ κι εγώ. Ειλικρινά, απορώ κι εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Και δεν είναι μόνο στο τέτοιο, έτσι. Τώρα το ηλεκτρικό και η κιλοβατόρα δεν έχει πέσει. Και η κιλοβατόρα δεν έχει πέσει. Είτε πετρέλαιο, πολλές επιλογές, έτσι. Εμείς εδώ υστερούμε λίγο στα ηλεκτρικά και θα υστερούμε. Βενζίνα και πετρέλαιο έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Και τους βλέπεις να ξαναφεύγουν πάλι. Πραγματικά. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα, εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό. Όλα τα καλά. Καλή σεζόν, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά. Τον φίλο μας τον Δημήτρη το 791 έχει στείλει το μηνυματάκι του από το Παγκράτη και ρωτάει τώρα. Τραγουδάκι. Καλέ, λέει, ποιος είναι αυτός. Αυτός που φωνάζει εδώ και κάνει μπουρμπουρμπουρ είναι ο Μιχάλης Οικονομόπουλος.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός. Ποιο είναι το παιδί.
0: Ο Μιχάλης είναι.
1: Μόλις πήκε.
0: Αλήθεια.
1: Το τρελατή. Το βλέπω με φορή.
0: Γεια σου Δημήτρη μου από τα μπελάκια της Αλαμίνος.

0: πλάκα κάνω.
1: Έλα, πλάκα κάνουμε τώρα και το παίρνετε σε σοβαρά όλοι. Πλάκα κάνουμε τώρα, τα βάλω και με τις φιλοζωικές, αλλά έτσι είναι. Άννα μου, έτσι είναι. Ο καθένας μπορεί να έχει οτιδήποτε. Αυτά είναι γούστα του καθενός. Τα παιδιά είναι παιδιά. Τα παιδιά όμως είναι παιδιά, δεν το συζητάμε. Δεν χρειάζεται τώρα. Δεν χρειάζεται τώρα. Είχα χρησιμοποιήσει το πι, παιδί που λένε. Α, το είπα και χθες το βράδυ πάλι με το πι και ψάχναμε να βρούμε το πι. Χριστέ μου! Χριστέ μου! Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το ραγουδάκι εσύ από τον Κολονό. Θα τα ακούσουμε το ραγουδάκι. Τι να κάνουμε. Θέσεις, τώρα πάει, δεν πάει. Νύχτα, όλα πάνε. Φως. Τι ταιριάζει τον φίλο μου τον Θανάση, τον Κορίνθιο Ναβάρα. Θανάση, καλό Σαββατοκύριακο, παλικάρι μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι να ρωτήσουμε, ποιους και εσάς δηλαδή. Ποιους, με τα αγροτικά, με το ένα, με το τι να σας ρωτήσουμε.
2: Εσύ και η νύχτα γέμισε φως.
1: Όλοι πως τα βγάζουν πέρα. Μανασάκο, να προσέξεις την επόμενη φορά, παλικάρι μου. Κορίνθιε, με τον Ναβάρα. Αυτά φωνάζω και λέω εγώ και θα πούνε αυτός έχει πάρει από και πέ.

Λοιπόν, είναι ο ίδιος καλλιτέχνης. Είναι ο ίδιος καλλιτέχνης που μου ζητήσατε, κυρία. Είναι το original. Μπορεί να είναι κάποια διαφορετική εκτέλεση. Μπορεί να το έχετε ακούσει, ή δεν έχετε πάει μια βολτούλα να πιείτε το ποτάκι σας, να πιείτε το καφεδάκι. Αλλά είναι το original και είναι το ονοματάκι του ίδιου καλλιτέχνη. Είναι το ονοματάκι του ίδιου καλλιτέχνη. Παναγιώτη μου, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά, να είμαστε όλοι καλά. Τώρα δεν είναι κατάσταση αυτή που μου λέτε, δεν είναι κατάσταση όλη αυτή. Ναι, εντάξει, δεν διαφωνεί κανένας. Όλοι το βλέπουμε. Στην πράξη όμως. Στην πράξη είναι αυτή, τι κάνουμε, πώς πάμε. Λοιπόν, Νικολάκη μου, θα κεράσεις, δεν το συζητάω. Να κεράσω, λέει ο φίλος μου ο Νίκος, το 849 από την Καλλιθέα. Δεν λέω όχι στο κέρασμα. Εδώ ένας ταξιτζής, ταξιερδισμένος εχθές, δεν το συζητάω. Τα έχει βάλει με το τοξοτάκι τώρα και δίκιο έχει. Αλλά πάνε μαζί πακέτο. Δεν θέλω να πω ονοματάκι άλλο, άλλα ονοματάκια, γιατί είναι λίγο περασμένες οι ώρες. Περασμένη ώρα. Δεκτό, Νικολάκη μου, Καλλιθέα, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Νίκο μου. Να μην χανόμαστε, έτσι. Και να μην λένε ότι δεν θυμόμαστε. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Κάποτε τραγουδάκι. Εδώ, ντοκουμέντα. Τάκι μου, όλα καλά.

Έτσι αγαπάμε εμείς. Έτσι αγαπάμε εμείς. Μακελάρι μου, Στεφανάκο. Στεφανέ, μακελάρι. Στην υγειά σου, παλικάρι μου. Καλό βράδυ στη Μαρία μας από το Ήλιον. Μαράκι μου, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Να έχετε πάντα εφοδιασμένη αυτό που λέγεται υπομονή. Μη μου πείτε όμως μέχρι πόσο. Μέχρι που να αλλάξουν πράγματα και καταστάσεις. Γιατί υπεύθυνοι είμαστε και εμείς σε πολλά. Υπεύθυνοι είμαστε και εμείς σε πάρα πάρα πάρα πολλά πράγματα. Τα θέλουμε όλα δικά μας. Καλό βράδυ και στην Αναστασία μας που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο το 9-28.

Λοιπόν, από το Βύρωνα, από το Βύρωνα, την περιοχή του Βύρωνα, το επόμενο τραγουδάκι για τους αϊτούς εκεί κάτι έλεγε. Είμαστε αϊτοί βουνίσχοι. Μερούλα μου, καλημέρα. Μερούλα από την περιοχή του Βύρωνα. Και αν θυμάμαι καλά, και αν θυμάμαι καλά, καταγωγή Αγρινιώτισσα, νομίζω, έτσι. Μερούλα. Από αν θυμάμαι λίγο καλά. Εμείς είμαστε αϊτοί, λέει, βουνίσχοι. Παναγιώτη μου, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, εύχομαι. Καλό Σαββατοκύριακο στο παλικάρι μας που στέλνει το μηνυματάκι και τα μηνυματάκια του από την Γερμανία. Έλα με ρούλα να τα ακούσει το τραγουδάκι με τον Μαζονάκη. Που το υπογράφει, λέει, το τραγούδι αυτό με τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Ανήκω, λέει, σε μένα. Παναγιώτη μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Αστυνόμαι.

Μην ξαναπεί, μου λέει Αγρίνιο, μην ξαναπεί Αγρίνιο, Ρινίνα Φακτία. Κόριτσι μου, να με φά. Αποβάλουμε το Αγρίνιο και πάμε ο Ρινίνα Φακτία, μερούλα μου. Δεν ξαναλέω, θα το αποβάλω, μερούλα.

Όταν ευχόμαστε είναι πάντα καλό. Πάντα καλό, ό,τι και ευχή δίνουμε. Είναι πάντα καλή και πάντα αυτή η ευχή πρέπει να πιάνει τόπο. Γεωργία μου, μεγάλα καλό Σαββατοκύριακο. Καλή ξεκούραση. Να περιμένουμε πάντα τα καλύτερα, δεν το συζητάμε. Να περιμένουμε πάντα τα καλύτερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο μου, τον Τάκη. Τάκη μου, θα περιμένουμε, θα τα δούμε. Θα ακούσουμε στα μάτι γονίδι που είναι το επόμενο το τραγουδάκι, γιατί δεν ξεχνάω. Εδώ έχω το ντοκουμέντα. Πάντα να υπάρχουν ντοκουμέντα τον φίλο μου, τον Γιώργο. Τον ταξιτζή που μας αναστάτωσε λίγο σήμερα με τα ψαράκια, με τα ψάρια εκεί. Σωμα, μ' αρέσουνε, αλλά είναι αυτά με τα κόκαλα. Τώρα να τα καθαρίζουνε, να μας τα καθαράνε λίγο, έτσι. Γιωργάκο μου, πιστεύω να είσαι στην επιστροφή. Να και μακριά, έτσι, μια ωρίτσα και με το Mercedes στο ταξί. Καλό βράδυ στο φίλο μου τον Στέφανο, τον Σεκιουριτά. Από τον Στέφανο, τον Σεκιουριτά, από την περιοχή του Ασπρόπυργου, το μηνυματάκι που να έχει Βαρδιούλα το παλικάρι. Στεφανάκο, ευχαριστώ. Το Ξωτάκι.

Λοιπόν, είπα, το έχω πει πολλές φορές, θα το λέω πάντα από το μικρότερο μέχρι και το μεγαλύτερο, ναι μου, από εμένα στην ηλικία θα τον ακούω πάντα και το ακούω. Και το μικρό παιδάκι. Εδώ που βγαίνουν από τα σχολεία, που ακούω. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, τι λένε στις μαμάδες, στους μπαμπάδες εκεί που τα πάνε. Κάτι λένε. Τα ακούω πάντα. Και θα τα ακούω. Λοιπόν, έτσι θα σε ακούσω και σένα. Να πω καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην Μερούλα. Από την Λυκόβρηση μεταμόρφωση, την Μαρία μας. Με τα ψάρια. Θα αλλάξω όντως, έτσι. Το έχω πει. Σε γεύση το ψαράκι μ' αρέσει. Καταρχήν υγιεινό, έτσι, το ωμέγα 3. Μ' αρέσει, δεν το συζητάμε, αλλά άμα είναι έτσι που μου είπες και το ποσό αυτό που είπες, θα το βλέπω στον ύπνο μου κι εγώ. Θα πηγαίνω συχνά πάνω στην αγορά για τα ψάρια, θα τα βάλω με τα ψαράκια. Αν και ζώδιο, είμαι ψαράκι. Λοιπόν, με τη σειρά μου να ευχηθώ κι εγώ σιγά σιγά όμορφο Σαββατοκύριακο, να έχετε θετική ενέργεια και χαμογελό. Τώρα να πω να είμαστε εφοδιασμένοι με υπομονή. Όλοι πήγατε οι γονείς σήμερα στα σχολεία. Έχετε πάρει μεγάλες λίστες. Τώρα το πώς θα αγοραστούν όλα αυτά, το πώς θα τα πάρετε στα παιδάκια, Είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα. Δεν θέλω να χαλάσω τη βραδιά μας για παραπέρα. Μεγάλο θέμα. Έτσι. Ανακοινώθηκαν αυξήσεις, παιδιά, πάνω στην ΔΕΘ. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μου, έτσι δεν είναι? Δεν είπε, σε βάθος, σε βάθος. Από το 27-28 θα έχετε να λαμβάνετε. Θα έχουμε όλοι μας να λαμβάνουμε, 27-28. 2027-2028 αναφέρομαι, έτσι. Μην πάτε σε ημερομηνίες, δεν ψαχνώστε. Επειδή σε έχει 12 ο μήνας σήμερα και πείτε ότι 27-28 του μήνα θα πάρουμε, θα μας δώσει ο Κούλης. Έτος. Λοιπόν, παράπονο, φίλε μου Νίκο, γιατί σε παραπονιάρης όντως εσείς, έτσι. Σε παραπονιάρης, δεν εφεύγαμε. Καλή Θεότη μου, με τις μπυρίσεις σου που είπες, χωρίς Μητροπάνο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να ρωτήσω τι, Βέρτι καν. Βέρτι καν. Άντα ρωτήσω μετά.

Το τελευταίο τραγουδάκι, νομίζω, το τελευταίο τραγουδάκι για Σαββατοκύριακο με τον Σταμάτη το γονίδι και είναι και λίγο σημαδιακό. Το αν δεν ήσουν εσύ. Χαρούλα μου, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο στη Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Προσέχουμε για να έχουμε. Και αυτό πάει προς όλες τις κατευθύνσεις. Να είστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Ήταν μια όμορφη βραδιά. Λίγο η ψυχολογία μας με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά υπάρχει και το αλλά, βάζουμε θαυμαστικό. Δίπλα μας, δίπλα σας, το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, τα τελευταία χρόνια βραβευμένο πάντα με τη χρυσή πλακέτα. More Than Tax με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες σας, της, γιατί θα γίνουν και δικοί σας. More Than Tax, Καλυψούς 110. Καλυφαία με την όμορφη τη Θέα. Επίσης, η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, λειτουργεί και με delivery και δεν είπαμε απλά μία πίτσα, δροσερές σαλάτες, κρέπες, μακαρονάδες, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Θα τα βρείτε όλα αυτά εθνικής αντιστάσεως 63. Από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι το τελευταίο τραγουδάκι, το αν δεν ήσουν εσύ και είναι και σημαδιακό. Καλά, πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν ήσουν εσύ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτή ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν σε επανάληψη την εκπομπή. Είμαστε στους ζωντανούς ραδιομακελάριδες. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Πριν από κάποια χρόνια, δύο αεροπλάνα έπεσαν πάνω σε δίδυμους πύργους με χιλιάδες νεκρούς. Και θα πρέπει να θυμόμαστε αυτή τη μέρα ως μια μέρα ορόσημο, όχι μόνο διεθνούς τρομοκρατίας, αλλά μια μέρα που άλλαξε κυριολεκτικά το παγκόσμιο συνοθήλευμα των στρατοβιομηχανικών συμπλεγμάτων, της εμπορίας όπλων, της εμπορίας ναρκωτικών, των τρομοκρατικών ενεργειών και γενικότερα του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Η ιστορία με τους δίδυμους πύργους δεν ήταν μια απλή υπόθεση. Ήταν μια οργανωμένη ιστορία που ακόμα έχει σκοτεινές διόδους και μονοπάτια. Δεν είναι αυτό το οποίο βλέπουμε και αυτό το οποίο παρατηρούμε στα κινηματογραφικά χολιγουντιανά πλάνα των Αμερικανών. Είναι μια βαθύτατη υπόθεση όταν η διεθνής τρομοκρατία εμπλέκεται με το διεθνές μαφιόζικο οργανωμένο έγκλημα. Όλη αυτή η ιστορία των διαρκών πολεμικών αναμετρήσεων, το κυνήγι των διεθνών τρομοκρατών σε όλο τον κόσμο υποκρύπτει τεράστια συμφέροντα, τεράστια οικονομικά συμφέροντα για τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να απολογηθούν και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, αλλά και οι τρομοπυρήνες οι οποίοι προέρχονται από τις Ισλαμικές φονταμενταλιστικές περιοχές. Είναι μια ιστορία που θα τη συνεχίσουμε αύριο στην μεγάλη εκπομπή των Ραδιομακελάριδων 4 με 7 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, κρατήστε τα γεγονότα, αφαιρέστε την ημερομηνία και τη χρονολογία. Κυρίες και κύριοι, η ιστορία που άνοιξε με τραγική αφορμή την δολοφονία, όπως αποδεικνύεται και από την ποινική δίωξη που ασκήθηκε πριν από λίγη ώρα εναντίον των δύο γιατρών, του ζεύγους των γιατρών του Κολονακίου, δεν είναι μια απλή ιατρική ή καλλιτεχνική υπόθεση χαμού ενός τραγουδιστή, όπως θέλουν κάποιοι να το παρουσιάζουν. Να κάνουμε αρβάλα, να κάνουμε χαβαλέ, πέθανε ένας τραγουδιστής, είμαστε φαν, μαζό και τα μυαλά στα κάγκελα, να πάμε να ακούσουμε 10 τραγούδια, να κάνουμε μια ωραία κηδεία και να θυμόμαστε το Μακαρίτη. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν θα ασχοληθούμε με την καλλιτεχνική υφή της υπόθεσης, ούτε με τα οικογενειακά, προσωπικά και κοινωνικά ξεκατηνιάσματα ενός κόσμου, ο οποίος έχει φτάσει στο σημείο να πλακώνεται στο ξύλο στην Πέτρου Ράλι, στη συμβολή με τον Κυφισό, να μεταφέρεται αυτή η σύραξη στην πλατεία Κορυδαλού. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί τι έχει γίνει τις ώρες του ξημερώματος της Παρασκευής, όταν δύο οδηγοί, ένας μοτοσυκλετιστής με έναν οδηγό γιοταχή, πλακώθηκαν στο ξύλο στην Πέτρου Ράλι. Η σύραξη οδηγήθηκε στην πλατεία Κορυδαλού και εκεί βγήκαν τα καδρόνια, βγήκαν οι σωλήνες, βγήκαν οι πλαστικές καρέκλες και έγινε της κολάσεως. Και μάλιστα μου δημιούργησε μεγάλη κατάπληξη το γεγονός ότι με την έλευση της ομάδας Δίας έγινε τσαμπουκά και εναντίον των αστυνομικών. Δηλαδή έγινε τσαμπουκάς και εναντίον των αστυνομικών. Δηλαδή δεν σέβονται ούτε την αστυνομία. Αυτοί οι κανίβαλοι των δρόμων, οι οποίοι πλακώνται στο ξύλο και μεταφέρονται μετά σε άλλες πλατείες με το συνοθήλευμα των οπαδικών ιδιωτήτων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν το ξημέρωμα να σκοτωθούν άνθρωποι. Δεν ξέρω αν είδατε. Ο δρόμος έχει γίνει πια ένα πεδίο μάχης. Δεν είναι δρόμος ο οποίος οδηγούν εχέφρονες άνθρωποι.
Οδηγούν κανίβαλοι. Οδηγούν άνθρωποι που πιθανότατα είτε παίρνουν φάρμακα, είτε τους κάνουν ενέσεις ντοπαμίνης, είτε παίρνουν ενέσεις αλόγων. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Η ιστορία λοιπόν της δολοφονίας, σύμφωνα με την ποινική δίωξη που ασκήθηκε πριν από λίγη ώρα, εναντίον του ζεύγους των γιατρών της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, δεν είναι ένας απλός τραγικός θάνατος ενός δημοφιλέστατου τραγουδιστή της νεολαίας. Είναι, κυρίες και κύριοι, ένα βαθύτατο πολιτικό θέμα. Διότι σε αυτή την ιστορία και με τραγική αφορμή αυτή την ιστορία κλονίζονται πολιτικοί θεσμοί. Κλονίζονται θεσμοί που αφορούν τους ιατρικούς συλλόγους, κλονίζονται θεσμοί που αφορούν τους φαρμακοποιούς, κλονίζονται θεσμοί που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πάνω απ' όλα διασαλεύεται η ένομη τάξη της δημόσιας υγείας. Και αυτό γιατί, εκτός του γεγονότος των ιδιωτήτων που καπηλεύονται αυτοί οι γιατροί, που χρησιμοποιούν ως ένα ελκυστικό υπόστρωμα για να αυξάνει η πελατεία τους, οι περισσότεροι από αυτούς τους γιατρούς που στην προκειμένη περίπτωση εδέχθησαν έναν τραγουδιστή

γραφεία της υπόθεσης Μαζονάκη και παραλαμβάνω δε μένω στο όνομα. Μαζονάκης ήταν ένας δημοφιλής τραγουδιστής. Μέσα όμως από αυτή την ιστορία οι συστημικοί δημοσιογράφοι δεν εκμεταλλεύονται τη δύναμη των μέσων που τους παρέχουν τα μικρόφωνα. Θα το εκμεταλλευτούμε εμείς λοιπόν. Και θα βάλουμε μια τάξη σε μια έρευνα που είχα ξεκινήσει από το 1995 και αφορά, κυρίες και κύριοι, όλους αυτούς τους κομπογιανίτες. Είναι μεγάλο το αρχείο. Θα πρέπει να το ψάξω, να το βρω και να το παίξουμε αύριο. Αλλά και σήμερα θα πούμε ουσιώδη πράγματα. Κομπογιανίτες, σκιτζίδες, άνθρωποι γιατροί χωρίς ειδικότητα, που συνεργάζονται με φαρμακοτρίφτες, που συνεργάζονται, κυρίες και κύριοι, με επικίνδυνους ανθρώπους για να παρέχουν ιατρικά σκευάσματα, για να διενεργούν παράνομες ιατρικές πράξεις, για να σκοτώνουν ανθρώπους. Δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα, τραγικό παράδειγμα, υπόθεση Μαζονάκη. Το 2004 είχα ασχοληθεί προσωπικά, το οποίο το πλήρωσα κιόλας. Πήγα να κάνω μία έρευνα, την οποία την έφερα εις πέρας. Και το πλήρωσα με μηνύσεις και αγωγές. Δηλαδή πήγα να κάνω μια έρευνα και βρήκα τον πελά μου. Πήγα κατηγορούμενος για την υπόθεση που πολύ λίγοι θυμάστε. Αλλά εγώ τη θυμάμαι σαν και τώρα. Ήταν, κυρίες και κύριοι, η ανθρωποκτονία. Δεν είναι μοναδική υπόθεση ο Μαζονάκης. Η ανθρωποκτονία της γνωστής στιχουργού και συγγραφέως Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Ποιοι δεν θυμούνται την Ιφηγένεια Γιαννοπούλου? Στιχουργός λαϊκών τραγουδιών, συγγραφέας παιδικών μυθιστορημάτων. Την περίοδο εκείνη λοιπόν, το 2004 τον Ιούνιο, στη Φωκίωνος Νέγρη, σε ένα άλλο παράνομο ιατρείο, αυτό το ιατρείο δεν είχε καν άδεια, μία γιατρός παθολόγος δεχόταν πελάτες που αντιμετώπιζαν σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Οστεοαρθρίτιδες, δισκαμψίες, μυοσκελετικά προβλήματα και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Το διάσημο πρόσωπο της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου που μπήκε στο ιατρείο εκείνο το μεσημέρι, μπήκε ζωντανή και βγήκε νεκρή. Διότι η γιατρός αυτή, η οποία παραμπέμφθηκε αργότερα και με τη δική μας δημοσιογραφική έρευνα στο ακροατήριο και κάθισε στο εδόλιο, έφαγε 2,5 χρόνια φυλακή μόνον για ανθρωποκτονία εξαμελίας. Δεν έχει σημασία το όνομά της. Εγώ τότε έκανα μια γιγαντιαία έρευνα, η οποία κατέδειξε ότι η γιατρός αυτή υπεδέχτη την ασθενή, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρότητα προβλήματα υγείας, και της έκανε μια ένεση, της παρήχε ένα ενέσιμο παρασκεύασμα, το οποίο ερχόταν από τη Ρωσία και το οποίο την έστειλε αδιάβαστη. Τη σκότωσε μέσα στο ιατρείο. Πέθανε. Όπως πέθανε και προχτές ο Μαζονάκης. Σε μια αντίστοιχη ενέργεια ιατρικής πράξης που δεν δικαιούτο να κάνει η συγκεκριμένη γιατρός και το συγκεκριμένο ζευγάρι των γιατρών. Δεν είναι λοιπόν η μοναδική περίπτωση. Έχουμε γεμίσει σκιτζίδες, κομπογιανίτες, απατεώνες. Και το ερώτημα είναι τι κάνει το κράτος. Έχουμε ένα Υπουργείο Υγείας το οποίο κάνει ότι δεν βλέπει το πρόβλημα. Έχουμε έναν ιατρικό σύλλογο και ένα πανελλήνιο ιατρικό σύλλογο που κάνει ότι δεν βλέπει το πρόβλημα. Έχουμε την κυρία Παγώνη, η οποία κάνει ότι δεν βλέπει το πρόβλημα. Η διάσημη κυρία Παγώνη, η οποία ήταν υποχρεωμένη από τη θέση της, τη θεσμική θέση που της παρέχει το κράτος, να έχει διατάξει τον έλεγχο όλων αυτών των ιατρείων, των ημιπαρανόμων γιαυκών θανάτου. Γιατί πρόκειται για γιαύκες θανάτου. Δεν είναι ο Μαζονάκης η μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υποφέρει από αυτές τις ιστορίες. Και θα παρακαλούσα αύριο όσοι μας ακούν και όσοι έχουν προσωπικά βιώματα από τέτοιες περιπτώσεις να μας τηλεφωνήσουν στο 2-17-18.000 αύριο όμως και να μας στείλουν μηνύματα στο 6943-6354-51. Σας επαναλαμβάνω και σας ξαναλέω, δεν είναι ένα πρόβλημα ενός Έλληνα Elvis Presley, ο οποίος πέθανε

0: και θα αποθεωθεί στην κηδεία για να τον θυμόμαστε και να ακούμε τα τραγούδια του. Είναι ένα βαθύτατο θεσμικό πρόβλημα, το οποίο, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει με το σωστό γιατρό και τον ασθενή. Έχει να κάνει με τον κομπογιανίτη γιατρό και τον σκιτζή γιατρό με τον ασθενή. Έχει να κάνει με τους καρκινοπαθείς που υποφέρουν και καταφεύγουν σε ομοιοπαθητικές. Δεν είχα ποτέ σε υπόλοιψη την ομοιοπαθητική. Δεν είχα ποτέ σε υπόλοιψη τις ολιστικές θεραπείες. Είναι δικό μου θέμα, προσωπικό. Άλλοι έχουν, εγώ δεν έχω. Δεν θεωρώ ότι η βοτανολογία μόνη της, προσέξτε, μόνη της, συμπληρωματικά ναι, αλλά μόνη της δεν μπορεί να λύσει ένα ιατρικό πρόβλημα. Οι γιατροί είναι γιατροί. Είναι η ιατρική το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Διότι αφορά, εκτός από το ανθρώπινο σώμα, και την ανθρώπινη ψυχή. Οι ειδικότητες της ιατρικής είναι συγκεκριμένες. Και έχουμε να κάνουμε στην προκειμένη περίπτωση με μία γιατρό γυναικολόγο, για όνομα του Θεού. Και με έναν γιατρό ο οποίος δεν είναι αιματολόγος, ο οποίος διενεργεί έκνομες πράξεις. Και θα θέσω ένα ακόμα ερώτημα, το οποίο έθεσε δικαίως και ο δικηγόρος του Μακαρίτη του Μαζονάκη. Για ποιο λόγο η κατηγορία στον εισαγγελέα είναι έκθεση, θανατηφόρος έκθεση σε κίνδυνο ζωής? Όχι, είναι λάθος της εισαγγελίας. Είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και το έθεσε υπόψη και ο κύριος συνήγορος του Μαζονάκη και διερωτήθηκε σωστά γιατί έχουμε να κάνουμε με μια θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο ζωής, που είναι κακούργημα και δεν είναι η κατηγορία ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Γνώριζαν τι έκαναν. Δεν είναι ούτε εξαμελίας. Είναι ενδεχόμενος δόλος. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά στον ποινικό κώδικα, ενώ γνώριζες ότι με τις πράξεις που έκανες θα μπορούσες να επιφέρεις τον κίνδυνο ζωής ενός ανθρώπου ή το θάνατό του, συνέχισες και τις έκανες εν γνώση σου. Είναι λοιπόν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Απλά είναι τα πράγματα. Θα αλλάξουμε το ποινικό κώδικα. Θα αλλάξουμε το ποινικό δικαίο. Και πάμε παρακάτω. Αυτή η ιστορία, κυρίες και κύριοι, των σκιτζίδων, των ιατρίων θανάτου, των κομπογιανίτικων μεθόδων, έχει μια μεγάλη προϊστορία στον τόπο. Και ξεκινάει από τη δεκαετία του 70 και του 80, όταν ήρθαν οι πρέζες, οι ντόπες, οι ενέσεις για άλογα, που τους έκαναν σε ανθρώπους από την Ανατολική Γερμανία, της Μεθόδου στη Στάζη, η οποία έκανε τα φοβερά πειράματα στα εργαστήρια και πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με το Μέγκελε, και μια ιστορία η οποία συνεχίστηκε για να παράγει υπεραθλητές. Υπήρξαν περιπτώσεις γυναικών οι οποίοι με τέτοια παροχή απαγορευμένων ουσιών μετεβλήθησαν σε άντρες. Γιγαντώθηκε δηλαδή μια ιστορία χρήσης πειραματόζων πάνω σε ιατρικά κρεβάτια γιατρών κανιβάλων, σατανάδων, οι οποίοι ξεκίνησαν από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Ανατολικής Γερμανίας, τα πειράματα πάνω σε ανθρώπους. Μέσα σε αυτά τα πειράματα ήταν και τα πειράματα της νεότητος, της αντιγύρανσης, της αντιοξειδωτικής θεραπείας, της ομοιοπαθητικής, της βοτανολογίας και όλων αυτών. Δεν μπορεί καμία από αυτές τις μεθόδους να υποκαταστήσει την ιατρική. Είμαι υπέρμαχος της ιατρικής, όχι γιατί είμαι γιατρός, αλλά γιατί ο κάθε γιατρός έχει συγκεκριμένη ειδικότητα και μπορεί να απαλύνει, αλλά να ελαφρύνει, αλλά πάνω απ' όλα να ιάσει, να γιατρέψει. Πάμε λοιπόν στην περίπτωση του Μακαρίτη του Μαζονάκη, γιατί όλοι το βλέπουν επιδερμικά, ενώ αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρότατο θεσμικό πρόβλημα. Δεν εφαρμόζονται οι νόμοι του κράτους. βρίσκεται ο κύριος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, εκτεθειμένος. Έκανα έρευνες, λέει. Τι έρευνες έκανες, σαν Ιατρικός Σύλλογος? Έρευνες έκανες και τότε, και το 2004, μα ήταν παράνομο το ιατρείο. Αυτό το ιατρείο, σε αυτό το ιατρείο πρέπει να έχει μπει λουκέτο εδώ και 10 χρόνια. Και θέλω να θέσω και ένα άλλο ερώτημα, το οποίο θα το δούμε αύριο. Υπήρξαν πολιτικοί που πήγαιναν σε αυτά τα ιατρεία? Υπήρξαν. Υπήρξαν επιχειρηματίες επιφανείς που πήγαιναν σε αυτά τα ιατρεία? Υπήρξαν και υπάρχουν ακόμα. Ποια ήταν η ταρίφα αυτών των ιατρείων? 400 με 500 ευρώ η επίσκεψη. Δεν μπορούσε να πάει ένας απλός πολίτης. Μπορούσε να πάει όμως ένας πολίτης της ελίτ. Ένας πολίτης της Εκάλης, της Πολιτείας, των Βορείων Προάστιων. Συγκεκριμένοι εφοπλιστές πήγαιναν σε αυτό το ιατρείο. Και θέλω να κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού το ήξερε αυτό το ιατρείο? Κυρία Γκραμπόφσκι, ρωτάω εσάς, που είστε πρώτη κυρία του κράτους. Αυτό το ιατρείο το γνωρίζατε? Ο σύζυγός σας το γνώριζε αυτό το ιατρείο? Ερώτημα θέτω. Δεν θα απαντήσετε. Θα απαντήσουμε εμείς αύριο, λοιπόν, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Γιατί βλέπω σιγεία σειρμάτου από παντού. Ένας εκ των ανθρώπων που πήγαιναν σε αυτά τα ιατρεία θανάτου είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Απασχολεί όλη την Ελλάδα. Όχι γιατί πέθανε μόνο ο Μαζονάκης, αλλά γιατί αυτή η ιστορία και η ορολογία που μπήκε στη ζωή μας, η πλασμαφαίρεση, δεν είναι μια απλή υπόθεση. Η πλασμαφαίρεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τους γιατρούς. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Είτε για να αντιμετωπίσει σοβαρές παθήσεις, είτε για να υποκαταστήσει την τρέλα του καθενός να παραμείνει Dorian Gray, να παραμείνει νέος. Μην ξεχνάτε ότι η δεκαετία του 2000 συντάραξαν δύο θάνατοι. Ο θάνατος Σαλίκης Βουλιουκλάκη και ο θάνατος Ζήτα Σακελαρίου. Είπαν στενά πρόσωπα του περιβάλλοντος τους, όχι εγώ, ότι και οι δύο είχαν καταφύγει σε τέτοιους γιατρούς για να αντιμετωπίσουν την αντιγύρανση. Δηλαδή, όσο αυξάνονται τα χρόνια, θα παραμένουν νέες. Δεν γίνεται να τα βάλεις με τη φύση. Δεν γίνεται να τα βάλεις με το Θεό. Δεν γίνεται πάνω απ' όλα να τα βάλεις με την φθαρτή βιολογική ύλη. Ο άνθρωπος γερνάει. Έτσι γεννήθηκε, έτσι προχωράει, έτσι γερνάει. Μερικοί δεν το παραδέχονται. Κακό του κεφαλιού τους. Θα οδηγηθούν στο θάνατο, στα 54, στα 58 και στα 60. Και έχει ανοίξει και μια άλλη συζήτηση. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Η χρήση ουσιών, η οποία δεν μπορεί να διαπνέει μέσα από τη ζωή ενός δημοφιλούς καλλιτέχνη ένα ολόκληρο κοινωνικό υπόστρωμα που τον υποδέχεται με ζητοκραυγές. Ζήτω. Ζήτω για ποιο λόγο? Ένας καλλιτέχνης παράγει και πολιτισμό. Ποιος ήταν ο πολιτισμός συγκεκριμένων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Ελλάδα και έφυγαν νωρίς? Τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, το πάμε να ρίξουμε τη ζωή μας στα ζάρια, το οδηγάμε με 200 χιλιόμετρα μήπως σκοτώσουμε το διπλανό μας. Αυτά δεν είναι πρότυπα. Εγώ είμαι τελευταίος, θα κάνω ηθικολογία. Όμως, σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να σκεφτόμαστε και άλλα πράγματα. Ότι στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν υπάρχουν τα κατάλληλα πρότυπα για νέους ανθρώπους. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε ξύλο στους δρόμους, δολοφονίες στα γήπεδα, κανίβαλους να πλακώνονται ο ένας με τον άλλον, αλόγιστη χρήση ναρκωτικών, αλόγιστη χρήση παρανόμων ιατρείων, αλόγιστη χρήση συνταγογράφησης, τεράστια οικονομικά και κοινωνικά σκάνδαλα. Πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ η δολοφονία κατά την ποινική δίωξη του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονέκη. Είναι ένα τεράστιο κοινωνικό περίβλημα. που δεν πρέπει να αναλωθεί αποκλειστικά στο πρόσωπο, αλλά στο γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Δεν υπάρχει νόμος. Ακούστε μια φοβερή μαρτυρία για να καταλάβετε τι γινόταν σε αυτά η ιατρία. Ενός ανθρώπου ο οποίος λέει, τι λέει, πήγα λέει σε αυτό και μου είπαν ότι είχα ζουζούνια στο αίμα. Για να καταλάβετε πόσο αφελής είναι ένας ασθενής ή αφελής είναι ή αποκαρδιωμένος και απελπισμένος για να αναζητά βοήθειες σε ανθρώπους που του υπόσχονται ότι θα του βγάλουν τα ζουζούνια από το αίμα. Έχετε αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται? Κυρίες και κύριοι, έχω ζήσει φοβερές καταστάσεις στο ρεπορτάζ. Έχω ζήσει ανθρώπους οι οποίοι έκαναν ενέσεις για άλογα σε ανθρώπους. Έχω ζήσει παράνομα φαρμακεία που πουλούσαν αμπούλες για διαστημάνθρωπους και τα έδιναν σε ανθρώπους. Θα τα δούμε όλα αυτά αύριο. Και μην ξεχνάτε ότι στην Ελλάδα έχουν ξεσπάσει τεράστια σκάνδαλα γύρω από παράνομα ιατρία, παράνομες ουσίες και παράνομες δραστηριότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη δεκαετία του 90 ποδοσφαιρικές ομάδες επισκέπτονταν τέτοια ιατρία για να τους αυξήσουν την μυϊκή τους απόδοση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ασθενείς πήγαιναν σε τέτοια ιατρία για να τους γιατρέψουν τον καρκίνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τηλεοπτικά πρόσωπα, παράδειγμα η κυρία Δρούζα, τη θυμάστε την περιβόητη φραπελιά? Τι ήταν η φραπελιά? Ένα κατασκεύασμα μιας απατεώνησας η οποία το έδινε σε ανθρώπους για να τους γιατρεύει τον καρκίνο και τους έπαιρνε τα λεφτά. Και αυτό το σιγόνταρε και το έβγαζε στην τηλεόραση η κυρία Αναδρούζα. Δεν τη θυμάστε την περίπτωση? Δεν θυμάστε την περίπτωση που βγάλαμε εμείς ενός απατεώνα ο οποίος χρησιμοποιούσε τη γυναίκα του που ήταν Ρωσίδα, που με διάφορα περίεργα κόλπα τους γιατρεύε τον καρκίνο? Αυτοί οι άνθρωποι πήγαν 10 χρόνια φυλακή. 10 χρόνια φυλακή! Και τους κλείσαμε με τη δική μας την έρευνα. Και μετά κυνήγαγαν να με εκδικηθούν. Επειδή λοιπόν έχω αντιμετωπίσει στο ρεπορτάζ πάρα πολλά τέτοια σκιτζίδες, κομπογιανίτες, απατεώνες, έχω να σας πω ένα πράγμα. Προσέχετε τους γιατρούς που πηγαίνετε. Και έχουμε να κάνουμε και με μια ιατρική ή παραϊατρική ελίτ. Γιατί μιλάμε για θεραπείες 2,5 και 3 και 4 και 5 χιλιάδων ευρώ. Άρα εκεί πήγαιναν πλούσιες πελάτες, πλούσια πορτοφόλια. Εγώ τους ξέρω ποιοι είναι. Δημοσιογράφοι, τηλεπαρουσιαστές, ηθοποιοί, γυναίκες ηθοποιοί. Για ποιο λόγο? Να τους κάνουν νέους. Ή μάλλον να μην γεράσουν. Και παρασύρονται και ανθρωπάκια που πουλάνε τα σπίτια τους για να πάνε εκεί. Ακούστε λοιπόν μια ζωντανή μαρτυρία ενός ανθρώπου που πήγαινε στους γιατρούς αυτούς για να τους αφαιρέσουν τα ζουζούνια από το αίμα. Γι' αυτό είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό ψηφίζουμε αυτούς τους πολιτικούς. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι οι γιατροί μπορεί να τους αφαιρέσουν τα ζουζούνια από το αίμα.
1: Εγώ πήγα ειδική σε αυτό το γιατρείο στις 16 Φεβρουαρίου του 2026. Πήγα ύστερα από παρότριση ενόπιλου μου, προσπαθώντας να αδυνατήσω. Αυτοί οι άνθρωποι διατύχνονταν ότι είχαν έναν τρόπο και ένα μηχάνημα που μπορεί να κάνει reset στο μεταβολισμό και μπορεί να ξεκινήσεις να χάνεις κιλά. Δεν μπορείς να κλείσεις ραντεβού απευθείας, πρέπει να πας από σύσταση από κάποιον εκεί. Σε υποδέχονται σε ένα πολύ φιλόξενο διαμέρισμα στο Κολονέξι. Εμφανίζεται η γιατρός, η οποία είναι σαν να σε ξέρει χρόνια. Σε παίρνει στο γραφείο της. Εκεί πέρα έρχεται και ο σύζυγός της και συστήνεται για να υπάρξει μια οικειότητα και στον ένα και στον άλλο. Μετά εμφανίζεται μια τρίτη κοπέλα, η οποία η κοπέλα αυτή μου ζήτησε να μου κάνει εξέταση αίματος. Εμφανίστηκε κάποια στιγμή πάλι στο δωμάτιο μετά από ένα τέταρτο με το μικροσκόπιο, είπε ότι υπάρχει πρόβλημα και έβλεπα σε μια οθόνη απέναντι το αίμα μαζί με κάτι σαν ζουζουνάκια. Και εκεί μου είπαν ότι το αίμα μου έχει παράσιτα και ότι έχουν λύσει γι' αυτό και ότι μπορούν να το φτιάξουν. Μετά με πήγανε σε ένα τρίτο δωμάτιο όπου μου βάλανε ένα κολάρο στο κεφάλι το οποίο το συνδέσανε με ένα λάπτοπ και μου έλεγε ότι μου περνάει ένα πρόγραμμα με ενέργεια. Αρχίζει και προσπαθεί να σε πείσει ότι πρέπει να κάνεις πλασματοφαίρεση γιατί μόνο αυτό θα σε σώσει. Αυτή η θεραπεία κοστίζει από 6 μέχρι 10.000 ευρώ τη φορά. Μου στείλανε ένα μήνυμα με 2 σελίδες συνταγογραφούμενα χάπια και συμπληρώματα διατροφής τα οποία έπρεπε να τα πάρω από ένα συγκεκριμένο φαρμακείο στο Κολωνάκι, ότι μόνο αυτός τα είχε. Τα οποία όταν τα έδειξα στον γιατρό μου, και όταν είπα στον γιατρό μου το που είμαι και τι έκανα και του έστειλα τη σελίδα της γιατρού, μου είπε να σηκωθώ να φύγω από εκεί γιατί αυτοί προσπαθούν να μου κάνουν αιμοκάθαρση σε ιδιωτικό ιατρείο και ότι είναι λάθος όλο αυτό που πάω να κάνω και ότι θα πεθάνω.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτοί είναι οι πολίτες, είναι πολίτες που ζουν σε αυτή τη χώρα. Εγώ δεν κακολογώ κανέναν. Στην Ελλάδα ο ιατρικός πολιτισμός βρίσκεται σε πολύ άσχημο επίπεδο. Και αυτό γιατί δεν λειτουργεί σωστά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί δεν υπάρχουν δημόσιοι γιατροί ή είναι τόσο απασχολημένοι που δεν μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία των ασθενών. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει και δεν λειτουργεί σωστά το καθεστώς της δημόσιας υγείας. Από εκεί ξεκινούν όλα. Η παραϊατρική, η ιδιωτική υγεία με σκιτζίδες δεν την κατηγορώ συλλήφθη. Όλες αυτές οι ιστορίες με τις ολιστικές θεραπείες δεν τους κατηγορώ συλλήφθη. Όλες αυτές οι ιστορίες με την ομοιοπαθητική δεν τους κατηγορώ συλλήφθη. Αλλά δεν μπορώ να ακούω ακόμα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να μιλάει για ομοιοπαθητική. Εδώ η γυναικούλα του τον πήγαινε στον Άγιο Ισίδερο στο Λυκαβητό για να τον ξορκίσει από τους σατανάδες και τους διαβόλους για μέσα του. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Ρωτώ το πρωθυπουργικό ζευγάρι, το γιατρό στην Καρνεάδου τον ήξερε, την κυρία Ξανθιά γυναικολόγο που έκανε πλάσμα φερέσεις την ήξερε, την κατηγορούμενη ιατρική ομάδα του παρανόμου ιατρείου που σκότωσαν το Μαζονάκι κατά την ποινική δίωξη, τους ήξεραν? Μιλάτε, τους ήξεραν, τους ξέρατε? Στέλνατε πελατεία? Και πάμε και σε κάτι ακόμα. Θέλω να ρωτήσω τη σύζυγο του κυρίου υπουργού, του κυρίου Χατζηδάκη, την κυρία Πόπη, τη γνωστή κυρία Πόπη, με λένε Πόπη και λοιπά, τι ιατρείο διατηρείτε στο Κολωνάκι, κυρία Πόπη Χατζηδάκη? Γιατί βλέπω ένα πλούσιο βιογραφικό σας, βλέπω μια ειδικότητα σπάνια, σπανίζουσα, και επίσης βλέπω, το είχαμε βγάλει στο παρελθόν, ότι από το ΕΚΠΑ και από τα διάφορα προγράμματα ευρωπαϊκών και δημοσίων επιδοτήσεων έχετε πάρει χρήματα από εκεί. Για να κάνετε τι? Μελέτες? Από πού? Από το ελληνικό δημόσιο? Ρωτώ λοιπόν την κυρία Πόπη Χατζηδάκη, που είναι η σύζυγος του υπουργού, κορυφαίου υπουργού της κυβέρνησης. Τους γιατρούς στο Κολωνάκι τους ξέρατε? Όχι. Εσείς τι ακριβώς κάνετε στο ιατρείο σας? Γιατί βλέπω ευεξίες, βλέπω... Δεν συμψηφίζω, δεν κατηγοριοποιώ τη σύζυγο του κυρίου Χατζηδάκη με αυτούς τους σκιτζίδες. Εγώ άλλο ρωτώ. Όλα αυτά τα ιατρεία στο Κολωνάκι συνδέονται κάπως μεταξύ τους? Και πώς συνδέονται? Συνδέονται με ίδιες ιατρικές πράξεις, πανομοιότυπες? Σαφώς και όχι. Συνδέονται με τον παρά, με την ελίτ, με τους πλούσιους? Πώς συνδέονται? Συνδέονται ότι έχουν μια πελατεία με πολύ χοντρά πορτοφόλια, τα οποία δεν μπορεί να τα έχει ο Έλληνας πολίτης ο απλός, που τρέχει στα εξωτερικά ιατρεία, που ταλαιπωρείται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, που ταλαιπωρείται στις ουρές των δημοσίων νοσοκομείων για να μπορέσει να γιατρευτεί, που ταλαιπωρείται σε στιβαγμένους ασθενείς στα ράντζα. Και εγώ ρωτώ, Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια υγεία δύο ταχυτήτων. Μάλλον με μια υγεία τριών ταχυτήτων. Την ιδιωτική υγεία, τη δημόσια υγεία και την υγεία των σκιτζίδων. Την παροχή ιατρικών συμβουλών από τους Κομπογιαννίτες. Με αποτέλεσμα να πεθαίνει ο κόσμος. Αυτά γιατί τα επιτρέπει το Υπουργείο Υγείας. Για ποιο λόγο. Έχω δει συνεχείς παρεμβάσεις του κ. Γεωργιάδη στα κανάλια. Για να μας πει τι. Ναι, λέει, πρέπει να αλλάξουμε το νομοθετικό καθεστώς. Και τόσο καιρό τι έκανες. Και εσύ, και ο Πλεύρης, και ο Κρεμαστινός, και όλοι αυτοί που έχετε περάσει τα τελευταία 30 χρόνια από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τι κάνατε για όλα αυτά. Δεν ξέρατε ότι λειτουργούν σκιτζίδες. Δεν ξέρατε ότι λειτουργούν έκνομοι ομοιοπαθητικοί. Δεν ξέρατε ότι οι άνθρωποι πήγαν στον τάφο από τέτοιες κακόβουλες, παρένομες, ίκνομες ιατρικές πράξεις. Και αφού το ξέρατε, τι κάνατε. Ακούστε τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν ξέρω τίποτα. Ή ξέρω τα πάντα, αλλά δεν φταίω εγώ. Το γνωστό παραμύθι.
2: Πήγε ο ιατρικός σύλλογος πολλές φορές, όχι μία, συνέχεια και δύο φορές το 25, το Νοέμβριο του 25, και δεν βρήκε μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Αλλά το site τα διαφήμιζε. Εδώ υπάρχει απάντηση. Υπάρχουν ευθύνες. Μπορούμε να προστατευτούμε εμείς.
0: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό περίπτερα. Τι ένα λεπτό. Τι ένα λεπτό.
3: Ναι, πήγε λοιπόν ο ιατρικός που είχε κάνει τρεις φορές έλεγχο από τη διαπίστωση.
2: Ναι, σωστά.
0: Και τα κλέβανε.
3: Πήγαινε ο ιατρικός
0: και τα κρύβανε τα μηχανήματα.
2: Τα βγάζανε και το κρύβανε.
3: Και τι θα έκανε ο ελεγκτή.
0: Και δεν φώναξαν την αστυνομία, ρε.
2: Το site της εταιρείας ρωτώ εγώ που παίξαμε το βίντεο που διαφήμιζε ότι κάνει προσαφέρει.
3: Πήγανε και κάναν την τον έρευνα τρεις φορές το ίδιο ιατρείο, γίνεται για κάποιο λόγο.
2: Ναι, αλλά αν βοάει η Αθήνα ότι εκεί γίνεται πλασμαφαίρεση και το διαφημίζουν οι ίδιοι γιατροί. Και εσύ πας και δεν το βρεις. Πρέπει να πεις, κυρία μου, έλα εδώ. Εδώ είναι η διαφήμιση. Πού είναι το μηχάνημα.
3: Ξαναλέω. Εδώ δεν έχουμε την περίπτωση που δεν είχε γίνει έλεγχος. Εδώ είχε γίνει έλεγχος και επιμελώς το απέκρυψα. Αυτό το οποίο θα κάνω σίγουρα, έχω ζητήσει να φτιάξουμε μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Θα ζητήσω τη βοήθεια και τη κυρία Παγώνη.
2: Ακούτε, κυρία Παγώνη.
0: Σωθήκαμε, άμα ζητήσει την Παγώνη. Σωθήκαμε! Η Παγώνη δεν ξέρει τίποτα! Όλους τους ξέρει, αλλά δεν ξέρει κανέναν! Δεν γίνεται δουλειά έτσι! Τους κρύβετε! Τους ξέρετε! Και τους κρύβετε! Για να σκοτώνουν τον κόσμο! Ναι, τους κρύβετε! Ξέρατε ότι λειτουργούσαν αυτά τα ιατρία! Ξέρετε ότι λειτουργούν αυτά τα ιατρία! Ρωτήστε την κυρία Πόπη Χατζηδάκη να σας πει. Τη σύζυγο του κυρίου Υπουργού. Δεν ρίχνω ανάθεμα. Αλλά κάτι δεν μου πάει καλά στην ιστορία αυτή. Όλοι μαζεμένοι εκεί στο Κολωνάκι. Για ποιο λόγο. Γιατί εκεί πάνε οι νταλαβεριτζίδες. Εκεί πάνε αυτοί που ξεπλένουν μαύρο χρήμα. Ως πελάτες εννοώ. Εκεί πάνε αυτοί οι οποίοι τάχουν. Δεν πάνε τα ανθρωπάκια. Δεν πάνε αυτοί οι οποίοι θα πουλήσουν το σπίτι τους. Υπήρξαν βέβαια και περιπτώσεις ανθρώπων που πουλήσαν το σπίτι τους. Γιατί υπήρξαν γιατροί που υποσχέθηκαν ότι γιατρεύουν τον καρκίνο και τους κορόιδεψαν. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε μία πραγματικά κινηματογραφική ταινία. Ενός τραγουδιστή που σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε μέσα σε ένα ιατρείο και αν δεν ήταν δημοφιλής δεν μαθαίναμε τίποτα. Δεν θα μαθαίναμε τίποτα. Και όλα αυτά θα ξέρουμε τόσα χρόνια. Πιστέψτε με, αύριο θα ετοιμάσω ένα υλικό για να μπορέσουν επιτέλους να καταλάβουν αυτοί που μας ακούνε. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα με την παραϊγεία, με τα παραϊατρικά επαγγέλματα. Άνθρωποι που υπόσχονται γιατριά και σκοτώνουν. Σατανάδες του επαγγέλματος. Εγώ δεν κρίνω κανέναν από την εμφάνισή του. Αλλά όλοι έχουν μια ιδιοτυπία. Κόκκινο παντελόνι, μαντιλάκι στο πέτο, ακριβό κουστούμάκι, το CUV, το πανάκριβο, και όποιον πάρε ο χάρος. Τα είχε πει και ο Γιάννης Πουλόπουλος.

0: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε κάτι άλλο. Παρεμφέρες. Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Εν είδα ότι ουδέν είδα, ούτε αυτός ξέρει. Μάλλον αυτός είπε κάτι άλλο. Κάναμε ελέγχους, λέει, και τα κρύβανε. Και δεν μου λέει εμάς τώρα. Αφού τα κρύβανε. Και πήρε χαμπάρι ότι τα κρύβανε. Και δεν φώναξε την αστυνομία. Είναι αυτόφορο αδίκημα. Θα μπορούσε να έχει καλέσει την άμεσο δράση, να κάνει καταγγελία επιτόπου και να κάνουν επιτόπιο έλεγχο. Πού τα κρύβανε. Πού τα κρύβανε, ρε. Πού τα κρύβανε. Στο παντελόνι τους. Ολόκληρες συσκευές πλασμαφαίρεσης. Αλλαγής αίματος, αιμοκάθαρσης. Και τα κρύβανε. Πού τα κρύβανε. Στο πατάρι. Γιατί δεν διέταξες. Γιατί εσύ δεν διέταξες μια έρευνα. Να πας στην εισαγγελία. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο οικονομικό συμφέρον γύρω από αυτή την ιστορία. Γιατί κάποιοι παίρνουν μίζες. Γιατί κάποιοι μηχανισμοί λαδώνονται. Γιατί κάποια φαρμακεία συνεργάζονται. Τη δεκαετία του 80. Είχα ξεκινήσει μετά το 1990 μια μεγάλη έρευνα για τις αναβολικές ουσίες στην Ελλάδα, για αυτό που λέμε ντόπινγκ. Είναι παρεμφερές με τις παράνομες ιατρικές πράξεις. Είναι χορήγηση ενέσιμων ουσιών σε ασθενείς ή σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να γίνουν και να παραμείνουν νέοι ή να αυξήσουν όχι μόνο τις αθλητικές τους επιδόσεις, να αυξήσουν τις επιδόσεις τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή να κοιμούνται λίγο, να δουλεύουν πάρα πολύ, να είναι καθαρό το μυαλό τους και να μπορούν να πηδάνε κιόλας. Να τα κάνουν όλα μαζί. Να πηδάνε εμάς ή άλλους, να δουλεύουν, να τρώνε, να αθλούνται, να κοιμούνται λίγο και να παίρνουν τις φυσούνες, τα φυσουναρίσματα. Να τους φυσουνάρουνε, που έλεγε και ένας φίλος γιατρός. Τις λεγόμενες φυσούνες. Αλλά φυσούνα, φυσούνα, σου κάει και η γούνα. Γιατί όλα οδηγούν στην ημαρμήνη, στο κακάρωμα. Και δεν θέλω ούτε να δείχνω έλλειψη ίκτου, αλλά δεν μπορώ να αποθεώνω την αποκτήνωση. Δεν μπορώ να αποθεώνω τη χρήση κοκαίνης. Δεν μπορώ να προσκυνώ τις καταχρήσεις και την προπαγάνδα της χρήσης ναρκωτικών. Ξεκάθαρα πράγματα. Όλοι αγαπάμε καλλιτέχνες. Όλοι αγαπάμε ηθοποιούς. Όλοι αγαπάμε πολιτικούς. Αλλά όταν αυτοί είναι κακά πρότυπα για την κοινωνία, δεν μπορώ να τους αποθεώσω. Δεν γίνεται. Είναι πάνω από τη φύση μου. Σας έλεγα λοιπόν ότι τη δεκαετία 80-90 γνώρισα ένα γιατρό. Με κάλεσε ο ίδιος σε τραπέζι. Η κόρη του γνωστή φαρμακοποιός και σύζυγος γνωστού τηλεπαρουσιαστή. Διάσημου. Και μου λέει ο γνωστός αυτός, τον οποίον τον αποκαλούσανε και φαρμακοτρίφτη στην πιάτσα, ο οποίος είχε διτεύσει στις αραβικές Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ντόχα κλπ. Και έκανε νέες σε άλογα. Και μου λέει, γιατί τα έχεις βάλει μαζί μου. Επειδή τότε έκανα μια έρευνα για τον ντόπινγκ και τις παράνομες ιατρικές πράξεις, ενέσεις, σκευάσματα κλπ. Γιατί τα έχεις βάλει μαζί μου, μου λέει. Και του λέω, εγώ τα έχω βάλει μαζί σου. Εσύ δεν κάνεις ενέσεις σε άλογα. Μου λέει, ναι. Κάνεις και ενέσεις των αλόγων σε αθλητές. Κάνεις και ενέσεις των αλόγων σε ανθρώπους. Πουλάτε, πουλάτε θάνατο. Πουλάτε θάνατο. Και μου λέει, αυτό δεν είναι δικά σου. Κύριες και κύριοι, όπως καθόμουν, έτσι μου ήρθε να το αστράψω μία και να τον γυρίσω κάτω από την καρέκλα. Λέει, να το λύσουμε αλλιώς. Αυτός νόμισε προφανώς ότι εγώ πήγα να του ζητήσω λεφτά. σηκώθηκα και έφυγα. Αηδίασα. Και μετά, κυρίες και κύριοι, την περίοδο του 2004, παρακολουθήσαμε ένα άλλο σκηνικό παραλόγο. Ότι όλα είναι συναφή, όλα οδηγούν στο θάνατο. Τίποτα δεν είναι ξεκομμένο. Ακούστε με, ακούστε με. Τα έχω φάει στη μάπα. Σκιτζίδες, έμποροι ναρκωτικών, έμποροι θανάτου. Και μετά, κυρίες και κύριοι, το 2004 τι είδαμε? Είδαμε την τεράστια θεατρική παράσταση. Το μεγαλύτερο ελληναθλητή, το Κεντέρι, τη μεγαλύτερη ελληναθλητία, τη Θάνου, να πηδάνε τους φράκτες. Για να μην τους κάνουν ελέγχους αντιτόπιν κοντρόλ. Να στείνουνε ατυχήματα στους δρόμους, να σκοντάφτουνε τάχα με τις μηχανές και να κρύβονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Και να πηγαίνει εκεί ο σημερινός πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, ως τότε υπουργός υγείας, και να καλύπτει κακουργήματα. Ναι ή όχι? Και να σκεπάζεται ο άλλος με το σεντόνι, ο Κεντέρης. Και να έχει δικηγόρο τον Δημητρακόπουλο. Και να έχει μάνατζερ τον Τζέκο, τον Χρήστο Τζέκο. Τι δουλειά κάνανε αυτοί όλοι? Τη δουλειά που κάνανε και οι σκιτζίδες γιατί στο Κολωνάκι. Την ίδια δουλειά κάνανε. Τέλος η υποκρισία. Τέλος η υποκρισία και φαρισαϊσμός. Και δεν έχει βρεθεί ένα πολιτικό κόμμα να κάνει μια ερώτηση στη Βουλή και να πήρατε δώρε. Τι είναι αυτά τα παράνομα ιατρία? Ποιοι είναι αυτοί που πουλάνε στα φαρμακεία ουσίες θανάτου? Πού είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Τι έκανε ο Πατούλης? Τι έκανε ο Γεωργιάδης? Και να τους τυνάξουν στον αέρα. Αλλά ποτέ δεν συμβουλεύτηκαν την ερευνητική δημοσιογραφία. Μοιάζουν οι ξερόλες όλοι. Ξερόλες όλοι. Ακούστε και τον κύριο Πατούλη.
1: Κύριε Πατούλη, συγγνώμη τώρα, εδώ θα τρελαθούμε πραγματικά. Όταν
0: αυτός που μιλάει είναι ο κύριος Κεφαλογιά, όχι ο υπουργός. Ο ιατρικός συντάκτης. Πάει να του κάνει έλεγχο. Ακούστε πώς την πάτησε.
1: Δεν έχετε ψάξει. Όχι, η επιτροπή που έχει πάει. Δεν έχει δει το site.
2: Εσείς γιατί δεν το είδατε, κύριε Κεφαλογιά, που κάνετε ιατρικό ρεπορτάζ? Ένα ιατρείο που διαφημίζει όλα αυτά, εφόσον ασχολείστε κιόλας με όλα αυτά. Mm-hmm. Για πέστε μου λοιπόν και να το καταγγείλετε στον ιατρικό σύλλογο.
1: Θέλω να σας ρωτήσω.
2: Τι υπηρεσίες έχουμε εμείς? Έχουμε βάλει κάμερες όλα στα ιατρία?
1: Πατουλή,
2: έχουμε καμιά τέτοια
1: είναι...
2: υπηρεσία, κύριε Κεφαλογιάννη, στην οποία θα μπορούσαμε εμείς? Όχι, γιατί αυτή τη στιγμή εσείς δεν θα μας τρελάνετε, για να μην τρελαθείτε εσείς. Λέω λοιπόν, έχουμε καμιά υπηρεσία στην οποία μπορούμε
1: δεν είναι
2: εμείς,
1: κακό, αυτό σας λέω, δεν είναι,
2: να βλέπουμε κάποια
1: θέλετε να
2: μ'
1: ακούσετε λίγο, θέλετε να
2: μ'
1: ακούσετε ένα λεπτό.
2: Προφανώς
1: δεν ακούσω. Είναι κακό να πείτε ότι αυτή ενδεχομένως η υπηρεσία που έχετε για τους ελέγχους δεν αρκεί, να ζητήσετε τη βοήθεια του Υπουργείου? Δεν είναι κακό να πείτε
0: και αού και αυτή και άστα ρε Κεφαλογιάννη, ιατρικό ρεπορτάζ έχεις, τα αρπάζεις από όλους. Αυτή τη στιγμή, αν κάνει... Καταχωρημένα δημοσιεύματα γράφετε. Άντε αφήστε το πάλι. Πάρτε να μην τον ακούω. Ρίξτε μαζό, ρε. Ρίξτε μαζό.

0: Κυρίες και κύριοι, ο Μαζονάκης. Γιατί δεν είναι το θέμα μας ο Μαζονάκης. Είναι η κρίση. Η βαθύτατη κρίση. Από 15 χρονών, άστο να τον ακούσουμε τον Μακαρίτη.
1: Το Μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο.
0: Μεγαλοπρέπεια, αλλά τα ρούφαγες. Τα ρούφαγες κι εσύ. Άντε τώρα, μην τα ακούστε όλοι. Νεκροί και ζωντανοί. Τα πρότυπα της νεολαίας. Ξέρω, γίνομαι αντιπαθής. Αντιδημοφιλής, ναι, το γνωρίζω. Μαζό, μαζό. Αλλά και ο Μαζό ρούφαγε. Ρούφαγε. Ρούφαγε. Τέτοια πρότυπα θέλουμε. Τέτοια. Να τα χαίρεστε. Ήμουν φαν του. Εκπομπή του είχα κάνει. Αλλά εγώ δεν θέλω τέτοια πρότυπα για τα παιδιά μου. Θέλω άλλα πρότυπα. Θέλω πρότυπα ανθρώπων να διαβάζουν, να μελετούν, να σπουδάζουν και όχι να βρίσκουν τη ζωή στους κολόδρομους της αλητείας. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Διαχωρίζω τη θέση μου. Φαν του, αλλά μόνο στο τραγούδι. Όχι στη ζωή. Εγώ τέτοια παιδιά δεν θέλω. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή καταθέτω. Τέτοια παιδιά βρωμόπαιδα δεν θέλω. Τέλος. Λυπάμαι που γίνομαι άκομψος, αλλά τέτοια παιδιά δεν θέλω. Και δεν έφταιγαν οι συγγενείς του που πήγαν να τον κλείσουν στο μουρλάδικο. Να τον σώσουν πήγαν. Λυπάμαι για αυτά που είπα. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια.

Εγώ το παιδί αυτό το ξέρω, το ήξερα 35 ολόκληρα χρόνια. Σπουδαία φωνή. Σπουδαίος καλλιτέχνης. Όμως οι κακές συνήθειες δεν μπορεί να υιοθετούνται από ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής νεολαίας. Γι' αυτό σαπίσαμε. Σαπίσαμε κυριολεκτικά. Σάπισε δημοκρατία, σάπισαν οι θεσμοί, σάπισαν τα πάντα. Χτυπήματα στην πλάτη, εμπορία, σκληρή εμπορία ναρκωτικών, αλλαγή εμπόρων ναρκωτικών θανάτου, φόβοι, τρόμος, τρέλα. Ιστορία με τα ναρκωτικά και δεν υπονοώ κάτι. Αυτά θα τα δείξει η έρευνα. Αυτά θα τα δείξουν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις. Η τοξικολογία, η ιστολογία και η ιατρική. Αλλά δεν μπορώ μέσα από ένα μικρόφωνο που μας έχει παραχωρήσει το κράτος για να αναπτύσσετε μια χώρα πολιτιστικά, θεσμικά και να επικρατεί ο νόμος και όχι παρανομία, να μπορώ τουλάχιστον να λέω τη γνώμη μου ελεύθερα, να υιοθετήσω τρόπους ζωής που δεν θα ήθελα ποτέ μου, ούτε στο σκύλο μου. Λυπάμαι. Καλός και Άγιος. Αλλά όχι να κάτσω να υιοθετήσω τρόπους ζωής που δεν θα ήθελα ούτε στο σκύλο μου. Λυπάμαι, παιδιά. Σας απογοητεύω.

Άστο, αγόρι μου, άστο να τα απολαύσουμε. Άστο. Είπαμε. Μεγάλος τραγουδιστής. Πολύ μεγάλος. Κυρίες και κύριοι, ξέρω πολύ καλά ότι κάποιους τους απογοητεύω. Ήταν ίνδαλμα, σαφώς. Ήταν πολύ καλός στη δουλειά του, σαφώς. Φόραγε ό,τι γούσταρε, δικαίωμά του. Έκανε ό,τι ζωή γούσταρε, δικαίωμά του. Όμως, εδώ και τρεις ημέρες, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, σκηνή κορδόνι, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πολιτικές ειδήσεις δεν υπάρχουν. Ρώτημα. Σκοτώθηκαν δύο παιδιά μας της πολεμικής αεροπορίας σε ένα τεράστιο σκάνδαλο, όπως ήταν η μεταχείριση ανθρωπίνων ζώων, πολύτιμων ανθρωπίνων ζώων. Και να θέσω και κάτι ακόμα, ένα προβληματισμό. Ποιοι ήταν πιο χρήσιμοι στην κοινωνία? Οι δύο πιλότοι μας ή ο Μαζονάκης? Δεν έχω καμία απέχθεια για τον τραγουδιστή. Ίσα-ίσα. Αν μπορούσα να πάω στην κηδεία, θα πήγαινα. Γιατί τον ήξερα, τον αγαπούσα, ήταν καλό παιδί. Και του είχα επισημάνει τους κινδύνους. Γιώργη, κόφτο! Κόφτο και θα σε κόψει. Δεν άκουσε κανένα. Η ιστορία με το ιατρείο είναι μια άλλη υπόθεση. Είναι μια άλλη πλευρά. Είναι η πλευρά που τον σκότωσε. Μπορεί να τον σκότωνε κάτι άλλο. Τον σκότωσαν οι σκιτζίδες, οι κομπογιανίτες. Αλλά για σκεφτείτε κάτι. Στη λογική ενός ανθρώπου που επικρατεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι υπερδιέγερες, η τρέλα, ο τρόμος, ο φόβος, η αγοραφοβία, η κατάθλιψη, οι ψυχώσεις και όλα αυτά τα προβλήματα πού σε οδηγούν? Σε οδηγούν σε ένα παράνομο ιατρείο του Κολονακίου, το οποίο έχει διαφημιστεί από την μπουρζουαζία ότι μπορεί να σου αλλάξει αίμα και να σου βγάλει τις τοξίνες από το πλάσμα. Σε αυτό σε οδηγεί. Πώς μπορεί ένας λογικός άνθρωπος να πιστέψει ότι πηγαίνοντας σε δύο σκιτζίδες κατά το κατηγορητήριο μπορεί να σου σώσουν τη ζωή? Δηλαδή να σου αφαιρέσουν ουσίες που τρέχουν μέσα στο αίμα σου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά γίνονται μόνο σε οργανωμένους χώρους, σε νοσοκομεία. Πήγαινε σε ένα γιατρό τοξικολόγο, τόσοι ειδικότητες υπάρχουν. Πήγαινε σε ένα γιατρό ειδικό παθολόγο, καλό γιατρό, και πες του γιατρέ, αντιμετωπίζω αυτό και αυτό το πρόβλημα. Λύστο μου, βοήθησέ με, πες μου τι να κάνω. Δεν μπορεί να τρέχω στους κιτζίδες να μου αλλάξουν το αίμα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι απίστευτα πράγματα. Συμβαίνουν σε μια πρωτόγονη κοινωνία πρωτόγονων ανθρώπων, ηλιθίων ανθρώπων που ψηφίζουν μια ζωή το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Από εκεί ξεκινούν όλα. Από τους πολιτικούς. Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε και να ολοκληρώσουμε. Όλη αυτή η ιστορία είναι ένα βαθύτατα θεσμικό και πολιτικό νόσημα. Με λάθος πολιτικούς, με λάθος ανθρώπους που διοικούν τη χώρα. Χωρίς κανένα σημαντικό στέλεχος στο Υπουργείο Υγείας και χωρίς κανένας να περιφρουρεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Άνθρωποι ταλαιπωρημένοι.